0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλιες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάντα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε. Άγια.

Είναι η ραδιοβάρκα και μπήκαμε στην τέταρτη ώρα. Και κουβεντιάζουμε για την προσευχή απόψε. Και είμαστε στο 211 10 80 8 8 0.

0: κυρία Ελεάνα Χίλαρη μου γράφει: καλησπέρα, στο επάγγελμά μου έχω δουλέψει με ομάδες αλληλοβοήθειας τοξικοεξαρτημένων ατόμων. Η πίστη και η προσευχή σε μια ανώτερη δύναμη, όπως ο καθένας την εννοεί, έχει δώσει δύναμη σε πολλούς να συνεχίσουν το δύσκολο δρόμο της απεξάρτησης ή έστω της μείωσης της βλάβης. Όσον αφορά σε μένα, τελευταία φορά προσευχήθηκα με όλη μου την ψυχή για να πάρω δύναμη στο δύσκολο δρόμο που είχα να διανύσω τον περασμένο Μάρτιο. Η πίστη με βοήθησε και ακόμα με βοηθάει. Νιώθω πρώτη φορά στη ζωή μου τη δύναμη της προσευχής. Γεια σου Πέτρο από την Αρτέμιδα.
1: Γεια σου Μάνο, καλημέρα.
0: Καλώς ήρθε, το φίλο μου.
1: Ήρθε ο Θεός να μας έχει καλά.
0: Μακάρι γαλέ μου.
1: Πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε.
0: Που λέει και ο Διονύσης, ναι.
1: Τι άλλο, ήθελα να σου πω και εγώ.
0: Σ' ακούω.
1: Πιστεύω ότι υπάρχει ο Χριστός, υπάρχει ο Θεός, οι Άγιοι.
0: Και εγώ το πιστεύω.
1: Και ενίοτε κάνω και την προσευχή μου.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι γίνονται θαύματα.
0: Εγώ το πιστεύω απόλυτα ότι γίνονται.
1: Εμένα μου έχει συμβεί πάντως.
0: Και εμένα.
1: Κάτι παράξενο το οποίο ας πούμε μόνο θαύμα μπορεί να ήταν.
0: Τι, για πες μου.
1: Ε?
0: Για πες μου.
1: Κάποτε είχα ένα τροχαίο με τη μοτοσυκλέτα, πήγαινα προς τα σπάτα κάτω και φαίνεται πέρασα το αντίθετο ρεύμα και ξαφνικά βλέπω ένα αυτοκίνητο και έρχονταν πάνω μου και πηδάω εκεί από τη μηχανή. Η μηχανή πήγε από κάτω από το αυτοκίνητο. Ευτυχώς μπόρεσα και πήδηξα και τη σκαφούλα. Κοίταξα εκεί, ψάχνομαι, ήρθε και κόσμο. Κάνω έτσι, κοιτάω, βλέπω λίγο αίμα κάτω, όχα μάλλον, την πάψα. Τέλος πάντων με πήραν, ήταν ποντά εκεί το ΕΣΥ, πώς το λένε αυτό.
0: Το νοσοκομείο.
1: Το νοσοκομείο, με πήραν, με κοιτάξαν, δεν είχα τίποτα σοβαρό. Γλίτωσα και εκεί είναι και ο Χριστός εκεί, μια εκκλησία στα σπάντα. Και το κόμπο, εντάξει, λέω θα... Χριστέ μου, λέω, θα πάρω και μια λαμπάδα, λέω, να τα ανάψω. Πέρασε ο καιρός, το ξέχασα από τώρα. Πέρασε ο καιρός, πέρασαν κάτι μήνες. Εν τω μεταξύ δεν έμενα εδώ, έμενα ακόμα Περιστέρι και πήγαινε ερχόμουν με τη μοτοσυκλέτα μου.
0: Η οποία μηχανή δεν έπαθε ζημιά.
1: Έπαθε ζημιά, την έφτιαξα.
0: Λοιπόν.
1: Και ερχόμενος ένα απόγευμα, περνάω εκεί κοντά από το Χριστό την εκκλησία. Παπρισβήνει η μηχάνη. Παρακάμω το τι έπαθε. Κοιτάω, βάζω μπροστά, έφυγα. Άλλη μια φορά. Αυτό
0: εσύ δεν κατάλαβες ότι η μηχανή έσβησε για να σου υπενθυμίσει το τάμα.
1: Εγώ δεν κατάλαβα την πρώτη στιγμή.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν έδωσα σημασία, αλλά τι έπαθε τώρα. Λέω, κάνα μπουζί θα είναι και αυτά. Κούνησα λίγο τα μπουζιά εκεί, τα καθάρισα, πήρε μπροστά, έφυγα. Αυτό όμως έγινε και δεύτερη φορά και έγινε και τρίτη φορά.
0: Στο ίδιο σημείο.
1: Στο ίδιο σημείο ακριβώς. Με μυρογνωμόνιο, πώς να σου πω.
0: Ναι.
1: Ενώ όλη η διαδρομή μέχρι να το πήγαινε μοτοσυκλέτα, δούλευε. Και τότε κατάλαβα, λέω, ρε γάμο, το εδώ κοντά είχες τρακάρει και την γλίτωσες. Είχες υποσχεθεί να πας ένα κερί, μια λαμπάδα. Εντάξει, λέω, θα το κάνω, λέω. Το έκανα αυτό, δεν ξανά πάθε τίποτα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κατάλαβα.
0: Βέβαια.
1: Γι' αυτό λέω είναι ολοζώντανος, θέλω να σου πω. Δηλαδή μια δύναμη ολοζώντανη.
0: Βέβαια.
1: Κατάλαβα.
0: Εκείνη τη φορά που έπαθα το δεύτερο έμφραγμα, Είχα μόλις φύγει από εδώ και πήγα σπίτι μου και μου είχε πει ο γιατρός την πρώτη φορά, μου λέει, αν ξαναπάθεις έμφραγμα θα έχεις ακριβώς τα ίδια συμπτώματα. Ό,τι συμπτώματα έχεις την πρώτη φορά θα τα έχεις πάλι. Φεύγω λοιπόν από εδώ και καθώς πάω σπίτι μου με πονάει η πλάτη μου και έχω τάσει προς έμετο.
1: Αυτά τα συμπτώματα
0: είχα την πρώτη φορά, τα ίδια έχω και τη δεύτερη.
1: Δεν θέλω να πω όλοι οι άνθρωποι τα ίδια συμπτώματα.
0: Α, όχι, όχι, δεν έχουν όλοι. Όχι. Άλλοι μου διάσουν, ξέρεις. Εν πάση περιπτώσει, ανεβαίνω στο σπίτι, αλλά έχω μία γαλήνη. Εγώ δεν φοβάμαι τα νοσοκομεία καθόλου. Ίσα-ίσα που τα θεωρώ πολύτιμα.
1: Γιατί να φοβηθείς
0: τώρα. Καλά, υπάρχουν άνθρωποι που τα φοβούνται, εντάξει. Δεν κρίνω, λέω την δική μου στάση. Ανεβαίνω επάνω, παίρνω μία ασπιρίνη που είναι απαραίτητη. Έχω μάλιστα ένα κουτάκι μεταλλικό με ασπιρίνες μέσα στην τσέπη μου. Λοιπόν, παίρνω όλο. Μου είχε πει ο γιατρός, θα πάρεις ένα ταξί και θα πας στο Νάσιο, γιατί αν πάρεις το 166 θα σε πάει στο εφημερεύον νοσοκομείο. Δεν θα σε πάει όπου θέλεις. Λοιπόν, παίρνω όλο το φάκελο με τα στοιχεία τα πληροφοριακά. Βάζω 5 πράγματα μέσα σε ένα σακίδιο. Παίρνω ένα ταξί. Μπαίνω μέσα στο ταξί και του λέω να με πάει στο Ωνάσιο. Και την ώρα που μπαίνω στο Ωνάσιο, ο φύλακας μου λέει, πού πάτε κύριε? Λέω, έχω πάθει έμφραγμα. Τι έχετε πάθει? Με παίρνει, με πάει στη γιατρέσα. Και είναι μια νοσηλεύτρια ηλικιωμένη κάπως και ανοίχει το τσαντάκι που κράταγε, βγάζει από μέσα μια εικόνα του Αγίου Νεκταρίου και μου την κολλάει στο κούτελο. Μου λέει, έλα τώρα, μου λέει, δεν θα έχεις τίποτα, θα δεις. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι με κυρίευσε τέτοια γαλήνη που με πήγανε στο δωμάτιο, γιατί με σενιάρανε πρώτα και με πήγαν στο δωμάτιο. Η τροπονίνη, μια ουσία που δείχνει αν έχει πάθει έμφραγμα, αντί να είναι 70 ήταν 7.000. Ναι, ήταν 7.000. Τι λέτε κύριε μου, λέει, 7.000, δεν το έχω ξαναδεί τέτοια. Και πάω στο δωμάτιο και το πρωί που με περάσανε πάλι από τις εξετάσεις ήμουνα εντάξει. Είχε πέσει τροπονίνη, τα πάντα. Και τη βρήκα μετά την νοσηλεύτρια και της λέω, το ξέρεις ότι ο Άγιος Νεκτάριος και ο Άγιος Φανούριος είναι αγαπημένοι μου Άγιοι. Δεν τυχαία. Σου λέω, έβγαλε η... Μάλιστα, επειδή κάνανε νυχτερινές βάρδιες, ακούγανε την εκπομπή. Ξέρανε ποιος είμαι, δηλαδή, όταν πήγα. Και ακούσαν τη φωνή, με αναγνωρίσανε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι...
1: Άγιος Νεκτάριος, θαυματούργος, έχω ακούσει.
0: Εννοείται, πολλά. Εννοείται. Και ευεργέτης της Έγινας, ο Άγιος Νεκτάριος. Ευεργέτης.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι υπάρχουν άνθρωποι του Θεού και άνθρωποι του αλουνού.
0: Ναι, μα τον Άγιο Νεκτάριο, επειδή δεν τον συμπαθούσανε που είχε φτιάξει ένα σχολείο και δίδασκε τέχνες στα κορίτσια, τα ορφανά, από τον πόλεμο και τέτοια, τον συκοφαντήσανε ότι βίασε ένα κορίτσι.
1: Του κάνανε πόλεμο.
0: Ναι, όχι, τον κατηγορήσανε ότι βίασε ένα κορίτσι.
1: Πόλεμος.
0: Ναι, και ο Νεκτάριος την πήρε κοντά και του είπε, εγώ, λέει, κορίτσι μου, σε έχω πειράξει ποτέ? Λέει, αυτή όχι, πατέρα, δεν... Και πράγματι ο ιατροδικαστής έλεγξε το κορίτσι και είπε, το κορίτσι είναι μια χαρά, είστε γελοί, ας πούμε, για την κατηγορία, και τον αποσύραν την κατηγορία, ας πούμε.
1: Αυτό λέει, υπάρχουν πάντα δύο στρατόπεδα.
0: Βέβαια.
1: Ποιος μασώνει από τους μασώνει.
0: Σωστό και αυτό.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τι κάνει το σκυλί, έξω είναι?
1: Τώρα έξω είναι.
0: Ναι. Είδα τον άκουσα.
1: Τον θα μιλήσω στο τηλέφωνο και βγήκε έξω.
0: Ναι. Είναι διακριτικός, θέλει να σε αφήσει να τα πεις. Μάλιστα.
1: Είναι καλό, παιδί.
0: Να είσαι καλά, Πέτρο μου. Χάρηκα που...
1: Και εγώ χάρηκα που τα είπαμε. Είπαμε, ο Θεός να μας έχει καλά.
0: Μακάρι. Σε χαιρετώ.
1: Χάρηκα. Και η ζωή, και εγώ χάρηκα.
0: Σε περιμένω πάλι. Για χαρά.
1: Ναι.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Τρεις και 20, 2, 11, 10, 80, 8, 8, 0. Γεια σου Κώστα από την Ίω.
2: Καλησπέρα Μανώλη.
1: Τι γίνεται?
2: Τι να γίνει, σήμερα συνεννομότησε ο Χρυσαποδό.
1: Γιατί?
2: Έχω πάρει από τις 1 η ώρα, 1 παρά 10. Τελικά που με έβγαλε η γυναίκα, δεν θυμάμαι, η Σταυρούλα, πώς λέμε.
1: Ναι, η Σταυρούλα. Η Σταυρούλα ακολουθεί τη διαδικασία, έτσι.
2: Με έβγαλε, άλλο θέλω να πω, καμία σχέση. Και μπερδευτήκαν οι σταθμοί στο κινητό και μου έβγαζε ρία, λοιπόν, και ακουγότανε τρεις σταθμοί μέσα.
1: Τι ακουγότανε, τρεις?
2: Παράλληλα άκουγα τη Σταυρούλα, άκουγα και ρία, λοιπόν, και έναν άλλο σταθμό. Δεν ξέρω με το κινητό κάτι έγινε. Συλλόγω συνωμότησε ο... Τι να πω.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, εντάξει, όλα καλά.
1: Σ' ακούω.
2: Λοιπόν, να πούμε τώρα, το θέμα είναι η προσευχή, ε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, θα φτάσω στο θέμα της προσευχής, αλλά θα κάνω ένα πρόλογο όσο μπορώ, όσο έτσι, σύντομο. Γιατί άκουγα για κάτι περί... μικρά θαυματάκια και ξέρω εγώ και βοήθεια και από το Θεούλη μας. Μένα μου έχουν τύχει στη ζωή μου να έχω γλιτώσει 3 άτομα, ίσως και 4, αλλά τα 3 τα θυμάμαι. Μ' ακούς, ε?
1: Ναι, ναι.
2: Επειδή έκανα αθλητισμό από μικρό παιδάκι, έκανα ενόργανη γυμναστική και έκανα και μοτοκρός και αυτά έχουμε πει, δεν ξέρω αν θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
2: Είχα μάθει κάποιες πρώτες βοήθειες να δίνω, μας μαθαίνανε ειδικά γιατί πήγαινα στον Πανελλήνιο, έκανα ενόργανη και γυμναστική εδάφους, μας μαθαίνανε κάρπα και τέτοια που δεν τα ξέρουμε εμείς τόσο κάρπα, αλλά μας μαθαίνανε τεχνικές αναπνοές και διάφορα. Και μου είχαν τύχει στη ζωή μου 2-3 φορές τέτοια πράγματα, μια φορά στη Μεγαλόπολη. Είχα μεγαλώσει, βέβαια ήμουνα 33 χρόνια τότε, σε ένα μπαρ μέσα ένα παιδάκι 17-ρικο ήταν τότε. Είχε πιει πολύ και είχε πέσει κάτω και είχε γουρλώσει τα μάτια, δεν μπορούσε να σάνει. Το πήρα και το έκανα με αυτά που ήξερα από παιδάκι, από τη γυμναστική ακαδημία και αυτά. Το κλείδωσα το παιδάκι, την άλλη μέρα το πήγαν στο νοσοκομείο της Μεγαλόπολης, μετά οι γιατροί που ήρθαν εκεί ρωτήσανε ποιος το συνέφερε το παιδί, ήρθανε με βρήκανε οι γιατροί από το νοσοκομείο. Ναι. Με τη μάνα του παιδιού, εντάξει, μου δώσανε κάποια ευχαριστήρια, ξέρω εγώ, συγχαρητήρια, ξέρω εγώ, το κλείδω στο παιδί. Μετά άλλη μια φορά, θέλω να σου πω τώρα, αλλά τη στιγμή που έκανα αυτό το πράγμα, για την πρώτη φορά που λέω για το παιδάκι τώρα αυτό, την ώρα που το έκανα, είχα μία ένταση από μέσα μου. Δεν ήξερα ότι θα τα καταφέρω. Έκανα μία προσπάθεια, ας πούμε, απεγνωσμένη. Το πιάσα το παιδί, το έκανα μαλάκι, το έκανα έτσι. Το γύρισα μπρούμητα, το έκανα να βγάλει αυτά που είχε στο στομάχι του, τα υγρά του και αυτά, να ξελευθερωθεί. Αλλά εκείνη τη στιγμή και τις άλλες 2-3 φορές που έκανα, είχαμε ένταση από μέσα μου και έλεγα «Θεέ μου, βοήθα». Δεν ήξερα, δεν ήμουν σίγουρος για αυτό που έκανα, αλλά έκανα, λέω, δώσε μου γνώση να κάνω ότι καλύτερο, να σώσουμε τον άνθρωπο. Τελικά και τη μία και τη δεύτερη φορά και την τρίτη τα κατάφερα. Η τελευταία, η τρίτη, η τέταρτη ήταν εδώ, στην Ιω. Είμαστε ένα πρωί, να δεις τώρα πώς αντιδράει ο κάθε άνθρωπος και πόσο εκπαιδευμένος είναι, ας πούμε, και πόσο έχει την αίσθηση της παροχής βοήθειας.
1: Ναι. Είναι στο ένστικτό του, ναι.
2: Πώς.
1: Το ένστικτό του.
2: Δεν κάτι το ξέρω αυτό, πώς το πες.
1: Το ένστικτό του.
2: Ναι. Λοιπόν, και είμαστε ένα πρωί, 8.30 ώρα, θα ήταν 9. Εδώ, στην Ιόδωρο. Έχει καμιά δεκαριά χρόνια αυτό τώρα. Και είμαστε πρωί εκεί στο καφενείο, τώρα κλασικό καφενείο νησιώτικο, επαρχιώτικο. Τα γεροντάκια μας ζευγόντουσαν εκεί, ήμασταν και 2-3, σαν και εμένα και κάνα 2 άλλοι. Λοιπόν, και ένας γεροντάκι έπαιζε το κομπολόι του. Και ξαφνικά εκεί που έπαιζε το κομπολόι του, άρχισε και μπογκούσε. Έχει σκύψει μπροστά, έχει ακουμπήσει το κεφάλι του στα γόνατα. Τώρα παιδιά, ο γέρος κάτι έχει ρε. Μόλις είπα έτσι Μανώλη, πεταχτήκαν όλοι έξω από το καφενείο και έμεινα μόνος μου. Όπως το λέω. Κόψανε πέρα. Βγήκαν έξω από το καφενείο γιατί ήταν χειμώνας. Βγήκαν έξω από την πόρτα, εγώ μέσα. Λέω στο καφενείο ρε, φέρε ένα ποτήρι νερό. Πάω, πιάνω το γέρο, το ξαπλώνω στο πάτωμα, έκανε αυτά που μου κόβει το μυαλό. Για αυτά που έχω σαν εμπειρικά, ας πούμε, από κάποια πράγματα. Τον έβαλα όχι σε ξάπλα γάσκελα τελείως, τον ακούμπησα με την πλάτη λίγο ψιλοόρθια. Να βογκάει ο γέρος, να κάνει, φοράει και μασέλες, έκανα κάτι στο πρόσωπο να το ανοίξω το σαγόνι, γιατί φοράει και τις μασέλες αυτός και του είχαν βγει και του είχαν πάει στραβά. Το σέβαλα τις μασέλες, μου τράβηξε και μια δαγκονιά γερή. Τέλος πάντων, σκέπασα, τον εκλείδωσα τον άνθρωπο, με λίγα λόγια. Αλλά όση ώρα έκανε αυτό, είχα πει στο καφεζί, πάρε το κέντρο υγείας να έρθουν μέχρι να το κρατήσω εγώ, να το συνεφέρω. Δεν έχασα χρόνο. Όσο πάλευα, με το που τον είδα έτσι, λέω πάρε το κέντρο υγείας και τον πάλεψα και... Συγγνώμη. Και μέχρι να έρθει από το κέντρο υγείας στο ασθενοφόρο, είχε συνέρθει ο παππούς. Συνέρθει όχι στα καλά του, απλώς άνοιξε τα μάτια, του λέω εντάξει κύριε Φραγκούλη, τον πήραν έγινε καλά, τέλος πάντων, εντάξει. Συνήρθε. Λοιπόν, αλλά όλα αυτά και τις 2-3 φορές, νομίζω είναι και άλλοι και δεν τη θυμάμαι. Πάντα είχα στο μυαλό μου, που είναι και το θέμα τώρα, ότι δεν το έκανα εγώ, έλεγα από μέσα μου. Βόησα, όποιος και να είσαι, Θεέ μου, να γλιτώσουμε τον άνθρωπο. Και έτσι έγινε, λοιπόν. Τώρα θέλω να πάω στο θέμα της προσευχής. Που αυτό ούτε μου το έχει διδάξει κανένας, αλλά το λέω εγώ, από μόνο. Γιατί δεν είμαι και πολύ, ας πούμε, όχι φανατικός να το πω, της εκκλησίας. Είμαι άνθρωπος που πιστεύω η λογική μου λέει να κάνω αυτό που λέω. Μου αρέσει που έχουμε τη θρησκεία μας, που αυτό έτσι βαπτιστήκαμε πατροπαράδοτα από χιλιάδες, όχι χιλιάδες, από μετά Χριστού και εμπιστεύουμε τη θρησκεία που έχουμε. Και θα κάνω και μια μικρή παρένθεση. Κάποιος ο Μιχάλης πριν, πολλή ώρα, πριν 2 ώρες που μίλαγε, μέσα στην κουβέντα του ανέφερε τουλάχιστον 10 φορές τους Προτεστάντες, τους Καθολικούς, για την Ορθοδοξία δεν ανέφερε τίποτα. Έλεγε έτσι κάνουν οι Προτεστάντες, έτσι κάνουν οι Παλαιομερολογίτες, έτσι κάνουν. Τα αφήνω μου, σαν παρένθεση το έκανα. Ναι. Έχασα λίγο τον ερμό, θα το βρω. Λοιπόν, ναι, για την προσευχή. Την προσευχή την κάνουμε όλοι. Όχι όλοι, αυτοί που λένε ότι την κάνουν. Αλλά η προσευχή, φίλε Μανώλη, εγώ πιστεύω για να γίνει προσευχή και αν το πούμε να σε ακουστεί κιόλας, θέλω να πιστεύω ότι σε ακούγεται, αλλά δεν σε ακούγεται η προσευχή όπως την νομίζουμε εμείς. Εγώ νομίζω για να κάνεις την προσευχή σου και να είναι να σε ακουστεί εκεί που πρέπει. Άμα είσαι άνθρωπος που όλη την ημέρα δεν είσαι καλός άνθρωπος, είσαι φαρισαίος, είσαι υποκριτής, είσαι έτσι, είσαι φιλάργυρος, είσαι αυτό. Δεν κάνεις σωστά πράγματα απέναντι στον άνθρωπό σου. Και μετά πας και μου κάνεις την προσευχή. Πόσες προσευχές να κάνεις. Δεν θα πιάσει καμία. Γιατί είναι σαν να κοροϊδεύεις τον Θεό. Εγώ θα το δικαιολογήσω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι η προσευχή που κάνουμε κάθε μέρα, όποιος την κάνει κάθε μέρα ή πρωί, βράδυ, μεσημέρι, εγώ την κάνω μια φορά την ημέρα και μπορεί να την κάνω και 10 φορές την ημέρα. Ανάλογα τι θα μου συμβεί μέσα στην ημέρα μου. Ναι. Ή ένα καλό γεγονός ή ένα κακό. Ή ένα άσχημο τέλος πάντων. Αλλά για να σε ακουστεί η προσευχή λέει...
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Αν δεν είσαι μετανιωμένος εσωτερικά, δηλαδή εγκεφαλικά και ψυχικά, ότι προσευχή να κάνεις. Δεν μετράει. Πρέπει πριν να κάνεις την προσευχή σου, γιατί κάθε μέρα αμαρτάνουμε. Κάθε μέρα πρέπει να μετανιώνουμε και να κάνουμε ως πάμε στο πνευματικό. Δεν έχω πάει ποτέ βέβαια. Και θέλουμε να εξομολογηθούμε. Πρέπει να εξομολογούμαστε κάθε μέρα στον εαυτό μας και στην υπερδύναμη που λέγεται Χριστός Θεός. Τουλάχιστον αν όχι εκεί, εσωτερικά να εξομολογούμαστε για να καθαρίζουμε τη συνείδησή μας και να μετανοούμε κάθε μέρα για τα πράγματα που έχουμε κάνει όλα τις ημέρες. Κάθε μέρα κάνουμε κάθε μισό λεπτό ή κάθε μια ώρα από μια αμαρτία που δεν την καταλαβαίνουμε. Άρα η προσευχή δεν είναι ένα πράγμα που την κάνει. Λέμε, πάμε να χυμηθούμε ή πάμε να φάμε. Α, ευχαριστώ Θεέ μου, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε. Δεν είναι έτσι. Παπαγαλία. Πριν να κάνεις την προσευχή σου, πρέπει να βάλεις το μυαλό σου πριν, λέω εγώ. 10 λεπτά και μισή ώρα πριν. Να σκεφτείς τι έχεις πράξει όλη την... Τι έχεις κάνει όλη τη μέρα, τι πράξεις. Αν είναι σωστές και αυτές που βλέπεις δεν είναι σωστές, να τις μετανοήσεις και να ζητήσεις συγχώρεση πρώτα και μετά να κάνεις την προσευχή σου. Να κάνεις μια εξομολόγηση νοητή, αν θέλεις, ή κάπως αλλιώς, για να πιάσει η προσευχή. Προσευχή τώρα, άντε κάναμε το σταυρό μας, χουχουχου, τι προσευχή είναι αυτή. Δεν είναι προσευχή, αυτή είναι κοροϊδία. Και όταν κάνω το σταυρό, βλέπω εγώ μερικούς, σαν να τεινάζουν το γιακά τους. Το χέρι πάει σαν ροδάνι. Λοιπόν, σταυρός πρέπει να γίνεται από το κεφάλι στον αφαλό, δεξιά, αριστερά. Ολόκληρος ο σταυρός. Και να έχεις μετανοήσει πριν να κάνεις το σταυρός. Κάθε μέρα να μετανοήσεις για αυτά που έκανες, τα άσχημα. Λοιπόν, έτσι όσον αφορά την προσευχή, αυτό ήθελα να πω.
1: Πολύ ωραία.
2: Δεν ξέρω τώρα. Έτσι λέω εγώ. Όμως νομίζω ότι έχω καλή σκέψη. Και να πω και κάτι άλλο και να κλείσω με αυτό. Εγώ όταν ήρθα στην ΙΟ πριν 18 χρόνια πέρασα πολύ άσχημα. Αυτοεξορίστηκα από τη Νέα Φιλαδέλφια από μόνος μου. Είχα διάφορα οικογενειακά θέματα. Και όταν ήρθα πέρασα πολύ δύσκολα, Μανώλη. Είχα φτάσει στο σημείο να τρώω μια φορά στις 2 μέρες. Λοιπόν, μια μέρα είχαν περάσει 2 μέρες, δεν ξέρω. Και δεν είχα να πάρω το ψωμί. Έτσι ήρθα, δηλαδή. Δεν ήρθα εδώ στην ΙΟ καλεσμένος, φιλοξενούμενος. Από το πουθενά ήρθα. Δούλεψα 1-2 μήνες στο μαγαζί που δούλευα, ξυλουργείο, δουλεύαμε 9 ώρες και δεν είχε διάλειμμα ούτε ένα τέταρτο για καφέ. Και γι' αυτό έφυγα από το μαγαζί αυτό. Μ' ακούς? Και γι' αυτό έφυγα. Μετά από 2 μήνες που δούλεψα, ένα μεσημέρι, δεν σταματάγαμε ρε παιδί μου. Πιάναμε 8 η ώρα το πρωί και σχολάγαμε τις 5 το απόγευμα. Όχι να κάνουμε διάλειμμα μισή ώρα, ξέρω εγώ, να φάμε ένα σάντζ.
1: Κατάλαβα.
2: Και δουλεύανε 2 Αλβανοί μέσα στο μαγαζί. Βοηθή δεν ήταν μαστόρι, όπως ήμουν εγώ, ξέρω εγώ. Και ένα μεσημέρι, κάτι 12 η ώρα, ο ένας Αλβανός τον είδα εκεί που δούλευε, κάτι έφτιαγνε. Είχε ένα σάντουιτς ο άνθρωπος και το έτρωγε. Και την ώρα που κατεβαίνει αφεντικό από τη σκάλα και μπαίνει στο υπόγειο που δουλεύαμε εμείς, μόλις είδε ο Αλβανός αφεντικό, πήρε το σάντουιτς και το πέταξε μέσα στα σκουπίδια, μέσα ένα βαρέλι με τα σκουπίδια. Ρε πόσο μου κακοφάνηκε, δεν τα έκανε ρε αυτός. Και πήγα μόλις έφυγε το αφεντικό, ρε του λέει δεν το πέταξα. Ένα MRI λέει γιατί πήγε να μην κάνουμε κολλαστό, έφυγε έτσι. Την άλλη μέρα έφυγα.
1: Κατάλαβα.
2: Έφυγα από τη δουλειά.
1: Κατάλαβα.
2: Και έτσι έμεινα χωρίς δουλειά. Το πρώτο καλοκαίρι που ήρθα, δούλεψα 2 μήνες και με αυτό που είδα. Λοιπόν.
1: Απλώς είναι που περιμένουν πολύ. Και πρέπει να ολοκληρώσουμε εδώ.
2: Θα ολοκληρώσουμε αυτό το τέλος. Είχα να πάω κάνα 2 μέρες και λέω τι θα κάνω κουστάκι τώρα. Πήγε να πιάσει κάνα ψάρι. Πήγα σε ένα καΐκι, έκλεψα 2 μπετονιές. Πάω στο Κυπεταλίδης και πήγα απέναντι σε μια ερημική, σε κάτι βραχάκια και ψάρευα. Και δεν έφυγαινα τίποτα. Πέρασε 1 ώρα, πέρασαν 2, λέω κουστάκι στον εαυτό μου. Άμα δεν πιάσει ψάρι θα πεθάνεις από την πείνα. Αυτό μιλάμε τώρα για το 2008.
1: Ναι. Απλώς έχει το νου σου ότι πρέπει να ολοκληρώσεις τώρα.
2: Ναι, προσπαθώ, αλλά θέλω να το πω ρε γάμο.
1: Πες το με όσο πιο περιληπτικά μπορείς.
2: Ναι.
1: Και τι έγινε τελικά, έπιασες?
2: Μετά από 2 ώρες έχω εξαντληθεί, ήμουν εξαντλημένος, είχα να πάω 2 μέρες. Μόνο με νερό την έβγαλα. Και έπιασα ρε φίλε 3 αργούς. Έτσι με τις πεταλίδες, στο καπάκι και τους καθαρίζουν στη θάλασσα, ανάβω μια φωτιά και στα βράχια, τους έπισα σαν κανίβαλος και τους έφαγα και μετά από όλα αυτά άρχισα και έκανα, που δεν ήμουν εγώ της προσευχής και έκανα από μόνος μου.
1: Κώστα, ειλικρινά πρέπει να σε αφήσω.
2: Okay, εντάξει. Okay.
1: Θα τα πούμε πάλι, έχουμε χρόνο. Άντε, γεια. Σταυρουλά. Πάρε την κυρία Μύρια. 2-11-10-80-8-8-0.

0: 92,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά.

0: τόσο πολύ.
1: Αλλά εκεί στις γειτονιές δεν έχει ζέστη.
0: Όχι, όχι, μια χαρά. Εδώ δεν χρειάζομαστε κλιματισμό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα παράθυρα μου τώρα, κάποιο παράθυρο το έχω σε ανάκληση και δροσιά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μια κουβέρτα πάντα την έχω.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ δεν αντέχω επάνω μου ούτε το σεντόνι.
0: Εσείς, ναι.
1: Ναι, αν και φυσάει αυτές τις μέρες, έχει μελτέμια.
0: Ναι, ναι. Εμάς δηλαδή το απόγευμα κάνει και κάτι δυνατές μπόρες. Έχει δύο απογεύματα, ναι, που έχουμε μια δυνατή βροχή.
1: Δεν βλάπτει τις οδιές και αυτά η βροχή?
0: Όχι, όχι, χρειάζονται, ναι, γιατί τώρα ποτίζουν όλοι οι αγρότες το βράδυ τώρα και μάλλον είναι στον κάμπο, είναι έξω.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι, ποτίζουν. Απόψε είναι πάρα πολύ ωραίο το θέμα, κύριε Μάνο. Και πάρα πολύ με συγκίνησαν και οι αγαπητές κυρίες της εκπομπής μας. Τι ωραία λόγια για την προσευχή μας, για την πίστη μας. Από την προσευχή μας, κύριε Μάνο, παίρνουμε πολύ δύναμη και προχωράμε. Η δική μου προσευχή είναι αδιαλείπτος κάθε μέρα, κύριε Μάνο. Μπορούμε, όπου και αν βρισκόμαστε, μπορούμε να λέμε ένα κύριε ελέησον. Και ιδίως κιόλας να ευχαριστούμε, κύριε Μάνο, την Παναγία και τον Χριστό. Τώρα που ήμουν στη Θάσο, κύριε Μάνο, μεγάλο προσκύνημα, το πρωί που φύγαμε πολύ νωρίς εδώ, πρώτα πάμε στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Δεν ξέρω αν το επισκεφθήκατε αυτό το μοναστήρι.
1: Ναι, το επισκέφτηκα στη Θάσο.
0: Τι ομορφιά έχει εκεί, κύριε
1: πολύ
0: Μάνο.
1: Πολύ ωραία, ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και μας μίλησε μια σεβαστή μοναχή για αγίασμα, δεν το γνώριζα κι εγώ, ότι με πολύ κόπο, λέει, και με μεγάλη δυσκολία είναι κάπου που ήταν ο Άγιος κάτω, που είναι και η θάλασσα, λέει, η σχορά και η θάλασσα μέσα στη γη, και θέλουν ένα τρίωρο, λέει, και με μεγάλη δυσκολία να ανεβάσουν το αγίασμα που το παίρνουμε εμείς, ναι. Και μετά περάσαμε πολύ ωραία, πήγε ο κόσμος για μπάνιο, να φάμε, γυρίσαμε αργά 10 το βράδυ, ήταν πολύ ωραία και το καράβι.
1: Ήταν μονοήμερη, το θυμάμαι.
0: Ναι, μονοήμερη, 5 το πρωί έφυγα από εδώ από το σπίτι και ήρθα στις 10 το βράδυ. Είναι πολύ ευχαριστή, από Κεραμωτή πάντα φεύγουμε, κύριε Μάνο, τα καράβια είναι 1,5 ώρα, είναι ένα όμορφο ταξίδι. Βρεθήκαμε και στον Άγιο Γρηγόριο και στην Καρβάλη που μίλησε μια κυρία, κύριε Μάνο, ότι κάνει ο κόσμος στάματα από την πόλη της Καβάλας, μπορείς να περπατήσεις μία ώρα για να φτάσεις στην Καρβάλη, που είναι ο Άγιος Γρηγόριος. Και ένας Άγιος επί των ημερών μας, που είναι το μοναστήρι στη Δράμα, κύριε Μάνο, ο Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης, γράφει στο βιβλίο του ότι να επισκέφτεστε τον Άγιο Γρηγόριο, διότι μας ακούει πάρα πολύ. Και όντως, και εγώ προσπαθώ κάθε χρόνο, το που γιορτάζει τέλος Ιανουαρίου, να πηγαίνω. Τώρα πήγαμε και πιάμε και καφέ εκεί στην Καρβάλη και πήρα κουραπιέδες και σας θυμήθηκα.
1: Τι ωραία που είναι.
0: Ναι, στο γερισμό.
1: Έχει ένα μαγαζί εδώ πέρα που τους πουλάει πακεταρισμένους που...
0: Ναι, που έρχονται από εδώ.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ναι, ναι, ναι. Και πολύ ωραία.
1: Και μάλιστα είναι δύο...
0: Είναι δύο.
1: Δύο οι κατασκευαστές.
0: Και ένας ακόμα.
1: Και ένας ακόμα, ναι.
0: Ναι, ήπιαμε καφέ εκεί στο γερισμό και πήραμε. Παραδείγματα, κύριε Μάνο, έχουμε επί των ημερών μας οι τέσσερις Άγιοι Μεγάλοι που με το βίο τους φυσικά κατατάχθηκαν στους Αγίους. Είναι ο Άγιος Πορφύριος, ήταν στο Άγιο Νόρο στα Καψοκαλύβια και μετά κατέβηκε στην Αθήνα, ήταν στην Πολυκλινική πολλά χρόνια, υπηρέτησε την Αθήνα ο Άγιος, τα νοσοκομεία. Και μετά ο Άγιος Παΐσιος που το περιγράψαν και οι κυρίες, μεγάλος Άγιος, ναι, οποίος πήγαινε, σε αποκαλούσε με το όνομά σου, αφού ήταν διορατικός.
1: Ναι, το έχω ακούσει αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ διάβασα πολύ τους βίους των Αγίων αυτών, αλλά εδώ στη Δράμα, κύριε Μάνο...
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Μεγάλος Άγιος, όπως τον Άγιο Παΐσιο. Και οι γιαγιάδες τον ζήσαν αυτόν τον Άγιο. Ήρθε τότε με τους πρόσφυγες το 22 και εγκαταστάθηκε εδώ στη Δράμα. Και μεγάλα έργα, πολλοί κόσμος από εδώ πίστεψαν πάρα πολύ με τον Άγιο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, και ο Άγιος Ιάκωβος που είναι στην Εύβοια και εκεί που πήγα και έμεινα και βράδυ επάνω στον Όσιο Δαβίδ. Και αυτός ο Άγιος επί των ημερών μας που με τα έργα τους.
1: Μάλιστα. Στη δουλειά πας τώρα,
0: Α, ναι, ναι, τώρα ετοιμάζομαι, ναι, και θα έρθει ο ανεψιός μου, έρχεται από τη Δράμα, με παίρνει και πάμε στο
1: εργαστήριο
0: που ετοιμάζουμε. Σήμερα έχει η μουσική.

0: Μακάβης.
1: Α,
0: ναι,
1: ωραίο.
0: Ναι. Οι μισοί δεν τρώνε και οι μισοί εργαζόμενοι τρώνε. Θα είναι με μανιτάρια αυτοί που δεν τρώνε κοιμά.
1: Α, μουσακάς με μανιτάρια, ναι, ναι, ωραίο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραίο το ακούω.
0: Πάρα πολύ. Και όλα
1: και
0: αυτά λιγ... κύριε,
1: θα λιγώνει λιγότερο.
0: Ναι, θα αυτά λιγώνει... όλα οι πατάτες, οι μελιτζάνες, όλα έγινε μια προεργασία, μπήκαν σε φούρνους και τώρα είναι όλα στα ψυγεία.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, είχαμε και επιθεώρηση την περασμένη Παρασκευή, πολύ ωραία ήτανε, όλα τα εγκρίνουν ωραία, είναι ωραίο το εργαστήριο.
1: Τέλεια.
0: Σύγχρονο, καθαριότητα.
1: Τέλεια.
0: Ωραία, ναι. Να και εγώ αυτή τη δουλειά, κύριε Μάρου, την παρακαλούσα πάρα πολύ και έλεγα τα λίγα χρόνια τώρα ακόμα που θα εργαστώ, λέω, μια τέτοια καλή δουλειά, λέω, να ερχόταν μπροστά μου και δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο Μύρια, χάρηκα πολύ, ναι, που σε άκουσα.
0: Και εγώ πάρα πολύ.
1: Καλή διαδρομή.
0: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
1: Στο καλό.
0: Χαιρετίσματα στην κυρία Λέκα.
1: Θα της πω.
0: Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο
1: και
0: τον κόσμο.
1: Και εσύ στη φίλη σου, γεια.
0: Γεια.

Και θα κλείσουμε και αυτή την ώρα με Τάσο Λιβαδίτη που είναι μαζί με το Ρίτσο από τους αγαπημένους μου ποιητές και από το βιβλίο του «Τα χειρόγραφα του φθινοπόρου», το οποίο παρεμπιπτόντος είχε αφήσει έτοιμο, έφυγε από τη ζωή και κυκλοφόρησε μετά το βιβλίο αυτό. Ταξιδιώτες. Τα απογέματα έβρεχε. Η βροχή μπέρδευε τη στάχτη του ουρανού με τα κίτρινα φύλλα. Το ποτέ με το πουθενά. Εγώ τριγύριζα στις κάμαρες σαν ένας ταξιδιώτης που έχασε το δρόμο του. «Ε, ποιος είσαι?» ρωτούσα καμιά φορά. «Αυτός που δεν πρέπει να θυμάσαι», άκουγα να λέει κάποιος ψιθυριστά. Τρόμαζα. Έψαχνα παντού. Αλλά τι να βρω σε έναν κόσμο που είναι όλα από τα πριν χαμένα. Εξάλλου είχα τόσα πράγματα να σκεφτώ. Αλλά προς τι τώρα που έφυγε η νεότητά μου? Και τα λόγια μας συνήθως παραπλανούν το ανίποτο και όμως συνεχίζουμε να μιλάμε. Τι λέμε? Έτσι προτιμούσα να κρατάω ημερολόγιο για εποχές που δεν γνώρισα. Ήταν μια ωραία αναπόλυση. Ή τη νύχτα τα βήματα ενός περαστικού στο δρόμο μου θύμιζαν πάντα την αιώνια αναχώρηση. Ω εσείς που ναυαγήσατε σε θάλασσες που δεν ταξιδέψατε ποτέ. Ένα βράδυ στεκόμουν έξω από το ταχυδρομείο μιας άγνωστης πόλης. Τι γύρευα εδώ και σε ποιον θα έστελνα αυτό το μεγάλο γράμμα που κρατούσα? Από τον αντικρινό λόφο τότε φάνηκε η πανσέλινος, θυμίζοντάς μου πως δεν είμαι πια νέος. Ύστερα μπήκα σε μια στοά όπου άνθρωποι φτωχοί πουλούσαν δαντέλες πολυκερισμένες. Στο βάθος ενός καφενείου μια λάμπα γκαζιού κάτι σιγοψιθύριζε, ίσως στίχους του Μιλόζ. Περιπλανήσεις μες στην οικειότητα του φθινοπόρου και τη ραγισμένη ευωδιά της νύχτας. Ήμουν πολύ έρημος για ένα τόσο μεγάλο ουρανό, πολύ άρρωστος για να θέλω να ξεχάσω. Ω τρένα που με προσπεράσατε, γυναίκες που δεν με προσέξατε. Η Τερέζα, γερασμένη τώρα, δεν είχε πια εραστές και κοιμόταν μέσα στους αμάραντους, ενώ η μητέρα χαμογελούσε λυπημένα με δυο δόντια μόνο στο βάθος του κόσμου. Όταν ξεπέσαμε, ο θείος Ηλίας, αδερφός του πατέρα, κάθε πρωί πήγαινε και στεκόταν έξω από τα μαγαζιά παλιών συναδέλφων να του δώσουν λίγες δραχμές ή μερικά τσιγάρα. Τα φτηνά παντελόνια του τρεμούλιαζαν στο ξεροβόρε. Ύστερα έμπαινε σε κανένα ραφτάδικο, φυσούσε τα αναμένα κάρβουνα στο σίδερο για να γίνεται αρεστός και μετά καθόταν σιωπηλός στην άκρη, αλλά τα γεροντικά του χείλη τρεμοσάλευαν σαν να συνέχιζε μια παλιά ιστορία. Αργότερα τα έχασε ολότελα. Βρήκε μια σχολική τσάντα και την κρατούσε ολιμερής τριγυρίζοντας τους δρόμους, ενώ ο φύλακας άγγελος των παιδιών τον ακολουθούσε. Όταν γύριζε σπίτι, ξάπλωνε στο απάνω μικρό δωμάτιο, δεν άναβε φως, σαν να θέλε να μάθει το σκοτάδι ή πως η μοναξιά αντέχει ο άνθρωπος, και όλη τη νύχτα άκουγε τα τρένα που περνούσαν μακριά σφυρίζοντας. Πού πήγαιναν άραγε? Και θα φτάσουν κάποτε? Τάσος Λιβαδίτης.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, εμθυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
5: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
6: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
7: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
6: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος.

0: Και μπήκαμε στα λιμέρια της 5ης ώρας, είναι 4 και 2 πρώτα λεπτά. Η κυρία Έρη Πανάγου κάνει βόλτες στο διάδρομο, έρχεται πάντα μία-μία μισή ώρα πριν και προετοιμάζεται για τη συνάντησή σας. Και ο Νικόλαος θα μας δώσει μία κυρία που ακούμε πρώτη φορά τη φωνή της στο 211-1080-880, την κυρία Ευαγγελία από τη Νέα Ιωνία.
1: Καλησπέρα κύριε Μάνο.
0: Γεια σου κυρία Ευαγγελία μου, καλά.
1: Καλώς σας βρίσκω.
0: Και εγώ καλώς σας βρίσκω.
1: Να είστε πάντα καλά και λέω ότι είστε πολύ ευλογημένος άνθρωπος. Πολύ ευλογημένος, δηλαδή το λέω και ανατριχιάζω αυτή τη στιγμή.
0: Να σε καλά.
1: Πω, σας πήρα να σας πω 2-3 πραγματάκια γύρω από το θέμα του σημερινό.
0: Να μου πείτε, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, στο σεισμό που είχε γίνει το 99, είχα το γιο μου 3,5 μηνό. Mm. Και επειδή μένουμε στο δεύτερο όροφο, ήμουνα μόνη μου με το παιδί. Άρχισε να κουνάει το σπίτι, πώς τα ξέρουμε όλοι αυτά. Και δεν ήξερα τι να κάνω εκείνη την ώρα με το μωρό. Mm. Τι να κάνω στο δευτερόλεπτο τώρα. Ανοίγω την πόρτα, λέω κατεβαίνω κάτω. Τώρα με τα πόδια, με τη σκάλα.
0: Ναι.
1: Ξοπίσω μου, είχε αφήσει ξαδέρφη μου ένα λυκόσκυλο που είχε πάνω. Στα δεξιά μου ευτυχώς πήγαινε, κατέβηκε ο σκύλος με φόρα. Ευτυχώς που κρατούσα την κουπαστή και κατέβαινα με το μωρό. Αυτό θα το ξεχάσω ποτέ. Αυτό το θεωρώ μεγάλο θαύμα, το ότι γλίτωσα από το σεισμό, από τη σκάλα, το κούνημα της σκάλας και από το σκύλο.
0: Τι έκανε ο σκύλος, μπερδεύτηκε στα πόδια σας?
1: Όχι, ευτυχώς που δεν μπερδεύτηκε.
0: Α, μάλιστα.
1: Έτρεχε όμως με φόρα που μπορούσε να με είχε πετάξει και εμένα κάτω και το παιδί. Mm. Αυτό το θεωρώ μεγάλο θαύμα. Πάω σε κάτι άλλο, πολύ έτσι συγκινητικό. Είχα πάει στον Άγιο Νεκτάριο, μια και είναι ο προστάτης σας, είχα πάει στην Αίγινα.
0: Ναι.
1: Με μια παρέα Ρουμάνο που φιλοξενούσα, 7 άτομα πήγαμε, θέλανε να πάνε στον Άγιο Νεκτάριο. Αφού προσκυνήσαμε και μετά, λέω, ήταν μια καλόγρια εκεί στα κεριά. Λέω, δεν τη ρωτάω, λέω, να μας πει κανένα θαύμα να τα ακούσουν και εκείνοι. Τη ρωτάω, λέω, και ρώτησα, λέω, μπορείτε να μας πείτε κανένα θαύμα του Αγίου και αυτά. Να σας πω, μου λέει, κάθε μέρα θαύματα βλέπουμε. Πέστε μας ένα από αυτά, της λέω, στα ζωντανά τώρα, πέρα από αυτά που γράφουν τα
0: βιβλία. Και οι Ρουμάνοι πώς θα τα καταλάβαιναν?
1: Μιλούσαν λίγα ελληνικά.
0: Α, εντάξει.
1: Δουλεύαν εδώ.
0: Okay. Και τι σας είπε?
1: Πώς?
0: Τι σας είπε η καλόγρια?
1: Α, μου είπε το εξής. Μια φορά λέει, το ξεκινά αλλιώς. Στη Μαδαγασκάρη λέει, ζούσε ένας Έλληνας. Και κάποια φορά αρρώστησε με καρκίνο. Είχε έναν όγκο στο πόδι του, στη γάμπα. Το είχαν κάνει γιατροί όλες τις εξετάσεις και είχαν αποφασίσει να κάνει χειρουργείο. Τον είχαν ετοιμάσει, σαν να ήθελε να κάνει ακόμα μια εξέταση και μετά θα μπαίνει χειρουργείο. Το βράδυ, λέει, παρουσιάστηκε ένας καλόγερος. Πήγε, λέει, τον πλησίασε στο νοσοκομείο τώρα. Τον πλησίασε ο καλόγερος και του σταύρωσε, λέει, τη γάμπα στο σημείο εκεί που είχε τον όγκο.
0: Ναι.
1: Λέει, παππούλη, λέει, πώς σε λένε, λέει. Με λένε, λέει, Νεκτάριο. Mm. Τον σταύρωσε στο κεφάλι. Ξαφανίστηκε ο καλόγερος. Την άλλη μέρα μπαίνει στο χειρουργείο, για την τελευταία εξέταση.
0: Ναι.
1: Και βλέπουνε οι γιατροί ότι δεν υπάρχει τίποτα. Το λέω και ανατριχιάζω τώρα. Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα. Σας στήσανε, λέει, γιατροί. Τι έκανες, του λέει. Δεν ξέρω, λέει, και αυτό τα είχε χαμένα. Ξέχασα όμως να σας πω το εξής, ότι ο Άγιος, ο Καλόγερος, ας πούμε, Άγιος Νεκτάριος, του είπε, άμα θέλεις να με βρεις, θα έρθεις στην Ελλάδα. Το σπίτι μου είναι στην Αίγινα, του είπε. Αφού λοιπόν οι γιατροί του είπαν ότι δεν έχει τίποτα, άρον-άρον σηκώθηκε και στην Ελλάδα πήγε στην Αίγινα και ζητούσε την, το Νεκτάριο.
0: Ναι.
1: Λέει, είναι ένας καλόγερος, λέει, Νεκτάριος. Δεν έχουμε, λέει, εδώ αντρικά μοναστήρια, του είπαν κάτω στην παραλία. Δεν έχουμε, λέει, αντρικά μοναστήρια στις παρέες εκεί που είναι στα καφενεία. Πετάγεται ένας που το θεωρούσανε χαζό και του λέει, ναι, ξέρω εγώ, λέει, ποιο θέλει, λέει, τον Άγιο Νεκτάριο. Έλα, παππούλη, έλα, του λέει, φίλε, λέει, έλα, λέει, να σε πάω εγώ. Και τον επήγε στο, πώς το λένε,
0: στην εκκλησία.
1: Στην εκκλησία, ναι. Και μόλις είδε, λέει, την εικόνα, αυτός, λέει, είστε αυτός, είπε. Και έπεσε και λιποθύμησε. Δηλαδή, λιποθύμησε, λέει, με επισκέφτηκε εμένα, λέει, ο Άγιος. Και θέλω να πω ότι όπου και αν είμαστε, αν είναι θέλημα Θεού να γίνει κάτι, βρίσκει ο Θεός τον τρόπο και μας σώζει, μας βοηθάει σε κάθε περίπτωση.
0: Σωστό.
1: Είναι και το τρακ μέσα.
0: Μια χαρά.
1: Που μιλάω μαζί σας. Ναι. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω.
0: Ευχαριστώ πολύ, Ευαγγελία μου.
1: Ευχαριστώ
0: να
1: και
0: σε ξανακούσουμε.
1: Και θα τα λέμε.
0: Θα σε περιμένω.
1: Τώρα πήρα το κολλάι.
0: Την ψυχρονησία.
1: Να σας παίρνω.
0: Θα
1: σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε πάντα καλά.
0: Στο καλό να πάτε.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Γεια σας.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Κυρία Μάιρα από τον Πειραιά.
1: Αυτό το κυρία Μάιρα.
0: Γεια σου Μάιρα.
1: Γεια σου δε Μάνα, τι γίνεται.
0: Καλά Μάιρα.
1: Υποτάκ με πέτυχες.
0: Γιατί?
1: Έκανα βαλίτσες για νευροκόπη. Άκουσα κουβερτούλα το βράδυ και λέω εδώ είναι. Βρήκα τον παράδεισο. Μακάρι να μπορούσα να διακτηνιστώ. Τι ωραία σκέψη. Δεν αντέχω το καλοκαίρι καθόλου, ε.
0: Ούτε εγώ το αντέχω, καλή μου.
1: Πω,
0: εγώ είμαι υπέρ του να απαγορευτεί δια νόμου.
1: Συμφωνώ απολύτως. Προτιμώ να κρυώνω λιγάκι παρά να ζεσταίνω.
0: Κι εγώ.
1: Θα βγάζει πέρα.
0: Πολλές φορές η γυναίκα μου λέει βγαίνω από το δωμάτιο λίγο να ζεσταθώ και ξανάρχομαι. Γιατί το air condition στους 18.
1: Ακριβώς.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Και δεν μου λες το νευροκόπη τυχαία το επέλεξες.
1: Από η ακρότρια δεν πήρε από το νευροκόπη.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά εσύ δηλαδή με το που άκουσες άρχισες να φτιάνεις βαλίτσες για να φύγεις το πρωί.
1: Το φύγαμε τώρα, ναι.
0: Τρομερό.
1: Μια που λέγεις στο Star Trek, διακτήνησέ με.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλιώς Σιβηρία. Ξέρεις, σκέφτομαι τη Σιβηρία κάθε καλοκαίρι.
0: Καλά, ωραία, όχι, πήγαινε στον Ευρωκόπη καλύτερα.
1: Ναι, είναι πιο κοντά.
0: Ναι, πιο κοντά. Και άμα βαρεθείς φεύγεις, ενώ από τη Σιβηρία πού θα πας.
1: Κοίταξε, το καλοκαίρι στη Σιβηρία πρέπει να είναι πολύ ωραία.
0: Ναι, από ό,τι έχω δει, φουντώνει ο τόπος με τα δέντρα και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Είναι... Εντάξει, μπορείς να πας και στη Φιλανδία, που θα είναι όλο το καλοκαίρι μέρα.
1: Ναι, έχει αυτό το ντεζαβαντάζ τώρα το...
0: Γιατί είναι?
1: Να μην φτώνει καθόλου.
0: Γιατί είναι ντεζαβαντάζ?
1: Γιατί θα ήθελα λίγες περισσότερες ώρες σκοτάδι.
0: Ωραία, θα κατεβάζεις τις γρίλες.
1: Με σαν τους παπαγάλους, θα ρίχνω πάνω στο κεφάλι μου...
0: Ένα πανί.
1: Ακριβώς.
0: Στο κλουβί. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εγώ προβληματίστηκα πολύ πριν πάρω, να πάρω, γιατί...
0: Γιατί να μην πάρεις?
1: Γιατί βλέπω ότι συμφωνείτε, μωρέ, όλοι, και εσύ με ξέρεις τώρα. Οπότε εγώ θα ήμουν ο αντίλογος σε αυτό.
0: Για πες τον αντίλογο.
1: Δεν το χαλάσω. Ακούω αυτά που λένε, ας πούμε, που πιστεύουν ότι οι προσευχές αποδίδουν και δεν μπορούμε να αναρωτιέμαι, δηλαδή οι μανάδες στη Γάζα δεν ξέρουν, δεν προσεύχονται καλά, οι μάμες στην Αφρική δεν προσεύχονται καλά για τα παιδιά τους. Θέλω να πω ότι εμείς είμαστε στη Δύση και είμαστε μόνο ούτε το 1/4 του πληθυσμού, το 25% του παγκόσμιου πληθυσμού που ζει σε κάπως έτσι συνθήκες καλές. Οι υπόλοιποι είναι παθών.
0: Ναι, είναι παθώντες σίγουρα. Αλλά μην ξεχνάς ότι τη φρίκη που περνούν τα κράτη αυτά την περνούν επειδή τους εκμεταλλεύτηκε η Δύση. Κατάλαβα.
1: Δεν διαφωνώ. Το θέμα είναι όμως ότι αυτοί δεν προσεύχονται. Ο Θεός δεν εισακούει την προσευχή. Λέει εσείς αξίζετε να τα πάθετε γιατί σας τα κάνανε οι δυτικοί, ας πούμε.
0: Μα υποτίθεται ότι η θρησκεία λέει ότι ο Θεός έδωσε την ελεύθερη βούληση και από τη στιγμή που οι Εγγλέζοι ρήμαξαν την Ινδία και οι Ευρωπαίοι την Αφρική, είναι λογικό να μην έχουν τίποτα πλέον οι άνθρωποι εκεί.
1: Το λογικό θα ήταν αυτοί που ρήμαξαν την Αφρική να τους τιμωρήσει.
0: Ναι, αλλά δεν είναι τιμωρητικός.
1: Και να σώσει τα θύματα. Ο Θεός τιμωρεί. Το ότι τιμωρεί, από τις γάφες τιμωρεί. Εδώ πέρα έκανε κατακλυσμό, έκαψε τα Σόδωμα και τα Γόμορα, έκανε διάφορα. Ναι. Είναι τιμωρητικός ο Θεός. Επίσης την ημέρα της τελικής κρίσης θα κρίνει ζώντες και νεκρούς, έτσι δεν λέει. Οπότε αυτό με την προσευχή εμένα δεν με πείθει. Θεωρώ όμως ότι οι άνθρωποι που προσεύχονται μπορεί να τους ωφελήσει.
0: Ναι.
1: Ότι είναι ευεργετικό για αυτούς, γιατί μπορεί να τους ανακουφίσει, να τους ξαλαφρώσει, να τους δώσει στήριγμα. Πάντως, όσοι δεν πιστεύουν δεν μπορούν να προσευχηθούν, γιατί μια ακροάτρια αναρωτιότανε αν υπάρχει κανείς που να μην προσεύχεται όταν κάνει χειρουργείο ή οτιδήποτε. Αν κάποιος δεν πιστεύει δεν μπορεί να προσευχηθεί.
0: Ναι, εκτός και του ήρθε η επιφύτηση εκείνη την ώρα. Γιατί υπάρχει ένας Γερμανός ποιητής που λέει ότι Θεός είναι αυτή η έννοια στην οποία καταφεύγουμε όταν τα πράγματα πάνε άσχημα.
1: Α, συμφωνώ. Απολύτως
0: αυτό.
1: Αλλά παίζει ρόλο το που βρίσκεσαι κιόλας. Γιατί αν έχεις μάθει να τα εκλογικεύεις όλα, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό.
0: Και αυτό σωστό.
1: Το λέω από προσωπική πείρα δηλαδή. Επίσης, πέρα από την προσευχή που κάνουμε για τον εαυτό μας για να παρακαλέσουμε να ζητήσουμε κάτι άλλο, είναι και όταν προσευχόμαστε για κάποιον τρίτο, για κάποιο πρόσωπο δικό μας που,
0: ναι, που υποφέρει.
1: Έχει πρόβλημα και αυτά. Λοιπόν, άκου να δεις. Έχει γίνει πείρα μας αυτό, κατά πόσο η προσευχή μπορεί να βοηθήσει. Είχαν ζητήσει από κάποιους πιστούς, τέλος πάντων, να προσευχηθούν για συγκεκριμένα άτομα, δεν τα γνώριζαν, αλλά ήταν πολύ πιστοί χριστιανοί και θέλαν να το κάνουν, γιατί θεωρούσαν ότι με την προσευχή θα βοηθήσουν κάποιους ασθενείς που ξέρανε μόνο το μικρό τους όνομα σε καρδιακή κλινική, θα έκαναν καρδιακή επέμβαση.
0: Μάλιστα.
1: Ή μετά από καρδιακή επέμβαση, δεν θυμάμαι τώρα καλά αυτή τη λεπτομέρεια.
0: Καλά. Και?
1: Πάντως, αποδείχθηκε ότι η προσευχή αυτή δεν άλλαξε τίποτα στην εξέλιξη της ασθένειας. Δεν επηρέασε καθόλου. Αντίθετα, κάποιοι από τους ασθενείς που γνώριζαν ότι υπήρχαν άνθρωποι που προσεύχονταν για αυτούς, είχαν κατάτι χειρότερη εξέλιξη. Κατάτι όμως, έτσι. Από τους υπόλοιπους, που θα μπορούσε να είναι και στατιστικό λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι άλλο ήθελα να σου πω, γιατί άκουσα και την εκπομπή για τα θαύματα.
0: Ναι.
1: Θες να ακούσεις αντίλογο για τα θαύματα?
0: Ναι, ναι. Κάναμε πριν καιρό.
1: Ναι. Αλλά να πω το άπιστο Θωμάτι την εκδοχή.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση αυτό που έλεγες για το τάμα που είχες κάνει, για το πρακτορείο που πήγες.
0: Ναι.
1: Που τον λέγανε
0: Μιχαήλ.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό σαν πιθανότητα να συμβεί δεν είναι τόσο απίθανη, γιατί το Μιχάλη σε αυτό το όνομα είναι τα πιο... είναι μέσα στα 8 πρώτα, ας πούμε, ονόματα που χρησιμοποιεί ο κόσμος στην Ελλάδα, σαν συχνότητα θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Ναι. Επίσης, έχεις ακούσει στην Κεφαλονιά που λένε ότι αν πετάξεις πέτρα ή γεράσιμο θα πετύχεις, ή κουσλό.
0: Ναι.
1: Κουσλό δηλαδή. Το έχεις ακούσει. Και αυτό γιατί στη Κεφαλονιά, λόγω του Αγίου Γερασίμου, είναι πολλοί που παίρνουν αυτό το όνομα.
0: Το ξέρω.
1: Στη Σήμη, λόγω του Πανορμίτη, είναι διπλάσιο το ποσοστό των ανθρώπων που υπάρχουν. Οπότε το να... Στη Σήμη ουσιαστικά κάθε δεύτερος άνθρωπος που θα συναντήσει το πιθανότητα να λέγεται Μιχάλης.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλές συμπτώσεις που...
0: Αυτός πάντως ο Ταρίφας, που λεγόταν Μιχάλης, δεν ήταν από τη Σήμη, ήταν από ένα άλλο νησί.
1: Και
0: είχε καταλήξει εκεί επειδή παντρεύτηκε μία σημειωτοπούλα, ας πούμε.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα. Καλό.
0: Ο δε... αυτός που είχε το γραφείο που μου βρήκε το εισιτήριο ήταν Κύπριος και λεγόταν Μιχαήλ.
1: Ναι, το θυμάμαι αυτό, μου κάνει εντύπωση να μάθει επώνυμα. Αυτό είναι λιγότερο συχνό βέβαια από το να λεγόταν Μιχαήλ.
0: Ναι, ναι.
1: Πάντως σαν όνομα δεν είναι, και σαν συχνότητα βάσει των πιθανοτήτων είναι, ας πούμε, πιο εύκολο να βρεις ένα τέτοιο άνθρωπο παρά να σου πέσει το λότο.
0: Μάλιστα.
1: Φαντάσου λοιπόν να σου πέσει αύριο το λότο και τι θα σκεφτείς, δεν θα σκεφτείς ότι είναι απλώς θεματήχης?
0: Ναι, φυσικά, τι θα σκεφτώ.
1: Ναι, αυτό θέλω να σου πω, ότι υπάρχουν κάποιες συμπτώσεις που είναι απλώς συμπτώσεις. Εμείς θέλουμε να δίνουμε, βρίσκουμε ένα νόημα, γιατί σαν άνθρωποι θέλουμε να βρίσκουμε μοτίβα στον κόσμο. Προσπαθούμε να τον ερμηνεύσουμε με το μυαλό μας. Κατάλαβες, και αν κάτι μας λείπει, προσπαθούμε να το αποδώσουμε... σε μια θεϊκή παρέμβαση, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Έχεις ακούσει για τον Θεό των κενών?
0: Όχι.
1: Αυτό στα αγγλικά λέγεται The God of the Gaps. Και είναι αυτό που θα το έχεις ακούσει σαν...
0: Ο Θεός των χασμάτων δηλαδή.
1: Ακριβώς, ναι. Mm. Το κενό δηλαδή, όπου υπάρχει κενό, ότι το συμπληρώνει ο Θεός, αλλά με ποια έννοια. Λες, ας πούμε, ότι... και πώς εξηγείται αυτό? Δεν εξηγείται, άρα πρέπει να υπάρχει Θεός. Θέλεις όταν καταλήγεις στο ότι αφού αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω, άρα το έκανε ο Θεός, είναι αυτή η λογική, ο Θεός των κενών να αναφέρεται σε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι πάλι μέσα σε αυτό, το ότι θέλουμε να... να εκλογικεύσουμε τα πράγματα, να ερμηνεύσουμε τον κόσμο γύρω μας.
0: Κατάλαβα. Και κλείνοντας, πότε φεύγεις για Νευροκόπη ή πλάκα μου έκανες?
1: Είναι δυνατόν να πάω Νευροκόπη.
0: Γιατί όχι?
1: Πλάκα, καλαματάρα μπορούσα.
0: Ναι, μα γιατί όχι?
1: Έχω υποχρεώσεις εδώ και δεν μπορώ να πάω.
0: Χάρηκα πολύ, Μάιρα.
1: Τι να σου πω. Και εγώ, Μάνο μου, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, σε περιμένω πάλι. Γεια.
1: Καλό βράδυ.

0: Κυρία Λίτσα από το Μοσχάτο, καλημέρα.
1: Από το Μοσχάτο.
0: Α, ναι.
1: Καταρχήν δεν είναι πρώτη φορά, σας ακούω κάθε βράδυ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Είμαι αρκετά μεγάλη. Ναι. Είμαι στα 90.
0: Να ζήσετε.
1: Έχω μια οικογένεια μεγάλη. Δηλαδή τρεις γιους, 64 ο μεγάλος, 6 εγγόνια και 4 δυσέγγωνα.
0: Τέλεια.
1: Και μένουμε όλοι μαζί.
0: Τέλεια.
1: Και ήθελα να σας πω για τη συμπεριφορά. Η συμπεριφορά μας δείχνει και τη μόρφωσή μας.
0: Ναι.
1: Δεν μένω βράδυ που να μην σας ακούω.
0: Σας
1: βέβαια, λίγο αργά πέφτω, γιατί τα παιδιά μένουμε όλοι μαζί, βέβαια. Έχουμε ένα τετραόροφο.
0: Α, τι ωραία.
1: Και είναι ότι οι συνυφάδες είναι μαζί σαν αδελφές.
0: Ναι.
1: 43 χρόνια μαζί. Οι δύο οι μεγάλες.
0: Μια
1: οι
0: ζωή.
1: Άλλοι πιο λίγα χρόνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήθελα να σας πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Συγχαρητήρια, γιατί όταν μαντρεύτηκα το 62, έχουμε ξαναμιλήσει κι άλλες φορές.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι τακτικά τώρα.
0: Ναι.
1: Από τα αυτή μου δεν θέλω.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Ξέρεις, μένεις στον Πειραιά. Στον κύριο Μαρινάκη μαζί πάνω κάτω, με τον Μαρινάκη μας ήταν φίλοι. Ακτή Θεμιστοκλέους 4. Λοιπόν, μου λέει, ακούω όλε κάποιον, τι φωνή είναι αυτή, τι είναι. Λέω, ποιος είναι, μήπως είναι ο Τσιλιμίδης, πού τον ακούς. Και θέλω να πω, σας ακούει πολλοί κόσμος.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Συγχαρητήρια και ένα βράδυ στην παρέα σας είδα.
0: Α, τέλεια.
1: Έτσι δεν είναι. Λοιπόν,
0: μιλήσαμε δηλαδή.
1: Και κάτι άλλο. Με τον σύζυγό μου έζησα 44 χρόνια εργασία μαζί, γιατί είμαι εμπορικός αντιπρόσωπος και έχουμε δικό μας γραφείο, είχαμε, κάνουμε εισαγωγές. Βέβαια τον έχασα, αλλά αν πάλι ξαναγυρίζαμε, λέω και θα ήθελα πάλι τον ίδιο άνθρωπο να ζήσω μαζί σαν και εκείνον. Πολύ ευτυχισμένη και χαρούμενη. Τώρα έρχομαι σε κάτι άλλο να σας πω. Είπαμε για τους Αγίους. Κοιτάτε να δείτε. Οι Άγιοι, ο Ιάκωβος ο Τσαλίκης, που είπανε στην Εύβοια που είναι,
0: ναι.
1: Έχουμε μια ευλογία μεγάλη. Η γιαγιά του και η γιαγιά μου είναι πρώτες εξαδέλφες.
0: Άκου τώρα.
1: Μεγάλη ευλογία αυτή.
0: Πολύ μεγάλη.
1: Δεν είναι μεγάλη?
0: Πολύ μεγάλη.
1: Ναι. Ό,τι λέει, δεν θέλουμε αποδείξει από την προσευχή, αλλά η συμπεριφορά μας, η συμπεριφορά μας στους άλλους, είναι προσευχή. Να κάνουμε την καλοσύνη, να μην θέλουμε να έχουμε μόνο εγώ να φανώ ή όχι. Πάντοτε να είμαστε πίσω από τους άλλους.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι φαινόμαστε πιο πολύ. Να μην δίνουμε δηλαδή τα προτερήματά μας όλα. Εγώ οδηγούσα μέχρι πριν 3 χρόνια. Μου δίνανε, γιατί και το μυαλό και το μάτι και πώς να σας πω. Τώρα όμως μόνη μου είπα δεν γίνεται. Αλλά μου υποσχεθήκαν οι γη μου όμως, επειδή μένουμε μαζί, όταν μπορείτε όπου θέλω θα με πηγαίνετε εσείς. Δεν είναι έτσι?
0: Πολύ καλό, βεβαίως.
1: Ναι. Πάντως συγχαρητήρια και για τον κόσμο που έχετε. Όχι ότι εγώ σας ακούω, δεν αφήνω βράδυ που να μην σας ακούσω. Και δεν με παίρνει και εύκολο ύπνος τώρα λόγω της. Έχω κάνει και αναπηρία, έχω μια σοβαρή. Δηλαδή σήμερα στα ισχύα έκανα στη Γαλλία εγχειρήσεις πριν.
0: Πέσατε δηλαδή.
1: Το 93 και ένα γόνατο στο... Ο Νάσιο εδώ, στο Μετροπόλιταν, στη γειτονιά μου.
0: Ναι.
1: Το άλλο δεν το έχω κάνει, αλλά δεν πειράζει, έχω μία αναπηρία. Εκείνο που θέλω όμως μπορεί να πηγαίνουμε, αρκεί να έχουμε θέληση και αγάπη και εκείνο που πρέπει να συγχωρούμε. Μην τα παίρνουμε όλα της μετρητής. Μου είπε κάτι, συγχώρεσέ τον, μην δίνει σημασία. Γι' αυτό συμβιώνουμε όλοι μαζί. Πάντως συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. δηλαδή νομίζω ότι έχει εκλεκτό κόσμο και τη Γαλλίδα, γιατί στη Γαλλία έκανε την εγχείρηση.
0: Mm-hmm.
1: Τα δύο ισχύα μου, έχω ανιψιό εκεί και είναι επιχειρηματίας και ήξερε γιατρούς εκεί και πήγα στη Γαλλία. Και έμεινα εκεί περίπου ένα μήνα πρώτα και μετά ξανά πάλι δεύτερη φορά. Είναι πρωτοπόροι στα ισχύα οι Γάλλοι και γι' αυτό είμαι καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Συγχαρητήρια
1: και πάλι και την κυρία Θησαυρούλα. Έχω μια φίλη που τη λένε Σταυρούλα και τη λέω Θησαυρούλα. Να είστε καλά, συγχαρητήρια.
0: Και εσείς.
1: Για όλα αυτά που κάνετε για μας.
0: Να είστε καλά.
1: Και θα τα ξαναπούμε πάλι. Εγώ σας ακούω, σας λέω.
0: Θα σας περιμένω. Αφήνω,
1: αφού μου λέει ο τρίτος ο γιος, που είναι τώρα 53, ο μεγάλος 63, ο άλλος 64, ο άλλος 63. Κοντά. Λοιπόν, μου λένε, καλά δεν φεύγει από τη Βελόνα εκεί, 901. Πιάνω εγώ.
0: Μα
1: όχι, λέω, εκεί είναι το τηλέφωνο. Το ραδιόφωνο. Είναι εκεί πέρα η Βελόνα, δεν την αλλάζω γιατί έχει πολύ ωραίες εκπομπές. Τώρα και καμιά φορά με παίρνω ύπνο στο πρωί και το πρωί έχω δουλειά βέβαια. Κάνω κάτι λογιστικά στο γιο μου ακόμα, τέλος πάντων.
0: Τέλεια.
1: Ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε, να βοηθάμε. Και η προσευχή, ο Κύριος βλέπει. Μην περιμένουμε αμέσως να ανταποδώσουμε. Η μαμά, ο μπαμπάς κάνει τα χατήρια του παιδιού αμέσως, όχι. Δεν είναι έτσι?
0: Έτσι είναι.
1: Ναι, ναι. Χάρηκα πάντως πάρα πολύ.
0: Κι εγώ.
1: Που με ακούσατε.
0: Καλή δύναμη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στο καλό.
1: Και συγχαρητήρια για όλα.
0: Ευχαριστώ,
1: για όλα.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Σε περιμένω πάλι, Λίτσα μου. Γεια.
1: Βέβαια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

Και κλείνουμε την εκπομπή με Τάσο Λιβαδίτη από το βιβλίο του «Τα χειρόγραφα του φθινοπόρου». Ήταν αρκετά νωρίς το πρωί όταν μπήκα στη μεγάλη σάλα. «Τερέζα», φώναξα. «Κανείς». Έβαλα κι άλλο κονιάκ και κοίταξα μέσα στο ποτήρι μου, ψάχνοντας για εκείνο το θρυλικό κλειδί. Έτσι άρχισε ο αλκοολισμός μου. Και σαν να μην μου φτάναν οι τόσες περιπέτειες, έπρεπε το συντομότερο να βρω το μονοπάτι που οδηγεί στον αστερισμό του Λέοντος. Είχα να παραδώσω κάτι σπουδαίο εκεί. Γι' αυτό όταν με κοροϊδεύουν πως όλη μέρα κάθομαι, είναι ανώφελο να τους εξηγήσω. Ποιος θα καταλάβαινε. Προτιμώ να θυμάμαι το εξοχικό μας σπίτι και τις νεαρές υπηρέτριες που γελούσαν νευρικά καθώς τις χάιδευε ο παππούς πίσω από τα δέντρα. Και κάθε φορά που μου μιλούσαν για το Θεό, δεν τους πίστευα, αλλά ύστερα, όταν έμενα μόνος με τη σιωπή,

0: κάτι περισσότερο. Κάθε πρωί ντυνόμουν και έβγαινα θριαμβευτικά από το σπίτι. Έκανα ένα γύρο στο τετράγωνο και ξανά μπαινα από την πίσω πόρτα, προσέχοντας μη με παρακολουθούν. Για να είμαι δε ακόμα πιο βέβαιος ότι κάποιος περαστικός δεν θα ρίξει το φθονερό του βλέμμα μέσα από τις γρίλες, έβαζα ένα παραβάν μπροστά στο παράθυρο. Και τότε άρχιζα τις αναζητήσεις μου. Αναζητούσα εκείνο το παλιό χαμένο θησαυρό που δισεκατομμύρια άνθρωποι ανάλωσαν τη ζωή τους ψάχνοντας να τον βρουν. Και όπως ήταν επόμενο, οι δικές μου έρευνες απέβησαν μοιραίες. Και μόνο προς τα σδισμάς του βίου μου κατάλαβα ότι ο πατέρας μου είχε βρει το θησαυρό. Ακριβώς. Διότι όταν πτώχευσε και σε λίγο θα μας τα παίρναν όλα, εκείνος χαμογελούσε. Ένα χαμόγελο σαν να βρήκε κάτι που έψαχνε χρόνια, σαν να ανακάλυψε ξαφνικά πως τίποτα δεν μας ανήκει και ποιος ο λόγος να παιδεύουμε τον εαυτό μας με ξένα πράγματα. Είχα περάσει τη νύχτα με άσχημα προαισθήματα και τώρα κοίταζα μέσα από τα τζάμια τον έρημο δρόμο. Άξαφνα φάνηκε ο σταθμάρχης. Ήταν σε όλους αγαπητός για το ωραίο κόκκινο σιρίτι στο καπέλο του. Άνοιξα το παράθυρο. «Χαίρετε κύριε σταθμάρχα», φώναξα. «Θα ήθελα να σας εξηγήσω, αλλά τώρα βιάζομαι μια άλλη φορά». Και έκλεισα το παράθυρο. Τότε ο νους μου πήγε σε κάποιο σπίτι που ζούσα, παρήσακτο σχεδόν. Όταν περνούσα πλάι στη γύψινη προτομή που ήταν στο διάδρομο, ανατρίχιαζα, καθώς η προτομή έκανε μια μικρή κίνηση του κεφαλιού, σαν να με βεβαίωνε και εκείνη για το ανεξήγητο του κόσμου. Ώσπου οι άνθρωποι του σπιτιού το κατάλαβαν και με έδιωξαν. Αλλά ίσως ήταν καλύτερα, γιατί αυτό το σπίτι βρισκόταν στην εξοχή και στις εξοχές υπάρχουν συνήθως πολλά δέντρα και εγώ δεν το έχω καθόλου σκοπό να κρεμαστώ. Τότε γνώρισα την Ελβίρα. Νοικιάσαμε ένα μικρό επιπλωμένο δωμάτιο και τις περισσότερες ώρες τις περνούσαμε κουβεντιάζοντας. Μας άρεσε ιδιαίτερα να λέμε αποφθέγματα ή ενίγματα. Μια μέρα της λέω, όταν τα έχεις όλα, δεν μπορεί να σου λείπει το ένα, άρα υπάρχει Θεός. Και την κοίταξα θριαμβευτικά. Παρόλα όμως τα ενίγματα, η γυναίκα είχε κάνει πολλές εκτρώσεις. Εκείνο το βράδυ, η Ελβίρα ήταν άρρωστη, έτρεμε από τον πυρετό. Την έβαλα να ξαπλώσει και της έριξα και το παλτό μου πάνω από την κουβέρτα. Διηγήσου μου κάτι.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Έλεγα. Και άξαφνα, ποια ζωή μου, αναρωτήθηκα. Η Ελβίρα είχε αποκοιμηθεί. Έβρεχε, θυμάμαι. Είχαν περάσει τα χρόνια. Κάθισα στη σκάλα και άρχισα να κλαίω. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Τζέσικα 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά, κοντεύει 5 η ώρα.
4: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Ούτε τίποτα ποτέ.
5: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, για τα ωραία που άκουσα από τα χείλη σας. Σε λίγο έρχεται η Έρη Πανάγου να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητος και εμείς, όπως πάντα, πρώτα ο Θεός, ραντεβού τα μεσάνυχτα. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Αυτή είναι η έναρξη.
1: Να μη θεμένα εγώ έρωτες μαζί σου. Να μη θεμένα.
0: Το ζήτησε ο ακροατής χθες ο Κώστας.
1: Μαζί σου. Έτσι. Έρι, έρι, έρι.
0: Αυτό το τραγούδι αποτέλεσε και το λόγο για τον οποίο πήρα αυτό το όνομα. Πρέπει να σας πω. Ο Γιάννης Πάριος. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά. Στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Μαζί σας μέχρι τις 7. Απέναντί μου στον ήχο είναι ο κύριος Νίκος Μπισμπίκης. Ο τσολιάς μας. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-1080-880. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία που τροχοδρομεί προς απογείωση και ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει αυτά τα όμορφα τραγούδια. Δεν την συμφέρει, όχι. Όχι, όχι.
1: Και να δώσει χέρι. Να ραβωνιαστούμε. Και να δώσει χέρι. Έρι, έρι.
0: Το 1982 βγήκε αυτό το τραγούδι.
1: Δεν την συμφέρει.
0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Παύλο, ο οποίος μας έστειλε και μια πρωινή φωτογραφία. Κάτσε να σου δείξω, περίμενε.
1: Έρι, έρι.
0: Καλημέρα, Έρη. Καλή Τεταρτούλα, εύχομαι σε όλη την παρέα. Τρέχουμε, διότι μας πήρε, λέει, ο ύπνος. Καφεδάκι και πάμε για κουλούρι Θεσσαλονίκης. Κουλούρια, ζύμη για κουλούρια είναι.
1: Έρη, έρη, έρη.
0: Καλημέρα με υγεία σε όλους. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Για πάμε λίγο δυνατά.

Την καλημέρα μου στη φίλη την Αλεξάνδρα. Την καλημέρα και στον Κώστα από τα όμορφα Τρίκαλα. Καλημέρα σε ολόκληρη την παρεούλα, σε όλους τους φίλους της εκπομπής, λέει ο φίλος ο Κώστας. Χαρούμενη τεταρτούλα με υγεία. Και μπαίνω στο σταθμό, παιδιά, πριν καμιά ώρα και βλέπω τον Μπισμπίκη που μου λέει: καλή γλυκιά. Καλή γλυκιά τεταρτούλα. Γιατί, μια χαρά. Λοιπόν, σήμερα το ημερολόγιο λέει 24 Ιουνίου. Είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 2 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 53 το απόγευμα.

Λοιπόν, σήμερα ο καιρός θα είναι στις περισσότερες περιοχές έθριος, με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, αλλά κανονικές για την εποχή. Μελτέμι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Ίσως έχουμε στα υπηρωτικά το μεσημέρι κάποιες βροχές και κάποιες σποραδικές καταιγίδες, αλλά σε γενικές γραμμές ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός. Ευνοεί όσους βρίσκονται έτσι σε νησιωτικές περιοχές, παραθαλάσσιες περιοχές, για ένα μπανάκι. Πήγες για κανένα μπάνιο, Νίκο? Ούτε, μηδέν, ζερό, το ίδιο. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην Αθήνα μετά το μεσημέρι. Υπάρχει πιθανότητα να έχουμε κάποιες λίγες ψυχάλες, κυρίως στα ορεινά όμως της Αττικής. Οι άνεμοι θα πλέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34-35 βαθμούς σήμερα. Στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη στέλνουμε τα φιλιά μας στον Status FM 107,7. Στην αγαπημένη πόλη της Θεσσαλονίκης, εκεί λοιπόν αναμένονται κάποιες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι, ίσως αυξηθούν στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς. Το μεσημέρι, το απόγευμα θα επικρατήσουν νότιο-ανατολική άνεμοι και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, εμείς είμαστε σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τι να πούν οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι, εκεί στην κεντρική και δυτική Ευρώπη, που βιώνουν έναν πολύ ισχυρό καύσωνα με τις θερμοκρασίες να σκαρφαλώνουν σε επίπεδα ρεκόρ για την εποχή. Οι τοπικές αρχές σε πάρα πολλές από αυτές τις χώρες επιστρατεύουν έκτακτα μέτρα για να προστατεύσουν τους πολίτες, καθώς όπως γνωρίζουμε όλοι, οι χώρες αυτές δεν είναι τόσο εξοικειωμένες με τέτοιες θερμοκρασίες. Όχι τόσο η Ιταλία και η Ισπανία, που είναι μεσογειακές, αλλά η Γερμανία, Ελβετία, Γαλλία ζουν πρωτόγνωρες και ακραίες συνθήκες. Ασυνήθιστες θερμοκρασίες. Βαράνε και τα συστήματα εδώ, τεχνολόγια. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο το Μάνο από την Αλφιούσα Ηλίας. Καλημέρα Μάνο μου. Στη Γαλλία τώρα έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 40 θάνατοι από πνιγμούς. Γιατί τώρα συμβαίνει αυτό? Διότι πάρα πολλοίς κόσμος έσφευσε να κολυμπήσει σε ποτάμια, σε λίμνες, όπου μπορούσε να βρει για να δροσιστεί. Δυστυχώς όμως υπό αυτές τις συνθήκες δεν είναι κάτι εύκολο για ανθρώπους ειδικά που δεν γνωρίζουν τον κολύμπι, ειδικά σε ποταμούς. Και έτσι δυστυχώς η χώρα αυτή θρυνεί 40 ανθρώπους. Η Γαλλία σημείωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ. Είναι σε κόκκινο συναγερμό, 58 νομοί, και άλλοι 31 σε πορτοκαλί συναγερμό, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γαλλικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Μάλιστα, στο Παρίσι, στο Μουσείο του Λουβρού, αλλά και ο πύργος του Άιφελ θα κλείνει νωρίτερα, στις 4 το απόγευμα, από ό,τι ήταν το προβλεπόμενο, διότι όπως καταλαβαίνετε, οι συνθήκες και της εργασίας των εργαζομένων εκεί, αλλά και της επίσκεψης δεν είναι εύκολες, είναι πάρα πολύ δύσκολες, επομένως αυτές τις θερμές ώρες δεν θα λειτουργούν

0: Ακούστε τώρα, στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης καταγράφουν μια αυξημένη ζήτηση, λέει, για το Blanc de Mendo. Τι είναι το Blanc de Mendo? Είναι μια λευκή σκόνη με βάση την κυμολία, η οποία, λέει, αναμειγνύεται με νερό και εφαρμόζεται στα παράθυρα. Είναι μια παραδοσιακή τεχνική που περιορίζει, λέει, την ηλιακή ακτινοβολία και συμβάλλει στο να μειωθεί η θερμοκρασία στο εσωτερικό των σπιτιών. Τι έχουν βρει οι άνθρωποι? Ενώ εμείς, ανεμιστήρα, βραγμένες πετσέτες. Στη βορειοανατολική Ισπανία, όπου και εκεί είναι μια περιοχή που πλήττεται ιδιαίτερα από το σαρωτικό κύμα του καύσωνα, και στην Θαραγώθα και στην Ουέσκα, οι τοπικές αρχές μείωσαν το κόστος εισόδου στις πισίνες, στις δημόσιες πισίνες. Επίσης επιτρέπουν την πρόσβαση σε αρκετές πισίνες δωρεάν σε κάποιες άλλες περιοχές. Οι θερμοκρασίες εκεί αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς. Ορισμένες από αυτές, φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, έχουν χτυπήσει κόκκινο. Εκεί έχουν βρει άλλους τρόπους, όχι με κυμολία. Έχουν εφαρμόσει κάποια συστήματα με ψεκαστήρες νερού. Αυτό που είναι και σε πολλές καφετέρειες εδώ, το βλέπεις, ας πούμε, στην Ελλάδα, που περνάς και... Αυτό όμως δημιουργεί μια εκρασία. Ξέρω τώρα κατά πόσο είναι αναζωογονητικών. Υπάρχουν σε κάποιες ισπανικές πόλεις κάποια καταφύγια θερμότητας, δηλαδή κάποια κλιματιζόμενα δημόσια κτίρια για αυτούς που μπορούν να ζητήσουν έτσι προστασία. Στην Ιταλία τώρα, που είναι πιο συνηθισμένη στις ακραίες θερμοκρασίες, ο φετινός Ιούνιος χαρακτηρίζεται ως ο πιο θερμός, ασυνήθιστα θερμός. Ο αριθμός των πόλεων που βρίσκεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού συνεχώς αυξάνεται και στις βόρειες πλευρές αλλά και στο κεντρικό τμήμα της χώρας. Ρώμη, Μιλάνο, Φλωρεντία, Τωρίνο, Βενετία είναι στο κόκκινο. Και η κυβέρνηση επαναφέρει μέτρα στήριξης για τους εργαζόμενους, έτσι γίνονται οι σωστές δουλειές. Σε αυτές τις δουλειές όπου εκτίθενται περισσότερο στη ζέστη. Αγρότες, οικοδόμοι.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Επαρκή αερισμό. Τα ξέρετε εσείς, οι φίλοι μας οι αρτοποιοί, πόσο δύσκολο είναι να δουλεύεις μέσα σε φούρνο και να έχει 40 έξω και να έχει 140 μέσα. Στο Παλέρμο. Μια νύχτα στο Παλέρμο. Οι βόλτες με άμαξες, που είναι έτσι πολύ χαρακτηριστικό της περιοχής, απαγορεύτηκαν. Απαγορεύτηκαν τις πρωινές ώρες, τις μεσημεριανές. Μόνο το βράδυ μπορείς να πας βόλτα. Και στο Τωρίνο πάρα πολλά εστιατόρια έχουν κλείσει τις ταράτσες. Και στη Ρώμη προσπαθούν έτσι τελευταία στιγμή να βάλουν κάποιους ανεμιστήρες, κάποιους ψεκαστήρες και να λειτουργούν συνεχώς σε όλους τους υπαίθριους χώρους των καταστημάτων. Αυτά είναι ωραία να τα λες για τους άλλους, γιατί άμα συνέβαινε σε εμάς δεν θα τα λέγαμε τόσο χαλαρά. Νάτος και ο Κυριάκος. Καλημέρα, κυρία Έρη. Καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Να, αυτά τα κυρία λες. Και με πληγώνεις. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον καιρό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έχω 7 μποφόρ, λέει, στο Αιγαίο. Εντάξει. Μόνο για αυτούς που ταξιδεύουν είναι δύσκολα. Για αυτούς που είναι εκεί είναι μια χαρά. Λοιπόν, και τώρα συζητούσαμε με τον Νίκο τον Μπισμπίκη και λέγαμε για τις αναμνήσεις που έχουμε από τα νησιά που έχουμε επισκεφθεί. Και καταλήξαμε σε έναν κοινό παρονομαστή. Αυτό που μας έχει μείνει περισσότερο σαν ανάμνηση είναι το φαγητό. Πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό, Νίκο. Είναι μεγάλο θέμα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε έτσι πολύ ωραία μουσική και να μπούμε πιο βαθιά στην επικαιρότητα.

0: 1,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

Λοιπόν, αυτό το ωραίο τραγούδι το αφιερώνω στο φίλο το Μιχάλη που στέλνει πρώτη φορά μήνυμα στην εκπομπή. Καλημέρα, παιδιά. Θέλω κι εγώ να μπω στην παρέα σας. Είμαι κι εγώ αρτοποιός. Γεια σου, Μιχάλη. Κι εγώ λέει βγάζω καυτά, πενιρλί με κιμά και ζαμπόν, τυρί, μπέικον. Να ενισχύσω λέει κι εγώ τους συναδέλφους μου, τους αγαπημένους. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Και σε σένα εύχομαι υγεία, αγάπη, χαρά. Παιδιά, να σας πω κάτι, δεν ανοίγουμε ένα φούρνο όλοι μαζί.

0: Την αγάπη μου, την αγάπη μου, την καλημέρα μου στη φίλη, την Ισμήνη από το κέντρο της Αθήνας. Στο Σπύρο από τη Χίο, στη Ζωή από την Κοκκινιά, γεια σου Ζωήτσα. Στη Ρίτα Μαργαρίτα από τη Θεσσαλονίκη, στη Δανάη από το Νέο Κόσμο. Ωραία ονόματα έχετε ρε κοριτσιά. Ισμήνη, Ζωή, Ρίτα, Δανάη. Είστε πολύ προχωρημένοι ακροατές και ακροάτριες. Την καλημέρα μου λέει μια όμορφη καλημέρα Τετάρτης, όχι Τετάρτης, την γλυκιά στα ταρτούλας, να τα λέμε αυτά. Εύχομαι αέρι σε όλη την παρέα, είμαι ο Βάιος από τη Λαμία, πού είσαι ρε Βάι? Και βλέπω λέει την περιοχή των Καμένων Βούρλων και του Αγίου Κωνσταντίνου. Πω, πω μαγικά, έχει μια ταβέρνα εκεί στον Άγιο Κωνσταντίνο. Αλήθεια όμως, έχει μια ταβέρνα και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι δίπλα σε ένα πρατήριο καυσίμων. Το είχα τσεκάρει. Λέει έχει περιορισμένη κίνηση. Κοινώς λέει έχει βαλτώσει. Γιατί τώρα έχει φτιαχτεί ο καινούριος δρόμος και δεν έχει την κίνηση από ό,τι καταλαβαίνω που είχε νωρίτερα τα προηγούμενα χρόνια. Ο Γιώργος Κωνσταντίνος λέει που είχε δύο φέρει για σποράδες, τώρα δεν έχει τίποτα. Από λιβανάτες για Εδιψό που είναι το φέρι. Ας ελπίσουμε να πάνε καλύτερα τα πράγματα για την τουριστική κίνηση στην περιοχή. Ωραίες οι λιβανάτες. Έχω κάνει μπάνιο στους λιβανάτες. Ωραιότατες. Τι νομίζεις κύριε Μπισμπίκη, είμαστε κοσμογυρισμένοι. Άμπα, θυμήθηκε ο Χαλκίδης να στείλει μήνυμα 5:23. Πού είσαι ρε εσύ Χαλκίδη, καλημέρα λέει, άργησα, το κατάλαβες. Εντάξει, εντάξει, συγχωρεμένος. Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου και στο φίλο του μου, τον αγαπημένο μου συνάδελφο, τον Δημήτρη το Βενιέρη, τον διευθυντή του Status FM 107,7 στα υπέροχα αδέρφια τα Καρντάσια εκεί στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, με ανεβασμένη διάθεση και σήμερα, όπως πάντα άλλωστε. Λοιπόν, εδώ οι ηχολήπτες μας δεν είναι τυχαίοι, είναι απείρως κατηρτισμένοι. Τώρα λοιπόν ο Νίκος Μπισμπίκης μου έλεγε ότι στο Κονγκό λέει, που παίζει στο Μουντιάλ, υπάρχει ένας εμβληματικός φύλαθλος που στέκεται άγαλμα 90 λεπτά για να τιμήσει λέει κάποιον. Έλειπε ο... κάτσε να σου πω και πώς, να σας πω και πώς λέγεται. Μισελ Μπολαντίγκα. Καλά δεν το είπα. Ναι, Μπολαντίγκα. Ωραίος. Με κόκκινο παντελονάκι, CL και σακάκι. Είναι εμβληματική λέει η μορφή της ομάδας του Κονγκό. Και όλοι λέει περιμένουν την εμφάνισή του πάντα λέει στους αγώνες. Ένας φύλαθλος του Κονγκό, ο οποίος στέκεται ως άγαλμα προς τιμήν του Λουμούμπα. Εσύ Μπισμπίκη, πού τα ξέρεις όλα αυτά? Ο Μισελ Κούκα Μπολαντίγκα είναι ντυμένος πάντα λέει πάρα πολύ κομψά, φοράει πάντα σακάκι, πάντα γραβάτα. Είναι παρόμοιος λέει με τον πρώτο πρωθυπουργό της χώρας του, τον Πατρίς Λουμούμπα. Στέκεται πάντα ακίνητος πάνω σε ένα αυτοσχέδιο βάθρο σε κάθε αγώνα ομίλου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό προς τιμήν του πολιτικού που δολοφονήθηκε το 1961. Με το παρατσούκλι Λουμούμπα, λόγω της πράξης που κάνει, ο Μπολαντίγκα στείνει το βάθρο στις κερκίδες στην αρχή κάθε αγώνα, σηκώνει το χέρι για να πάρει μια στάση παρόμοια με αυτή που είχε ο Λουμούμπα σε ένα άγαλμα στην πρωτεύουσα της χώρας του, στην Κινσάσα. Η αλήθεια είναι ότι πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι του Μουντιάλ, που έχει έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα διότι πάρα πολλοί αγώνες διεξάγονται πολύ αργά, έτσι, τέτοιες ώρες ας πούμε, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι λοιπόν, υπάρχει και το κομμάτι αυτό με τις ανθρώπινες ιστορίες γύρω από τους παίκτες. Ποιος πιστεύεις ότι θα το πάρει το Μουντιάλ, Νίκο? Για πες. Έλα, κάνε μια πρόβλεψη. Πώς?
1: Ισπανία.
0: Αργεντινή. Εγώ λέω Αργεντινή, ναι. Αργεντινή. δεν ξέρω, μπορεί να είναι και επειδή με επηρέασε όλη αυτή η ιστορία με το Μέση, ξέρω εγώ. Τι παιχτάρας είναι αυτός, τι παιχτούρα είναι αυτή.

Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο πιο βαθιά στην επικαιρότητα. Χθες το απόγευμα ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας ότι αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα στα σχολεία. Και αυτό λόγω της υπογεννητικότητας. Έρχονται κάποιες συγχωνεύσεις σε αρκετά σχολεία και βεβαίως κάποιες νέες μονάδες, αλλά υπάρχει ένας ολόκληρος σχεδιασμός γύρω από την εκπαίδευση. Θα υλοποιηθεί από το νέο σχολικό έτος. Αυτό ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Και αυτό είναι και το άσχημο. Σε αρκετές περιοχές φαίνεται ότι γίνονται κάποιες συγχωνεύσεις. Ενισχύεται βέβαια, γίνονται και κάποια θετικά πράγματα. Ενισχύεται, ας πούμε, η ειδική αγωγή, δημιουργούνται κάποια άλλα σχολεία. Αλλά βλέπεις ότι σε αρκετές επαρχιακές πόλεις συγχωνεύονται τα σχολεία. Και ξέρετε τι λένε για τα σχολεία. Όπου κλείνει ένα σχολείο, ανοίγει μια φυλακή. Όλα αυτά λοιπόν, εντάξει, δείχνουν την ακτινογραφία της κοινωνίας μας σήμερα, του πληθυσμού, όλο ένα και λιγότερα παιδιά στα τμήματα. Εκεί που κάποτε παλεύαμε για περισσότερους καθηγητές για να μπορέσουν να είναι τα τμήματα ολιγομελή και να γίνονται πολύ πιο σωστά τα μαθήματα, τώρα δυστυχώς βλέπουμε, ας πούμε, και σε κάθε τάξη υπήρχαν 2, 3, 4 τμήματα, έτσι. Σε ποιο τμήμα ήσουν, Νίκο? Μπισμπίκης στο Γ3. Α3, Β3, Γ3. Ναι. Σωστά. Τώρα λοιπόν τα τμήματα είναι 2. Σε γυμνάσια, λύκεια κτλ. Και τώρα φέτος, σε πάρα πολλά δημοτικά, η πρώτη δημοτικού θα έχει μόνο ένα τμήμα. Αυτό δείχνει έτσι και την κατάσταση που επικρατεί.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Σχολικές μονάδες, λόγω μικρού αριθμού φοίτησης των μαθητριών και των μαθητών, υποβιβάζονται 40 νηπιαγωγεία και 106 δημοτικά. Καταργούνται 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά σχολεία. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι, όπως σας είπα και νωρίτερα, ιδρύονται και κάποιες νέες σχολικές μονάδες. Όπως παραδείγματος χάρη ένα μουσικό γυμνάσιο στην Ορεστιάδα. Σημαντικό. Και αρκετά σχολεία και λύκεια και γυμνάσια και εδώ στην Αθήνα, στο Καματερό, ένα εσπερινό γυμνάσιο στον Αλμυρό, Βόλου, στη Θεσσαλονίκη ένα γενικό λύκειο στην Πολύχνη. Το θέμα είναι όντως να ιδρύονται πάρα πολλά σχολεία, το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη αυτό, να ιδρύονται σχολεία και να υπάρξει ένας μεγαλύτερος και σοβαρότερος σχεδιασμός σχετικά με την υπογεννητικότητα. Αλλιώς σε λίγα χρόνια θα ψαχνόμαστε. Υπάρχουν, εμείς μεγαλώσαμε σε εποχές που οι γονείς μας είχαν 3, 4 και 5 αδέρφια ο καθένας και τα πρωτοξάδερφα, όταν συναντιόμασταν, δεν φτάναμε να γεμίσουμε τραπέζια. Και τώρα τα σημερινά παιδιά, τα νέα παιδιά, με το ζόρι έχουν ένα ξάδερφο, μια ξαδέρφη κτλ. Μικραίνουν οι οικογένειες. Το βλέπεις αυτό στην κοινωνία, ότι υπάρχουν παιδιά που καταρχάς σε πάρα πολλές οικογένειες αποκτούν μόνο ένα παιδί. Και λίγο περισσότερες αποκτούν δύο. Καλά, πολυμελείς οικογένειες είναι πάρα πολύ λίγες πια στην Ελλάδα, τρίτεκνη, πολύτεκνη. Αλλά το βλέπεις αυτό, ότι πόσο έχει αλλάξει, ρε παιδί μου, η κατάσταση. Δηλαδή, οι γονείς σου, Νίκο, πόσα αδέρφια είχαν ο καθένας? 4 και 5. Ναι. Και εσύ είχες αντίστοιχα 10-15 εξαδέρφια. Και πόσα αδέρφια είσαι? Είστε τρία αδέρφια. Και πόσα ξαδέρφια υπήρχε σε μια οικογένεια και τα λοιπά. Οι παππούδες σας προφανώς είχαν, αν συγκεντρωνόσασταν όλοι μαζί, παίζει να ήσασταν και 50 άτομα. Ακριβώς. Αυτή ακριβώς ήταν η εικόνα της ελληνικής οικογένειας. Τώρα αυτό έχει αλλάξει τελείως. Δεν έχει καμία σχέση με ό,τι είχαμε στο μυαλό μας. Με το ζόρι συγκεντρώνονται 3, 4, 5, 6 σε μια οικογένεια. Με ό,τι αυτό σημαίνει για το μεγάλωμα ενός παιδιού, που έχει πόσο πολύ μεγάλη ανάγκη έχει ένα παιδί. Την οικογένεια, τον παππού, τη γιαγιά, τη θεία, το θείο, τον ξάδερφο, την ξαδέρφη, τις αναμνήσεις. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και επανερχόμαστε να σας πούμε όλα τα νέα της επικαιρότητας.

0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου, στο φίλο μου τον Τσάρλς, τον Κάρολο. Καλημέρα, την αγάπη μου λέει σε όλους. Καλή εβδομάδα, ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πώς το λέει ο Πλούταρχος, γιατί έχω εσένα και εγώ γιατί έχω εσάς. Εσείς είστε το motivation, πώς το λένε οι Άγγλοι οι φίλοι μας. Το κίνητρο για να ξυπνάω στις 3 και 4 το πρωί. Έβλεπα μια συνέντευξη, έλεγε μια... Πολύ, δεν μπορώ να ξυπνάω, λέει πρωί, λέγε από τα 6 ώρα, λέγε. Τι να πείτε, γατάκι λέω. Γατάκια. Εγώ και οι φίλοι μου οι αρτοποιοί που ξυπνάμε στις 3. Ξέρουμε καλύτερα. Λοιπόν, χθες το μεσημέρι είχαμε μια φωτιά που ξέσπασε σε ένα εργοστάσιο στην οδό Ορφέως. Και ήταν μια φωτιά η οποία κατέστρεψε ολοσχερό στο εργοστάσιο αυτό. Και μάλιστα ακόμη και αυτή την ώρα που μιλάμε είναι σε επιφυλακή η πυροσβεστική. Βρίσκονται εκεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, διότι υπάρχει ακόμα κίνδυνος αναζωπήρωσης της πυρκαγιάς. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος.
1: Πάσαμε την άμυνα να σπάνε και είδαμε τον καπνό και βγήκαμε όλοι έξω. Τώρα πώς και τι, τι να σας πω, δεν έχω ιδέα πώς έγινε.
2: Είναι και τα αέρια όλα αυτά τα οποία εκλείονται και οι καπνοί βεβαίως, αλλά και ενδεχομένως επιβραβή αέρια, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν ειδικά σχέδια στην πολιτική προστασία, είτε απομάκρυνση του πληθυσμού, είτε εγκλεισμού του πληθυσμού μέσα στα σπίτια με κλειστά παράθυρα.
3: Φέραμε υδροφόρες που θέλανε για να δίνουμε νερό, αλλά είναι πλαστικά και είναι και αρωματικά κεριά που είναι όλα εφλεκτά. Για αυτόν τον λόγο θα αργήσει να χρησιμοποιήσει.
0: Ο λόγος που δεν έχουμε πάει στην παραλία, όπως λέει και ο Νίκος Πισμπίκης, είναι γιατί τώρα αυτό το κορμί να πάει στην παραλία και να κινδυνεύσει από το λαγοκέφαλο. Γεια σου ρε Νίκο. Λοιπόν, ναι, πράγματι ο λαγοκέφαλος είναι εδώ και τώρα τι φάση αυτό το πράγμα τώρα. Δηλαδή κάθε χρόνο πρέπει να έχουμε κάτι να μας απασχολεί. Δηλαδή κάθε καλοκαίρι μία έχουμε τον καύσωνα. Τώρα τον καύσωνα τον έχουν οι Ευρωπαίοι, οι υπόλοιποι. Δεν τον έχουμε εμείς και έχουμε τους λαγοκέφαλους. Τι είναι αυτό που μας βρήκε πάλι? Τι θα γίνει, θα τον επικηρύξουν επιτέλους? Επικηρύξτε τον να βρούμε κι εμείς ησυχία, να ξεκιθούμε στις παραλίες, να βγουν οι κορμάρες έξω. Πάντως η αλήθεια είναι ότι οι ψαράδες, οι αλείς, ιδιαίτερα εκεί στο Βόρειο Αιγαίο, περνάνε δύσκολα. Δηλαδή τους έχουν καταστρέψει τα δίχτυα. Πάρα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι λένε ότι τέτοιο πράγμα δεν έχουν ξαναδεί. Άμα γεννάει 3 φορές το χρόνο, τι είναι αυτό τώρα? Δηλαδή μόνο λαγοκέφαλος γεννάει πια. Τίποτα. Καμία αναπαραγωγή, κανένας άλλος. Μόνο λαγοκέφαλος. Για να ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι ψαράδες.
4: Εδώ η Χερσόνησο που είμαι εγώ είναι το μεγαλύτερο τουριστικό κέντρο της Ελλάδας. Έχει τώρα πάρα πολύ κόσμο. Βγαίνουν στην παραλία οι λαγοκέφαλοι.
5: Έχει τόσο κοφτερά δόντια που τρώει το πανί από το δίχτυ, τα καζίλια, τα αφελά όλα.
6: Εξαλείφεται και η σαρδέλα και κάποια συγκεκριμένα μαλάκια, τα χταπόδια.
7: Το πρώτο βήμα είναι να ξεπλύνουμε το τραύμα με άφθονο τρεχούμενο νερό. Το δεύτερο βήμα είναι να σταματήσουμε την αιμορραγία, εφαρμόζοντας άμεση πίεση, σταθερή και διαρκή, ακριβώς επάνω στην πληγή.
8: Έχουμε δηλώσει ότι επιδιώκουμε υψηλότερη στήριξη. Είναι κάτι που εξετάζεται αυτή τη στιγμή. Αυτή λοιπόν η δράση θα χρηματοδοτηθεί μετά από έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε ζητήσει αύξηση του προϋπολογισμού για αυτή τη δράση.
9: Καινούργια δίχτυα και είναι από τα λαγοκέφαλα, τα κάνανε κομμάτια.
10: Τρώνε τα ψάρια που πιάνονται στα δίχτυα και τα τρώνε και τα δίχτυα και τα ψάρια.
11: Να μας δώκνε επιδότηση 5 ευρώ να πιάνουμε τα ψάρια, πώς θα τα πιάσουμε? Θα καταστρέψουμε τα εργαλεία μας.
12: Δεν υπάρχουν πλέον χταπόδια στο Μεσσηνιακό.
13: Δεν το τρώει κανένα ψάρι, οπότε αυξάνεται.
0: Αλήθεια τώρα, το μεγάλο ψάρι δεν μπορούμε να το φάμε γιατί κοστίζει. Δεν μπορούμε να φάμε και τα χταπόδια τώρα. Δηλαδή έρχεται ο λαγοκέφαλος και τρώει τον καλύτερο μεζέ. Αίμα να παράγεται 3 φορές το χρόνο. Τρώει και τον καλύτερο μεζέ. Δηλαδή τι θα γίνει τώρα με την περίπτωσή του? Άκου λέει τρώει το χταπόδι, ξυδάτο. Απίστευτο. Καλά και ψητό δεν θα μεγάλαγε. 5 και 40 το πρωί, Αυτές είναι οι συζητήσεις. Ναι, εμένα μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή έλεγε προχθές σε ένα άλλο απόσπασμα συνέντευξης, έλεγε ένας ψαράς ότι τρώει, λέει, χταπόδια, σαρδέλες, κουτσομούρες, μπαρμπούνια. Ξέρει να τρώει. Θα πάει και το φαγκρί και το φαμπέζ και όλα τα... Ναι. Αφού δεν τα τρώμε εμείς, θα φάει ο λαγοκέφαλος. Ερούλα, ερούλα, με τη γλυκιά σου παρεούλα ήρθε η τεταρτούλα, πάει εδώ. Πάει εβδομαδούλα, γεια σου. Ελενίτσα από την όμορφη Ηγουμενίτσα. Τι έγινε, παιδιά, με τα οικόπεδα, τα καθαρίσατε? Τελείωσε η προθεσμία, τη Δευτέρα. Λοιπόν, τι έγινε τώρα? Γιατί

0: Και γίνεται και πολύ μεγάλος δώρος και για τα ακίνητα, τα κλειστά ακίνητα. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε θέμα σχετικά με αυτό. Πάντως η πυροσβεστική ξεκίνησε να κάνει ελέγχους, έτσι. Αφού τελείωσε η προθεσμία, οι έλεγχοι ξεκίνησαν και θα αρχίσουν να πέφτουν και πρόστιμα. Για να ακούσουμε τι λένε οι πολίτες στον Αντένα.
1: Οι καταγγελίες που θα πραγματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα εξετάζονται με αυτοψία από στελέχη του πυροσβεστικού σώματος.
2: Θα πρέπει να βγάλουμε φωτογραφία για το τι είναι ακαθάριστο το οικόπεδο. Θα γράψει στο ΚΑΕΚ να το γράψουμε την ημερομηνία και την ώρα που το ελέγχουμε.
3: Και να στείλουμε ένα.
2: Για να μπορούμε να στείλουμε στην πυροσβεστική το ποσό πάει ανάλογα με τα μέτρα του οικοπαίδου και τον καθαρισμό που θα μπει μετά ο Δήμος να το καθαρίσει. Είναι δύο τα πρόστιμα που θα δοθούν.
4: Όπου υπάρχει οικόπεδο ιδιωτικό ακαθάριστο χωρίς σειρματόπλευμα, χωρίς περίφραξη, μπαίνουμε μέσα και το καθαρίζουμε. Όπου υπάρχει περίφραξη, ενημερώνουμε την πυροσβεστική, παίρνουμε την ανάλογη άδεια και προχωράμε.

0: Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης μου θυμίζει ότι σήμερα η Εκκλησία τιμά τον Άι Γιάννη, τα γενέθλια του Τιμίου Προδρόμου και του Βαπτιστού Ιωάννη. Ναι, ο Άι Γιάννης. Υπάρχουν πάρα πολλές εορτές του Άι Γιάννιου. Υπάρχει η κλασική τον Ιανουάριο. Υπάρχει η σημερινή γιορτή. Είναι ο του Άι Γιάννη του Ριγανά, νομίζω. Και έτσι το λένε, και το Άι Γιάννη του Ριγανά, ναι. Υπάρχει στο τέλος του Αυγούστου επίσης και μεγάλη γιορτή και εκεί. Αλλά σήμερα λοιπόν, όσοι γιορτάζετε λοιπόν, όσοι είστε Γιάννηδες και γιορτάζετε τη σημερινή ημέρα, την αγάπη μου, τα φιλιά μου, τα χρόνια μου πολλά. Να είστε γεροί, ευτυχισμένοι, να χαίρεστε τις οικογένειές σας. Ο φίλος ο Πέτρος λέει: καλημέρα παιδιά, όταν στα σχολεία λέει τους μαθαίνουν μπαμπάς ένας και μαμά ένα και τα λοιπά, τι άλλο λέει να περιμένεις, ο κόσμος δεν... πώς να το πω έτσι ευγενικά, δεν αγκαλιάζεται ρε παιδί μου, κατάλαβες τώρα. Δεν υπάρχει έτσι να... ναι, τίποτα. Πράγματι. Γιατί για να γίνει φίλε μου Πέτρο αυτό πρέπει να υπάρχει και διάθεση, καταλαβαίνεις τώρα. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Μας το έχουν κόψει και αυτό φίλε μου Πέτρο. Μα
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Η μέρα με χαμόγελο. Γλυκιά τεταρτούλα. Και ας με κοροϊδεύει εδώ ο Μπισμπίκης. Νικό, πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Και αμέσως μετά ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Βασίλη Κρυμπά. Και μετά εδώ, συντονισμένοι πάντα στα παραπολιτικά, στους 90,1.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car in Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Έρη Παράγου στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 7. Η αγαπημένη φίλη Λίδια, καλημέρα Λιδιάκη μου. Σαν χθες λέει το βράδυ στις γειτονιές καίγαμε στεφάνια της Πρωτομαγιάς. Έτσι, τι ωραία εικόνα, πω πω. Φανταστική ανάμνηση Λίδια, έχεις απόλυτο δίκιο. Και πηδάγαμε από πάνω και τα λοιπά, ναι. Πού να τα βρεις αυτά τώρα, μπορεί να γίνονται σε κάποια χωριά. Μακάρι να γίνονται. Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο θέμα σχετικά με τα προσφυγικά που βρίσκονται στην Αλεξάνδρας. Εκεί, απέναντι από, από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, στο κήπεδο του Παναθηναϊκού. Εκεί λοιπόν υπάρχουν τα προσφυγικά, τα οποία βρίσκονται εκεί, είναι 8 πολυκατοικίες, βρίσκονται εκεί από το 1930. Και υπάρχει ένα σχέδιο ανάπλασης των κατοικιών αυτών, οι οποίες κατοικίες δόθηκαν, γι' αυτό και λέγονται προσφυγικά, στους πρόσφυγες από την Μικρά Ασία τότε, την εποχή του Μεγάλου Διωγμού. Τώρα, σε αυτές τις κατοικίες υπάρχουν άνθρωποι που κατοικούν, άλλοι λένε ότι έχουν γίνει και καταλήψεις όμως στις πολυκατοικίες αυτές. Η περιφέρεια έχει αναλάβει να αναπλάσει την περιοχή αυτή, να δημιουργήσει κάποιες κατοικίες, να αναμορφώσει τις κατοικίες αυτές και να φτιάξει κάποιες κατοικίες έτσι ώστε αυτές οι κατοικίες να βοηθήσουν στους φροντιστές των ασθενών που βρίσκονται στα αντικαρκυνικά νοσοκομεία της περιοχής. Κάποιοι κάτοικοι που βρίσκονται εκεί έχουν δημιουργήσει έναν σύλλογο, διαμαρτύρονται έντονα, λένε ότι δεν πρέπει να μετακινηθούν οι ιδιοκτήτες τους από εκεί. Και κάποιοι από αυτούς, μάλιστα, ένας από αυτούς έχει προχωρήσει σε απεργία πείνας εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχει φτάσει 35 κιλά, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερως σοβαρή. Αρχίζει λοιπόν το θέμα και παίρνει πάρα πολύ σοβαρές διαστάσεις. Τοποθετήθηκαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά αυτό που πραγματικά είναι θλιβερό είναι ότι πήγανε πάνω από 100 άτομα στο σπίτι, προσέξτε, στο σπίτι του κυρίου Χαρδαλιά. Έβαψαν τους τοίχους, συνθήματα κτλ. Δημιούργησαν μια κατάσταση έντασης έξω από το σπίτι του περιφερειάρχη, που μέσα βρισκόταν η οικογένειά του. Καταρχάς, αυτά τα οικείματα, ας ξεκαθαρίσουμε το εξής, αυτά τα οικείματα δεν άνοικαν σε κανέναν, δεν αγοράστηκαν από κάποιον, έτσι. Είναι οικείματα που δόθηκαν από το κράτος σε κάποιους ανθρώπους για τη χρήση των σπιτιών αυτών, για τους ανθρώπους που δεν είχαν σπίτι τότε, με το Μεγάλο Διωγμό. Άλλο είναι το αγόρασα κάτι και άλλο είναι μου χάρισε το κράτος κάτι. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Αν υπάρχουν πράγματι άνθρωποι που μένουν εκεί πάρα πολλά χρόνια και είναι απόγονοι αυτών που πήραν το σπίτι, αυτό είναι ένα ιδιοκτησιακό καθεστώς που θα πρέπει να λυθεί. Σε καμία όπως περίπτωση δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι εδώ πέρα, αν πρόκειται για ένα έργο ανάπλασης που έχει να κάνει με τους φροντιστές των ανθρώπων που βρίσκονται στα νοσοκομεία, και μάλιστα φτιάχνεται και ένα καινούργιο νοσοκομείο εκεί στην περιοχή, ένα έργο πνοής, μεγάλο πνοέργο από την κυρία Δήμητρα Κατσαφάδου, το οποίο το είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες, το προηγούμενο διάστημα, ότι επιταχύνονται οι διαδικασίες έτσι ώστε να δημιουργηθεί αυτό το νοσοκομείο. Μάλιστα πήγε και ο αρμόδιος υπουργός εκεί και τα λοιπά, χαιρέτησε αυτή την πρωτοβουλία της οικογένειας. Και αυτές οι 8 πολυκατοικίες επιδιώκουν να χρησιμοποιηθούν στο να δημιουργηθούν κάποια σπίτια για τους ανθρώπους εκεί που πραγματικά έχουν ανάγκη. Έτσι, οι φροντιστές, έχετε ακούσει, κάποιοι από εσάς δυστυχώς το έχετε ζήσει, κάποιοι από εσάς το έχετε ακούσει, για ανθρώπους που αναγκάζονται να έρθουν στην Αθήνα από την επαρχία για να ακολουθήσουν οι δικοί τους άνθρωποι τις θεραπείες και έχουν τον πόνο τους, έχουν τη δυσκολία που περνούν, έχουν τη μάχη που δίνουν και έχουν και το οικονομικό. Πόσο δύσκολο είναι για κάποιον που δεν έχει κάποιο συγγενή στην Αθήνα να έρθει μαζί με τον δικό του άνθρωπο, να ακολουθήσει το πρωτόκολλο, το θεραπευτικό πρωτόκολλο και να μην έχεις κάπου να μείνεις και να πρέπει να ξοδέψεις χρήματα που μπορεί και να μην έχεις, να δανειστείς για να βρεθείς κοντά στο δικό σου άνθρωπο, γιατί δεν μπορεί να τον αφήσεις μόνο του, έτσι. Εκεί λοιπόν που πάμε να κάνουμε κάτι καλό και πάμε να σκεφτούμε κάτι το οποίο έτσι θα απαλύνει και θα βοηθήσει, ειδικά στο κομμάτι της υγείας, θα πρέπει όλοι να σκύβουμε με μεγάλο σεβασμό στους ανθρώπους που βρίσκονται στα νοσοκομεία, γιατί έλεγε κάποτε κάποιος, έλεγε ας πούμε, έχω ακούσει και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Λέει, δεν χαμογελάτε, δεν είστε αισιόδοξοι, για τραβάτε σε ένα νοσοκομείο, για πηγαίνετε σε ένα νοικοταφείο και μετά ελάτε να μου πείτε εμένα αν δεν είσαι χαρούμενος και δεν λες όμορφη καλημέρα. Πρέπει να εκτιμάς αυτό που έχεις. Από τη μία κουβέντα στην άλλη τώρα πήγα, αλλά έχει, όλα έχουν το νόημά τους. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν αυτό το σχέδιο, έτσι. Αυτό το σχέδιο τώρα θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Ούτε ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος βρίσκεται μετά από τόσες ημέρες σε απεργία πείνας, να βρεθεί εκτεθειμένος και να, η ζωή του να είναι σε κίνδυνο. Αλλά από την άλλη και αυτές οι πράξεις βίας, η βία καταδικάζεται από όπου και αν προέρχεται. Θέλω να ακούσουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου πώς τοποθετήθηκε για το θέμα των προσφυγικών, τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος καταδίκασε την επίθεση στο σπίτι του κύριου Χαρδαλιά, αλλά και τον ίδιο τον κύριο Χαρδαλιά που μίλησε για την επίθεση στο σπίτι του.
1: Βλέπουμε την κυβέρνηση να αρνείται πεισματικά να πάρει θέση και να λύσει αυτή τη φοβερή, μα φοβερή συνθήκη εγκλωβισμού.
2: Θα ήθελα να εκφράσω την αμέριστη και απόλυτη στήριξή μου και τη δικιά μου και όλης της Νέας Δημοκρατίας στον Νίκο Χαρδαλιά και την οικογένειά του, τα παιδιά του, ο οποίος θες στο σπίτι του και όχι στο γραφείο του στην περιφέρεια, δέχτηκε μία άνανδρη επίθεση από 150 αναρχικούς. Ο Νίκος Χαρδαλιάς τη δέχτηκε αυτή την επίθεση διότι δίνει μία μάχη για τα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, που για 25 χρόνια ήταν σε εγκατάλειψη και τώρα η Περιφέρεια Αττικής και η κυβέρνηση κάνουν αυτό που χρειάζεται για να εφαρμοστεί ο νόμος. Ο Νίκος Χαρδαλιάς λοιπόν κάνει το αυτονόητο, δίνει αγώνα για την εφαρμογή του νόμου. Έχει πει ότι κανένας δεν θα μείνει μόνος του, ότι όσοι είναι μέσα και το έχουν πραγματική ανάγκη και το επιθυμούν θα μπορούν να έχουν κοινωνική κατοικία, θα έχουν φροντίδα από το κράτος. Τι έχουμε πάρει μέτρα για να φύγουν οι ποινικοί, να φύγουν οι καταληψίες, όσοι έχουν πραγματική ανάγκη να έχουν τη φροντίδα του κράτους.
3: Σωστό αυτό, ναι.
2: Και τα κτίρια αυτά να γίνουν κοινωνικές κατοικίες και κατοικίες φροντίδας για τους καρκινοπαθείς του Αγίου Σάββα.
4: Η τρομοκράτηση μιας ολόκληρης γειτονιάς συνιστά ευθεία προσβολή των θεσμών και του κράτους δικαίου. Το ζήτημα των προσφυγικών είναι αποτέλεσμα δεκαετιών αδράνειας και διαρκούς μετάθεσης ευθυνών. Είμαστε οι μόνοι που καταθέσαμε δημόσια ένα συγκεκριμένο και εφαρμόσιμο σχέδιο για αξιοπρεπή στέγαση και φροντίδα για όλους, χωρίς κατεδαφίσεις, χωρίς εμπορευματοποίηση.

Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου, την αγάπη μου σε όλες και σε όλους εσάς που έχετε ξυπνήσει από τα άγρια χαράματα και ακούτε την εκπομπή μας. Την καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη, καλημέρα. Στην Παλίνη λέει: ελάχιστα είναι τα καθαρισμένα οικόπεδα. Έχουν καθαριστεί από τα προϊόντα, λέει η Κοπής. Όλη η περιοχή λέει είναι ένα τεράστιο προσάναμα. Σε ευχαριστούμε για το μήνυμα, φίλε μου Γιάννη. Θα επικοινωνήσουμε με κάποιον δήμαρχο εκεί, κάποιον από την περιοχή, διότι πραγματικά στις περισσότερες περιοχές, όσες τέλος πάντων έχουμε επικοινωνήσει το τελευταίο διάστημα, μας λένε ότι τα πράγματα είναι καλά. Αν λοιπόν όντως βλέπετε στις περιοχές σας να υπάρχουν προβλήματα, καλό είναι να το επισημαίνουμε αυτό, διότι είναι ένα μέτρο το οποίο οφείλουμε να πούμε ότι λειτουργήσε. Λοιπόν, τι σας έλεγα. Σας έλεγα για το Μουντιάλ και για τα αποτελέσματα, τις νίκες, τις ήττες, αλλά και τις προσωπικές ιστορίες. Οι προσωπικές ιστορίες. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γαλλίας, ο Didier Deschamps, φεύγει.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.

Μοναδικός υπεύθυνος. Καινούργια κυκλοφορία. Μακρόπουλος, ωραίος. Φοβερός, εξελίσσεται, εξελίσσεται. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Φτάσαμε, ήρθαμε, πήραμε σκυτάλι και λέμε την πρώτη καλημέρα εδώ από τον Στάτους 107 και 7. Όμορφη γλυκιά, δροσερή βέβαια, με μια υποψία βροχής η οποία λέει ο μετεωρολόγος από ό,τι έβλεπα προηγουμένως ότι θα έρθει το βραδάκι. Θα έρθει σήμερα βέβαια, αλλά το απόγευμα το βραδάκι. Μπορεί και πιο αργά το βράδυ. Δεν ξέρουμε ακριβώς την ώρα. Καλημέρα από τον Στάτους 107 και 7. Είναι Τετάρτη και είναι 24 του Ιούνιου 2026 μετά Χριστόν. Η παρέα βλέπω ότι είναι εδώ από τα μηνύματά σας, τα οποία ξεκίνησαν ήδη από τις 5 και κάτι. Ένα

Καλημέρα στον αδερφό μου τον Γιάννη, το Γιαννάκι μάλλον. Με πολύ πολύ αγάπη στον Νικολή που μου στείλε φωτογραφίες. Δεν μου στείλε φωτογραφίες, Νικολάκη. Καλά θα μου πεις, πρωί πρωί είναι ακόμα. Οι φωτογραφίες σε λίγο. Για όλους εσάς που βγήκατε για εργασία, για δουλειά, για όλους εσάς που δεν κοιμάστε και πάρα πολλές ώρες, γιατί Βασιλάκη, γεράματα, όσο περνάει ο άνθρωπος, τι να κάνουμε, λογικό. Μάμα μου, κοιμάσαι από τις 9 η ώρα το βράδυ, θα ξυπνήσεις στις 12, ρε φίλε, λογικό είναι. 9 η ώρα μου πέφτεις να κοιμηθείς. Καλημέρα στη Σόνια, καλημέρα στον Παναγιώτη, κύριε Στέφανε. Αναστασία από Γενιτσά, good morning. Τη Ζινοβή χάσαμε. Ζινοβή, πού είσαι ρε Σύριο, δεν παίρνω μηνύματα. Τι γίνεται να ανησυχώ. 6:03 λεπτά ξημερώσαμε. Έχει αρχίσει να εμφανίζεται δηλαδή ο ήλιος, αν τον βλέπεις από κάπου. Ροδοκοκκινίζει τον ορίζοντα. Και στις 8:51 θα δεις ο ήλιος, λέει σήμερα. Το γενέθλιο του Τίμιου Προδρόμου είναι σήμερα, του Βαπτιστού, του Ιωάννου, σύναξη του Ζαχαρίου και της Ελισάβετ, των γεννητόρων αυτού. Ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ ήταν οι γονείς του Ιωάννη του Βαπτιστή. Ξάδερφος του Ιησού Χριστού, ο Ιωάννης. Δεν το ήξερες αυτό, δεν πειράζει. Και του Οσίου Ερίκου είναι, της Οξέρ, Ο Ερίκος γιορτάζει σήμερα και ο Έρικ. Γεια σου Έρικ. Καιρό έχω να ακούσει τον Έρικ.

25 βαθμούς λέει αυτή τη στιγμή. Μια δροσούλα την ένιωσα εγώ όταν βγήκα το πρωί, να σου πω την αλήθεια. Μέχρι 30-31 βαθμούς. Νοτιάδες θα το γυρίσει. Βορειοανατολικός είναι ο άνεμος αυτή τη στιγμή. Αλλά λέει κατά τις 6 ώρα το απόγευμα. Be careful. 6 ώρα το απόγευμα και προς τις 7, 8, 9 και όσο προχωράει η νύχτα θα βρέξει. Και μάλιστα θα βρέξει καλά. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Έχουμε σελήνη 8 ημερών. Στις 30 Ιουνίου θα έχουμε πανσέλινο.

τι ανομαλία είναι αυτή ρε παιδί μου. Καλημέρα μπελοφιλόσοφε. Ακούς στάτους συντονισμένους ιντερνετικά και παράλληλα παρακολουθείς γυρεκείο κάτς αμερικάνικο. Ανομαλίες. Την καλημέρα μου στην εξωτική Βρέμη. Κύριε Κωνσταντίνε, καλημέρα και σε σένα. Και καλό πρωινό. Good morning. Πώς είμαστε σήμερα, καλά είμαστε? Καλά να είμαστε. Καλά να είμαστε πάντα. Πάντα καλά, πάντα καλά που λένε. Περνάει γρήγορα η εβδομάδα. Δεν ξέρω αν σου κολλάει εσένα, αλλά για τους περισσότερους από εμάς που τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί ουσιαστικά, η εβδομάδα περνάει γρήγορα. Γενικότερα ο χρόνος περνάει γρήγορα. Πότε μπήκε ο Ιούνιος, πότε θα βγει, στα τελειώματα είναι. Και πότε θα φτάσουμε στην καρδιά του καλοκαιριού και πότε θα αρχίσουμε να συζητάμε για εκθέσεις, για σχολεία και για τετράδια. Χαμπάρι δεν θα πάρουμε. Κωνσταντίνος, καλημέρα και σε σένα. Μίλτο, good morning.

Θοδωρή μου, καλή σου μέρα. Αντωνάκη, άντε να δούμε μια φωτογραφία απ' έξω, να δούμε λίγο τι γίνεται. Άντε ρε Νικόλη, άντε δρόμοι. Εγνατία με Καμάρα αυτή τη στιγμή. Πω, που κανένας κυκλοφορεί. Ησυχία έχουμε, 13 λεπτά μετά τις 6. Βλέπεις τι όμορφο που φαίνεται ο δρόμος. Πόσες λωρίδες είναι, μία? Πόσες λωρίδες είναι, Εγνατία? Τέσσερις είναι. Τέσσερις λωρίδες είναι, φίλε. Δεν κακό. Καλό είναι και άμα βάλεις και τα τεντράκια, τα πεζοδρόμια, τα μαγαζιά κτλ. Ωραία φαίνεται όμως, έτσι. Ειλικρινά ωραία φαίνεται το βράδυ, όταν δεν είναι. Τελικά η ασκημιά είμαστε εμείς, αλλά δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Μάλλον το έχουμε πάρει χαμπάρι, αλλά δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Η ασκημιά είμαστε εμείς ουσιαστικά. Οι άνθρωποι, αν τα αφήσει τα πράγματα μονάχα τους, ακόμα και κακότεχνα να είναι, όταν υπάρχει μια απουσία της ανθρώπινης, ας πούμε, ύπαρξης, υπάρχει μια γαλήνη, υπάρχει μια ηρεμία, ε. Υπάρχει ένα στρώσιμο που λένε, μια αλφαδιά ρε παιδί μου, κανονικά. Ωραία είναι.

Ναι, Μιλτάκο μου, καλημέρα γόρι μου, καλό πρωινό και τι θέλεις να ακούσεις ταξί. Ξημερώματα λέγεται. Ξημερώματα, ναι. Ποιος το τραγουδάει αυτό, έχω ένα τραγούδι με ξημερώματα. Θα το ακούσεις και εσύ, μην ανησυχείς. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες, να πούμε 2-3 καλημέρες και μετά να περάσουμε στην επικαιρότητα, να δούμε λίγο τι γίνεται. Ντο φτάμε που λέμε, έτσι, να δούμε λίγο πώς θα τη βγάλουμε τη σημερινή μέρα. Γιατί έχει το ενδιαφέρον της, έτσι. Κάθε μέρα έχει το δικό της ενδιαφέρον. Βαγγελάκι μου, καλημέρα και σε σένα, αγόρι μου. Τηλεφωνικές γραμμές. Τα μηνύματά σας έρχονται ήδη στο Viber 6908-357-800. Τα μηνύματα τα πρωινά συνοδεύονται και μια φωτογραφία, ένα στιγμιότυπο για να παρακολουθούμε και να βλέπουμε τι συμβαίνει έξω από τα στούντιο. Γιατί εμείς βρισκόμαστε μέσα στον τάφο του Ινδού που λένε, αλλά εσείς είστε έξω και βλέπετε τι ακριβώς το μπορείτε να χαρακτηρίσετε ουσιαστικά και να περιγράψετε το ρυθμό αλλά και την εικόνα της πόλης αυτή τη στιγμή. Στιγμιότυπα και φωτογραφίες από κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο βέβαια, έτσι. Αντωνάκη μου, good morning. Τα μηνυματάκια σας στο Viber 6908-357-800. Και βέβαια αν εντοπίσουμε κανένα προβληματάκι, κανένα φανάρι που δεν δουλεύει, κανένα μετανάστη με καμιά βάρκα, κανένα λαγόκεφαλο, τη Λατινοπούλου, οτιδήποτε δηλαδή, παίρνουμε τηλέφωνο ή στέλνουμε φωτογραφία.

0: Χθες άκουσα μία πολύ όμορφη συνέντευξη του κυρίου Πλεύρη στο Ζαχαρό. Μιλούσα για το μεταναστευτικό, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το παρακολούθησα με προσοχή. Ένα κομμάτι θα ήθελα να ακούσουμε.
1: Πώς νιώθετε που σας κατηγορούν ότι έχετε βαμμένα τα χέρια σας με αίμα μεταναστών?
2: Προστατεύουμε τα σύνορά μας, το αίμα, το βάφτο, τα βαμμένα χέρια τα έχουν οι διακινητές. Έβλεπα, κύριε Ζαχαρέ, τώρα πριν έρθω εδώ, από το ΔΟΜ η ενημέρωση. Στο πρώτο πεντάμινο, στο δίκτυο Λιβύη-Κρήτη ή Τρίπολη-Λαπεντούζα, έχουμε πάνω από 1000 αγνοούμενους, άρα νεκρούς, όπως καταλαβαίνετε. Αυτοί οι νεκροί είναι οι νεκροί όσων τους βάζουν μέσα στις βάρκες. Αντιθέτως, μια μεταναστευτική πολιτική που έχει θωρακισμένα τα σύνορα με σαφές μήνυμα στο Αιγαίο, τώρα που δεν έχουμε ροές, αυτομάτως δεν έχουμε και τα δυστυχήματα που πήγαν στο παρελθόν πάντοτε.
1: Εσείς θα υπάρχουν δυστυχήματα?
2: Όχι, λειτουργούμε στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου απόλυτα και με συγχωρείτε.
1: Ελάτε τώρα, δεν έχετε κάνει ποτέ,
2: απόλυτα,
1: δεν έχετε δώσει ποτέ μια οδηγία,
2: απόλυτα,
1: βυθίστε τους.
2: Όχι, βυθίστε τους δεν έχει δώσει ποτέ. Και να σας πω κάτι, εντολή σε γυναίκες και άντρες του ελληνικού λιμενικού, βυθίστε τους, θα εκτελούνταν ποτέ?
1: Τι να σας πω, έτσι λένε οι αντίπαλοι σας.
2: Για να καταλάβουμε την ανοησία.
1: Οι αντίπαλοι σας αυτό
2: λένε. Την ανοησία, κύριε Ζάχαρη, αν το πω.
1: Οι αντίπαλοι σας λένε ότι δίνεται εντολή.
2: Καθημερινά το λιμενικό σταματάει βάρκες και σώζει και βάρκες. Γιατί όταν δεν τις σταματήσεις και βρεθείς σε ένα σημείο, τη διασώζεις. Δεν τους διασώζουν ούτε οι άσονες με τα μαλάκια τους στην τηλεόραση, ούτε οι άλλοι τύποι που παίρνουν χρήματα. Γιατί η ΜΚΟ, να ξέρετε, δεν είναι ΜΚΟ, είναι επαγγελματίες άνθρωποι, στις οι άνθρωποι.
1: Αυτό θα ήταν
2: μια πληρώνονται για τη δουλειά.
0: Αυτά άκουσα χθες, Βαγγελάκη μου. Κύριος Πλεύρης, οι διακινητές είναι αυτοί οι οποίοι είναι αιματοβαμμένα τα χέρια τους για τους ανθρώπους οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους παλεύοντας μέσα στα κύματα. Είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, νομίζω τα είπε όπως θα έπρεπε να τα ακούσουμε, έτσι αυθόρμητα και έτσι φυσιολογικά, έτσι δεν είναι, Φωτάκο? Εμείς, λέει, δεν δίνουμε εντολή βουλιάξτε τους, για όνομα του Θεού. Δεν μπορεί να το πιστέψεις αυτό το πράγμα, ότι δίνεται μια εντολή, λέει ο κύριος Πλεύρης. Του σταματάμε απλά, λέει. Βέβαια, εδώ ο κύριος Ζαχαρός, κύριε Ζαχαρέ, με όλο το σεβασμό, ας πούμε, δεν ρωτήσατε λιγάκι να δούμε να με πιάνει η διαδικασία, πώς τη σταματάς τη βάρκα όταν αυτή έχει τη μηχανή αναμένη, ας πούμε, και προχωράει, πώς τη σταματάς τη βάρκα? Επειδή μιλάτε σε ανθρώπους που έχουμε μια στοιχειώδη νοημοσύνη, για να ξέρουμε λίγο και τι λέμε και τι συζητάμε, εξηγήστε μας τουλάχιστον για να ξέρουμε ποιος είναι ο τρόπος. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, ξέρω να σταματάω ένα μουλάρι. Πρόσεξε, γιατί θέλει μαγιά. Ξέρω να σταματάω ένα σκύλο. Ξέρω να σταματάω, ας πούμε, ένα κατσίκι. Ξέρω πώς θα το... μια κότα. Ξέρω πώς θα την κάνω πουλ-πουλ-πουλ, την βάλω μέσα στο τέτοιο, ας πούμε. Το καράβι, τη βάρκα, η οποία έχει δυο μηχανές και έχει δώσει ένα βήμα και πάει. Πώς το σταματάμε? Το ξανακούσετε, θέλετε? Το ξανακούσετε, γιατί όχι? Ελάτε, ξανακούσετε.
2: Και ο απόλυτα και με συγχωρείτε.
1: Ελάτε τώρα, δεν έχετε κάνει ποτέ.
2: Απόλυτα,
1: δεν έχετε δώσει ποτέ μια οδηγία.
2: Απόλυτα,
1: βυθίστε τους.
2: Όχι, βυθίστε τους, δεν έχει δώσει ποτέ.
0: Ποτέ.
2: Και να σας πω κάτι.
0: Ναι.
2: Εντολή σε γυναίκες και άντρες του ελληνικού λιμενικού, βυθίστε τους, θα εκτελούνταν ποτέ?
1: Τι να σας πω, έτσι λένε
2: οι αντίπαλοι σας.
1: Οι αντίπαλοι σας αυτό λένε.
2: Την ανοησία, κύριε Ζάχαρη, αν το πω.
1: Οι αντίπαλοι σας λένε ότι δίνεται εντολή.
2: Καθημερινά το λιμενικό σταματάει βάρκες και σώζει και βάρκες.
0: Γιατί
2: όταν δεν τη σταματήσει και βρεθεί σε ένα σημείο, τη διασώζει. Δεν του διασώζουν ούτε οι
0: άλλοι. Αυτό ήταν το σημείο. Σταματάει και σώζει. Και σταματάει, αλλά και τη σώζει. Τη σώζει όταν έχουν βουλιάξει. Πώς σταματάμε όμως, ποια είναι η διαδικασία να σταματήσουμε μια βάρκα? Εδώ πρέπει να πάρουμε ένα λιμενικό, ας πούμε, έναν άνθρωπο ο οποίος, ας πούμε, είναι τη δράση, για να γνωρίζει. Γιατί τώρα έχω στο μυαλό μια φαντασία, ας πούμε, έχω μια εικόνα. Έναν εμβουκουμισμό που λένε, ξέρω εγώ. Πώς σταματάς μια βάρκα? Βαγγελάκη, έχεις καμιά άποψη πώς σταματάς μια βάρκα? Θα μου πεις να μην τη σταματήσω. Ναι ρε μπαλαμέ, να τη σταματήσεις. Να τη σταματήσεις, να πιάσεις το διακινητή, να τον εφέρεις έξω, να τραβήξεις με τα αυτιά Να ξέρουμε λίγο τι γίνεται, πώς λειτουργεί η κατάσταση. Αλλού τα κακαρίσματα, αλλού γεννούν οι κότες. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, Μανολάκι μου. Και βέβαια η κουβέντα γίνεται γιατί υπάρχει αυτό που είπε ο Ζαχαρός και έχει απόλυτο δίκιο. Οι διακινητές, η αντιπολίτευση. Εδώ τώρα έχουμε να κάνουμε με δύο ανθρώπους οι οποίοι μαλώνουν, σε ξένο αχυρώνα βέβαια ουσιαστικά, έτσι, να μην πω γαϊδάρους, να πω ανθρώπους. Και ψάχνουμε κι εμείς να δούμε ποιος θα έχει στραβολεμιάσει ο σβέρκος μας, να κοιτάμε μια από τη μια μεριά και μια από την άλλη. Όχι, καλά τα κάνουμε εμείς, όχι, δεν τα κάνετε καλά εσείς. Όχι, καλά τα κάνετε εσείς, όχι, δεν τα κάνουμε καλά εμείς. Βέβαια, το μεταναστευτικό δεν το συζητάς στο νερό. Δεν είναι δηλαδή μια κουβέντα την οποία την κάνεις, ας πούμε, πώς πίνεις το κοκτέιλ σου, ας πούμε, σε μια παραλία ή κάτι πιτσόμπαρα τα οποία, ξέρω εγώ, έχουν, είναι μέσα στη θάλασσα. Δεν το συζητάς μέσα στη θάλασσα. Δεν δίνεις τις λύσεις μέσα στη θάλασσα. Άπαξ και βρεθείς μέσα στη θάλασσα, μετά τα άλλα πράγματα αλλάζουν. Αυτό το συζητάς πριν τη θάλασσα, στην ξηρά. Βγάζεις το πόδι και πατάς φρένο, λέει ο άλλος. Γεια σου ρε Θεόφιλε. Και εγώ κάτι τέτοιο σκεφτόμουν. Αντωνάκη μου, καλή σου μέρα, γόρι μου, καλό πρωινό. Επαγγελματίες ανθρωπιστές, λέει, που πληρώνονται είναι ΜΚΙΟ. Σωστός ο Πλεύρης στην προκειμένη περίπτωση. Κύριε Πλεύρη, δεν τα αλλάζετε αυτό, αγόρι μου καλό, μια που είσαστε και κυβέρνηση τόσα χρόνια. Αφού έχετε καταλάβει ότι είναι επαγγελματίες ανθρωπιστές που πληρώνονται η ΜΚΙΟ και προφανώς κάποιες ΜΚΙΟ ή από κάπου δημιουργούνται, ότι κάποιοι τις δημιουργούν, κάποιοι τις φτιάχνουν, κάτι νομοθεσίες υπάρχουν, κάτι ελαφρυντικά υπάρχουν, κάτι αυτό, ανθρώπινα δικαιώματα υπάρχουν. Αφού βλέπετε ότι δεν λειτουργεί το συστηματάκι αυτό, κύριε Πλεύρη, μας, μήπως να τις αλλάξετε χαρακτήρα, κύριε Πλεύρη μας. Αυτές δεν φυτρώνουν οι ΜΚΙΟ, δημιουργούνται με βάση κάποιες συγκεκριμένες νομοθεσίες που δημιούργησαν τις ιδανικές περιπτώσεις και τις ιδανικές καταστάσεις κάποιοι άλλοι, με νόμους, διατάξεις, νομοσχέδια. Είναι πολύ εύκολο να σταματήσεις, λέει, τους εισβολείς. Κλείνεις τα σύνορα και τέλος, λέει, δεν υπερνάει η τσιπούρα. Οι λαγοκέφαλοι πως πέρασαν, απορώ κι εγώ. Το ρουφιάνο το λαγοκέφαλο. Δεν τη διάβασες, ρε, την πινακίδα. Απαγορεύεται η διέλευση των ξένων. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. Συζητάμε για να συζητάμε, μιλάμε για να μιλάμε, αλλά δεν παίρνουμε χαμπάρι. Παναγιωτάκη, δεν παίρνουμε χαμπάρι, αγόρι μου. Ζούμε τα 7 πετσιά της μοναξιάς. Ζούμε με νοητές γραμμές. Με νοητές γραμμές. Θυμάμαι τον καθηγητή μου, τον μαθηματικό, ο οποίος έλεγε, εδώ έχουμε μια νοητή γραμμή η οποία μπορεί να την προεκτείνουμε μέχρι το άπειρο. Στο άπειρο βρισκόμαστε, Βαγγελάκη.

0: Τι παρακάτω, παρακάτω αυτό έλεγε της ΜΚΟ, ότι πληρώνονται, τι, το ακούσαμε ρε παιδιά, τι παρακάτω να βάλω, το ξαναβάλουμε άμα θέλετε, να ορίστε.
1: Τι διασώζεις, ναι. Δεν τους διασώζουνε ούτε οι άσονες.
0: Έτσι.
1: Με τα μαλάκια τους στην τηλεόραση.
0: Α,
1: ούτε οι άλλοι τύποι που παίρνουν χρήματα, γιατί
0: χρήματα.
1: ΜΚΟ, να ξέρετε,
0: ναι.
1: Δεν είναι ΜΚΟ, είναι επαγγελματίες άνθρωποι, στις άνθρωποι.
2: Αυτό θα ήταν
1: πληρώνονται για τις
0: πληρώνονται, αυτό, αυτό δεν ήθελες να ακούσεις, ναι. Καλά που μας το είπε ο κύριος Πλεύρης, δηλαδή εγώ δεν το είχα, δεν πήγαινε καν το μυαλό μου. Εγώ ούτε καν να το φανταστώ δεν μπορούσα. Καλημέρα στο Κατερινιό, κύριε Βάγκο, καλημέρα και σε σένα αγόρι μου καλό. Δεν είναι ΜΚΟ λέει, αυτές οι ΜΚΟ, δεν είναι ΜΚΟ. Είναι λέει ανθρωπιστές που πληρώνονται λέει όλοι. Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει κύριε Πλεύρη μου σε παλιότερη εκπομπή. Το κάναμε ολόκληρο θέμα ας πούμε και το προεκτείναμε στις σκέψεις και στις αποφάσεις τις οποίες έχουμε πάρει. Τζάμπα δεν υπάρχει ποτέ. Τζάμπα πλέον δεν υπάρχει τίποτα, τίποτα τζάμπα καθόλου πουθενά. Το έχουμε πάρει χαμπάρι. Οπότε μην το συζητάτε ας πούμε αυτά τα με περί ΜΚΟ, περί ανθρωπιστικό, περί εθελοντισμό και κάτι τέτοια. Τζάμπα δεν υπάρχει που κάπου όλοι αποσκοπούμε. Ακόμη και το ποτό που κερνάς στην κοπέλα στο μπαρ, το κερνάς αλλά το μυαλό σου είναι αλλού, στο κεχρί. Δεν το κερνάς έτσι γιατί λες κρίμα είναι η κοπέλα, με ροκαματιάρισα τη βλέπω, θα κουράστηκε σήμερα στην κεράσου ένα ποτό. Να είμαστε ειλικρινείς, μην παίζουμε με τις λέξεις. Βέβαια τώρα Νικολάκη, ψέματα να λέμε. Κάνει την ηλικία αυτή να λέμε ψέματα. Θα πάμε διαφημίσεις, να πάμε. Μια γραμμή τελευταία όμως, έτσι δεν θέλω άλλες γραμμές τώρα πρωί-πρωί. Παρακαλώ, ελάτε γραμμές.
3: Έλα Κωστή, καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα και στο ακροατήριο. Μη κερδοσκοπικός οργανισμός είναι τα αρχικά του ΜΚΟ.
0: Ο Πλεύρης λέει δεν είναι, αυτά είναι μπουρμπούτσαλα τώρα. Τι
3: αυτό είναι γνωστό της πάση. Ότι δεν ξέρουν, όχι μόνο το ελληνικό, όπου δραστηριοποιούνται, δεν ξέρουν το δικτυακό καθεστώς των ΜΚΟ. Ποιοι είναι, ποιοι δεν είναι. Αν τα ψάξουν μπορούν να βρουν που ανήκουν, ποιοι τις χρηματοδοτούν. Αλλά επειδή εμπλέκονται όλοι μέσα, προφανώς όλοι βγάζουν μεροκάματάκι, το αφήνουν και είναι...
0: Όταν λες όλοι, τι εννοείς, διευκρίνησε λιγάκι. Όταν λες όλοι, τι ο και εσύ.
3: Τα κράτη μαζί με παγκόσμιους οργανισμούς που είναι για αυτό που έλεγες, δεν μέγει για εθελοντισμό.
0: Όχι εγώ.
3: Εγώ
0: α, δεν τα λέω εγώ. Ο Πλεύρης τα λέει, δεν τα λέω εγώ. Εγώ τον Πλεύρη σας έβαλα να ακούσετε.
3: Ναι.
0: Ο Πλεύρης λέει ότι αυτές οι ΜΚΟ, οι ΔΜΕΚ ΜΚΟ, δεν σώζονται, ναι. Οι άνθρωποι σου λέει. Μεταξύ δεν μίλησε για αυτούς που χάθηκαν. Χίλιοι χάθηκαν περίπου. Αυτοί προφανώς πνίγηκαν.
3: Πολύ περισσότεροι, τα χίλια εντάξει, τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, αγνοούμενοι σου λέει, αλλά είναι αγνοούμενοι, καταλαβαίνεις ότι είναι νεκροί, ας πούμε. Ξαντισφάγανε τα ψάρια. Αλλά γιατί γίνεται αυτό όμως, γιατί οι διακινητές το κάνουν αυτό.
3: Μα δεν είναι οι διακινητές, μόνοι τους δεν μπορούν να το κάνουν αυτό.
0: Πώς δεν μπορούν, ρε φίλε, οι διακινητές βάζουν τους ανθρώπους μέσα στη βάρκα και πληρώνουν, τους παίρνουν και λεφτά.
3: Οι διακινητές μαζί με τις ΜΚΟ τώρα δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες.
0: Άμα δεν θες, μην μπαίνεις, εγώ. Μην μπαίνεις,
3: ναι, αμάδε. Θα με πεις ψεκασμένο, θα με πεις λαϊκιστή, γι' αυτό δεν θέλω. Μένα, αυτό να σου πω την άποψή μου. Ότι οι διακινητές μαζί με τις ΜΚΟ και με την ανοχή των κρατών, επειδή όλοι υπονομάνε...
0: Τώρα θες να πεις δηλαδή ότι ο Πλεύρης δείχνει ανοχή ή η κυβέρνηση δείχνει ανοχή μέσω των ΜΚΟ που έχουν δημιουργηθεί ή δημιουργήθηκαν από μόνες τους ή τους δημιούργησαν κάποιους, κάποιοι τις δημιούργησαν, δείχνουν ανοχή στις ροές των ανθρώπων.
3: Ο Πλεύρης αυτό που λέει, το λέει για να θίξει την ευαισθησία του κόσμου, ότι εμείς παλεύουμε για να κρατήσουμε το τέτοιο. Και ο Πλεύρης και το κόμμα του και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΟΚΟΕ και όλοι κονομάνε από αυτή τη δουλειά. Πώς να σου το πω. Φέρουν φθηνό εργατικό δυναμικό. Πώς να το πω απλά. Προσπαθώ να το πω απλά.
0: Τέλος πάντων.
3: Όλοι αυτοί είναι εργάτες. Όλοι.
0: Χρησιμοποιείς κάποιες λέξεις με όλοι, ναι. Και πάντα. Και αυτό είναι που με χαλάει τώρα σε σένα. Να μου έλεγες ότι, ναι. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μπορεί να λερώνουν τα χέρια τους, ας πούμε, σε αυτή την περίπτωση. Το καταλαβαίνω. Αυτό το όλοι όμως. Συμπεριλαμβάνει τα πάντα.
3: Αυτό είναι η άποψή μου.
0: Εντάξει, καλά, το καταλαβαίνω.
3: Σεβαστό να διαφωνήσω.
0: Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ. Καλή σου μέρα. Αυτό το όλοι μου θυμίζει κάτι αιώνιους όρκους που δίνουμε, αλλά στις γυναίκες τώρα. Θα σε αγαπώ για πάντα, μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα και τέτοια. Το όλοι έχουν τα χέρια βαμμένα, δεν γίνεται όλοι. Μπαμπάς μου δεν τα έχει τα χέρια του βαμμένα με τις ΜΚΟ. Μην τραβηθούμε όλοι. Κύριε Βενιέρη, τι κάνετε εσείς εδώ πέρα?
2: Το όλοι θυμίζω τον Αποστόλη, την Πανόλη.
0: Ναι, όλοι, αυτό δεν είναι. Αυτό το όλοι και τα πράγματα είναι μουσική.
2: Καλημέρα. Είχα ξύπνησα γιατί ενηλικιώθηκε ο γιος μου σήμερα, σας έφερα
0: το είδα. Ωραίες φωτογραφίες η γυναίκα, όσο την έκανε την
2: πολύ, ήταν και πολύ συγκινητική ανάρτηση.
0: Πολύ καλό. Ναι. Πολύ καλό, μ' άρεσε, το βλέπα το πρωί.
2: Όμορφη γυναίκα μου, δεν
0: έχει. Και η γυναίκα σου όμορφη. Εσύ όμορφο είσαι και τα παιδιά σου όμορφη.
2: Ναι, ναι, ναι. Και ο θείος όμορφο είναι.
0: Και εμείς. Όμορφο.
2: Θέλει λίγο μαλλιά παραπάνω, δεν είναι σαν οι αλυφές. Καλό σου είμαστε.
0: Ναι,
2: η μάνα μου μοιάζει ο ιός.
0: Ναι.
2: Ο συγκεκριμένος, δηλαδή, ναι, μάλλον ναι, από την πόντια ναι. Μοιάζει. Σε πιο έτσι εκλεπτισμένη μορφή, βέβαια, γιατί έβαλα το χεράκι μου και εγώ.
0: Πώς περάσαν τα χρόνια όμως, και εγώ τα θυμάμαι. Όταν συγνώρισα, ήταν μωρά ακόμα τα παιδιά του.
2: Πόσα όνειρα είναι από το βράδυ. Ναι, γιατί κάποια στιγμή ήμουν κουρασμένο, έπεσε εγώ κατά τις 11 και κάτι. Και ο μικρός έχει φύγει, είναι στη Φλόρινα. Και ναι. Ακούω θόρυβο 12 η ώρα. Λέω, τι γίνεται, ρε. Είχε σηκωθεί η Μαρία να του κάνει έκπληξη του μεγάλου, ένα δώρο κτλ. Λέω, κάτσε να συμμετέχω κι εγώ ως πατέρας.
0: Ναι, βέβαια. Τι.
2: Και ήταν περίεργο το συνέστημα. Ενηλικιώθηκε.
0: Ναι, είναι μεγάλη υπόθεση.
2: Είναι κομβικό υπόθεση. Σημείο 18 χρόνων. Αγκαλίτσες, φυλάκια, αυτά, τέτοια πραγματάκια, ωραία. Και μετά σου είδα 15 όνειρα μέχρι το πρωί με αφορμή το ενηλικιώθηκε. Τι θα κάνει τώρα, ποια θα τον παντρευτεί, ποια θα τον κλέψει, ποια θα του κάνει τη ζωή ξινή για τέτοια, ξέρεις, δύσκολη για αυτά. Όχι, δεν τέτοια. Αλλά ήταν λίγο περίεργος ο ύπνος μου και ξύμισα νωρίς.
0: Και εγώ σήμερα νωρίς, δεν ξέρω γιατί.
2: Και επειδή φεύγω Φλόρινα, ήθελα λίγο να έρθω λίγο νωρίτερα να δω κάτι εκκρεμότητες, να τις τακτοποιήσω, μην γκρινιάζει, τι μ' αρέσει. Δηλαδή, αυτό που είναι εκείνη η πρόταση, εκείνη η διαφήμιση, εκείνος ο πελάτης, λέω, κάτσε, θα βάλω σε μια τάξη.
0: Ωραία. Πώς μας άκουγες εδώ με το Πλεύρης, τι μας λέει για το μεταναστευτικό?
2: Ποιος ο?
0: Ο Πλεύρης, τον άκουσες τον Πλεύρης, του Ζαχαρού, ωραίος.
2: Κοίταξε, εγώ ο καλός είναι ο Πλεύρης.
0: Ναι.
2: Με βάση τα δικά του. Εγώ λίγο συχαίνω με την ιστορία με τον Αβραμόπουλο. Δεν τον
0: Α,
2: μπορώ.
0: Με τον Αβραμόπουλο.
2: Δεν τον μπορώ αυτόν τον άνθρωπο.
0: Εγώ δεν τα ασχολήθηκα, ούτε η Κατερίνα ασχολήθηκε.
2: Δηλαδή, πολύ λιγούριδες, ρε φίλε.
0: Ναι. Εδώ τώρα μου λέει όμως εδώ πέρα οι ακροατές οι δικοί σας.
2: Πρέπει να θωωωθεί, δεν θα πάθει τίποτε.
0: Καλά, το ξέρουμε αυτό, όλοι θωωθούν. Αλλά...
2: Απλά είναι πολύ λιγουριά, πολύ φθήνια, πολύ μιζέρια, ρε φίλε.
0: Δεν κάνουν τίποτα άλλο αυτοί οι άνθρωποι.
2: Μα ναι, στη ΜΚΟ δεν έκανε τίποτε. Έτσι, για την τιμή των όπλων, επειδή λέγεται Αβραμόπουλο, ήταν και για να τον έχουν από κοντά στο λόμπινγκ, του δίναν κάθε μήνα 5.000. Και μάλιστα άκουσα χθες την Καλογεροπούλου, τη συνάδελφο Καλογεροπούλου, ήταν. Που λέει, εντάξει, μωρέ, δεν είναι και πάρα πολλά λεφτά, λέει τώρα 5.000 το μήνα για έναν πρώην, ξέρω εγώ, επίτροπο. Τι λες, ρε.
0: Εντάξει, 5.000, κοίταξε, δεν θα διαφωνήσω. 5.000 είναι για μας πολλά που κάνουν μια ζωή διαφορετική. Ένας ο οποίος έχει μια διαφορετική.
2: Ένας ο οποίος δεν κάνει τίποτε.
0: Ναι, πέρα από αυτό, αλλά ένας που έχει, να πούμε, για παράδειγμα 40-50 κουστούμια, ζει διαφορετικά.
2: Σταυρωμένα είναι όλα, ρε.
0: Εννοώ τα 5.000 δεν είναι ποσό τρελό.
2: Δηλαδή. Παιδί μου δεν είναι, αλλά δεν είχε αντικείμενο. Δηλαδή,
0: αλλά
2: είναι σαν να του είπανε, σαν να σου λέω, σε πάνε 1.000 κάθε μήνα. Ναι. Πώς να κάνεις τίποτε.
0: Ναι, δεν θα ήταν άσχημο, ούτε μια χαρά. Ούτε και πολλά είναι δηλαδή.
2: Αλλά ξέρεις τι είναι, φίλε, δηλαδή, εντάξει, τύποι όπως ο Αβραμόπουλος σε μένα με εξοργίζουν, γιατί δεν έχουν κολλήματα κομματικά, ιδεολογικά και τέτοια.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν έχουν προσφέρει τίποτε στον τόπο και πορεύονται μια χαρά. Τα κονομάνε. Όλο μέσα στα γούστα. Αυτός από πιτσιρίκο ήταν βολεμένος πάντα.
0: Ήταν και ωραίος άντρας όμως, είχε και την πέρασή του.
2: Εντάξει, και εγώ ήμουν ωραίος άντρας, αλλά δεν μου δώσε κανένας δωρεάν λεφτά.
0: Εσύ ωραίος άντρας, αλλά άκουσε κυκλοφορείς τώρα τελευταία με κάτι μπερμούδες, να πούμε. Οπότε
2: είδες το διαφορά.
0: Είδες τον Αβραμόπουλο με μπερμούδα. Μια ζωή κουστούμα.
2: Είδες τι έγινε την Κυριακή το βράδυ.
0: Κάτι άκουσε.
2: Είμαι εγώ μία μισή ώρα εδώ κανονικά στην κονσόλα. Η Βιργινία ακόμη δεν έχει δει φορά βερμούδα. Και λέμε κάτι για βερμούδες και ξεσξινίζει. Ξέρω όταν ξυνίζει η Βιργινία. Λέω, γιατί είναι άσχημα φορά η βερμούδα ένα άντρα. Κάνει. Στον αέρα τώρα αυτά. Και λέω, περίμενα να δει. Αφήνω τα μικρόφωνα ανοιχτά.
0: Και
2: έρχομαι από εδώ για να τη δείξει τη βερμούδα. Κοιτάει. Δεν ξέρει ότι είναι τα. Α, τη λέω, κοίταξε, δεν λέω από εδώ και πέρα θα έχουμε κάνει ζέστη, θα έχουμε βερμούδα. Και δεν ξέρει ότι έχω αφήσει το μικρόφωνο τη ανοιχτό.
0: Oh.
2: Είμαι εγώ εδώ και δίνω τη βερμούδα και μου λέει, με έχει το ξύνο ξωτό. Καλά, είσαι σοβαρό. Θα έρχεσαι στη δουλειά με αυτό εδώ το πράγμα, θα έρχονται και άνθρωποι να μα δούνε και τέτοια.
0: Έτσι. Έτσι.
2: Λέω, κόφτε.
0: Φρίκαρε, κοπέλα.
2: Τι άλλο έχει?
0: Τίποτα, έτσι με τον Βλεύρη ξεκίνησε. Ήθελα να μου λέει γιατί εμείς σταματάμε, λέει, τις βάρκες. Μίλησε για τους διακινητές. Απλά ρωτούσα λιγάκι εγώ τώρα, ως ατέρμων που είμαι, λέω, πώς τη σταματάς τη βάρκα, ρε παιδί μου? Τη βλέπεις να έρχεται. Πώς τη σταματάς, ας πούμε? Ποιος είναι ο τρόπος που τη σταματάς? Πώς σταματάει μια βάρκα, ας πούμε? Προσπαθούν. Λέω, ένα μουλάρι, ξέρω πώς σταματάμε. Πας από δίπλα του, πιάνεις από το μελάσο.
2: Εντάξει, και αυτό υπάρχουν εκεί δυνάμεις οι οποίες την αποθούν, να μην μπει στα δικά σου νερά.
0: Πώς γίνεται αυτό?
2: Ναι, αλλά αυτοί τι κάνουν? Επειδή το διεθνές δίκαιο σου επιβάλλει, άμα η βάρκα ξεφουσκώσει και κινδυνεύουν να τους μαζέψεις, όταν πλησιάζεις, ξεφουσκώνουν τη βάρκα. Μπράβο, και μετά είσαι υποχρεωμένος να τους φέρεις εδώ.
0: Μπράβο. Αφού ξέρουμε τους νόμους, τους χρησιμοποιούμε. Τι είναι, λογικό δεν είναι.
2: Κώστα, δεν είναι θέμα που λύνεται εύκολο. Μην ακούσω.
0: Όχι, βέβαια.
2: Τα παπατζηλίκια από τον καναπέ, ας πούμε, τα δικά μου και τα δικά σου και ουδήποτε. Άντε, κάτσε ξημέρωμα χειμώνα 4 η ώρα. Δες 150 άτομα μέσα στα νερά, ας πούμε, να πνίγονται. Δες κανένα παιδάκι να πνίγεται και μην το μαζεύει.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
2: Γιατί εύκολα θα λέει και ο αδερφός μου, πυροβολήστε τους, βάλτε τους, ξέρω εγώ, σε ναρκοπαίδεια. Η Λατινοπούλου λέει κάντε κάτι νησιά, ας πούμε, και χώστε τους. Ωραία ακούγονται για να πάρεις ψηφαλάκια, αλλά δεν είναι εύκολη η ιστορία.
0: Δεν είναι εύκολη.
2: Και εγώ τους, δηλαδή πλέον έχω βγει από τα ρούχα μου με αυτά που κάνουν. Που, όχι όλοι, όπως είπες πολύ σωστά νωρίτερα.
0: Ναι, αυτό το όλοι
2: δεν είναι όλοι αγνοί και καλά παιδάκια αυτοί.
0: Αλλά
2: που έρχονται.
0: Από τη στιγμή που ο Πλεύρης ξέρει και ο κάθε κύριος Πλεύρης ξέρει ότι η ΜΚΟ έχει μέσα, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι πληρώνονται και είναι ξηροπαγγελματίες και τώρα. Αλλάξετε ρε παιδιά αυτά τα πράγματα καθεστώτα με τη ΜΚΟ.
2: Δεν μπορεί να το αλλάξει, ρε Κώστα. Δηλαδή η ΜΚΟ δεν είναι. Πρόσεξε να δει. Κάποια στιγμή όταν
0: ήρθε αυτή η κυβέρνηση. Τουλάχιστον κάπου
2: αυτό θα σου πω. Όταν ήρθε αυτή η κυβέρνηση στα πράγματα το 2019, πήρε απόφαση να θεσπίσει ένα εθνικό μητρό μη κυβερνητικών οργανώσεων. Στο οποίο ήταν υποχρεωμένες όλες οι ΜΚΟ να πάνε καταστατικό, μέλη,
0: δράσεις, τι κάνουν.
2: Τα πάντα.
0: Να ξέρουν.
2: Ξέρεις τι έγινε. Δεν θυμάμαι, ένα τεράστιο ποσοστό των μη κυβερνητικών οργανώσεων φύγανε, εξαφανίστηκαν. Γιατί ήταν παράνομες. Αλλά υπάρχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες κάνουν μια δουλειά όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού στον
0: κόσμο.
2: Και λεγοί της Εκκλησίας που τη λένε ΜΚΟ, μη κυβερνητική οργάνωση.
0: Όλες ΜΚΟ είναι, έχει πάρα πολλές. Και πολλές κάνουν δουλειά.
2: Έγινε καθάριση του Μητρώου και την κοπάνησαν πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις. Αλλά τώρα πόσο μπορεί και σε πόσο βάθος να ελέγχονται, τι να σου πω. Αυτή του Αβραμόπουλου ελεγχόταν. Και αυτή ΜΚΟ ήταν. Σύχαμα δεν είναι.
0: Δεν το, δεν.
2: Γιατί τώρα λένε, ας πούμε, λέει και η Νέα Δημοκρατία, λέει να περιμένουμε τη δικαιοσύνη. Ξέρουμε θα πει η δικαιοσύνη. Ότι οι νέοι του τα δώσανε, τα πήρε, τα φορολογήθηκε. Ναι, ρε φίλα, δεν υπάρχει ηθικό ζήτημα.
0: Έκαιση τώρα ηθικότερα ψάχνει.
2: Δεν υπάρχει ηθικό ζήτημα.
0: Εγώ είμαι πιο ρεαλιστή σε αυτά τα πράγματα.
2: Λέμε ότι εδώ ο κόσμο δεν έχει αυτό, fuel pass, mask, εσεί, α πούμε, τώρα κοπρόσκυλα, συγγνώμη για την έκφραση. Έχετε περισσεύουν χρήματα για να τα μοιράζεστε μεταξύ σας με τόσο μεγάλη άνεση και με μία απαξίωση του στυλ. Έλα μωρ, τι του δίνανε, λέει, 5.000 το μήνα του δίνανε, σιγά τα λεφτά, σοβαρά, σοβαρά, για να μην κάνει τίποτε. Αν και από ό,τι φαίνεται σε αυτές τις μη κυβερνητικές οργανώσεις κάνανε, απλά δεν φαινότανε. Δηλαδή αυτό το λόμπι, αν πει στην Κατερίνα, έχει πάει κανένα 2-3 φορές στο Ευρωκοινοβούλιο. Εκεί Κώστα έχει λομπίστες, δηλαδή είναι παρέες γύρω από ευρωβουλευτές, ναι. Μεγάλα συμφέροντα τα οποία πιάνουν ευρωβουλευτές, έτσι είναι και με το Qatar Gate της Καϊλή. Πιάνουν ευρωβουλευτές όλων των αποχρώσεων και εκεί είναι Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Κουκουέ και τα λοιπά. Τους πιάνουν όλους από κοντά, τους πλευρίζουν για να πάρουν ψηφίσματα τα οποία αυτοί θέλουν να κόψουν και να ράψουν στα μέτρα τους. Και πετυχαίνουν τον σκοπό τους. Και γι' αυτό το λόμπινγκ κάποιοι εκεί γυροβολάνε. Κλάρινο γαμπρί, όπως τους λέω.
0: Σαν και εμάς που είμαστε το πρωί το βράδυ στη δουλειά τώρα, στα γόνατα που λένε στα τέσσερα.
2: Καλά, εσύ κάνεις τρεις δουλειές. Μην μιλάς.
0: Εντάξει,
2: τώρα.
0: Ναι, γιατί να μην μιλάω. Γιατί αφού τις
2: όχι, όταν κάνεις τρεις δουλειές δεν μιλάς. Πότε προλαβαίνεις να μιλάς.
0: Πάω διαφημίσεις, έχω αργήσει. Με καθυστερείτε. Παιδιά, γραμμές σε λίγο. Καλημέρα στο Ζωζέ, καλημέρα στο Κωνσταντίνο, κύριε Χρήστο. Στην παρέα τη ραδιοφωνική, ένα διαφημιστικό χρωστάω και επιστρέφω.

0: νιου Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
7: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
6: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.
8: Status 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Μπαράκη, καλή σου μέρα, Ζωζέ, σου είπα καλημέρα. Παύλο μου, good morning, καλό πρωινό στην παρέα τη ραδιοφωνική. Καλημερούδια, καλημερούδια, καλημέρα. Τα δύσκολα πήγαμε, φύγαμε από τους λαγοκέφαλους, πήγαμε στους υδροκέφαλους. Παναγιωτάκη μου, παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλημέρα, γόρι μου, καλημέρα.
1: Είμαι ο διευθυντής σου...
0: Στο γραφείο του, στο γραφείο του, ναι. Στο γραφείο του, παιδιά, δεν μπορεί να...
1: Αλλά ακούει σίγουρα, δεν θα συμφωνήσω μαζί του.
0: Μπέθεσαι.
1: Για αυτό που έλεγε για τον Αβραμόπουλο, για το λόγο το ότι όλοι αυτοί που κατηγορούσαν, που λέγανε, ας πούμε, πριν για ξυλόλια και τέτοια, βγήκε κανένας που αποδείχθηκε που ήταν όλα fake, βγήκε κανένας να πει συγγνώμη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλους αυτούς που κατηγορούσαν, βγήκανε ας πούμε στα μανταλάκια πόσοι βουλευτές και τέτοια και ένας μετά τον άλλον αγωνόταν και είχε κανένας να πει συγγνώμη.
0: Παιδιά δεν είναι, και πρόσεξε, πρόσεξε να δεις, πέφτει στην παγίδα του δίπολου. Δηλαδή αν υπάρχει,

0: υπάρχει, και μια, υπάρχει και ένας άλλος τρόπος και υπάρχει και ένας άλλος δρόμος. Δεν είναι μόνο όλα άσπρα και μαύρα. Δηλαδή ή ξυλόλια ή όλα καλά, ας πούμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Άμα που με κατηγορήσω εσένα ότι κλέβεις, ποια είναι η δική σου άμυνα? Να... Δεν είναι να με πάει στο δικαστήριο για να αποδειχτεί ότι είσαι αθώος.
0: Ναι, ωραία.
1: Στα... Ο Βενιέρης σαν διευθυντή σου, τι θα πει? Θα σου πει, θα σε απολύσω γιατί υπάρχει από εμένα, ας πούμε, μία υπόνοια ότι μπορεί να έκλεψες, ή θα περιμένει να δικαιωθείς χωρίς να σε διώξει? Είναι το ίδιο πράγμα περίπου, άμα μπορείς να καταλάβεις τον τρόπο σκέψης. Δεν μπορείς δηλαδή πριν γίνει κάποια δίκη να τον καταδικάσεις ηθικά, ανήθικα, ό,τι
0: αυτό δίκο. Το φωνάζουμε συνέχεια νομίζω εδώ εμείς τώρα. Τι, γιατί το ίδιο πράγμα λέμε, δεν λέμε κάτι διαφορετικό.
1: Απλά είμαι και εγώ, ξέρουμε πώς λειτουργούν όλοι σχεδόν, έτσι, και λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Τώρα, είναι όπως αυτό που έγινε και με την Μισελ που την κάνανε. Από όλοι οι βουλευτές το κάνουν, από όλα τα κόμματα αυτό που έκανε η Μισελ.
0: Ναι.
1: Απλά κρυμάσανε στα μανταλάκια αυτοί.
0: Καλώς, Στόφιλε. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα, καλό πρωινό να έχεις, good morning.

Κωνσταντίνε, καλημέρα γόρι μου, καλή δουλίτσα σου εύχομαι. Τι κίνηση έχουμε, πού έχουμε κίνηση? Για περίμενε να ρίξω μια ματιά. Πεζοί περπατάνε λέει στους δρόμους, μηχανάκια στα πεζοδρόμια. Ζωζέ, σήμερα ξεσπάθωσες να πούμε. Μου τα λες χήμα και τσουβαλέτα. Δεν είναι λίγο, ένα μπέρδεμα υπάρχει εδώ πέρα, Βαγγελάκι μου. Ένα μπέρδεμα υπάρχει. Κάτσε λίγο να δω γιατί κάποιος μου λέει εδώ πέρα. Τα ξημερώματα δεν ήθελες, τα ξημερώματα δεν ήθελες, ναι. Ήθελε ξημερώματα. Αυτό για... Α, ήταν άλλο τα ξημερώματα. Α, μπερδεύτηκα ρε φίλε, συγγνώμη. Του Αργυρού ήθελες, συγγνώμη ρε φίλε. Το βάλουμε και εκείνο.

0: Ξημερώματα στην Μοναστηρίου, κατεύθυνση προς την έξοδο της πόλης, προς Διαβατά δηλαδή. Έχουμε κολληματάκι. Τι γίνεται εκεί? Γιατί ένας μου είπε, με ρώτησε, δεν ξέρω, να το δούμε λίγο. Κατά τα άλλα βλέπω στον περιφερειακό κάτι κοκκινάκια πολύ μικρά, κατεύθυνση προς τα ανατολικά, αλλά πολύ μικρά, λίγο πριν την ανηφόρα της Νεάπολης. Έχουμε εικόνα από τη Μοναστηρίου, κάποιος να βοηθήσει λιγάκι, κάποιος κάποιος οδηγός. Τα ταξιά, πού είναι τα ταξιά? Λέει ο άλλος, τα ταξί. Ποια ταξί, βρε?
1: Και αλόγατα, και να λούζονται στο φως τα μαύρα σώματα.
0: Είναι το ταξί και τα ταξιά, όπως το ταψί και τα ταψιά.
1: Σημερώματα.
0: Καλημέρα κύριε Θέμη. Έχω ερωτήσεις, έχω τώρα έρθει η Κατερίνα, ανάψε και το φως. Γιατί άνεψε το φως σήμερα? Άναψε το φως σήμερα πρωί, με το που ήρθε μας άναψε το φως. Για να ακούσουμε λίγο στη Μοναστηρίου τι γίνεται. Καλημέρα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, επειδή βλέπω ότι πιάσατε την κουβέντα εκεί για τους μπουκαδόρους. Ξέρεις, υπάρχει και αυτό που έχουμε ακούσει κατά καιρούς και εδώ σε εμάς, κάποιοι να συλλαμβάνονται για πρόκληση ναυαγίου. Το έχεις ακούσει ποτέ?
0: Εγώ έμεινα σε κάτι συγκεκριμένο. Εσείς το πήγατε, το γενικεύσετε το θέμα τώρα. Εγώ είπα
2: όχι,
0: για κάτι...
2: δεν το γενικεύω το θέμα. Απλά επειδή άκουσα το Δενιέρη που έλεγε πριν από λίγο, τρυπάνε τις βάρκες. Αυτοί έπρεπε να συλλαμβάνονται για πρόκληση ναυαγίου.
0: Αχα.
2: Υπάρχει αυτό.
0: Άμα σωθούν.
2: Υπάρχει αυτό.
0: Ναι. Άμα σωθούν. Τον έβγαλες, τον έκανες τεχνητή. Τον κάνεις τεχνητή αναπνοή, βγάζει τα νερά αυτός, όπως γίνεται συνήθως με τη φίλη μου.
2: Όχι, παλικάρι μου.
0: Λέμε τώρα, αυτό μου λες. Μα αυτό μου λες τώρα.
2: Όταν βλέπουν σκάφος του λιμενικού ή της Frontex και τρυπάνε τη βάρκα απλά για να τύχουν καλύτερης μεταχείρισης και πιο ευνοϊκής.
0: Και από τους 30 σώζονται οι 5.
2: Αυτή τη στιγμή αυτοί προκαλούν ναυάγιο.
0: Έτσι.
2: Άρα είναι αντιμέτωποι με τη
0: δικαιοσύνη. Σωστά. Αν ζήσουν.
2: Όσοι ζήσουν δεν μας ενδιαφέρει.
0: Ναι, αυτό λέω. Όσοι
2: ζήσουν. Ξαναλέω. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν τους καλέσαμε. Δεν έχουμε καμιά υποχρέωση απέναντί τους.
0: Ναι.
2: Και επειδή πολλά ακούγονται για υπογράψαμε το ένα, υπογράψαμε το άλλο, σε πληροφορώ ότι κάποιες χώρες, η Φιλανδία και δεν θυμάμαι τώρα ποιες, μπορώ να το βρω και να στο διαβάσω. Λοιπόν, έχουν αποσυρθεί από τη σύμβαση της Οτάβας. Ξέρεις ποια είναι η σύμβαση της Οτάβας?
0: Ναι.
2: Αυτή που απαγορεύει την τοποθέτηση ναρκών.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί το έκαναν αυτό αυτές οι χώρες? Θα σου πω εγώ γιατί. Γιατί ήθελαν να προστατεύσουν τους πολίτες τους.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό το έκαναν.
0: Καλώς, αδερφέ.
2: Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αλλάξτε λίγο θέμα, αλλάξτε λίγο θέμα. Συγγνώμη, λίγο,
3: επειδή
0: Κατερίνα,
3: υπόθηκαν λίγο κάποια πράγματα,
0: λίγο να τα
3: ξεκαθαρίσουμε.
0: Θέση, ναι, ναι. Εγώ άλλο πράγμα πάντως ρώτησα, Κατερίνα μου, το πήγε το θέμα ο κόσμος αλλού.
3: Λοιπόν, για πρόκληση ναυαγίου, σύμφωνα με τον ελληνικό ποινικό κώδικα, εάν υπάρξει κίνδυνος για ανθρώπους, η φυλάκιση είναι μέχρι τουλάχιστον δύο έτη, και αν υπάρξει θάνατος, έως 10 χρόνια ή και ισόβια. Για λαθροδιακίνηση υπάρχουν χρηματικά πρόστιμα που ξεκινούν από τα 20 και φτάνουν τις 100.000 ευρώ για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο. Σορευτικές ποινές που ξεκινάνε 5, φτάνουν τα 20 χρόνια. Όπως καταλαβαίνεις, είναι μεγαλύτερη οι ποινές όταν πιάσω το λαθροδιακινητή.
0: Έτσι.
3: Για τη λαθροδιακίνηση, και είναι δευτερεύον αδίκημα η πρόκληση ναυαγίου. Ναι. Αλλά προφανώς μέσα σε μια δικογραφία ίσως να περιλαμβάνεται και αυτό, με τα λίγα νομικά που μπορούμε να αναφέρουμε.
0: Πολύ ωραία.
3: Τώρα, σχετικά με αυτό που είπε ο κύριος για τη σύμβαση της Οτάβα, οι χώρες που αποσύρθηκαν από τη σύμβαση της Οτάβα, παιδιά, δεν είναι χώρες που είχαν θέμα με το μεταναστευτικό όπως εμείς. Ήταν η Φινλανδία, ήταν η Πολωνία, η Εστονία, η Λετωνία και η Λιθουανία εδώ κοντά μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είχε να κάνει με τον πόλεμο με τη Ρωσία.
0: Α,
3: τότε έγινε. Αυτό για να λέμε, να μην λέμε πράγματα...
0: Αλλά τι άλλο.
3: Φτιάξε μου λίγο το κέφι, ρε, γιατί με πήγατε σε πολύ βαριά.
0: Ναι, κορίτσι μου, συγγνώμη. Μπαγελάκι μου, καλημέρα, γόρι μου. Θέλει λίγο το κέφι να τη φτιάξω της Κατερίνας.

0: Θα πάρω μια ψαρόβαρκα.
1: Γιατί τώρα να σας πω την αλήθεια, το μυστικό της μακροζωίας είναι η χαρά και η χορή.
0: Άντε κορίτσι μου, πες.
1: Και ποιο είναι το νησί της μακροζωίας, Κώστα Μπαρμπαγιάννη,
0: ποιο
1: ξέρεις?
0: Ποιο είναι κορίτσι μου το νησί της μακροζωίας, αυτό το τέτοιο,
1: τι είσαι? Ικαρία, Κώστα μου.
0: Ικαρία μου.
1: Η Ικαρία, Κώστα μου, είναι το νησί της μακροζωίας. Φέτος πάμε διακοπές στο Βόρειο Αιγαίο, στο νησί της μακροζωίας. Είναι το όνειρό μου να πάω, παιδιά, στην Ικαρία.
0: Λες, ρε, πλάκι μου.
1: Οι Ικαριώτες βρίσκονται στην πρώτη θέση μακροζωίας σε όλη την Ευρώπη. Είναι ένα πανέμορφο νησί, με πεντακάθαρες παραλίες, γραφικούς οικισμούς, πλήθος διαδρομών για πεζοπορία και ιαματικές πηγές γνωστές από την αρχαιότητα. Ξεκοστά φυσικά τα Ικαριώτικα πανηγύρια, στα οποία ντόπιοι και επισκέπτες γίνονται μια μεγάλη παρέα. Πάμε όλοι μαζί Βόρειο Αιγαίο, πάμε Ικαρία, πάμε να σπάσουμε τα ρολόγια στο νησί που ξέρεις, είναι όλα ανάποδα.
0: Όλα ανάποδα.
1: Ξεκινάνε βράδυ, κυκλοφορούν οι άνθρωποι. Δεν ξυπνάνε νωρίς το πρωί.
0: Τι ωραία πράγματα.
1: Θα φύγω από σένα που με ξυπνάς από τα ξημέρωτο και θα πάω στην Ικαρία. Πάμε. Πας.

0: Και όπως λένε στο χωριό μου, κύριε Μίλτο, τα αριστερό το κλαίγανε και το μυρολογούσαν.
1: Αχ, όχι κλάματα και μυρολόγια, όχι σας παρακαλώ, καλέ, δηλαδή δεν θα ήθελα.
0: Καλέ, σχήμα λόγου, δεν είναι, για όνομα του Θεού.

0: Αυτά είναι. Κάτσε καλέ, κάτσε καλέ. Περίμενε λίγο, κάτσε, κάτσε το συζητήσουμε. Κάτσε λίγο, το συζητήσουμε.
1: Δεν συζητάω τίποτα.
0: Τι πάθαμε, σηκώθηκε όρθια, παιδιά. Δεν είναι. Σε σηκώθηκε.
1: Ξεδίπλωσα το 1,58.
0: Τι πάθαμε.
1: Κάτσε, έχει κι άλλο.
0: Τι έχει κι άλλο.
1: Ξεδίπλωσα. Είμαι Thundercats.

0: Μπαλάκα της Μάμπο.
1: Αυτά είναι, παιδιά. Βέβαια δεν σε λέω εγώ.
0: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα, βρε Γκρίνιες.
1: Ναι, βρε, ώρα τζάμπα είναι.
0: Ζάχαρη.
1: Θες να κάνεις μπάνιο, κάνεις. Θες να φας, τρως. Βλέπεις καμιά χλαδιά, καμιά πεπονιά, καμιά καρπουζιά, απλώς στο χέρι, παίρνεις τα καρπουζιά.
0: Θα έρθει ο Αύγουστος, θα έρθουν τα σίκα.
1: Έτσι. Αυτός ο ήλιος είναι δικός μας.

Εντάξει, ηρέμησε λίγο και στην Μοναστήριο. Κάτι είχε γίνει, αλλά δεν πήραμε χαμπάρι. Βλέπω καλύτερη την εικόνα. Και στο περιφερειακό που πήγε να δημιουργηθεί κάποια κοκκινάκι, κάτι κοκκινάκι μικρό, εξαφανίστηκε αυτή τη στιγμή. Καλύτερη εικόνα. Περαστικός ήταν ο πρώτος κύμας. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού, γιατί κάτι για καταιγίδες άκουσα εγώ τώρα το βράδυ. Προσέχετε, έχετε το νου σας, έτσι μην μου απλώσεις τίποτα ρούχα το βράδυ και... Για μετά το απόγευμα, μετά τις 6-7 λέει το απόγευμα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Λίγες νεφώσεις και βροχές αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 26 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 29, στο Κιλκί τους 30, στις Σέρες τους 32 και στα Γιάννητσα τους 34 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 30.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ήταν ο καιρός των Status FM. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
8: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
9: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
10: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
11: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
12: Η μυθική Ιθάκη.
13: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
14: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
15: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρηση ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
16: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
17: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
18: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
19: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
20: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
19: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
20: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
19: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
21: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
22: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ωφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Ωφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
23: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: σε θέλω, Βαγγέλα. Έλα ρε Βαγγέλα, πες τα ρε Βαγγέλα. Βγες και πες τα μας ρε Βαγγέλα. Ρε βοήθα ρε Βαγγέλα λίγο την κατάσταση. Μα μου τα γράφεις κάθε να διαβάζω συνέχεια ρε Πασά μου. Έλα να πούμε, να δούμε ποιοι θα λογοδοτήσουν. Κι εγώ μαζί σου είμαι. Τα λέμε, τα ξαναλέμε, μάλιασε ο στόμας μας, μάλιασε ο στόμας μας. Στεφανάκο μου, καλή σου μέρα, γόρι μου, καλή δουλίτσα σου, εύχομαι, good morning. Ένα, μην μπορούμε να κάνουμε μια κουβέντα της προκοπής, ρε, πάει, ξεκινήσουμε και εγώ μια ερωτησούλα έκανε ο καψερός, να πούμε, ο ατέρμον. Και πάλι μπλέξαμε εδώ πέρα τα σύμφωνά μας και τα φωνήεντά μας. Εγώ μπαίνω στο πρακτικό κομμάτι της υπόθεσης, κατάλαβες, δηλαδή πώς την κλαδεύουν τη μυγδαλιά, πώς το μαγειρεύουν το ραγού, που έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Τριανταφυλλίδης.
1: Σε σιγανή φωτιά και με κόκκινο κρασί.
0: Με κόκκινο κρασί.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ, να εδώ. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Νιώβη, καλημέρα στον Παναγιωτάκη. Καλημερούδια. Και να σχολιάσουμε τη Σκιώδη. Γιατί η Σκιώδη?
1: Έβγαλε το μεάρχες ο Τσίπρας, ο Αλέξης ο Τσίπρας στην Ελλάς. Έβγαλε μια ομάδα που είναι η Σκιώδης κυβέρνηση. Δηλαδή αυτοί που παρακολουθούν τα αντίστοιχα υπουργεία. Κατάλαβες?
0: Περίπου.
1: Δηλαδή όπως έχουμε την κυβέρνηση,
0: ναι.
1: Η Σκιώδης κυβέρνηση είναι ένα αντίστοιχο σχήμα στην αντιπολίτευση,
0: ναι.
1: Που ελέγχει, παρακολουθεί και αξιολογεί τη δραστηριότητα των αντίστοιχων υπουργείων.
0: Μάλιστα.
1: Και κάνει προφανώς για να κάνει σοβαρή αντιπολίτευση και τις αντίστοιχες προτάσεις που θα έκανε, ας πούμε, ότι θα έπρεπε να γίνουν. Εγώ σημείωσα τα ονόματα, να σας πω την αλήθεια, δεν έχω κάτι να σχολιάσω προς το παρόν. Έχω μια στεναχώρια που δεν είδα μέσα στο σχήμα τον φίλο μου τον Άρη τον Στυλιανού, τον πρόεδρο του τμήματος που είχαμε παλιότερα, πολιτικών επιστημών εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στέλεχος είναι.
0: Ο Καζατζίδης είχε μια στεναχώρια πλέον.
1: Όχι, όχι. Ο Άρης Στυλιανού εδώ είναι ένας γνωστός ακαδημαϊκός. Τον είχαμε και πρόεδρο στο τμήμα πολιτικών επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, που στο οποίο πλέον υπάγεται και το τμήμα δημοσιογραφίας. Είναι γνωστός στέλεχος της Ελλάς. Δεν τον είδα στη Σκιώδη και στεναχωρήθηκα. Θα εξετάσω πιο εμπεριστατωμένα στη συνέχεια της ημέρας ποιος είναι από Θεσσαλονίκη, ποιος δεν είναι κτλ. Γιατί θα τους έχουμε και καλεσμένους στο επόμενο διάστημα. Θα τους πάρω σβάρνα να τους έχουμε καλεσμένους.
0: Βέβαια. Κατάλαβες κύριε Σάκη, τι νομίζεις δεν ξέραμε? Η Ράνια καλημέρα μας στέλνει, καλημέρα Ράνια μου, ο Κωνσταντίνος.
1: Εσείς πώς... Κάτσε, ο Σάκης μας ρωτάει, εσείς πώς τη βρίσκετε?
0: Τη Σκιώδη? Εμένα σαν την αποκάλυψη του Ιωάννου μου θυμίζει. Η εικόνα του θηρίου που ήταν μια εικόνα η οποία δεν ήταν εικόνα. Και άμα το διαβάσεις και μπερδευτείς λιγάκι. Να πούμε, εγώ μπερδεύομαι, δεν τα ξέρω τα πράγματα. Εμείς στο χωριό μας τα μετράμε αλλιώς τα κουκιά. Είναι κάτι ανάλογο, λέει η Ράνια, των καθηγητών και των δασκάλων, λέει, το ποιος θα μας αξιολογήσει, κάπως έτσι ένα πράγμα. Έτσι είναι αυτά. Εμείς τα χτίσαμε αυτά τα μαγαζιά, έτσι τα χτίζουμε, σιγά σιγά, μεθοδικά. Και αφού τα χτίσουμε και τα φτιάξουμε, μετά λέμε πω τώρα πώς θα τα γκρεμίσουμε. Πολύ μπελάς.
1: Η Λίνα Μενδώνη θα είναι σήμερα στην πόλη.
0: Ω, καλώς την κυρία Μενδώνη.
1: Θα έρθει να εγγενιάσει εκ νέου το.
0: Πόσα εγγένεια γίνεται εδώ πέρα?
1: Είδες τη Κορδέλα,
0: γίνεται. Τη Κορδέλα στο κάγκελο.
1: Μετά σου λέει δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Εν τω μεταξύ τη Δευτέρα ήταν εδώ ο Χατζηδάκη. Σήμερα είναι εδώ η Λίνα Μενδώνη. Μεθαύριο θα είναι, χθες ήταν, νομίζω, Κυρανάξκα που είδα. Κατά τα άλλα, όχι, δεν είναι προεκλογική περίοδο.
0: Τι θα κάνουμε τώρα, τι θα παραδοθεί πάλι, τι θα γίνει?
1: Λοιπόν,
0: το
1: Μπέιχαμαμ.
0: Ναι.
1: Ξέρεις που είναι, στην Αριστοτέλους Πλατεία Δικαστηρίων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει αποκατασταθεί το λουτρό Μπέιχαμαμ, τα λουτρά Παράδεισος, ένα υπέροχο μνημείο της πόλης μας, το οποίο είχε κλείσει από τις αρχές του 22, νομίζω, είχε κλείσει για να γίνει αποκατάσταση. Είναι από τα σημαντικότερα οθωμανικά λουτρά που σώζονται στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο στη Θεσσαλονίκη, χρονολογείται από τον 15ο αιώνα, είναι ένα πανέμορφο μνημείο. Και σήμερα θα γίνουν τα εγγένεια και θα παραδοθεί αποκατεστημένο στο κοινό και στους τουρίστες φυσικά που θα επισκέπτονται την πόλη. Έχει και ένα πολύ ωραίο καφέ δίπλα, δηλαδή μπορεί να πας να το δεις, μετά να πας να πιεις τον καφέ στο ποτό σου δίπλα και γενικότερα να το απολαύσεις.
0: Τι λες,
1: παιδί? Είναι από τα ομορφότερα μνημεία της πόλης και ήταν πολύ κρίμα που ήταν κλειστό. Εγώ θα το επισκεφθώ άμεσα.
0: Εγώ προχθές ρωτούσα μια πόλη πολλών χιλιάδων χρόνων ιστορίας Πώς δεν έχει διασωθεί κανένα αιωνόβιο δέντρο μέσα στην πόλη μας.
1: Έχουμε.
0: Πού καλέ.
1: Έχουμε καλέ. Έχουμε.
0: Πού καλέ έχουμε.
1: Καταρχάς έχουμε στην Άνω Πόλη πάνω έναν πλάτανο, τον οποίο τον έχουν τσιμεντώσει κιόλας για να σταθεί.
0: Έχουμε πλάτανο.
1: Έχουμε.
0: Α, έχουμε. Έχουμε ένα πλάτανο.
1: Επίσης θέλω να σου πω κάτι. Ναι. Που λες για αιωνόβια δέντρα. Για να έχεις αιωνόβια δέντρα,
0: ναι, ναι,
1: πρέπει να έχεις δέντρα τύπου πλάτανος,
0: ναι,
1: τα οποία ζουν αιώνες.
0: Βέβαια.
1: Όταν εμάς οι δήμαρχοι εδώ και 100 χρόνια καλλιεργούν λεύκες, επειδή είναι το αγαπημένο δέντρο του δημάρχου που δίνει άμεσα μπόι.
0: Ναι.
1: Και είναι εντυπωσιακό. Και δεν καλλιεργούν φυτά τα οποία να έχουν χρόνια μπροστά τους, να μπορούν να έχουν ζωή μπροστά τους. Γιατί η λεύκα στα 4 χρόνια
0: κόβεται.
1: Δεν, ναι, μπορείς να την κρατήσεις, πέφτει. Είναι αδύνατο, το ριζικό.
0: Όχι ακριβώς,
1: αδύναμο το ριζικό της σύστημα. Επομένως, πώς περιμένεις να έχουμε ονόβια.
0: Καλά, δεν ξέρω άλλο πράγμα. Αυτό που λες είναι άλλο θέμα. Εγώ λέω για την ιστορία της πόλης.
1: Υπάρχουν πλατάνια. Υπάρχουν κάποια πλατάνια τα οποία είναι ονόβια.
0: Έψαχνα εγώ τις προάλλες στο Κορδελιό, είχε ένα. Σε ένα σχολείο μέσα λέει.
1: Είδες.
0: Ναι, είχε ένα. Βρήκαμε δύο πλατάνια. Βρήκαμε. Καλά, για μια ιστορία 2000 και πλέον χρόνων, δύο πλατάνια δεν και πολλά.
1: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Ξέρεις εσύ ζωντανά πράγματα τα οποία να ζουν 2000 χρόνια?
0: Καλά, πλάκα κάνεις. Έλα στο χωριό μου να δεις κάτι πλατάνια που έχουμε.
1: Είναι 2000 ετών.
0: Στα σιάτιστα. Τι λες τώρα, βεβαίως και είναι. 2000 χρόνων. Τι λέτε τώρα, παιδιά, τώρα. Σε κάθε χωριό, κάθε πλατεία να πούμε έχει από ένα πλατάνι και μια βρύση.
1: Θέλει δέντρα Μαθουσάλες ο Μπαρμπαγιάννης.
0: Μα τώρα είναι δυνατόν.

0: Να πάει στα πλατανάκια, έχει το πανόραμα, έχει. Το πανόραμα είναι η πιο παλιά περιοχή της Θεσσαλονίκης, ρε φίλε, τρελάθηκες. Έχει πλατάνια μεγάλα, να χαρώ εγώ.
1: Επίσης, ειδικά στο κέντρο της πόλης, θέλω να σου θυμίσω τώρα ότι το 1917 έγινε μια μεγάλη φωτιά. Και στο κέντρο, μην περιμένεις να δεις δέντρα
0: στο κέντρο,
1: και την παλιά.
0: Στο κέντρο σε ζήτησε από τον Εύωσμο.
1: Υπάρχουν.
0: Πού καλέ έχει καλέ.
1: Γιατί ο Εύωσμος είναι η πιο παλιά περιοχή της πόλης.
0: Εγώ όταν ήμουν μικρός, ο Εύωσμος τι ήταν.
1: Παιδιά, θα τον χαστοκίσω αλήθεια. Τρικυμία εγκρανίων.
0: Βλέπεις Παναγιωτάκη που σου λέω, δεν περνάει αγόρι μου αυτό το πράγμα. Αυτοί τώρα είναι σύμφωνες, νομίζουν κάνουμε από την αντιπολίτευση. Τους λες ένα πλατάνι μεγάλο, ας πούμε 500 χρόνων, 600 χρόνων να βρούμε, ξέρω εγώ, στη Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχει πουθενά. Τα έχουμε κόψει όλα και σου λέει, όχι, υπάρχει. Άμα υπάρχει, υπάρχει.
1: Αφού υπάρχει, δεν κάνω.
0: Υπάρχει, θα υπάρχει. Βλέπω κάτι χαζόδε, κάτι δερατζιές, κάτι τέτοια άχρηστα δέντρα δηλαδή. Ευτυχώς που υπάρχει σοφούλη και έχουμε καλά πλάτανο να πούμε, και εδώ στο Βαρδάρι λίγο έχουμε κάνει δύο πλατάνια. Και φύτεψα και μια τζιτζιφιά εγώ κάποτε στην Καλαμαριά. Και μεγαλώνει, την περνάω, κάτι βλέπω εγώ καμιά φορά. Μεγαλώνει τζιτζιφιά. Αλλιώς που έχουμε καμιά τζιτζιφιά στη Θεσσαλονίκη. Και μια φύτεψε ο πατέρας μου στη Σταυρούπολη, αυτό είναι αλήθεια.

0: Πήγες καθόλου σε Αμπελόκηπος, έκανες καμιά τούμπα και στις φωτιές ή τον κλείδωνα. Χαμός έγινε σε Αμπελόκηπος. Είδες τι έγινε σε Αμπελόκηπος.
1: Για πες.
0: Α, είχε εκδηλώσεις ωραίες, άλματα πάνω σε φλόγες, λέει και χορός. Είδα βιντεάκια προηγουμένως, τα έβλεπα, ξέρω εγώ. Νέα παιδάκια, ας πούμε, τους άρεσε η όλη υπόθεση. Δεν ήταν πολύ μεγάλες οι φωτιές, βέβαια. Μικρούλες, μην έχουμε κανένα ατύχημα. Είναι και αντιπυρική, όπως λένε, περίοδος. Αλλά ωραίες εκδηλώσεις. Είχαν οικογενειακές καταστάσεις. Διονυσιακές εικόνες δηλαδή στην ουσία του Αμπελόκηπους. Εκεί στο παρκάκι που είναι το. Μπροστά που είναι με το. Τα καπί που είναι, ξέρεις. Δεν ξέρεις. Δεν πειράζει.
1: Είπες την τουμπιώτησα, παιδιά, για Αμπελόκηπους.
0: Εντάξει, μόνο η τουμπιώτησα, λες και πολύ μακριά να μου. Μια ευθεία, μα πας σε 5 λεπτά εκεί.
1: Λοιπόν, βρήκα απάντηση, παιδιά, σε αυτό με τον Κώστα. Λοιπόν, ο πρώτος που σου είπα είναι αυτός που σου λέω πάνω στα κάστρα.
0: Ναι, ναι.
1: Σε εκείνο το ωραίο το μπαράκι, πολύ ωραίο μπαράκι, αυτό πολύ μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Είναι ένας πλάτανος, τον οποίο τον έχουν και τσιμεντωμένο και κινδυνεύει. Είναι 245 ετών.
0: Μιντάκι.
1: Έχουμε στο Μουσείο Ατατούρκ που λένε, στο τουρκικό το προξενείο, εκείνος ο πλάτανος, ναι, ο οποίος επίσης γέρνει και έχουμε ζητήματα, 211 ετών. Έχουμε στα ανάκτορα του γαλερίου εκεί στην Καμάρα κοντά,
0: ναι,
1: έναν πλάτανο ο οποίος είναι 316 ετών, ναι. Και στο Λευκό Πύργο έχει έναν πλάτανο εκεί στο πάρκο εκεί, πώς το λένε αυτή η πλατεία, όχι, απέναντι το Λευκό Πύργο εκεί που είναι το Ντορέζ ήθος, όχι, στο Ντορέζ ήθος και τα λοιπά που είναι τα μαγαζιά,
0: ναι, ναι.
1: Εκεί έχει έναν πλάτανο 241 ετών.
0: Μάλιστα. Εντάξει,
1: Και αυτά.
0: Έφυγε.
1: Λοιπόν, έχω βρει τις πληροφορίες από το υπέροχο περιοδικό Θεσσαλονικίων Πόλης και επίσης διαβάζω και σε έτερο ρεπορτάζ ότι είναι και μνημεία της φύσης έχουν ανακηρυχθεί αυτοί οι πλάτανοι.
0: Τέλεια.
1: Στην έλυσε και αυτή την απορία σου.
0: Ναι, πάμε σ' άλλα τώρα, πάμε σ' άλλα. Έχουμε, εντάξει, και από αυτό έχουμε. Σε πάρω μια μέρα, σε πάω στα χωριά μου εκεί πέρα πάνω, σε καμιά όρμα, σε κανένα.
1: Βρέσει Κώστα, μου συγκρίνεις τώρα τα χωριά με το αστικό τοπίο, αλήθεια τώρα.
0: Το αστικό τοπίο, το. Για ένα δέντρο μιλήσαμε. Τι αστικό τοπίο και αστικό τοπίο. Να είναι χιλίων χρόνων, λέμε τώρα. Αστικό τοπίο,
1: ναι,
0: παρήπαγο να γεμίσουμε την πόλη
1: είναι
0: με.
1: Πόλη, δεν είναι το χωριό σου, συγγνώμη κιόλα.
0: Ωραία, και τι, δεν χωράει ένα δέντρο σε μια ολόκληρη πόλη,
1: έχει.
0: Ένα. 200 ετών είπε. Στα σιά τη ήταν 700.
1: Συγγνώμη κιόλα. Αχ, δεν μπορώ.
0: Παιδιά, μάλλον δεν έχει δει πλατάνη. Ειλικρινά, έχω την εντύπωση δεν έχει δει πλατάνη μεγάλο εκεί.
1: Και στην Άθωνος, μου λέει ο Γιάννης, έχει ένα μεγάλο πλατάνη παλιό.
0: Παλιοπλάτανη. Ευτυχώς που. Ποιος δήμαρχος έφερε αυτά τις ελιές εδώ πέρα στην Αγγελάκη.
1: Λοιπόν, έχει σφαγωθεί με τις ελιές.
0: Ωραίες.
1: Έχεις φαγωθεί. 700 ετών είναι η ελιές.
0: Είναι αυτό,
1: να σκάσεις.
0: Αλλά είναι μεταφύτευση. Lifting την κάναμε την πόλη. Τη τραβήξαμε τα κρέατα.

Λοιπόν, ο περιφερειακός έχει αρχίσει να εμφανίζει προβληματάκια. Καλά είμαστε μέχρι τώρα. Όχι κάτι το ανησυχητικό, αλλά έχετε το νου σας. Κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Ξεκινάει από την διασταύρωση των Μπεύκων και φτάνει μέχρι περίπου λίγο πριν το από τα Πύργιο. Και προς τα δυτικά έχει ξεκινήσει το γνωστό σημείο του Αγίου Παύλου, η ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Προς το παρόν έχουμε μικρο καθυστερήσεις. Μέσα η πόλη είναι καλή. Είχαμε ένα πρόβλημα στην Μοναστηρίου νωρίς το πρωί, αλλά λύθηκε. Η Μοναστηρίου τώρα είναι super duper. Η Μιμή και η Θεοδωράκη έχει τα προβληματάκια της, στα Φανάρια μονολίου καθυστερήσεις. Εγνατία, Τσιμισκή, Παραλιακή, υπέροχες.

0: Πάντως ο Γεωργιάδης είναι μεγάλος αντροχωρίστρας.
1: Γιατί το
0: έβλεπα τη συνέντευξη με τον Κασελάκη, να πούμε, που κάνανε μια ωραία, είχε μια κουβέντα έτσι πολύ light. Και προσπαθούσε να το πει στον Κασελάκη ότι σου την είχε στημένη ο Τσίπρας και τώρα τ' άλλο και από εδώ και από εκεί. Ωραία φάση.
1: Γιατί δεν το την είχε.
0: Το την είχε και αυτό, τέτοια πράγματα είναι σωστά. Τώρα αυτά τα πράγματα, μα διχόνοιες και τέτοια πράγματα, ξέρω ότι να ενώσει τον κόσμο. Εμείς ήρθαμε για να ενώσουμε τον κόσμο, κύριε Γεωργιάδη, να τον χωρίσουμε. Αλλά μασάει ο Κασελάκης μόνο τώρα. Τι...
1: Εμένα πάντως μου άρεσε και σαν εικόνα μου άρεσε αυτό.
0: Ποια εικόνα, για να τους ακούσουμε λίγο έτσι.
2: Εμένα από την αρχή. Δεν. Όχι, δεν σου καλαβαίνω.
3: Το κατάλαβα λίγους μήνες μέσα στη θητεία μου.
2: Είδα προφανές το είχε σχεδιάσει την αρχή όλα.
3: Αλλά είμαστε εδώ για την υγεία.
2: Να πάω ένα τελευταίο. Με ενδιαφέρει. Εγώ το λέω σε όλες τις εκπομπές που δεν είσαι παρόν και θέλω να το πω τώρα που είσαι παρόν. Εγώ που έχω τρελαθεί αυτές τις μέρες. Σε όλη την Ελλάδα λένε πω μεγάλη επιτυχία του Τσίπρα. 15% δημοσιοποίησης, 15% δημοσιοποίησης, 15,4% δημοσιοποίησης. Θεός ο Τσίπρας, φοβερός ο Τσίπρας, πώς τα κατάφερε ο Τσίπρας. Κάνω ένα Google search, πόσο πήρε ο Κασελάκης ευρωεκλογές και πέφτει το ποσοστό και λίγο παραπάνω. Και λέω, παιδάκι μου, πώς κατάφερε αυτός ο άνθρωπος και αυτός να πάρει στη δημοσκόπηση 15,5% είναι θεός και εσύ με 15,8% σε ξυλώσανε. Έχεις απάντηση αυτό?
3: Η απάντηση μου είναι ότι επικεντρώνομαι στο μέλλον.
2: Εντάξει, οκ. Θέλω να απαντήσεις.
3: Όχι, η απάντηση μου είναι αυτή, ότι δεν μπορώ να αντιστρέψω την ιστορία.
2: Επίσης,
3: τίποτα δεν γίνεται αποτύχει. Και επίσης, δεν θεωρώ ότι η απάντηση στην ερώτηση αυτή πραγματικά αφορά τον ελληνικό λαό. Νομίζω ότι θα το σκεφτεί ο ελληνικός λαός αυτό. Εσύ το λες το μεγάλο αφεντικό.
2: Ναι, έτσι,
3: νομίζω.
2: Και έτσι αφεντικό είναι. Μα είναι.
3: Όλα αυτά θα τα συλλογιστεί και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η νυφάλεια θα αποφασίσει και ότι θα μου δώσει την ευκαιρία να συνεχίσω.
0: Μάλιστα. Λίγο στριμώχτηκε, η αλήθεια είναι τώρα. Δεν είναι ωραίες κουβέντες αυτές. Κράμερ αντίον Κράμερ, τι να πεις εσύ.
1: Ποιο Κράμερ, αφού.
0: Εντάξει,
1: καλά τώρα, αλήθεια.
0: Από την ίδια δεξαμενή ήταν τώρα οι άνθρωποι. Χωρίστηκαν, να πούμε τώρα έχει. Έχει η σχέση.
1: Θέλω
0: που,
1: να
0: πούμε,
1: σου
0: έχει...
1: πω κάτι. Άκου λίγο να σου πω.
0: Δεν
1: όταν, ήρθε όταν ήρθε ο Στέφανος ο Κασελάκης, παιδιά, πρώτο ήρθε στην Ελλάδα.
0: Έχει ήρθε.
1: Και έμπλεξε με το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ ήμουνα σε μια φάση. Πού πας βρε κατακαημένο.
0: Ναι.
1: Πού πας άνθρωπος επιχειρηματίας. Φιλελεύθερος. Και μπλέκεις με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εσύ που δεν είσαι μέσα από κομματικούς μηχανισμούς, είσαι ένα παιδί το οποίο πήγε σε ιδιωτικά σχολεία, πήγε με υποτροφία από 15, επειδή έχω διαβάσει και το βιβλίο του, παιδιά. Από 15 χρονών. Πριν από τον Τσίπρα είχε γράψει.
0: Ο Κασελάκης έγραψε βιβλίο.
1: Ναι, ρε, ο Κασελάκης.
0: Μόνο εμείς δεν γράψαμε βιβλίο.
1: Καταρχάς, ο Κασελάκης είχε γράψει βιβλίο πριν από τον Τσίπρα.
0: Έλα, Χριστέ.
1: Λοιπόν, από 15 χρονών, παιδιά, πήρε υποτροφία και πήγε στην Αμερική. Δεν έχει περάσει απ' έξω από κομματική νεολαία. Δεν έχει πάει σε ένα φεστιβάλ νέο διηγητή.
0: Ναι.
1: Δεν έχει περάσει από καμία φοιτητική παράταξη στα ελληνικά πανεπιστήμια. Και αυτό ο άνθρωπο, παιδιά, θα το πω. Μην γελάσετε.
0: Όχι.
1: Ο αγνός από αυτά τα πράγματα άνθρωπος ήρθε και έμπλεξε με το ΣΥΡΙΖΑ. Πού πας βρε κατακαημένο μου ξανθούλικο γλυκούλικο παιδάκι.
0: Δεν μπορούσε
1: που
0: να το πας
1: βρε... Και φυσικά ήταν τόσο αναμενόμενο όλο αυτό. Του την είχε στημένη και φυσικά του την είχε στημένη ο Τσίπρας, γιατί ήξερε ότι ο Τσίπρας που ήταν από τα 13 του στις κομματικές νεολαίες, φυσικά και του την είχε στημένη και φυσικά και τον είχε εκεί πέρα για να κρατήσει το μαγαζί μέχρι να κάνει το μεγάλο καμπάκ να κάνει σούσουρο, να μην μπορέσει να ορθοποδήσει ένας επικεφαλής μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ σε καμία περίπτωση, όπως την είχε στημένη και στο Φάμελο και όπως τώρα τον φτύνει κιόλα στον Φάμελο και του λέει άμα θέτε να μου στείλετε τα βιογραφικά σας στο myelas.gr. Κατάλαβες.
0: Κάνει μια καινούργια
1: αρχή το παιδί. Έτσι φέρε το Αλέξης Τσίπρας στους συνεργάτες του.
0: Τι κακός άνθρωπος. Θύμωσε η Κατερίνα.
1: Όχι, έγινε αστείο και μόνο που το συζητάμε είναι αστείο.
0: Καλά, δεν πειράζει, δεν είναι θέμα. Είναι. Μαζί με τον Τσίπρα πάει και ένα μεγάλο ποσοστό που λένε οι δημοσκοπήσεις του λαού, ας πούμε. Πρόσεξε, γιατί ο λαός εκνευρίζεται.
1: Εκνευρίζεται επειδή λέω ότι δεν φέρθηκε καλά στον Κασελάκη και στο Φάμελο.
0: Για τις επιλογές που κάνει ο λαός, λέω. Καλός, κακός, αυτός είναι, αυτό θέλνε.
1: Καλός, κακός, τον ψήφισαν τον Κασελάκη ο λαός του ΣΥΡΙΖΑ και κάναν πραξικόπημα μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ για να τον τζάσουν.
0: Θα τα βρουν αυτοί μεταξύ τους. Δεν είπα, μην αγχώνεσαι.
1: Εσύ πώς το βλέπεις.
0: Θα τα βρούνε, βρε παιδί μου.
1: Εγώ, κοίταξε, ο κύριος Βενιέρης λέει ότι κατά Πασόκ πάει ο Στέφανος.
0: Ο Στεφανάκος.
1: Εδώ σε εμάς είχε αποκλείσει οποιαδήποτε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Εντελώς. Οπότε για ΣΥΡΙΖΑ δεν γίνεται, για Τσίπρα δεν γίνεται. Μάλλον κατά Πασόκ
0: πάει. Για τα Πασόκ πάει. Πρέπει να τρουπώσεις, άμα τρουπώσεις. θες για σεν και ό,τι θες ασέν που λένε οι Γερμανοί. Έχει ο Γερμανίλο, η πόντι θέλω να πω.
1: Το καταλάβαμε. Ναι. Ξέρουμε ξένα γλώσσα. Ναι. Γερμανικά δεν ήταν αυτό.
0: Είχε λίγο κάτι από γερμανικό. Θα γράψω κι εγώ, Χριστάρα, θα γράψω κι εγώ ένα βιβλίο. Δεν γίνεται, ρε φίλε.
1: Δόξα τω Θεώ, ξέρω αρχαία ελληνικά, παιδιά, και έτσι καταλαβαίνω λίγο και ποντιακά.
0: Έτσι. Ρε τον Κασελάκη, πώς έπεσες θύμα, ρε Στέφανε, να πούμε. Πώς σε ξεγελάσαν, βρε αγόρι μου.
1: Και πριν πάμε στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να πάμε μια βόλτα μέχρι το θεϊκό μας βουνό, τον Όλυμπο. Ιδανικός προορισμός για αυτήν την εποχή. Όλοι κάποια στιγμή πρέπει να την κάνουμε αυτή τη βόλτα στο βουνό των θεών, γιατί ο Όλυμπος δεν είναι ένα βουνό σαν όλα τα άλλα. Υπερέχει λόγω φύσης. Φύσης καθαρής, καταπράσινης, ανέγγιχτης και προστατευμένης. Είναι το μοναδικό βουνό της Ελλάδας αναγνωρισμένο από την UNESCO ως διατηρητέο οικοσύστημα. Το φυσικό μεταλλικό νεροδιός πηγάζει από τον Όλυμπο και φέρνει στο ποτήρι μας ένα κομμάτι από την καθαρότητα και τη μοναδικότητα της προστατευμένης του φύσης. Διός, γιατί η προστασία είναι στη φύση του. Το βρίσκουμε σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, Αλφαβήτα Βασιλόπουλος, Ανεδικριτικός, OK Anytime, Ναταλή, Γαλαξίας, Μπαζάρ, Σκλαβενίτης και σε κάβες, μινι μάρκετ και σημεία εστίασης σε όλες τις περιοχές της Θεσσαλονίκης.

αγάπησαν πρώτα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Μου ήρθε τώρα ένα μήνυμα που μου λένε για φωτιά σε φορτηγό στην Ανδρέα Παπαδρέου, λέει, στη Νεάπολη. Το δούμε λίγο αυτό αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Καλημέρα και στον Γιώργο. Στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χαρτί. Για φημισούλες επιστρέφουμε λίγο να δούμε το φορτηγό. Τι έγινε με το φορτηγό και στην Παπανδρέου, στην Νεάπολη. Έχει πιάσει φωτιά, με πληροφορούν.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνι soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
6: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
8: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
9: Στην αρχή είναι η ιδέα, ματέρια, ειδικά δομικά υλικά.
6: Και μετά
9: πρέπει να βρεις ανθρώπους που σε εμπνέουν και είναι δίπλα σου.
6: Ματέρια. Με άρτια οργανωμένο team πωλήσεων, πιστοποιημένα αξιόπιστα προϊόντα και ολοκληρωμένο ιδιόκτητο στόλο οχημάτων.
9: Για να έχεις άμεσα και σωστά αυτό που χρειάζεσαι.
6: Είναι κοντά σου σε όλα τα στάδια της κατασκευής, αλλά και μετά με τεχνική υποστήριξη.
9: Δομικά υλικά και ολοκληρωμένες λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης Ματέρια. Σε τρία σημεία. Φίνικας, Καλοχώρη, Μενεμένη και στο materia.gr.
10: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα. Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
13: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
14: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
14: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
14: Θαλασσινός Pro.
13: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
14: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
13: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
14: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
15: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμενα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
16: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
17: Αχ, μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
18: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
19: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
20: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Λοιπόν, κύριε Παπηδάκη, ανεβαίνουν πυροσβεστικά, λέει, προς το περιφερειακό. Ένα φορτηγό μου είπε κάποιος φίλος ότι μάλλον πρέπει να πήρε φωτιά στην Ανδρέα Παπανδρέου. Ανδρέα Παπανδρέου λέει στη Νέαπολη.
1: Στη Νέαπολη, Νέαπολη, ναι.
0: Αλλά βλέπω τώρα μου στέλνει και ο Γιώργος πυροσβεστικά οχήματα τα οποία τρέχουν σφευμένα για να προλάβουν προφανώς. Βλέπει κάποιος φορτηγό το οποίο υπάρχει φωτιά στην Ανδρέα Παπανδρέου, παιδιά, για άλλα τέλος γραμμές.
1: Πάντως η Ανδρέα Παπανδρέου στην έξοδό της προς περιφερειακό, παιδιά, είναι μποτιλιαρισμένη.
0: Μποτιλιαρισμένη,
1: αρκετά.
0: Ναι, ναι, προφανώς αυτό δημιουργεί και το πρόβλημα.
1: Δηλαδή όσοι πάτε από Ανδρέα Παπανδρέου να βγείτε περιφερειακό, ξεχάσετε
0: πρόβλημα.
1: Γιατί

0: αν φτάνει μέχρι
1: εκεί. Όχι, δεν φτάνει,
0: είναι
1: άπολη.
0: Μάλλον δεν τα ξέρουν επειδή είναι Αθηναίοι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε κάποια αναφορά για τραυματισμό από το ΕΚΑΒ. Είναι στο σημείο δύο πυροσβεστικά οχήματα με 6 πυροσβέστες. Αυτά κλήθηκαν και σπέβδουν να σβήσουν τη φωτιά.
1: Ναι.
2: Ευχαριστούμε, Κατερίνα.
1: Thank you.
2: Λοιπόν, στο μέτωπο προς τα ανατολικά, λοιπόν, ανηφόρα λίγο Νεάπολης, έξοδος Νεάπολης και από εκεί και πέρα έξοδος Τριανδρίας, με καθυστερήσεις χωρίς σταματήματα. Όλο το μέτωπο έχει αρκετή κίνηση, αλλά εκεί εντοπίζονται οι καθυστερήσεις. Προς τα δυτικά, ανηφόρα Αγίου Παύλου.
1: Λίγα όμως πράγματα.
2: Αυτό.
1: Με μικροκαθυστερήσεις προς τον Αγίου Παύλου. Δεν έχει κάτι. Δεν
2: σήμερα, σήμερα είναι λίγο μεγαλούτσικο το πρόβλημα στο Κορδελιό.
1: Στο Κορδελιό,
2: λίγο
1: ναι,
2: παραπάνω από τις άλλες μέρες. Mm. Και η κλασικά στην κάθοδο των Πεύκων και φυσικά στη Μίκη Θεοδωράκη από
1: στα
2: το
1: πρώην
2: στρατόπεδο Παύλου Μελά μέχρι τις 12 Όροφες, ναι, ναι, μέτωπο προς το Βαρδάκι.
1: Εκείνο και το ορφανό χιλιόμετρο που λέμε, ρε παιδί, πότε το φτιάξε, κύριε Γερμανίδη.
2: Εκείνο είχε, έγινε ο σχεδιασμός, μετά ξαναέγινε ο σχεδιασμός γιατί είναι τα συμμαχικά εκεί.
1: Τα συμμαχικά
2: είχαν είναι, κάνει το σχεδιασμό χωρίς τα συμμαχικά. Δηλαδή, ναι, που θα παρκάρουν τα λεωφορεία, που θα παρκάρουν, που θα πηγαίνουν τουρίστες.
1: Ας κάνουμε ένα πάρκινγκ παράπλευρο.
2: Αυτό θα πρέπει να ξαναγίνει ο σχεδιασμός.
1: Ας ξαναγίνει, ρε παπηδάκι, αυτό λέει. Έγινε κιόλας. Το βλέπω.
2: Το έργο θα γίνει.
1: Θα μας πείσουν ότι έξω είναι νύχτα. Έγινε, έγινε.
2: Ο σχεδιασμός έγινε.
1: Εύκολο, έτοιμα. Έγινε, έτοιμα. Φτιαγμένα είναι όλα. Στεφανάκο μου, καλημέρα, γόρι μου, καλημέρα. Καλή δουλίτσα σου, εύχομαι, σε εσάς που ξεκινήσατε και φτάνετε στις 8 η ώρα. Πιάνετε δουλειά. Άρε, ευλογημένη, 8 η ώρα, φίλε, μεσημέρι πια. 8 η ώρα.
2: Ναι, ούτε 8 δημόσιο, η ώρα, πάλι. Δύο καφέδες έχουμε πιει εμείς.
1: 8 η ώρα, ναι, τι φρικασέ έχουμε φάει.
2: Να μην πω τι τόσο το πρωί, άστο. Λοιπόν, πάμε λίγο στα θετικά μας.
1: Πρωί-πρωί.
2: Χθες είχαμε Ιορδανία, Αλγερία 1-2. Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν 5-0. Με
1: πόσες μέρες έχουμε ακόμα, έχουμε ακόμα.
2: 19 Ιουλίου τελειώνει.
1: 19 Ιουλίου έχουμε ακόμα, εντάξει.
2: Εσύ πότε, λίγο πριν την άδειά σου.
1: Άντε, λίγο πριν την άδεια, άντε.
2: Λοιπόν, Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν 5-0 με εκπληκτικό Ρονάλντο. Δύο γκολ. Έγινε ο πιο μεγάλος ηλικία παίκτης που σκοράρει σε Μουντιάλ. Και έγινε ο πρώτος παίκτης στον κόσμο που σκοράρει σε 6 διαδοχικά Μουντιάλ.
1: Πόσο χρόνο είναι?
2: 41.
1: 41, εντάξει.
2: Ωραίο, χθες έπαιξε. Ενώ εν αντιθέσει με την πρεμιέρα που ήταν απογοήτευση, χθες ήταν πάρα πολύ καλός ο Ρονάλντο. Έκπληξη, Αγγλία, Γκάνα 0-0. Παναμάς, Κροατία 0-1, ελπίδες για τους Κροάτες. Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1-0, στα νοκάουτ την Κολομβία. Σήμερα έχουμε στις 10 Ελβετία, Καναδάς. Επίσης στις 10 Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Κατάρ. Και στη 1 Μαρόκο, Αιτή. Όπως και Σκωτία, Βραζιλία. Όσο θα δείτε Βραζιλία, θα περιμένετε μέχρι τη 1 τα ξημερώματα της Πέμπτης.
1: Όχι, ξεριχτήσουμε πάλι.
2: Εσύ, ναι, το ξέρω. Εσύ είσαι κολλημένος εκεί. Με τρεις οθόνες τα βλέπεις όλα. Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά μας. Εχθές είχαμε διπλή προπόνηση για τον ΠΑΟΚ, η πρώτη διπλή προπόνηση με απουσίες. Ξεκινά να μπαίνουν σε ρυθμούς ο Δικέφαλος. Γιατί να πούμε ότι έχει και ευρωπαϊκό παιχνίδι στα κοντά, θα πάει και για προετοιμασία. Οπότε τα πράγματα πρέπει να πιεστούν και οι μεταγραφές να τρέξουν. Στον Άρη έχουμε τέλος από τη Φενέρ, ο Μπίρτς και ετοιμάζεται στο μπάσκετ να έρθει στον Άρη. Ενώ οριστική συμφωνία με τον Μπασιρού στο ποδόσφαιρο για τριετές συμβόλαιο. Και στον Ηρακλή ο Καϊμπουέ είναι η πρώτη μεταγραφή της σεζόν. Στον Ηρακλή, στο ποδοσφαιρικό Ηρακλή, επίσημα, έχει κλείσει και άλλους παιχτές, αλλά είναι η πρώτη επίσημη μεταγραφή τριετίας για τον Γυραιό.
1: Εντάξει, παιδάκι, πιστικός είσαι εγώ, να μην με, δεν σου αντισταθώ εγώ σε
2: σαν αυτό. Σαν κουτάβι με κοιτάζει, ανησυχώ.
1: Μου θυμίζεις να πούμε όταν πήγαινα σχολείο στο δημοτικό το γάλα που μου δίνει η μάνα μου. Το πιείς, το πιο ρε μάνα, το πιο λέγανε μου. Πιάνει και καημάκια τα
2: μεταξύ. Επειδή είσαι απέναντι σκόνο το κεφάλι,
1: με κοιτάζει. Σε κουτάει να πούμε, λες και περιμένει να του πω το παπιτάκι, εγώ δεν είναι έτσι να πούμε.
2: Αυτά.
1: Εντάξει, αγόρι. Όλοι έχουμε ψυχολογικά από την παιδική μας ηλικία. Και εμείς δεν πίναμε γάλα ό,τι να είναι. Πίναμε γάλα από γελάδα κανονική. Αυτή με τα βυζιά να πούμε, τα τέσσερα. Έτσι που την άρμη η μάνα με τα χέρια. Με το βούτυρο επάνω. Τρία ήταν λέει πυροσβεστικά τα οποία ανέβηκαν και πήγαν να σβήσουν τη φωτιά. Μου λέει ο Γιώργο, ευχαριστώ Γιώργο για την ενημέρωση. Το εκτιμώ αυτό που κάνετε. Δηλαδή, δίνετε εικόνα, δίνετε στίγμα, δίνετε φωτογραφίες. Ανά πάσα στιγμή ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται εκεί που γίνεται.

γίνεται έτσι. Γελάει ο Νικόλης. Τι γελάς Νικόλη και στα πέρασε αυτά. Αυτό μας έλειπε τώρα. Πάμε κόντρα και στον Παπηδάκη. Αθλητικά. Πάμε σε όλους τους άλλους δηλαδή. Να πηγαίνουμε και στον Παπηδάκη. Να μείνουμε μόνοι σε αυτή τη ζωή. Με τα 7 πετσιά της μοναξιάς.

0: Στο Ρετζίκι, αν θες να κατέβεις, θα δυσκολευτείς. Να χρησιμοποιείτε, παιδιά, αν θέλετε να πάτε ανατολικά, να χρησιμοποιείτε το Φιλίππιο, αν και είναι επικίνδυνο. Όταν λέω επικίνδυνο, εννοώ κάτι πρέπει να γίνει κάποια στιγμή με αυτόν τον έρμο, τον δρόμο. Φωνάζω, ξαναφωνάζω, φωνάζω, ξαναφωνάζω. Έχει κάτι. Όταν λέμε επικίνδυνες, μιλάμε για επικίνδυνες λακκούβες, οι οποίες μπορεί να κλείσουν σε μια μέρα δηλαδή τώρα, όχι τίποτα σημαντικό. Και μπορεί να σου καταστρέψουν το αμάξι, αλλά είναι πάρα πολύ πρακτικός ο δρόμος. Σας είναι επαρχιακός, πώς το λένε, ξέρω, κάπως το λένε, με δικιά μας ευθύνη κτλ. Πολύ πιο εύκολα, αν θες να πας ανατολικά, μπορεί να περάσει από το Φιλίππιο. Λοιπόν, πάμε TaxiWay. Καλημέρα στην TaxiWay. Να δούμε λίγο αν υπάρχει κάπου ένα προβληματάκι. Μας είπαν αν έχουμε εικόνα από τους οδηγούς εκεί. Ένα φορτηγό καίγεται κάπου στην Ανδρέα Παπανδρέου. Καλημέρα στην TaxiWay.
1: Καλημέρα και από TaxiWay. Έχουμε συνθήμα το στάδιο. Ένα σταθμό ενημερώσει αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
0: Κανα φανάρι χαλασμένο, τίποτα, καμιά λακκούβα, καμιά κατολίστηση.
2: Κατέβασμα από Ρετζίκι με το που περνάμε την αερογέφυρα για την πόλη έχει πάρει φωτιά ένα μεγάλο φορτηγό και υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα προς την κάθοδο.
1: Άλλη, ευχαριστούμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό
0: δεν έχουμε κάτι άλλο. Τεσσάρα τα άλλα τα έχουμε δει και εμείς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε την TaxiWay. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Ρωτάμε την TaxiWay το πρωί έτσι για να δούμε μήπως κάποιος οδηγός θέλει να μιλήσει, γιατί βλέπουν συνεχώς πράγματα τα οποία πολύ μπορούμε να τα γνωρίζουμε, να τα πληροφορηθούμε. Καλά φανάρι που δεν δουλεύει σε κανένα ακόμα μυστήριο, για να ξέρουμε δηλαδή. Θα μου πεις τι θα κάνουμε, κάνουμε υπομονή βέβαια σε αυτά τα πράγματα, αλλά να έχουμε το νου μας λίγο έτσι. Σπιθυροβόλες το πρωί.

0: Εδώ τι λέει ο Λαζόπουλος εδώ, τι λέει.
1: Πολύ άγριο.
0: Τι?
1: Πάρα πολύ άγριο και πάρα πολύ αδίστακτο.
2: Άρα
1: και ναι, ναι, ο κ. Μητσοτάκης είναι ικανός. Δεν λέω ότι δεν είναι ικανός.
0: Οπα.
1: Αλλά είναι ικανός για όλα.
0: Α.
2: Οπότε θα σου πει ο άλλος, δηλαδή το θέμα είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Και μετά
1: το θέμα είναι...
2: είμαστε εντάξει αν φύγει ο Μητσοτάκης.
1: Δεν είναι σωστό.
2: Και θέλω να πεις τι εισπράττεις από την κοινωνία. Αυτό σου λέει η κοινωνία. Δηλαδή έχω γκώσει, έχω πλαντάξει.
1: Η κοινωνία λέει πώς θα φύγει. Πώς θα φύγει, δεν φεύγει. Τι κάνουν, πώς θα κάνουν έτσι. Πώς θα φύγει, πώς θα απαλλαγούμε από αυτόν. Τι θα κάνουμε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δηλαδή είναι σε μια κατάσταση φοβίας. Μιλάμε, δεν το θυμάμαι, ήμουν και μικρός αρκετά για να το τυπώνω έτσι. Και την δικτατορία την έμαθα προς το τέλος της. Και τυχαία, από το σπίτι μου δεν λέγανε τίποτα. Ψυχία, το σπίτι μου. Δεν καταλάβαινες τίποτα. Καταλάβανε, δηλαδή, απλώς και παίζαμε, είχαμε κάνει παιχνίδι τότε την δικτατορία. Ήμασταν πιτσιρίγια, θυμάμαι. Και έβγαινε ο στρατιωτικός νόμος και το παιχνίδι που ήταν αν θα μπορέσουμε να περάσουμε από τη μία πόρτα στην να περάσουμε στην άλλη του δρόμου χωρίς να μας πυροβολήσουμε. Αυτό ήταν το θέμα μας. Τρέχα να μην σε πυροβολήσουμε. Αυτό ήταν το παιχνίδι στη γειτονιά μας.
0: Μάλιστα. Λαζόπουλος. Είναι και λίγο το βλέμμα, είναι και λίγο το μαλλί, είναι και λίγο το... Εσύ νιώθεις, Βασιλάκι μου, ότι δεν μπορείς να μιλήσεις. Νιώθεις αυτή την. Ο Λαζόπουλος νιώθει δεν μπορεί να μιλήσει. Καλά, δεν μπορεί να μιλήσει και ο Λαζόπουλος. Με συγχωρείς, Βασιλάκι, τώρα. Δηλαδή, κάποιοι θα μπορούσαν να το ισχυριστούν αυτό το πράγμα. Εσύ, εγώ μιλάω συνέχεια μέσα σε όλα τα. Χρόνια σε ξέρουμε. Συνέχεια μιλάς. Και στην προκειμένη περίπτωση πάλι μιλάς. Εδώ στο. Πήγες, εσύ πήγες. Δεν πήγα εγώ, εσύ πήγες. Μπορώ εγώ να ισχυριστώ ότι δεν μιλάω. Ήθελε κάτι άλλο να πει ο Λαζόπουλος. Τι ήθελε να πει ο Λαζόπουλος. Ο Λαζόπουλος παραπονιέται ότι δεν μιλάει. Είναι σαν να λες, ας πούμε, ο άλλος που είναι ντρώει. Δεν τρως. Είσαι 800 κιλά ιδία. Δεν τρως. Μιλάνε όλοι. Μιλάνε και οι ζωντοχείρες πλέον. Ρε Σιλάκη. Να πεις ότι βλέπω πολλούς ανθρώπους. Αλλά έτσι πως το λες, είναι σαν να επλήγησες εσύ, ας πούμε. Εσύ έχεις μικρόφωνο και μιλάς από τόσο δά. Χρόνια σε θυμάμαι να μιλάς, ρε γόρι μου. Παρακαλώ στη γραμμή.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Το γάλα το έχει να πάντα κάθε πρωί.
0: Πάρε φίλε, τι βάσανε ψυχολογικά
3: και εσύ. Δεν μπορούσα την πέτσα.
0: Δεν μπορούσα και ο αδερφός μου, πώς το πίνερο κανίβαλος, το τρώγε ρε εκείνο το πράγμα.
3: Προσπαθούσα να κλέψω το βλέμμα της και το έχει να στον
0: νεροχύτη. Στον νεροχύτη και εγώ το έχω, μια φορά με έπιασε όμως με έκανε μαύρο, το σου λέω μαύρο.
3: Έβαζα λίγο στα μουστάκια μου εδώ, στα χείλη, ναι. Το ήπιος, το δεν βλέπεις, λέω.
0: Εκείνο το βάσανο, παιδιά, το πρωινό να πιω το γάλα, πρέπει να το πιω.
3: Και το αυγό, ρε φίλε, εκείνο το χτυπητό. Από παιδί έχω να φάω αυγό και να πιω γάλα.
0: Εντάξει, το χτυπητό μου άρεσε, φίλε. Ωραίο το χτυπητό, με λίγο κακάο μέσα, ήταν πολύ ωραίο. Μέχρι που βγήκε το χέμο. Μόλις βγήκε το χέμο, το λύσαμε το πρόβλημα.
3: Δεν πήρα τέτοιο. Όχι για το Λαζόπουλο, θα ρω ότι είναι ο μοναδικός 70ης στην Ελλάδα. Τι είπε, ρε φίλε.
0: Δεν μιλάμε.
3: Στη γειτονιά. Όχι, άστο δεν μιλάμε. Ναι. Δεν μιλάμε. Εντάξει. Ανατρίχασα και συγκινήθηκα που είπε ο Λαζόπουλος δεν μιλάμε. Αλλά αυτό το παιχνίδι που παίζαμε στη γειτονιά. Πώς το είπε.
0: Βγαίναμε απέναντι να περάσουμε τον δρόμο και να μην μας πυροβολήσουν. Εντάξει τώρα. Δεν το...
3: ναι, ωραίος.
0: Είναι αλληγορικός. Αλληγορικός. Να σε καλά, λάκης. Καλή σου μέρα, αγόρι μου. Καλημέρα και καλό. Καλημέρα, καλημέρα. Μου λες, για πες λίγο, κάτσε λίγο. Καναλακοκέφαλο τίποτα. Α, έφυγες να πούμε. Είναι ειδικός ο Τάσος για τους λαγοκέφαλους.

0: Εν τω μεταξύ έχω την εντύπωση, όχι ότι θέλω να τον βοηθήσω τον Λάκη, αλλά Λάκη μου τώρα εσύ δεν χρειάζεσαι και βοήθεια λεκτική, ας πούμε, αλλά νομίζω πως άλλο ήθελε να πει. Δεν μπορεί, άλλο, σίγουρα κάτι άλλο ήθελε να πει, το οποίο δεν έγινε αντιληπτό στο ευρύ κοινό που λένε. Άλλο πράγμα ήθελε να πει ο Λαζόπουλος. Είναι αυτό που λέω καμιά φορά εγώ, ότι θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Δηλαδή κάποια πράγματα που τα μάθαμε και τα αποκτήσαμε ως εμπειρία, ξαφνικά ανατρέπονται. Αυτό είναι γεγονότο, ας πούμε, έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ο άνθρωπος κάτι άλλο ήθελε να πει, αυτό που λες.
0: Ναι, ναι, κάτι άλλο.
1: Να μας θυμίσει για το βαπόρι εκεί που έκαμπνε μπάνιο στην, γιατί τους είχαν σταματήσει για έλεγχο.
0: Τι έγινε με το βαπόρι πάλι?
1: Α, εντάξει, ξεχάσεις κι εσείς, ε.
0: Ναι, α, με τα ναρκωτικά λέτε. Α, όλος ο κόσμος πέρα, από το Ζαμπέτα μέχρι τον Διονυσίου, ναρκωτικά πέρα.
1: Τώρα όλοι, άλλο παίρνω, άλλο ναι. Δίνω, έχει διαφορά.
0: Α, λες για εμπόριο, για εμπόριο λες.
1: Τι τους είχαν φάψει τότε, πέσαν όλοι πάνω τους.
0: Κατάλαβα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου, καλημέρα. Έχει δίκιο ο άνθρωπος, είναι το βαπόρι και στη μέση. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Έχει φαγωθεί με
0: τους λαγκοκέφαλους. Έχει φίλε, αφού έχει πλάκα να
2: πούμε. Έτος το καλοκαίρι, σου μιλάω ντόμπρα, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος θα σε δαγκάσει.
0: Ωραία, δεν τρέπεσαι να είμαι. Αυτό είναι
2: θόνος. Θα σε δαγκάσει. Και θα... δεν ξέρω και πού θα σε δαγκάσει.
0: Ρε, τώρα θα πάρω τα μέτρα μου. Παίρνω καινούρια, θα πάρω μαχαίρια από τέτοια πράγματα. Τώρα θα εξοπλιστώ, θα γίνω σαν να στα κόστα.
2: Θα σε βρει, μπόστιγο θα σε βρει, θα την ανάψει να ξέρει.
0: Πάντως άμα το λαγκοκέφαλο. Θα περπατήσω σαν τον Ιησού Χριστό εγώ πάνω στη θάλασσα.
2: Η μάνα μου σχορεμένη,
0: ναι.
2: Όταν μας έκοβε να πάμε, μια φετούλα θα σας κόψω. Μια φετούλα.
0: Μια φετούλα. Ναι.
2: Πέντε δάχτυλα χοντρή.
0: Ξέρω, βρε, τα ξέρω. Σου, είναι,
2: δεν μπορούσες να τη δαγκάσεις.
0: Είναι βασανιστικό.
2: Είχαμε στην τουαλέτα ένα πουταγωγό. Έτρωγα μια, δυο, τρεις, ξέρω εγώ, πετούσα την υπόλοιπη μέσα. Και κάποια στιγμή για κάποιο λόγο ανοίξαν από κάτω και βρήκαν κάτω Κωνσταντίνα σε φωτοράς.
0: Νεκροταφείο τροφίμων.
2: Τρεις μέρες έτρωγα ξύλο.
0: Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Όλοι από τα ίδια μαγαζιά περάσαμε τελικά. Την ίδια διαπαιδαγώγηση είχαμε. Λοιπόν, ένα τραγούδι με αυτό θα κλείσω σήμερα. Το χρωστούσα από το πρωί. Αφαιρεωμένο, γιατί κανένα ερωτικό δεν παίξαμε σήμερα. Πιάσαμε να πούμε τα σοβαρά και τα έτσι και τα αλλιώς και τα κασελάκια και τα τσίπρικα. Αφαιρεωμένο το τραγουδάκι, θα τα ξαναπούμε το απόγευμα στις 8.

0: Καλά, καλέ, που πήγε αυτός? Του είπα ότι έχουν προσφορές στον Γκρέκο και έφυγε, παιδιά. Άφησε την εκπομπή και έφυγε. Αλήθεια σας λέω.
1: Παιδιά, να κλείσει εκδρομή.
0: Είναι δυνατόν, παιδιά, αλήθεια σας λέω. Ο Κώστας Μπαρμπαγιάννης άκουσε ότι πρέπει να κλείσεις νωρίς για τις εκδρομές του καλοκαιριού και επειδή άργησε, τρέχει. Παράτησε την εκδρομή, την εκπομπή και έφυγε να κλείσει εκδρομή. Έλεος. Πάντως, αν θέλετε πακέτα υψηλών προδιαγραφών για να πάτε και εσείς στις διακοπές σας, Νέα Υόρκη, Μεξικό, Ιαπωνία, Κίνα, Αιθιοπία, Ουγκάντα, Ζανζιβάρι, Μαρόκο, Τουνησία κτλ. Όλα τέλεια σχεδιασμένα με εξαιρετικούς και έμπειρους συνοδούς για να νιώθετε ασφαλείς σε κάθε σας βήμα. Greco.gr, Greco Travel, Ναυάρχου Κοντουριώτου 19, κάτω στο λιμάνι και 2310 55 55 56. Τώρα θα δείτε και τον Κώστα Μπαρμπαγιάννη εδώ κάτω να τρέχει να πηγαίνει στην Κοντουριώτου, παιδιά. Κάτσε καλέ, δεν ξέρω αν άνοιξε ακόμα ο Γκρέκος.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 8, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 7.30 σε φορτηγό στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στον Δήμο Παύλου Μελά. Στο σημείο έχουν σπεύσει δύο υδροφόρα οχήματα με 6 πυροσβέστες. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση για τις αλλαγές για 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με τη νέα νομοθετική ρύθμιση, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά, καθώς οι τόκοι θα υπολογίζονται επί της δόσης και όχι επί της συνολικής οφειλής. Επιπλέον, οι αναδρομικές καταβολές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί θα αφαιρούνται από το κεφάλαιο της οφειλής, μειώνοντας το συνολικό υπόλοιπο των δανείων. Στη Βουλή διαβιβάστηκε αίτημα των Βελγικών Αρχών για άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate μετά από ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε εις βάρος του. Τις επόμενες ημέρες θα προγραμματιστεί συνεδρίαση της Επιτροπής Διοντολογίας, η οποία θα εισηγηθεί στο τέλος μετά από ψηφοφορία την πρότασή της στην Ολομέλεια. Χαστούκι στον Ντόναλντ Τραμπ από την γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία ενέκρινε ψήφισμα για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 50 ψήφους υπέρ και 48 κατά, με 4 ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές να συντάσσονται με τους δημοκρατικούς. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε τη στιγμή που, όπως ανέφερε, το Ιράν βρισκόταν υπό ισχυρή πίεση. Έχω το Ιράν στα σχοινιά, έτοιμο να καταρρεύσει, και η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών αποφασίζει να προχωρήσει σε μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία για τον νόμο περί πολεμικών εξουσιών, έγραψε χαρακτηριστικά στο Truth Social. Πέμπτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Κατά την πρώτη μέρα των διαπραγματεύσεων, οι διαβουλεύσεις ολοκληρώθηκαν ύστερα από περισσότερες από 8 ώρες, χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Την απόσυρση όλων των Ισραηλινών στρατευμάτων από τον Νότιο Λίβανο βάσει προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος αξίωσε η Χεσμπολά, δεσμευόμενη πως θα επιτρέψει στον Λιβανικό στρατό να αναπτυχθεί στην περιοχή. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης που ξεκίνησαν το 2022, το Bay Hammam, γνωστό και ως Λουτρά Παράδεισος, αποδίδεται εκ νέου στη Θεσσαλονίκη. Τα εγκαίνια του μνημείου θα γίνουν σήμερα στις 7.30 το απόγευμα από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό και τον τουρισμό έπειτα από απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Η κινητοποίηση αφορά εργαζομένους σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφέ και άλλες επιχειρήσεις του κλάδου. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων είναι η εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η αντιμετώπιση της εντατικοποίησης και η ουσιαστική προστασία των εποχικά εργαζομένων. Τρεις συγκεντρώσεις θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη, στις 10 στο Ηλέκτρα Παλάς, στις 10.30 στον ΕΦΚΑ της Αριστοτέλους στο τέλος και την ίδια ώρα στην πλατεία Μοριχόβου στα Λαδάδικα.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Λίγες νεφώσεις και βροχές σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 26 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 29, στο Κιλκί τους 30, στις Σέρες τους 32, στη Βέρεια τους 33 και στα Γιαννιτσά τους 34 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 30. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό.
5: Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
8: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
9: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
10: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για τον μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
11: People have repower. People have repower.
12: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
14: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
15: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
16: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
17: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
18: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
19: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
18: Οικημα Real Estate. 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
20: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

δεν είναι ορισμένες μέρες που είναι ξεχωριστές στη ζωή του καθενός, κάθε ανθρώπου. Δεν είναι κάποιες στιγμές που λες, ρε παιδί μου, αυτές είναι πραγματικά μοναδικές. Πολλές είναι στη ζωή μας. Έτσι κι αλλιώς κάθε στιγμή είναι μοναδική. Αλλά εκείνη η βραδιά όταν πάει 12 μεσάνυχτα, και έρχεται η επόμενη ημέρα, και αυτή είναι η 24η Ιουνίου του 2026, και ξέρεις ότι εκείνη τη στιγμή ο γιος σου έγινε 18 χρόνων, νιώθεις κάπως. Ζητώ την κατανόησή σας, αλλά όπως για κάθε μία, κάθε έναν γονιό, έτσι και για μένα σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα, γιατί το μεγάλο μου παλικαράκι ενηλικιώθηκε. Έγινε 18. Πόσα χρόνια σκεφτόμουν πότε θα γίνει, πώς θα είναι στα 18, όταν θα ενηλικιώσω.

Άντε και αύριο που θα βρουν, θα βγουν, θα δοθούν οι βαθμοί να πάρει το δώρο της ζωής του. Γιατί πάλεψε πάρα πολύ και εύχομαι να ευοδοθούν αυτές του οι προσπάθειες. Το ότι τον αγαπώ, όπως και τον μικρό βέβαια, νομίζω ότι τον αναπνέει καθημερινώς. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, 17 λεπτά μετά τις 8. Συγγνώμη για αυτή μικρή εισαγωγή, αλλά μια συγκίνηση την νιώθεις ρε φίλε. Καλημέρα, αλλά καλημέρα με προβλήματα από ό,τι βλέπω αρκετά στους δρόμους. Στην περιφερειακή έχουμε θεματάκια και προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά. Ένα φορτηγό το οποίο εδώ και ώρα ταλαιπωρεί τον οδηγό, αλλά ταλαιπωρεί και άλλους οδηγούς, την Ανδρέα Παπανδρέου. Την επομένη ρε φίλε. Χθες αφιερώματα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Σήμερα η οδός Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη κατέστη προβληματική και είναι.

Ναι ρε, κούκλος. Τον ανέβασε η μάνα του σταδιακά. Πώς ήταν μικρούλης, χρόνο με το χρόνο και τι παλικάρι έχει γίνει. Κούκλος, τη μάνα το έμοιασε. Ψέματα, εμένα μοιάζει, μου το λένε όλοι. Την κυρακούλα μοιάζει. Λοιπόν τώρα, να τα αφήσουμε λίγο αυτά γιατί και τι δεν έχουμε. Και τι δεν έχουμε. Έχω ήδη προτάσεις. Τον είδαν εδώ ακροάτριες, ακροατές, γιατί έκανα ωραίο βιντεάκι σύζυγο στο, το ανέβασα και εγώ στο Facebook. Και τον το λιγουρεύεστε, ε? Άμα θέλω τον κρατήσω μέχρι τα 50 στο σπίτι. Λοιπόν, το μεσημέρι θα έχουμε 31 βαθμούς Κελσίου. Βλέπω συννεφάκια και ήλιο. Βλέπω αργότερα βροχούλα όμως από το απογευματάκι και έπειτα σταγόνες. Αργότερα περισσότερο νεράκι μέχρι και αύριο το πρωί. Τα μποφοράκια θα είναι 2-3 έως και 4 και η υγρασία θα είναι στο 40-50-55%. Δεκάδες χιλιάδες οικογενειών περίμεναν την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία θα εφαρμοστεί απολύτως, κάθετα και οριζόντια, όσο και αν ενδεχομένως κάποιες τράπεζες ή fan servicers θελήσουν να ταλαιπωρήσουν τους πολίτες. Είναι απόφαση του Αρείου Πάγου, συνεπώς ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες για τα κόκκινα δάνεια, καθώς άλλαξε, αλλάζει ο τρόπος προσδιορισμού. Τις δόσεις. Και μάλιστα οι διαφορές θα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Τώρα ένα ερώτημα το οποίο ετέθηκε, τίθεται, είναι αν αυτό, αφού πάρθηκε η απόφαση, ελήφθη η απόφαση από τον Άριο Πάγο, αν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την ισχύ του νόμου, της ρύθμισης αυτής, και εκείνοι οι οποίοι έχουν τελειώσει. Δηλαδή αν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν χρήματα πίσω από τις τράπεζες, τα funds και τους services.

Είδα τη σχιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Γνωστό, νομίζω ότι η πρώτη η οποία το θέσπισε, η πρώτη η οποία το θέσπισαν, συγγνώμη, νομίζω, δεν είμαι βέβαιος, ήταν στο Πασόκ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία παλιά, δεκαετίες πίσω. Ότι δηλαδή σε κάθε υπουργείο της κυβέρνησης υπήρχε ένας στέλεχος της αντιπολίτευσης που ήταν ο σκιώδης υπουργός. Δηλαδή παρακολουθούσε βήμα προς βήμα τις αποφάσεις, επιλογές του κάθε υπουργού και γινόταν εξειδικευμένα αντιπολίτευση. Ο Αλέξης Τσίπρας χθες παρουσίασε μια σειρά στελεχών. Ωραία στελέχη, καμία σχέση με εκείνα τα στελέχη του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλει να τον βλέπει, δεν θέλει να τον ξέρει τον ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας. Παρουσίασε λοιπόν μια σειρά στελεχών, αργότερα μπορεί να πάμε και σε ονοματολογία. Απλά θα ξεχωρίσω την περίπτωση ενός, ο οποίος με τις αγροτικές κινητοποιήσεις έβγαινε συνεχώς στα κανάλια και πολύ καλά έκανε. Αλλά σας έλεγα από τότε για αυτόν και για αρκετές και αρκετούς όπως αυτός, ο απότερος απότατος στόχος ήταν να συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια. Δεν ήταν δηλαδή, γιατί έβγαιναν και έλεγαν, ξέρω εγώ, Πορτοσάλτε, είναι παπαγαλάκι της κυβέρνησης, τα κανάλια, τα βοθροκάναλα, τα συστημικά, τα έτσι, τα αλλιώς. Αλλά και αυτοί είχαν απότατο στόχο, σκοπό, να συμπεριληφθούν σε ψηφοδέλτια των κομμάτων. Ένας-ένας πλέον φανερώνονται. Χθες μάθαμε για τον κύριο Μόσχο. Καλή περίπτωση, δεν σου λέω, αλλά... Είδατε ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα και αριστερά και δεξιά και στο κέντρο. Έμα. Πολιτικό σχόλιο. Δεν πρόλαβα να βρω την συνέντευξη που είχα δώσει, την κουβέντα που είχαμε, τη συζήτηση στο One Channel ή στην Ερτρία. Ήμουν καλεσμένος όταν ο Τσίπρας ανακοίνωσε ότι κατεβαίνει. Είχα πει τότε ότι στο Μέγαρο Μαξίμου θα τρίβουν τα χέρια τους, γιατί πολύ σύντομα θα δημιουργηθεί ένα δίπολο, όχι ισοδύναμο, γιατί χρειάζεται χρόνο ο Τσίπρας και δεν ξέρω αν και με την προσθήκη χρόνου μπορέσει να πάει πολύ ψηλά δημοσκοπικά, δεν νομίζω, θα αργήσει. Αλλά σε κάθε περίπτωση έλεγα τότε, 1,5-2 μήνες πριν, μπορώ να το βρω, να το δώσω, γιατί τώρα το ψιθυρίζουν κι άλλοι. Σας έλεγα ότι είναι ευτύχημα, εξαιρετικό νέο για τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία ότι ο Τσίπρας επιστρέφει. Γιατί μπορεί και έτσι θα γίνει να συσπυρώσει κόσμο, όπως και έγινε και γίνεται, και πολύ καλά κάνει και συσπυρώνει κόσμο ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ το χαίρομαι και το λέω ειλικρινώς. Αλλά την ίδια ώρα συσπυρώνει και τη Νέα Δημοκρατία, η οποία στις δημοσκοπήσεις αρχίζει πάλι και τσιμπάει κάποιες μονάδες προς τα πάνω. Γιατί μέχρι πρότινος υπήρχε μια χαλαρότητα σε υπερθετικό βαθμό του κόσμου, ο οποίος για τους όποιους λόγους, ένα θυμό, μια δυσφορία, μια αγανάκτηση, την ένιωθε και ήθελε να την εκφράσει και δημοσκοπικά, βλέποντας ότι από την άλλη πλευρά, γιατί τότε ήταν ο Ανδρουλάκης, ήταν ο Φάμελος, ήταν άστο. Βλέποντας τώρα ότι υπάρχει ένας πονηρούλης, έξυπνος, επικοινωνιακός τύπος Αλέξης Τσίπρας, και επειδή οι μνήμες... Οι μνήμες, λέω, υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος λέει, δεν είμαστε για χαζομάρες, δεν είμαστε για πειραματισμούς, δεν είμαστε να επιστρέφουμε στα καραγιοζηλίκια, και υπάρχει συσπήρωση γύρω και γύρω από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά τα έλεγα 1,5-2 μήνες πριν, έτσι. Λίγο μυαλό ήθελε, όχι τίποτε σπουδαίο. Ο Μιχάλης τι μας λέει εδώ, Μιχάλη μου, καλή σου μέρα. Μισό λεπτό. Καλημέρα, λέει, κάθοδος Παπα-Νικολάου είναι κολλημένη, δεν ξέρω αν έχει συμβεί.
κατεβαίνουν και ασθενοφόρα, αλλά για να βγεις από το Ρετζίκι χρειάζεσαι σίγουρα πάνω από μισάρο. Μιχάλη μου, ναι, γιατί παρακάτω έχουμε ένα φορτηγό το οποίο πήρε φωτιά και προκαλεί ζητήματα, προβλήματα και στην έξοδο από Νεάπολη και σε εσάς οι οποίοι κατηφορίζετε. Ο Θάνος λέει: καλημέρα, οι εξεγείροντες συνδικαλιστές, οι αγροτοπατέρες που εξαργυρώνουν την οργή τους με το βουλευτιλίκι είναι πλέον πολύ απαρχαιωμένη τακτική των πολιτικών. Εύα, καλημέρα. Ευχαριστώ για τις ευχές. Γεια σου Δήμητρα, γεια σου Άκη. Γεια σου Λάζαρε, Γιαννούδη, σύντροφε. Ευχαριστώ για τις ευχές. Γεια σου Θεόδωρε, Χρυσούλα, Πέτρο, Νικόλα, Δαμιανέ, Γιώργο, Σίλβη, Χρήστο, Μάκη. Γεια σου ρε Μαριό, να χαίρεσαι και στο Γιαννάκη.

Γεια σου Νικόλε, κατέβαλε η Δημήτρη να σκίσεις. Άσε να ανέβω πρώτα. Άσε να γίνω σαν τη χρωμοδομή. Χρωμοδομή προηγείται από το 1988 σε ό,τι αφορά χρώματα και μόνωση. Καινοτομίες, στη σελίδα της χρωμοδομής θα βρείτε υπέροχα πράγματα, σπουδαία πράγματα, τα οποία για εσάς εφευρίσκει η χρωμοδομή και σας τα προσφέρει. Μας τα προσφέρει. Γιατί προηγείται πάντα. Γεια σου Σίμω. Έλα καλημέρα, γράφει ο Σίμος. Άκου τραγουδάρα. Και επειδή το τραγούδι αυτό αρέσει πάρα μα πάρα πολύ, μα πάρα μα πάρα πολύ σε μια εξαιρετική μου φίλη, πάρ' το από την αρχή.

0: Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερο.

Αρέσει μου. Άκου λέει τους ακροατές, κατέβασε εκλογές. Έχεις ρεύμα λέει και δεν είναι ΔΕΗ. Γεια σου Νατάσα κουκλάρα μου όμορφη. Ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Αθηνόδωρε καλημέρα. Λεωνίδα καλημέρα και σε εσένα και στην Αναστασία και στον Αθανάσιο. Να αισιοδοξείτε ωρε. Μην αφήνετε τους μίζερους επαγγελματίες μίζερους να στραβώνουν περισσότερο τη ζωή σας. Μικρή

0: Μη γίνετε σαν τον Λαζόπουλο.
1: Αυτό το καθεστώς είναι πολύ άγριο. Πάρα πολύ άγριο και πάρα πολύ αδύστακτο.
2: Άρα
1: και ναι, ναι, ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Σαν κάθε απατεώνα, δεν... λαϊκιστή, δημαγωγό, τυποτένιο, ο οποίος τα κονόμησε χοντρά από το σύστημα στη χώρα μας.
2: Οπότε θα σου πει ο άλλος δηλαδή.
0: Και λέει με πολύ μεγάλη ευκολία κάθε ηλιθιότητα που έχει στο μυαλό του.
2: Εντάξει, αν φύγει ο Μητσοτάκης.
1: Δεν είναι σωστό.
2: Και θέλω να πεις τι εισπράττεις από την κοινωνία. Αυτό σου λέει η κοινωνία. Δηλαδή, έχω γκώσει, έχω πλαντάξει.
1: Η κοινωνία λέει πώς θα φύγει. Πώς θα φύγει, δεν φεύγει. Τι κάνουν, πώς θα κάνουν έτσι. Πώς θα φύγει, πώς θα απαλλαγούμε από αυτόν. Τι θα κάνουμε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δηλαδή είναι σε μια κατάσταση φοβίας. Μιλάμε, δεν το θυμάμαι.
0: Επίτηδες το ξαναβάζω το ηχητικό. Γιατί έχω συγχαθεί τους γελίους ανθρώπους. Και πρέπει να αυτοεκτίθενται.
1: Και τυχαία. Από το σπίτι μου δεν το λέγανε. Δεν λέγανε τίποτα. Συχεία. Το σπίτι μου. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Καταλάβαινε. Απλώς και παίζαμε. Είχαμε κάνει παιχνίδι τότε τη δικτατορία. Ήμασταν πιτσιρίγια, θυμάμαι. Και έβγαινε ο στρατιωτικός νόμος. Και το παιχνίδι ήταν αν θα μπορέσουμε να περάσουμε από τη μία πόρτα στην απαράδοση στην άλλη του δρόμου χωρίς να μας πυροβολήσουν. Αυτό ήταν το θέμα μας. Τρέχα. Να μας πυροβολήσουν.
0: Ακούστε γελία πράγματα από γελίους ανθρώπους. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, λένε. Συγκρίνει τη Χούντα ότι φοβόμασταν να μας πυροβολήσουμε με την σημερινή εποχή. Αυτός, όπως και πολλοί όπως αυτός, που με πολύ μεγάλη ελευθερία, ελευθεριότητα, λέει ό,τι μακακία έχει στο μυαλό του. Λέμε ό,τι μακακία έχουμε στο μυαλό μας, άντε να χρησιμοποιήσω πρώτο το πληθυντικό.

Γενικώς κυνηγάμε τους λαγοκέφαλους, τους ηλιθιοκέφαλους πρέπει να κυνηγάμε σε τούτον εδώ τον τόπο. Τι φταίνει οι λαγοκέφαλοι, στο κάτω κάτω γραφής αυτό ξέρουν να κάνουν. Οι λήθοι όμως ξέρουν, οι λήθοι, πολλοί από δάφτους ξέρουν να κάνουν και το σωστό, αλλά επιλέγουν να κάνουν ό,τι πουλάει, ακόμη και αν ο τρόπος με τον οποίο το κάνουν είναι ό,τι πιο εσχρό.

ground gigantesco. Έβλεπα χθες τον Χρήστο τον Γιαννούλη, το λυπήθηκε η ψυχή μου. Χρήστο μου, δεν ξέρω αν σου μεταφέρουν εκεί φίλοι γνωστοί. Έχουμε κοινούς φίλους γνωστούς. Σε λυπήθηκε η ψυχή μου πραγματικά. Ήτανε στο One. Τι θες και πας ρε Χρήστο. Στο One ήταν στο Action, νομίζω. Τέλος πάντων, κάπου ήταν. Στο Action 24. Το λυπήθηκα γιατί ακόμη και η Καλογεροπούλου του τάχωσε. Του λέει: ρε φίλε, τι ακριβώς θέλετε? Λέει: την Πέμπτη θα συνεδριάσουμε, λέει, εμείς. Τώρα τα λέει: εμείς μιλάει για το 0,5%. Δηλαδή, θεωρεί ο Φάμελος, ο Γιαννούλης, ο Παπάς, ο Πολάκης, δεν ξέρω ποιοι άλλοι έμειναν, ότι είναι, ξέρω εγώ, ότι αυτό το 0,5% είναι ικανό να επιβάλλει, να επηρεάσει τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, τι ζητούν τώρα οι εν λόγω? Να κάνει κολοτούμπα, κάνει κολοτούμπες ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είπε ότι δεν σας θέλω πακέτο. Θα περάσετε face control. Μας τα έλεγε προχθές εδώ και ο κύριος Νιφούδης. Ότι ακόμη και ο Φάμελος πρέπει να κάνει αίτηση στο My Ελλάς. Πώς είναι το My Data και τα λοιπά. My Ελλάς. Πρέπει να κάνεις αίτηση για να σε δεχθεί ο Τσίπρας. Αλλά ξεφτιλίζεστε τόσο πολύ που ακόμη παρακαλάτε εκεί. Παρακαλάτε. Τελειώσατε ρε. Πάρτε 6-7 μισθούς ακόμη. Εσείς πρέπει να είστε οι μοναδικοί οι οποίοι παρακαλούν στην Ελλάδα να γίνουν οι εκλογές τον Μάρτιο. Όχι οι μοναδικοί. Είστε μεταξύ εκείνων οι οποίοι θα θέλατε να γίνουν οι εκλογές Μάρτιο, Απρίλιο. Να μην γίνουν οι εκλογές, να παραμείνει η Βουλή με την παρούσα σύνθεση. Γιατί στα αζήτητα είστε. Και επειδή είστε στα αζήτητα, λέτε ας παραταθεί η θητεία της Βουλής όσο γίνεται περισσότερο. Μηνιάτικα είναι αυτά, προνόμια είναι αυτά, λεφτουδάκια είναι αυτά. Εδώ άλλος έγινε μικιός. Ο Αβραμόπουλος λες και είχε ανάγκη από 5.000 ευρώ το μήνα. Ο αθεόφοβος. Και πού είσαι Θεόφιλε, επειδή ακούς, σ' άκουσα το πρωί που πήγες να σχολιάσεις την άποψή μου, δεν την αλλάζω. Το ζήτημα είναι αμιγώς ηθικό για τον Αβραμόπουλο. Θα θωωθεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θα τον βάλουν φυλακή, εκτός άμα υπάρχει τίποτε ύποπτο αναφορικός με τη λειτουργία αυτής της ΜΚΟ, το οποίο ήταν σε γνώση του Αβραμόπουλου. Δεν το ξέρω. Αλλά το θέμα είναι πέρα για πέρα ηθικό. Είναι ο κύριος τίποτα, όπως έλεγε ο Πάγκαλος. Και το αποδεικνύει από αυτή τη συμπεριφορά. Έχει ανάγκη να παίρνει 5.000 αργομιστία. Αυτό είναι το θέμα, κατάλαβες? Αυτά είναι τα κακά μαθήματα. Αυτά είναι τα κακά μηνύματα που εκπέμπονται από διαφόρους. Όταν τα κάνουν οι άλλοι είναι κακοί, συχαμεροί, βρωμεροί, άθλοι. Όταν τα κάνουν οι δικοί μας, εντάξει, ναι, αλλά δεν είναι παράνομο και άστο. Κάτσε κάπου, διάβασα κάτι καλό, διάβασα ένας Αντώνιος, κάτσε λίγο, στα πεταχτά το είδα μισό. Ωραίο. Πιστοποιητικό φρονημάτων το έλεγαν παλιά οι αριστεροί. Τώρα υπογράφουν ο ένας τον άλλον. Φίλε Αντώνη, φοβερό. Όχι ρε εσύ Στέφανε, σιγά να μην ακούσω την Ακριβοπούλου. Άσε με τώρα. Αντώνη, έχεις γράψει κορυφαίο, θα το πάρω. Θα το ανεβάσω, θα στο κλέψω, θα το ανεβάσω. Θα βρω έναν τρόπο να το κάνω σοσιαλίστικο, σοσιαλμιντίστικο και θα το ανεβάσω. Πάρα πολύ ωραίο ρε φίλε. Πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων ζητούν οι αριστεροί από τους αριστερούς. Υποταγή. Τους χορεύει ο Αλέξη Τσίπρας, μαγιά του. Μαγιά του.

Όπως είσαι, γιατί βλέπω βγάζεις πολύ καπνό, βγάζει η εξάτμιση του αυτοκίνητου σου πολύ καπνό, αλλά έτσι κι αλλιώς είναι η ώρα να περάσει από έλεγχο κταίο και το έχεις, νομίζω, παραμελήσει. Στην ΟΤΕΚΟ δεν σε αφήνουν να το ξεχάσει, ενημερώνουν γέρος, κλείνεις ραντεβού και πολύ άνετα, εύκολα εξυπηρετήσε χωρίς αναμονή σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά φιλικό, από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό. Οι εγκαταστάσεις της ΟΤΕΚΟ υπερσύγχρονες εδώ στα ανατολικά της πόλης.

Σιγά σιγά μπαίνουμε για τα καλά. Μπήκαμε δηλαδή στο καλοκαίρι. Αν θα έχουμε τώρα 2-3 μέρες βροχούλες και λίγο έτσι θερμοκρασία πιο ανθρωπινά, σε να καούν οι Ευρωπαίοι. Καίγονται, σου λέω. Καίγονται, σου λέω. Γι' αυτό είναι καιρός και έχει κρουαζιέρα. Άκουγα νωρίτερα το διαφημιστικό του Gregor Travel και πρέπει να σου πω ότι ξεσηκώθηκα. Είναι κάτι το οποίο πάντα ήθελα, θέλω να κάνω, θα το κάνω κάποια στιγμή. Μια ωραία κρουαζιέρα και έχει 3 αναχωρήσεις από ό,τι γνωρίζω. Και μάλιστα θα έχεις την ευκαιρία να ταξιδέψεις στο Ιόνιο, να πας Κεφαλονιά, να πας Ντουμπρόβνικ, να πας Μπάρι, να πας Κέρκυρα και να ζήσεις αυτήν την εμπειρία της κρουαζιέρας με την οικογένειά σου, με την τον σύντροφο, με παρέα, μόνος. Πώς παλιά πηγαίναμε στο Άγιο Όρος. Δικαιολογία ήταν, αλλά λέγαμε πάμε στο Άγιο Όρος. Από τότε που βάλανε κινητή τηλεφωνία στο Άγιο Όρος, κόπηκε η κίνηση που έλεγε ο άλλος στη σύζυγο. Θα πάω στο Άγιο Όρος με κάτι φίλο. Δεν έχει σήμα εκεί. Τώρα έχει και παράγει σήμα, έχει 5G. Οι μοναχοί έχουν και 5G, οπότε καλύτερα να πεις ευθέως θέλω να πάω μια κρουαζιέρα μόνος.

περισσότερες πληροφορίες ή από τη σελίδα στο Facebook ή στο ίντερνετ. Εντάξει, εντάξει, το όφιλε, εντάξει, εντάξει. Έβαλε λεφτά από την τσέπη του για να ανοίξει το κέντρο υγείας στον Εύος μου, εντάξει, εντάξει. Βοηθήστε το κόμμα, Θεόφιλε. Το κόμμα πρέπει να φέρει κι άλλο κόσμο. Και για να φέρει κι άλλο κόσμο, όταν γίνονται στραβά και ανάποδα,

0: Υπέροχο τραγούδι δεν ήταν. Ήταν και παρά ήταν.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια, μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια, μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια, μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Τσιγκουετέρε από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
8: Η αλλαγή της εποχής επιβαρύνει το πλυντήριο ρούχων με περισσότερες πλύσεις για τα ρούχα που θα φυλαχθούν στις δουλάπες. Τα νέα πλυντήρια ρούχων LG είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν μεγάλα φορτία πλύσεις, να καταναλώνουν την ελάχιστη ενέργεια και να προσφέρουν το μέγιστο βαθμό καθαριότητας. Και με δώρο έναν ατμοκαθαριστή χυρός για φρεσκάρισμα των ρούχων, οι Electronet Παμπουκίβης Νικολαίδης και LG σας παρέχουν την ολοκληρωμένη λύση για τη φροντίδα των ρούχων. Electronet Παμπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
10: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
11: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
10: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
13: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργασία.

0: ψυχαγωγία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα.
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Και αν η πώληση σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
7: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
9: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
10: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
11: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
12: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
13: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
12: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
13: Η μυθική Ιθάκη.
12: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
13: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
12: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
13: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
12: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
13: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
16: Σ, σ, σ, σ, σ, σ, σ, σ, σ.
3: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
16: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
17: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
18: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
19: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

5 λεπτά πριν από τις 9 στον Status 107 και 7 συντονισμένοι. Έμαθα μόλις τώρα κάτι ενδιαφέρον από τη Βιργινία. Θα έρθει, θα μας το πει η ίδια. Ξέρετε γιατί τσαντίζω μόρες ώρες? Γιατί όταν λέμε κάποια πράγματα μας την πέφτουν διάφοροι και μετά από λίγο διάστημα αποδεικνύεται της πράγμασης ότι είχαμε δίκιο, αλλά εκεί νιώθεις ένα θυμό και εσύ, αλλά δεν θες να ξεσπάσεις. Τι εννοώ? Σε λίγο θα έρθει η Βιργινία, σας δώσει το νεότερο. Πάμε τώρα να διαβάσουμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα, έχοντας δίπλα έπιπλα Μαρμαρίδη και έχοντας σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδη μπαζάρ επίπλου για το καλοκαίρι, με έπιπλα μοναδικά για κάθε χώρο του σπιτιού και τιμές ειδικές. Λοιπόν, η Καθημερινή γράφει: πουλούσαν κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια μετρητές? Ανησυχία για το φλερτ Καΐρου Άγκυρα, στη στάση της Αθήνας, κλειδί ικανότητα άμεσης λήψης αποφάσεων. Συνέδριο Money Review. Ένας νέος κύκλος ανοίγει για τον Άντε το Κούμπο. Στα νέα διαβάζω το παράδοξο με τους δικαιωμένους συνταξιούχους, επιστροφές τους κληρονόμους. Επειδή πολλοί δικαιούχοι απεβίωσαν και δεν πρόλαβαν να εισπράξουν τα αναδρομικά. Μόλις 20.000 από τις 370.000 ήταν μέχρι σήμερα οι τυχεροί, θα μας τα πει αργότερα ο Γιάννης Οσοπασής. Καθολικά αναδρομικά και άτοκα είναι ομοθετική λύση για τα κόκκινα δάνεια. Ευρωδικαστήριο Δικαίωση, Βαγγέλη Μαρινάκη, καταδικάστηκε το ελληνικό κράτος για ενέργειες και δηλώσεις των Τσίπρα, Καμένου, Κοντονή. Για τις γνωστές εκείνες υποθέσεις, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έριξε χαστούκάκι, δικαιώντας τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Πανελλαδικές, μηχανογραφικό, τα κρυμμένα μυστικά. Αύριο θα έχουμε τις βαθμολογίες, συμπληρώνουμε σιγά σιγά μηχανογραφικά για να δούμε πόσα πίδια έχει ο Σάκος. Οι απογευματινοί μηδενίζονται, οι τόκοι επιστρέφονται τα χρήματα. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή τροπολογία Πιερακάκη. Τον κύριο Πιερακάκη θα τον έχουμε εδώ την Δευτέρα. Λίγο αργότερα θα έχουμε τον Καρχιμάκη. Είναι γιος του Καρχιμάκη, του Μιχάλη, θυμάστε, στελεχάρα Πασόκ, επικεφαλής εκεί της Επιτροπής Τεκμηρίου Σκανδάλων. Ο μπαμπάς, ο Μιχάλης ο Καρχιμάκης. Τώρα έχουμε τον ιό, δυναμικό στέλεχος. Θα δούμε λίγο τι θέλει ακριβώς το Πασόκ, που το πάει και πάει τεταρτοπέμπτο σε κάποιες περιφέρειες. Αν και νομίζω δεν θα πάει πέμπτο, γιατί η Χριστιανού είναι σε καθοδική πορεία, η Πλεύση Ελευθερίας είναι σε καθοδική πορεία, η Ελληνική Λύση έχει κάνει ταβανάκι, ο Σαμαράς θα ψηλοεπηρεάσει εκεί εσωτερικά τα σχήματα αυτά, θα ζημιώσει βέβαια και κάπως τη Νέα Δημοκρατία. Έχει ενδιαφέρον. Ο Έλληνας Μίδας του NBA με έδρα το Μαϊάμι και φωτογραφία του Αντετοκούμπο, ίδιο νούμερο, το 34. Αυτός γιατί έβαλε το 34, είχε πει ποτέ, ξέρεις Άρη, αν και ο Άρης το έχει δουλειά, γιατί επέλεξε το 34? Νούμερο 61 παγκοσμίως και 15ο στην Ευρώπη το Καποδιστριακό. Ποια σχολεία κλείνουν, συγχωνεύονται και πού ιδρύονται νέες μονάδες? Πέταξε από την Ελπίδα ο Πτέραρχος. Τι είναι αυτός, έφυγε κι άλλος? Φεύγουν. Μπαίνουν, βλέπουν ότι δεν φεύγουν. Αφού όλη η δουλειά έγινε και γίνεται για το βουλευτιλίγη, ρε σύντροφε. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Θα δείτε τώρα, έχει ένα ζουμπουχτιάρικο νέο η κυρία Δημαρέση. Φρέσκια είδηση. Θα την προσθέσουμε στο Μόσχο για να δείτε πώς παίζεται το παιχνίδι και από τα μικρότερα σχήματα, τα οποία κατηγορούν τα μεγαλύτερα κόμματα, τα συστημικά κόμματα,
για πράγματα τα οποία κάνουν ακόμη χειρότερα τα μικρότερα ή στα μικρότερα κόμματα. Η εφημερίδα των συντακτών. Προεκλογικό μπάλωμα σε έγκλημα διαρκείας. Κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Σκιώδης υπουργοί, η ελληνική αστυνομία έκανε κυβέρνηση. Ελληνική αστυνομία, λέω την, αυτό του Τσίπρα, δεν μου βγαίνει το άλλο. Ελληνική αριστερά, συμπαράταξη, πώς το λέει. Δεν μου άρεσε το όνομα. Γιατί δεν το έκανε ΣΥΡΙΖΑ Plus, ΣΥΡΙΖΑ Pro. Κόκκινη κάρτα από Ντόρα και Αθανασίου για τη συνταγματική αναθεώρηση. Απόφαση οδηγός για το δικαίωμα στην απόδραση, λέει. 30 προσφυγές

Το σπάστη, έχουμε εφάνταστο πρωτοσέλιδο. Κάτσα εδώ, εφάνταστο, δούλεψαν πολλοί συντάκτες. Απεργιακός κλειό σε κυβέρνηση κεφάλαιο για μισθούς συμβάσεις, ένσημα υγεία. Αλλάζουν τη σειρά των λέξεων. Από φαντασία. Πλανέφτρα. Κόκκινα δάνεια, η φιλιά των χρεών πνίγει χιλιάδες νοικοκυριά και απογειώνει τους πληστηριασμούς. Ο ελεύθερος τύπος, ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες, δάνεια νόμου Κατσέλη με εντολή Μαξίμου, η αναδρομική αναγνώριση των τόκων που έχουν καταβληθεί. Ωραίο δωράκι, ωραίο δωράκι. Με άρωμα ΣΥΡΙΖΑ ισχυώδης κυβέρνηση, Τσίπρα γράφει πάνω-πάνω.

0: Μανιφέστο ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες με φωτογραφία Μητσοτάκη Πιερακάκη. Πιερακάκης δίμετρος, έτσι. Περνάει καμιά δεκαριά πόντου στον Μητσοτάκη. Δηλαδή θέση 5 Πιερακάκης, θέση 4 Μητσοτάκης. Ωραία, σήμερα ξεκινάει και το Πανελλήνιο Παίδων. 6 ώρα έχει τζάμπολ το απόγευμα στη Φλόρινα. Με το που τελειώνω την εκπομπή Σφαίρα, έρχεται ο Γκάγκας με σοφέρ θα πάω. Κάτι ντουντούκες πήρα, κάτι κόρνες πήρα, κάτι ταούλια πήρα. Αλλά βλέπω το μικρό πάλι, γιατί έχουμε κάτι θέματα εκεί με τραυματισμούς και λοιπά. Τον βλέπω πάλι στη θέση 5, το θηρίο μου. Πόλεμος του Σμαραγδί με τον κωμικό ηθοποιό πιατά σε βάσου τους νεκρούς. Οργή του σκηνοθέτη για τις παρέες του Κολονακίου. Δεν ξέρω τι έγινε. Ξέρεις εσύ? Μπλόκο σε ληστρικούς τόκους με ρύθμιση ανάσα για χιλιάδες κόσμου, γράφει ο τύπος. Ρύθμιση οξυγόνο για τα κόκκινα δάνεια, γράφει η Κόντρα. Με απόφαση του Κυριάκου Πιερακάκη ο νόμος θα έχει και αναδρομική ισχύ. Πώς και πόσο μειώνονται οι τόκοι και το συνολικό χρέος των δανειοληπτών. Πάω στην ελεύθερη ώρα. 24 χρόνια φυλακή σε υπουργό για τις μάσκετ COVID-19. Η μαφία του κορονοϊού αισθάνεται την καυτή ανάσα της δικαιοσύνης. Εφοπλιστής Λασκαρίδης, ο Μητσοτάκης είναι ο μέση της σύγχρονης πολιτικής. Χθες έκανε παπάδες όμως ο Ρονάλντος. Ρονάλντος. Κάτσε να δω λίγο τι γίνεται στους δρόμους, γιατί γίνεται ένας χαμός από το πρωί σήμερα εξαιτίας δύο συμβάντων, το ένα σημαντικό εκεί στην Ανδρέου Πανδρέου στην Νεάπολη. Εντάξει, έχουμε θεματάκια, αλλά εντάξει. Το μεγάλο πρόβλημα είναι για εσάς οι οποίοι κατεβαίνετε από πάνω, από ρετζίκια με τζίκια πεύκα, και εσείς εκεί βρήκατε να μείνετε. Φύγετε.
1: Πλούτος. Υπερπλούτος εκεί στα ρετζίκια.
0: Υπερπλούτος
1: στις πισίνες και τεστές βουβί.
0: Είδες τι γίνεται, χαμός γίνεται για να κατέβουν από πάνω.
1: Έχει ξεκινήσει από νωρίς, γιατί είχαμε μια φωτιά σε ένα φορτηγό στην Ανδρέα Παπανδρέου και είναι ο δρόμος που συνεχίζει ευθεία πάνω μετά. Και από νωρίς το πρωί έχουμε προβλήματα στην περιοχή.
0: Η political ρύθμιση ανάσα, το είπαμε αυτό. Η Δημοκρατία γράφει κερδισμένη και χαμένη της νέας ρύθμισης για τον νόμο Κατσέλη. Κλείσε κεφάλου δόλια χειραγώγηση της κοινής γνώμης μέσω αχρίας των, λέει, δημοσκοπήσεων. Εμετικό γλύψιμο κασελάκι στον Άδωνη. Live. Αυτοί οι δύο συναντήθηκαν, έκαναν εκεί ένα live. Καλά, ο Άδωνης δεν μπορούσε να έχει κάτω κάτι ένα προστατευτικό, είδε στα παπουτσάκια του. Τα ποδαράκια του τα πήγαινε πέρα εδώ, θα καημένο Λούτζ. Δεν έφτανε μέχρι κάτω. Και δεν είναι και κοντός. Δεν είναι και Τσίπρας. Η Σταρ γράφει νέα ζωή μετά τη Γογό για τον Γκλέτσο. Για τον Γκλέτσο, λέω. Για τον. Πώς μου ήρθε ο Γκλέτσο, για τον Δέλα. Τρία κακουργήματα στην πλάτη του Αβραμόπουλου. Φωτογραφία πάνω, έτοιμα στη Βουλή για άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Με έπιπλα μαρμαρίδι και με υπέροχα καλοκαιρινά μπαζάρ σε όλα τα καταστήματα, διαβάσαμε σήμερα πρωτοσέλιδα εφημερίδα. Έχουμε γαργαλιστικά πραγματάκια και μία είδηση η οποία πραγματικά με έκανε να χαζογελάσω. Δεν τη λέω, θα την πει η Βιργινία σε λίγο, που είναι δικιά της. Εκείνη μου το είπε και δεν θέλω να την κλέψω. Επιστρέφουμε. Δημήτρερη. Αφού πάω να καταναλώσω 1,5 δεν θα προλάβω, αλλά 750 μιλιλίτρα φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Τρία γεμάτα ποτήρια. Χαρίζουν υγεία, διάθεση καλή και σωματική και πνευματική. Έτσι είναι το φυσικό μεταλλικό νερό Διός, γιατί απλά έρχεται από τον Όλυμπο.

0: Σταθμός στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε φορτηγό στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη. Στο σημείο έσπευσαν 3 υδροφόρα οχήματα με 6 πυροσβέστες για την κατάσβεση. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί από εκείνη την ώρα στην περιοχή. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει αλλαγές για πάνω από 100.000 δανειολήπτες που είχαν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά, καθώς οι τόκοι θα υπολογίζονται επί της δόσης και όχι επί της συνολικής οφειλής, όπως εξάλλου αποφάσισε και ο Άριος Πάγος. Οι αναδρομικές καταβολές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί θα αφαιρούνται από το κεφάλαιο της οφειλής, μειώνοντας τον συνολικό υπόλοιπο των δανείων. Όλη η ιστορία είναι μια μπούρδα και δεν υπάρχει ένταλμα σύλληψης, καθώς στην ουσία του είναι άκυρο, δήλωσε σήμερα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος μιλώντας στο Sky για την υπόθεση της δίωξής του από τη βελγική αστυνομία για το λεγόμενο Qatar Gate. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν υφίσταται μίζα, μιας και τα χρήματα που λάμβανε τα δήλωνε στην Ελλάδα και φορολογούνταν. Ανοιχτή επιστολή αποχώρησης από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού δημοσιοποίησε ο τεχνικός σύμβουλος Βασίλης Κοκοτσάκης, ένας άνθρωπος που βρίσκεται από την ημέρα της τραγωδίας στα Τέμπη στο πλευρό της. Στην ιστοσελίδα μας statusfm.gr μπορείτε να δείτε την επιστολή αποχώρησης. Χαστούκι στον Ντόναλντ Τραμπ από την γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς ενέκρινε ψήφισμα για τον τερματισμό του πολέμου με τον Ιράν. Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 50 ψήφους υπέρ και 48 κατά, με 4 ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές να συντάσσονται με σχεδόν το σύνολο των δημοκρατικών. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε τη στιγμή που, όπως ανέφερε, το Ιράν βρισκόταν υπό ισχυρή πίεση. Έχω το Ιράν στα σχοινιά, έτοιμο να καταρρεύσει και η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών αποφασίζει να προχωρήσει σε μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία για τον νόμο περί πολεμικών εξουσιών, έγραψε χαρακτηριστικά. Πίσω στα δικά μας, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης, το Bay Hammam, γνωστό και ως Λουτρά Παράδεισος, αποδίδεται εκ νέου στη Θεσσαλονίκη. Τα εγγένεια του μνημείου θα πραγματοποιηθούν σήμερα στις 7.30 από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό και τον τουρισμό, έπειτα από απόφαση της Γενικής Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Η κινητοποίηση αφορά τους εργαζομένους σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφέ και άλλες επιχειρήσεις του κλάδου. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων, η εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η αντιμετώπιση της εντατικοποίησης της εργασίας και η ουσιαστική προστασία των εποχικά εργαζομένων. Τρεις συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη, στις 10 η ώρα στο Electra Palace, στις 10.30 στον ΕΦΚΑ της Αριστοτέλους και στην πλατεία Μοριχόβου στα Λαδάδικα στις 10.30 επίσης.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Λίγες νεφώσεις και βροχές μετά το μεσημέρι αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρων. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 26 βαθμούς. Στην Κατερίνη τους 29, στα Γιάννητσά τους 34 βαθμούς και στις Σέρες τους 32. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 30 βαθμούς Κελσίου.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
6: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Α Παρί.
13: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
14: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
15: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
14: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
15: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
14: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
16: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Φουλ και λίγα λες.
16: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
16: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
16: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

0: επιστροφή του Ροζ Πάνθυρα. Τώρα θα μου πεις γιατί και πώς και προέκυψε ο Ροζ Πάνθυρας. Μας έλεγε η Βυργινία νωρίτερα εδώ με τον Άρη, λέει, όταν θέλω, λέει, να ερεμήσω, βάζω, λέει, αυτή τη μουσική και ηρεμώ.
1: Εγώ είπα ότι βάζω και το καρτούν.
0: Α, βλέπεις και το καρτούν. Εγώ μόνο τη μουσική, γι' αυτό σου βρήκα τη μουσική. Τι άλλο θες?
1: Βλέπω το καρτούν, γιατί είχε αυτή τη φανταστική μουσική και μου άρεσε πάντα από μικρή ο Ροζ Πάνθυρας. Αυτή η μορφή.
0: Έχεις δει την επιστροφή του Ροζ Πάνθυρα με τον Πίτερ Σέλλερ?
1: Ναι, ναι. Εντάξει, καμία σχέση.
0: Τι είναι?
1: Με το καρτούν.
0: Α, εντάξει. Λοιπόν, ας το καρτούν, γιατί εδώ ο κόσμος περιμένει.
1: Λοιπόν, να χαίρεσε τον Άγγελο.
0: Ναι, μην με κάνεις πάλι τώρα και τον ξανασκέφτομαι το...
1: Να χαίρεσε τον Άγγελο, είναι γλυκύτατο πλάσμα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έχει πάρει όλα τα καλά της Μαρίας και όλα τα καλά του Δημήτρη.
0: Πήρε μορφιά από μένα.
1: Καλά, και από τη Μαρία πήρε, μην τρελαίνεσαι.
0: Όχι, το έχω πει πολλές φορές. Νιώθω, πώς να το πω, ρε παιδί μου, ικανοποίηση, όπως ο κάθε γονέας βασικά.
1: Θα το πω εγώ που βλέπω πόσα περνάτε οι γονείς για να μεγαλώσετε τα παιδιά σας, γιατί είναι πολύ δύσκολο σήμερα να μεγαλώνεις σωστά παιδιά, υγιή παιδιά και στο μυαλό και στην ψυχή και στο σώμα. Είναι μεγάλη ευλογία να έχεις καλά παιδιά.
0: Δεν φαντάζεσαι.
1: Το παιδί σου μπορεί να γίνει επιτυχημένο, μπορεί να γίνει αποτυχημένο. Το θέμα είναι να είναι καλός άνθρωπος. Είναι πολύ δύσκολο αυτό στις μέρες μας. Γιατί μπορεί να είναι πολύ επιτυχημένο πλάσμα, αλλά να μην είναι καλός άνθρωπος. Να μην είναι καλό παιδί, να μην θες να τον κάνεις παρέα. Πώς να το πω.
0: Η Βυργινία με ζει κάθε μέρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ξέρει πάρα πολύ καλά την τρέλα που έχω για τα παιδιά μου.
1: Και την αγωνία και την τρέλα και την δυσκολία και την προσπάθεια.
0: Τρέλα, γιατί μεγάλωσα χωρίς γονείς και αυτό πράγμα μου βγήκε λίγο ανάποδα.
1: Δεν σου βγήκε ανάποδα, καλά σου βγήκε.
0: Ναι. Πέρασα με τον μεγάλο, γιατί ο μικρός ακόμη είναι 16, ναι, έχουμε ακόμη χρόνο. Πέρασε μια εφηβεία και μετεφηβεία και όλο αυτό όπως το λένε. Με εξαιρετικό τρόπο, δεν είχα πρόβλημα, κανένα απολύτως πρόβλημα. Κανένα. Δηλαδή είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος και πάρα πολύ περήφανος για τα παιδιά. Τα αγαπάνε όλοι εδώ, όταν έρχονται εδώ και στο γραφείο. Με τη Βυργινία, με τον Άρη και τα λοιπά, ευγενικά αυτά τέτοια. Είναι μεγαλείο για κάθε γονέα, δεν το λέω μόνο για τα δικά μου τα παιδιά, είναι μεγαλείο για κάθε γονέα να βλέπει στα μάτια και στα σχόλια των γύρω, όταν αυτά είναι ειλικρινά, ότι έχουν να πούνε μια καλή κουβέντα για τα παιδιά.
1: Νομίζω
0: βέβαια ο μικρός είναι ο πιο μαμουνιάρης λίγο, αλλά τον αγαπάτε.
1: Πολύ γλυκό.
0: Να πω ότι έγραψε χθες το μήνυμα. Έχει γέρο.
1: Ναι, κάτσε.
0: Ο μικρός έχει φύγει Φλόρινα χθες, γιατί έχουν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Λοιπόν, όπως όλοι οι γονείς φαντάζομαι, έτσι και εμείς ως οικογένεια, και εσείς έχετε φαντάζομαι έτσι, μια ομαδική
1: ομάδες,
0: στο Viber.
1: Βέβαια.
0: Εκεί που κάθομαι, άκου γκάγκα θα γελάς, γιατί είμαι βέβαιος ότι ακούς τώρα. Πρόσεξε να δεις. Μου γράφει ο μικρός. Έχει φτάσει με το που φτάνει στη Φλόρινα. Μου λέει, όχι εμένα και στη μαμά, λέει, μπαμ μπαμ, 40 ευρώ παρακαλώ στην κάρτα. Μπαμ μπαμ, 40 ευρώ παρακαλώ στην κάρτα. Έβαλε και ένα σε παρακαλώ. Δεν είπε μπαμ μπαμ, 40 ευρώ στην κάρτα. Έβαλε και ένα σε παρακαλώ. Λοιπόν, αυτά τώρα. Έλεγα ότι η Βυργινία φέρει ένα καλό, ένα ιδιαίτερο νέο, το οποίο θα δώσει λαβή για να το απλώσουμε περισσότερο.
1: Καλό νέο δεν το λες.
0: Όχι νέο, μας δικαιώνει λίγο δηλαδή.
1: Δείχνει απλά προς τα που πάνε κάποια πράγματα, τα οποία εμείς ως τρίτοι παρατηρητές νομίζω τα είδαμε πριν, έτσι. Γιατί
0: τα είδαμε εγκαίρως.
1: Τα είδαμε εγκαίρως, γιατί όταν είσαι μέσα σε μια κατάσταση, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές δεν μπορείς να εκτιμήσεις.
0: Να ξεκινήσω λίγο από το Μόσχο εγώ και μετά πες εσύ. Ο Μόσχος είναι αγροτοσυνδικαλιστής πρώτης γραμμής στα κανάλια αυτά και έτσι και αλλιώς και η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία να φύγει να κάνει να ράνει να μάνει. Κολοτριβόταν, συγγνώμη για τη φράση, που αποτριβόταν τέλος πάντων. Και τώρα είναι στην επιτελική ομάδα του Αλέξη Τσίπρα. Ο σκοπός δηλαδή ήταν πώς θα μπω και εγώ στο παιχνίδι το οποίο δήθεν δεν μου αρέσει και το καταγγέλω. Πάει αυτό. Πάμε λίγο τώρα στο καινούριο στοιχείο, το οποίο ταιριάζει με αυτό υπό την έννοια ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Δηλαδή είναι κάτω από την ομπρέλα, κάνουμε συζήτηση, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Είναι η ομπρέλα πάνω,
1: ναι.
0: Αδιάβροχη, ναι. Αλίμονο.
1: Κάποια στιγμή λοιπόν αυτή η ομπρέλα αρχίζει και ανοίγει μικρές τρυπούλες ή τέλος πάντων μαζεύονται διάφοροι από κάτω που δεν σε κάνουν παρέα, να το πω έτσι, γιατί και οι ομπρέλες δεν είναι τεράστιες και σε βγάζουν έξω από την ομπρέλα και αρχίζει και βρέχεσαι. Και εκεί αρχίζει και την ψηλιάζεσαι, λες κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, ο λόγος για τον Βασίλη Κοκοτσάκη, νομίζω όλοι τον θυμάστε, τεχνικός σύμβουλος στην υπόθεση των Τεμπών, ήταν στην ομάδα της Μαρίας Καριστιανού από τότε. ένας από αυτούς τους ανθρώπους που μονίμως ακόμα και τώρα επιμένουν στα παράνομα φορτία κτλ. Κτλ. Είναι αυτής της σχολής, να το πω έτσι, και έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε μαζί του, αλλά δεν νομίζω.
0: Πέστε λίγο πιο με πάθος, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο να τα χώσουμε, Βιργινία, τα χώσω κι εγώ βέβαια, γιατί μας είχαν ζαλίσει πολύ ορθά, λες. Έλεγε, υποστήριζε τις παπάντζες του και αυτά, όλα ήταν.
1: Επειδή τον είχαμε βγάλει μία και μοναδική συνέντευξη, μετά δεν θέλησε να μας ξαναμιλήσει ο κύριος Κοκοτσάκης.
0: Τον κάλεσε η Βιργινία, γιατί εμείς δεν μασάμε τα λόγια μας.
1: Ξανακαλέστε τον Κατρίνα,
0: πάρτε και από το δικό σου το κινητό, πάρτε και από το κόκκινο τηλέφωνο που έχω που μιλάω με τον Μητσοτάκη και μου δίνει λεφτά κάθε μήνα. Όπως λένε ορισμένοι, πάρε και από το κόκκινο.
1: Παίρνει εσύ λεφτά και δεν δίνει σε μένα.
0: Δεν λένε κάτι ακροατές. Μας ταΐζει Νέα Δημοκρατία και Ευρώδουλοι, πώς το λένε, Νουδόδουλοι και τέτοια. Για πες.
1: Λοιπόν, ο Κοκοτσάκης, λοιπόν, ο Βασίλης, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Έχει μια ανοιχτή επιστολή την οποία έχει δημοσιεύσει στο Facebook. Λέει, για να σας τα πω με λίγα λόγια, ότι το κόμμα λειτουργεί χωρίς κανόνες, χωρίς συλλογικότητα, χωρίς σαφή όργανα, χωρίς διαφάνεια. Το κίνημα, λέει, έγινε προσωπικό εγχείρημα, λειτουργεί με αυλή, με μία μικρή κλειστή ομάδα ανθρώπων. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από μία πολύ μικρή ομάδα. Η Καριστιανού, λέει, φέρει ως επικεφαλής του εγχείρηματος την κύρια ευθύνη για τον τρόπο που οργανώθηκε και λειτουργεί το κόμμα αυτό. Και εν πάση περιπτώσει λέει ότι δεν μπορείς να ευαγγελίζεσαι τη διαφάνεια και τα λοιπά όταν λειτουργείς με αυλές, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαδικασίες, όταν ήδη έχεις κάνει μηχανισμούς, προσπαθείς να λειτουργήσεις με εσωτερικές ισορροπίες και παρασκηνιακά.
0: Αυτά λέει ο Κοκοτσάκης για την
1: Κοκοτσάκης τα λέει αυτά. Ναι. Ο Κοκοτσάκης τα λέει αυτά.
0: Εγώ να θυμίσω ότι λέγαμε εκείνη την εποχή με κάθε σεβασμό. Καθόμασταν, προσπαθούσαμε να κάνουμε σεβόμενοι και με τήρηση της δεοντολογίας στη δουλειά μας. Θα θυμάστε πάντα έλεγα, δεν θέλω να πιαστούμε με το θέμα, δεν θέλουμε να μπούμε στην ουσία, γιατί ξέρουμε πράγματα, γιατί γνωρίζουμε ότι μοιράζονται θέσεις, υποψηφιότητες, περιφέρειες, ότι μαλώνουν για το ποιος θα είναι στο επικρατείας πρώτος, δεύτερος, τρίτος, σε ποιο νομό θα είναι ο ένας, σε ποιο νομό θα είναι ο άλλος. Αυτά σας λέγαμε. Εδώ είναι το αρχείο των εκπομπών, γιατί τα ξέραμε. Αλλά τότε ούτε το άλλο το μαγαζί της ελληνικής λύσης τα πήγαινε απέναντι, γιατί νόμιζε ότι θα τους εγκολπώσει, δηλαδή ότι θα σκυλεύσει και θα κερδίσει. Κέρδισε κάποιους πόντους και η πλεύση ελευθερίας ήταν από κοντά, ό,τι κερδίσει ο καθένας τότε. Αλλά η Μαρία η Κρεμαστινού, θα λέγα, η Καριστιανού τελικώς αποδεικνύεται, δεν ξέρω αν αυτό είναι ξυπνάδα ή αν είναι πονηριά, αγαπητή Βιργινία, αλλά νομίζω τους καπέλωσε για τα καλά όλους. Βέβαια, δεν πάει
1: κοίτα,
0: καλά.
1: Επειδή στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό, για να μεταχειριστώ κι εγώ μια παροιμία που πολύ σπάνια τη λέω, υπό την έννοια ότι τα ποσοστά συνεχίζουν και πέφτουν της κυρίας Καριστιανού, φαίνεται ότι κάποιοι άνθρωποι που ήταν από την αρχή κοντά της αρχίζουν και αποστασιοποιούνται και μάλιστα με δημόσιες καταγγελίες και κατηγορίες κτλ. Νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε πολύ για να δούμε τελικά
0: ναι,
1: πού θα κάτσει μπίλια με την Καριστιανού.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Αλλά βλέπετε τελικώς οι πρωταγωνιστές εκείνης περίοδου, με τα τρενάκια, με τις ζωγραφιές, με τις μπογιές, με τα ξυλόλια, τα έτσι, τα αλλιώς. Είδα τελικά για ποιον λόγο ήταν και για τα φράγκα βέβαια, γιατί κακά τα ψέματα υπάρχει δρόμος μπροστά αρκετός. Ο Ρούτσι τι κάνει, δεν μου είπε. Στα μπουζούκια ήταν πάλι προχθές, τον είδα. Δεν πήγα εγώ στα μπουζούκια, είδα φωτογραφία. Από μπουζούκια σε μπουζούκια δεν πάει στη Λάρισα αυτό στο δικαστήριο.
1: Δεν ξέρω αν πηγαίνει στο δικαστήριο.
0: Ξέρω εγώ. Απεργία κάνει. Πείνα που λέγε θα κάνει μέχρι τέλους δικαίωση.
1: Όχι, βέβαια. Ξέρεις κανένα κάνει απεργία πείνας 7 μήνες.
0: Δεν πειράζει. Τώρα σε σένα που θυμώνεις, ακροάτρια, ακροατή που θυμώνεις, γιατί κάποιοι από εσάς με αυτά που λέμε τώρα δεν είναι καινούργια, τα είχαμε ξαναπεί. Θυμώνετε. Το καταλαβαίνω. Αλλά επαναλαμβάνω, Mark Twain, εύκολο είναι να εξαπατήσεις εσύ ο απατεώνας τον κόσμο. Δύσκολο είναι ένα κομμάτι του κόσμου να παραδεχθεί ότι εξαπατήθηκε. Τι να κάνω, εγώ στη μέση είμαι. Να πας αυτούς οι οποίοι σε εξαπάτησαν τότε. Σε όλους εκείνους οι οποίοι μιλούσαν για βαγόνια, για αυτό, για ξυλόλια, μιλόλια, αλλά παρόλα αυτά, παρόλο που εξαπατήθηκες, παρόλο που σε εξαπάτησαν, παρόλο που σου πέταξαν λάσπη, παρόλο σούργελα, όπως γράφει ο Γιώργης εδώ, που σε εκμεταλλεύτηκαν, δεν παραδέχεσαι, ρε φίλε. Δεν το παραδέχεσαι. Και αυτό είναι το μεγάλο λάθος της φυλής μας. Όχι, πολλοί το παραδέχτηκαν γι' αυτό και τους πέταξαν στο διάολο. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που δεν είναι εκεί. Ενώ ξέρει ότι τους κοροϊδεύουν, τους εξαπατούν. Κάθε μέρα προστίθεται καινούρια στοιχεία, καινούρια προσώπατα. Άκου τον Κουκοτσάκη. Αυτός μας μιλούσε λίγο ηρωνικά.
1: Στην μία και μοναδική συνέντευξη που τον είχαμε βγάλει, μιλούσε πολύ αμυντικά.
0: Δηλαδή, όχι ηρωνικά κάτι τύπου.
1: Επειδή ήξερε τι δουλειά έχουμε κάνει για τα Τέμπη δημοσιογραφικά και ήταν στην άλλη πλευρά με τα ξυλόλια και τα λοιπά, μιλούσε έτσι πολύ, πώς να το πω, αμυντικό επιθετικά, δηλαδή ήταν κάπως...
0: Ναι, δεν... έμα.
1: Τέλος πάντων, καλό είναι να ανοίγουν τα μάτια του κόσμου και του κυρίου Κοκοτσάκη.
0: Αρκεί να ανοίγουν.
1: Α, μπράβο, ακόμα και αργά, ποτέ δεν είναι αργά σε αυτά τα πράγματα. Το γεγονός άλλωστε ότι η κυρία Καριστιανού δεν βγαίνει να μιλήσει σε ένα πάνελ. Αυτή που ήθελε, το όνειρό της λέει ήταν να κάνει debate με το Μητσοτάκη. Πριν από κανένα μήνα το έχει
0: πει. Τρεις φορές έστησε το Χασαπόπουλο για την
1: Βούλγαρη. Δεν βγαίνει να μιλήσει ούτε live σε μια εκπομπή με δημοσιογράφους, έτσι.
0: Σε εμάς γιατί δεν έρχεται, αφού είμαστε καλά παιδιά.
1: Σε ποιους να, πουθενά δεν πάει.
0: Σε
1: κάτι τηλεφωνικές κάνει μια φορά στο τόσο παρεμβάσεις και αυτό έτσι σε πολύ ελεγχόμενο
0: Γρασία,
1: περιβάλλον.
0: Δεν μπορούμε, κάτι.
1: Καλά, θα ψάξουμε.
0: Να πάρουμε λίγο τυράκι, ρε
1: Γρατσία,
0: παιδί.
1: Γρατσία είναι απασχολημένη.
0: Τι κάνει.
1: Θέλει αυτοδυναμία.
2: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Είσαι σίγουρος ότι μόνος σου ταξιδεύεις πιο οικονομικά? Οργανωμένα ταξίδια στην Ευρώπη, την υψηλή περίοδο, χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Βαρκελόνη από 599 ευρώ. Βουδαπέστη από 395 ευρώ. Βιέννη από 495 ευρώ. Κρακοβία από 550 ευρώ. Ρώμη από 575 ευρώ. Παρίσι από 610 ευρώ. Πράγα από 600 ευρώ. Στοκχόλμη από 660 ευρώ. Και δεκάδες ακόμα επιλογές. Φέρσου έξυπνα και κλείσε με greco.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlavelmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
6: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
7: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
6: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
7: Η μυθική Ιθάκη.
6: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
7: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
6: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
7: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
6: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
7: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Στην αρχή είναι η ιδέα.
8: Ματέρια. Ειδικά δομικά υλικά.
9: Και μετά
8: πρέπει να βρεις ανθρώπους που σε εμπνέουν και είναι δίπλα σου.
9: Ματέρια. Με άρτια οργανωμένο team πωλήσεων, πιστοποιημένα αξιόπιστα προϊόντα και ολοκληρωμένο ιδιόκτητο στο ολόχημά των.
8: Για να έχεις άμεσα και σωστά αυτό που χρειάζεσαι.
9: Είναι κοντά σου σε όλα τα στάδια της κατασκευής, αλλά και μετά με τεχνική υποστήριξη.
8: Δομικά υλικά και ολοκληρωμένες λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης Ματέρια. Σε τρία σημεία. Φίνικας, Καλοχώρη, Μενεμένη και στο materia.gr.
10: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
11: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
10: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
11: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
12: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
13: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
14: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
15: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή. Εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
16: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
17: Τώρα πάμε το εξής. Η αντίδραση, η διαχείριση του πολιτικού ζητήματος από το κόμμα σας σας καλύπτει?
18: Απόλυτα.
17: Γιατί εγώ είδα να κρατώνται, να τηρούνται αποστάσεις. Διακριτικές αποστάσεις. Να λένε ο κύριος Αβραμόπουλος, τον τιμά που λέει ότι.
19: Θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις ο ίδιος. Να τα πει ο ίδιος. Λένε.
17: Τιμά, το σεβόμαστε.
19: Έτσι είπε ο κύριος Μαρινάκης, αυτό είπε χθες.
18: Να σας πω κάτι. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό?
17: Ρωτάω.
18: Διότι από την ώρα που εγώ ζητάω να πάω στην Επιτροπή.
0: Είναι ο κύριος Τίποτα, έτσι, ο οποίος είναι σε εκπομπή.
18: Εκεί θα μου κάνουν τις ερωτήσεις που κάνετε. Θέμα, εσείς θα μου τις κάνουν πιο συγκεκριμένα.
19: Επομένως, εσείς θα είστε υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές.
18: Αυτό το δούμε. Αυτό το δούμε.
19: Γιατί να το δούμε.
18: Είναι νωρίς να μιλήσουμε για τα ιστορικά
19: γιατί
18: πολιτικά.
19: Δεν ξέρουμε ακόμα. Λέτε.
18: Εγώ, προσέξτε.
19: Θα είναι δική σας απόφαση.
17: Αυτή τη συγκυρία.
19: Κάτσε αν το λέει με δική του απόφαση ή το λέει γενικότερα.
18: Το τι θα κάνω εγώ.
19: Το λέτε ως δική σας απόφαση αυτό.
18: Προσέξτε, το δικό μου, το τι θα κάνω εγώ είναι δικό μου θέμα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ναι. Εκλέγομαι τα τελευταία, ξέρω εγώ, 100 χρόνια πόσα εκλέγομαι. Και αν κρίνω ότι θα πρέπει να κατέβω, θα κατέβω.
19: Αυτό λέει. Αν
18: αλλά
19: θέλει.
18: Αυτή τη στιγμή.
17: Αυτό το είχατε και πριν την υπόθεση αυτή, αυτή τη σκέψη.
18: Δεν έχω συζητήσει το θέμα εγώ. Mm-hmm. Εγώ είμαι στην πολιτική, είμαι αυτή τη στιγμή βουλευτής.
17: Γιατί το λέτε τώρα? Γιατί όταν το λέτε.
18: Και γιατί να μην είμαι
17: αυτή τη χρονική στιγμή.
18: Να βοηθήσω.
17: Κάπως το συνδέει ο καθένας εύλογα.
18: Με τι?
17: Με αυτό.
18: Μα δεν υπάρχει αυτό.
17: Μάλιστα.
18: Δεν έχετε καταλάβει τόση ώρα που συζητάμε ότι αυτό είναι ανύπαρκτο?
19: Ναι, για σύμφωνα με αυτά που λέτε είναι ανύπαρκτο. Έτσι όπως τα περιγράφετε.
18: Και όχι και με στοιχεία. Εγώ δεν σας δίνω την άποψή μου.
20: Σύμφωνη,
18: και δεν απολογούμε.
20: Προφανώς.
18: Προσέξτε, κύριε Παυλόπουλο, κύριε Κοντόμου. Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά. Εγώ μπορώ να σου πω ένα πράγμα.

0: Επιτυχίες πες μου, όχι επεξεγέλασε. Σε κανέναν κερατά δεν απολογούμε. Που κολλάει ο κερατάς τώρα όμως στην φράση του Αβραμόπουλου,
1: ναι. Εξού και το άσμα.
0: Ναι.
1: Τι εννοείς?
0: Που κολλάει το Αβραμόπουλος που λέει δεν απολογούμε σε κανέναν κερατάς. Δηλαδή, όταν λέει δεν απολογείται δημόσιο πρόσωπο, δεν πρέπει να απολογηθεί, υπάρχει εδώ.
1: Απολογείται στα αρμόδια όργανα.
0: Α, ναι. Πολιτικά, ηθικά δεν απολογείται πουθενά.
1: Πολιτικά, ηθικά τι. Έχεις κάτι εσύ να του προσάψεις?
0: Ναι, βέβαια. Σου είπα τις αργομιστίες, όχι μόνο σε αυτόν, σε πολλούς.
1: Δημήτρη μου, αυτό τώρα είναι μια μεγάλη κουβέντα, δεν την κάνουμε άλλη φορά, γιατί εδώ έχουμε τον κύριο Καρχημάκη στη γραμμή.
0: Εντάξει, ναι. Άμα ήταν ο Καρχημάκης ο μεγαλύτερος, ο μπαμπάς του Καρχημάκη, θα είχε τεκμηριώσει σκανδάλο εδώ. Γιατί ήταν υπεύθυνος της Επιτροπής Τεκμηρίωσης Σκανδάλων Πασόκ, θυμίζω. Κύριε Δημαρέση.
1: Εγώ δεν ξέρω. Όχι για τα σκάνδαλα του Πασόκ και τα σκάνδαλα των άλλων.
0: Ναι, παιδί μου, ναι, ναι, το ίδιο.
1: Χιούμορ κάνουμε, κύριε Καρχημάκη, καλημέρα.
0: Καλά, χιούμορ, τώρα καήκαμε στο χιούμορ.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Η διαφορά, βέβαια, είναι η πολιτική αυτοκάθαρση ορισμένων χώρων και η διάθεσή τους πρώτα απ' όλα να δημιουργήσουν ένα σύστημα το οποίο, ό,τι χρώμα και αν έχει αυτός ο οποίος θέλει να κάνει την πουτσουκέλα, να τον πιάνουν. Δηλαδή, ακούω για τον κύριο Αβραμόπουλο, ακούω για υπουργούς, ακούω για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Σε όλα αυτά, σε όλα αυτά υπάρχει ένα άρθρο, ειδικά για τους υπουργούς, το 86.
0: Όταν, όταν
2: το είναι
0: θέμα.
2: Συγγνώμη λίγο,
0: κύριε Καρχημάκη. Ναι, όχι, να σας βοηθήσω για να το πείτε ολοκληρωμένα. Όταν μιλούσαμε για την Καϊλή, ακουστικά φορούσατε? Γιατί λέτε ακούτε για Αβραμόπουλο, ακούτε για αυτό. Για την Καϊλή δεν είχατε ακούσει?
2: Χαίρομαι που το αναφέρετε, διότι την κυρία Καϊλή, όπως και αρκετά άλλα στελέχη, γι' αυτό ξεκίνησα λέγοντας για αυτοκάθαρση, το ΠΑΣΟΚ έχει μια συγκεκριμένη άποψη, ότι δεν έχει η διαφορά, δεν έχει χρώμα.
0: Α.
2: Όποιος είναι, πρέπει να τίθεται εκτός πολιτικού
0: συστήματος. Συμφωνούμε απόλυτα, επειδή νωρίτερα τη χρωματίσατε, γι' αυτό το είπα.
2: Εκεί όμως υπάρχει μια σοβαρή διαφορά. Εμείς έχουμε πει, όποιος πιάνεται, όποιος είναι ύποπτος, τίθεται εκτός πολιτικού. Ύποπτος, όχι καταδικασμένος, ύποπτος. Τίθεται εκτός πολιτικού συστήματος. Διαγράψαμε. Έχει διαγραφεί ο κύριος Αβραμόπουλος? Έχει διαγραφεί η κυρία Άννα Μισήλα Σημακοπούλου, η οποία είναι κασμένη, δεν είναι στο δικαστήριο? Και επίσης υπάρχει μια ακόμα πιο μεγάλη διαφορά.
0: Επειδή τα βάζουμε όλα στο ίδιο σακί, συγγνώμη λίγο. Θέλετε να σας στείλω το κινητό μου τηλέφωνο, κύριε Καρχημάκη, να δείτε καμιά 45 ονόματα πολιτικών οι οποίοι μου στέλνουν mail και ευχές, όπως έκανε κακός και παρανόμος η Ασημακοπούλου? Γιατί πολύ υποκρισία, αδερφέ μου, συγγνώμη, δηλαδή.
2: Σύντροφο. Ωραία.
0: Θέλετε να στείλω και από το Πασόκ? Έχω μηνύματα και από τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ο δημοσιογράφος. Υποθέτω ότι το δώσατε και το mail και το κινητό σας.
0: Όχι.
2: Δεν το δώσατε. Δηλαδή
0: όχι. Δεν συνένεσα σε κανέναν.
1: Είναι άλλο πράγμα να δίνουμε το κινητό μας.
2: Μπορώ να απαντήσω.
1: Για δημοσιογραφική δουλειά, και άλλο πράγμα να μας στέλνουν μηνύματα για πράγματα που δεν είναι.
2: Ακούστε με. Ο νόμος περί επεξεργασίας δεδομένων λέει ότι άμα του στείλετε ένα email και σας ξαναστείλουν, εκεί είναι νομικά υπεύθυνοι. Όμως εδώ υπάρχει μια σοβαρή διαφορά. Εδώ. Αυτό για το οποίο καταδικάστηκε η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου δεν είναι ένα email.
0: Είναι μαζικά.
2: Μπορώ να απαντήσω.
0: Ναι.
2: Δεν είναι ένα email το οποίο λέει ο κύριος Μαρινάκης. Είναι το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία και ο μηχανισμός της θεώρησε ότι το κράτος είναι τσιφλίκι. Δεν είναι ότι μάζεψε η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου 5-6.000 τηλέφωνα και email, μερικά εκ των οποίων δεν θέλανε να ενημερώνονται, και πήγε στο δικαστήριο και την καταδικάστηκε επειδή δεν θέλανε να ενημερώνονται. Είναι επειδή η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε να πάρει τα στοιχεία του κράτους, όχι της Νέας Δημοκρατίας, όχι τα προσωπικά στοιχεία που μάζεψε η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου από τους φίλους τους.
0: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
2: Από
0: το Υπουργείο Εσωτερικών. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Δεν, γι' αυτό καταδικάστηκε.
2: Ακριβώς. Άρα δεν είναι το ίδιο. Με συγχωρείτε. Η κακό αυτό που περιγράφεται. Καταδικαστέ.
1: Πάντως, όσο μιλάμε, μου στέλνουν πολίτες εδώ στο Viber ότι παίρνουν ένα κάρο μηνύματα από κόμματα που δεν έχουν δώσει ποτέ το κινητό τους. Δηλαδή το θέμα είναι συνολικό και με κάποιο τρόπο πρέπει να ρυθμιστεί, αν θέλετε. Να τελειώνουμε λίγο με αυτό.
2: Ακούστε με. Ήδη ρυθμίζεται και είναι λάθος. Το να μπορεί κάποιος να δίνει και να στέλνει μηνύματα σε έναν άνθρωπο που είναι γεωργός στην συνένεσή του. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, εδώ έχουμε τη Νέα Δημοκρατία, η οποία.

0: πώς τα παίρνετε, αλλά δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή δεν είναι ότι οι υποψήφοι πολιτικοί αντιπολίτευση μπορέσαν και βρήκαν τα στοιχεία.
1: Καλά, στην ουσία το ίδιο είναι.
2: Βασικά
1: αλλά
2: δεν προσφύγαμε, κύριε Καρχημάκη, δεν προσφύγαμε.
0: Αυτό είναι το θέμα.
2: Λοιπόν, για να πάμε λίγο στα της επικαιρότητας, επικαιρότητα είναι και η κυρία Σημακοπούλ, προφανώς και είναι και ένα σοβαρό θέμα. Να πάμε λίγο στα δικά σας, κύριε Καρχημάκη, στο ΠΑΣΟΚ. Βγαίνουν συνεχώς δημοσκοπήσεις, δεν φαίνεται το ΠΑΣΟΚ να κάνει αυτό το άλμα που ήλπιζε πολλοί κόσμος του κέντρου, γιατί περισσότεροι στο κέντρο είμαστε, έτσι δεν... περισσότεροι ψηφοφόροι, για να υπάρχει μια καλή εναλλακτική κτλ. Ήρθε ο κύριος Τσίπρας, σε πολλές δημοσκοπήσεις τετρίτη, σε άλλες φαίνεται ακόμη και τέταρτη. Τι φταίει που δεν πάτε καλύτερα, να το πω έτσι?
0: Ακούστε να δείτε, όταν υπάρχει μια αναταραχή στο πολιτικό σκηνικό, είναι λογικό να αναταραχή αυτή να την καρπώνεται αυτός που τη δημιουργεί. Το είδαμε και στο παρελθόν, να σας θυμίσω. Το ερώτημα είναι το ποιος προσφέρει λύσεις. Πολιτικό προσωπικό το οποίο μπορεί να εφαρμόσει αυτές τις λύσεις αυτή τη στιγμή.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι το που θα βαρύνει πάνω από την εθνική κάλπη. Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι εκλογικό αποτέλεσμα.
2: Ναι, αλλά έχουμε αρκετές δημοσκοπήσεις στη σειρά που έχουν πάνω κάτω τα ίδια αποτελέσματα. Δηλαδή η φωτογραφία της στιγμής είναι... δεν είναι της στιγμής απλά. Δείχνει μια τάση, έτσι, σε ένα βάθος χρόνου.
0: Θέλω να σας θυμίσω ότι παρόμοιο φαινόμενο είχαμε και με την κυρία Κωνσταντοπούλη που ήταν και 17 σε αυτές τις δημοσκοπήσεις. Δεύτερη, και σήμερα είναι στο 3%. Η διαφορά ενός πολιτικά ανθεκτικού κόμματος είναι ότι έχει δομές, είναι ότι έχει πρόγραμμα και έχει στελέχη να εφαρμόσουν αυτό το πρόγραμμα. Και πάνω από την κάλπη, εκεί που δεν μιλάει το θυμικό αλλά η ανάγκη, αυτό το οποίο επικρατεί είναι η δυνατότητα ένα κόμμα να κάνει τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Αυτό μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να το κάνει, διότι έχει το συγκροτημένο πρόγραμμα υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και έχει και τα στελέχη, τα πολιτικά καταρτισμένα και τεχνοκρατικά καταρτισμένα να τα εφαρμόσει.
1: Συμφωνούμε ότι όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, είναι και συναισθηματικό λίγο έτσι από τα παλιά μου χρόνια, αλλά μήπως θέλει η ηγεσία που δεν το καταλαβαίνει η κοινωνία?
0: Με συγχωρείτε, πώς κάνουμε μια καλή ηγεσία, ποια είναι τα κριτήρια?
1: Αυτή η οποία μπορεί να επικοινωνήσει το μήνυμα του καλού προγράμματος, το οποίο έχει λύσεις για όλα, στην κοινωνία.
0: Ωραία. Έχουμε λοιπόν έναν Ανδρουλάκη, ο οποίος έχει αναδείξει μια γενιά στελεχών, η οποία έχει καταρτήσει το πρόγραμμα, έχει κατά γενική ομολογία μια καλή αποδοχή από την κοινωνία, έχει με την αντιπολίτευσή του παρετήσει 8 υπουργούς, έχει καταφέρει μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ να έχει αποδοχή έως και 20-22%. Σε
1: το γυρίζουμε πάλι 25. Πίσω, μισό λεπτό κύριε Καρχημάκη. Εγώ σας είπα για να βοηθήσω λίγο και εσάς. Λέω, όλα αυτά τα δέχομαι. Έχει το πρόγραμμα, αυτό είναι φοβερός, τρομερός, χώρος πολιτικά το ΠΑΣΟΚ. Ποιος είναι εκείνος που φταίει και δεν περνάει στην κοινωνία? Αυτό είναι το ερώτημα. Τα υπόλοιπα το τι έχει, είπαμε. Να συμφωνήσω ότι έχει το καλύτερο πρόγραμμα, τις καλύτερες απόψεις, τις καλύτερες θέσεις.
0: Στην οποία μάλλον δεν θέλετε να απαντήσω. Διότι σας ζήτησα τα κριτήρια. Δεν μου δώσετε τα κριτήρια, τα θέτω εγώ εφόσον δεν μου τα δώσετε εσείς. Και λέω, ένας καλός αρχηγός, ο οποίος επικοινωνεί τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία, είναι αυτός ο οποίος είναι αποτελεσματικός στη Βουλή. Είναι. Παρέτησε 8 υπουργούς. Είναι. Αυτός ο οποίος καταφέρνει με τον πολιτικό του λόγο, όποτε επικοινωνεί το πρόγραμμα να έχει ευρύτερη αποδοχή, το κατάφερε. Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, 25% το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
2: Γιατί δεν, δεν φαίνεται το αποτύπωμα, αυτό ρωτάμε το σύνολο.
0: Ναι, το μεγάλο πρόβλημα, όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ, του ευρύτερου πολιτικού συστήματος, είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών, ειδικά προς τα κόμματα τα οποία θέλουν να φέρουν πολιτική αλλαγή. Διότι μιλάτε για το ΠΑΣΟΚ. Αλλά ο κύριος Τσίπρας έχασε με 17% και τώρα πανηγυρίζεται ως σύστημα, γιατί είναι στο 14. Αυτό είναι ένα ευρύτερο πρόβλημα, το οποίο, αν θέλετε, δημιουργείται από την έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών προς την πολιτική. Γι' αυτό έχει σημασία η πρώτη κουβέντα που κάναμε. Πώς επανέρχεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στην πολιτική για να μπορέσουν να πιστέψουν ότι το πρόγραμμα και οι πολιτικές θέσεις των κομμάτων είναι ο τρόπος να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη, συλλογικά καλύτερη, μόνο όταν πιστεύουν ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Όταν καταλάβουν ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Ποιος είναι ο πολιτικός χώρος ο οποίος λέει τρία απλά πράγματα, δηλαδή κατάργηση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στο 86, να μην λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης στις υποθέσεις διαφθοράς, έχουμε 151, ό,τι θέλουμε κάνουμε.
1: Ο Βενιζέλος το ψήφισε τον νόμο, δικό σας δημιούργημα είναι.
0: Βεβαίως. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή κάναμε την αυτοκριτική μας και βρήκαμε ότι δεν δούλεψε, είμαστε οι πρώτοι που λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί.
1: Ο οποίος ωστόσο επιμένει, προχθές τον άκουγα, ότι δεν φταίει ο νόμος, είναι η εφαρμογή του λαθεμένη. Ο ΠΑΣΟΚ μιλάει.
0: Εμείς έχουμε κάνει, είδαμε πώς λειτουργήσε η εφαρμογή του. και λέμε ότι αυτή

0: εφαρμογή δεν ήταν αυτό το οποίο χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Δεν είναι αυτό το οποίο χρειάζεται το πολιτικό σύστημα. Και λέμε ότι πρέπει να αλλάξει. Τι άλλο λέμε? Λέμε εθνική αρχή διαφάνειας, έτσι ώστε στα πόθεν έσχες να ξέρουμε όχι μόνο το έσχες αλλά και το πόθεν. Τι άλλο λέμε?
1: Κύριε Καρχημάκη, εξηγήστε μας λίγο. Επειδή δεν είναι δυνατόν να αναλύσουμε όλο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ τώρα, εξηγήστε μας λίγο. Μισό λεπτάκι.
0: Το ερώτημα που θέσατε στον πυρήνα του είναι το ερώτημα.
1: Στον πυρήνα του ερωτήματος θέλω να μας εξηγήσετε το εξής.
0: Το πώς θα μπορέσει να επανέλθει η
1: εμπιστοσύνη. Ο Δημήτρης, λοιπόν, ο Βενιέρης, εσείς το βάλατε αυτό. Εμείς άλλο ερώτημα βάλαμε. Γιατί όλο αυτό το πρόγραμμα που λέτε και η δουλειά που έχει γίνει, γιατί θα συμφωνήσουμε νομίζω όλοι. Δεν είστε ένα αναοργάνωτο κόμμα χωρίς δομές, χωρίς τελέχη κτλ.
2: Δεν έχετε σχέση με την Πλεύση Ελευθερία και με την Ελληνική
1: Λύση
2: και με
1: την Καρστιανού. Δεν το συζητάμε καν. Είστε ένα συστημικό κόμμα και το λέω με κάθε καλή έννοια, γιατί συστημικά κόμματα χρειαζόμαστε με την έννοια της οργάνωσης και της μεθοδολογικής δουλειάς. Εξηγήστε μας γιατί όλη αυτή η δουλειά δεν φαίνεται να κουμπάει την κοινωνία όσο θα έπρεπε. Και χαρακτηριστικά θα σας πω το εξής στοιχείο που βγαίνει επίσης από τις δημοσκοπήσεις και δεν βγαίνει σε μία, δύο και βγαίνει σε συνεχόμενες δημοσκοπήσεις ότι στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία ο κύριος Ανδρουλάκης είναι πολύ πιο χαμηλά
2: στα μισά ποσοστά
1: από
2: του
1: τα ποσοστά του κόμματος.
0: Λοιπόν, το ζήτημα του προγράμματος, γι' αυτό επέμεινα σε αυτό το οποίο σας είπα, δεν είναι θέμα προγράμματος. Το πρόγραμμα, σας θυμίζω, και μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση που έχουν σταματήσει να το μετράνε οι δημοσκοπήσεις μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Είχε μια πολύ υψηλή αποδοχή. Είχε μια αποδοχή κοντά σε μια δημοσκόπηση στο 27% στις υπόλοιπες 20-22. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ εκεί που έφτασε ένιωσε ο κόσμος ότι τον καλύπτει. Το μεγάλο θέμα, και γι' αυτό επέμεινα στο ζήτημα της πολιτικής αξιοπιστίας και το οποίο το αντιμετωπίζω και εγώ.
1: Ωραία, απαντήστε μας τώρα και στο ερώτημα που βάλαμε πριν από λίγο.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, θα πρέπει να έχω το χρόνο να απαντάω σε όλα τα ερωτήματά σας.
2: Ναι, αλλά κοιτάξτε, κύριε Καρχημάκη, μισό λεπτό λίγο.
1: Βεργινία,
2: μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό. Μιλάμε 15 λεπτά. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο. Όχι, όχι. Ναι, υπάρχει ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο ερώτημα το οποίο δεν απαντάτε. Δεν το έχετε απαντήσει. Μας μιλάτε για το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα το δούμε στα φυλάδια, το δούμε στο ίντερνετ, θα το δούμε στις μεγάλες συζητήσεις που θα γίνουν κτλ.
0: Δεν αφορά το πώς θα κάνει τη ζωή του καλύτερη. Κανέναν. Για ψηφίζουμε με όρους τηλεμάρκετ.
2: Όχι, απλά. Το ερώτημα το οποίο ετέθηκε.
0: Δεν
2: όλα αφορούν, αλλά δεν κάνουμε εδώ ανάλυση του προγράμματος.
0: Η ακρίβεια. Έχετε δίκιο. Γιατί να κάνουμε την Eurovision.
2: Έχουν συζητηθεί.
1: Κύριε Καρχημάκη, δεν είναι σωστό τώρα αυτό που κάνετε. Εγώ απλά σας είπα ότι δεν έχουμε τον χρόνο να αναλύσουμε όλο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Σας έκανα μια συγκεκριμένη ερώτηση για τον κύριο Ανδρουλάκη και τα ποσοστά
0: αποδοχή. Και μου είπατε για τον κύριο Ανδρουλάκη. Ξεκίνησα να απαντάω για το πρόγραμμα και θα καταλήξω στον κύριο Ανδρουλάκη. Αλλά θα πρέπει να απαντήσω για το πρόγραμμα.
2: Τι να απαντήσετε, είπαμε, συμφωνούμε, το πρόγραμμα είναι το καλύτερο από όλα. Το συμφωνήσαμε. Και ρωτάμε, γιατί δεν περνάει στην κοινωνία. Είπαμε, είναι το καλύτερο πρόγραμμα, το συμφωνήσαμε. Λέμε ότι έχετε θέσεις για όλα, η κοινωνία το έχει διαβάσει, το έχει μελετήσει και λέει, να το καλύτερο πρόγραμμα για να πάμε μπροστά. Γιατί δεν σας ψηφίζει?
0: Ωραία. Και σας απάντησα σε αυτό. Γι' αυτό ξεκινάω να σας απαντάω, ότι είναι θέμα πολιτικής αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος. Αν θέλετε να μιλήσουμε συγκεκριμένα για τον κύριο Ανδρουλάκη, θέλω να σας πει για την δυνατότητά του και μάλλον για την δημοσκοπική ικανότητά του, την πρωθυπουργική. Θα σας πω ότι πάγια στις δημοσκοπήσεις, αυτοί οι οποίοι έχουν ήδη διατελέσει πρωθυπουργοί έχουν ένα πολύ μεγαλύτερο προβάδισμα. Αλλά και πάλι, να συζητήσουμε ποια είναι τα συστατικά ενός καλού πρωθυπουργού. Τα συστατικά του ενός καλού πρωθυπουργού είναι το πώς θα φτιάξει μια καλή κυβερνητική ομάδα. Συμφωνούμε, διότι δεν κυβερνά μόνος του. Υπάρχει άλλο κόμμα του οποίου ο αρχηγός να έχει αναδείξει πάνω από 10 στελέχη με τεχνοκρατική κατάρτιση και πολιτική και πολιτικό βάθος.
2: Ο Τσίπρας
0: θες. Τα οποία μπορούν αύριο να κυβερνήσουν.
2: Ο Τσίπρας θες.
0: Θα μου επιτρέψετε να διατηρήσω τις επιφυλάξεις μου.
2: Όχι, γιατί είδα τα στελέχη, μια χαρά στελέχη. Δεν έχουν σχέση με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πιο σύγχρονο.
0: Το παλιό και το καινούργιο. Το θέμα είναι η ικανότητα διαχείρισης και το πολιτικό βάθος το οποίο μένει να κρυφθεί.
1: Επειδή λέτε για το πρόγραμμα.
0: Το 90% των στελεχών αυτών των στελεχών δεν τα έχουμε δει να τοποθετούνται πολιτικά.
1: Επειδή λέτε για το πρόγραμμα, κύριε Καρχημάκη, και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι για μένα το πρόγραμμα είναι πάνω απ' όλα. Αλλά δεν ξέρω αν οι πολίτες ασχολούνται πλέον με τα προγράμματα. Δυστυχώς, αν θέλετε τη γνώμη μου. Γιατί ο κύριος Γερουλάνος προχθές είπε ότι δεν θέλουμε να κοστολογήσουμε το πρόγραμμα μας πριν από τις εκλογές? Γιατί είναι τόσο σημαντικό το πρόγραμμα. Τι είπε?
0: Δεν είπε αυτό ο κύριος Γερουλάνος. Είπε, απάντησε λέγοντας ότι αυτός ο οποίος διαχειρίστηκε 70 δις και δεν μου λέει τι τα έκανε, δεν μου λέει τι τα έκανε, δεν μου λέει πώς άλλαξε το παραγωγικό μοντέλο, δεν μου λέει σε ποιες τσέπες πήγανε, δεν μου λέει γιατί δεν πήγαν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν έχει το δικαίωμα να κάνει κριτική περί κοστολόγησης.
2: Μα δεν απευθύνεται σε αυτόν, στην κοινωνία πέρα, πρέπει να τα πει, όχι στον Μητσοτάκη.
1: Ο πολίτης θα πρέπει να ξέρει για τα.
0: Πιστεύω,
1: δεν ενδιαφέρει αυτό που λέει ο Δημήτρης.
0: Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα, επειδή απάντησαν σε ερώτηση.
1: Ναι.
0: Το σημαντικό λοιπόν είναι να δούμε και την ερώτηση. Η απάντηση γενική σε σχέση με την κοστολόγηση των προγραμμάτων, την οποία την έχουμε δώσει επανειλημμένα, είναι ότι κάθε μέτρο του προγράμματός μας είναι κοστολογημένο και θέλω να σας θυμίσω ότι εμείς ήμασταν αυτοί που είπαμε ότι πρέπει να πηγαίνουν τα προγράμματα.
1: Από εσάς είναι κοστολογημένο.
0: Με συγχωρείτε. Και στο πριν τις εκλογές από το λογιστήριο του κράτους.
1: Άρα το πρόγραμμά σας, μισό λεπτάκι. Άρα το πρόγραμμά σας θα κοστολογηθεί προεκλογικά από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
0: Όπως όλων των κομμάτων τα οποία θέλουν να κυβερνήσουν, υποθέτω.
1: Ωραία. Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη. Γιατί πέρασε πολύ διαφορετικά η απάντηση του κυρίου Γερουλάνου.
0: Δεν ξέρω πώς πέρασε. Πάντως, αυτό το οποίο απάντησε ο κύριος Γερουλάνος ήταν αυτό. Στην κριτική της κυβέρνησης, ότι δεν έχει δικαίωμα η κυβέρνηση των σπαταλημένων 70 δις σε φίλους και κουμπάρους.
2: Κύριε Καρχημάκη, είστε νέος άνθρωπος. Είστε κοντά στα 40, από ό,τι καταλαβαίνω. Σας είπε κανείς ότι απολογείτε το ένα κόμμα στο άλλο κόμμα? Πιστεύετε ότι ο ρόλος των κομμάτων είναι να απολογεί στο ένα στον άλλον, όχι στην κοινωνία?
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας.
2: Δεν γιατί μου κάνει εντύπωση η απάντηση.
0: Λογοδοτούμε.
2: Αυτό εννοώ, ναι, λογοδοτείτε. Σωστό. Λάθος ρήμα, ναι. Αλλά το ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει. Το ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να έχει κάτι.
0: Στην παράθεση όμως και όταν το non-paper της κυβέρνησης περνάει στην ερώτηση του. Και καλώς, γιατί κάποιος πρέπει να κάνει τον αντίλογο. Όταν μπαίνει λοιπόν το non-paper της κυβέρνησης στο ερώτημα ενός δημοσιογράφου, και το μίζω καλώς, γιατί κάποιος πρέπει να κάνει την ερώτηση αν δεν υπάρχει πρόσωπο στην
1: ερώτηση. Ποιο non-paper μπαίνει στην ερώτηση του δημοσιογράφου?
0: Περίπτωση, στην προκειμένη περίπτωση ήταν μόνο ο κύριος Γερουλάνος, προφανώς θα απαντηθεί στην κυβέρνηση. Αυτή θα ήταν το ερώτημα στην πραγματικότητα, δηλαδή περί κοστολόγησης. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Όχι, όχι, το ερώτημα για την κοστολόγηση το θέτει η κοινωνία, κύριε Καρχημάκη. Γιατί και στις προηγούμενες εκλογές, λοιπόν, μισό λεπτάκι λίγο, και στις προηγούμενες εκλογές το κάναμε αυτό το ερώτημα ως δημοσιογράφοι και σε όλους τους υποψηφίους των κομμάτων, για να ξέρουμε τι είναι, συγγνώμη για την έκφραση, μπαρούφα, και τι είναι κοστολογημένο, και αν μπορεί όντως αύριο μεθαύριο κάποιος γίνει κυβέρνηση, αυτό που έχει τάξει να το δώσει και να το προσφέρει στους πολίτες.
0: Εάν με ρωτήσετε πού θα βρείτε τα λεφτά για το στεγαστικό, θα απαντήσω σε εσάς. Εάν με ρωτήσετε, η κυβέρνηση λέει ότι αυτά τα οποία λέτε είναι μπαρούφες, θα απαντήσω στην κυβέρνηση. Διότι δεν το ρωτάτε εσείς, ρωτάει η κυβέρνηση.
2: Πάντως τα λεφτά υπάρχουν εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Θα σας πω, υπάρχει ένα ξεκάθαρο δημοσιονομικό πλαίσιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς έχουμε ένα σχέδιο το οποίο λέει πώς ακριβώς θα διαχειριστούμε τον υπάρχον δημοσιονομικό χώρο σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση το πώς θα το μεγαλώσουμε.
2: Άρα
0: πώς τον επεκτείνουμε.
2: Σωστό.
0: Δηλαδή, αυτό το οποίο ακούμε, εγώ τουλάχιστον το κόπτα 15 πριν μπορώ να έχω μια συνειδητή κοινωνική αντίληψη. Αυτό η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου είναι η πρώτη φορά που ένα κόμμα, το ΠΑΣΟ, περιγράφει πώς θα γίνει με μια νέα αναπτυξιακή τράπεζα ή με ένα νέο όμιλο μάλλον αναπτυξιακής τράπεζας, ο οποίος θα απέχει όλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια, θα μπορέσει να επενδύσει στην περιφέρεια σε παραγωγικές επενδύσεις, σε νέες τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη και σύνδεση.
2: Φαντάζομαι ανάλογη με την Attica Bank ή με το μισό της αγροτικής, την μαύρη τράπεζα που τη δώσαμε στο δημόσιο.
0: Ανάλογη με τη World Bank.
1: Ξέρετε,
0: η Παγκόσμια Τράπεζα είναι ένα πάρα πολύ καλό μοντέλο. Έχει μεταφέρει αυτό το μοντέλο σε αρκετές χώρες. Μία από αυτές είναι η Ιταλία, μία άλλη είναι η Ολλανδία και μία τρίτη είναι η Γερμανία.
2: Βέβαια, για να στηριχθεί ένα τραπεζικό σύστημα όπως το περιγράφεται, και καλά κάνετε και το περιγράφεται, σημαίνει ότι η χώρα στην οποία θα λειτουργήσει αυτό που περιγράφει το ΠΑΣΟΚ έχει κάποια αξιοπιστία στις αγορές.
0: Νομίζω ότι μιλάτε για δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι το δίκτυο συστημικών τραπεζών, το οποίο ούτως ή αλλιώς πρέπει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί. Και το δεύτερο είναι η αναπτυξιακή τράπεζα, η οποία δεν είναι συστημική τράπεζα, γιατί είναι αναπτυξιακή.
2: Από ποιον θα στηριχθεί? Γιατί προχθές ο Βελόπουλος, ο Κυριάκος, είπε θα βγάλουμε όλα από τα συντήρια 10-15 χιλιάρικα και θα κάνουμε μια κρατική τράπεζα, θα την εμπιστευτούμε όλοι και θα δίνει χαμηλά. Γιατί έχω τρελαθεί στα 62 μου.
1: Τώρα μην το βάζει αυτό στον κύριο Καρχημάκη.
2: Όχι, παιδί μου, όλοι είναι για μια τράπεζα. Λέω αυτή η τράπεζα, τι ακριβώς τράπεζα θα είναι, για να καταλάβω. Εκτός αν η οικονομία της χώρας πραγματικά είναι στέρεη και δικαιολογείται να πιστεύουμε σε κάτι παράλληλο.
0: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ο κύριος Βελόπουλος μίλησε για μια ακόμα συστημική τράπεζα, όπως ήταν παλιά.
2: Όχι, όχι, είπε.
1: Μια τράπεζα που θα μαζεύει το μαύρο χρήμα.
2: Είπε, παιδί μου, είπε, συγγνώμη λίγο, είπε ότι στα σεντούκια όλος ο κόσμος έχει 5, 10, 15, 20 χιλιάδες. Και αν του πούμε, φέρ τα λεφτά, θα κάνουμε μια τράπεζα δικιά μας, κρατική, που θα είναι καλύτερη τράπεζα.
0: Σαν την Εθνική την παλιά.
2: Καλά, στην Εθνική δεν τα πάμε τα χρήματα. Βλέπω ότι ο άλλος θα πάει στην Πειραιώς, ο άλλος θα πάει στη Eurobank, ο άλλος θα πάει.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω.
0: Εμείς λοιπόν τι λέμε, λέμε ότι θα μαζέψουμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία αυτή τη στιγμή κατασπαταλούνται και δεν υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο και σχέδιο και βεβαίως δεν υπάρχει και monitoring, δηλαδή δεν ξέρουμε πού πάνε τα λεφτά. Τα δίνει τα λεφτά, δεν ξέρουμε πού πήγε το έργο, πώς πήγε το έργο, δεν υπάρχει έλεγχος. Θα πάνε σε ένα νέο όμιλο αναπτυξιακής, ο οποίος δεν θα δίνει απλά τα λεφτά, θα υποστηρίζει την επένδυση, γι' αυτό λέω στα πρότυπα της Παγκόσμιας Τράπεζας, και θα βλέπει και αν αυτά τα οποία είπες ότι θα κάνεις, στον χρόνο τον οποίο είπες ότι θα τα κάνεις, θα έκανες. Εάν δεν τα κάνεις, θα συνεχίσει τη χρηματοδότηση, γιατί υπάρχει και κατασπατάλη.
1: Κύριε Καρχημάκη, μία τελευταία ερώτηση από πλευράς μου, γιατί είστε όντως από τα ωραία τα νέα τα στελέχη. Εμείς που επειδή τα παρακολουθούμε τα πολιτικά, έχουμε ξεχωρίσει κάποιους ανθρώπους. Πείτε μου ότι χθες αυτό που είπατε στο Sky, αν θυμάμαι καλά, ψηφίζεις Πασόκ, έχεις λύσει αύριο το στεγαστικό σου, ψηφίζεις Πασόκ, ότι δεν ήταν να το πω έτσι απλά όπως το λέει ο κόσμος, τρολιά. Δηλαδή υπάρχουν τόσο άμεσες λύσεις.
0: Υποθέτω ότι είδα τον κύριο Βουλαρίνο, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο τρόπος που τον οποίο.
1: Εγώ είδα το απόσπασμα από την εκπομπή.
0: Δεν... Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ψηφίζεις Πασόκ και έχει ένα έτοιμο σχέδιο για το στεγαστικό. Την πρώτη μέρα θα καταργήσουμε την Golden Visa. Τη δεύτερη μέρα θα βάλουμε πλαίσια ρύθμιση στην αγορά ακινήτων. Και μέσα στην τετραετία θα έχουμε εφαρμόσει το πρόγραμμά μας για 40.000 νέες κοινωνικές κατοικίες με αξιοποίηση των ακινήτων, άδειων ακινήτων του Δήμου και του Δημοσίου. Ψηφίζεις Πασόκ και την επόμενη μέρα έχει συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας με υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία. Σας το λέω με πείρα, διότι έχω εκπροσωπήσει τους συναδέλφους μου στο Πανεπιστήμιο του Λάιντεν που διδάσκω, είχα την τιμή να με εκλέξουν στο δευτεροβάθμιο όργανο εκπροσώπησης. Αν έχεις αυτό το όπλο, μπορείς να κλείσεις το χάσμα μεταξύ κερδών και μισθών, που είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Είμαστε τρίτοι από την κορυφή στα κέρδη των μεγάλων εταιριών και στον πάτο της Ευρώπης στην αγοραστική δύναμη. Άρα εκεί μπορείς να κλείσεις το χάσμα. Ψηφίζεις Πασόκ και την επόμενη μέρα έχεις αξιοπρέπεια στην εργασία με την πιλωτική εφαρμογή του τραήμερου. Ψηφίζεις Πασόκ και την επόμενη μέρα έχεις νομοθεσία για τη ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών. Αυτά δεν είναι μέτρα τα οποία χρειάζονται χρόνο. Είναι νομοθεσίες τις οποίες αρνείται να φέρει η κυβέρνηση. Η ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών είμαστε τελευταία χώρα που δεν το κάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας το έχει πει μέχρι και η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, σε απάντηση των γνωστών επιστολών του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν το κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις υπόλοιπες χώρες τα προϊόντα των πολυεθνικών είναι 25% χαμηλότερα. Να μην μιλήσουμε για το βρεφικό γάλα που είναι 40% χαμηλότερα, 47%, με μισούς Ευρώπης και
2: Ελλάδας. Πάντως δόθηκε. Ακούστε, κύριε Καρχημάκη, ακούστε λίγο. Ακούστε με λίγο, κύριε Καρχημάκη. Και εγώ και η Βιργινία, δυστυχώς, είμαστε από τους ανθρώπους που διαβάζουμε πάρα πολύ. Χθες βγήκε μια έρευνα σε 48 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ με 40.000 κωδικούς προϊόντων σε Αγγλία, Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Ρουμανία, Βουλγαρία, μία ακόμη χώρα και Ελλάδα, και το κλασικό καλάθι αγοράς στην Ελλάδα, η Έλκα. Δεν είναι δικά μου στοιχεία, μην τα προσάψετε σε μένα και με κατηγορήσετε, γιατί δεν μπορώ να ακούω υπερβολές. Το καλάθι στην Ελλάδα των προϊόντων των βασικών, αυτό που καθορίζει και την καθημερινότητα, είναι φθηνότερο από τις υπόλοιπες χώρες. Απλά η μεγάλη διαφορά των Ελλήνων ημών, επειδή είπατε διδάσκεται και έξω, σε σχέση με τους έξω, είναι η εξής. Ότι έξω, ακόμη και στην Ελβετία, το έλεγα χθες ως παράδειγμα, το 52% των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ είναι προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Στην Ελλάδα είναι το 16%. Κυνηγάμε τα κρυβά, έχουμε μια λόξα. Δεν βοηθάμε
1: μπορούμε
2: και εμείς, δεν βοηθάτε και εσείς. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τα πληρώνουμε, για να λέμε αλήθεια.
1: Να πει ότι μπορούμε να τα πληρώνουμε.
2: Πέρα από αυτό, εγώ ήθελα.
0: Για να συνεχίσουμε.
2: Όχι, γιατί πήγε 10 και 3 λεπτά, έχουμε ξεφύγει. Εγώ έλεγα για ένα τέταρτο, έχουν περάσει 25 λεπτά. Μία ερώτηση θέλω να κάνω, πολύ έτσι πιο ενδιαφέρουσα νομίζω, γιατί θα τον έχω Δευτέρα.
0: Κάνετε μια τοποθέτηση, να μην απαντήσω.
2: Όχι, δεν είναι στοιχεία, δεν θέλω. Δεν το έβαλα υπομορφή ερωτήματος. Έβαλα ένα στοιχείο. Πείτε ότι κλείσαμε. Πείτε, όχι, δεν θέλω ερώτηση. Όχι, θα γίνω κι εγώ όπω κι εσεί. Ακούστε με λίγο. Το ερώτημά μου είναι πολύ ξεκάθαρο. Κυριάκος Πιερακάκης είναι καλός υπουργός ή όχι? Πασόκ είναι.
0: Κυριάκος Πιερακάκης συμμετέχει σε μια πολύ κακή κυβέρνηση. Σας κάλυψα.
2: Είναι καλός υπουργός?
0: Δεν μιλάω, δεν κάνω καλυστία.
2: Δεν είπα είναι όμορφος ή γοητευτικός.
0: Μιλάω με άξονα της πολιτικής κυβέρνησης. Εφαρμόζει αποτυχημένες πολιτικές οικονομικές οι οποίες διευρύνουν τις αθνισότητες.
2: Του λένε καλά σχόλια διεθνώς. Είναι κακό για την Ελλάδα ή καλό?
0: Με συγχωρείτε, η καθημερινότητα του Έλληνα έγινε καλύτερη ή χειρότερη?
2: Άλλο ρώτησε. Λέω για τον Πιερακάκη συγκεκριμένα, επειδή είναι πρόεδρος του Eurogroup και είναι Πασόκ.
1: Είμαστε σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήμασταν μέσα στην οικονομική κρίση, κύριε Καρχημάκη, που ο μισός κόσμος δεν είχε δουλειά.
0: Δεν είναι για να κάνει διεθνή
1: καριέρα. Είμαστε, ξαναρωτάω εγώ, ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί φαίνεται δεν θα σας αφήσουμε σήμερα να κάνετε δουλειά. Είμαστε σε χειρότερη οικονομική κατάσταση οι Έλληνες από ό,τι ήμασταν το 2015, 2017, 2014 κτλ.
0: Δεν έχουμε βγει από τα μνημόνια.
1: Ορίστε.
0: Δεν έχουμε βγει από τα μνημόνια.
1: Όχι, πείτε μου, είμαστε σε χειρότερη οικονομική κατάσταση. Οικονομικά οι Έλληνες είμαστε σε χειρότερη κατάσταση από τότε. Με τι θα το συγκρίνουμε?
0: Να το συγκρίνουμε με. Με συγχωρείτε, να το συγκρίνουμε με την υπόλοιπη Ευρώπη, να το συγκρίνουμε με το κατά πόσο η γενιά.
1: Η υπόλοιπη Ευρώπη, κύριε Καρχημάκη, εσείς το είπατε τώρα. Δεν πέρασαν τρία μνημόνια. Ναι. Το συγκρίνουμε προφανώς και πρέπει να το συγκρίνουμε με την προηγούμενη δική μας κατάσταση. Δεν είμαστε Γαλλία ή.
0: Η αρχή της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι που υποτίθεται παρέλαβε μια φορά με 70 δις, μάλλον ας το πάμε ακόμα, να γίνουμε ακόμα πιο γενναιόδοροι. Να το πάμε μετά τον κορονοϊό, που παρέλαβε μια χώρα με ένα ταμείο 70 δις. Η κατάσταση τώρα, μετά τα 70 δις, είναι καλύτερη ή χειρότερη?
2: Χειρότερη φυσικά.
0: Α, ωραία. Α, μετά που πήρε 70 δις και έκανε τη χώρα χειρότερη.
2: Αυτό λέω. Αυτό, συμφωνούμε, χειρότερη.
0: Άρα είναι πετυχημένος και αποτυχημένος.
2: Να συμφωνήσουμε κάπως, Βιργινία. Πρέπει κάπως να συμφωνήσουμε.
0: Πήρε 70 δις και έκανε τη χώρα χειρότερη.
2: Mm-hmm.
1: Ναι, γιατί μειώνονται οι μισθοί. Έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη. Το 70% των ανθρώπων 18 με 35 δεν μπορούν να φύγουν από το παιδικό τους δωμάτιο. Το παραγωγικό μοντέλο της χώρας είναι αναλύωτο ή μάλλον είναι ακόμα πιο μονομερές και δεν έχουμε παραγωγικές επενδύσεις στους κλάδους οι οποίοι θα είναι αιχμοί στις επόμενες δεκαετίες. Είμαστε ευάλωτοι στις διεθνείς οικονομικές κρίσεις. Αυτά νομίζω ότι.
1: Ευάλωτοι,
0: τέλος
1: πάντων. Εντάξει, καθένα είναι τεράστιο κεφάλαιο προφανώς. Θα χαρούμε πραγματικά να σας έχουμε και από κοντά όταν ανεβείτε Θεσσαλονίκη.
0: Με πολύ μεγάλη χαρά.
1: Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή το έχετε στο πρόγραμμά σας τώρα στο κοντά. Ειλικρινά θα χαρούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.

0: Πες ένα ευχαριστώ στον άνθρωπο.
1: Είπα,
0: μας
1: είπα,
0: αφιέρωσε
1: 25
0: λεπτά από τη ζωή του.
1: Καλημέρα, είπα. Πλάκα μου κάνει.
0: Α, δεν σ' άκουσα, συγγνώμη.
1: Σε παρακαλώ. Μια χαρά. Και μάλιστα συμφώνησα ότι είμαστε σε κατάσταση τραγική. Λοιμός.
0: Εντάξει.
1: Τι άλλο, να μην συμφωνήσω. Ξεπέρασα δηλαδή τον εαυτό μου. Λοιπόν, η ώρα.
0: Η ώρα είναι μια ώρα περασμένη.
1: Έχει πάει 7 λεπτά μετά τις 10, κυρία Δημαρέση. Να το πει στον κύριο Καρχημάκη.
0: Η κυρία Νικολάου κάνει hovering πάνω από το κεφάλι.
1: Τι είναι το hovering?
0: Γύρω-γύρω, πώς να σου το πω, ύπταται.
1: Περιστρεφόμενη δερβίση.
0: Σαν τα drones, ρε παιδί μου.
1: Περιστρεφόμενη δερβίση. Αυτοί γυρίζουν και δεν ζαλίζονται. Πώς να μου πει τι γίνεται. Έχω δύο στροφές να κάνω, έχω τρελαθεί.
0: Υπάρχει τεχνική στους χορευτές, να ξέρεις. Και σε αυτούς που κάνουν μπαλέτο και σε όλους.
1: Ναι, ναι.
2: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
3: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
4: Ο κόσμος στον Status FM.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 10. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Όλη η ιστορία είναι μια μπούρδα. Δεν υπάρχει ένταλμα σύλληψης, καθώς στην ουσία είναι άκυρο, δήλωσε σήμερα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, μιλώντας στο Sky για την δίωξή του από τις βελγικές αρχές στο πλαίσιο του Qatar Gate. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν υφίσταται μίζα, μιας και τα χρήματα που λάμβανα τα δήλωνα στην Ελλάδα και φορολογούνταν, είπε. Ανοιχτή επιστολή αποχώρησης από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού δημοσιοποίησε ο τεχνικός σύμβουλος Βασίλης Κοκοτσάκης, ένας άνθρωπος που βρίσκεται από την ημέρα της τραγωδίας στα Τέμπη στο πλευρό της. Στην επιστολή του αλλά και σε μετέπειτα αναρτήσεις του αφήνει αιχμές για τον τρόπο που εξελίσσεται το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Χαστούκι στον Ντόναλντ Τραμπ από την γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία ενέκρινε ψήφισμα για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 50 ψήφους υπέρ και 48 κατά, με 4 ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές να συντάσσονται με σχεδόν το σύνολο των δημοκρατικών. Έχω το Ιράν στα σχοινιά, έτοιμο να καταρρεύσει, και η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών αποφασίζει να προχωρήσει σε μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία για τον νόμο περί πολεμικών εξουσιών, έγραψε οργισμένος ο Ντόναλντ Τραμπ στα Truth Social. Πίσω στα δικά μας, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης στο Μπέι Χαμάμ, γνωστό και ως Λουτρά Παράδεισος, αποδίδεται εκ νέου σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης με τα εγγένεια να κάνει η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στις 7.30. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό και τον τουρισμό. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων, η εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η αντιμετώπιση της εντατικοποίησης της εργασίας και η ουσιαστική προστασία των εποχικά εργαζομένων. Τρεις συγκεντρώσεις θα γίνουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ήδη έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται εργαζόμενοι στο Ηλέκτρα Παλάς, στον Εύκα της Αριστοτέλους και στην πλατεία Μοριχόβου στα Λαδάδικα. Ένας 39χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης από αρχές της Τουρκίας για το αδίκημα της διακίνησης μεταναστών. Για το αδίκημα της έκθεσης συνελήφθη χτες μια 37χρονη στη Νεάπολη καθώς βρέθηκε να κάθεται σε πεζοδρόμιο μεθυσμένη ενώ δίπλα της ήταν η κόρη της. Στον εισαγγελέα οδηγείται 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης. Η 29χρονη υπήκοος Ρουμανίας συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων.
4: Ο καιρός στον Status FM.
5: Λίγες νεφώσεις και βροχές μετά το μεσημέρι αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 26 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 29, στο Κιλκί τους 30, στις Έρες τους 32, στη Βέρεια τους 33 και στα Γιάννητσά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 30. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 10, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
6: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
7: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
8: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου. Νιάου.
9: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για τον μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
13: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
14: People have repower. People have repower.
15: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
17: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
18: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
19: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus, κοντά σου, σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
10: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
20: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
21: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
22: Η μυθική Ιθάκη.
23: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
24: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
25: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
26: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
27: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
28: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
29: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
30: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
29: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
30: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
29: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
30: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
29: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
31: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
1: Όταν ακούω αυτό το σποτάκι, φτιάξε ο Λεωτή στο καλοκαιρινό με τα κύματα και με τους λάρους, σκέφτομαι ότι δεν μπορούν οι γλάροι να εκπαιδευτούν να διαλύσουν τους λαγοκέφαλους.
0: Όλο να πάει πάρουν και την επιδότηση.
1: Κάτι... Ναι, ρε.
0: 4 ακόμα κάτι ευρώ το κεφάλι.
1: Κάτι μικρά ψαράκια πάνε και τσιμπάνε. Πιάσε ένα λαγοκέφαλο μας, η μάγκα λάρε του Ιωνάθαν. Ναι. Ναι, γιατί.
32: Πολλοί του μυαλό πάει.
0: Κάθε
32: σε
0: παραλίε
32: λογοκέφαλο.
1: Ωραία, σα καρχιμάκι, μάλιστα, παιδιά, επειδή με τηλέφωνα, μηνύματα κλπ. Ακούστε λίγο. Έχουμε Πασόκο, τον ζορίζουμε, μας μπινελικιάζουν οι Πασόκοι. Τα είπαμε για τον Αβραμόπουλο, μας μπινελικιάζουν οι κάποιοι νεοδημοκράτες. Παιδιά, χαλαρώστε λίγο. Εδώ η δουλειά είναι να κάνεις κριτική, να ασκείς το καθήκον. Και προσπαθούμε να το κάνουμε με τον δικό μας, θεωρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αποστασιοποιημένοι όσο μπορούμε, όσο νιώθουμε δηλαδή. Εντάξει, όταν ακούς πράγματα τρελά, τι να κάνεις. Ωραία, και εμείς εδώ αγαπάμε.
0: Ωραία, νομίζω. Ωραίος διάλογος. Ήταν δυναμικός διάλογος. Ήταν ο κύριος Καρχημάκης, είναι ωραίος στη συζήτηση.
1: Μια χαρά, όλα καλά. Και αγαπάμε και Πασόκ εδώ, είπαμε. Θέλουμε ένα Πασόκ καλό να. Άρη.
32: Εννοείται.
1: Μα.
32: Έρθει τώρα και ο.
1: Θα έρθει και ο Αρχιπασόκος. Ο Αρχιλεβέντης, όσο μας είσαι λίγο. Ήρθε στρατηγός Πασόκ. Λογικά πρέπει να το ξέρει ο Καρχημάκης.
32: Αν τον κάνω αρχηγό, το.
1: Καλύτερα θα πάει. Αυτό με τις τράπεζες, δηλαδή, συγγνώμη που ας πούμε το διακομωδώ, αλλά είναι πολύ αστείο να λέει κάποιος ότι με ένα σύστημα όπου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Fed των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής είναι σε άλλο.
0: Τράπεζα.
1: Ναι, δεν ξέρω, αυτό λέω. Θα είναι έξω από αυτές τις τράπεζες. Να είναι ένα παράλληλο
0: είναι
1: σύμπαν.
0: Είναι αναπτυξιακή επενδυτική τράπεζα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι παράλληλο σύμπαν.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα κεφάλαια ποιος θα βάλει.
0: Είναι πάρα πολύ γνωστά αυτά τα σχήματα.
1: Ναι, παιδί μου, τα κεφάλαια στην αρχή
0: τα κεφάλαια σου λέει ο Καρχημάκης πώς θα τα βάλει. Δεν θα βάλει ο ίδιος από την τσέπη.
1: Μα δεν λέει μόνο ο Καρχημάκης, τα λέει και ο Βελόπουλος, τα λέει και ο Τσίπρας.
0: Όχι, δεν είναι οι ίδιες τράπεζες. Με μπερδεύεσαι.
1: Ναι, ποιος θα βάλει τα λεφτά.
0: Τα λεφτά θα είναι τα λεφτά που θα έρχονται τα κονδύλια για επένδυση. Σου λέει ότι θα συγκεντρώνονται και θα γίνεται μια κεντρική διαχείριση. Όχι όπως τώρα. Αυτό σου λέει. Και θα πηγαίνουν σε παραγωγή, σε ανάπτυξη κτλ.
1: Πού θα μαζεύονται αυτά, δηλαδή, πού, σε υποκαταστήματα, πού, αυτό λέω.
0: Τι υποκαταστήματα, Χριστιανέ μου, τι κάθεσαι και λέω.
1: Θα είναι ένα φορέα.
0: Παγκόσμια τράπεζα, ξέρεις τι είναι.
1: Ξέρω τι είναι.
0: Αυτό θα είναι. Τώρα, κάτι μικρότερο από αυτό.
1: Και την Παγκόσμια Τράπεζα την ξέρω. Και πολύ καλά την ξέρω. Και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το ξέρω. Όλα τα ξέρω. Λέω εδώ η διαχείριση, αφού γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο. Εμείς πώς τον κάνουμε αυτόν τον τρόπο,
0: δηλαδή. Συγκεκριμένο τρόπο.
1: Όπως έρχονται το 2-0. Ακόμη 2-0 είναι το Ταμείο Ελλάδα. 2-0. 2-0. Δεν έβαλε γκολ.
32: 2-0.
1: 2-0. Ναι. Ποιος θα δώσει τα. Γιατί να τα δώσει ο άλλος. Αφού υπάρχει ένας
0: μηχανισμός. Ποιος άλλος, παιδί μου. Λεφτά που θα έρχονται για επενδύσεις είναι.
1: Από ποιον.
0: Πάλι τα ίδια. Από πού έρχονται τα λεφτά για τις επενδύσεις, Δημήτρη.
1: Γιατί να τα δώσει εκεί. Αφού έχει Ταμείο 2-0.
0: Άντε πάλι. Το Ταμείο Ανάκαμψη τελειώνει, βρε Δημήτρη.
1: Δεν ξεκινάει καινούριο, προχθές το συζητήσανε.
0: Σου λέει ότι τα λεφτά που θα έρχονται από το κάθε Ταμείο Ανάκαμψη.
1: Κάτσε να πάρει Φοντερλάιν τώρα, μα τα πει παρακαλώ.
0: Θα διαχειρίζονται από αυτή την τράπεζα.
2: Καλημέρα, κύριε
1: Βενιέρη. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, να σας πω πώς θα δουλέψει αυτή η αναπτυξιακή τράπεζα.
1: Για πείτε.
2: Θα βάλουμε 5.000 κοσαριά Πασόκ και δικούς μας.
1: Ναι.
2: Κρατικοδίαιτους.
1: Όχι μόνο Πασόκους τώρα και εσύ μήνε. Θα είναι διακομματικό αυτό, φαντάζομαι. Θα είναι ποσόστος.
2: Το Πασόκ έχει, πώς το λένε, έχει παράδοση σε αυτά και εμπειρία. Θα βάλουμε λοιπόν καμιά 200 Πασόκ να διαχειρίζονται από εσά, να τα δίνουν στους δικούς μας. Θα δώσουμε από εδώ και από εκεί και μετά θα λέμε πού πήγαν τα λεφτά.
1: Άντε να σε.
2: Όταν κυβερνούσαν.
1: Να σε καλά. Εδώ το Στουρνάρα. Στο Στουρνάρα δεν συμφωνήσανε, Βιργινία. Στο κεντρικό τραπεζί δεν συμφωνήσανε.
0: Στο Στουρνάρα διαφωνήσανε γιατί παραπάει, λέει, να έχει τρίτη θητεία.
1: Γιατί?
0: Γιατί δημιουργούνται μετά. Γιατί μετά δημιουργούνται σταγανάδια, πλοκές, αυτά.
1: Άρα και στους βουλευτές και στους υπουργούς πρέπει να το κάνουμε αυτό.
0: Εγώ δεν διαφωνώ μαζί σου, αλλά βλέπεις, κανένας δεν τολμάει.
1: Και στους δημαρχείς. Στους δημαρχείς ισχύει, όχι. Ο άλλος είναι 7 τετραετίες.
0: Όχι, βέβαια, τι να ισχύει. Ο Σίμος είναι
1: 6,
0: από
1: 7.
0: Την ώρα που βγήκα εγώ στο επάγγελμα, στη μουσιογραφία.
1: Σου λέω, πρώτα πήγε ο Σίμος και έμεινε Σικιές και μετά έγινε ο Δήμος. Γύρω-γύρω από το Σίμο.
0: Ο Θόδωρος Παπαδόπουλος επίσης.
1: Τέλος πάντων, ωραία, εντάξει, ωραία.
0: Εντάξει, σήμερα, κοίταξε, εκεί τους βγάζει ο κόσμος. Πάει να πει ότι κάτι κάνουν καλά, έτσι.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου. Και κάνουν. Προχθές ήμουν στη Θέρμη. Εντάξει, κουκλάκι την έκανε τη Θέρμη ο Παπαδόπουλος. Έτσι, κουκλάκι. Δύο γκολ έβαλε το θηρίο χθες. Ο Ρονάλντο, 41 χρόνων, δύο γκολ.
3: Ο Ρονάλντο έκανε χθες πάρα πολύ ωραία εμφάνιση στην αντιθέσει με την πρεμιέρα που ήταν απογοητευτικός.
1: Τι πίνει.
3: Και όχι μόνο έκανε πολύ καλή εμφάνιση, γίνανε πράγματα εχθές τα οποία ήταν περίεργα.
1: Για πες, εγώ δεν δηλαδή, πάω χατζή.
3: Το τρίτο γκολ ήταν ακριβώς στη γραμμή της περιοχής της αντίπαλου ομάδας, η οποία ο Ρονάλντο το έχει ψωμοτήρει αυτό. Ωραία, είναι καλημέρα του, ας πούμε. Κι όμως άφησε σε άλλον παίχτη να σκοράρει, να σουτάρει μάλλον. Εξεπλάγει όλη η αμυντική γραμμή και όταν με το φυλάκασε πήγε γκολ. Πράγμα που δεν γινόταν παλιότερα. Δεν άφηνε κανένα να σουτάρει, έτσι.
1: Εντάξει, τώρα ορίμασε.
3: Ναι, έπαιξε πολύ ωραία ο Ρονάλντο στον χθεσινό αγώνα. Να δούμε λίγο τα αποτελέσματα για να πάμε και στα σημερινά παιχνίδια. Πορτογαλία, Ουζμπεκιστάν 5-0. Αγγλία, Γκάνα 0-0. Μείνανε στο 0-0 τα λιοντάρια με την Γκάνα. Και Παναμάς, Κροατία 0-1, οι Κροάτες στο παιχνίδι της πρόκρισης. Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1-0. Και σήμερα έχουμε στις 10 Ελβετία, Καναδά και Βοσνία, Ριζεγοβίνης, Κατάρ. Ενώ Μαρόκο, Αϊτή είναι στη 1 και Σκωτία, Βραζιλία. Όσοι θέλετε να δείτε Σκωτία, Βραζιλία, περιμένετε μέχρι τη 1 τα ξημερώματα.
1: Εντάξει.
3: Εντάξει.
1: Όποιος, ναι. Ωραίο παιχνίδι θα είναι αυτό.
3: Ναι, είναι ωραίο.
1: Γιατί εγώ κάποια στιγμή είδα, είχε ένα Ουσμπεκιστάν, λέω τώρα τι έθεσα εδώ.
0: Πορτογαλία, τι ήτανε.
1: Όχι, έπαιζε, ένα Ουσμπεκιστάν έπαιζε χθες.
3: Η Πορτογαλία έπαιξε με το Ουσμπεκιστάν.
1: Αυτό, ναι.
0: Αυτό λέω.
3: 5-0.
1: Αυτό είναι το
0: 5-0. Το ξέσχισε, ναι.
1: Ναι, παιδιά, δεν μπορώ, είδα το Ουσμπεκιστάν, λέω τώρα τι Ουσμπεκιστάν.
0: Την άλλη ομάδα δεν την είδες.
1: Ποια?
0: Την Πορτογαλία.
1: Είδα το Ουσμπεκιστάν, τώρα αυτό λέω ότι φιλικό θα είναι. Έτσι κι αλλιώς εγώ δεν τρελαίνω, παιδιά. Συγγνώμη που σου το πω, δεν τρελαίνω. Δεν μπορώ, ρε παιδιά.
3: Εντάξει,
1: περιμένω 90 λεπτά για να μπει ένα γκολ στο 96.
3: Ναι, αλλά αναλόγως το παιχνίδι βλέπεις.
1: Εμείς έχουμε 6 ώρα το απόγευμα τζάμπολ στη Φλόρινα. Τζάμπολ. Τζάμπολι.
3: Εσείς δεν πιάνετε σήμερα, κοιτάτε. Δεν πιάνετε.
1: Πλάκα μου κάνεις, το περιμένω όλο το χρόνο, ρε φίλε τώρα. Συγγνώμη, δηλαδή, μα καταλαβαίνετε.
0: Έχω την εντύπωση ότι το περιμένει περισσότερο και από το παιδί.
3: Εννοείται.
1: Ναι, νομίζω πως ναι. Ο παπάς και λεφτά περιμένει. Και ο μικρός
3: και
1: λεφτά.
3: Και εσύ και ο οδηγός σήμερα.
1: Γιώδη, έρχεται. Πού σε γκάγκα, στείλε μήνυμα του, θα έρθεις.
3: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας, στα των ομάδων μας. Πρώτη προπόνηση χθες, διπλή μάλλον προπόνηση για τον ΠΑΟΚ χθες. Ξεκινάει η προετοιμασία για τη νέα σεζόν. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει στον ΠΑΟΚ για μεταγραφές, για προετοιμασία, γιατί η Ευρώπη είναι κοντά, έτσι.
1: Τίποτα. Σωστά.
3: Είναι κοντά. Στον Άρη, Ντέλε Μπασιρού είναι ο παίχτης ο οποίος έχει έρθει σε οριστική συμφωνία με τους Κίτρους για τριετές συμβόλαιο.
0: Ντέλε Μπασιρού. Από ποια γωνιά της γης μας έρχεται?
3: Ντέλε Μπασιρού.
0: Ντελέ Μπασιρού, καμιά αφρικανική πρώην.
3: Το πλήρες όνομα του είναι Τόμ Ντελέ Μπασιρού.
0: Από πού είναι, δηλαδή δεν ξέρουμε. Κάτσε να τον γκουγκλάρω εγώ να το δω.
1: Από τις Παρθένες Νήσους.
3: Βρετανός είναι.
1: Από τα νησιά Γκαλαμπάγκος, πώς το λένε.
3: Βρετανός είναι, αλλά οι ρίζες του είναι από την Ιγυρία.
0: Άτσι, μπράβο. Τόμ Ντελέ Μπασιρού,
32: Εντάξει, ρε παιδιά.
0: Α, κάτσε, γιατί με το που πάτησα Tom μου τον έβγαλε κατευθείαν.
32: Ναι, είναι.
0: Α, ναι, είναι ξεκάθαρα. Εγώ το βλέπω Βρετανό τέρμα.
1: Ακούστε λίγο τώρα. Έκανε μια ανάρτηση ο Νίκος Σαραντάκο.
0: Αγιοτομίουα Σερίφ Tom Ντελεμπασιρού είναι το πλήρες
1: λοιπόν,
0: όνομα.
1: Ακούστε λίγο για να δείτε για ποιο λόγο. Εντάξει, έχω κάποιες ενστάσεις, αλλά ποιο. Περιορέξω, σκολοκυθώ. Τα λέει, γράφει ένα. Τα γκολ της Γερμανίας τα έβαλε ένας παίκτης με καταγωγή από Κούρδους Γιαζίντι. Τα γκολ της Ολλανδίας τα έβαλαν τρεις παίκτες με καταγωγή από Αφρική και Σουρινάμ. Το γκολ της Σουηδίας ένας με καταγωγή από Καμερούν. Αυτές είναι οι δύο ομάδες.
32: Όταν έπαιξε η Γαλλία με το Μαρόκο, έξι παίκτες του Μαρόκου ήταν στη Γαλλία και παίξαν.
1: Εντάξει, αυτή
32: το
1: ήταν απικία τους, νομίζω.
32: Μπράβο. Ναι. Και 7 παίκτες της Γαλλίας είχαν γεννηθεί στο Μαρόκο. Δεν λοιπόν, στον Άρη συνεχίζουμε. Τέλος από την Φενέρο Μπίρτς και είναι επόμενο στόχος του Άρη στο μπάσκετ. Κύριε Βενιέρη, ας ενδιαφέρεστε για μπάσκετ.
1: Ναι.
32: Και.
1: Να έρθει.
32: Και τι.
1: Να έρθει.
32: Θα έρθει. Και πάμε φυσικά να κλείσουμε με τι. Με ποια ομάδα.
1: Με τον Ηρακλή.
32: Έτσι. Να. Λοιπόν. Ηρακλής. Η πρώτη. Έχει κλείσει αρκετούς παίκτες ο Ηρακλής φέτος. Αλλά η πρώτη του μεταγραφή είναι ο Καϊμπουά, ο Γάλλος. Mm. Ο οποίος είναι η πρώτη κλεισμένη και μεταγραφή η οποία ανακοινώθηκε. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες οι οποίοι έχουν κλείσει και θα ανακοινωθούν ο Σονούπο από τον Γυραιό.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπηδάκη.
1: Τι μου είπες, τι μου αρέσει.
0: Σου έχω στείλει κάτι ωραία στο tweet.
1: Τι μου στείλες πάλι στο tweet.
0: Σου έχω στείλει διάφορα.
1: Περίμενε. Καμιά επιταγή δεν μας έστει.
0: Εδώ
1: τι έχω.
0: Επιταγή.
1: Αυτό του Κατρίν το είδα χθες. Αυτό το έχω φέρει και εγώ. Θες να ακούσεις.
0: Θεϊκό.
1: Ε?
0: Θεϊκό. Αχ, Ανδρέα.
4: Ένας πολιτικός ηγέτης, ο οποίος νομίζω όχι μόνο σφράγισε την νεότερη πολιτική ιστορία.
1: Κατρίν Σπασόκ.
4: Ότι σήμερα η πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί την καλύτερη περίοδο της ζωής του, την πρώτη τετραετία του Πασόκ επί Ανδρέα Παπανδρέου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι ιστορική αναδρομή. Νομίζω ότι είναι και για το μέλλον. Και βεβαίως για εμάς, κύριε Στάθη, κύριε Σίσκο, ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι αυτός ο οποίος γκρέμισε τη δεξιά, τη Νέα Δημοκρατία και έστειλε την οικογένεια Μητσοτάκη στο χρονοτύλωπο της ιστορίας.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Κατρίνης?
0: Ξέρω εγώ, 12.
1: Αν θα έρθουν επάνω, θέλω κάποια στιγμή. Θα το κάνω βασικά. Θέλω αυτή τη νέα φουρνιά των.
0: Και μετά έκανε τσίπ η οικογένεια Μητσοτάκη από το χρονοτούλεπο τη ιστορία και κυβερνάει 7 χρόνια.
1: Όχι,
0: θέλω. Κατρίνη.
1: Θέλω αυτά τα παιδιά τη νέα γενιά που είναι συμπαθητικά παιδιά όλα γύρω από τον Νίκο Ανδρουλάκη και το εννοώ. Μάντζιου, τέτοιου δουδονίδε, μουδονίδε, αν γίνεται είτε στην έκθεση είτε εδώ, να έρθουν να πιούμε καφέ, να του πω λίγο. Τι ήταν ακριβώς η περίοδος 81-89, γιατί εμείς και εγώ την ζήσαμε από μέσα. Είχαμε κεντρικό σχεδιασμό, δεν ξέραμε, η Δημαρέση έχει 4 κομμάτια, ψηφοφόρους δηλαδή, και πρέπει τουλάχιστον οι 3 να πάνε να προληφθούν στον ΟΤΕ. Ξέραμε ότι η Κατερίνα Νικολάου ελέγχει 10 κομμάτια, σε εισαγωγικά τα κομμάτια πρέπει οπωσδήποτε να προσληφθεί στον ΟΣΕ. Ξέραμε ότι η κυρία Χούσου ελέγχει 30 κομμάτια, έπρεπε να πάει στην Ολυμπιακή. Αυτή ήταν η δουλειά μας.
0: Ανάλογα με τα κομμάτια γινόταν.
1: Ναι, παιδί μου, ανάλογα. Το ίδιο είναι να είσαι στην Ολυμπιακή από το να είσαι στο ΙΓΜΕ, στο ΙΟΒΕ, όπως το λένε. Δεν είναι το ίδιο. Στον ΟΣΚ, Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων, σε παρακαλώ. Είχαμε 3 οργανισμούς κτηρίων, δεν ξέρω να το ξέρεις. 3 διαφορετικούς είχαμε. Είχαν έρθει τότε οι Τροϊκανοί και λένε, παιδιά, γιατί έχετε 3 οργανισμούς για κτίρια και δεν έχετε μόνο έναν? Αλλά είχαμε 3. Πώς θα γίνει το παιχνίδι, πώς θα μοιράσουμε τα δανεικά. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
5: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
5: Κύριε Πενιέρη, εάν θέλετε να κάνετε μια σωστή λύση, γιατί είμαι κάτοικος εξωτερικού, σήμερα μετριέται η Eurosat, μετράει όλες τις χώρες.
1: Ναι.
5: Εμείς μετρηθήκαμε μετά όταν μπήκαμε στο ευρώ.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, αν μετρήσετε τη σημερινή κατάσταση η οποία υπάρχει, εγώ σας φέρνω 3 σημεία. Εξαγωγές, επενδύσεις, ανάπτυξη. Mm-hmm. Γιατί αυτά είναι τα βασικότερα. Και αν τα βάλετε από τον Ανδρέα και μετά, γιατί αυτοί μετρούσαν όλα αυτά τα πράγματα που έκανε ο Ανδρέας. Κάναμε 12 μέρες άδεια και τις έκανε ένα μήνα. Δουλεύαμε 48 ώρες και τις έκανε 40. Και τι επενδύσει, κάθε γειτονιά είχε και μία βιοτεχνία. Αλλά μετρήστε σας παρακαλώ, γιατί άκουσα και τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σαμαρά, όταν είχαν τη θητεία τους, τι εξαγωγές, τι επενδύσεις και τι ανάπτυξη είχαν.
32: Σας ευχαριστώ, αγαπητέ μου, να είστε καλά. Ιωάννη μου, τι κάνεις, καλημέρα.
6: Πολύ καλημέρα.
32: Όλα καλά.
6: Όλα καλά.
32: Είχαμε τον φίλο μου τον Καρχημάχη. Το Μιχάλη θα το γνώρισες, φαντάζομαι, το Αμπά, ε.
6: Ναι, το Μιχάλη είναι και πατριώτης μου.
32: Αυτό λέω.
6: Βουλευτής Λασιθίου.
32: Ναι, αυτό λέω, σίγουρα τον γνώριζες. Μάχημος πολύ.
6: Εντάξει, δεν ήταν. Τον ήξερα, αλλά δεν
32: ήταν. Ήταν στην πρώτη γραμμή, ήταν στην Επιτροπή Τεκμηρίωσης εκεί, σκανδάλων κτλ. Λοιπόν, Γιάννης ο Πασής είναι έτοιμος. Ετοιμαστείτε και εσείς ό,τι ερωτήματα, απορίες κτλ. Έχετε. Έτοιμος να απαντήσει στα πάντα.
7: Ωρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
8: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
9: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
11: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
12: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
11: Άρα συμφωνούμε για full time.
12: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο δελογώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
14: Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπηγείου. Εισιτήρια από τιμό.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.

0: για τις μικρές μεγάλες υποχρεώσεις, δουλειές που έχεις να κάνεις και χρειάζεσαι επαγγελματικό όχημα van, είτε είσαι ιδιώτης είτε επαγγελματίας, έχεις δυνατότητα βραχυχρόνιας ή μακροχρόνιας μίσθωσης. Στην εταιρεία Morend, η οποία διαθέτει έναν εξαιρετικά μεγάλο και σύγχρονο στόλο οχημάτων κάθε κατηγορίας, επιλέγεις αυτό που χρειάζεσαι, το μισθώνεις, κάνεις τη δουλειά σου και δεν έχεις κανένα απολύτως άγχος. Τηλεφωνείς στο 2310-754-596. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ που θέλει τον κύριο Γιάννη μας?
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τον κύριο Σουμπασί.
0: Να, καλημέρα, βλέπεις, καλημέρα. Είμαι σίγουρος.
1: Μακροχρόνια άνεργη για θεμελίωση σύνταξης δωρεάν κάλυψη ενσύμων πενταετίας. Από ποια ηλικία μπορεί?
2: 62.
1: Τα 62.
2: Ναι, αλλά να έχει τουλάχιστον 3.000.
1: Έχει 4.500.
2: Άμα έχει 4.500, έχει συμπληρώσει για τα 67 όμως. Έχει την τελευταία πενταετία?
1: Όχι, δεν έχει, δεν έχει.
2: Θα πάει στα 67.
1: Έγινε, ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Ιωάννη, ωραία χαμπέρια, κάτι άτοκα δάνεια και κάτι δάνεια, αυτή η ρύθμιση πάρα πολύ καλή.
2: Εντάξει.
0: Αλλά πρέπει να είσαι στο νόμο Κατσέλη, αλλιώς...
2: Ναι, πρέπει να είσαι στο νόμο Κατσέλη.
3: Και,
0: ναι, αλλιώς, ναι.
2: Και ο νόμος πέρασε μετά από απόφαση του Άγιου Πάγου.
0: Ναι.
3: Ναι, αλλά...
2: Και αυτό θα έπρεπε, όταν λέμε μη κυβερνησιμότητα,
0: ναι,
2: εννοούμε...
0: Λάθος το κάνεις, ας λέξεις.
2: Ναι, τέλος πάντων, ότι έχεις... ένα πρόγραμμα,
0: ναι,
2: για σήμερα, για αύριο, για μεθαύριο. Θα έπρεπε δηλαδή να έρθει ο Άριος Πάγος, έτσι, να έρθει ο Άριος Πάγος να πει ότι το...
0: Γιάννη, επειδή εδώ στον στάτους είμαστε λίγο πιο από τους άλλους σταθμούς, ξέρεις πώς προέκυψε το θέμα?
2: Πώς προέκυψε το θέμα?
0: Πώς προέκυψε?
2: Εσύ θα μας πεις πώς προέκυψε.
0: Το Ειρηνοδικείο στα Ιωάννινα.
2: Ναι. Κάποιο δικαστήριο, τέλος πάντων.
0: Είναι ο δικείο. Ναι. Εξέτασε μια υπόθεση για την οποία δεν ήταν σίγουρη το τι είναι σωστό στην αντιπαράθεση τράπεζας και ιδιώτη. Και έστειλε την υπόθεση στον Άριο Πάγο. Έτσι εξετάστηκε.
3: Ναι.
0: Γιατί είναι θέμα ερμηνεία του νόμου.
3: Ο Γιάννης λέει, ναι, ότι πολιτικά, τόσα χρόνια, ναι, μισό λεπτάκι, ότι τόσα χρόνια δεν μπορεί να μην ξέρανε η τόπ εδώ πέρα των κυβερνήσεων όλων.
2: Ότι έπαιρνε 50 χιλιάρικα και πλήρω 200.
3: Ναι. Ότι η δόση που πλήρωνε έπαιρνε ο τόκο, ναι, όλο, ναι, το κεφάλαιο μαζί.
0: Υπήρχαν περιπτώσει όπου κάποιοι ερμήνευαν τον νόμο έτσι και κάποιοι αλλιώ, ανάλογα πώ του βόλευε. Και ήρθε ο Άριος Πάγος και λέει: ξεχάστε την ερμηνεία, η τράπεζα, οι services και οι postal funds. Θα ισχύσει αυτό.
2: Αυτό.
0: Θα ρυθμίζεται με βάση το μηνύμα.
2: Και για να εφαρμοστεί η απόφαση χρειάζεται νόμο και ο νόμο πέρασε χθε.
0: Ναι.
3: Και βάλανε όμως και το στοιχείο της αναδρομικότητας. Όχι...
2: Εκεί μπαίνουν βέβαια κάποια θέματα.
3: Ναι, θα μου πεις για τις υποθέσεις που έχουν λήξει δικαστικά, ή που έχουν χάσει το σπίτι τους οι άνθρωποι.
2: Βέβαια.
3: Ναι, γιατί θεωρούν τέλος πάντων ότι αυτό είναι νομικά τετελεσμένο. Που βέβαια,
2: όποιοι είναι σε εκκρεμότητα.
3: Όποιοι είναι, μπράβο.
0: Γιάννη, νομίζω άμα το διεκδικήσουν δικαστικά, κάποια θα πληρώσουν λεφτά οι άνθρωποι.
2: Βέβαια, θα δικαιωθούν ενδεχόμενα, δεν προδικάζουμε.
0: Αλλά μετά από καιρό.
2: Μετά από 5, 6, 7, 10,
0: ναι,
2: χρόνια.
0: Ναι, γιατί έχει μια βάση. Λέει, δεν μπορεί να έχει ισχύσει για κάποιον και για μένα μην έχει ισχύσει, αλλά θέλει δικαστική οδό αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω.
2: Τώρα πάνε να λύσουν, και καλά θα κάνουν να το λύσουν, τις υποθέσεις για τις συντάξεις χειρίας.
0: Ναι.
2: Το 70 που γίνεται 35.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό εφαρμόζεται στους δημοσίους υπαλλήλους και στους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ. Δεν εφαρμόζεται στους υπόλοιπους.
0: Να.
2: Και παίρνουν τώρα το 70% και μετά την τριετία. Βγαίνει, mm-hmm, να λυθεί, να μείνει στο 70%. Και σκέφτονται τι θα γίνει με αυτούς οι οποίοι ήδη εφαρμόζονται το 35%. Και εκεί υπάρχει ένα θέμα, πώς θα επιστρέψουν χρήματα.
0: Γιατί, ναι,
2: θα γίνει...
0: Εκλογές έχουν, θα επιστρέψουν. Ναι. Ό,τι να πάρεις θα πάρεις τώρα.
2: Θα πρέπει ή να επιστρέψουν, γιατί διαφορετικά θα γίνουν αυτό που είπες προηγουμένως, θα γίνουν δικαστήρια.
0: Ναι. Μετά την απομάκρυση από το παραβάν, ουδέν λάθος. Ό,τι, ναι, προλάβεις πριν το παραβάν.
2: Αλλά από τον μπάγκο που παίρνεις τα ψηφοδέλτια μέχρι και την κάλπη, ένα 5% αλλάζει στον δρόμο.
0: Αλλάζει, λες?
2: Βέβαια.
0: Μπλες, δηλαδή πας στο εκλογικό τμήμα και την τελευταία στιγμή αλλάζεις.
2: Εκεί που κοιτάζεις τα ψηφοδέλτια,
0: ναι,
2: κάτι σου θυμίζει αυτό. Και λες, Έτσι κι αλλιώς εγώ δεν έχω κάσω. Α, ψηφίσω αυτό.
0: Σωστό, ναι, σε έναν κόσμο, ναι. Λοιπόν, 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50. Αν θέλετε να ρωτήσετε πράγματα εδώ στον Γιάννη και να τα απαντήσει, να το κάνετε. Ή γραπτό στο Viber στο 6908-357-800.

0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας
1: ευχαριστώ από όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο, γιατί δυσκολεύει και εσάς και εμάς, θα μας ακούτε από τηλέφωνο.
1: Οκ. Ναι, ναι, σας ακούω τώρα.
0: Ωραία.
1: Κύριε Γιάννη,
2: έλα.
1: Από το 86 το πρώτο ένσημο, μέχρι το 2000 μόνο ΙΚΑ. Από το 2000 μέχρι το 2024 μόνο ΕΦΚΑ. Από το 24 μέχρι και σήμερα έχω και ΙΚΑ.
2: Και παράλληλη ασφάλιση. Παράλληλη ασφάλιση.
1: Ναι.
2: Αφού...
1: Το ΕΦΚΑ και ΙΚΑ, εγώ είμαι οδηγός παρά.
2: Είσαι οδηγός και πληρώνεις και είσαι και ιδιοκτήτης και οδηγός.
1: Όχι, οδηγός είμαι στην εταιρεία που δουλεύω.
2: Ναι.
1: Αυτό το επάγγελμα που έκανα πριν το έχω σαν δεύτερο και έχω και το ΕΦΚΑ.
2: Ναι, και δεν
1: πληρώνεις
2: μια διαφορά μικρή, γίνεται συμψηφισμός.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Ετών, πόσων ετών είσαι?
1: Είμαι 55.
2: Καλά, και από το 86 μέχρι τώρα έχει 40 χρόνια.
1: Ναι.
2: Από πόσο χρόνο τον δουλεύεις?
1: Είναι και μια 25ετία που έχω ΕΦΚΑ μόνο, δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο.
2: ΕΦΚΑ, ελεύθερο επαγγελματία.
1: Ναι.
2: Βέβαια, ισχύει το ίδιο.
1: Μάλιστα, πόσο, κύριε Γιάννη, καιρό?
2: Στα 62. Δεν μπορεί να βγεις.
1: Με πλήρη.
2: Αφού θα έχεις 40 χρόνια και παραπάνω.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε. Να είσαι καλά.
0: Γεια χαρά. Για μια ερώτηση περίεργη εδώ μου έχει ο φίλος μου ο Χαραλάμπος. Μπορεί κάποιος να έχει ατομική επιχείρηση για να προσλάβει τον εαυτό του?
2: Στην ατομική επιχείρηση?
0: Ναι.
2: Όχι, πώς το λέω.
3: Αφού είναι δική σου
2: είναι.
0: Πρέπει να έχεις μια επιχείρηση. Ατομική, μάλλον εννοεί όμικρον έψιλον και τα λοιπά. Όχι ατομική.
2: Εντάξει,
0: έχω ένα μαγαζί.
2: Αν έχει μαγαζί.
0: Είναι δικό μου το μαγαζί.
2: Πληρώνει ΕΦΚΑ, ελεύθερο επαγγελματία.
0: Ναι, ο ίδιος εγώ.
2: Δεν μπορεί να προσλάβει τον εαυτό του. Τη γυναίκα του μπορεί να την προσλάβει.
0: Ναι, αλλά όχι τον εαυτό του. Γι' αυτό λέω περίεργο.
3: Είσαι διχασμένη προσωπικότητα και λες.
0: Όχι, ρε παιδί μου, γιατί.
2: Δεν μπορεί.
3: Αμαλία, μήνυμα.
0: Ναι.
3: Τον Ιούνιο του 2027 μπορώ να βγω στη σύνταξη στα 62 μου. Είμαι σε πρόγραμμα του Δήμου, ένα συν ένα χρόνο που λύγει 20 Σεπτεμβρίου. Μπορώ να σταματήσω τον Ιούνιο ή πρέπει να δουλέψω μέχρι να λήξει το πρόγραμμα?
2: Κανονικά πρέπει να. Μέχρι την ημέρα που.
3: Λύγει το πρόγραμμα? Ή όχι μέχρι την ημέρα λοιπόν που μαζεύει.
2: Ναι, γιατί ο Δήμος έχει αυτά τα προγράμματα, τα έχει πάρει από το ΔΥΠΑ.
3: Ναι.
2: Έτσι. Και δεν μπορεί να φεύγει ο καθένας.
3: Είναι παράνομο δηλαδή, τι είναι? Δεν επιτρέπεται? Γιατί η γυναίκα προφανώς βγαίνει στη σύνταξη, λέει.
2: Άμα βγει στη σύνταξη, αλλάζει το θέμα.
3: Τον Ιούνιο, λέει. Του 27 μπορώ να βγω στη σύνταξη, στα 62 μου. Είμαι σε πρόγραμμα του Δήμου. Ένα είναι ένα χρόνο, λίγη 20 Σεπτεμβρίου. Μπορώ να σταματήσω τον Ιούνιο του 27, δηλαδή, ή να πάω μέχρι το Σεπτέμβριο που
2: λέει? Να πάει μέχρι το Σεπτέμβριο, γιατί κερδίζει μισό τα 100 κάθε μήνα από την μείωση. Επομένως, τη συμφέρει να πάει. Μέχρι τέρμα
3: να τελειώσει το πρόγραμμα, δηλαδή.

0: Αυτά πράγματα πήγαν σε
1: άνευ. Όχι, αφού μου περισύνταξε αυτού.
2: Ναι. 55 πλάσ νομίζω.
1: Ναι, πρέπει να είναι. Αυτά τα προγράμματα βγαίνουν.
0: Α, γίνονται για να συμπληρώσει κάποια πράγματα. Αν έχει ήδη σύνταξη, δεν μπορεί να απασχοληθεί.
1: Μπορεί να δουλέψει αλλού όμω. Σαν
0: αλλού ναι, όχι λέω στους Δήμους αυτά. Και άμα δεν είναι πρόγραμμα και δεν μπορεί να δουλέψει σε Δήμο, όχι σε πρόγραμμα. Είμαι συνταξιούχος 58 χρονών.
1: Αν το Δημοτικό Συμβούλιο ή ο Δήμος ή ο Αντιδήμαρχος τον προσλάβει, γιατί. Αλλά συνήθως είναι με προγράμματα στους Δήμους.
0: Είναι καλό το ερώτημα αυτό. Δεν ξέρω αν το ξέρει ο Γιάννης. Ήθελα να σου το ρωτήσει και η Μαρία. Το αντιμετωπίζω και εγώ, Λευτέρη. Λέει, ερώτηση, τα παιδιά που κλείνουν τα 18. Σήμερα ο δικός μου έκλεισε τα 18. Και δώσαν εξετάσεις. Περιμένουν τα αποτελέσματα. Τι γίνεται με ιατρική ασφάλιση? Μέχρι να περάσουν σε κάποια σχολή θεωρούνται ανασφάλιστα? Υπάρχει κάποια λύση? Λευτέρη, εγώ με το ChatGPT το εσκάλισα, να σου πω την αλήθεια. Μου λέει δεν θεωρούνται ανασφάλιστα.
1: Μέχρι τα 24.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν έχει γίνει φοιτητής ακόμη. Δύο μήνες μπροστά του.
1: Κοίτα, παλαιότερα υπήρχε πρόβλημα. Τώρα δεν μου έχει τύχει κανένας να μου πει ότι.
0: Κατάλαβες τι εννοώ. Τώρα είναι 18 σήμερα.
1: Τα 18 μέχρι να φέρει το χαρτί από
0: τη σχολή. Εγώ το ChatGPT ρώτησα και λέω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά δεν είμαι βέβαιος. Πρέπει να ρωτήσω και στο ασφαλιστικό φορέα. Παλιά υπήρχε πρόβλημα.
1: Ναι, ναι, παλιά υπήρχε πρόβλημα.
0: Γιατί μου το είπε Μαρία, λέει, παλιά λέει το παιδί είναι ανασφάλιστο. Ναι, δεν ναι, έχει. Ναι, και αν χτύπα ξύλο κάτι του συμβεί, ναι, δεν έχει κάλυψη. Λευτέρη, έτσι έχουν τα νέα. Θα κοιτάξω να μάθω. Αν και μπορεί ταμείο με ταμείο να έχει και διαφορετική πολιτική στα θέματα αυτά. Δεν ξέρω. Μα το δικό μα είναι λίγο ότι.
1: Η ανάρτηση είναι. Για τα τα προστατευόμενα γίνεται ανάρτηση στο σύστημα. Επομένως, αν γίνεται διακοπή, εκεί υπάρχει το πρόβλημα.
2: Λοιπόν, ο Γιώργος εδώ λέει 1997-2006 ταξίδευα ως ναυτικός. Αυτά τα ένσημα στο σύστημα Atlas και ΕΦΚΑ δεν φαίνονται.
1: Δεν
2: πρέπει
1: φαίνονται
2: να
1: αυτά.
2: Κάνω κάτι, λέει, όταν έρθει η ώρα για σύνταξη.
1: Θα πάει στο λιμεναρχείο, αν είναι από εδώ από Θεσσαλονίκη, θα πάει εδώ στο λιμεναρχείο και θα ζητήσει την προϋπηρεσία του στο ΝΑΤ. Και θα τη βγάλουν από εδώ.
2: Από τα λιμεναρχεία δηλαδή.
1: Τα λιμεναρχείο.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί το ΝΑΤ.
0: Γιατί, Γιάννη.
1: Γιατί το ΝΑΤ είναι ένα γραφείο τώρα στην Αθήνα, στον Πειραιά.
0: Και θα πάει στο λιμεναρχείο για να βρει τα αίσθημά του.
1: Ναι, ναι. Έχει συνδεθεί όλη η Ελλάδα, όλα τα λιμεναρχεία με το ΝΑΤ στην Αθήνα. Οπότε τα τυπώνουν.
2: Α, για να βγάζουν από εκεί, να μην πηγαίνουν όλοι κεντρικά.
1: Ναι, μην
2: κατεβαίνουν. Σωστό.
0: Και δεν έχει online σύνδεση αυτός, δεν μπορεί να τα δει μόνος του, πώς γίνεται με εμάς.
1: Όχι, γιατί επειδή δεν τα έχει στα χέρια του, θα κρατάς και το φυλάδιο. Εάν έχεις το φυλάδιο, το κρατάς, θα πας στο λιμεναρχείο και την ταυτότητά σου φυσικά και θα ζητήσεις τον ασφαλιστικό χρόνο, γιατί εσείς οι ναυτικοί έχετε 360 μέρες το χρόνο.
0: Γιατί είναι στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Λογικό είναι.
1: Και του βγάζουν και την άδεια. Δηλαδή εκτός από τις ημέρες ασφάλισης του βγάζουν και την άδεια.
0: Είναι βαρέα τα δικά τους, Γιάννη?
1: Όχι.
0: Δεν είναι.
1: Αν πάρει από το ΝΑΤ αυτοτελές δικαίωμα, θεωρούνται βαρέα. Δες εδώ τώρα. Βαρέα. Αν είναι στη μηχανή.
2: Σε συγκεκριμένες δουλειές,
1: ναι,
2: είναι βαρέα.
1: Ναι, το ΝΑΤ τα έχει βαρέα. Εάν πάρει τελευταίο ασφαλιστικό φορέα το πρώην ΝΙΚΑ, δεν τα θεωρεί βαρέα.
0: Και γιατί να πάρει το πρώην ΝΙΚΑ?
1: Γιατί μπορεί να έχει σταματήσει και να συνέχισε σαν ναι.
0: Και θα παίρνει και λιγότερα τώρα, φαντάζομαι, γιατί όλοι είναι εξειδίκευση.
1: Βέβαια, γιατί στα 55, εάν έχει προϋπηρεσία και 72 ετών, εάν έχει 20 χρόνια στο ΝΑΤ και είσαι και 55 ετών, παίρνεις πλήρη σύνταξη.
0: Τι ωραία πράγματα μαθαίνουμε, ρε. Να ρε, και για τους ναυτικούς μια ωραία λύση που δεν σκέφτηκα. Τα προϊόντα Παρπαστάθη, τη σειρά σας μαγειρέψουμε. Ανοίγεσαι, στην κατάψυξη έχεις το Παρπαστάθη. Ανά πάσα στιγμή έχεις αυτό που θέλεις, την ώρα που θέλεις, όπως το θέλεις. Γι' αυτό είναι ο Παρπαστάθης στην κατάψυξη. Για να μας λύνει ζητηματάκια καθημερινά, οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε, ταξιδεύουμε, ζούμε.

0: τέλος Φεβρουαρίου.
1: Ναι, αλλά παλαιότερα, μόλις έκλεινε τα 18, αν δεν πήγαινες, γινόταν διακοπή. Τώρα δεν γίνεται. Εντάξει.
0: Άρα δεν είναι.
2: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, δεν γίνεται διακοπή. Αυτό διάβασα. Δεν διακόπτουν. Γινόταν διακοπή αυτό.
1: Ναι, ναι, παλαιότερα γινόταν διακοπή.
0: Λοιπόν, Χριστόδουλος. Ωραίο όνομα.
2: Χριστόδουλος.
0: Σπάνιο. Καλημέρα, λέει. Ένα χρόνο στρατό με πενταετία μετράνε τα ένσημα σύνταξη.
1: Με πενταετία.
0: Ναι, έτσι λέει.
1: Ένα χρόνο στο στρατό είναι 360. Είναι 12 μήνες επί 30. Εάν είναι μισθωτός τώρα. Μετράνε βέβαια. Μετράνε.
0: Το με πενταετία τι εννοεί.
1: Ήταν.
2: Πενταετούς.
1: Πενταετούς, ναι.
2: Ναι.
0: Και γιατί πήγε ένα χρόνο.
1: Όχι.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Έχει και ένα χρόνο και μετά κατατάχθηκε για πενταετία. Και στη συνέχεια τα παράτησε. Μάλλον κάτι τέτοιο εσύ.
0: Άρα μετράνε τα ένσημά του.
1: Βέβαια.
0: Ωραία.
2: Α, χρωστώ μια απάντηση σε έναν φίλο μου ο οποίος είναι στρατηγός. Γιάννη, η εξαγορά εξαρτάται και από το βαθμό, ας πούμε, του στρατού ή όχι.
1: Η εξαγορά είναι 20% στον τελευταίο μισθό.
2: Α, δεν έχει σχέση ο στρατός.
1: Όχι. Το ότι... Και οι στρατιωτικοί εξαγοράζουν μια πενταετία.
2: Αυτό λέω. Ναι. Δεν έχει τι μισθό έπαιρνε τότε.
1: Όχι, οι στρατιωτικοί έχουν διαφορετική εξαγορά. Δεν είναι πιο φθηνά από ό,τι είναι των υπολείπων.
2: Δεν είναι 20%?
1: Όχι. Είναι πιο φθηνά.
2: Παπαδόπουλος θα έκανε αυτό.
1: Εντάξει, παλαιότερα αυτή την πενταετία του Κονδύλι.
2: Ναι.
1: Επί εποχής Κονδύλι και εξακολουθεί.
2: Το αξιοποιήσω σοβαρά,
1: μιλάς. Ναι. Ήταν τσάμπα.
2: Και είχα πει. Α, τους δίνανε έτσι, λέγανε συμπέντε πλασματικά.
1: Συμπέντε πλασματικά και δεν τα πληρώνεις. Μετά τώρα τα τελευταία χρόνια πληρώνουν ένα ποσό γύρω στα 3 χιλιάρικα περίπου. Την πενταετία.
2: Εντάξει. Για το σύνολο.
1: Φεύγει πάρα πολλοί κόσμος τελευταία και πηγαίνει στη Μπολωνία, στη Φόρτερκ, πώς τη λένε.
2: Frontex.
1: Στη Frontex. Προχθές με απασχόλησε κάποιο παιδί,
2: ναι,
1: το οποίο έχει 35 χρόνια, τον έπεισα να μην φύγει.
2: 5-6 χιλιάδικα
1: είναι. Ναι. Τον έπεισα να μην φύγει.
2: Έχω φύγει στη Βοσνία εγώ.
1: Ρε φίλε, του λέω, είσαι 5 χρόνια, παίρνεις πλήρη σύνταξη. Τι να φύγεις τώρα, να πας εκεί.
2: Είναι αρπακτή ρε Γιάννη.
1: Αρπακτή είναι να πούμε, αλλά μετά θα πάει στα 67.
2: Άλλο είναι αυτό.
0: Α, εντάξει, okay.
2: Εγώ έχω φίλο ο οποίος πηγαίνει πλέον στη Βοσνία. Πάει κάποιο διάστημα, έρχεται, μου λέει φίλε, πολύ δολάριο.
0: Α, ο Χριστόδουλος ρωτάει με το στρατό που λέγαμε, ναι, πενταετία. Πώς θα βρει, λέει, τα ένσημα.
1: Θα πάει στο στρατολογία του.
0: Α, στρατολογία.
1: Ναι.
0: Όχι εύκα.
1: Όχι. Θα του δώσουν ένα πιστοποιητικό που θα λέει για την πενταετία εκεί.
0: Και μετά θα πάει να κάνει τη διαδικασία.
2: Στο στρατό είναι 300, δεν είναι 360 από το ναυτικό.
1: Είναι 30 ημέρες ο μήνας στο στρατό για τους μισθωτούς.
0: Έχουμε άλλο ερώτημα τώρα. Ναι. Μισό για το στρατό. Τώρα αυτό τι να σας πω. Ο Νίκος ρωτάει. Οι μέρες φυλακής στο στρατό μπορούν
1: όχι,
0: να εξαγοραστούν, λέει.
1: Όχι, όχι.
0: Αν ναι, πρέπει να συμπληρώνουν μήνα ή μετράνε ημερολογιακά.
1: Όχι,
0: Νίκο, πόση φυλακή
1: η φυλακή δεν μετράει, αγαπητέ φίλε Νίκο. Δυστυχώς και μάλιστα το πιστοποιητικό της στρατολογίας το αναγράφει στην κάτω μεριά. Εξαιρούνται οι μέρες της φυλάκησης.
2: Αλήθεια. Λογικό είναι. Α, επειδή ευκαιρία να το κλείσουμε γι' αυτό. Αφού μιλάμε για το στρατό, αντιρρησία συνείδηση που κάνει κοινωνική ή τέτοια. Πάει αγροτικές φυλακές κλπ.
1: Αυτός δεν είναι. Στην ουσία δεν μπορεί να εξαγοράσει στρατό.
0: Αφού δεν έκανε στρατό.
2: Ναι, το έκανε αντί για στρατό, ρε παιδί μου.
0: Αντίγια.
1: Ναι.
2: Αντίγια.
1: Πρέπει να λέει υπηρέτησες από τα.
2: Έχουμε ένα γνωστό εδώ.
0: Ας πρόσεχε.

0: Παναγιώτης ρωτάει, το 2,5% αύξηση τελείωσε, αυτό ήταν ό,τι πήρανε?
1: Αυτό ήταν, περιμένει το, την έκθεση. Όλοι περιμένουν την έκθεση.
0: 2,5% ήταν, 2,5%
1: 2,4%
0: ναι, ναι. Ήταν για όλο τον χρόνο αυτό ή μετά?
1: Για όλο τον χρόνο.
0: Σιγά την άφησε.
1: Ρώτα τη Μαρία, σου πει.
0: Σου πω εκτός αέρα μια χαρά, τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου. Ο μισθός αυξάνεται.
1: Εντάξει, άμα είναι και προϊσταμένη.
0: Είναι φυσικά, διευθύντρια. Τι γίνεται κατά πράγμα, φίλε, δεν κατάλαβα. Δεν την έκανα διευθύντρια. Έμα τώρα, ναι, σίγουρα ασχολήθηκα εγώ. Ακόμη και αυτό μου είπαν, ότι εγώ την έκανα διευθύντρια. Α, σε Γιάννη τραβάω και εγώ τα δικά μου. Τι λέει ο Δημητριός, κύριε Γιάννη, τι λέει?
2: Κύριε Γιάννη, λέει 3.000 είναι για αυτούς που υπηρετούν κατά την εξαγορά. Όσοι φεύγουν με μειωμένη είναι 7.000.
1: Εντάξει, γι' αυτό να μην φύγεις, αγαπητέ, με μειωμένη.
2: Για να δεις, πριν, στο διάλειμμα πριν που είχαμε μια κουβέντα με τον κύριο Γιάννη εδώ και λέγαμε για τον Ανδρέα Παπανδρέου και μου λέει, για να δεις πως είναι ο σωστός ο βέρος ο Πασόκος, έτσι.
0: Ναι.
2: Πόσα χρόνια λέει που έχει φύγει ο Ανδρέας, λέει 10. Τι 10 λέει ο κύριε Γιάννη?
0: Τι
2: 30 χρόνια λέει.
1: Ναι, το θυμάται ο
2: του
1: κόσμος.
2: Του φαίνεται σαν χθες.
1: Ναι, το θυμάται ο κόσμος τόσο έντονα που λέει σαν να μην πέθανε στην ουσία. Γι' αυτό είπα 10 χρόνια.
2: Αχ, Ανδρέα που λέει κοινάντια.
0: Σοφάνια.
2: Πάντως είδα πάλι πλάνα από το Μέγκα τι γινόταν, παιδιά, στην κηδεία του Παπανδρέου.
1: Έχουν βγάλει.
2: Μπορεί να έχει εκατομμύρια κόσμο στο δρόμο. Έβλεπα το πλάνο και ήταν σαν τις συγκεντρώσεις του.
1: Έχουν βγάλει τώρα στο διαδίκτυο και κάποιοι εκολαπτώμενοι πολιτικοί που τους είχε δώσει το χέρι ο Ανδρέας να τους χαιρετήσει.
0: Συνδεδεύεται. Εγώ τον χαιρέτησα τον Ανδρέα, δώσε τσάλα να γυρίσω.
1: Ναι, και εσύ δεν είσαι από εκεί, μπορείς να το
0: χρησιμοποιήσεις. Το 80, πότε ήταν, το 85 στη Μεγάλη Συγκέντρωση, πότε ήταν. Τον συνδεύω, έτυχε να είμαι μπροστά, περιφρούλου, ξέσπασο. Με τις κονκάρδες εδώ. Και είχε βγει από τη λιμουζίνα και του είχα δει. Έχω ακόμη, το είχα πει νομίζω στη Βιργινία, τα χέρια ήταν κάτασπρα και τα δάχτυλα ήταν πάρα πολύ μακριά. Μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Δεν πρέπει να έχει πιάσει ποτέ κατσαβίδι.
2: Οικονομολόγος τον άνθρωπο.
0: Αυτό λέω, πένα και τέτοια, στην πένα. Τα θυμάμαι τα δάχτυλα, άσπρο χεράκι με πολύ μακριά δάχτυλα. Έτσι ήταν τα χέρια του Παπανδρέου. Εκτός αν μου φάνηκε έτσι, επειδή και εγώ τότε τον θαύμαζα, παιδί μου, ναι, τον είχα στα ψηλά.
2: Το μόνο που θυμάμαι, γιατί εγώ ήμουν πιο μικρή με τον Παπανδρέου, ήταν στις τελευταίες του μεγάλες συγκεντρώσεις, εδώ Θεσσαλονίκη, κάτω στην παραλία. Τότε ήμασταν εφηβάκια, είχαμε δώσει ραντεβού για να βρεθούμε κάπου να πάμε βόλτα. Και κόσμος κατέβαινε, κλείνανε οι δρόμοι, χάθηκα με τις φίλες μου. Τότε δεν είχε και κινητά και λέγαμε, αμάρε παιδί μου, τι είναι αυτό που γίνεται. Και κατέβαινε όλος ο κόσμος, είχε γεμίσει το σύμπαν.
0: Καλά, δεν ήταν υγιές ως φαινόμενο, έτσι αυτό.
2: Απλά το θυμάμαι,
0: για οποιονδήποτε, όχι μόνο για αυτόν,
2: και
0: για τον Καραμαλή, και για οποιονδήποτε.
2: Πώς γέμιζε όλη η παραλία, ρε παιδί μου, κόσμο και κατέβαινε κόσμος από παντού για να πάει στη συγκέντρωση του Παπανδρέου.
0: Ένα τροχαίο έχουμε, μας ενημερώνουν στο Γένεσης, ρεύμα προς ανατολικά. Α, έχει κίνηση.
2: Μισό λεπτάκι λίγο να δω. Ναι, έχει ένα θεματάκι εκεί στο Γένεσης. Δεν είναι σε μεγάλο μήκος βέβαια, είναι όμως, έχει φτάσει τώρα, ναι, έχει ένα μποτιλιάρισμα εκεί.
0: Η Μαρία ρωτάει, Γιάννη, πρέπει να είναι αγρότησα. Οι αγρότες λοιπόν μπορούν από την αρχή να πάνε στην ψηλότερη εισφορά.
1: Αν έχει την οικονομική ευχέρεια, μπορεί να πάει.
0: Και μπορεί να κατεβαίνει, Γιάννη. Δηλαδή μπορεί φέτος να δίνει
1: κάθε
0: πολλά.
1: Κάθε χρόνο ό,τι θέλεις δηλώνεις. Μπορεί να, από την έκτη να πας στην πρώτη.
0: Α, μπορείς. Ανάλογα με τα οικονομικά σου, πώς πάει η εισόδια.
1: Όχι στα μέσα του χρόνου, τον επόμενο χρόνο.
0: Το δηλώνεις στην αρχή.
1: Ναι, το δηλώνεις στην αρχή. Πηγαίνει εκείνη η χρονιά ό,τι έχεις δηλώσει και την επόμενη, αν δεν δηλώσεις τίποτα, σε πάνε στην πρώτη.
2: Τι ισχύει, λέει ο Νίκος εδώ, για τις μέρες ασκήσεων ως επίστρατος μετά τη θητεία, εξαγοράζουν?
1: Εάν το πιστοποιητικό της στρατολογίας αναφέρει ότι την περίοδο τάδε μέχρι τάδε υπηρέτησες στο στρατό και δεν έχεις εκείνη την περίοδο ένσημα από τη δουλειά σου, γιατί πολλοί δουλεύανε και πηγαίνανε για τα νέα όπλα 5-6 μέρες.
2: Συνήθως έτσι γίνεται.
1: Και συνήθως τους βάζανε τα ένσημα οι επιχειρήσεις. Δεν μπορεί να έχεις και ένσημα και να αναγνωρίσεις.
2: Α, είναι αυτές οι ασκήσεις ολιγοήμερες δηλαδή. Εντάξει.
1: Αυτό ρωτάει.
0: Ιωάννη, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, τα καλύτερα.

0: Ο άλλος λέει το 1989 πια στο χέρι του Μητσοτάκη από τότε.
1: Αποσιωπητικά. Λοιπόν, το προβληματάκι στο γένεσης αρχίζει και γίνεται προβληματάρα μέσα σε πολύ λίγα λεπτά, δηλαδή μέσα σε 2 λεπτά.
0: Μάλλον τώρα
1: έχουμε εκεί ένα θέμα με τροχαίο και είναι σε αρκετά μεγάλο μήκος. Δηλαδή πάει Τριανδρία Κωνσταντινοπολίτικα τώρα, για να σας το
0: προς ανατολικά το λέμε για ακόμη μια φορά να ξέρετε. Έτσι, προς δυτικά είμαστε μια χαρά.
1: Λοιπόν, για όσους είστε δυτική Θεσσαλονίκη, έχουμε ωραία νέα για την εξυπηρέτησή σας, γιατί έχουμε νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86. Πολύ ωραίος χώρος, σύγχρονος, ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα για τις σύγχρονες ανάγκες που κάνει τις διαδικασίες πιο εύκολες, πιο γρήγορες, με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, My Day Service Point και My Day 24/7. Θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα και μόνο σημείο. Νέο κατάστημα λοιπόν ΔΕΗ στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτου 86.
0: Καλή συνέχεια, αγαπητές φίλες και φίλοι. Ραντεβού.

Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Τροχιό ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης στο ύψος του Γένεσης, με αποτέλεσμα αυτή την ώρα να σχηματίζεται μποτιλιάρισμα στην περιοχή, το οποίο έχει ήδη φτάσει στην έξοδο της Τριανδρίας και προχωράει. Καλό θα ήταν να μπείτε από την Τριανδρία προκειμένου να το αποφύγετε. Ο λιγόλεπτος αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων θα γίνει και σήμερα από τις 12 παραπέντε έως τις 12 και 5 λόγω εργασιών για τον flyover ανάμεσα στους κόμβους Αγίου Παύλου και Τούμπας. Όλη η ιστορία είναι μια μπούρδα, δεν υπάρχει ένταλμα σύλληψης, καθώς στην ουσία είναι άκυρο, δήλωσε σήμερα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος μιλώντας στο Sky για τη δίωξή του από τις βελγικές αρχές στο πλαίσιο του Qatar Gate. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν υφίσταται μίζα, μιας και τα χρήματα που λάμβανα, όπως είπε, τα δήλωνα στην Ελλάδα και φορολογούνταν. Ανοιχτή επιστολή αποχώρησης από το κόμμα της Μαρίας Καρεστιανού δημοσιοποίησε ο τεχνικός σύμβουλος Βασίλης Κοκοτσάκης, στο άνθρωπος που βρίσκεται στο πλευρό της εδώ και χρόνια. Στην επιστολή του και σε μετέπειτα αναρτήσεις του αφήνει αιχμές για τον τρόπο που εξελίσσεται το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Δείτε ολόκληρη την επιστολή στο statusfm.gr. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης, το Μπέι Χαμάμ, γνωστό και ως Λούτρα Παράδεισος, αποδίδεται εκ νέου στη Θεσσαλονίκη. Τα εγγένεια του μνημείου θα γίνουν σήμερα στις 7.30 από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ένας 39χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις αρχές της Τουρκίας για διακίνηση μεταναστών. Τρεις συγκεντρώσεις είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα βλέπουμε ένα ελαφρύ πρόβλημα να υπάρχει στην Αγίου Δημητρίου. Ακόμα δεν φαίνεται να έχουν κλείσει δρόμους, οπότε η κίνηση στο κέντρο διεξάγεται σχεδόν κανονικά. Για το αδίκημα της έκθεσης συνελήφθη χτες μια 37χρονη στη Νεάπολη, καθώς βρέθηκε μεθυσμένη να κάθεται σε πεζοδρόμιο, ενώ δίπλα της ήταν η 8χρονη κόρη της. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη. Η 29χρονη Ρουμάνα συνελήφθη από αστυνομικούς για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και βαράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ φαίνεται να έχει επιτεθεί στον σύντροφό της με δύο μαχαίρια. Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκόνιας. Την είδηση έκανε γνωστή η ΠΑΕ Λεβαδιακός. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε επιχείρηση εκένωσης περισσότερων από 11.000 ναυτικών που έχουν εγκλωβιστεί στο στενό του Ορμούς. Το σχέδιο του ΟΗΕ θα γίνει σταδιακά, όπως τόνισε ο Γενικός Γραμματέας, σε συνεργασία με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΟΜΑΝ και τα άλλα παράκτια κράτη της περιοχής. Οι διελεύσεις πλοίων έχουν τριπλασιαστεί μετά το Μνημόνιο Συμφωνίας που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Νεφώσεις και βροχές μετά το μεσημέρι προβλέπονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 26 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 29, στις Έρες τους 32 και στα Γιάννητσα τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 30.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το σύντομο δελτίο από τον Στάτου στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Στο Greco Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
4: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: People have repower.
7: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
9: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
10: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
3: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα. Έξυπνα. Μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720.
11: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
12: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
13: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
14: Η μυθική Ιθάκη.
15: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
16: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
17: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
18: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
19: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
20: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
21: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
22: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
21: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
22: Βανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
21: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
22: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
21: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
23: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
24: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
25: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
24: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
26: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
27: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
26: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
27: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
26: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
24: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Βγαίνουμε, εντάξει. Καλημέρα, καλό πρωινό. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Τάδε, Φιάρης. Παρέτσι θα πάμε έως τη μία, χωρίς την Εφούλα σήμερα, διότι είναι αρρωστούλα. Τετάρτη, 24 Ιουνίου. Την άλλη εβδομάδα τέτοια μέρα, αν είμαστε γεροί, θα λέμε καλό μήνα. Δεν ξέρω για σας, πάντως τα σπο, τα καινούρια του Στάτους, τα καλοκαιρινά μάλλον, που έφτιαξε ο Λεοντής ο Μαχαιράς. Εμένα με κάνουν να θέλω να σας πάρω όλους και να πάμε σε μια παραλία και να κάνουμε κάτι βουτιές και δεν αφήνουμε τους πολιτικούς. Και τι άκρη δεν βγάζουμε, παιδιά. Άλλα ρωτάμε, άλλα απαντάνε, όπου θέλουν πάνε την κουβέντα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε λίγο στο περιφερειακό. Μας άφησε πρόβλημα η προηγούμενη εκπομπή, να τα λέμε και αυτά. Έχουμε ένα ατύχημα στο ύψος του Γένεσης, μέτωπο προς τα ανατολικά, με αποτέλεσμα τούτη την ώρα που μιλάμε, από το σημείο εκείνο μέχρι και την κατηφόρα του Αγίου Παύλου, να γίνεται το έλα να δεις. Υπόλοιπος περιφερειακός δεν έχει πρόβλημα, είμαστε μια χαρά, όπως και η κεντρική δρόμη της πόλης. Κάτι συγκεντρώσεις έχουμε εδώ πέρα. Κάθε επικραμμένος κάνει και μια συγκέντρωση. Έτσι, κύριε παιδί μου, τι να κάνω σήμερα, πάω να κλείσω τη Θεσσαλονίκη το κέντρο. Κάτι νόμοι που λέγανε, ρε Κατερίνα, ότι πρέπει να υπάρχει επικεφαλής, να δίνει αναφορά στην αστυνομία, πόσοι θα είναι, τι θα κάνουν, και αν δώσει αστυνομία, ok, θα γίνεται η πορεία. Ε? Α, κατάλαβα. Μάλιστα. Σαν την πανεπιστημιακή αστυνομία ένα πράγμα. Για μετακόμιση είμαστε.

Και το να κάνει μετακόμιση μια κουβέντα είναι. Έτσι, εκεί που πήγαν τα νίκια, δεν είμαστε για πολλά πολλά. 2310-513-000, 2311-82-1050 και το Viber 69-083-57-800. Όσοι είστε στριμωγμένοι στον περιφερειακό, καλό κουράγιο. Με στάτους περνάνε καλύτερα οι ώρες, θαρώ. Η πρώτη καλημέρα στο Viber είναι στη Μαρία. Μαρία, τι υπέροχο! Τι υπέροχο τραπέζι είναι αυτό! Τι υπέροχο κήπος είναι αυτός! Και τι καφεδάρα είναι αυτή! Πού είναι το η οικία σου ή είναι εξοχικό? Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Να το χαίρεσαι, να το χαίρεσαι. Αντρίκο μου, τι να κάνουμε, οι νόμοι υπάρχουν αλλά δεν τηρούνται. Πάντα έτσι γίνεται. Αλλά όχι για όλους. Για κάποιους τηρούνται, για κάποιους άλλους εντάξει ρε παιδί μου, κάνουμε λίγο τα στραβά μάτια λέμε. Όπως εχθές για τις ειδικές ομάδες αυτές που υπάρχει μια ιδιότυπη ασυλία σε ό,τι και να κάνουνε. Έλα μωρέ τώρα που να μπλέκεις, ξέρεις. Τι να ψάχνουμε τώρα να βρούμε εκεί μέσα. Ή στους άλλους που κάνουν πορείες. Έλα μωρέ τώρα, εντάξει, μην ασχολείστε. Τι και αν σπάσανε 2-3 αυτοκίνητα και 15 μαγαζιά, δεν πειράζει. Θα τα φτιάξουν τα κορόιδα οι καταστηματάρχες. Τα ξέρουμε αυτά. Και δεν βλέπω να αλλάζουν κιόλας, όχι τίποτα άλλο. Στα λόγια αλλάζουν. Στις πράξεις δεν βλέπουμε.

Και πώς γίνεται όταν σκάει κάτι περίεργο μετά να γίνονται έλεγχοι. Εχθές για τη φωτιά λέμε εκεί στα Τσαΐρια. Κάναν λέει μετά έλεγχο, σκούπα, ξέρετε αυτό το γνωστό, το ωραίο, το ευήκο. Σκούπα λέει στο υδροπόταμο, πιάσανε ένα άτομο. Αυτά τα ωραία όταν γίνεται κάτι, μετά να προσπαθούμε να δείξουμε ότι το κράτος κινείται, αλλά κινείται με λάθος τρόπο. Θυμάστε με τους λαθρομετανάστες που μια στο τόσο ήταν σκούπα λέει στο σιδηροδρομικό σταθμό. Πιάναν δύο τρεις. Πρώτον, τα γνωρίζουν. Τα γνωρίζουν όλα, έτσι. Ξέρουν πότε θα πάει αστυνομία, με κάποιο τρόπο, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι δώρο άδωρο. Και σιγά μην πάνε εκεί να κάνουν αυτά που να κάνουν. Αλλού θα τα κάνουν. Με κόροιδα. Το ξέρουν και οι ίδιοι αστυνομικοί. Απλά εντολές εκτελούν οι άνθρωποι. Αν μ' ρωτήσει αστυνομικό, εδώ σου λέει τζάμπα πάμε, ας πούμε. Δεν γίνεται και τίποτα, δεν κερδίζουμε κάτι. Αλλά εντολές από πάνω, να φαίνεται ότι κάτι κινείται. Χαλάει, χαλάει ο καιρός, ετοιμαστείτε. Είναι σαν τους φάρους, θυμάστε που λέγαμε ότι τα περιπολικά κινούνται με φάρους τις νύχτες. Ξερώτηση, γιατί ρε παιδιά με φάρους, δηλαδή ποιος ο λόγος, άμα δει ο άλλος τον φάρο από 1000 μέτρα ή 500 μέτρα που πάει να κλέψει ένα αμάξι ή οτιδήποτε άλλο, θα φύγει. Είναι η εντολή λέει για να φαίνεται ότι κυκλοφορούμε στην πόλη, καταλαβαίνετε έτσι.

Επιστρέφοντας, ας πούμε τι γίνεται με τον καιρό, διότι σήμερα έχουμε βροχούλες και καταιγίδες μετά το μεσημεράκι. Μη σας ξεγελάει η ζέστη. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
13: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
14: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
15: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
16: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
15: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
16: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο ikima.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
17: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
17: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
17: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
17: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Αχ, μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
18: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
19: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
17: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε, στάτους 107 και 7. Θα πάμε λίγο στον περιφερειακό. Το τροχαίο έχει λάβει τέλος στο μέτωπο προς τα ανατολικά. Να σε διαγράψω από τη ζωή μου. Οπότε το πρόβλημα είναι μόνο πριν τις οικές ξεκινάει και μέχρι περίπου την κατηφόρα της, του Αγίου Παύλου, Τριανδρία δηλαδή, με καθυστερήσεις πλέον. Ξεκίνησε να έχει προβληματάκι όμως το πρώην τούνελ προς τα δυτικά και μέχρι περίπου και την έξοδο Πανοράματος. Οπότε ο περιφερειακός έχει καθυστερήσει τούτη την ώρα. Δύο τα θέματα τα οποία θα μας δώσει τώρα περισσότερες πληροφορίες η Κατερίνα Νικολάου. Ένα σεισμό στην Κάρπαθο. Μισό, πάμε.
1: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, έχουμε έναν σεισμό 5 ρίχτερ στην Κάρπαθο. Τώρα, πριν από 2 λεπτά περίπου συνέβη, περιμένουμε να δούμε την αναθεωρημένη λύση.
0: Γιατί οι πρώτες πάντα
1: έχουν κάποιες έτσι αποκλίσεις. Οπότε ψάχνουμε να βρούμε εμείς την πιο σίγουρη. Τώρα, να πούμε ότι συνεχίζονται οι συλλήψεις σχετικά με τα φαινόμενα ρευματοκλοπής που είχαμε από χθες,
0: σε
1: 105 περιπτώσεις. 5 άτομα έχουν συλληφθεί έως τώρα, εκ των οποίων 3 μέλη της οργάνωσης. Άλλα 101 πρόσωπα βρίσκονται μέσα στη δικογραφία που έχει τώρα, έως τώρα στα χέρια της η οργάνωση, η Διεύθυνση Οργάνωσης Οργανωμένου Εγκλήματος.
0: Κατερίνα, αυτό να πούμε ότι είναι μόνο για μετρητές, έτσι. Δεν είναι ρευματοκλοπές που λέγαμε χθες στα τσαέρια και από εδώ και από εκεί.
1: Όχι, είναι όχι, για μετρητές.
0: Παρέμβαση μετρητές.
1: Και μάλιστα χθες άκουγα τον κύριο Τζίλια που έλεγε για τους παλιούς τους μετρητές. Αλλά φαίνεται ότι οι συγκεκριμένοι επενέβαιναν ακόμα και στους καινούριους, τους ψηφιακούς μετρητές ΕΝΤΜΗ Άτλας, με συγκεκριμένο παράνομο λογισμικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πόσο ακόμα θα προχωρήσει.
0: Είναι σαν την κλειδαριά. Δεν υπάρχει κλειδαριά που να μην παραβιάζεται.
1: Το θέμα είναι πόσο θα καθυστερήσει τον κλέφτη.
0: Είπε κι άλλα. Είπε πώς μαθαίνουν αυτοί που πάμε να κάνουμε έλεγχο, θα κάνουμε έλεγχο. Είπε κι άλλα πράγματα.
1: Φαίνεται λοιπόν ότι ήταν ένας 52χρονος ως επικεφαλής αυτής της παράνομης οργάνωσης, ένας 40χρονος που είχε επιχειρησιακό ρόλο στην τέλεση αυτών των πράξεων και ένας 43χρονος επίσης είχε επιχειρησιακό ρόλο, έκανε τις παρεμβάσεις στους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας και παραλάμβανε και τις αμοιβές από τους καταναλωτές.
0: Λοιπόν, το επόμενο είναι να μάθουμε τι θα γίνει τελικά και πότε θα γίνει δίκη και πότε θα πάρθουν οι αποφάσεις και πότε θα βγει η τιμιγορία και πότε και αν αυτοί οι άνθρωποι, αν αποδειχθεί ότι τα κάνουν όλα αυτά, πάνε εκεί που πρέπει να πάνε.
1: Να θυμίσουμε ότι τα κέρδη τους από τη ρευματοκλοπή, η ζημία ανέρχεται σε πάνω από 9 εκατομμύρια ευρώ.
0: Στοίχημα δεν βάζουμε πότε θα γίνει δίκη και τέτοια, έτσι, και πότε θα έχουμε τιμιγορία. Εγώ σε νοιάζομαι. Αχ, λοιπόν, καλημέρα στον Λεωνίδα. Ευχαριστώ πολύ για τις καλές κουβέντες, Λεωνίδα. Ευχαριστώ, Λευτέρη, να είσαι καλά. Θανάση, και σένα. Άσε, Λευτέρη,

μάτια μου. Μη την ψάχνεις, είπαμε, είναι ευπαθείς ομάδες όλοι αυτοί. Του ορίζοντα φτερά. Σε λίγο σας έχω σπαρταριστό πολιτικό διάλογο. Μόλις τον ξεφούρνησε και τον έστειλε η Βιργινία Δημάρες.

Καλημέρα. Λέει στην περιοχή μας νοικιάζουν ένα υπόγειο μια οικογένεια Ρωμά. Ο κύριος έχει ένα ερείπιο αυτοκίνητο και μαζεύει μέταλλα κτλ. Ναι. Το τελευταίο καιρό έφερε μια Mercedes AMG. Τι δουλειά κάνει τελικά. Ουδής γνωρίζει. Ο Φίλιππος λέει εδώ στον Εύωσμο να διαιτηγείται. Ξέρουμε, Φίλιππε, ξέρω αυτό που έγραψες.

Ρωτάτε για τον καιρό. Λοιπόν, να σας πω ότι όσοι είναι να κινηθείτε, πάρετε ομπρελίτσα και ιδιαίτερη προσοχή, διότι έχουμε βροχούλες και καταιγίδες, να ξέρετε, θα έχουμε από τις μία και μετά. Από τη μία και μετά λοιπόν θα αρχίσει να χαλάει ο καιρός όσον αφορά τουλάχιστον τα φαινόμενα. Η θερμοκρασία θα είναι ψηλά πάλι, αλλά μιλάμε για βροχές και καταιγίδες μέχρι και το βραδάκι. Θα κάνει κάποιες παύσεις βέβαια, γιατί οι καταιγίδες έτσι είναι, ρίχνει, σταματάει, βγαίνει ήλιος, ρίχνει, σταματάει, βγαίνει ήλιος. Αλλά πάντως όλη μέρα μέχρι και το βράδυ έτσι θα πάει, να ξέρετε. Σε λίγο έρχεται ο σπαρταριστός διάλογος δύο πολιτικών προσώπων.

Λοιπόν, δεν μας τα χαλάει μόνο ο καιρός, μας τα χαλάει και η περιφερειακή. Αυτή την ώρα έχουμε εξτρά προβληματάκια. Ανηφόρα Νεάπολης, όσοι έρχεστε θα ταλαιπωρηθείτε λίγο. Μετά τη Νεάπολη και μέχρι τις Οικές πάλι θα πάτε με χαμηλές ταχύτητες. Παραμένει στην κάθοδο εκεί στην Τριανδρία περίπου το πρόβλημα. Μικρότερο βέβαια, αλλά παραμένει. Μεγάλωσε το πρόβλημα προς τα δυτικά από το ύψος του Γέννηση περίπου από τα πρώην τούνελ εκεί πέρα. Έχει φτάσει σχεδόν στον ΚΑΠΑ 12. Δεν έχει γίνει, δεν μας έχετε πει ότι έχει γίνει κάτι. Αν κάποιος φίλος ακροατής, φίλια ακροάτρια, βρίσκεται στον περιφερειακό, κινείται στον περιφερειακό, 2310-513-000, 2311-82-1050 και στο Viber 69-08-357-800, αν έχει γίνει κάτι. Μας λέτε ότι έχει αρκετό μποτιλιάρισμα και στην έξοδο από Βούλγαρη.

0: Λοιπόν, σας έχουμε πει ότι θα μεταδώσουμε ένα σπαρταριστό διάλογο μεταξύ της κυρίας Γιαννακοπούλου από τον Πασό και της κυρίας Παπαδοπούλου από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Πολύ καλό, Βίργινε. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Αν ακούω κάποιον να λέει ψηφίστε με γιατί είμαι έντιμος, αρχίζω να ψάχνουμε και να λέω όχι.
2: Να κρατάς τις τσέπες.
1: Λοιπόν, έντιμος.

0: Και μη έντιμοι υπάρχουν σε όλα τα κόμματα, για να τελειώνει λίγο η πλάκα αυτή. Mm-hmm. Και να μιλάμε με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα.
1: 44 άτομα διαφθοράς υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν το λέω γι' αυτό.
1: Αυτό
0: πρέπει
1: να το πούμε όμως.
0: Την έχουμε καταδικάσει και την καταδικάζουμε διαρκώς.
1: Ποια είναι η παραγματική αντιπαραθετική δύναμη. Έτσι,
0: άλλο αυτό, άλλο να λες ψήφισε εμένα γιατί εγώ είμαι έντιμος. Εγώ δεν λέω αυτό.
1: Μπορούμε να το λέμε αυτό.
0: Να ολοκληρώσω. Όχι.
1: Κυρία Γιαννακοπούλου, αυτό εμείς μπορούμε να το λέμε. Την εντιμότητα μπορούμε να τη λέμε.
2: Ενώ το Πασόκ δεν μπορεί να τη λέει.
1: Αυτό θα το απαντήσει η κυρία
3: Γιαννακοπούλου.
0: Αυτό και εσύ, Άννα, θα μπορούσες να το απαντήσεις, γιατί και εσύ στο Πασόκ ανήκες. Άρα λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή όταν τοποθετούμαστε σε αυτά τα θέματα. Προφανώς και η Νέα Δημοκρατία. Προφανώς. Να μιλήσω, σε παρακαλώ.
1: Δεν κατηγόρησα το Πασόκ για ανεντιμότητα.
3: Ρε παιδιά, στο ίδιο κόμμα είσαστε.
0: Πάμε λοιπόν τώρα. Πάμε λίγο.
4: Πώς την πετσόκοψες έτσι, βρε Νάντια. Για το Πασόκ θα μιλήσει η κυρία Γιαννακοπούλου. Και εσύ λέει μπορείς να μιλήσεις, Πασόκ ήσουν. Και εκεί τι να πει τώρα αυτή. Τι να πεις.

Για να συνεχίσουμε τώρα με ενέργεια. Το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη σας περιμένει. Αγνώστου στρατιώτη 86. Ένα σύγχρονος χώρος όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή συνδέονται δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες μας και κάνει κάθε διαδικασία πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση MyDay Service Point και MyDay 24/7 θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα σημείο. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86 και ανακαλύψτε ένα νέο δυναμικό κόσμο ενέργειας. 2, 3, 4.

0: Και μια και είμαστε στο Πασόκ, μετά την κυρία Γιαννακοπούλου, πάμε και στην Άννα τη Διαμαντοπούλου. Έτσι έριξε ένα μπετόν αρμέ, όχι καρφί, μπετονόκαρφο.
1: Τώρα πάμε στα του δικού σας κόμματος και επειδή έκλεισαν και 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου, το σημερινό Πασόκ σε ποιο την παρακαταθήκη είναι πιο κοντά, στον Ανδρέα Παπανδρέου ή στον Κώστα Σιμίτη?
2: Το Πασόκ είναι τόλων Πασόκ, δεν τεμαχίζεται, δηλαδή η περίοδη...
1: Και μιλάμε για δύο διαφορετικά,
2: ναι,
1: Πασόκ.
2: Ναι, όχι, αλλά είναι και δύο διαφορετικές εποχές. Είναι δύο διαφορετικές εποχές, το Πασόκ στη δεύτερη φάση είναι στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει πολύ διαφορετικές υποχρεώσεις, αλλάζουν τα δεδομένα παγκοσμίως, αλλάζει όλη η εποχή. Επομένως είναι το όλον Πασόκ και το Πασόκ σήμερα είναι συνέχεια όλων των εποχών του. Αλλά χαίρομαι που αναφερθήκατε στον Ανδρέα Παπανδρέου και θα ήθελα να πω ότι αυτός ο πολύ μεγάλος ηγέτης και διανοητής δεν αντιγράφεται και δεν επαναλαμβάνεται. Και αυτό νομίζω είναι καλό να το, να το έχουμε στο μυαλό μας.
1: Γιατί στον είναι... κύριο Τσίπρα πάει αυτό?
2: Και εκεί. Που νομίζω απολύτως εκεί.
1: Απολύτως εκεί τελικά.
3: Για να μείνουμε στο Πασόκ.
0: Πώς λέει ο Διογέννης? Τακ! Ένα δίκιο το έχει τώρα η Ανούλα. Τι να πούμε, όχι.

0: Τα πράγματα χειροτερεύουν στο περιφερειακό και θα χειροτερέψουν ακόμα περισσότερο, διότι σε λίγο θα έχουμε και κλείσιμο του περιφερειακού για το flyover από περίπου το γνωστό πεντάλεπτο, δεκάλεπτο εκεί, από τον κόμβο Αγίου Παύλου μέχρι και την Τούμπα. Θα κλείσει λοιπόν ο περιφερειακός. Τούτη την ώρα έχουμε μεγάλο πρόβλημα στην ανηφόρα της Νεάπολης με μέτωπο προς τα ανατολικά. Μετά την Τριανδρία και μέχρι το τούνελ και από την έξοδο πανοράματος μέχρι και το ΚΑΠΑ 12. Δηλαδή τρία σημεία προς τα ανατολικά έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να είναι στην ανηφόρα της Νεάπολης. Προς τα δυτικά τώρα, από το ΚΑΠΑ 12 μπαίνοντας, σταματάτε. Μετά ανοίγει ο δρόμος και εκεί μετά την Τριανδρία σταματάτε πάλι. Επαναλαμβάνω, σε λίγο θα κλείσει ο περιφερειακός από την Τούμπα μέχρι και το Επταπύργιο. Υπομονή, τι να κάνουμε. Βούλγαροι και στα δύο ρεύματα πρόβλημα τώρα. Δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Νικολάου και επιστρέφουμε, ακούτε Στάτους 107 και 7. Να ευχηθούμε και εμείς καλή επιτυχία στον Ιω Βινιέρη. Πιο πολύ καλά επιβινεί, πιο πολύ ο μπαμπάς αγχώνεται παρά ο μικρός. Καλό δρόμο, να προσέχετε.
1: Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Στο ίδιο σπίτι ζούμε.
0: Κατερία Νικολάου, σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
3: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
4: Ο κόσμος στον Status FM.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 12, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Ο λιγόλεπτος αποκλεισμός της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων είναι σε εξέλιξη στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα στους κόμβους Αγίου Παύλου και Τούμπας. Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται η αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Όλη η ιστορία είναι μια μπούρδα, δεν υπάρχει ένταλμα σύλληψης, καθώς την ουσία του είναι άκυρο, δήλωσε σήμερα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος μιλώντας στον Sky. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν υφίσταται μίζα, μιας και τα χρήματα που λάμβανα, όπως είπε, τα δήλωνα στην Ελλάδα και φορολογούνταν. Αποχώρηση με εχμές από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ο λόγος για τον τεχνικό της σύμβουλο Βασίλη Κοκοτσάκη, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε σταθεί στο πλευρό της από την αρχή της τραγωδίας των Τεμπών. Στην επιστολή του αλλά και σε μετέπειτα αναρτήσεις του αφήνει εχμές για τον τρόπο που εξελίσσεται το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Δείτε ολόκληρη την επιστολή παρέτησης στο statusfm.gr. Απάντηση στις αντιδράσεις για την ανατίναξη παροπλισμένων εξκαφέων στη Μαυροπηγή έδωσε με ανακοίνωσή της η ΔΕΗ, στην οποία υποστηρίζει ότι η διαδικασία έγινε για λόγους βιομηχανικής ασφάλειας και ότι όλα τα μέταλλα θα ανακυκλωθούν. Παράλληλα, τονίζει πως η λιγνητική παραγωγή είναι πλέον οικονομικά ασύμφορη λόγω του υψηλού κόστους των ρήπων και παρουσιάζει το σχέδιο πράσινης μετάβασης με επενδύσεις άνω των 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας, αποκατάσταση εδαφών, νέο Mega Data Center και Μουσείο Βιομηχανικής Κληρονομιάς στη Δυτική Μακεδονία. Ένας 39χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης από αρχές της Τουρκίας για το αδίκημα της διακίνησης μεταναστών. Για το αδίκημα της έκθεσης συνελήφθη χθες μια 37χρονη στη Νεάπολη καθώς βρέθηκε να κάθεται μεθυσμένη σε πεσοδρόμιο ενώ δίπλα της βρισκόταν η 8χρονη κόρη της. Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκιόνιας. Την είδηση έκανε γνωστή η ΠαΕΛ Ευαδιακός μέσα από επίσημη ανακοίνωση. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε επιχείρηση εκένωσης περισσότερων από 11.000 ναυτικών που έχουν εγκλωβιστεί στο στενό του Ορμούζ. Το σχέδιο θα γίνει σταδιακά, όπως τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Αρσένιο Ντομίνγκες, σε στενή συνεργασία με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΟΜΑΝ και άλλα παράκτια κράτη της περιοχής. Οι διελεύσεις πλοίων σχεδόν τριπλασιάστηκαν μετά το μνημόνιο συμφωνίας που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν.
4: Ο καιρός στον Status FM.
2: Λίγες νεφώσεις και βροχές μετά το μεσημέρι αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, νέα θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 26 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 29, στο Κιλκίς τους 30, στις Σέρες τους 32, στη Βέρεια τους 33 και στα Γενιτσά τους 34 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία στην Καστοριά θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 30. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Η αλλαγή της εποχής επιβαρύνει το στεγνοτήριο ρούχων με περισσότερα στεγνώματα για τα ρούχα που θα φυλαχθούν στις ντουλάπες. Τα νέα στεγνοτήρια ρούχων LG είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν μεγάλα φορτία στεγνώματος, να καταναλώνουν την ελάχιστη ενέργεια και να προσφέρουν το ιδανικό στέγνωμα. Και με δώρο έναν ατμοκαθαριστή χυρός για φρεσκάρισμα των ρούχων, η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης και η LG σας παρέχουν την ολοκληρωμένη λύση για τη φροντίδα των ρούχων. Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
1: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
2: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
3: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. NC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. NC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. NC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
6: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
7: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
8: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
9: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
10: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
11: Η μυθική Ιθάκη.
12: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
13: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
14: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
15: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
16: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
17: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
18: Στην αρχή είναι η ιδέα. Ματέρια. Ειδικά δομικά υλικά.
19: Και μετά
18: πρέπει να βρεις ανθρώπους που σε εμπνέουν και είναι δίπλα σου.
19: Ματέρια. Με άρτια οργανωμένο team πωλήσεων, πιστοποιημένα αξιόπιστα προϊόντα και ολοκληρωμένο ιδιόκτητο στόλο οχημάτων.
18: Για να έχεις άμεσα και σωστά αυτό που χρειάζεσαι.
19: Είναι κοντά σου σε όλα τα στάδια της κατασκευής, αλλά και μετά με τεχνική υποστήριξη.
18: Δομικά υλικά και ολοκληρωμένες λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης Ματέρια. Σε τρία σημεία. Φίνικας, Καλοχώρη, Μενεμένη και στο materia.gr.
20: Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπηγείου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές?
11: Έλα στη Σάμο. Το νησί του Πυθαγόρα και της Σύρας σε περιμένει να μοιηθείς στα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
21: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
22: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.
23: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
24: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
23: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
24: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
23: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
25: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε στα του 107 και 7 στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης. Στα αδέρφια Άρης καθημερινά 11 με 1. Αρχίζουμε να κοιμαζούν τα σύννεφα πέριξ της πόλης. Δώστε μας μια εικόνα τι γίνεται. Αν κάπου άρχισε να ρίχνει, περιφερειακά εννοώ πάντα. Γιατί στο κέντρο είμαστε μια χαρά, ακόμα ήλιο έχουμε. Αλλά γύρω γύρω έχει πολύ σύννεφο, πολύ μαυρίλα παιδιά. Τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας 23 10 513 000, 23 11 82 10 50, και το Viber 69 08 357 800. Με τον περιφερειακό να περνάει για μια ακόμα μέρα δύσκολες στιγμές. Τούτη την ώρα έχει δοθεί στην κυκλοφορία, αλλά τα προβλήματα είναι αρκετά. Από τις Οικές μέχρι πίσω στα νοσοκομεία έχουμε πρόβλημα με μέτωπο τα ανατολικά. Και από τον Άγιο Παύλο, την ανηφόρα του Αγίου Παύλου, μέχρι περίπου και το ύψος του Γένεσης προς τα δυτικά, σταματημένα τα πάντα. Ένας χρόνος έμεινε, παιδιά, θα περάσει, που θα πάει. Ούτε χρόνος. Μπουμπονιτά μας λέει ο Γιώργος στη Βέρεια. Μακριά είναι, εντάξει. Καλημέρα στον Αχιλέα, πάει για Πευκοχώρη. Όλα καλά λέει στη Μουδανιών. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
1: Είναι ασφαλτό να σκίζεις, λένε. Πως ζεις ευτυχισμένη και δεν θυμάμαι.
0: Αντρίκο, καλό δρόμο. Κανά δεκάρι που λέει, κάναμε να περάσουμε το αδίδυτο των Μαλγάρων. Δεν έχει γίνει κάτι, απλά έχει αρκετά αυτοκίνητα. Άρα έξοδο προς Πιέρια, έτσι. Καλό μέτωπο, πολύ πεντακάθαρο.

0: Στη Θεσσαλονίκη είχαμε αρκετές περιπτώσεις παραβατικότητας. Θα σταθώ σε δύο περιπτώσεις. Στη μία σε ένα 26χρονο που περίμενε ηλικιωμένες και τις έκλεβε, άρπαζε κοσμήματα, τις έσπρωχνε, τις χτυπούσε. Άνω των 7.000 ευρώ, λέει η Λία. Το θέμα είναι ότι όταν πήγαν να τον πιάσουνε, προσπάθησε να χτυπήσει τους αστυνομικούς.
1: Άγνωστος, ξέρω είναι άγνωστος, ήχος πια για σένα, ναι.
0: Και πήγε να φύγει. Τον πιάσαν φυσικά.
1: Λίγη καρδιά.
0: Εντάξει. Πολύ δημοκρατία, παιδιά. Πολύ με το σεις και το σας. Θα βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Έχουμε ξεφύγει λίγο, έτσι. Πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Με την, το ακούστε και στις ειδήσεις. Με αυτή τη μητέρα, η οποία στην Νεάπολη βρέθηκε σε ένα πεζοδρόμιο ζαλισμένη από αλκοόλ, να περιμένει δίπλα της 8χρονη κόρη. Ένα, δεν ξέρω τώρα τι να πει για αυτή τη γυναίκα. Βέβαια δεν ξέρουμε και τις συνθήκες, αλλά ελάτε στη θέση του μικρού κοριτσιού να βλέπει τη μαμά της μεθυσμένη. Να μην ανοίξουμε κουβέντα τώρα για υπηρεσίες, έτσι. Αφήστε το. Παρακαλώ.
2: Άριμο.
0: Χαίρετε.
2: Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Δεν σε έχει πειράξει κανείς να έρθω να καθαρίσω τίποτα?
0: Όχι, όχι, γιατί? Δεν μπορώ μόνος μου. Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Όχι ρε φίλε, δεν μπορείς μόνος, θα έρθει παρέα να πούμε.
0: Εντάξει, εντάξει. Πού είσαι, πού είσαι?
2: Είναι να πάω, αυτό θέλω να σε ρωτήσω, να πάω. Στη Ρίσιο θέλω να πάω, να ανέβω περιφερειακό.
0: Από δυτικά?
2: Από Εύωσμο.
0: Ναι, ναι, να πας τώρα, να πας. Είναι καθαρά τώρα. Προς τα ανατολικά είναι το ζήτημα τώρα.
2: Εντάξει, οκ, οκ.
0: Λοιπόν, εσύ είσαι Ρίσιο ή από Εύωσμο για να πας Ρίσιο?
2: Όχι, είμαι Εύωσμο και θέλω να μπω τώρα.
0: Να πας. Προσδυτικά είναι το θέμα, από την Τούμπα μέχρι και την Ελφόρτο Αγίου Παύλου. Ένα κολληματάκι πολύ μικρό, 2 λεπτών είναι στη βάση εκεί, αλλά μετά ανοίγει, να ξέρεις.
2: Ξεκίνα. Έγινε,
0: να σε
2: πολύ.
0: Καλά, καλό δρόμο.
2: Έλα,
0: να σε καλά, καλό δρόμο. Καλή επιστροφή μετά, γιατί. Πας. Έρχεσαι κιόλας όμως. Και το να μπει στον περιφερειακό είναι ένα στοίχημα πλέον.

0: Για να μην πω για το άλλο, έτσι. Με δύο μαχαίρια λέει επιτέθηκε η σύντροφό της 29χρονη. Σκλέψαν πολύ σχέσεις, παιδιά. Είναι του κόσμου η θέση, Παναγιά μου, που θα είμαστε μαζί. Με δύο μαχαίρια κιόλας. Και όπως είπε η Κατρίνα Νικολάου, ποιος ξέρει τι την έκανε. Ε, καλά. Αθώες περιστερές. Τι επί προσωπικού μπαίνεις τώρα μέσα, δεν κατάλαβα. Ποιος ξέρει τι την έκανε.
1: Το είπα, δεν το εννοούσα.
0: Να σε κυνηγάνε με... Βρε, άτι που το βρήκα πλάκα τώρα.
1: Όχι, εγώ του αντίον είπα πώς θα αντιμετωπίζουν οι γυναίκες το ένα και πώς θα αντιμετωπίζουν το άλλο. Όχι όλες, πολλές. Λοιπόν, έχω έρθει γιατί με ενημερώνουν οι ακροατές. Έχουμε μία διακοπή ρεύματος εδώ και δύο ώρες έκτακτη στην περιοχή της Τούμπας, κοντά στον κήπο του Καλού. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα πολλοί επαγγελματίες εκεί να έχουν προβλήματα.
0: Πάρα πολλά καταστήματα.
1: Νωρίτερα είχαμε και μία φωτιά λέει, εκεί σε ένα σούπερ μάρκετ και δεν ξέρουν αν σχετίζονται αυτά. Το θέμα είναι ότι δεν έχουν ακόμα σαφή ώρα αποκατάσταση της βλάβης και καθόμαστε, έχουμε λέει μαγαζί.
0: Και φανάρια
1: εκεί. Είναι πελάτες, δεν μπορούμε να κόψουμε τιμολόγια, δεν μπορούμε να δουλέψουμε.
0: Να το.
1: Τσάκ, είναι μηδέν. Και έχουμε σοβαρά προβλήματα. Οπότε θα ήθελα να, επειδή ξέρω ότι μας ακούν από τη ΔΕΗ, αν μπορούν να μας πούνε τι ακριβώς θα γίνει εκεί. Και επίσης, μια άλλη έκτακτη είδηση που έχουμε, πρώτη είδηση, στη συνέχεια θα προβούμε στην ανάλυση της. Ο Άριος Πάγος απέρριψε την αίτηση της κυρίας Κοβέση, mm-hmm. την προσφυγή της για την παράταση της θητείας των τριών Ελλήνων ευρωεισαγγελέων.
0: Ναι. Είχε κάνει αίτηση στον Άριο Πάγο, απορρίφθηκε.
1: Απορρίφθηκε η αίτηση από τον Άριο Πάγο. Να θυμίσουμε ότι ο Άριος Πάγος είναι αυτός που είναι υπεύθυνος, ουσιαστικά ο καθήλυνα αρμόδιος για να το αποφασίσει αυτό. Και απέρριψε την προσφυγή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λαούρα Κοβέση.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα.

Φύγαμε για το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για τις τελευταίες στροφές. Συντονισμένοι πάντα στον στάτους 107 και 7. Επαναλαμβάνουμε, πάρτε ομπρελίτσα όσοι να κινηθείτε τις επόμενες ώρες στην πόλη, διότι παραμένουμε βροχές και καταιγίδες.

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
0: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
8: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Στάτους 107 και 7.
3: Σταθμός τα FM.

Γεια σου Σόνια, πάνω από θα το έλεγα τώρα. Με σλιμίνημα και ο Άκης. Για την Τούμπα μιλάμε. Στο κήπο του καλού μόλις ήρθε το ρεύμα. Ήταν έκτακτη η διακοπή. Σόνια, δεν ήταν κάτι προγραμματισμένο, ήταν έκτακτη. Και πάντως στον κήπο του καλού, αν είσαι εκεί πέρα στο κομμάτι εκείνο που από νωρίς είχε πρόβλημα, το ρεύμα έχει έρθει. Γεια σου ρε Άκη, άπλαση στην περιφερειακή, άπλαση. Το άλλο ρεύμα λίγο μπουκωμένο το βλέπω, αλλά εσύ μια χαρά.

Τώρα όσοι ανήκετε στον τεχνικό χώρο, δώστε προσοχή. Θα σας μιλήσω για την 6η Διεθνή Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Με επίκεντρο τις καινοτομίες που μετασχηματίζουν τον τομέα της ενέργειας και επαναπροσδιορίζουν το μέλλον του, η έκθεση φέρνει κοντά τους βασικούς παίκτες της αγοράς και τις λύσεις της επόμενης μέρας, προσφέροντας ουσιαστικές ευκαιρίες ενημέρωσης, δικτύωσης και εμπορικής ανάπτυξης. Έκθεση Ενέργεια Tech, 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία, οργάνωση φυσικά T-Press, η είσοδος ελεύθερη.

Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα, αλλά τουλάχιστον προσπαθούμε αυτά που μπορούμε να τα φέρουμε εις πέρας. Γι' αυτό μας ευχαριστείτε. Εμείς ευχαριστούμε για την παρέα. Ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας, που στηρίζετε κάθε μας προσπάθεια. Και επαναλαμβάνω, με όσες δυνάμεις έχουμε και όπου μπορούμε βοηθάμε. Αυτή είναι η δουλειά, αυτή είναι... Αυτός είναι ο προορισμός του ραδιοφώνου. Αλληλεπίδραση, επικοινωνία και ψυχαγωγία. Αγωγή της ψυχής δηλαδή.

Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος άφησε ανεξίτηλο το ίχνος του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πάμε στο Μουντιάλ. Εχθές είχαμε αναγεννημένη την Πορτογαλία, 5-0 το Ουζμπεκιστάν, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να κάνει διπλό ρεκόρ. Έβαλε 2 γκολ, είναι ο μεγαλύτερος ηλικία παίκτης που πετυχαίνει 2 γκολ σε Μουντιάλ, σε έναν αγώνα. Και έγινε και ο μόνος ποδοσφαιριστής που έχει πετύχει γκολ σε 6 Μουντιάλ. Η Αγγλία σκόταψε με την Γκάνα 0-0. Παναμάς Κροατία 0-1 στην 200η εμφάνιση του Λούκα Μόντριτς, του θρύλου της Κροατίας. Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1-0. Σήμερα έχουμε στις 10 Ελβετία, Καναδάς, Βοσνία, Ριζεγοβίνη, Κατάρ. Ενώ στη 1 Μαρόκο, Αιτή και Σκωτία, Βραζιλία. Πάμε στις ομάδες μας.

Ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε τον Λόβρεν με μία ανακοίνωση. Δεν θα ανήκει στο ρόστερ του δικεφάλου. Ενώ πολύ κοντά, σύμφωνα με τους Ισπανούς, είναι ο Στούντος των ΠΑΟΚ, ο παίκτης της Real Sociedad,

Στον Άρη. Αργεντινά δημοσιεύματα φέρουν τον Άλεξ Λούνα κοντά στον Άρη, ενώ ο Ντέλε Μπασιρού είναι θαρή για 3 χρόνια. Ο νέος παίκτης του Άρη. Καλησπέρα, Λεοντάκο. Από το πρωί, από το πρωί δεν ξέρεις τι γίνεται με τα σπότ. Όλο θάλασσο. Λοιπόν, ο Μπίρτς είναι ο νέος παίκτης, μάλλον, του Άρη στο μπάσκετ. Θα πω μετά. Πάμε στον Ηρακλή. Ο Ηρακλής θα παίξει τον Τσιντόνα, ενώ ο Καϊμπουέ είναι και η πρώτη επίσημη μεταγραφή του Ηρακλή. Έχει κλείσει πολλούς παίκτες του Ηρακλής, αλλά είναι η πρώτη επίσημη μεταγραφή.

σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Στην ΕΠΟ συζητιέται έντονα το θέμα στο να υπάρχουν Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Εσείς τι λέτε, εγώ λίγο το βλήχω δίκοπο μαχαίρι.

Πάνω στο περιφερειακό. Το μεγάλο πρόβλημα τούτη την ώρα είναι περίπου από τα ξενοπολίτικα μέχρι και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου με μέτωπο τα δυτικά και έχουμε σταματήματα. Είναι αρκετά μεγάλη η καθυστέρηση. Κίνηση έχουμε και στο αντίθετο ρεύμα από την Τριανδρία μέχρι περίπου και το Γένεσης, αλλά μόνο καθυστερήσεις, όχι σταματήματα.

Ήθελα κάτι να πω από την αρχή, το ξέχασα τώρα, το θυμήθηκα βέβαια. Λοιπόν, όσοι κινείστε μέσα στα social media, επειδή πολλοί την πατήσανε φίλοι και γνωστοί, όταν βλέπετε αγοράς πάρα πολύ φθηνές, να τσεκάρετε τα site. Δεν υπάρχει περίπτωση ένα παπούτσι μου που έχει 300 ευρώ να το βρείτε εσείς με 30 και 40 ευρώ, έτσι. Ο καλύτερος τρόπος είναι να δείτε αν έχει γεμί, αν υπάρχει δηλαδή φυσικό κατάστημα και ποιος είναι ο αριθμός της άδειάς του, και αν δίνει τηλέφωνο επικοινωνίας, ή κάντε ένα τηλέφωνο ή βάλτε στο τηλέφωνο αυτό στην Google και να δείτε αντιδράσεις, γιατί κάποιοι την έχουν πατήσει, πολύ μάλλον την έχουν πατήσει. Παραγγέλνουν παπούτσια, τους έρχονται άλλα, λέει. Δεν απαντάνε ύστερα, δεν τους κουνεί κανένας.

Λοιπόν, κάπου εδώ να σας χαιρετήσω. Αφού πρώτα πάμε για φαγητό στη Νεάπολη, Ανδρέα Παπανδρέου 74, κοτόπουλα Εμίλιος, παιδιά, το συζητάω. Να είσαι εκεί απ' έξω και να βλέπεις να γυρίζεις τη σούβλα ή να ψήνεις τη σιχάρα, να τρέχουν τα σάλια σου, να θες να τα φας όλα. Ανδρέα Παπανδρέου 74. Εκτός από κοτόπουλα έχουμε και παρελκόμενα, έτσι, φρεσκοκομμένες πατάτες, αλυφές, πιπεριές καυτερές. Οχ! Γι' αυτό σας λέω, τρέξτε Ανδρέα Παπανδρέου 74 στη Νέαπολη. Αν δεν μπορείτε να πάτε μέχρι εκεί, τηλεφωνείτε στο 2310-626-456. Μέχρι το τέλος του κόσμου. Διογέννης Δασκάλου ακολουθεί μέχρι και τις 2 στις 2 μαγκαζίνο. Εμείς και πάλι αύριο στις 11. Να είστε καλά, τα σέβη μου.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια, μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια, μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια, μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: People have repower. People have repower.
5: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας. Αντώντας τον πληθωρισμό, σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
8: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
11: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
12: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
13: Η μυθική Ιθάκη.
14: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
15: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
16: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρεις ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
17: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
18: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
19: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
20: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
13: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Ο κόσμος στον Status FM.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status τη μία, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Απορρίφθηκε από τον Άριο Πάγο ως απαράδεκτη η προσφυγή της Λάουρα Κοβέση κατά της απόφασης του Ανοκτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, βάσει της οποίας η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων ανανεώθηκε για 2 και όχι 5 έτη. Με τη φράση «Ψηφίζεις Πασόκ» και την επόμενη μέρα έχεις έτοιμο σχέδιο για το στεγαστικό, ο συντονιστής ομάδας του Πασόκ Λευτέρης Καρχημάκης επιχείρησε να συνοψίσει τη φιλοσοφία του κόμματος μιλώντας στον Status FM. Την πρώτη μέρα θα καταργήσουμε την Golden Visa, τη δεύτερη μέρα θα βάλουμε πλαίσιο ρύθμιση στην αγορά ακινήτων και μέσα στην τετραετία θα έχουμε εφαρμόσει πρόγραμμα για 40.000 νέες κοινωνικές κατοικίες, είπε για την αντιμετώπιση του στεγαστικού. Αντίστοιχα για την αγορά εργασίας υποστήριξε «Ψηφίζεις Πασόκ» και την επόμενη ημέρα έχει συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ερωτηθείς γιατί το Πασόκ δεν εμφανίζει μεγαλύτερη δυναμική στις δημοσκοπήσεις, ο Λευτέρης Καρχημάκης απέδωσε την εικόνα σε μια γενικευμένη κρίση εμπιστοσύνης προς την πολιτική και υπερασπίστηκε του Νίκου Ανδρουλάκη. Έχουμε έναν Ανδρουλάκη ο οποίος έχει αναδείξει μια γενιά στελεχών η οποία έχει καταρτήσει το πρόγραμμα. Έχει κατά γενική ομολογία μια καλή αποδοχή στην κοινωνία. Με την αντιπολίτευσή του έχει παρετήσει 8 υπουργούς, είπε χαρακτηριστικά. Όλη η ιστορία είναι μία μπούρδα, δεν υπάρχει ένταλμα σύλληψης και στην ουσία είναι άκυρο, δήλωσε σήμερα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος μιλώντας στο Sky για τη δίωξή του από τις βελγικές αρχές για το Qatar Gate. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν υφίσταται μίζα, μιας και τα χρήματα που λάμβανε τα δήλωνε στην Ελλάδα και φορολογούνταν. Απάντηση στις αντιδράσεις για την ανατίναξη παροπλισμένων εξκαφέων στη Μαυροπηγή έδωσε με ανακοίνωσή της η ΔΕΗ, στην οποία υποστηρίζει ότι η διαδικασία έγινε για λόγους βιομηχανικής ασφάλειας και ότι όλα τα μέταλλα θα ανακυκλωθούν. Παράλληλα, τονίζει ότι η λιγνητική παραγωγή είναι πλέον οικονομικά ασύμφορη λόγω του υψηλού κόστους των ρήπων και παρουσιάζει το σχέδιο πράσινης μετάβασης με επενδύσεις άνω των 5,5 δις ευρώ σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας, αποκατάσταση εδαφών καθώς και το νέο Μέγκα τα σέντερ στη Δυτική Μακεδονία. Ένας 39χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της διακίνησης μεταναστών αναζητούνταν από την Τουρκία με διεθνές ένταλμα σύλληψης. Για το αδίκημα της έκθεσης συνελήφθη μια 37χρονη μητέρα καθώς βρέθηκε να κάθεται μεθυσμένη σε πεζοδρόμιο ενώ δίπλα της βρισκόταν η 8χρονη κόρη της. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκόνιας. Την είδηση έκανε γνωστή η ΠΑΕ Λεβαδιακός. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε επιχείρηση εκένωσης πάνω από 11.000 ναυτικών που έχουν εγκλωβιστεί στο στενό του Ορμούζ. Το σχέδιο θα γίνει σταδιακά σε στενή συνεργασία με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ομάν και τα άλλα παράκτια κράτη της περιοχής.
22: Καιρός για χρωμοδομή.
23: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
24: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
23: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
21: Λίγες νεφώσεις και βροχές αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 26 βαθμούς, στο Κιλκί στους 30, στη Βέρεια τους 33 και στα Γιάννητσα τους 34 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 30.
1: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
21: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα από τα παραπολιτικά.
3: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγώ με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Καλησπέρα, παιδιά!
25: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
5: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
25: Ακριβώς όπως εσύ.
26: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά, ναι, ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
27: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
28: Ένα το οποίο
29: Ένα
30: εγώ, χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
31: Γαμάς!
32: Κι αν κάνω άστατη ζωή, δικός μου είναι λογαριασμός. Ο Τζιμάρας το είπε ο Αβραμόπουλος. Το λεγόμενο μας χρωστούσαν, θα μας πάρουν και το βόδι. Τώρα δεν πεις τόσο φόδια που είστε, καλά σας κάνουν. Απ' την άλλη, ο Άρης ο Πάγος γύρωσε την Κοβέση και φυσικά ψηφίζεις Πασόκ. Τέρμα η Golden Visa, πάμε για Golden Visa. Ναι, ρε παιδί, να επιστρέψουμε σε ένα γνώριμο περιβάλλον. Τι τα έτρεψε αυτά, ρε Κυριάκο, με τις αξιολογίες και τον Αρίστον και το. Αφού πήρες τόσο Πασοκτσίδι, δεν είναι λαμπογιά μέσα, δεν θα είναι μπλάκα, μην κάνεις τώρα. Ας γυρίσουμε στο κανονικό, στο original, στο αρπακτουά. Και φυσικά η σκιώδης κυβέρνηση, τα λέμε όλα, κάντα μας αέρα με τον Τεμπονέρα και η ζωή συνεχίζεται και τραβάει την ανηφόρα, παίρνει την κατηφόρα. Και Γαβρόγλου θα έχω, στο ρόλο.
33: Γαβρόγλου είναι, σε παρακαλώ. Γαβρόγλου, είναι τέτοιο. Είναι συντονιστή.
32: Ναι,
33: όλου του εγχειρήματο.
32: Στο ρόλο του μαέστρου.
33: Μπράβο.
32: Στη σινή στη Λαμογιά είμαστε τώρα. Μπαλαμού την παραμύθι, παίζω εγώ τον Παγκλαμά. Για βάλε με μια δήλωση, σε παρακαλώ πάρα πολύ, και σε θερμοπαρακαλώ, δηλαδή από Τζουμάρα Αβραμόπουλο, ο οποίο λέει ποιον. Μαλώνες, ποιον εμένα έπεις λαμό, σε μένα ρε.
34: Ενώς εσείς θα είστε υποψήφιες στις επόμενες εκλογές.
33: Αυτό το δούμε. Αυτό
34: γιατί,
33: το δούμε.
34: Γιατί να το δούμε.
33: Είναι νωρίς να μιλήσουμε για τα ιστορικά
34: γιατί
33: πολιτικά.
34: Το λέτε. Δεν ξέρουμε ακόμα. Λέτε.
33: Εγώ, προσέξτε.
34: Θα είναι δική σας απόφαση.
33: Αυτή τη συγκυρία.
34: Κάτσε να το λέει με δική του απόφαση. Κοίταξε. Ή το λέει γενικότερα.
33: Το τι θα κάνω
34: το
33: εγώ.
34: Το λέτε ως δική σας απόφαση αυτό.
33: Προσέξτε, το δικό μου, το τι θα κάνω εγώ, είναι δικό μου θέμα.
6: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ναι. Εκλέγομαι τα τελευταία, ξέρω εγώ, 100 χρόνια πόσα εκλέγομαι. Και αν κρίνω ότι θα πρέπει να κατέβω, θα κατέβω.
34: Αυτό λέει. Αν
6: αλλά
34: θέλει.
6: Αυτή τη στιγμή.
7: Αυτό το είχατε αυτό, και πριν την υπόθεση αυτή, αυτή τη σκέψη.
6: Δεν έχω συζητήσει το θέμα εγώ. Mm-hmm. Εγώ είμαι στην πολιτική, είμαι αυτή τη στιγμή βουλευτής.
7: Γιατί το λέτε ναι, ναι, ναι. Τώρα, γιατί όταν το. Όταν το
6: και
7: λέτε,
6: γιατί να μην είμαι.
7: Αυτή τη χρονική στιγμή.
6: Να βοηθήσω.
7: Κάπως το συνδέει ο καθένας εύλογα.
6: Με τι.
7: Με αυτό.
6: Μα δεν υπάρχει αυτό.
7: Μάλιστα.
6: Δεν έχετε καταλάβει τόση ώρα που συζητάμε ότι αυτό είναι ανύπαρκτο.
34: Ναι, για σύμφωνα με αυτά που λέτε είναι ανύπαρκτο. Έτσι όπως τα περιγράφετε.
6: Και όχι και με στοιχεία. Εγώ δεν σας δίνω την άποψή μου.
7: Σύμφωνη.
6: Και δεν απολογούμε.
7: Προφανώς.
6: Προσέξτε κύριε Παυλόπουλε, κύριε Οικονόμου. Δεν απολογούμε, δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά. Mm-hmm. Εγώ μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Ότι αυτή είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Τίποτα παραπάνω. Έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα. Mm-hmm. Πρέπει να το διευκρινίσουμε. Καλά κάνετε εσείς και το ψάχνετε. Η δουλειά σας είναι. Mm-hmm. Αυτά που σας είπα όμως είναι στοιχεία. Mm-hmm.
32: Καλά ρε κιαρατά ρε, εσύ, από σένα δεν το περίμενα ποτέ αυτό το πράγμα και επειδή δεν είσαι αυτός που φανταζόμανε και έχω έναν που είναι ακριβώς όπως τον φανταζόμανε μια ζωή.
8: Κερατάς.
32: Όχι ρε, λέω τι ρε, μην τα συνδέουμε όλα. Ναι.
8: Hello, τι κάνετε, πώς είστε.
7: Καλά είμαστε. Δεν μπαίνει καλό μέσα.
32: Πάντα. Κάποιος σκοτώθηκε, κανένα τύχημα, τίποτα λαμαρίνες, θα μπήκαν σε κάτι σουδικά μέσα. Και...
8: Τι σου έλειψε περισσότερο από τους δρόμους.
32: Από τους δρόμους, η μουσική του δρόμου.
8: Κάτι άλλο.
32: Λέω Κυκριάδης, εντάξει.
8: Κάτι άλλο.
32: Από τους δρόμους,
7: ο προορισμός.
32: Βρώμικο.
8: Η μαμά Τερέζα επέστρεψε.
7: Κοντά
8: να
7: είναι.
8: Σας πω έτσι.
7: Κοντά είναι.
32: Ούμα, το παίρνει με τη μία, ε. Ναι. Όσο πλησιάζει η ώρα για φαΐ.
8: Πέρα από την πλάκα, την είχαν αποσύρει για να την κάνουν ναι. συντήρηση και επέστρεψε, να ναι, ξέρετε. Ναι. Ένας φίλος μου το πω, όχι εγώ.
32: Η άλλη κατίνα που έγινε σκυλάδι που πηγαίνανε αργά, ποια ήταν.
7: Πάει αυτή.
32: Στα μνήματα δίπλα.
7: Ναι, ναι.
32: Για πες.
7: Για αλλού το πήγα, μάλλον το.
8: Ξεχάστηκα, πήγα να κάνω αστεία. Τρακτέρ.
32: Βρε
8: καλό στους.
32: Και κάνεις αστεία.
7: Ήταν να βγούνε. Ήταν, έτε.
8: Ναι. Τέλος πάντων. Περίπου 30 τρακτέρ είναι στα Μάλγαρα.
32: Λίγα.
8: Εντάξει. Τι να κάνω.
32: Ας πούμε να καταργηθούν και τα Μάλγαρα, δεν είναι ντροπή.
8: Στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη έχει κλείσει το ρεύμα. Διεξάγεται η κυκλοφορία με δυσκολία. Οπότε έχετε το νου σας λίγο.
7: Πάρε από τη Χαλάστρα πάνε. Που και φρέτη φτιάξαμε.
8: Μπορεί να πετάνε, ξέρω εγώ.
32: Πράσινα φανάρια, τίποτα.
8: Όχι, όχι ακόμα. Πράσινα φανάρια είναι τα. Άσε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να κάνω μια έκκληση.
32: Ναι, και
7: δύο.
8: Μεταξύ μία και δύο, μη φεύγετε προς Χαλκιδική από τα πράσινα φανάρια. Πρέπει να εξφεντονιστώ να πάω στη δεύτερη δουλειά.
32: Παιδιά, λίγο σεβασμός, έτσι.
8: Δηλαδή.
32: Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν το μυαλό στο μπάνιο συνέχεια.
8: Την προηγούμενη Κυριακή είχε μποτιλιάρισμα από το ύψος του
7: ποια
8: IKEA.
7: Μέρα είναι τώρα.
8: Κυριακή. Α. Από το ύψος του IKEA μέχρι και τα φανάρια της Ίντερ Σαλόνικα πηγαίναμε σημειωτών. Και δεν έφτανε αυτό, πήρε φωτιά και ένα αυτοκίνητο.
32: Ένα να γίνει πιο θεαματικό λίγο.
7: Ναι. ναι. Να μην βγάλει και ένα αποκλειστικό να πηγαίνει στη δουλειά.
32: Ναι, κάνει.
8: Έβγαλα, έβγαλα. Δεν έχω παράπονο.
32: Και ξέρει και
7: πάμε στη γραμμή.
32: Και βινιέτσι και ου και μόνο αυτά είσαι τηλεκομμένα. Χαίρετε, τι κάνετε, καλημέρα σα.
9: Καλημέρα σα. Καλησπέρα, κύριε.
32: Καλησπέρα.
9: Να διορθώσω λίγο το λεωτή εκεί πέρα που είπε για τα Μάλγαρα.
32: Να διορθώσετε.
9: Τα τρακτέρ είναι έξω από τον δρόμο. Έχουν κλείσει η κλούβα και η αστυνομία έχουν κλείσει για να μην μπορούν να ανέβουν πάνω στην Εθνική.
7: Η Εθνική είναι ανοιχτή δηλαδή.
9: Ορίστε.
7: Η Εθνική είναι ανοιχτή προς Θεσσαλονίκη.
9: Ναι, ναι, κανονικά.
8: Δεν διορθώνετε εμένα, αγαπητέ. Καλησπέρα σας, έτσι αλίμονο. Μην το συζητάμε τώρα. Δεν διορθώνετε εμένα, διορθώνετε την αστυνομία. Από εκεί το έμαθα.
9: Τώρα μόλις πέρασα. Πριν
7: ναι,
9: από...
7: ναι, ναι. Απλά αυτή εμείς είχαμε την ημέρα να το
32: αναπαράγουμε.
9: Έξοδος για Μάλγαρα. Και από Μάλγαρα προς Θεσσαλονίκη για την Εθνική.
7: Εμάς μας ενδιαφέρει να είναι ανοιχτή η Εθνική Οδός και στα δύο ρεύματα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
32: Εγώ από τη μεριά μου να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που συνέβαλε τα μάλα για να μην γίνει εκπομπή σήμερα και να ακούμε ό,τι να είναι. Αλλά αυτά τα ό,τι να είναι τα χρήσιμα είναι τα καλύτερα γιατί γεμίζω ο χρόνος της εκπομπής και έτσι έρχομαι και δικαιώνομαι γιατί έχω πάρα πολύ υλικό για να παίξω από εδώ και πέρα. Φέρει πριν το θέμα του Αβραμόπουλου, τώρα για να μην σπάμε κάκαλα, είναι αυτό το παλιό που από παλιά δηλαδή συζητάμε, το ηθικό και το νόμιμο. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν έκανε κάτι παράνομο, απλά έπρεπε να το κάνει. Αλλά τώρα θα με πεις, εντάξει, υπάρχουν πολλά ζητήματα. Είπα κι εγώ. Ένοχος ο Αβραμόπουλος.
33: Μπούρδα είπε.
32: Όχι. Όχι. Καταρχήν με αυτή η κυβέρνηση όλοι είναι αθώοι. Υπήρξαν ένοχοι, ας πούμε, στα Τέμπη. Βρες έναν. Υπήρξαν ένοχοι στο ΛΟΠΕΚΕΠΕ. Βρες έναν. Μόνο εκείνη η καημένη Μισελ την πλήρωσε να μου. Δηλαδή, αν είναι ποτέ.
33: Τι έκανε δηλαδή. Και τι, έστειλε 10 μέλη.
32: Τι έκανε. Στο κάτω-κάτω δεν πουλούσε και κουλούρια παράνομα. Που είναι ένα βαρύ αδίκημα.
33: Μα mail έστειλε. Τι έκανε.
32: Τώρα με τα σπαμ να πούμε σκροπιό.
33: Και πού βρήκε το mail. Και που...
32: Ναι, αρχίζουν αυτά τα κομμουνιστικά να πούμε. Και μην δείτε προκομμένο άνθρωπο να τον φάτε κατευθείαν να πούμε. Αμολύσουν τον ντόπρωμα των άδων να σα τα ακούσει γάπα. Δείτε εσύ τρε. Δεν παίρνετε μπρος με τίποτα, είπαμε. Τώρα στη Βραζιλία, παιδιά, χακάραν λέει το 112 και υπήρχε η είδηση ήρθαμε. Γήινη ήρθαμε. Όταν σου λέει γήινη ήρθαμε, ποιοι θα είναι?
33: Εξωγήινη.
32: Ή σκιώδης της κυβέρνησης του Τσίπρα. Ένα από τα δύο. Δηλαδή φοβάται ο άλλος, βγαίνει στον τρόπο και είναι τεταρταμένη. Άντε βγάλε άκρη τώρα εσύ. Παιδιά, χαμός. Χαμός δηλαδή. Εδώ βέβαια δεν χρειάζεται το 112 να το χακάρεις, αρκεί το οποίο Στέφανος Χίους θα βγούμε όλους τους δρόμους, ναι, με τη μία. Ξέρεις, ο άνθρωπος, ας πούμε, είναι καραντί, πώς το λένε. Παλιά κάτι τέτοιο τα κάνει ο Orson Welles από το ραδιόφωνο. Αλλά αυτές οι εποχές επαρήλθουν. Καλά τώρα, λέμε τέτοια. Ενώ λέει 580.000 ευρώ δάνειο έδωσε ο Βαρδινοτέτοιος στον Τσίπρα και στη γυναίκα του.
33: Δάνειο.
32: Ναι, δάνειο. Ναι, δεν δικαιούσε ένα δάνειο. Πάνε πάρε εσύ 580.000. Ποιο είναι 580.000 δάνειο?
33: Αν έχει καλούς φίλους, έτσι είναι αυτό.
32: Α, ήταν φιλικό το θέμα. Ωραία,
33: εντάξει. Εντάξει, παιδί μου.
32: Για να μην ρωτάτε μετά από πού βρίσκει να πούμε και κινείται το κόμμα του Αλέξη.
33: Όχι μόνο αυτό.
32: Δηλαδή, τι.
33: Αύριο μεθαύριο, άμα χρειαστεί. Ο άλλος τη βοήθεια του άλλου δεν θα την ανταποδώσει.
32: Άλλωστε εκεί αποσκοπεί και τη δίνει τώρα για αργότερα. Για να δει για ανταποδοτικότητα. Άρε Αντρέα, πόσο μας έμαθες και σκόθηκες και έφυγες να πούμε, δεν τα εκμεταλλεύτηκες την ώρα του. Πάρε γάμο. Δηλαδή εντάξει, όταν ο Ρέμος έβγαινε στα κανάλια και έλεγε δεν έχω μία, δεν έχω ούτε σέντσι. Τα θυμάστε να πούμε τι τράβηξε ο άνθρωπος. Μα δεν ήταν οι φίλοι. Πώς θα στεκόταν, πώς θα ορθοποδούσε αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή να ξαναβγεί να τον χαρούμε και πάλι στις πίστες, ε! Αυτά είναι. Γι' αυτό αξίζει η φιλία. Το μεγάλο δώρο της φιλίας. Απ' την άλλη, έχεις αυτό το κοκοτσάκι. Δηλαδή, τι πράγμα είστε, ρε! Μην δείτε, ρε, δεν είμαστε άνθρωποι εμείς. Στην αρχή, ο άντερ Μαρία, μαζί σου Μαρία και ο Χώστερ Μαρία και έτσι και το δίκαιο και το άγου και έτσι. Και ξαφνικά να πούμε με βγαίνει τώρα. Δηλαδή. Πού πας δε κοκοτσάκι ρε με τέτοιο καιρό. Μαδάει το κόμμα. Παιδιά, το κόμμα της Καρυτσιανού μαδάει. Άκου λέει, δεν λειτουργεί σωστά. Λειτουργεί χωρίς κανόνες και διαφάνεια. Άκου, το κίνημα έγινε προσωπικό εγχείρημα. Αποκλείεται, εγώ τα αποκλείω όλα αυτά. Η γυναίκα είναι μια σύγχρονη μπουμπουλίνα, δεν μας λέγατε? Για πότε άλλαξε, για πότε τα συμφέροντα να πούμε. Αυτά είναι όμως. Μπαίνουν τα συμφέροντα. Μην με πεις ότι φεύγεις για να πας στην ελληνική αστυνομία κι εσύ. Σε γοήτευσε ο Τσίπρας.
33: Ένα έχω να πω. Τα κάστρα πέφτουν εκ των έσω.
32: Άντε εγώ τώρα να κάνω εκπομπή μετά από αυτό. Τι έχεις πήρε ο Γκόλι. Τι έχεις πήρε Τιτάνα. Αυτά είναι για να τα από μέσα φοβόμαστε. Το θέμα μας εμάς δεν είναι το τουρκικό. Το κουρδικό είναι το θέμα. You can follow me wherever I go. Τελικά δεν ξέρω παιδιά, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Όλοι πασόκια είμαστε στο τούτο το κοσμάκι, γι' αυτό ας ακούσουμε μια Γιαννακοπούλου που την έπαιξες και πριν και μ' άρεσε πολύ τη Γιαννακοπούλου. Ρε εσύ, δηλαδή...
33: Δεν είδαμε πρόβλημα, θα τα λες αυτά.
32: Ναι, Νάντια θέλω, Νάντια. Θέλω Νάντια, θέλω Γιαννακοπούλου, θέλω και Διαματοπούλου θέλω όμως. Γιατί τη λένε ότι είναι νεοδημοκράτησα και τα βρήκε με το Μητσοτάκι και τα κάνει γαργάρα τα νερά. Όποια θες βάλε, εγώ δεν έχω θέμα.
33: Θα βάλω πρώτα την
32: Γιαννακοπούλου.
33: Γιαννακοπούλου
32: πρώτα, έτσι πώς θα γίνει.
33: Με την Παπαδοπούλου. Μαζί.
32: Με την Παπαδοπούλου, ναι. Όχι την πίτσα.
33: Όχι.
0: Είμαι έντιμος. Αρχίζω να ψάχνουμε και να λέω όχι.
33: Να κρατάς τις τσέπες.
0: Λοιπόν, έντιμη και μη έντιμη, Υπάρχουν σε όλα τα κόμματα, για να τελειώνει λίγο η πλάκα αυτή. Mm-hmm. Και να μιλάμε με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα.
10: 44, μου 44 να άτομα μιλάμε... διαφοράς υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν το λέω γι' αυτό. Αυτό
10: πρέπει να το
33: για να κοπούλου Πασόκ Παπαδοπούλου Ελλάς, έτσι.
32: Ναι, να τα λέμε.
10: Για παραθετική δύναμη. Έτσι,
0: άλλο αυτό, άλλο να λες ψήφισε εμένα γιατί εγώ είμαι έντιμος. Εγώ δεν λέω αυτό.
10: Περιμένουμε να το λέμε.
0: Να ολοκληρώσω.
10: Όχι. Κυρία Γιαννακοπούλου, αυτό εμείς μπορούμε να το λέμε. Την εντυμότητα μπορούμε να τη λέμε.
32: Ενώ το Πασόκ δεν μπορεί να τη λέει.
10: Αυτό θα το απαντήσει η κυρία
32: Γιαννακοπούλου.
0: Αυτό και εσύ, Άννα, θα μπορούσες να το απαντήσεις, γιατί και εσύ στο Πασόκ ανήκες. Άρα λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή όταν τοποθετούμαστε σε αυτά τα θέματα. Προφανώς και η Νέα Δημοκρατία. Προφανώς. Να μιλήσω, σε παρακαλώ.
10: Δεν κατηγόρησα το Πασόκ για ανεκτιμότητα.
32: Ρε παιδιά, στο ίδιο κόμμα είσαστε.
0: Πάμε λοιπόν τώρα. Πάμε λίγο.
32: Αυτά είναι όλοι οι Πασόκια. Είμαστε στο Ντουνιά και στο Ντουνιά.
33: Την έφερε πολύ όμως.
32: Ναι, όχι, την κάνει γι' αυτό γίνεται.
33: Εσύ στο Πασόκ, και εσύ στο Πασόκ σου να
32: λέει. Ναι, αλλά κοίτα τώρα. Ναι, μετά γίνεται αντιπαθής και τον λένε ότι είναι αυτός να τσανακουγλεί του Κυριά. Δηλαδή και εσύ τώρα τα θες και εσύ τώρα, έτσι. Μετά λένε ότι οι δημοσιογράφοι είστε. Τα θες τώρα. Παιδιά, τώρα σιγά, λίγο να μαλώσετε άμα βγείτε εκεί ύστερα. Μη σκοτώνεστε. Αμα ένα γίνεται ΣΥΡΙΖΑ από τώρα εκεί στο Πασόκ, να μας το πείτε και εμάς, γιατί και εμείς, πού να πάει το μυαλό μας, να ψηφίσουμε, στηρίξουμε τον Νίκο.
33: Τον βλέπεις, Νίκο.
32: Τον Ανδρουλάκη.
33: Τον Ανδρουλάκη.
32: Γιατί όχι. Και μάται ο Λόρθος εκφράζει όλους εμάς που ψηφίζουμε και είμαστε εν ύπνο όταν ψηφίζουμε, τι πιο καλύτερο θα βρεις να σε εκφράσει.
33: Είδες όμως πώς την έκανε γυρίστη η Διαμαντοπούλου στον Τσίπρα.
32: Η Διαμαντοπούλου είναι πέμπτη φάλακα Νέα Δημοκρατία.
0: Όλη η εποχή. Επομένως είναι το όλον Πασόκ και το Πασόκ σήμερα είναι συνέχεια όλων των εποχών του. Αλλά χαίρομαι που αναφερθήκατε στον Ανδρέα Παπανδρέου και θα ήθελα να πω ότι αυτός ο πολύ μεγάλος ηγέτης και διανοητής δεν αντιγράφεται και δεν επαναλαμβάνεται. Και αυτό νομίζω είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας.
11: Στον
0: είναι...
11: κύριο Τσίπρα πάει αυτό.
0: Και εκεί. Που νομίζω απολύτως εκεί.
11: Απολύτως εκεί τελικά.
32: Είσαι όμως μια σπούζα. Είσαι μια κουλουφουτιά. Αμά, μια μουχρίτσα είσαι. Κοινώς δεν αντιγράφεται.
33: Ναι, αλλά... Ακούσα λέξη.
32: Ναι, ναι. Χέσια λέξη τώρα. Τι να σου πω, διακοιμηθεί το βράδυ. Έχει αυτός τον Μπιζαχτά. Έχει από πίσω χλάτς, τα σκάνει. Βιομηχάνοι οι οποίοι δεν τα βρήκαν με τον γουρλωμάτι. Γιατί στην αρχή τα βρίσκαν. Δεν ξέρω αν θυμάσαι. Στην αρχή ο Μαρινάκης ήταν ο κουμπάρος, ήταν ο φίλος, ο αδερφός, ο όμος για να πανακλάψει ο Κυριάκος που τα είχε καλά με την Τώρα που και αυτή δεν ήξερε ακριβώς. Μα εγώ δεν. Μια φορά βρεθήκαμε. Παλιά από ό,τι θυμάμαι σε ένα σουαρέ. Τώρα! Πίσω για τα αγκούρια, δεν μας βγαίνουν τα λάχανα. Μπρρρρ, απ' την άλλη, με τον Τσίπρα, με τον Τσίπρα. Μας κάνει τη δουλειά, τι, χαϊβάνια είμαστε. Αλλά έχω και μια αγωνίστρια η οποία, παιδιά, είναι πάντα σε πάλξεις, πάντα φροντίζει το μαλλί, το νύχι, να κάνει αυτό το φουαγκρέ του τροακάρ. Πώς τα λέει αυτά η Κατερίνα Νικολάου που λέει τα νύχια κάνουν ένα σκαλακωτό, ένα αυτό. Η οποία έχει πάντα έτοιμη τη ρουκέτα. Βουλτεψάρα, παιδιά! Βουλτεψάρα, φορέβα!
10: 15 Τσίπρας θα τα πληρώσει.
12: Κυρία Αντωνοπούλου, σας παρακαλώ.
10: Που χτες μας είπε ότι.
12: Μόνο
10: είναι...
12: κυρία Χαλάτση είναι.
10: Τσίπρας.
12: Είναι απολύτως.
10: Δεν αφήνουμε να απάντα τέτοια ζήτημα,
12: λοιπόν,
10: κύριε Κοτρώση.
12: Λοιπόν, απαντήστε, κυρία Βουλτεψάρα.
10: Που χτες μας είπε ότι περίπου είναι ο Μιαούλης και ο Κανάρης ο Μπουρλοτιέρης. Και έδωσε εντολή, λέει, στη φρεγάτα, η οποία φρεγάτα ο Νικηφόρος Φωκάς είναι πάντοτε εκεί μπαστακωμένη με όλες τις κυβερνήσεις. Μπας και έρθει κανένας,
12: για
10: καμιά
12: να
10: άλλη φρεγάτα,
12: για να του Μπαρμπαρός.
10: Βγαίνουν τα συγκεκριμένα. Βγαίνει το ίδιο σήμα σε όλα. Ούτε ήξερε, ήταν στις Βρυξέλλες, δεν το είχε αναφέρει καθόλου. Όταν την άλλη μέρα του το είπαν οι δημοσιογράφοι. Ο Μπουρλοτιέρης λέμε, Αλέξης ο Μπουρλοτιέρης τώρα τον λέμε. Όταν την άλλη μέρα είπε μην δίνουμε μεγαλύτερες διαστάσεις σε ένα θέμα που δεν χρειάζεται. Γιατί, για το Υπουργείο Άμυνας έλεγε, ουδέν συνέβη στο Αιγαίο, διότι οι Τούρκοι θέλαν να το χρησιμοποιήσουν για να πούν ότι η Ελλάδα προκάλεσε, δήθεν ότι έκαψε τα καλώδια, λες και είχε τίποτε δαγκάνες ο Νικηφόρος Φωκάς και ο Τσίπρας από τις Βρυξέλλες καθοδηγούσε τις δαγκάνες με τηλεχειριστήριο. Λοιπόν, έχω κουραστεί με αυτό το θέατρο.
12: Και εμείς τώρα αμφισβητείτε τον πατριωτισμό.
10: Όχι καθόλου. Λέει ότι εγώ έστειλα τη φρεγάτα. Όχι, δεν έστειλε.
12: Η κυβέρνηση την έστειλε.
10: Η φρεγάτα είναι εκεί, πάντα. Γιατί...
1: Φρεγάτα μου πανέμορφη, φρεγάτα μου πανόρια, σε βλέπουν και ζουλεύουνε τα άλλα τα βαπόρια. Φρεγάτα, έλα πάρε με, αχ, έλα, έλα, έλα, στην πόλη πήγαινε με ευτής και στην κορφή κανέλα.
32: Και τώρα θα απαγγείλω Προκόπη Παυλόπουλου. Η χαρά αντί κατοπτρισμός στην στέπα της λύπης. Η δόξα κινητή γιορτή στο ημερολόγιο της ματαιοδοξίας. Το όνειρο απατηλός σύντροφος στον λιμώνα της περισυλλογής. Η ελπίδα γραμμή που φθήνει αναζητώντας τον ορίζοντα μιας άσκοπης μνήμης.
33: Ναι, δεν έχω να παίξω τίποτα. Ναι.
32: Καλά, τι να παίξω.
33: Δεν μπορώ.
32: Όχι, άμα μπορείς και μόνο 19 ευρώ, έτσι. Το παραγγέλνει τη σήμερα έρχεται αύριο.
33: Τι να. Δε...
32: Εκδόσεις Gutenberg. Να τα λέμε.
33: Αυτό γαλλικό ήταν.
32: Αυτό είναι το αυθεντικό μέσα από το πόνημα της ποιητικής συλλογής του Προπά.
33: Σοβαρά μιλάς.
32: Ναι, του Προκόπη του Παυλόπουλου, μάλιστα. Ζηλεύεται. Ζηλεύεται. Ναι, τον νιώθω. Όλοι οι ακροατές έχετε τσουτσουριάσει που λέμε. Αν το θέλετε όμως, εύκολα γίνεται δικό σας. 19 ευρώ. Το παραγγέλνει σήμερα και έρχεται αύριο.
33: Πόσα?
32: 19 ευρώ και ένα γράφει.
33: Τι 19 ευρώ και ένα? 01?
32: 19 και ένα. Το ένα δεν ξέρω.
33: Σε 10 λεπτά ή ένα λεπτό?
32: Ένα γράφει. Ένα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
33: Εσύ που είσαι καλό στα μαθηματικά του κρέατος. Στην ταβέρα που με 19 ευρώ την παίρνω.
32: Μην μη θυμίσουμε τους λογαριασμούς αυτούς. Τρώμε, σκάμε, παίρνουμε παΐδια, τσαΐρια, τι πρέπει μέχρι πάνω. Φέρνει λογαριασμό, ρε, είναι δυνατό. 99 και 37. Θες να σε χτυπήσω? Και τώρα που δυνάμωσα σίγουρα θες να σε χτυπήσω? Είσαι με τα καλά σου, μωρέ. Εγώ σε αυτά κάνω και σπάσιμο. Λέω, φέρνει και μια μπύρα.
33: Μετά που πληρώνει.
32: Ναι, ναι. Να, και τον πάω, ξέρεις, στα κόκκινα να δω, θα την κεράσει. Για να τον πω και καρμύρι μετά. Ας μου τον δυσκολεύω και στο λογαριασμό. Α, να δω τι θα το κάνεις αυτό να πω. Το 19 και 37. το 99 και 37, μάλλον. Γι' αυτό σου λέω. Τροφή της σκέψης, θα πούμε. Άλλο πράγμα. Και με φαίνεται ότι είναι και πιο φθηνό από το ζούφι του βιβλίου, από την Ιθάκη. Πιο φθηνό βγαίνει.
33: Ναι.
32: Ναι, είναι πιο φθηνό.
33: Ομελέτα, όχι, αυγά, μάτια, ντομάτα, φέτα. Μπάμπης.
32: Πιπεριά δεν έβαλε.
33: Πιπεράκι, άτσαλο, όχι πιπεριά.
32: Α, έχει. Έχει.
33: Όχι, θα πει. Κάπου θα έχει. Κάπου θα έχει. Δεν μπορεί. Δεν υπάρχει χωρίς πιπεράκι, άτσαλο.
32: Παιδιά, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά και εννοείται πιπεράκι, μπακάλικα, άτσαλο, τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, Μασούτη, Σκλαβενίδη, Βασιλόπουλο και Λίτλ. Και πας στα είδη Μαναβικής, δεν τα είδες. Βάζεις τις φωνές. Πούντα πιπεράκια μου.
33: Πούντα.
32: Να τα.
33: Γιατί δεν χρειάζεται να είσαι πλούσιος για να έχεις πιπεράκια.
32: Όχι, δεν χρειάζεται. Αν ήμουν πλούσιος.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
3: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
4: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
10: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
11: Η ζωή είναι τραγωδία σε κοντινό πλάνο, αλλά κωμωδία σε μακρινό πλάνο. Φυσικά στον Στάτους.
12: Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης.
11: Να, αυτά κάνεις μετά και έχει ο Γιώργος ο Κασάπης απορίες ποιος είναι ο Έσοσλι.
13: Τι
11: είπες ότι αυτοί πέφτουν εκ των έσω.
13: Τα,
11: το
13: τα
11: έσω,
13: κάστρα.
11: Το έσω πάπας εννοούσε.
13: Όχι, ρε, ούτε δημιουργικές.
11: Ε, καλά, άμα σε πω εγώ τι θυμάμαι. Εδώ θυμάμαι τον Μπορμπόγκη τώρα.
13: Τον Μπορμπόγκη τι.
11: Τον Πούσκας.
13: Τον Πούσκα, εντάξει, εκεί είναι, πάω πάσο.
11: Ε, καλά το.
13: Τον Τι Στέφανο.
11: Ε, καλά, μην αρχίσουμε. Άμα αρχίσουμε πάλι τα δικά μας, δεν θα γίνει χαίρι με
13: λοιπόν,
11: τίποτα.
13: Φωτογραφία. Ποδαρούμπες, αμμουδιά, σκάει το κύμα, Δημήτρης, χαλαρά λέει σήμερα, γιατί το βράδυ έχει καφενείο. Ξέρει ο Διογέννης και ο Μπάπης.
11: Ναι, ξέρω, ξέρω, είναι, πάει στα βραστά σε ένα καφενείο πάνω με, το,
13: δίπλα.
11: Με τον Παπουλή. Ναι, δίπλα είναι και τώρα, σου λέει τώρα, θάλασσα είναι αυτή να μπω, γιατί ξέρεις η θάλασσα εκεί πέρα που είναι κάτι ασπροβάλτα, κάτι ματσίκι, κάτι... Σε ραγκή ακτή, όπως λέμε, και ανή ακτή. Ναι, άμα φυσάει κόντρα, άστο. Ναι. Άμα κατεβάζει και ο στριμώνας, άστο πάλι.
13: Αλλά... Τι λέει χαιρετίσματα στο Γιάννη.
11: Γεια σου, Γιάννη.
13: Ο Μπάμπης λέει και τζατζίκι, όχι μόνο όλα αυτά που είπατε.
11: Συν τζατζίκι.
13: Ναι.
11: Με χοντρό σκόρδο, φαντάζομαι.
13: Καλά, εννοείται.
11: Ναι, μην κάνουμε
13: ο κάτι. Ο Θέμης λέει, δάνεισε στον Τσίπρα ο Βαρδιλογιάννης.
11: Δηλαδή, εσένα τι σε έκανε εντύπωση.
13: Δεν ξέρω, λέει, αν είναι αλήθεια, αλλά αυτό που δεν μπορώ να ξεχάσω στην κατάθεσή του στην Επιτροπή της Βουλής που μας είχε πει με απόλυτη φυσικότητα ότι ο τηλεοπτικός σταθμός τότε που κατήχε το Star στήθηκε με τραπεζικό δανεισμό, δηλαδή με λεφτά των καθοδητών και όχι με δικά του, γιατί αυτά προφανώς τα κρατάει για κάποιο. Για πιο σπουδαίες δουλειές.
11: Θυμάστε κάτι πράγματα κι εσείς τώρα. Δηλαδή, είπαμε ρε παιδιά, ζήμωση. Υπάρχει ζήμωση. Όταν υπάρχει ζήμωση, όλα γίνονται. Δηλαδή τώρα μην τρελαθούμε.
13: Είδες τι μνημονικό έχουν πάντως. Γαμίλε.
11: Αυτό το μνημονικό είναι καλά να το διατηρήσετε όταν μπαίνετε και στο παραβάν. Αυτό δεν παίρνουμε για να αλλάξουμε παντελόνι.
13: Γιατί
11: παίρνουμε. Μην το μπερδέψουμε παραπάνω. Πάντως δεν είναι τόπος λατρείας και προσευχής. Το ρίχνεις αλλά έχεις αποφασίσει από πριν. Μην πας εκεί μέσα και αρχίζεις τα αούα. Για να δω. Να δω ποιο έχει τα πιο γνωστά ονόματα. Αυτό θα ψηφίσω.
13: Όταν μπαίνουμε στο παραβάν, ξέρω πώς βγαίνουμε.
11: Βγαίνουμε αδυνατισμένοι.
13: Έτσι.
11: Αδυνατισμένοι. Το θέμα είναι ότι όλη τη χρονιά το κάνουμε αυτό. Μην το κάνουμε και όταν πάμε να ψηφίσουμε και μετά συνειδητοποιούμε τι κάναμε.
13: Δεν λέει ύστερα, σφυρίζει κλέφτηκα.
11: Σφυρίζει κλέφτηκα, ποιος? Ο Νικοκύρης.
13: Μετά ρε παιδί μου, δεν λέει
11: ναι, ναι.
13: Εμείς τραγουδάμε κλέφτηκα.
11: Δηλαδή.

0: Λοιπόν, εντάξει, κάτι έπαθε. Ο άνθρωπος έχει πάθει κάτι. Πουλούσαν, λέει, κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις. Αυτά τώρα, δηλαδή, εγώ πώς να τα πιστέψω. Γίνονται τέτοια πράγματα στην Ελλάδα, δεν γίνονται. Καθολικά, αναδρομικά και άτοκα έχουν τα νέα εδώ πέρα, που γεμαντίνοι έχει μηδενίζονται, οι τόκοι, λέει, επιστρέφονται τα χρήματα. Τώρα, παιδιά, όσοι αυτό το τόστ Κατσέλη, αυτός ο νόμος Κατσέλη, δηλαδή, μιλάμε πόσο τρόμπας και μινάρας μπορεί να νιώθεις όταν πήγες και πλήρωσε και τώρα πρέπει να ξανακάνεις δικαστήριο, γιατί με τη νέα ρύθμιση πιάνεις deep κατά deep κότσους. Δηλαδή, υπάρχει κάτι που να θέλει ο άλλος να πάει να ψηφίσει, για πες μου. Δηλαδή θα φτάσει πάλι εκείνη η ώρα και θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε όλα αυτά που γίνανε και θα μας πιάσουν ζαβλαμάς πάλι.
1: Χθες απάντησε.
0: Ήταν ρητορικό το ερώτημα. Κάνουμε το Κινέζο. Η Δάφνη η Σιμίτη. Πρέπει να είναι γυναίκα Κινέζου, δεν γίνεται.
1: Τι.
0: Εγώ να μην θυμάμαι, μόνο οι ακροατές να θυμούνται. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ δεν την θυμάσαι τη Δάφνη?
1: Πότε τη θυμάμαι?
0: Τη γυναίκα του Σταφυδόψου μου.
1: Εννοείται.
0: Με τις ελιές της πολλές.
2: Θα σας δείξω πώς να καταλάβετε αν έχετε
1: γυναίκα του Πούτιν.
2: Οι γυναίκες θα πιάσουν εδώ πέρα η και Πουτίνα. Να κάνουν κινήσεις. Αν πονάει δεξιά και αριστερά, υπάρχει στάσιμο λυμφικό σύστημα, δηλαδή σε αυτά τα σημεία.
0: Τέλμα.
2: Στο λυμφοδέλτιο. Λοιπόν, μετά παίρνουμε το πόδι μας, έτσι λίγο, και το κάνουμε αυτή η κίνηση.
1: Στον πούτι.
2: Σε ένα πόδι και μετά στο άλλο πόδι. Γιατί? Αν νιώσετε κάποια ενόχληση, πάλι είναι λυμφική συμφόρηση.
1: Γιατί ρωτάς πριν ολοκληρώσει?
0: Συγγνώμη, εγώ μπούτι για να τρίψω πρέπει να είναι χοιρινό για να βάλω σκορδάκι μέσα. Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να τρίψω μπούτι με την καμία. Εκτός και άμα κάνω κοχύπα σπούρα στην Κούβα.
1: Εκεί ναι,
0: τρίβω μπούτι εκεί.
3: Λοιπόν, θα σας δείξω λίγο στα γρήγορα ένα πακετάκι που μου ήρθε από... που στέλνουν διάφορα ρούχα από διάφορους με διάσημους οίκους μόδας. Παρόλο που δεν έχω ιδιαίτερη όρεξη, τα είπαμε στο προηγούμενο βίντεο, έχω πρόβλημα με τη σχέση μου. Είχα επενδύσει σε αυτή τη σχέση. Είχα εναποθέσει όλα μου τα όνειρα, όλο μου τις ελπίδες, είχα δώσει όλο μου το είναι και πήγε και με έπιασε με γκούμενα.
1: Έλα.
3: Έπεσα από τα σύννεφα.
0: Κοίταξε, το θέμα είναι να μην το ξανακάνει. Όχι εσύ να μην έχει γκούμενα.
1: Τι βγαίνει για αυτή έξω?
0: Ναι, κάτσε μέσα, έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Δηλαδή, εδώ όταν λέει ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες ο ελεύθερος ο τύπος. Δηλαδή, τώρα, ποια ρύθμιση ασπίδα? Ξέρεις τι να μπλέξεις με τα δικαστήρια?
1: Ακούω. Άστο ελεύθερο τύπο. Πριν πας σε αγωνιστικό κλίμα.
0: Είμαι ήδη.
1: Πρέπει να ακούσουμε κάτι το οποίο είναι.
0: Θέλω να με πεις ένα πράγμα.
4: Λοιπόν, στα νέα από το μέτωπο. Το Ιράν πανηγυρίζει και δηλαδή αυτή την συμφωνία την παρουσιάζουν σαν τεράστια νίκη γιατί νικήσανε τους Αμερικάνους. Οι Εβραίοι το θεωρούν ήττα. Οι Αμερικάνοι είναι διχασμένοι. Απ' τη μια κρατήθηκαν όρθια τα χρηματιστήρια, αλλά απ' την άλλη υποχώρησαν στις απαιτήσεις του Ιράν. Ο Ρώσος είναι έτοιμος να τελειώσει με την Ουκρανία γιατί στέλνει στρατό στα βόρεια σύνορα. Βλέπε Φιλανδία και όλες τις βόρειες χώρες.
0: Μάλιστα.
4: Και στην Ελλάδα παίζουμε στοιχήματα στο κανάλι Αναλαμπή της Ορθοδοξίας, στην σελίδα μάλλον του Facebook Αναλαμπή της Ορθοδοξίας. Παίζουμε στοιχήματα για το πόσες μέρες θα κρατηθεί όρθια αυτή η ασύμφωνη συμφωνία.
0: Έχω απαντήσεις με αλήθειες.
1: Για πες.
0: Η θηλιά των χρεών πνίγει χιλιάδες νοικοκυριά και απογειώνει τους πληστηριασμούς. Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τη μεγάλη συνάντηση 1 με 5 Ιούλη στο Βίτσι. Δεν θα έρθεις?
1: 1 με 5
0: Ιούλη στο Βίτσι.
1: Κομπή έχω, δεν μπορώ.
0: Κοίταξε, θα αγωνιστούμε για τα δικαιώματα του εργαζομένου που είσαι εσύ για να έρθεις 1 με 5 Ιουλίου στο Βίτσι. Με λες που θα πάνε διακοπές.
1: Αν δεν μπορέσω να έρθω πάντε.
0: Δηλαδή πώς θα γίνει ρε Παράσταση στη Ρεάρη, άμα είναι ο ένας λέει τον άλλον πάντε να πούμε.
1: Πάλι εκ των έσω.
0: Εκ των έσω κάποιος πρέπει.
1: Εσύ θα πάτε που είπες.
0: Φτάνω εγώ για την Επανάσταση.
1: Που περισσεύεις.
0: Άμα είναι να μην γίνει.
1: Ναι.
0: Άμα είναι να γίνει όμως, απεργιακός κλειώσε κυβέρνηση κεφάλι.

0: η αντίγλωση. Τι ήταν αυτό?
1: Άκου. Έλα, διαβάζει. Πράγματα που δεν ξέρεις δεν θα ασχολείσαι.
0: Μα ρωτάω για να μάθω.
1: Και άντε και έμαθες, τι έγινε? Δεν ξαμπουκώσει.
0: Μια αποστόμωση. Ξεκίνησαν από χθες νέο κύκλο κινητοποιήσεων διεκδικούν μέτρα για την επιβίωσή τους και απαιτούν να σταματήσουν τώρα όλες οι διώξεις, συγκεντρώσεις με τρακτέρ σήμερα σε Λάρισα, Καρδίτσα και αλλού. Το αλλού είμαστε εμείς. Τα υπολογιστή πρέπει αυτά, έτσι. Περιμένουμε εμείς από το ρίζο σπάστα να τα πει. Αλλά θέλω να είμαι και τυπικός, κατάλαβες. Κάτι ετοιμάζεις.
2: Γεια σας Έλληνες Κυλινίδες, είμαι χαρικλατρία την Καραγκούνα. Λέει άλλος, εδώ μοιάζει να μας τριλάνε, δεν παίρνει να μας τριλάνε, διεπ. Έρχεται άλλος εκεί, τον βάλω εκεί, παίρνει άλλη εκεί και φιώνεται στο φάνο του σάιν.
1: Τι λέει?
2: Περίμενε,
1: τι λέει?
2: Με έκανε φιγούρα. Περίμενε.
1: Δεν καταλαβαίνω τι λέει.
0: Γιατί δεν καταλαβαίνεις, Άρη?
2: Γεια σας Έλληνες Κυλινίδες, είμαι χαρικλατρία την Καραγκούνα.
0: Καλά είσαι εδώ?
2: Λέει άλλος, εδώ μοιάζω να μας τριλάνε. Εδώ
1: και
2: έρχεται άλλος εκεί, τον βάλω εκεί, παίρνει άλλη εκεί και φιώνεται στο φάνο του σάιντ μέσα. Τι είναι να με κάνεις λιέψου? Μια κάνει φιγούρα και μετά πητάνε μέσα. Αυτό σε αγαπάει, αυτό σε κάνει. Ήρθε ένας άνθρωπος. Πού είναι άνθρωπος, μαρμάει, φιωάνταν, μα είστε καλά, μα είστε τρελή, μα θα φορτωθούν και τη γνιάκα και τα παιδιά, μα είστε τρελή. Δεν μπορούσε οι περιπέτειες να
0: βγάλουν. Την καμακώνουνε, αλλά είναι παντρεμένοι.
2: Να πιέσω εγώ τον καλό του σύντροφο, να πάω πού? Να πάω για πουρνάρια.
0: Να πάει για πουρνάρια, τι δεν καταλαβείς? Είναι λίγο σαν τα γύφτικα που καταλαβείς μια-δυο λέξεις ενδιάμεσα,
1: ναι.
0: Αλλά είναι και το πιο λαλιάρα, κατάλαβες. Εδώ πέρα έχουμε ζητήματα μεγάλα.
3: Έλαβα ένα μήνυμα σήμερα από μια αγαπημένη γυναίκα ότι αν και γυναίκα μας υπερτιμάζει λιγουλάκι.
0: Μας υπερτιμάζει.
3: Το που τοποθετούμε τον εαυτό μας δημιουργεί την πραγματικότητα που βιώνουμε. Αν κρατιόμαστε μικρές, θα βιώνουμε και μια πραγματικότητα μικρή. Μικρή σε αγάπη, μικρή σε χρήματα, μικρή σε αφωνία, μικρή σε ομορφιά, μικρή σε χαρά, μικρή σε οτιδήποτε. Έχουμε μάθει μέσα στα χρόνια εμείς οι γυναίκες να κρατιόμαστε μικρές. Να κρατιόμαστε μικρές γιατί από το ξεκίνημα των αιώνων είμαστε φτιαγμένες από το πλευρό του άντρα, οπότε θα πρέπει να είμαστε στη σκιά του άντρα. Αυτές τις βαθιές πεποιθήσεις έχουμε μέσα μας. Θα πρέπει να κρατιόμαστε μικρές στο οικονομικό, θα πρέπει να είμαστε νοικοκυρές στο σπίτι, θα πρέπει να είμαστε φτιαγμένες για αναπαραγωγή. Δεν μπορούμε να λάμψουμε το φως μας, δεν μπορούμε να βιώσουμε την πολυοργασμικότητά μας, γιατί θα μας πούνε που... Σε πάρα πολλά, στο σεξουαλικό, στο οικονομικό, στο οτιδήποτε...
0: Κόβεται. Δηλαδή, ποιος θα της πει Πούτιν? Ποιος?
1: Άσε τώρα, θα σου πω εκτός αέρα μετά.
0: Ναι, ναι, καλά, αλλά να σου πω κάτι τώρα. Μετά φταίει να πούμε ο Πιατάς που λέει αυτά που λέει για τον Σμαραγδί και γίνεται κόλαση.
1: Όχι.
0: Άκουσες τι είπε?
1: Είπα, τ' άκουσα. Και ο Σμαραγδής άκουσε τι είπε.
0: Δηλαδή, να μην μάθουν οι άλλοι, επειδή εσύ τα ξέρεις.
1: Ο Πιατάς είπε ότι όσοι παίζουν με το Σμαραγδί μετά πεθαίνουνε.
0: Ναι,
1: και ο Σμαραγδής είπε αυτό που είπε δεν ήταν αστείο, αλλά και να ήταν αστείο είναι κρύο και κάποιος τον έβαλε και τα είπε.
0: Και να σέβεσαι τους νεκρούς, να τι είπε.
1: Ναι.
0: Ναι. Βρε, αυτό συμβάστηκε τον εαυτό της. Λέει, άσε που θα πάω εκεί πέρα κακαρόσου, δε, άψε μίσχο. Και περνάμε, παιδιά, στην ελεύθερη ώρα.
1: Πάρε το λίγο γρήγορα.
0: Η μαφία του κορονοϊού αισθάνεται την καυτή ανάσα της δικαιοσύνης. 24 χρόνια φυλακή σε υπουργό για τις μάσκες COVID-19. Σε δύσκολη θέση ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Ισπανίας. Με την Ισπανία. Θα πάω λαϊκή ώρα.
1: Πάνε λαϊκή ώρα.
0: Άντε από εκεί να πούμε. Καθόμαστε και διαβάζουμε τόση ώρα. Αντί να κατηγορείτε τον Μητσοτάκη να γουστάρουμε, να πούμε, να ανεβεί λίγο το θέμα.
1: Τίποτα. Ενώ η λαϊκή ώρα όλο το πρωτοσέλιδο.
0: Τώρα φυσικά αυτές τι θα προτιμήσεις δηλαδή. Να διαβάζεις για το Σάντσεθ.
1: Πες και το πρωτοσέλιδο της Λαϊκής Ώρας, αργά και ωραία και τα δίπλα-δίπλα, γιατί έχει πολλά.
0: Τώρα. Ο Παναγιώτης Μαυρίκος και τα εικονικά τιμολόγια των φαρμάκων κράταγε τη μίζα και τα άλλα τα έδινε στους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Με κόκκινα, με μαύρα τώρα. Γιατί ανατήραξαν τον μπροστινό του Αβραμόπουλου? Τον έκαψαν σαν ποντίκι μέσα στην Πόρσε Καγέν. Τι ξέρει ο υποσύλληψη πρώην επίτροπος?

Τώρα, πιο καυτά από αυτά τα νέα, ρε παιδιά, τι να σας πω. Από μένα πουφ και περαστικά να είναι. Έρχονται. Έρχονται.

0: Χορηγός της εκπομπής «Στάτους Βγω» με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα?
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
0: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
9: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
10: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
9: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
10: Η μυθική Ιθάκη.
9: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
10: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
9: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
10: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
9: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
10: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
11: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
3: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
14: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
15: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Κόκκινα δανεία, ακρίβεια αλλά και η αισιοδοξία για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού επιτάπητο στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη Βουλή. Το νέο οικονομικό νομοσχέδιο προς συζήτηση και ψήφιση. Δεν κρυβόμαστε πίσω από νομικές ενέργειες, δίνουμε οριστική λύση, ανέφερε ο Κυριάκος Πιαρακάκης. Απαντήσεις για την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση Qatargate και το ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές έδωσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Όλη αυτή η ιστορία είναι μια μπούρδα, δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά, τόνισε στη συνέντευξή του και υποστήριξε πως έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Την αντίδραση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη προκάλεσαν οι αναφορές του πρώην Επιτρόπου για το ένταλμα σύλληψης, που όπως είπε το είχε στο συρτάρι ο Υπουργός 2 με 3 ημέρες. Το ένταλμα διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών, ξεκαθαρίζει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Αποστάσεις και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Όταν σε καλούν οι αρχές, οφείλεις να ανταποκρίνεσαι. Απορρίφθηκε από τον Άριο Πάγο ως απαράδεκτη η προσφυγή της Λάουρα Κοβέση για την ανανέωση των 3 εισαγγελέων. Παραμένει στα 2 χρόνια και όχι στα 5 η παράταση της θητείας τους. Παρέτηση με εχμές από το κόμμα Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Ο πραγματογνώμονας Κοκοτσάκης ασκεί έντονη κριτική στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του κόμματος, κάνοντας λόγο για έλλειψη συλλογικών διαδικασιών. Δεν είναι το κίνημα των πολιτών που οραματιστήκαμε, αναφέρει χαρακτηριστικά. Θρήνος για τη γιατρό του ΕΚΑΒ στη Μυτιλίνη. Η 36χρονη έχασε τη ζωή της μετά από επιλοκές στον τοκετό. Η ίδια εργαζόταν με αυτοθυσία μέχρι τον 7ο μήνα. Καλά στην υγεία του το νεογέννητο βρέφος. Στους δρόμους σήμερα οι οικοδόμοι, εργαζόμενοι στα τρόφιμα, στον τουρισμό και στο εμπόριο, διεκδικώντας αυξήσεις μισθών, καλύτερες συνθήκες εργασίας. Πορείες και συγκεντρώσεις σε δεκάδες πόλεις. Κόλαση ζέστης από τον φωνικό καύσωνα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. 46 θάνατοι και 58 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό στη Γαλλία. Χωρίς ρεύμα 68.000 σπίτια. Ψήνονται Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Βέλγιο. Μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων χθες που θύμισαν άλλες εποχές. Οπλισμένα F-16 παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο, αναχαιτίστηκαν από τα δικά μας ελληνικά μαχητικά. Ιδέης και αγραφή το σχέδιο ενεργειακής μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας από τον Λιγνίτη σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας και mega data center, με την απολιγνητοποίηση να αποτελεί κεντρικό θέμα για τη Δυτική Μακεδονία. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις Αμερικής και Ιράν, αλλά και η αύξηση του αριθμού των δεξαμενόπλων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, συντηρούν την πτώση της τιμής του Brent. Ωστόσο, υποχωρεί με αργό ρυθμό η τιμή της βενζίνης στη χώρα μας. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Σαν κεραυνός ενεθρία έπεσε στον χώρο του ποδοσφαίρου ο θάνατος του Τετάκη Γκιόνια, ο οποίος πέθανε σε ηλικία μόλις 54 ετών. Την είδηση του χαμού του ανακοίνωσε η ΠΑΕ Λεβαδιακός. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ξεκινά 48ωρια στάθεια με βροχές αλλά και καταιγίδες. Στους 34 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, ανοίγοντας το δρόμο για την καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αριού Πάγου. Ο Γιάννης Πολίτης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από τη Βουλή. Νομοθετούμε καθολική εφαρμογή και δίνουμε λύση σε όλους όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, χωρίς νέα δικαστήρια, χωρίς νέες προσφυγές και χωρίς νέα ταλαιπωρία. Πάνω από 100.000 συμπολίτες μας θα δουν να μειώνεται άμεσα η δόση τους ραγδαία. Τόνισε μεταξύ άλλων κατά την παρέμβασή του επί της σχετικής τροπολογίας ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Eurogroup, η κυβέρνηση πήγε πέρα από την εφαρμογή της απόφασης του Αρίου Πάγου για τους δανειολήπτες, επιλέγοντας να θεσμοθετήσει την αναδρομικότητα. Προχωρήσαμε συνειδητά πέρα και πάνω από όσα όριζε η ίδια η απόφαση, γιατί θεωρήσαμε ότι η πολιτική ευθύνη δεν εξαντλείται στενή νομική συμμόρφωση. Και αυτό πρέπει να υποθεί χωρίς περιστροφές. Η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να θεσμοθετήσει αναδρομικότητα. Θα μπορούσαμε να περιοριστούμε στην εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού από σήμερα και μετά. Θα μπορούσαμε επίσης να πούμε ότι το ζήτημα λύνεται μόνο για το μέλλον. Δεν το κάναμε. Επιλέξαμε να πάμε πολύ πιο πέρα. Επιλέξαμε να αναγνωρίσουμε ότι όσοι όλα αυτά τα χρόνια παρέμειναν συνεπείς και κατέβαλαν περισσότερα από όσα τελικά όφυλαν, δικαιούνται ουσιαστικής αποκατάστασης. Δεν κάνουμε το ελάχιστο που μας υποχρεώνει ένα δικαστήριο. Κάνουμε το μέγιστο που μας επιβάλλει πολιτική ευθύνη, τόνισε σε άλλο σημείο ο κ. Πιερακάκης, προσέδωσε ότι το κόστος της ρύθμισης για τους δανειολήπτες που έχουν μπει στο νόμο Κατσέρι ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια. Το βάρος αυτό δεν μετακυλείται μόνο με Ρώσους φορολογούμενους, θα το υπομισθούν τόσο οι τράπεζες όσο και το σχήμα κρατικών εγγυήσεων Ηρακλής. Ανάλογα με τα ποσά που έχει εισπράξει κάθε πλευρά, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Περακάκης, ενώ δεν παρέλυσε να εξαπολύσει τα πειρά τους όσους εξέφρασαν τα προηγούμενα 24 ώρα αντιδράσεις για τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Υπάρχει όμως μια ειρωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Πυρακάκης, προσθέτοντας πως κάποιοι εμφανίστηκαν ως αυτόπλοκοι υπερασπιστές των δανειοληπτών, ζητώντας τελικά λιγότερα από αυτά που φέρνει σήμερα η κυβέρνηση. Μιλούσαν μόνο για εφαρμογή της απόφασης, εμείς φέρνουμε την καθολικότητα, μιλούσαν για θολά για αποκατάσταση, εμείς φέρνουμε την αναδρομικότητα. Κάποιοι είδαν την αγωνία των δανειοληπτών μια ευκαιρία πολιτικής εκμετάλλευσης. Εμείς είδαμε μια υποχρέωση πολιτικής ευθύνης. Τον μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Πυρακάκης.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
3: Περισσότεροι δηλαδή από 100.000 συμπολίτες μας θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία, σε πολλές περιπτώσεις κατά ακόμη και 300 ευρώ το μήνα. Η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να νομοθετήσει αναδρομικότητα. Θα μπορούσαμε να περιοριστούμε στην εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού από σήμερα και μετά. Τελικά ο νόμος Κατσέλη ούτε προστάτευσε με την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα όλους όσοι πραγματικά το είχαν ανάγκη, ούτε απέτρεψε την κατάχρηση του πλαισίου από στρατηγικούς κακοπληρωτές που βρήκαν χώρο για να κρυφτούν πίσω από πολυετείς δικαστικές καθυστερήσεις. Το αποτέλεσμα το γνωρίζουμε όλοι. Χιλιάδες υποθέσεις οδηγήθηκαν στα δικαστήρια, χιλιάδες οικογένειες εγκλωβίστηκαν σε μακροχρόνιες διαδικασίες και τελικά διαμορφώθηκε ένα πεδίο αβεβαιότητας, ασάφειας και αντιφατικών ερμηνεών. Και ίσως εγώ θα έλεγα το πιο αποκαλυπτικό στοιχείο είναι αυτό. Οι μισές περίπου αιτήσεις, κρατήστε το αυτό, απορρίφθηκαν από τα δικαστήρια. Δηλαδή, σχεδόν μία στις δύο αιτήσεις δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις προστασίας.
1: Να ακούσουμε και την τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, του κ. Δημήτρη Κουτσούμπα.
4: Στην απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη δεν χωράνε πολλές ερμηνείες. Είναι ξεκάθαρη. Έχει αναδρομική ισχύ και οι τόκοι υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι στο οφειλόμενο κεφάλαιο. Αυτό άλλωστε είχε ζητήσει, θυμάστε, μετροπολογία το ΚΚΕ από τον Ιούλιο του 2024. Μια τροπολογία την οποία πέριψε η κυβέρνησή σας, ενώ και τα άλλα κόμματα της βολικής σας αντιπολίτευσης κατέβηκαν στο δικαίωμα της σιωπής.
1: Αυτή την ώρα στο Βήμα είναι ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από όσα λέει αυτή την ώρα για σχετικά με το θέμα αυτό.
5: Να έχουμε και το σοβαρό πρόβλημα της ακρίβειας για όλη την αγορά, αλλά και για όλη την κοινωνία, το οποίο, θέλω να σου το πω, είναι ένα οργανωμένο σχέδιο ώστε η κυβέρνηση να βοηθάει τους ολιγάρχες να κλέβουν από τους πολίτες. Είναι μια κλοπή εις βάρος των πολιτών. Και ενώ μιλάτε εσείς για θετικούς και οικονομικούς δείκτες, το αποτέλεσμα, κύριε Υπουργέ, είναι ότι τα νοικοκυριά έχουν όλο και λιγότερα λεφτά και δεν βγαίνει ο μήνας. Η σχέση που περιγράφεται κατά καιρούς στις δηλώσεις και στα τηλεοπτικά πάνελ δεν έχει καμία η εικόνα αυτή σχέση με την πραγματικότητα που ζουν οι πολίτες. Ο συνταξιούχος, ο αγρότης, ο μικρομεσαίος, ο εργαζόμενος, η νέα οικογένεια. Διότι εδώ οι οικογένειες δουλεύουν για να μπορέσουν να πληρώσουν κάποια από τα χρέη τους. Όχι όλα, δεν μπορούνε. Μεγαλώνουν τα χρέη. Και κάποια από τα έξοδα τα ανελαστικά. Το 40% του εισοδήματος των νοικοκυριών πάει στην εξυπηρέτηση χρεών. Ένα στα τέσσερα νοικοκυριά έχει χρέη διπλάσια από το ετήσιο εισόδημα. Αν βάλετε τα τρόφιμα, το ρεύμα, τη θέρμανση, το νερό, βασικές ανάγκες δηλαδή, είναι 70% του εισοδήματος. Τι μένει για να μπορέσει να ζήσει ένα νοικοκυριό?
1: Στο θέμα λοιπόν της ακρίβειας και των κόκκινων δανείων, στράφηκε και η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Χρέος κυβέρνηση λοιπόν να στηρίζει την κοινωνία, είπε ο κ. Μητσοτάκης σήμερα. Την τακτική συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα. Μίλησε και για την ρύθμιση αυτή λοιπόν στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα το βράδυ. Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, η κυβέρνηση στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Σε σχέση με την οικονομία, να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός μίλησε και για την καταρχή συμφωνία ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και βάζει την επιθυμία, την προσδοκία να προσταθεί πλήρως η ελευθερία της αστυνομίας στα στενά του Ορμούς. Και γιατί το λέμε αυτό σε σχέση με την οικονομία, γιατί είπε ότι αν γίνει αυτό, θα υπάρξει και μια κανονικοποίηση τη διεθνή αγορά ενέργεια και είπε ότι η πρόσφατη νέα αύξηση του πληθωρισμού που είδαμε και στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη, οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά, είπε ο κ. Μητσοτάκης, στην άποψη των τιμών του πετρελαίου. Από εκεί μετά είπε ότι το χρέος της ελληνικής κυβέρνησης είναι να στηρίζει την ελληνική οικονομία, η οποία, όπως είπε σήμερα, βρίσκεται αντιμέτωπη εδώ και πολύ καιρό με παραταμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Μίλησε για το νομοσχέδιο σήμερα του Υπουργείου Οικονομικών, πέρα από τη ρύθμιση αυτή για τους δανειολήπτες που είχαν ενταχθεί στο λεγόμενο νόμο Κατέλη, είπε ότι περιλαμβάνει μέτρα στήριξη ελληνικής κοινωνίας επένδυση στην ακρίβεια, για παράδειγμα τα 150 ευρώ για κάθε παιδί ή την αύξηση της μόνιμης στήριξης του ταξιούχους από 250 στα 300 ευρώ. Αυτή μπαίνει το Νοέμβριο του για συνταξιούχους και εξήγησε ότι είμαστε θέση, είπε ως κυβέρνηση δηλαδή, να μπορούν να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με την δημοσιονομική ασφάλεια, επειδή η πορεία της οικονομίας είναι θετική και επειδή η πολιτική της δημοσιονομικής πειθαρχίας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, έχει αυτά αποτελέσματα.
1: Κώστα, μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε ο Πρωθυπουργός και αμέσως μετά να δούμε λοιπόν, γιατί έχουμε την πρώτη τοποθέτηση του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά με το θέμα που τον αφορά.
7: Το νομοσχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνει και μια ακόμα πολύ σημαντική διάταξη, η οποία αφορά μια εκκρεμότητα που μας έρχεται από το παρελθόν. Αναφέρομαι στο νόμο Κατσέλη και στην συμμόρφωση της κυβέρνησης με την πρόσφατη δικαστική απόφαση σε επίπεδο αρίου πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας. Αυτό σημαίνει ότι κεφάλαια τα οποία είχαν καταβληθεί θα συνυπολογίζονται πια έναντι του συνολικού ύψους του δανείου. Οι δανειολήπτες θα δουν μια σημαντική μείωση της δόσης τους και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε, κύριε Πρόεδρε, μια εκκρεμότητα η οποία έρχεται από το παρελθόν με δικαιοσύνη και με σεβασμό προς τους έντιμους δανειολήπτες.
1: Τώρα, Κώστα, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Απαντήσεις για την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση Qatargate και το ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές έδωσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Τι ακριβώς ισχυρίστηκε?
6: Λοιπόν, βγήκα το πρωί στο Sky για πρώτη φορά μετά από την γνωστοποίηση αυτή τη Ντουντάρα που το σύλληψε ακρίβεια από τις βελγικές αρχές. Για την ακρίβεια ήταν πολύ επιθετικός ο κ. Αβραμόπουλος. Είπε, δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά, ήταν ακριβή η λέξη που χρησιμοποίησε. Είπε ότι ο ίδιος δεν κλήθηκα ποτέ να δώσω εξηγήσεις. Θυμίζουμε ότι αυτό το οποίο έλεγε το ρεπορτάζ και από τον Ιστόδο, από Πολίτικο και από άλλα ευρωπαϊκά μέσα και από ελληνικά φυσικά, είναι ότι είχε κληθεί πριν από ένα χρόνο να δώσει εξηγήσεις. Δεν παρέστηκε αυτό. Κινητοποίησε τις βελγικές αρχές να στήσουν την σύλληψή του. Εκείνος δεν συνέβη ποτέ κάτι τέτοιο. Είπε ότι όλη η ιστορία είναι μια μπούρδα. Είπε ότι δεν με κάλεσε η βελγική αστυνομία, αλλά κάποιοι αστυνομικοί. Είπε επίσης ότι δεν φοβάμαι τίποτα και το ένταλμα σύλληψης είναι άκυρο με βάση τη διαδικασία που ακολουθεί και αναβάζει και άλλο ένα στοιχείο σε αυτά που ξέραμε μέχρι στιγμής από πλευράς της πειρατιστικής δυναμής του κ. Αβραμόπουλου. Μίλησε επίσης για σκοπιμότητα από Βέλγους αστυνομικούς που δεν έκανε καλά δουλειά τους και διερωτήθηκε, είναι δυνατόν να υπάρχει μίζα που να δηλώνεται και να φορολογείται. Τώρα, σχετικά ρωτήθηκε και ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στο Open το πρωί. Είπε ότι ως προς την ουσία της υπόθεσης ο κ. Αβραμόπουλος βγήκε, έδωσε απαντήσεις του και είπε ο ίδιος ότι δεν είναι δικαστής για να αξιολογήσει. Είπε όμως ότι δεν παίρνει αποστάσεις, ούτε καταδικάζει, ούτε αναθωώνει. Δεν θα μπορεί ο κ. Μαρινάκης να μπορούσε να κάνει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Μένει να δούμε, λέει, την πορεία της υπόθεσης και να επιβεβαιωθούν αυτά τα οποία λέει, τα οποία ακούγονται και φαίνονται λογικά, είπε ο κ. Μαρινάκης.
1: Στο μεταξύ, ο πρώην επίτροπος Κώστα είπε ότι το ένταλμα σύλληψης το είχε στο συρτάρι ο κ. Χρυσοχοίδης για 2-3 μέρες. Και αυτό προκάλεσε και την αντίδραση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
6: Δηλαδή. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, λοιπόν, αυτό το διεύθυνσε, δηλαδή δεν ισχύει κάτι τέτοιο, αυτό το οποίο είπε, αλλά μένει να δούμε στην συνέχεια, γιατί σίγουρα αυτό θα προκαλέσει και άλλοι, τέλος πάντων, πώς το πω, ίσως να το πω έτσι, πολιτικές παρενέργειες, γιατί πράγματι είπε ότι είχε τρεις μέρες συρτάρι του, δεν ξέρω γιατί είπε, εγώ δεν το ήξερα, είπε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος μιλώντας στο Sky, ενώ μέσα από πηγές, λοιπόν, του Μιχάλης Χρυσοχοίδη, είπε ότι αυτό διαβάστηκε εδώ 24 ωρών στο αρμόδιο εισαγγελέα εφετών Αθηνών για περαιτέρω ενέργειες και ότι η ελληνική αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση για την εφαρμογή ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση του κ. Αβραμόπουλου αλλά και όσα δήλωσε ο κ. Παύλος Μαρινάκης στην τηλεόραση του Open.
8: Εστάει στο Υπουργείο
9: Προστασίας.
8: Στην αστυνομία.
9: Ναι.
8: Η αστυνομία το πήρε για 2-3 μήνες ο κ. Χρυσοχοίδης το είχε στο σιρτάρι του, δεν ξέρω γιατί. Και δεν, εμένα τουλάχιστον δεν με ενημέρωσε.
9: 2-3 μέρες το είχε στο σιρτάρι.
8: Βεβαίως. Ναι. Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό.
9: Ναι, ναι, ναι.
8: Και καλά έκανε. Αυτή είναι η δουλειά του. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Και το ακούμε κι εμείς ξαφνικά από εσάς. Και πάμε τότε και τι λέμε, τι πρέπει να κάνουμε. Τότε λοιπόν τι είπα, ωραία, εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Και ζητώ να αρτεί η ασυλία μου για αυτό το θέμα, το τόσο ασήμαντο.
9: Δεν με ενημέρωσε, δεν ξέρω γιατί.
8: Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό.
9: Άλλο είναι αυτό. Yeah. Σας πήγε κάποιος από το κόμμα σας να σας ρωτήσει.
8: Εμένα, από το κόμμα. Όχι,
9: να σας πήγε εδώ πέρα. Βουλευτής. Έλα, Δημήτρη, έχει έρθει αυτό, ξέρεις κάτι.
8: Μισό λίγο, ενημερώθηκα εγώ.
9: Ναι.
8: Ενημερώθηκα όμως.
9: Τρεις μέρες μετά όμως.
8: Ενημερώθηκα από το γραφείο του Πρωθυπουργού.
9: Μάλιστα. Όπως προκύπτει από όλες τις πηγές, και τις αστυνομικές και τις δικαστικές πηγές, ακολουθήθηκε η διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε τέτοια περίπτωση.
10: Δηλαδή
9: εντός 24 ωρών το ένταλμα διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα και ακολουθείται όλη η κατά τον νόμο διαδικασία. Ούτε θα μπορούσε να έχει, ούτε έχει σε αυτή την περίπτωση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης την οποιαδήποτε ανάμειξη ο οποιοσδήποτε υπουργός, εν προκειμένου υπουργός προστασίας του πολίτη. Το μαξί μου άρχισε να ενημερώνεται. Εγώ το έχω πει πολλές φορές. Πολλές φορές πράγματα μαθαίνω από εσάς, από συναδέλφους σας. Και εμένα με πήραν. Δεν αναφέρεται σε μένα ο κ. Αβραμόπουλος, δεν έχει σημασία, δεν έγινε κάτι κακό.
10: Κυκλοφορεί ότι υπάρχει
9: αυτό. Μας με πήραν και με ρωτούσαν από την προηγούμενη μέρα αν υπάρχει θέμα με τον Αβραμόπουλο. Υπάρχει κάτι με τον Αβραμόπουλο και όλοι επικαλούνταν πηγές από τις Βρυξέλλες. Κάποια στιγμή λοιπόν ένας εκ των συνεργατών του Πρωθυπουργού κάλεσε τον κύριο Αβραμόπουλο να τον ρωτήσει αν γνωρίζει κάτι και αν έχει κάποια ενημέρωση για κάτι το οποίο ακούγεται από τις Βρυξέλλες. Λίγες ώρες αργότερα, πράγματι έγινε γνωστό και από τα μέσα και από τις Βρυξέλλες και από την Ελλάδα, έγινε γνωστή η ύπαρξη του εντάλματος αφού ούτως ή άλλως είχε περιέλθει στη δικαιοσύνη.
1: Συμβαίνει τώρα. Πριν περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας, να σας ενημερώσουμε όλους εσάς τους οδηγούς που βρίσκεστε στο δρόμο ότι έγινε μία καραμπόλα νωρίτερα με 5 οχήματα στην λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα ανόδου. Μία καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν 5 οχήματα. Μάλιστα ήταν ένα φορτηγό, ένα επιβατικό αυτοκίνητο και 3 μοτοσυκλέτες. Αυτή την ώρα η κίνηση είναι για γερά νεύρα, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς η κίνηση εκτείνεται από την Πέτρου Ράλι, μιλάμε πάντα για το Κηφισό, το ρεύμα εξόδου της Αθηνών Λαμίας, από την Πέτρου Ράλι λοιπόν αυτή την ώρα κυκλοφοριακό κομφούζιο μέχρι και τα Άνω Πατήσια. Το τροχαίο, η καραμπόλα έγινε στο ύψος της οδού Λιωσίων. Επομένως, όσοι μπορείτε να αποφύγετε αυτό το δρόμο, καλό είναι να το πράξετε. Να συνεχίσουμε λοιπόν το δελτίο μας. Απορρίφθηκε από τον Άριο Πάγο, σαν απαράδεκτη, η προσφυγή της Λάουρα Κοβέση για την ανανέωση των 3 ευρωεισαγγελέων. Η Βάσο Παλαιού έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
11: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η προσφυγή της κυρίας Κοβέση και μάλιστα με ευρεία πλειοψηφία 72 ψήφων έναντι 10. Να πούμε, να θυμίσουμε ότι η κυρία Κοβέση με την προσφυγή της ζητούσε να ανανεωθεί η θητεία των 3 Ευρωπαίων εισαγγελέων για 5 έτη αντί για 2 που την ανανέωσε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες τώρα, η διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι η προσφυγή δεν ήταν παραδεκτή, καθώς η ελληνική νομοθεσία για την υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών λειτουργών προβλέπει ότι δικαίωμα προσφυγής έχουν αποκλειστικά οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, δηλαδή οι 3 εισαγγελικοί λειτουργοί, η κυρία Παπανδρέου, η κυρία Τάνη και ο κύριος Μουζάκης. Επιπλέον, στην προκειμένη περίπτωση, η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου ήταν ομόφωνη και συνεπώς, σύμφωνα με την νομοθεσία, δεν έδινε έτσι κι αλλιώς το δικαίωμα προσφυγής. Να σας πω ότι υπήρξε και μειοψηφία. Αυτή η μειοψηφία των 10 αιρεοπαγητών, οι οποίοι είχαν την άποψη ότι πρέπει να αποσταλεί προδικαστικό ερώτημα τόσο ως προς το δικαίωμα προσφυγής της κυρίας Κοβέση, όσο και προς το ζήτημα της αρμοδιότητας για την ανανέωση των θητιών των 3 εισαγγελέων. Εντός της ημέρας αναμένουμε επίσης να αποφασιστεί και ο ορισμός 3 ακόμη εισαγγελικών λειτουργών από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για την ενίσχυση του ελληνικού κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο. Τώρα είχαμε παρέτηση με εχμές από το κόμμα τη Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Ο πραγματογνώμονας, ο κύριος Κοκοτσάκης, άσκησε έντονη κριτική στον τρόπο που οργανώθηκε και που λειτουργεί το κόμμα. Κάνει λόγο για έλλειψη συλλογικών διαδικασιών. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
12: Καλό μεσημέρι, φίλε και φίλοι των παραπολιτικών. Ο κύριος Κοκοτσάκης, λοιπόν, ο οποίος είναι πραγματογνώμονας, τουλάχιστον κατά δήλωση, γιατί υπήρχε και ένα μεγάλο θέμα με τον κύριο Κοκοτσάκη σχέση με τα πτυχία του. Αυτό λέει τουλάχιστον την πλευρά της κυρίας Καριστιανού τώρα. Έχει αποχωρήσει με βαριές καταγγελίες. Έχει αποχωρήσει και ο πτέρυχος του Απόστρατος, ο κύριος Παπα-Νικολάου. ενώ σήμερα εξέφρασε αμφιβολίες για το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού και ο κύριος Δημήτρης Σαββίδης, ο οποίος δραστηριοποιείται έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναφέρουν σε επιστολές τους και καταγγελίες τους ότι το κίνημα, ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Σημειώνουν ότι το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού είναι αμυγός προσωποπαγές, ότι δεν έχουμε συνέλθει και δεν έχουμε συνεδριάσει ποτέ όργανα και ότι κανείς δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Ένα μήνα μετά την έναρξη της λειτουργίας του και τις πανηγυρικές εκδηλώσεις που είχαμε στην Θεσσαλονίκη. Η κυρία Χαριστιανού από την πλευρά της τουλάχιστον μέσω συνεργαστών αναφέρει ότι ουδέποτε και δεν πρόκειται ποτέ να παρέμβει έτσι όπως θέλουν τα στελέχη της στο κόμμα, δηλαδή να δώσει μια πολιτική μορφή σε αυτό το κίνημα, και ότι ουδέποτε ήταν επαγγελματίας πολιτικός για να μπορεί να γνωρίζει όλες αυτές τις διαδικασίες που θέλουν όσοι αποχωρούν σταδιακά από το κόμμα. Υπάρχει πάντως να πούμε και μια δημοσκοπική έτσι πίεση που δέχεται η κυρία Χαριστιανού ένα μήνα μετά την ίδρυση του κόμματος, καθώς φαίνεται ότι πέρα από το ότι το κίνημα αυτό φιλορροεί σε επίπεδο στελεχών, χάνει πάρα πολύ από τη δυναμική του στην κοινωνία. Παρά τα αυτά, μην ξεχνάμε, φίλες και φίλοι παραπολιτικών, ότι πρόκειται για ένα κόμμα που δεν έχει πολιτικούς, δεν έχει επαγγελματίες μέσα. Ναι. Συνεπώς, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει την κοινωνική απήχηση. Και όπως λένε και από την κυρία Χαριστιανού, τις επόμενες μέρες αναμένεται να υπάρχουν άλλες εκπλήξεις με περιοδίες, αλλά και ίδρυση γραφείων εδώ στην Αθήνα, στην οδό Αιώλου Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Και από τις παρετήσεις στο κόμμα της κυρίας Μαρίας Χαριστιανού, πάμε στη σκιώδη κυβέρνηση που δημιούργησε η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Το ρεπορτάζ έχει Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
10: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Πραγματικά, ο Αλέξης Τσίπρας χθες δημοσιοποίησε τους τομεάρχες τους οποίους έβαλε στο κόμμα του. Είναι οι άνθρωποι, είναι τα νέα στελέχη, τα οποία θα βρεθούν απέναντι στους υπουργούς της κυβέρνησης. Θα αντιπαρατεθούν αλλά και θα αναδείξουν τις θέσεις και τις απόψεις που έχει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα η Ελλάς. Πρέπει να πούμε ότι αυτά τα στελέχη δεν είναι ούτε νέα αλλά ούτε και παλιά.
1: Ναι.
10: Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εν δυνάμει μία εμπειρία από την πολιτική, όχι στην πλειοψηφία τους, αλλά αρκετοί από αυτούς. Αλλά οπωσδήποτε είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα καλό βιογραφικό σε ό,τι αφορά τον τομέα με τον οποίο ασχολείται ο καθένας του. Πρόκειται για, είναι αρκετοί καθηγητές πανεπιστημίου, επιχειρηματίες, είναι δηλαδή άνθρωποι της αγοράς, και αυτό θεωρείται από την Αμαλία ιδιαίτερα σημαντικό. Τώρα, μέσα στη σκιώδη κυβέρνηση υπάρχουν και στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ, από το παρελθόν δηλαδή, όπως είναι ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, ο κύριος Γρηγόρης Θεοδωράκης, η κυρία Ζορζέτα Λάλη, η κυρία Ζαχαρούλα Τσιριγότη και προφανώς είναι ο Κώστας Γαβρόγλου. Να πούμε ότι ο κύριος Γαβρόγλου ανέλαβε συντονιστή στον τομεαρχών, η κυρία Ζαχαρούλα Τσιριγότη το μεταναστευτικής πολιτικής, η κυρία Ζορζέτα Λάλη στον τομέα της, δηλαδή εκεί που την είχαμε δει και στο παρελθόν στις ευρωπαϊκές υποθέσεις.
1: Και η κυρία Λεπενιώτη επίσης στο δικαστικό κομμάτι.
10: Η κυρία Λεπενιώτη στο δικαστικό κομμάτι. Ο κύριος Τεμπονέρας, πρέπει να πούμε, είναι στο εργασίας. Στο εξωτερικό είναι και ο Παυσανίας Παπαγεωργίου, ένα από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αθόρυβα έφυγε από την Κουμουντούρου και εντάχθηκε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Στα θέματα της οικονομίας είναι ο Φραγκίσκος Κουδεντάκης, τον γνωρίζουμε, είναι επίκουρος καθηγητής δημόσιας οικονομικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και πρώην συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Ήταν από τα στελέχη που εμπιστευόταν ιδιαίτερα ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι, αρκετά πρόσωπα λοιπόν από τον ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Αγγελάκη επίσης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
10: Ναι. Στον τομέα της Εθνικής Άμυνας είναι ο κύριος Χρήστος Χριστοδούλου. Ήταν το 19, είχε γίνει αρχηγός ΓΕΘΑ, τον έμεινε για λίγους μήνες. Το Υπουργείο Εξωτερικών επικεφαλής αναλαμβάνει ο Χάρης Δήμητρας, είναι ο καθηγητής διεθνούς δικαίου. Στον τομέα της υγείας, δηλαδή απέναντι στον κύριο Γεωργιάδη, θα βρεθεί ο καθηγητής, ο χειρουργός Σπύρος Δρίτας, είναι αυτή τη στιγμή στον Ευαγγελισμό και είναι και συνδικαλιστικός τέλεχος. Όπως είπαμε, η Μαρία Λεπενιώτη έχει αναλάβει τον τομέα της δικαιοσύνης. Ο πολύ γνωστός Κώστας Λαγουβάρδος έχει...
1: Ο μετεωρολόγος.
10: Ο μετεωρολόγος και είναι επικεφαλής στο...
1: Στην ενέργεια.
10: Το Εθνικό Αστεροσκοπείο.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
10: Έχει αναλάβει τον τομέα ενέργειας και περιβάλλοντος. Ο Δημήτρης Τσέκερης έχει αναλύνει μηχανολόγος, μηχανικός στο Πολυτεχνείο, έχει αναλάβει τον τομέα της ενέργειας. Και προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά.
1: Σωστά, ονόματα. Είναι 50, 50 ονόματα.
10: Η κυρία Αναλαλιώτου, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, είναι στο Παιδείας. Είναι πάρα πολλά, πρόκειται για 50 άτομα.
1: Ναι.
10: Στο παραπολιτικά.gr εμείς έχουμε αναλυτικά και τα βιογραφικά τους.
1: Και επιβεβαιώθηκε και το ρεπορτάζ σου για μια ακόμη φορά, Ελένη μου.
10: Ναι, να είσαι καλά, Έρημο, να είσαι καλά. Γιατί...
1: Έτσι είπα, πραγματικά πρέπει να λέγεται.
10: Από τα ονόματα πραγματικά που είχε επιλέξει ο κύριος Τσίπρας και τα γράψαμε πρώτη και στην απογευματινή της Κυριακής, αλλά και στα παραπολιτικά.
1: Μένει λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η προεκλογική, έτσι, πορεία μέχρι τις εκλογές.
10: Θα σου έλεγα ότι τώρα το Σάββατο,
1: ναι,
10: θα γίνει θα είναι σαν συνέδριο. Δηλαδή για πρώτη φορά, επειδή δεν έχει γίνει ιδρυτικό συνέδριο, θα συγκεντρωθούν πάνω από 300 μέλη. Δηλαδή θα συγκεντρωθούν οι πρώτοι 300 που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη, αλλά και μαζί θα υπάρχουν και άλλα στελέχη τα οποία έχουν ενταχθεί το τελευταίο διάστημα. Θα είναι ένα πανηγυρικό, όπως μου είπαν χαρακτηριστικά, θα έχει την έννοια του συνεδρίου. Εκεί θα μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας, θα δώσει τους βασικούς άξονες που θα κινηθεί το κόμμα. Και από εκεί και ύστερα να πούμε ότι θα δημιουργηθεί και η Κεντρική Επιτροπή, αλλά και ένα πιο στενό όργανο με το οποίο θα δουλεύει καθημερινά ο κύριος Τσίπρας και θα έχει περίπου 15 άτομα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Να ακούσουμε τη δήλωση ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης. Είναι στέλεχος της Ελλάς και μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή.
13: Είναι καταστάσεις τις οποίες έχουμε βιώσει για πάρα πολύ καιρό πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στο ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
13: Έτσι μιας τακτικής ενός διπλού λόγου που μία ανοίγει την πόρτα για προοδευτικές κυβερνήσεις, την άλλη την κλείνει, έχει την κυρία Διαμαντοπούλου να μιλά και να φτιάχνει το προφίλ του κυρίου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά από ένα και σημείο και έπειτα δεν μπορούν να γίνονται ανοιχτά. Επομένως επέλεξα να αποσυρθώ από το κόμμα και στρατεύτηκα με την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα.
14: Στον κύριο Τσίπρα τι βρίσκεται, γιατί πήγατε εκεί?
13: Καταρχάς είναι πιο όριμος σε σχέση με το παρελθόν, πιο έμπειρος στα θέματα διαχείρισης καταστάσεων που αφορούν την Ελλάδα και οικονομικών και κοινωνικών και πολιτικών και οπωσδήποτε εγγυάται αταλάντευτα μια διαδρομή ενάντια τη Νέα Δημοκρατία που μπορεί να συμπληρώσει το δημοκρατικό κόσμο.
1: Είχαμε μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων χθες που θύμισαν μάλιστα και κάποιες άλλες εποχές. Οπλισμένα F-16 παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο. Φυσικά αναχαιτίστηκαν από τα δικά μας ελληνικά μαχητικά. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Θύμισαν άλλες εποχές. Εποχές καλοκαιριού του 2020. Όπου θυμίζω ότι τότε η ένταση χτυπούσε κόκκινο, ήταν το καλοκαίρι με το Roots Ray.
1: Ήταν τότε με την επιστράτευση, σωστά, Κατερίνα?
15: Σωστά. Mm-hmm. Υποτίθεται ότι βαδίζαμε σε ήρεμα νερά και ότι είχαμε νηνεμία και από ελάχιστη ως μηδενική πτυτική δραστηριότητα στον αέρα του Αιγαίου. Φαίνεται πως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι Τούρκοι δειλά-δειλά προχωρούν σε παραβιάσεις ανά μία-δύο ημέρες πια. Είχαμε 7 παραβάσεις χθες και 6 παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη και το ανησυχητικό είναι ότι καταγράφησαν και 2 εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά. Επρόκειτο να πούμε αναλυτικά για έναν σχηματισμό από δύο πλεισμένα F-16, δύο UAV και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας στο βόρειο-ανατολικό, το κεντρικό και το νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Οι 7 παραβάσεις ήταν από F-16, 5 από μία επανδρωμένα και μία από το αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας που σας είπα, και οι δύο εμπλοκές με τα ελληνικά μαχητικά που φυσικά όλα έληξαν όταν αναχαιτήθηκαν από τα ελληνικά μαχητικά, τα τουρκικά. Να σου πω ότι το γεγονός ότι όλα αυτά συμβαίνουν λίγο πριν την σύνοδο του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στην Άγκυρα, αρχές Ιουλίου, 7 και 8 του μήνα συγκεκριμένα, όπου θα βρίσκεται και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και φυσικά θα συναντηθεί με τον Ταγίπ Ερντογάν, σίγουρα δεν προμηνύουν θετικές εξελίξεις. Γιατί θυμίζω ότι οι Τούρκοι έχουν προαναγγείλει και την ψήφιση του νόμου της Γαλάζιας Πατρίδας τον Οκτώβριο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Κόλαση ζέστης από τον φωνικό καύσωνα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Έχουμε 46 θανάτους στη Γαλλία και 58 περιοχές βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Είναι χωρίς ρεύμα πάνω από 68.000 σπίτια. Ο Σπύρος Σερμπέτης θα μας δώσει όλη την εικόνα, και όχι μόνο για την Γαλλία, αλλά και για τις υπόλοιπες χώρες που πραγματικά βιώνουν έναν καύσωνα που δεν έχει προηγούμενο για τις περιοχές αυτές. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στο κράτο των παραπολιτικών. Ουσιαστικά μιλάμε για τη συνέχιση αυτού που λέγαμε χθες του μπλοκ Ωμέγα, του Ωμέγα εμποδιστή, όπου έχει ουσιαστικά εγκλωβίσει θερμές αέριες μάζα από τη Βόρεια Αφρική για ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα σε όλες τις χώρες της Δυτικής ή Κεντρικής Ευρώπης. Η Ιταλία θρυνεί τα πρώτα τρία θύματα του καύσωνα. Στη Γαλλία, όπως είπες πολύ σωστά, οι πνιγμοί έχουν ξεπεράσει ήδη τους 40. Ναι. Οι πνιγμοί σχετιζόμενοι με τον καύσωνα, γιατί προφανώς πάρα πολλοί προσπάθησαν να ζητήσουν ανάσταση δροσιάς όπου μπόρεσαν, και αυτό βέβαια προκάλεσε και θανάτους. Έχουμε και τις διακοπές ρεύματος, όπως είπες, που επηρεάζουν 68.000 νοικοκυριά. Στο Βέλγιο είναι χαρακτηριστικό ότι η 23η Ιουνίου πέρασε στην ιστορία για την πρωτοφανή θερμοκρασία των 44, παρακαλώ, βαθμών Κελσίου. Στη Γερμανία έχουν εκδοθεί από τις αρχές χαρακτηριστικά οδηγίες επιβίωσης, γιατί ακριβώς το σύστημα κλιματισμού δεν ήταν η απόλυτη προτεραιότητα βέβαια για τα νοικοκυριά. Δεν είχαν αντιμετωπίσει τέτοιες συνθήκες εξάλλου για πάρα πολλές δεκαετίες.
1: Το ίδιο και για τη Μεγάλη Βρετανία, που δεν γνωρίζουν καν τι σημαίνει κλιματιστικό.
16: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με τη Γαλλία, έχουμε άλλα τρία άτομα ηλικίας 80 έως 95 ετών να πεθαίνουν στην περιοχή του Μπορντό εξαιτίας προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με τη ζέστη. Πάρα πολύ μεγάλα τα ζητήματα και στα νοσοκομεία, καθώς δεν είχαν προφανώς όλα κλιματισμό. Καταλαβαίνουμε βέβαια το λόγο, γιατί δεν ήταν και η Γαλλία συνηθισμένη σε όλα αυτά. Εξετάσεις για τον μπακαλαουρέα, το πολιτήριο ηλικίου αναβλήθηκαν. 6.000 σχολεία παρέμειναν κλειστά. Ενώ και στην Ιταλία, να πούμε ότι 41 βαθμοί Κελσίου έφτασε το θερμόμετρο στη Φλωρεντία. Είχαμε και εκεί δύο νεκρούς, δύο άνδρες 83 και 64 ετών, ενώ αντίστοιχα στο κόκκινο είναι το Λονδίνο αλλά και η Ουαλία, και είναι μόλις δεύτερη φορά που εκδίδεται γενικότερα στη Βρετανία κόκκινη προειδοποίηση. Μεταξύ των περιοχών είναι τα Midlands στο κέντρο του νησιού, η Ανατολική Αγγλία, το Λονδίνο, η Νοτιοανατολική, η Νοτιοδυτική Αγγλία και η Ουαλία, ουσιαστικά όλο το νησί, θα λέγαμε.
1: Τώρα, Σπύρο, έχουν βγάλει κάποια ανακοίνωση μέχρι πότε βλέπουν οι μετεωρολόγοι εκεί, πότε θα διαρκέσει, πότε θα λήξει αυτός ο καύσωνας?
16: Ελπίζεται ότι από αύριο σταδιακά υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι μπορεί σε ορισμένες από τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης να αρχίσει να μειώνεται κάπως, να αποκλιμακώνεται κάπως αυτή η ζέστη. Αλλά το πρόβλημα αυτό που είπα, Μέρη, ναι, ότι ο Ωμέγα εμποδιστής είναι εδώ, και το λένε Ωμέγα ακριβώς λόγω του σχήματος με τον οποίο αυτές οι θερμές αέριες μάζες εγκλωβίστηκαν πάνω από τις χώρες της Δυτικής Κεντρικής Ευρώπης. Ναι, επίσης και κάτι άλλο πρωτόφαντο να πούμε, Έρη, ότι είχαμε φοβερές εικόνες ξηρασίας και στη Βιέννη. Την Αυστρία δηλαδή. Ναι. Και άμα δει κανείς φωτογραφίες, είναι φοβερό. Φαίνεται το έδαφος το οποίο έχει πραγματικά ξεραθεί. Δεν θυμίζει Ευρώπη, δεν θυμίζει δική Ευρώπη αυτή η εικόνα κλιματολογικά, μετεωρολογικά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε τώρα σε μια δυσάρεστη είδηση που μας έρχεται από τη Μυτιλίνη. Έχουμε μια γυναίκα, γιατρό στο επάγγελμα, δούλευε στο ΕΚΑΒ της Μυτιλίνης. Η γυναίκα αυτή δυστυχώς έχασε τη ζωή της μετά από επιπλοκές στον τοκετοκετό. Ήταν η ίδια εργαζόμενη εκεί στο ΕΚΑΒ, δούλευε μάλιστα μέχρι τον 7ο μήνα με αυτοθυσία. Δυστυχώς έχασε τη ζωή της. Ο Βασίλης Βενιζέλος έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
17: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες ακριβώς, μέχρι τον 6ο μήνα, μου είπαν εμένα,
1: ναι,
17: έκανε εφημερίες.
1: Αυτό.
17: Δηλαδή όλη τη νύχτα, έτσι.
1: Ναι.
17: Εφημερίες. Το ΕΚΑΒ Μυτιλίνης και ήταν μια εργατική, φιλότιμη και πολύ αγαπητή γιατρός στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Έκανε ανακοπή κατά τη διάρκεια της αεροδιακομιδήσης από τη μονάδα δευτικής θεραπείας του Κωνσταντίνου Νοσοκομείου Μυτιλίνης στο Αττικών Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Χαϊδαρίου με κάρπα και με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση σε όλη τη διάρκεια, τη μεγαλύτερη διάρκεια του ταξιδιού, δεν επανήλθε ποτέ. Γέννησε με φυσιολογικό δοκετό στις 19 του μηνός την Παρασκευή. Mm-hmm. Επόμενη μέρα σημείωσε πυρετό και ρίγη και επιδεινώθηκε η κατάστασή της για άγνωστο λόγο ραγδαία. Πήγε στη μονάδα διαδικής θεραπείας και ακολούθησαν όσα ακολούθησαν. Πήρε αντιβίωση, έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από το προσωπικό του γιατρούς και τις νοσηλεύτριες του μονάδας διαδικής θεραπείας, αλλά η γυναίκα ήταν σε βαριά κατάσταση και κατέληξε. Θα γίνει νεκροψία νεκροτομή και θα έχουμε τα συμπεράσματα για την αιτία, η οποία ακόμα παραμένει άγνωστη.
1: Δυστυχώς η γυναίκα αυτή έφυγε, η γυναίκα η οποία ήταν γιατρός και γιατρός στο επάγγελμα ήταν και ο σύζυγός της.
17: Ναι, είναι ειδικευόμενος στο νοσοκομείο Μυτιλίνης.
1: Και να πούμε ότι είναι καλά στην υγεία του το νεογέννητο βρέφος.
17: Βέβαια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα στα μεγάλα έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και στις παρεμβάσεις για την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού. Αναφέρθηκε στα παραπολίτικα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Χρήστος Δήμας. Όπως είπε, μέσα στο 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί η παρέμβαση για τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Ενώ στα μέσα Ιουλίου αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι μέσα στον Ιούλιο παραδίδονται τα τελευταία 45 χιλιόμετρα το Ε65, ενώ μέσα στο καλοκαίρι ολοκληρώνεται και η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεών του από όσα είπε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
18: Δημοπρατήσαμε πέρυσι το φθινόπωρο τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Υπολογίζουμε τις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες να υπογράψουμε την σύμβαση για το τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Άρα ο διαγωνισμός προχώρησε πολύ γρήγορα και με πολύ καλούς ρυθμούς. Είναι πολύ σημαντικό και για τον Κηφισό, καθώς θα μπορέσει να δώσει μια εναλλακτική διέξοδο στα βαρέα οχήματα από το να περνάνε από τον αστικό ιστό της πόλης. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, συνδέουμε τον περιφερειακό του Εγάλεο με την Εθνική Οδό μέσω της λεωφόρου Σχιστού. Η γέφυρα Σχιστό θα γίνει με 2 λωρίδες ανακατεύθυνση. Καταργούμε κάποια φανάρια. Άρα θα βοηθήσει πάρα πολύ στην εξομάλυνση της κυκλοφορίας. Παράλληλα όμως, έχουμε και άλλες παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό στην Αττική. Εντός του 2026 θα έχουμε ολοκληρώσει και την παρέμβασή μας στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Ειδικότερα το σημείο όπου η Αττική Οδός ενώνεται με την Εθνική Οδό. Πραγματοποιούμε τώρα αυτοψία εδώ πέρα στο βόρειο τμήμα του Ε65 και θέλω να σταθώ λίγο λέγοντας ότι ο Ε65 είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός αυτοκινητόδρομος,
19: ναι,
18: καθώς συνδέει την Στερεά Ελλάδα με την Θεσσαλία, ναι, και την Δυτική Μακεδονία, ακόμα και την Ήπειρο. Και ειδικότερα το βόρειο τμήμα, τα τελευταία 45 χιλιόμετρα που είναι από τα Μετέωρα μέχρι τα Γρεβενά στον κόμβο της Εγνατίας, θα δώσουν πολύ μεγαλύτερη συνδεσιμότητα σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου. Μέσα στον Ιούλιο, καλώς ερχόταν των πραγμάτων, θα δοθεί στην κυκλοφορία τα τελευταία 45 χιλιόμετρα. Η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, οι 5 επιπλέον σταθμοί, θα γίνουν μέσα στο καλοκαίρι του 2026. Και εδώ πέρα θέλω να πω ότι τους 17 μήνες πως είναι που λειτουργεί το μετρό στη Θεσσαλονίκη, έχουμε καταφέρει και έχουμε μειώσει αισθητά τα αυτοκίνητα τα οποία εισέρχονται στο κέντρο της πόλης.
19: Μας το λένε ταξιτζίδες όταν πηγαίνουμε εκεί.
18: Λύνοντας σημαντικά την κυκλοφοριακή συμφόρηση που υπήρχε.
19: Άρα λέτε μέσα στο καλοκαίρι θα έχει και ολοκληρωθεί επέκταση προς την Καλαμαριά.
18: Σωστά. Και εδώ πέρα θέλω να πω ότι με τους 5 σταθμούς υπολογίζουμε να έχουμε αύξηση των χρηστών του μετρό πάνω από 10.000 ημερησίως. Άρα η αύξηση της μείωσης των οχημάτων που θα εισέρχονται στο κέντρο της πόλης θα είναι ακόμα μεγαλύτερη.
1: Στους δρόμους βρέθηκαν σήμερα οικοδόμοι, εργαζόμενοι στα τρόφιμα, στον τουρισμό, στο εμπόριο. Διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας και φυσικά είχαμε πορείες και συγκεντρώσεις σε δεκάδες πόλεις.
20: Λάβει, λάβει, λάβει, λάβει, λάβει.

0: Η Χρυσίτα Νικητάκη από το παραπολιτικά.gr βρέθηκε στο κέντρο της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, Χρυσίτα.
1: Καλό μεσημέρι, ακριβώς. Πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα από το πρωί μέχρι και το μεσημέρι απεργιακές κινητοποιήσεις, πολλά σωματεία, πολλοί κλάδοι, όπως η Ιεράς κλάδος των κατασκευών,
0: Δεν ακούγεσαι καλά, Χρυσίτα, αν έχεις την ευγενή καλοσύνη, μη μετακινήσει, διότι η γραμμή μας δεν μας βοηθά.
1: Δεν ξέρω αν με ακούτε καλά.
0: Τώρα σε ακούμε καλύτερα.
1: Έτσι ακριβώς, δεν σας ακούτε πολύ καλά. Προχώρησαν σε απεργιακές κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι στους κλάδους των κατασκευών, των τροφίμων και ποτών, του αγροτικισμού και τουρισμού, του εμπορίου, καθώς και στις περιφέρειες, διεκδικούντας, όπως μας είπαν, αυξήσεις μισθών, καλύτερες θέσεις εργασίας και νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Να σας πω εν συντομία πως όλα τα σωματεία συγκεντρώθηκαν 12 το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Οι μέλη των ομοσπονδιών στα Σπροανέδρα επιχείρησαν να συναντηθούν με την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κυρία Μίκη Κεραμάς, όμως δεν κατέστη δυνατό.
0: Ναι. Δεν σε ακούμε καλά, Χρυσίτα, δεν σε ακούμε καλά και δυσκολεύουμε και τους ακροατές. Σε ευχαριστούμε πολύ. Προσπάθησαν λοιπόν να συναντηθούν με την αρμόδια Υπουργό Εργασίας, τα σωματεία των εργαζομένων, τα οποία πραγματοποίησαν πορείες και συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε όλες τις κεντρικές πόλεις της χώρας. Πάμε στο Σπύρο Σερμπέτη να δούμε ποια είναι τα νεότερα για το μεθανατολικό, τις νέες διεργασίες που καταγράφονται ανάμεσα σε Αμερική και Ιράν για τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Και πάλι.
2: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Καλό μεσημέρι και σε όλους των παραπολιτικών και πάλι. Συνεχίζεται η κινητικότητα ουσιαστικά από ιρανικής πλευράς. Είχαμε πει χθες για το ταξίδι του Μοχάμεντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, του πρόεδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, στο Ομάν, με φόντο τα στενά τορμούς. Σήμερα βρίσκεται στο Αζερμπαϊτζάν ο Καλιμπάφ, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι είναι μια διακήρυξη της ήττας της Αμερικής η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι από την Τεχεράνη συνεχίζουν να είναι ψηλά οι τόνοι αναφορικά με το τι έχει συμφωνηθεί ή όχι. Υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά ζήτημα σε σχέση με τις επιθεωρίες των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Είχαμε μια τοποθέτηση από τον Ραφαέλ Γκρος, τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, ότι οι επιθεωρήσεις είτε τώρα είτε σε μικρό χρονικό διάστημα θα γίνουν, με την Ιρανική πλευρά να απαντάει ότι αυτό ουσιαστικά θα γίνει αφού καταλήξουμε σε οριστική συμφωνία. Την ίδια ώρα έχουμε κινητικότητα και από αμερικανικής πλευράς. Έρη, καθώς έχουμε ταξίδι στις χώρες του κόλπου, μια περιοδία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, προφανής στόχος εδώ είναι πιθανότατα να καθησυχάσει τους συμμάχους των ΗΠΑ στις χώρες του κόλπου, γιατί θυμίζουμε ότι στο μνημόνιο των 14 σημείων δεν υπάρχουν αναφορές π.χ. για το βαλιστικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, το οποίο προκάλεσε σοβαρούς προνοκεφάλους και σοβαρά προβλήματα στις συγκεκριμένες χώρες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Αυτά λοιπόν τα νεότερα για το Μεσανατολικό. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στις αγορές. Έχουμε αποκλιμάκωση, υπάρχει αποκλιμάκωση, καθώς όσο προχωρούν αυτές οι ειρηνικές διαπραγματεύσεις και αυξάνονται τα πλοία που διέρχονται από τα στενά τορμούς, συντηρείται και αυτό το φαινόμενο της πτώσης της τιμής του Brent. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται εδώ στα δικά μας. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας, θα μας δώσει όλη την εικόνα και τι γίνεται με το πετρέλαιο και τις τιμές διεθνώς, αλλά και τι γίνεται με τις αντλίες της βενζίνης εδώ, στον ελλαδικό χώρο. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Υποχωρούν και σήμερα οι τιμές της ενέργειας στις διεθνείς αγορές, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι μειώνονται οι κίνδυνοι για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου μετά την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο Brent κινείται κοντά στα $75 το βαρέλι, αγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 4 μηνών. Η αγορά αξιολογεί θετικά την αυξημένη κίνηση δεξαμενόπλων στα στενά του ορμούς και τις προσδοκίες για ομαλοποίηση των εξαγών από την περιοχή, γεγονός που περιορίζει τις ανησυχίες για προβλήματα στον εφοδιασμό. Ανάλογη είναι η εικόνα και για το αμερικάνικο αργό, το οποίο διαμορφώνεται κοντά στα $72 το βαρέλι, με τους συμμετέχοντες να εκτιμούν ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα παραμείνει επαρκής τους επόμενους μήνες. Πτωτικά, Έρη, κινείται και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, με την τιμή της μεγαβατόρας να διαμορφώνεται στα 41,5 ευρώ, έχοντας υποχωρήσει σχεδόν 10% μέσα στον τελευταίο μήνα, καθώς περιορίζονται οι ανησυχίες για τις εισαγωγές LNG και ενισχύονται τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Τώρα, για την ελληνική αγορά, η υποχώρηση των διεθνών τιμών δημιουργεί προσδοκίες για σταδιακή αποκλιμάκωση του κόστου των καυσίμων. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβης βενζίνης διαμορφώνεται σήμερα στο 1,93 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στο 1,62 ευρώ το λίτρο, παρουσιάζοντας τάσεις αποκλιμάκωσης τις τελευταίες ημέρες.
0: Απλά είναι με αργό ρυθμό, Μάριε. Δηλαδή, όσο έτσι γρήγορα ακριβώς ανεβαίνει η βενζίνη σε περιπτώσεις κρίσης, τόσο αργά πέφτει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, σε σχέση με τις διεθνείς τιμές που μας είπες μόλις προηγουμένως, φαίνεται ότι η τιμή της βενζίνης εδώ, στην Αθήνα, στην Ελλάδα, υποχωρεί με πολύ πιο αργό ρυθμό σε σχέση με, με την πτώση διεθνώς.
3: Πολύ σωστά. Εδώ οι μειώσεις στα καύσιμα έρχονται με μεγάλη καθυστέρηση. Και πρέπει να τονίσουμε ότι παρά την πτώση του

0: Σχεδόν 20 σήμερα, λεπτά και... πιο κάτω από ό,τι είναι σήμερα.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Γεγονός που δείχνει ότι παρά την αποκλιμάκωση στις διεθνείς αγορές υπάρχει ακόμα δρόμος μέχρι να επιστρέψουν οι τιμές στα προ-κρίσης επίπεδα.
0: Τώρα η Τράπεζα της Ελλάδος, Μαρία, δίνει νέα κίνητρα για πληρωμές με κάρτες και POS για να χτυπήσει την φοροδιαφυγή.
1: Έτσι ακριβώς, με τη φοροδιαφυγή να ανθεί στις συναλλαγές με μετρητά, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυση των κινήτρων για τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Στη νέα έκθεση για την νομισματική πολιτική, ο κεντρικός τραπεζίτης επισημαίνει ότι η αύξηση των συναλλαγών με κάρτες και η ευρεία χρήση των POS έχουν συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης, ιδιαίτερα σε κλάδους όπου δραστηριοποιούνται ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι. Ωστόσο, όπως τονίζει, η πρόοδος αυτή δεν αρκεί για να εξαλειφθούν οι αδήλωτες συναλλαγές που εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κυρίως με μετρητά. Για τον λόγο αυτό, η Τράπεζα της Ελλάδος προτείνει την επέκταση των φορολογικών κινήτων προς τους καταναλωτές σε συνδυασμό με πιο αυστηρούς και στοχευμένους ελέγχους. Πάντως, έτσι, τα στοιχεία δείχνουν ότι το κενό ΦΠΑ στην Ελλάδα μειώθηκε στο 11,4% του 2023 από 24% του 2019, πλησιάζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που διαμορφώνεται στο 9%. Παράλληλα όμως, η μείωση του κενού στο ΦΠΑ οφείλεται βασικά στη φορολογική συμμόρφωση και στη στροφή των πολιτών προς το ψηφιακό χρήμα, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, στα τέλη Μαρτίου, οι ενεργές κάρτες πληρωμών έφτασαν τα 23,6 εκατομμύρια, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 658 εκατομμύρια συναλλαγές με κάρτες, συνολικής αξίας έρη 18,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για το ρεπορτάζ. Η απολιγνητοποίηση αποτελεί κεντρικό θέμα στη Δυτική Μακεδονία. Η διείσδυση και εγγραφή το νέο σχέδιο ενεργειακής μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας από τον λιγνίτη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην αποθήκευση αυτής και στα Mecca Data Center. Το ρεπορτάζ έχει η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Λοιπόν, ναι, η ΔΕΗ ήθελε σήμερα τοποθετήθηκε πάνω στο σχέδιό της για την απολιγνητοποίηση, γιατί είχαν ακουστεί διάφορα περίεργα το τελευταίο διάστημα. Το κεντρικό μήνυμα να είναι ότι η μετάβαση από το λιγνίτι στις καθαρές πηγές ενέργειας είναι οικονομικά και τεχνολογικά αναγκαία. Το κεντρικό επιχείρημα είναι γνωστό, αλλά να το πούμε, ότι ο λιγνίτις πλέον έχει γίνει μη ανταγωνιστικός λόγω του κόστους των δικαιωμάτων άνθρακα και φυσικά είναι και εντελώς κόντρα στο αφήγημα της καθαρής μετάβασης. Αυτή τη στιγμή, μόνο το κόστος των ρήπων πάντως μπορεί να φτάσει από 92 έως 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν η χονδρική τιμή του ρεύματος αυτή τη στιγμή κινείται γύρω στα 90 ευρώ. Είναι δηλαδή προφανές ότι το ρεύμα που παράγεται από το λιγνίτι αυτή τη στιγμή είναι τόσο ακριβό, το οποίο θα, αν συνεχίζαμε σε αυτό το δρόμο, θα την αζόταν η εταιρεία στον αέρα και γι' αυτό το λόγο ελήφθηκε αυτή η απόφαση να κλείσουν όλες τις λιγνητικές μονάδες μέχρι το τέλος του έτους και το οποίο έχει υλοποιηθεί. Την ίδια στιγμή η ΔΕΗ υποστηρίζει ότι η σταθερότητα του συστήματος δεν εξασφαλίζεται πια από τις λιγνητικές μονάδες βάσης, αλλά από τις ευέλικτες μονάδες φυσικού αερίου, από την αποθήκευση ενέργειας, στην οποία επενδύει δυναμικά και φυσικά από τις ΑΠΕ. Και ενώ όσον αφορά τώρα τους κάποιους εξκαφείς, για τους οποίους έγινε πάρα πολύς λόγος, η ελεγχόμενη κατεδάφισή τους έγινε για λόγους ασφάλειας, καθώς ο εξοπλισμός ήταν πάρα πολύ παλιός, χαρμένος και ασταθής. Για τη βιομηχανική κληρονομιά της περιοχής, την οποία σαφώς η ΔΕΗ θέλει να διασφαλίσει, και η εταιρεία έχει αναφέρει ότι σχεδιάζεται Μουσείο Βιομηχανικής Κληρονομιάς στην Τουλεμαΐδα. Και από εκεί και πέρα να υπενθυμίσουμε ότι πολύ πρόσφατα, πριν από ένα χρόνο, η ΔΕΗ παρουσίασε αναλυτικά ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό σχέδιο, σχεδόν 6 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη Δυτική Μακεδονία, με στόχο την μετατροπή της περιοχής σε πράσινο, ενεργειακό και τεχνολογικό κόμβο, σε επίκεντρο του οποίου βρίσκονται τα φωτοβολταϊκά, τα οποία έχει ήδη υλοποιήσει η ΔΕΗ, τα έχει την ολοκληρώσει στην περιοχή. Υπάρχουν μπαταρίες, οι οποίες επίσης προχωρούν, έργα αντιλησοταμίευσης σε καρδιά και νότιο πεδίο, τη μετατροπή της Τηλεμαΐδας 5, τις τελευταίες λιγνητικές μονάδες σε μονάδα φυσικού αερίου και φυσικά η πολύ μεγάλη επένδυση για το Mecca Data Center στην Κοζάνη, η οποία βρίσκεται επίσης είναι πολύ κεντρικό, καταλαμβάνει κεντρική θέση στο αφήγημα της ΔΕΗ για μετατροπή σε leader των πράσινων και καθαρών τεχνολογιών σε ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη.
0: Τώρα, Λαλέλα, με επίκεντρο τις επενδύσεις και τις κρίσιμες υποδομές, έγινε και μια συνάντηση της Αμερικανίδας πρέσβεως της κυρίας Γκιλ Φόιλ με τον επικεφαλής του ομίλου Άκτορ, τον κύριο Αλέξανδρο Εξάρχου.
2: Είχαμε πράγματι μια συνάντηση και στη συνέχεια είχαμε μια παρουσίαση, θα έλεγα, η οποία ολοκληρώθηκε μόλις πριν από λίγα λεπτά. Οπότε το ρεπορτάζ είναι πολύ ζεστό, Έρη, όπου έγινε ουσιαστικά παρουσίαση.

0: ρύθμιση της Atlantic Sea LNG Trade, δηλαδή της κοινοπραξίας της Άκτορ και της ΔΕΠΑ για την εμπορία αμερικανικού LNG σε ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη, παρουσία και του Υπουργού του Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του κ. Παστάβρου, και φυσικά της πρέσβυρας της κυρίας Γκιλ Φόιλ, όπου τονίστηκε ακριβώς πόσο σημαντικό είναι το αμερικανικό LNG για την ενεργειακή ασφάλεια και την ανθεκτικότητα ολόκληρης περιοχής. Ο κ. Παστάβρου, το βασικό του μήνυμα ήταν ότι ο κάθετος διάδρομος είναι μια υποδομή η οποία θα μείνει και ενώνει όλη την περιοχή, γιατί αποτελεί μια γέφυρα για ατλαντική συνεργασία. Η κυρία Γκιλ Φόιλ έκανε λόγο για ιστορικό ορόσημο και στάθηκε ιδιαίτερα στον διπλασιασμό του μεγάλου συμβολέου που υπέγραψε πολύ πρόσφατα η αμερικανική εταιρεία Venture Global με την Atlantic Sea LNG σε αυτές τις ποσότητες φυσικού αερίου, οι οποίες θα στάσουν στην Ελλάδα, θα κατευθυνθούν στη συνέχεια μέσω του κάθετου διαδρόμου σε όλες τις χώρες της κεντρικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και όπως τόνισε, δεν μιλάμε απλά για μια επιχειρηματική συμφωνία, αλλά για ενεργειακή ασφάλεια στην πράξη, η οποία ενισχύει το ρόλο της Ευρώπης ως ενεργειακού κόμβου. Όσο για τον κύριο Εξάρχο, ο κύριος Εξάρχο στάθηκε ιδιαίτερα στις δύο σημαντικές μακροπρόθεσμες συμφωνίες που έχει ήδη υπογράψει η Atlantic Sea LNG με Βοσνία και Αλβανία, οι οποίες θα ξεκινήσουν να τρέχουν από το 2030 με διάρκεια για 20 χρόνια έρη. Ναι. Είπε ότι έρχονται και άλλες στα σκαριά. Τόνισε ότι η Atlantic Sea έχει πλέον ενεργοποιηθεί πλήρως, είναι ετοιμοπόλεμη θα λέγαμε, και είναι έτοιμη να αναζητήσει και επιχειρηματικές ευκαιρίες, και όχι μόνο για να μας αποδώσουν συμβόλαια, αλλά και πιο πρόσφατα, αρχής γενομένης από τώρα, από το χειμώνα που μας έρχεται, διότι όπως τονίστηκε επανελειμμένα, έχουμε πλέον νέα δεδομένα για την ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρώπης, που δημιουργεί αφενός ή απεξάρτητα το φυσικό αέριο της Ρωσίας, η οποία μπαίνει πλέον στην τελική της φάση, αλλά και αβεβαιότητα που υπάρχει ακόμα σε σχέση με το πότε θα επανέλθει το φυσικό αέριο από το Κατάρ, γιατί μπορεί ο πόλεμος να τελειώνει, όμως αυτή η διαταραχή δεν θα τελειώσει αύριο. Επομένως, σε αυτό το πλαίσιο, η Atlantic Sea LNG είναι έτοιμη για νέες συμφωνίες και θεωρεί ότι υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες στο μέτρο πλέον που υπάρχει αυτή η ανάγκη για αμερικάνικο LNG, το οποίο η εταιρεία είναι έτοιμη να καλύψει τόσο σε πρακτικό ρίσκο όσο και μακροπρόθεσμο.
1: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
8: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Grecos.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
4: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
3: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
4: Νίκη Μαρία Λεστέιτ 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
9: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
10: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
11: Καιρός για χρωμοδομή.
12: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
13: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
12: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
14: Στο νομό Θεσσαλονίκης αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν. Πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων υπάρχει κυρίως από το μεσημέρι και έπειτα. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία αύριο το μεσημέρι στον Πολύγυρο και την Κατερίνη 25 βαθμοί, στην Βέρεια 26, στις Σέρες 24, στο Κιλκής 27 και στα Γιαννιτσά 28 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία σε Καστοριά και Γρεβενά δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς.
15: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
12: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
15: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
12: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
14: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτους στις 3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
16: Να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Λεσβιγάλ, φέτα pop 800 γραμμάρια, μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια, μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια, μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
17: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlavelmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
18: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
19: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
20: Στην αρχή είναι η ιδέα, ματέρια, ειδικά δομικά υλικά.
21: Και μετά
20: πρέπει να βρεις ανθρώπους που σε εμπνέουν και είναι δίπλα σου.
21: Ματέρια. Με άρτια οργανωμένο team πωλήσεων, πιστοποιημένα αξιόπιστα προϊόντα και ολοκληρωμένο ιδιόκτητο στόλο οχημάτων.
20: Για να έχεις άμεσα και σωστά αυτό που χρειάζεσαι.
21: Είναι κοντά σου σε όλα τα στάδια της κατασκευής, αλλά και μετά με τεχνική υποστήριξη.
20: Δομικά υλικά και ολοκληρωμένες λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης Ματέρια. Σε τρία σημεία. Φίνικας, Καλοχώρη, Μενεμένη και στο materia.gr. Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
22: Στάτους Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Στάτους Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
23: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

ησυχία δεν έχετε στην περιφερειακή, ε? Τι να σας πω, κάθε μεσημέρι τα ίδια, δεν βαρεθήκατε? Ενώ εδώ κάθε μεσημέρι δεν είναι το ίδιο. Καλό σας μεσημέρι, 8 λεπτά μετά τις 3. Στο Status Express, από τον Status 107 και 7. Γνώριμη και ενοχλητική αυτή η φωνή θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 4.

βαριέσαι ποτέ στον στάτους. Σε παρακαλώ. Μια έλεγε ότι θα βρέξει, μια έλεγε ότι θα έχει ήλιο. Τίποτα από τα δύο δεν έχει. Συννεφιά έχει. Συννεφόκαμα. Πάτε καλά, μωρέ. Πάλι κουβά πήγε η Έμι. Τι θα γίνει με αυτό το χάλι.

Κάτσε ρε Σιγιάννη, κάτσε ρε πουλάκι μου. Κι άλλοι ξέρουνε μουσικές. Ηρέμησε, ηρέμησε. Χαρά ο Γιάννης. Μήπως είναι η μάνα μου. Λοιπόν, τα καλά μεσημέρι τα είπαμε. Τι άλλο είπαμε, ότι στο στάτους είστε συντονισμένοι το είπαμε. Εφτάνει πια, κουράστηκα. Καταρχάς να πούμε το πιο σημαντικό. Μπορεί εδώ στο κέντρο τουλάχιστον μέχρι και την ώρα που μπήκα στο στούντιο να μην έβρεχε. Δεν ξέρω τώρα τι κάνει εδώ στο κέντρο, βοηθήστε με λίγο. Είχαμε ωστόσο νωρίτερα έντονη καταιγίδα στον δρόμο Σερών Θεσσαλονίκης μέχρι και το Δερβαίνι. Πολύ χαμηλή ορατότητα. Γι' αυτό και θα ανοίξουμε γραμμές στο 2310 5 13 000, στο 2311 82 10 50 έως και 53, και στο 6908 357 800. Να μας δώσετε λίγο μία ενημέρωση. Αν και εδώ πέρα, όπως ξεκινήσαμε νωρίτερα, σας είπα ότι στην περιφερειακή δεν βάζετε μυαλό. Δεν βάζετε μυαλό. Από το ύψος πανοράματος μέχρι για τις ΙΚΕ... Από Πηλαία μέχρι και Σικές, δυτικά έχουμε πρόβλημα. Γιατί μου γράφει εδώ πέρα η Αναστασία ότι είχαμε τροχαίο, ε. Να σας πάρει. Γιώτα Χ με φορτηγό στο ύψος της ανηφόρας του Αγίου Παύλου. Μάλιστα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Οπότε επαναλαμβάνω, όπως μου γράφει εδώ, Γιώτα Χ στο ύψος της ανηφόρας του Αγίου Παύλου με φορτηγό. Περνάει κανείς από το περιφερειακό, Αναστασία βοήθα, φύγανε ή είναι ακόμα εκεί τα οχήματα? Δώστε λίγο μία ενημέρωση, να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον.

Και σαν να μην έφτανε το τροχαίο, Τάσο, σε ευχαριστώ πραγματικά, έτσι. Μου στείλε και φωτογραφία, ρε φίλε. Τι να πω, ρε. Τι να πω. Σαν να μην έφτανε όλο αυτό, είχαμε πάλι τους αγρότες έξω, ε. Φύγανε. Το μεσημεράκι οι αγρότες έφτασαν μέχρι τη γέφυρα των Μαλγάρων, ωστόσο η αστυνομία έστησε φραγμό πριν βγουν στην Εθνική. Ο Ανεστίδης πάλι είπε ότι βγαίνουν συμβολικά. Πότε θα γυρίσει και το δικό μας το μυαλό συμβολικά? Ξέρεις τι μένει τώρα, να κλείσουν τα πράσινα φανάρια. Και να είναι και Κυριακή. Τι έχει να γίνει. Καλησπέρα, έχουμε καμιά ενημέρωση για τα Μάλγαρα, τι κάνουν εκεί οι αγρότες? Ούτε οι ίδιοι ξέρουν, Γιάννη. Πάντως ο δρόμος δεν έκλεισε, αν και νωρίτερα η ενημέρωση που είχαμε από την αστυνομία έλεγε ότι έκλεισε ο δρόμος. Ανοιχτά είναι, τα βλέπω εδώ πέρα τώρα στον χάρτη. Στην Κωνσταντίνου Καραμανλή βλέπω ότι ταλαιπωρείστε και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ο Άκης μου γράφει ότι στην Τσιμισκή είχε... Τι είχε, ρε Σιάκη, στην Τσιμισκή? Έχει λογικό ήδη η Τσιμισκή, έχει λίγο η Τσιμισκή. Και τώρα είναι στα Διαβατά, έχει συννεφιά. Είχε κίνηση. Άρα, Άκη, σε ευχαριστώ. Η Ελένη ψιλοβρέχει, λέει, στη Γαλήνη Ωραιοκάστρου. Την καλησπέρα μας. Καλώς την. Στην παραλιακή ταλαιπωρήστε. Κατεύθυνση. Τι κατεύθυνση, στην παραλιακή? Μέτωπο προς Λευκό Πύργο. Έχει κι αλλού.

Φύγανε στα Μάργαρα, Τι εννοείς, Δημήτρη, για γράψ' το πιο σωστά. Να ξέρω κι εγώ τι να σου απαντήσω και πώς να απαντήσω. Ευχαριστώ, ρε Μάνο.

0: χορηγός της εκπομπής Status Express, η εταιρεία InfoTrust. Αν είσαι και εσύ ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος, μπες στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust υπογράφει την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr, κάθετος φόρμα, και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Λεωνίδη.
0: Χαίρετε.
1: Για σέρες το δρόμο, στο ύψος της Ασύρου.
0: Ναι.
1: Και μπροστά προς τις Καρτερές και στη τέτοια πάρα πολύ βροχή, και εδώ βρέχει πολύ. Μέχρι το Κυλικής απέναντι πρέπει να ρίχνει πάρα πολύ. Πως μαυρίλα λίγο κάποιες
0: λίγες φορές. Κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Δύσκολη κατάσταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και να προσέχετε.

Εννοώ, λέει, ή βάλε μουσική με μικρές διακοπές ή κάνε επανάληψη των άλλων για την κυβέρνηση. Ναι, οκ. Okay. Προφανώς και τώρα μας ακούς, αλλά όπως και να έχει, απλά θα πατήσω διαγραφή, ούτε καν μπλοκάρισμα, δεν θα φτάσω μέχρι εκεί, βαριέμαι, και θα συνεχίσω τη μίζερη ζωή μου. Τα βαριέμαι αυτά, κύριε Δημήτρη, πώς σας λένε.

Αλίμονο να συμφωνούσαμε ο ένας με τον άλλον συνεχώς, ε. Και να θέλαμε και ο ένας τον άλλον. Άλλο πάλι και αυτό. Αύριο μπαίνει τέλος στην αγωνία μαθητών και γονέων, φίλων, συγγενών, κουτουλουπού, κουτουλουπού, κουτουλουπού. Μετά τη μία θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών. Καλή επιτυχία από καρδιάς και να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα, όχι τα όνειρα των άλλων και τα όνειρα των γειτόνων. Τα όνειρα των παιδιών να γίνουν πραγματικότητα. Αν έπρεπε να ακολουθήσουμε τα όνειρα των άλλων, κλάφτα χαρά.

Μα είναι δυνατόν να ρέσει κλέλια και έχεις και υπέροχο όνομα. Να ακολουθήσουμε τα όνειρα των άλλων. Και τίποτα δεν τελειώνει μετά τις πανελλαδικές ή πριν ή κατά τη διάρκεια. Α, καλά Στέργιε, τα έχουμε συνηθίσει, να είσαι καλά. Λες ρε Λεωνίδα να ανησυχεί. Μπάσκετ, μπάσκετ, Σάκη, τι να κάνουμε. Καλησπέρα στο Λάζαρο, στον Αθανάσιο. Πάνε αυτά να ήταν κι άλλα.

Πάμε σε μία είδηση τώρα που έρχεται να ρίξει, κυρίες και κύριοι, φως σε ένα θέμα που απασχολεί έντονα την κοινή γνώμη. Στη δημοσιότητα ήρθαν τα στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα του Μπαρμπαστάθη. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του σταθμού μας, είναι εκείνος που καλλιεργεί με φροντίδα την ελληνική γη και επί σειρά ετών κατάφερε να χτίσει ένα τεράστιο δίκτυο με επιλεγμένους παραγωγούς, διανέμοντας φρέσκα λαχανικά σε όλη την επικράτεια. Οι μαρτυρίες πληθαίνουν, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, κυρίες και κύριοι, δηλώνουν ότι τον εντόπισαν στο ψυγείο τους και όπως όλα δείχνουν, ήταν πάντα εκεί. Αυτός είναι τελικά ο δικός μας Μπαρμπαστάθης.

0: Πάμε ξανά στους δρόμους. Υπενθυμίζω ότι είχαμε ένα τροχαίο στον περιφερειακό, κατεύθυνση δυτικά. Το πρόβλημα ξεκινάει από Πανόραμα μέχρι και Σικές. Γιοταχή με φορτηγό. Φαγωθήκατε στα μηνύματα. Γιοταχή με φορτηγό. Οπότε εκεί θα δυσκολευτείτε λίγο. Ανατολικά μπροστά από το 424 έχουμε καθυστερήσεις. Στο κέντρο, στην Εγνατία, Τσιμισκή έχει αρκετά αυτοκίνητα. Κάπως καλύτερη κατάσταση αυτή την ώρα στην παραλιακή. Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα και στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, θα το σπάσω το κινητό μου σήμερα, και στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Εντάξει, είναι και ώρα που σχολάτε, είναι 26 μετά τις 3, οπότε θα το σπάσω. Είναι λογικό και κατανοητό. Έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ σήμερα εδώ στο Status Express τον κύριο Χατζινόπουλο.
1: Σπάνια σημαίνει.
0: Ναι. Στο Status Express, σπάνια, ναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, κύριε Μαχαιρά, εσείς πώς είστε?
0: Καλά, καλά.
1: Ναι. Χαίρομαι.
0: Ναι.
1: Ήρθα γιατί έχουμε έτσι κάποιες ειδησούλες.
0: Πριν πεις τις ειδήσεις, ναι, γιατί είναι σημαντικές, να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Και θέλω να το απαντήσετε κι εσείς οι ακροατές στο Viber. Τι είναι πιο χειρότερο, ο πόνος του δοντιού,
1: ναι,
0: ή να έχεις μάτι και να μην περνάει καθόλου?
1: Καταρχάς, αν έχεις μάτι και δεν περνάει καθόλου, κάτι δεν κάνει καλά το άτομο που σε ξεματιάστρα.
0: Ναι.
1: Να. Οπότε, άμα έχεις μάτι και πας στον άνθρωπο που πρέπει, θα σου περάσει.
0: Ωραία.
1: Οπότε, ο πονόδοντος είναι πιο μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί ο πονόδοντος, αν δεν πας στον οδοντίατρο, και μάλιστα να είναι καλός και ο οδοντίατρος, δεν πάνε σε ξεματιάσει και η Γεωργία Βασιλιάδου.
2: Μάτιασμα είναι καλύτερο, γιατί είμαι και ανέξοδο.
0: Σωστό.
1: Ναι, αλλά άμα δεν είναι καλό, είπαμε, το άτομο, δεν πρόκειται να σου φύγει. Καλό. Υπάρχει. Α, θα σας τα πω off the air.
2: Το ξεμάτιασμα είναι χάρισμα που μεταφέρεται από μητέρα σε κόρη.
1: Ο κύριος Τριαντάφυλλος έχει
0: μητέρα μου
1: ξεματιάζει πάντα.
0: Σας το λέω δηλαδή σε περίπτωση που χρειαστείτε.
2: Όλοι οι όμορφοι σαν εμάς. Καλά, δεν το ξέρει.
0: Μα δεν το ματιάζουν γι' αυτό. Δεν γίνεται.
1: Ναι,
0: είναι λογικό.
1: Έτσι ακριβώς, όπως τα λέτε είναι.
0: Κύριε Χατζινόπουλο, είμαι όλος αυτιά.
1: Ναι. Αφήνω την κουβέντα που πήγε να ανοίξει πριν και έρχομαι λίγο σε ειδήσεις που αφορούν στην πόλη μας αρχικά. Θα ξεκινήσουμε λίγο από το δικαστικό ρεπορτάζ. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε ένα συμβάν στην Άνω Πόλη, όπου η 29χρονη Ρουμάνα μαχαίρωσε τον 24χρονο Έλληνα σύντροφό της μέσα στο διαμέρισμα που διέμεναν. Σήμερα λοιπόν μαθαίνουμε ότι έχει ασκηθεί από την εισαγγελέα ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου όπλων σε βάρος της 29χρονης, που κατηγορείται φυσικά για την αιματηρή επίθεση κατά του 24χρονου συντρόφου της. Να πούμε ότι ο 24χρονος είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, τραυματισμένος φυσικά από μαχαίρι. Ωστόσο, να αξίζει να πούμε ότι τι ισχυρίζεται τέλος πάντων η πλευρά της 29χρονης μέσα από την δικηγόρο της ίδιας. Πριν από λίγο λοιπόν, η δικηγόρος της 29χρονης υποστήριξε ότι η εντολέας της δεν επιτέθηκε ανέτεια στον σύντροφό της, αλλά η ίδια αποτελεί, όπως είπε, θύμα οικογενειακής βίας και βρισκόταν σε κατάσταση ακραίου φόβου.
0: Να.
1: Έτσι δήλωσε. Αυτό λεξί λοιπόν η δικηγόρος, με συγχωρείτε, είπε ότι η εντολέας μου δεν είναι μια γυναίκα η οποία εντελώς ανέτεια, όπως εσφαλμένα διαδίδεται, έχει επιτεθεί στον σύντροφό της. Αντιθέτως, μιλάμε για ακόμα ένα θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Και μάλιστα ανέφερε ότι υπήρξαν φορές που τέλος πάντων είχε υποστεί βία από τον σύντροφό της, ανέλησε ίδια ενώπιον της δικαιοσύνης. Πάντοτε είναι αυτά τα οποία ισχυρίζεται η 29χρονη. Φυσικά θα υπάρχει και συνέχεια σε αυτήν την υπόθεση.

Ο πόνος του δοντιού, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Ο πόνος του δοντιού είναι ο χειρότερος. Και αν πρέπει να κάνεις και εκπομπή, εκεί να δεις πώς είναι. Βρέχει στον Εύωσμο, γράφει ο Άκης, μόνο με βουντού γλιτώνεται. Με εξορκισμό πρέπει να γλιτώσουμε. Άστα βουντού.

0: Και είχαμε και μία άλλη είδηση, Λέοντι, κυρίες και κύριοι, κακή. Στην πόλη μας. Μία είδηση βόμβα, θα πω εγώ, που αφορά τον ΟΑΣΤ.
1: Εντάξει, τώρα αν δεν πενέψουμε το σπίτι.
0: Ναι. Είχαμε μία είδηση που δεν την περιμέναμε, τουλάχιστον εμείς που δεν ασχολούμαστε με αυτό το ρεπορτάζ.
2: Να το πούμε μετά, γιατί είναι και 30 και απασχολεί πολύ κόσμο, ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο και πρέπει να έχουν τα μάτια τους και τα αυτιά τους, πιο σημαντικό, γιατί κάνουμε ραδιόφωνο 107 και 7 ανοιχτά.
3: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
4: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
5: People have repower.
6: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
14: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
15: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
16: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
17: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
18: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
19: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
2: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
1: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
6: Η μυθική Ιθάκη.
4: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
7: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι.
20: Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
21: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
20: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
21: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
20: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
22: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
22: Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό, Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.

0: Τι λες ρε φίλε, τι γίνεται ρε παιδιά? Πολύ νερό επάνω, ε. Πολύ νερό, μεγάλη προσοχή στις τροφές, πανόραμα Χορτιάτη. Προτίμησα, λέει, να περιμένω λίγο στο μοναστήρι, στο πανόραμα. Σταματάνε αρκετά αυτοκίνητα. Για δώσε λίγο φυσικό ήχο. Ωρε μάγκα. Πάρα πολύ νερό ρε φίλε. Μας εδώ στο κέντρο τίποτα ακόμη. Μπουμπουνίζει. Πού μπουμπουνίζει? Εδώ σε εμάς στο κέντρο. Πάρα πολύ νερό παιδιά, τεράστια προσοχή. Έπαθα σοκ με το βίντεο του Λευτέρη. Καλώς σας μεσημέρι, η ώρα είναι 38 λεπτά μετά τις 3 και είστε στον στάτους 107 και 7 συντονισμένοι. Τσιμισκή Βενιζέλου ρίχνει, όχι πολύ, ψυχαλίζει σε λίγο το πολύ. Ναι, λογικά θα έρθει προς τα εμάς, δεν υπάρχει κάποια αμφισβήτηση σε αυτό. Πάνε τα απλωμένα. Σήμερα μου ήρθε και εμένα να απλώσω έξω. Άμα δείτε καμιά μπλούζα, κανένα παντελόνι extra large, περιοχή δυτικά δικά μου είναι, μαζέψτε τα.
1: Όσο αξίζει τελικά, έστω ένα χάδι, μια ματιά, να σε αλλάξει πόσο.
0: Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές ξανά στο 2-3-15-13.000, 2-3-11-82-10-50 και 6-9-8-3-57-800 για τα μηνύματά σας στο Viber. Παραμένει το πρόβλημα στην περιφερειακή, ξεκινάει λίγο πριν από το ύψος πανοράματος μέχρι και Σικές. Μας ενημέρωσε νωρίτερα η φίλη ακροάτρια ότι είχαμε και σύγκρουση ΙΧ με φορτηγού εκεί, γι' αυτό και γίνεται το μπάχαλο εκεί πέρα. Ανατολικά στο 424, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Εγνατία και στις δύο κατευθύνσεις με αρκετά αυτοκίνητα. Στην Τσιμισκή έχουμε επίσης κίνηση, στην Παραλιακή, άνοδος και κάθοδος Μίκη Θοδωράκη, στην Εσωτερική δεν το συζητώ και στις δύο κατευθύνσεις, ειδικά στο ύψος του Ευόσμου, έχουμε αρκετά αυτοκίνητα. Ναι, καλά το λέει εδώ ο φίλος. Τι περιμένεις, λέει, φεστιβάλ βιβλίου έχει. Σωστά. Στον Εύωσμο έβρεχε νωρίτερα που μας είπε ο Άκης και ο Λευτέρης νωρίτερα και άλλοι φίλοι ακροατές μας το είπανε. Ναι.

Πολύ νερό μου το γράφει και εδώ η Μαργαρίτα στο πανόραμα τώρα. Δημήτρη, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι είναι πλέον αυτοματοποιημένα αυτά τα μήνυματα που στέλνεις. Προς Θεού δεν το λέω για σένα, έτσι, σε καμία περίπτωση. Αλλά κάθε φορά που βρέχει και ειδικά τόσο πολύ νερό που ρίχνει στις γειτονιές μέχρι να έρθει και εδώ σε εμάς που μπουμπουνίζει. Ναι, εντάξει, η βλακεία έχει φτάσει κόκκινο. Δεν πληρώνουμε λογαριασμό ρεύματος. Ανοίξτε τα φώτα στα αυτοκίνητά σας. Πόσο δίκιο έχεις, ρε φίλε, που το γράφεις αυτό. Λοιπόν, ο κύριος Χατζινόπουλος πήρε θέση.

0: Καλησπέρα, Λεοντή. Μπουμπούνισε πριν από λίγο και έχει μεγάλη μαυρίλα γύρω-γύρω. Άνι, πρόσεχε. Μας πάρει και θα μας σηκώσει.
1: Ναι, τα πάμε αυτά στις προβλέψεις, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, αλίμον. Και στις τρεις αυτά έλεγα εγώ στον καιρό.
1: Όχι, το λέω γιατί πολλές φορές λέμε, μα το είπαν ότι βρέχει, κάνει. Όποιος ακούει ειδήσεις Status FM.
0: Εντάξει, δεν είπαμε κάτι εγώ για τα δελτία σας, κύριε Χατζηνόπουλη.
1: Εμείς δεν είναι, όχι.
0: Προλαμβαίνετε. Προλαμβάνετε μάλλον αυτά τα οποία θα έρθουν.
1: Όσο μπορούμε, όσο μπορούμε.
0: Όσο
1: κύριε
0: μπορείτε,
1: Μαγκερά.
0: Εσείς και η κυρία Αγαπηδάκη. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Ο ΑΣΤ.
1: Εκεί όμως κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει αυτό το γεγονός, καθώς περνάει το 51% του ΑΣΤ στον ΟΣΕΦ.
0: Τι λέτε?
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Ο κύριος Τριαντάφυλλος τώρα ακούει, είμαι σίγουρος, γιατί ασχολείται με θέματα
0: του ΟΑΣ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε λοιπόν, στην ουσία, Λεοντή Μαχαιρά, το διαβάζουμε να πούμε, είναι ρεπορτάζ από τα μακεδονικά.gr. Έτσι μαθαίνουμε. Οπότε λοιπόν, το 51% των μετοχών του ΟΑΣ που ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο μεταβιβάζονται στον ΟΣΕΘ. Ο οποίος φυσικά γίνεται ο κύριος μέτοχος του συγκοινωνιακού φορέα εδώ της Θεσσαλονίκης. Έτσι.
0: Να.
1: Είναι μια εξέλιξη την οποία πραγματικά δεν περιμέναμε. Τουλάχιστον, όπως έλεγα και πριν το διάλειμμα, εμείς που δεν ασχολούμαστε με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, δεν είχε, αν θυμάμαι καλά, ούτε υπήρξε κάποια διαρροή, ούτε έτσι κάποιο δημοσίευμα που να ήταν.
0: Προμηνύει έτσι ακριβώς, αυτή την εξέλιξη. Ακριβώς. Ουσιαστικά, δηλαδή, για να καταλάβω, για να καταλάβουν και οι ακροατές, που οι ακροατές είναι πανέξυπνοι, το καταλάβανε. Ουσιαστικά ο κυρίαρχος χειριστής του ΟΑΣΤ θα είναι πλέον ο ΟΣΕΘ.
1: Ναι, φυσικά. Βέβαια, για να είμαστε και πιο ρεαλιστές, αυτό το σκεφτόμουν πριν λίγο για να είμαι ειλικρινής, ο ΟΣΕΘ είναι ο αρμόδιος οργανισμός, έτσι, που υποτίθεται μέσα σε αυτόν θα εντάσσονται τα μέσα μεταφοράς που έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι τώρα είχαμε μόνο τον ΟΑΣΤ, έτσι, προφανώς ο ΟΣΕΘ δηλαδή στην ουσία δεν είχε να κάνει δηλαδή με πολλά μέσα μεταφοράς. Ένα είχαμε σε αυτή την πόλη, τώρα έχουμε και το μετρό, έτσι. Από το 2024 έχουμε και το μετρό, τώρα θα πάμε και στην Καλαμαριά. Οπότε είναι τα δύο μέσα μαζικής μεταφοράς που είναι διαθέσιμα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οπότε αν το δούμε λίγο έτσι...
0: Με αυτή την εξέλιξη των πραγμάτων, υπάρχει ενδεχόμενο να έχουμε και ανακατατάξεις στην θέση προέδρων, αντιπροέδρων, δέλτα ζήγμα και τα σχετικά?
1: Μπορώ να σου πω τη δική μου εκτίμηση και μόνο. Δεν γνωρίζουμε κάτι από το ρεπορτάζ. Πιστεύω πως όχι.
0: Okay.
1: Πιστεύω πως όχι. Καταρχάς να πούμε ότι πρόσφατα άλλαξε η διοίκηση του ΟΣΕΘ. Εκτιμώ ότι δεν θα έχουμε κάποια τέτοια αλλαγή, έτσι. Κρατώντας φυσικά και τις επιφυλάξεις μου, για να είμαι ακριβής, αλλά εκτιμώ ότι δεν θα έχουμε κάτι τέτοιο. Αλλά και στον ΟΑΣΤ επίσης θεωρώ ότι ενδεχομένως να μην υπάρξουν έτσι κάποιες αλλαγές.
0: Καλά, και ο κύριος Σταγκύρης είναι εξαιρετικός. Δηλαδή πλέον έχει μπει σε μια ειδική φόρμουλα, έτσι, ο κύριος Σταγκύρης, και έχει βάλει σε τάξη τον οργανισμό. Οπότε...

Μαρμαρίδης. Εσείς το ζητήσατε και ο Μαρμαρίδης το συνεχίζει. Τώρα σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά επιπλά για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.

0: Πάμε και σε κάτι άλλο που σίγουρα ενδιαφέρει πολύ κόσμο εκεί έξω. Έτσι. Και ναι, είναι οι ρευματοκλοπές.
1: Φυσικά, φυσικά. Βέβαια και ο ΑΣΤ είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Αλλά και το θέμα με το αιματηρό φυσικά. Επεισόδιο. Αλλά φυσικά και το θέμα με τις ρευματοκλοπές ίσως ενδιαφέρει μπορεί και πολύ περισσότερο κόσμο. Έτσι. Είχαμε μια εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι, γιατί υπήρξε μια αστυνομική επιχείρηση τις προηγούμενες ημέρες. Αν θυμάμαι καλά, από χτες ήταν σε εξέλιξη αυτή η αστυνομική επιχείρηση σε, έτσι, με τη συνδρομή και του ΔΔΕ, με τη βοήθεια και του ΔΔΕ. Να πούμε ότι παραπέμφθηκαν στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης οι 5 συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής ομάδας που φέρεται να προκάλεσε συνολική ζημία άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, μια πολύ μεγάλη ζημία, έτσι, με τις ρευματοκλοπές. Οπότε λοιπόν η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους δίωξη ανάλογα με την περίπτωση για διακεκριμένες κλοπές ρεύματος, εγκληματική οργάνωση, παρακόλληση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων, ρευματοκλοπή, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις και παράδειγμα.

0: να μπει έτσι ένα τέλος, θα πω εγώ, ή τουλάχιστον να γίνει μια απόπειρα για να μπει ένα τέλος στις ρευματοκλοπές.
1: Μακάρι.
0: Το βλέπουμε και από τα νούμερα, έτσι. 101 άτομα ακόμη, 101 φυσικά ή νομικά πρόσωπα είναι ακόμη σε αυτή την υπόθεση και νομίζω ότι θα είναι ακόμη περισσότερα, έτσι.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Χατζηνόπουλε. Κλειστός για 2 μέρες ο περιφερειακός λόγω εργασιών για το flyover. Επιστρέφουμε για να τα δούμε αναλυτικά.

0: άλλο στο κορίτσι το έμορφο.
1: Βρέχει, βρέχει, βρέχει, βρέχει, βρέχει. Αχ, για δες μέρα που διάλεξα να πλώσω. Έβαργες.
0: Παρακαλώ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ στη Νεάπολη ήλιο έχει.
0: Ήλιο έχει στη Νεάπολη. Έρχεται και σε σένα, περίμενε.
2: Κατεβάσαμε και τις τέντες λίγο.
0: Ναι.
2: Εκείνο που θα ήθελα να πω, παλικάρι μου, επειδή είμαι στα 79 και
0: δεν σου φαίνεται.
2: Συμμετείχα σε πολλές επιτροπές προστασίας του Έλληνα.
0: Του Έλληνα, οχ.
2: Και άκουσα κάτι για ΔΕΗ, λέγατε πριν.
0: Θα τα πούμε μετά εκτός αέρα. Περίμενε, σε κατάλαβα, περίμενε. Θα τα πούμε εκτός αέρα. Να βγάλουμε το πατριωτισμό μας, ηρέμησε. Windows σπίτι πάω να τα μαζέψω. Καλά, πάμε κι εμείς. Κόντρα σε όλα τα δύσκολα της καθημερινότητάς μας, εμείς πρέπει να είμαστε στα καλύτερά μας και γι' αυτό το φυσικό μεταλλικό νερό Διός είναι ο καλύτερος σύμμαχός μας. Από τον Όλυμπο, το πιο προστατευμένο βουνό της χώρας μας, αφού αποτελεί το μοναδικό βουνό της Ελλάδος, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από την UNESCO ως διατηρηταίο οικοσύστημα. Το Διός προστατεύει και ενισχύει τη σωματική αλλά και πνευματική μας υγεία. Διός, γιατί η προστασία είναι στη φύση του.

Πάμε περιφερειακό. Καθώς θα έχουμε θεματάκια από την Παρασκευή στις 11 το βράδυ, λόγω και των εργασιών για την κατασκευή του flyover, που επιβάλλουν τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική 48 ώρες και αφορά τα δύο ρεύματα πορείας στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Στο ρεύμα προς τα δυτικά η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω των οδών John Kennedy, Πρασακάκη και Ελαιώνων, με επανείσοδο στην περιφερειακή μετά τον κόμβο. Αντιστοίχως στο ρεύμα προς τα ανατολικά η κυκλοφορία θα διακόπτεται στο ύψος της εξόδου προς την οδό Φωκά, από όπου οι οδηγοί θα κατευθύνονται αναγκαστικά προς το κέντρο. Αρχής γενομένης από την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 11 το βράδυ και για 48 ώρες.

Ναι, αυτό λέγαμε νωρίτερα. Άνι, άνοιξε η έκθεση βιβλίου στην παραλία. Να μην χαλάσει ο καιρός. Τον κακό μας τον καιρό. Να μην χαλάσει. Καλώς στη Γεωργία και από την Νεάπολη. Τι είχατε πάνω πάλι εκεί, ρε παιδιά, εχθές? Πω, το διάβαζα το πρωί. Στη Νεάπολη δεν ήταν από... με την 37χρονη. Δηλαδή, πού έχει φτάσει αυτή η κατάδια? Καθόταν μεθυσμένη σε παγκάκι μαζί με την ανήλικη της κόρη και συνελήφθη. Εντοπίστηκε, λέει, να κάθεται στο πεζοδρόμιο, εμφανώς ζαλισμένη λόγω κατανάλωσης αλκοόλ, 37χρονη, με το παιδί της μαζί. Επάνω σε εσάς ήταν, ε, καλά τα λέω.

0: Εκτάκτος αυτή την ώρα, ε!
1: Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.
0: Το κανονικό μας ραντεβού είναι στις 7 το απόγευμα. Απλά κάνουμε και guest εμφανίσεις στο Status Express. Γιατί μπορούμε. Τι γιατί. Έλα Θόδωρα, να κλείσουμε όμορφα.

Συνεχίζεται με τον. Όχι, συγγνώμη, αυτό είναι το βραδινό κλείσιμο. Συνεχίζεται με τους Εγκινήσει. Πήγα να πω το πρόγραμμα από τις 8 και μετά. Συνεχίζεται με τους Εγκινήσει. Στις 5 Απόστολος Αυδελάς. Στις 7 Λεοντής Μαχαιράς. Δεύτερο ραδιοφωνικό ραντεβού. Σε λίγες ώρες από τώρα.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
1: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4, στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Σύγκρουση αυτοκινήτου με φορτηγό σημειώθηκε νωρίτερα στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Αγίου Παύλου, στο ρεύμα προς δυτικά. Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός με προβλήματα κυκλοφορίας στο σημείο. Στους δρόμους βγήκαν ξανά οι αγρότες στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης με περίπου 30 τρακτέρ. Οι αγρότες έφτασαν μέχρι τη γέφυρα των Μαλγάρων. Η κυκλοφορία στην Παθέ δεν επηρεάστηκε από την κινητοποίηση. Αποχώρησαν τα τρακτέρ από το σημείο. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος της 29χρονης που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση εναντίον του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη. Η δικηγόρος της 29χρονης Ρουμάνας υποστήριξε ότι η εντολέα της δεν επιτέθηκε ανέτεια στον σύντροφό της, αλλά αποτελεί θύμα ενδοοικογενειακής βίας και βρισκόταν σε κατάσταση ακραίου φόβου. Στον 7ο Τακτικό Ανακριτή Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να απολογηθούν οι 5 συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής ομάδας που φέρεται να προκάλεσε συνολική ζημία άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ από εκτεταμένες ρευματοκλοπές και παράνομες παρεμβάσεις σε μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ. Η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους δίωξη ανάλογα με την περίπτωση για διακεκριμένες κλοπές ρεύματος, εγκληματική οργάνωση, παρακόλληση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων, ρευματοκλοπή απλή και ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική πράξεις και παράνομη οπλοκατοχή. Αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων γενικών λυκείων και επαγγελματικών λυκείων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Όλοι οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους στη σχετική ιστοσελίδα, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του παραμένει δεσμευμένη στα σημεία στα οποία συμφώνησαν ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Αμερικανός ομολογός του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντηση κορυφής που είχαν στην Αλάσκα πέρυσι τον Αυγούστο. Στην αθλητική επικαιρότητα, βόμβα από τον Κωνσταντέλια έθεσε αυτόν εκτός εθνικής για τις επόμενες υποχρεώσεις της. Ο μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στο Instagram ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της Γαλανολευκής.
1: Ο καιρός στον Status FM.
3: Λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 28, στο Κιλκής και στην Κατερίνη στους 31, στις Σέρες και στη Βέρεια στους 33 και στα Γιαννιτσά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 27 και στα Γρεβένα στους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
8: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
10: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
11: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
12: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
13: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Χίο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
4: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
5: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
4: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
14: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Πολύ καλησπέρα σας, και επειδή αφήσαμε και το σήμα λίγο να τρέξει, δεν το είπαμε χθες, να το πούμε σήμερα. Προχθές που ξεκινήσαμε μουσικά και είπαμε πείτε μας ποιος τραγουδάει.
1: Ναι, ποιανού είναι το κομμάτι,
0: ποιανού είναι το κομμάτι και ποιος το τραγουδάει. Ο ίδιος είναι βέβαια, αυτός που το έγραψε το τραγουδάει. Είναι ο Γιώργος Σπυριδάκης, ο EJ Spirit, αυτός που δημιούργησε και το μουσικό σήμα του καθημερινού εγκίνηση, το οποίο ακούτε. Όλα αυτά στον στάτους 107 και 7. Με την καλησπέρα μας και την ευχή μας, γιατί κάποιος έστειλε ένα μήνυμα στο Λεοντή προηγουμένως ότι στον Εύωσμο βρέχει. Μάλιστα.
1: Έχει γενικώς γύρω-γύρω μια μαυρίλα. Αυτό. Έρχεται, φεύγει.
0: Θα
1: σε άλλες περιοχές βρέχει, σε άλλες βγάζει ήλιο.
0: Απλώς μένουμε με την ελπίδα, με την ευχή, με τη συμπαράσταση. Αυτή η βροχή να μην επηρεάσει τα δέντρα εκεί στην Μπέλα. Σωτήρης Βουτσαλάς, 30 φλουτσουρφάς, όπως κάθε μέρα ξεκινάμε μουσικά.

Έχουμε πολλές φορές αυτοκίνητο και μουσική πάνε μαζί. Και τα δύο από αυτά έχουν κάποιους πολύ ωραίους μύθους. Σε 1970 λοιπόν ο Eric Clapton μπαίνει σε ένα μαγαζί και μεταξύ των παλαιοπολείων και μεταξύ των άλλων αντικειμένων βρίσκει και 6 κιθάρες παλιές μεταχειρισμένες, 6 κιθάρες Fender Stratocaster, με Fender βέβαια παίζει συνεχώς Eric Clapton. Χαρίζει τις τρεις μεταξύ αυτών που τις πήραν και ο George Harrison των Beatles και από τις τρεις εναπομείνασες από τα καλύτερα κομμάτια τους δημιουργεί μία την οποία ονομάζει Blackie. Τώρα γιατί την είπε Blackie αφού ήταν γαλάζια και λευκή, εν πάση περιπτώσει αυτή ήταν η κιθάρα που έπαιζε. Το 2004 αυτή η κιθάρα βγαίνει σε δημοπρασία και πωλείται για $960,000.

0: Για να γίνει έτσι, η ακριβότερη ηλεκτρική κιθάρα που πωλήθηκε στη δημοπρασία στον κόσμο.
1: Καλησπέρα, Τριαντάφυλλε.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε όλους εσάς, ακροατές του Status 107 και 7, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, σε μια πολύ ωραία μέρα. Μεσημέρα, απόγευμα πια, κυκλοφοριακά. Λίγα θεματάκια στον περιφερειακό προς τα ανατολικά, στο ύψος των νοσοκομείων. Όχι όμως κάτι το σημαντικό. Προς τα δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας, μέσα η πόλη σε πολύ καλό σημείο, σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Έχουμε λίγο θεματάκια στην Εγνατία, αλλά τίποτα. Απλώς αυξημένη κίνηση. Ναι. Γενικά είναι από τα πιο ήρεμα μεσημεροαπογεύματα των τελευταίων αρκετών, νομίζω, εβδομάδων.
0: Και γενικώς, όταν έτσι λέμε κίνηση, τώρα σε μια μεγαλούπολη δεν μπορεί να λέμε στην Εγνατία έχει κίνηση. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Έτσι είμαστε. Λάμε, μεγαλούπολη είμαστε.
0: Χιλιάδες αυτοκίνητα. Κίνηση τι θα έχει. Έχει κίνηση. Τι θέλετε.
1: Ασφαλή πρόβλεψη για το αν θα βρέξει ή όχι.
0: Όχι.
1: Έχουμε.
0: Όχι. Έχουμε με την έννοια ότι ναι, θα βρέξει. Τώρα. Α. Το εάν θα βρέξει.
1: Το που θα βρέξει δεν,
0: ναι,
1: το ξέρουμε.
0: Αν θα βρέξει στο Βαρδάρι και στο Συντριβάνι θα έχει ήλιο. Αυτό καταρχάς.
1: Αυτό δεν είναι ασφαλής πρόβλεψη που κάνεις.
0: Αν είναι,
1: αυτό είναι
0: ασφαλέστατη.
1: Μασάω τα δαφνόφυλλα, τι μασούσε εκεί η πυθία.
0: Ναι, καλά.
1: Δεν είναι η ώρα να πούμε τι μασούσε τα δαφνόφυλλα.
0: Η πυθία, ναι, είχε και τον καπνό.
1: Ναι, όλο μαζί ήταν το πακέτο, δεν είναι έτσι απλό. Ναι. Έτσι κάνω κι εγώ πρόβλεψη όμως, οπότε.
0: Ναι, αλλά κάθε χρόνο το βλέπεις. Βγαίνεις από βροχή, κοιτάς τον καθρέφτη σου και πίσω έχει βροχή και μπροστά σου ήλιο.
1: Ισχύει.
0: Λοιπόν, αλήθεια, τι να λέμε. Πάμε.

0: Εκτός από την κίνηση, αν θέλετε να μας ενημερώσετε για το που βρέχει έτσι περιφερειακά, γιατί μέσα στην πόλη ακόμη σας ενημερώνουμε εμείς, δεν έχει έρθει βροχή.
1: Τουλάχιστον εδώ στο κέντρο,
0: ναι, ναι,
1: που είναι ο ναι, στάτους, δεν έχουμε σωστό. Κάτι μπορείς από φαινόμενα.
0: Μπορείς χαριλάου να βρέχει.
1: Ναι. Λέμε.

0: Και δύο χρηστικά τώρα, μπορείς να τα πεις και έτσι, εν πάση περιπτώσει, τα οποία λέμε κυρίως κάθε καλοκαίρι. Το ένα είναι με τους συναγερμούς των αυτοκινήτων μας, παιδιά. Ήδη όλος ο κόσμος σχεδόν κοιμάται με ανοιχτά παράθυρα και καταλαβαίνετε, ένας συναγερμός ο οποίος αρχίζει να χτυπάει για διάφορους λόγους. Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι πάντα από πυρακλοποίηση ή οτιδήποτε τέτοιο, προς το κακό. Αναστατώνει μια γειτονιά χωρίς κανένα λόγο, διότι δεν πρόκειται ο ιδιοκτήτης να κατέβει σε καμία περίπτωση, δεν κατέβει και ποτέ κανείς να δει τι συμβαίνει. Οπότε τον ρυθμιστή ευαισθησίας του συναγερμού. Το δεύτερο είναι το αίμα, το οποίο επίσης λέμε κάθε καλοκαίρι και για το οποίο κάθε καλοκαίρι θυμίζουμε ότι είναι μια διαδικασία ενός τετάρτου και είναι μια φορά το χρόνο. Μια φορά το χρόνο ζητάει ένα τέταρτο για να δωρήσουμε κάτι που δεν πωλείται, δεν αγοράζεται, δεν έχει αξία, αγοραία αξία, δεν έχει, για το αίμα μιλάμε. Και ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που το χρειαζόμαστε περισσότερο. Ας το κάνουμε μία φορά.
1: Πάμε μουσική και ερχόμαστε. Έτσι. Με τα αμιγώς αυτοκινητικά μας θέματα.

0: Μου αρέσει όταν βλέπω ειδήσεις στο enkinesis.gr τριαντάφυλλε, όπως το ότι η Mitsubishi δεν εγκαταλείπει το όνειρο που λέγεται Evo. Όσοι το είχαμε οδηγήσει, όσοι είχαμε βρεθεί πίσω από το τιμόνι, νομίζω δεν το έχουμε ξεχάσει και δεν πρόκειται να το ξεχάσουμε ποτέ.
1: Θυμάμαι βέβαια και τις ατελείωτες συζητήσεις,
0: ναι,
1: μεταξύ WRX και Evo, ποιο είναι...
0: Όχι WRX, STI.
1: STI, ναι, συγγνώμη. Ναι, ναι.
0: Το Evo, το Evo.
1: Και...
0: Είναι δεδομένο ότι το Evo, ναι, ήταν πιο σκληροπυρηνικό.
1: Έτσι, πιο άγριο.
0: Ήθελε περισσότερες γνώσεις, περισσότερες ικανότητες για να οδηγηθεί γρήγορα.
1: Έτσι.
0: Αλλά στο όριο ήταν σαφώς πιο καλό, σαφώς πιο ρυθμίσιμο σε σχέση με το STI. Προφανώς δεν υπάρχει, ούτε το ένα πια.
1: Όχι, ατελείωτες.
0: Ατελείωτες.
1: Δηλαδή, μιλάμε για...
0: Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Ναι, η Subaru δεν έχει και στα σχέδιά της άμεσα να δημιουργήσει ξανά με ένα STI. Τώρα θα κάνει κάτι ηλεκτρικό STI, τέλος πάντων, να το αφήσουμε στην άκρη.
1: Η τουλάχιστον να μην το πει STI.
0: Η Mitsubishi πάντως, η οποία επίσης είναι σε φάση που προσπαθεί να ξαναβύρει τα πατήματά της,
1: αυτό
0: τα βήματά της, δείχνει πως κάτι πάει να κάνει. Δήλωσαν οι άνθρωποι ότι δεν έχουν ξεχάσει το Evo, διότι ήταν ένα μοντέλο ταυτότητα για την Mitsubishi, ναι, ήταν από τα μοντέλα που την έκαναν να ξεχωρίσει μαζί με το Pajero. Το Pajero θα επιστρέψει,
1: ναι,
0: στην γκάμα, είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν θέλουμε να πιστεύουμε πως κάποια στιγμή, σίγουρα όχι στο κοντινό, στο άμεσο μέλλον, δηλαδή τα επόμενα 2, 3, 4 χρόνια, θα δούμε και κάτι ανάλογο με το Evo, με το Lancer Evo στην γκάμα της Mitsubishi.
1: Και αν ακολουθήσει ή αν πραγματοποιήσει αυτό που ανακοίνωσε, ότι τουλάχιστον για αυτό το πρώτο διάστημα, ναι, θα συνεργαστεί, θα στηριχτεί σε λύσεις που υπάρχουν, δεν με ενοχλεί καθόλου. Σε αυτές τις συνεργασίες η κάθε μία από τις δύο εταιρείες βάζει και το δικό της κομμάτι, έχει και τη δική της υπογραφή, δεν είναι υποχρεωτικά δύο ίδια αυτοκίνητα. Ας ξεκινήσει έτσι, θα έρθει πιο κοντά σε παραγωγή το STI. Το Evo.
0: Όχι ότι ήσουν σουμπαράκιας, αλλά το καταλάβαμε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Εγώ από την άλλη μου άρεσε περισσότερο το Evo.

0: Αλλά βρισκόμαστε στην εποχή του εξηλεκτρισμού τριαντάφυλλε, οπότε γρήγορες εκδόσεις είναι δεδομένε ότι θα έχουμε σε ηλεκτρικά μοντέλα. Η Hyundai είναι μία.
1: Επόμενο ήταν, θα κάποια στιγμή θα εμφανίζει.
0: Η Hyundai είναι μία από τις εταιρείες που δημιουργούν γρήγορες εκδόσεις των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της. Υπήρχε στην γάμα της το Ioniq 5N, ήρθε το Ioniq 6N. Μάλιστα οι άνθρωποι της Porsche δεν δίστασαν να δηλώσουν ότι έχουν αντιγράψει επί της ουσίας το σύστημα εικονικών αλλαγών ταχυτήτων και τεχνητών ήχων που πρώτο έφερε το Ioniq 5N. Και όταν σε αντιγράφει μια εταιρεία όπως η Porsche, καταλαβαίνεις ότι κάτι έχεις κάνει σωστά. Τώρα λοιπόν η Hyundai έρχεται να πει ότι θα δημιουργήσει ακόμα πιο ρεαλιστικά, όπου ρεαλιστικά εσύ βάλε προσιτά, σπορ ηλεκτρικά μοντέλα. Δηλαδή το Ioniq 3, για το οποίο μου μιλάς συνέχεια, ναι, μου λες πηγαίνει, κάνει, φτιάχνει, με ρωτάνε, με κάνουνε. Νομίζω πως θα δούμε και εκεί μία έκδοση N γρήγορη.
1: Είναι αυτό που σου λέω και αυτό που έκανε η Hyundai μέσα σε αυτή την πολιτική της. Τα λέγαμε χθες, σε ένα μοντέλο να σου δίνει όλες τις λύσεις. Μου αρέσει ακόμη και στην κατηγορία των crossover, των SUV, πώς τα λέτε εσείς που τα παρακολουθείτε αυτά.
0: Που μας αρέσουν κιόλας.
1: Ναι, που σας αρέσουν.
0: Τα SUV.
1: Να υπάρχει μία έκδοση πιο κοντά και τιμολογιακά. Και ως διαστάσεις και ως χρήση καθημερινή, εννοώ, πιο κοντά στον κόσμο. Αυτό είναι όλο το... Γι' αυτό και περιμένω το EV2.
0: 9 του μήνα
1: αυτό.
0: Θα το δω, δεν θα το...
1: Μιλάμε.
0: Δεν θα το οδηγήσω, απλώς θα το δω, αλλά θα έχω έτσι λίγο εντυπώσεις, διαζώσεις.
1: Θα έρθει, εν πάση περιπτώσει, δηλαδή γίνεται παρουσίαση επίσημη, οπότε...
0: Έτσι. Εγώ πάντως το έχω δηλώσει ότι μου αρέσουν τα SUV, ειδικά όταν φέρνουν και ένα βαρύ όνομα, όπως το Compass της Jeep, της πραγματικής της εταιρείας που έδωσε σε ολόκληρη την γκάμα, σε ολόκληρη
1: την κατηγορία
0: το όνομά της. Όλα τα λέμε Jeep. Ένα όμως είναι το πραγματικό Jeep. Μιλάμε για το ολοκένουργιο Compass, το οποίο έχει μοναδική σχεδίαση που συνδυάζει το θρυλικό DNA της Jeep με σύγχρονη τεχνολογία και διαστάσεις που μπορείτε να κινηθείτε και μέσα στην πόλη, αλλά μπορείτε να βάλετε και όλη σας την οικογένεια και να κάνετε ένα άνετο ταξίδι. Διαθέσιμο υβριδικό, plug-in υβριδικό και 100% αμιγώς ηλεκτρικό και σε τετρακίνητη έκδοση, με τιμή που ξεκινάει από τις 36.190 ευρώ το ολοκένουργιο Jeep Compass.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
1: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
0: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής. Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2 3 10 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
2: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 21 30 278 279.
3: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
5: Η αλλαγή της εποχής επιβαρύνει τις συσκευές φροντίδας ρούχων με περισσότερα πλησίματα και στεγνώματα για τα ρούχα που θα φυλαχθούν στις δουλάπες. Τα νέα πλυντηριοστεγνοτήρια ρούχων LG είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν μεγάλα φορτία στεγνώματος, να καταναλώνουν την ελάχιστη ενέργεια και να προσφέρουν το μέγιστο βαθμό καθαριότητας. Και με δώρο έναν ατμοκαθαριστή χειρός, οι ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης και LG σας παρέχουν την ολοκληρωμένη λύση για τη φροντίδα των ρούχων. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
6: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
8: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
10: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Πίσγιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Pils Ελλάς, μπύρα 0% 4x330 ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330 ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Καλοκαιράκι είναι και αφού πήγαμε Κόπα Καμπάνα, Ιπανέμα την περασμένη εβδομάδα έτσι με μουσικές, είπαμε να πάμε μέχρι το Μεξικό. Είναι οι Four Tops, βέβαια τραγουδάνε για το Ακαπούλκο.

Και επειδή είμαστε και εκπομπή γενικότερης ενημέρωσης, Ακαπούλκο σημαίνει σπασμένα καλάμια, γιατί εκεί το ζαχαροκάλαμο πάει και έρχεται.

0: Έτσι ξεκινάμε μουσικά το δεύτερο μέρος του σημερινού καθημερινού εγκινήσει εδώ στον στάτους 107 και 7. Ο Λεοντής Μαχαιράς πλοηγεί, επιλέγει μουσικές, ο Γαβρίλης Χατζινόπουλος στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Και οι τηλεφωνικές μας γραμμές ανοιχτές στο 2310-513-000, στο 2311-82-1050 και βεβαίως τα μήνυματά σας στο Viber συνεχώς στο 6908-357-800.

0: Λες να καταφέρεις τώρα να αναστήσει την κατηγορία των πολυμορφικών.
1: Ναι, καταρχάς δεν είναι η μόνη. Έχει ξεκινήσει μια κινησούλα και γενικώς έχουν αρχίσει και επανέρχονται πράγματα. Και σεντάν λέγεμε και πολυχρηστικά λέγεμε.
0: Ποια είναι τα πολυχρηστικά, τα πολυμορφικά που επανέρχονται? Η Citroën έβγαλε ένα...
1: Στάρια.
0: Ως πρότυπο, δεν είναι, είναι van.
1: Είναι van.
0: Είναι επαγγελματικό, δεν είναι πολυμορφικό.
1: Όχι επαγγελματικό, παίρνει 9 άτομα. Τι θα πει.
0: Επαγγελματικό είναι, τι θα κάνει 9 άτομα να πούμε.
1: Ό,τι θέλω
0: είσαι
1: θα
0: πολύ τεκνός.
1: Γιατί, συγγνώμη, όταν παίρνω το αυτό.
0: Το στάρια είναι van, δεν είναι πολυμορφικό.
1: Ωραία, εντάξει. Να συμφωνήσω ενώ διαφωνώ.
0: Να συμφωνείς γιατί έχω δίκιο.
1: Όχι, για την
0: όπως πάντα.
1: Ναι. Για την πορεία της συζήτησης. Επανέρχονται κατηγοριούλες και θα το δούμε αυτό.
0: Δύσκολο το βλέπω πάντως στην κατηγορία των πολυμορφικών να την αναστήσει όχι μόνο η Citroën.
1: Η Renault ήθελε να κάνει.
0: Ήθελε. Ναι. Ξέρω, ξέρεις πόσα πράγματα θέλω να κάνω.
1: Καλά. Ναι, εσύ δεν είσαι Renault.
0: Σωστό. Σωστό. Βουνό. Έχει και η Tech Days την Παρασκευή η Renault.
1: Α.
0: Ναι, που θα μπορούμε να οδηγήσουμε όλη την γκάμα των full υβριδικών, των ηλεκτρικών, των plug-in υβριδικών. Θα συζητήσουμε και αύριο.
1: Αν έχω ερωτήσεις.
0: Εκεί θα σου τις λύσουν όλες. Ναι. Αύριο θα σου έχω τον άνθρωπο.
1: Α.
0: Ό,τι ερώτηση έχεις για το τι μπορούμε να δούμε να οδηγήσουμε, αύριο θα σου λύσω όλες τις απορίες για τις e-tech.
1: Δεν είναι πολλές. 15-16 ερωτήσεις. Ναι.
0: Α, γιατί έτσι τόσες λίγες. Σε θέλω πιο προετοιμασμένο. 15-16 θα πάρουμε και τη μία ώρα του Απόστολου, τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Το δούμε.
0: Έτσι.
1: Καλά.

0: Η ψαλίδα μεταξύ Βορρά και Νότου στην Ευρώπη συνεχίζει να είναι μεγάλη σχετικά με την αποδοχή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
1: Εντάξει, ναι. Αφού Βορρά είναι Σκανδιναβία.
0: Είναι Σκανδιναβία.
1: Όπου μιλάμε για 60, 70, 80%.
0: Και οι Άγγλοι έχουν μπει στη διαδικασία.
1: Αλλά οι Άγγλοι καταφέρουν να κρατήσουν για πάνω από 2 χρόνια πρωθυπουργό και μετά το συζητήσουν για αυτοκίνητα.
0: Δεν είναι τόσο αυτό. Το πρόβλημά τους σε ό,τι αφορά το δικό μας χώρο είναι ότι καταρχάς πριν 2-3 μέρες νομίζω ήταν η ημερομηνία του Brexit. Και ακόμη, ενώ οι διαφωνίες άρχισαν από την επομένη, ακόμη υπάρχει ένας σοβαρός αριθμός βουλευτών, ας το πούμε έτσι.
1: Τι υπάρχει, κάθε 1,5 χρόνο αλλάζουν πρωθυπουργό.
0: Όχι,
1: ακόμα
0: που ζητάει την
1: επιστροφή στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Ναι, λογικό. Και γιατί από τότε που βγήκε η Μεγάλη Βρετανία δεν έχει καταφέρει να βρει βηματισμό.
0: Όχι.
1: Και μιλάμε για τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Ναι.
1: Η οποία όσο ήταν στην Ευρώπη ήταν το αντίπαλο δέος της Αμερικής οικονομικά. Το Λονδίνο, δηλαδή το City, ήταν μια Νέα Υόρκη σε μικρογραφία.
0: Σωστό.
1: Οικονομικά πάντα.
0: Σωστό. Και ακόμη συζητάνε, τους έκανε ζημία το περίφημο Made in Europe.
1: Ναι. Το οποίο προσπαθούν να το...
0: Όχι, να μπουνε.
1: Να το πάρουνε.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Και τα δικά τους αυτοκίνητα να ονομάζονται, ναι, με Made in Europe. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση, Σωτήρη, είναι ότι η Ιταλία,
1: ναι,
0: από ηλεκτρικά, ενώ λέμε ότι μέχρι τώρα στο πεντάμινο φέτος διπλασίασε τις πωλήσεις των ηλεκτρικών. Βεβαίως, όπως λες και εσύ, εάν πουλούσα 1 και φέτος πούλησα 2, είμαι στο 100%.
1: Βέβαια, αυτό είναι διπλασιασμός.
0: Έτσι. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι μόλις στο 6,1%.
1: Αυτά να τα ακούτε εσείς,
0: δεν είναι,
1: οι ηλεκτρόφιλοι.
0: Δεν είναι πολύ λίγο.
1: Όπου το 2020 μας λέγατε ότι το 2025-2026 η διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στην ευρωπαϊκή αγορά θα είναι πάνω από 50%. Και σας λέγαμε...
0: Ναι, εντάξει, έχει 78%.
1: Ναι.
0: Φιλανδία.
1: Νορβηγία. Και η Νορβηγία έχει πάνω, ναι, από 80%. Ναι. Ζει στη Φιλανδία, στη Νορβηγία.
0: Δεν ζω εγώ, αλλά είμαι Ευρωπαίος πολίτης, δεν
1: είμαι. Η υπόλοιπη Ευρώπη στο πόσο είναι. Ναι, έτσι. Εκτός και αν έχεις και εσύ τις αυταπάτες που είχε ο πρώην πρωθυπουργός,
0: κοίταξε,
1: ο κύριος Τσίπρας.
0: Η υπόλοιπη Ευρώπη, όταν λέμε,
1: είχες αυταπάτες.
0: Θα το ξαναπούμε, για τον Νότο μιλάμε. Ο Νότος δεν δέχθηκε ακόμη το ηλεκτρικό.
1: Γιατί ο Βορράς τι δέχτηκε, επειδή είναι στο 20%, 22%, εκεί είναι ο Βορράς.
0: Όχι.
1: Βορράς εννοούμε Αυστρία, Γερμανία, ναι, Ολλανδία, Αυστρία, Βέλγιο.
0: Και η Γερμανία δεν δείχνει.
1: Λίγο πάνω από το 20%.
0: Και η Γερμανία δεν δείχνει ακόμη.
1: Μέχρι το 50%+ που θέλατε υπάρχει ένα τέτοιο.
0: Εκείνο είναι το ζητούμενο.
1: Αυταπάτες είχες ή ήταν αποκλειστικό προνόμιο του κυρίου Τσίπρα?
0: Όχι, μόρ. Γιατί αυταπάτες,
1: ναι,
0: τώρα, έτσι όπως
1: το γίνεται, θέμα είναι αν τις ξεπέρασε. Αν τις ξεπέρασε τις αυταπάτες του, διότι με όλα αυτά που λέει και ο ίδιος και τα στελέχη του, φαίνεται πως δεν τις έχει ξεπεράσει.
0: Ναι, έχει και ο δυσκυβέρνηση.
1: Και κυρίως δεν τις έχουμε ξεπεράσει εμείς τις αυταπάτες του κύριου Τσίπρα και πάμε να τον πιστέψουμε ξανά και 2 φορές το ίδιο λάθος δεν συγχωρείται.

0: Σωτηρία, να σου κάνω μια ερώτηση τώρα. Επειδή όλο αυτό που ακούγεται περί ακρίβειας και όλο αυτό, κάποια στιγμή, όχι κάποια στιγμή, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο είναι και το αυτοκίνητο. Για το αν είναι φθηνό, αν είναι ακριβό, ακούμε διάφορες γνώμες, απόψεις από...
1: Οι τιμές του οποίου τριαντάφυλλε ακολουθούν ανάποδη πορεία σε σχέση με όλα τα,
0: με
1: άλλα,
0: όλα
1: προϊόντα.
0: Τα άλλα προϊόντα.
1: Αυτό τι θέλω
0: αλήθεια.
1: Να πω.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Μετά το τέλος της πανδημίας,
0: ναι,
1: και εξαιτίας της έλλειψης που είχαμε στους σημειαγωγούς, το αυτοκίνητο ακρίβηνε 25-30%.
0: Έτσι.
1: Απίστευτα πολύ.
0: Ναι.
1: Τρελά πολύ. Έφτασε σε ένα πικ, έπιασε μια κορυφή και μιλάμε για όλες τις κατηγορίες. Είτε είναι ηλεκτρικό, είτε είναι υβριδικό,
0: ναι, ναι, ναι,
1: είτε
0: ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: θερμικό, οτιδήποτε.
0: Ναι, δεν έχει να κάνει.
1: Και τώρα βλέπουμε πως αρχίζει να αποκλιμακώνεται. Όταν λέμε αποκλιμακώνεται, δεν βλέπουμε μειώσεις της τάξης του 30%.
0: Εδώ,
1: αλλά ενώ σε όλα τα υπόλοιπα προϊόντα, χωρίς καμία εξαίρεση, βλέπουμε συνεχώς να ανεβαίνουν όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ολόκληρη την Ευρώπη, το αυτοκίνητο βλέπουμε σιγά σιγά, ανεπαίσθητα θα έλεγα, αλλά ισχύει, οι τιμές να πέφτουν.
0: Και οι μεγάλη...
1: Μικρές αποκλιμακώσεις.
0: Και η μεγάλη διαφορά, ακόμη μεγαλύτερη διαφορά για μένα, Σωτήρη, είναι ότι επειδή μπήκες στη διαδικασία των άλλων προϊόντων με το αυτοκίνητο, βλέπουμε μειώσεις τιμών στα άλλα προϊόντα, αλλά συγχρόνως και καταγγελίες ότι είναι μεν φθηνότερο, αλλά έχει μειωθεί η ποσότητα.
1: Ναι.
0: Ή ναι, δεν είναι η συσκευασία.
1: Σωστό. Δεν είναι ένα κιλό, είναι 800
0: γραμμάρια.
1: Δεν έχει μέσα 10 παξιμάδια, έχει
0: 8. Έτσι, στο αυτοκίνητο αντίθετα, κάθε έκδοση που έρχεται, είτε ως facelift είτε ως καινούριο μοντέλο, έχει περισσότερο εξοπλισμό από το
1: και σε όγκο είναι μεγαλύτερη.
0: Και σε όγκο.
1: Δηλαδή,
0: βεβαίως,
1: και στο μάτι βλέπεις,
0: ναι,
1: μεγαλύτερα,
0: ναι,
1: αυτοκίνητα.
0: Ναι. Πόσες φορές
1: και σε εξοπλισμό βλέπεις.
0: Πόσες φορές δεν έχουμε πει εδώ ότι α, το Fiesta τώρα μου ήρθε. Α, όχι, το καινούριο είναι μεγαλύτερο. Έτσι.
1: Έτσι.
0: Τώρα.
1: Μεγαλύτερα αυτοκίνητα, περισσότερος εξοπλισμός, πιο ασφαλή.
0: Βεβαίως.
1: Τεχνολογικά,
0: βεβαίως,
1: πιο προηγμένα.
0: Να μην το συζητάμε.
1: Γιατί είναι και το τέτοιο που σου αρέσει πάρα πολύ. Να, όταν
0: να
1: πάρεις το Zeek Rex που οδηγώ τώρα, θα δεις, έχει μουσική που σε καλωσορίζει. Παίζουν τα φώτα, ο άμα θέλεις, για να σε συνοδεύσει στο σπίτι με διάφορα ρυθμούς. Θα σου αρέσει.
0: Ωραία.
1: Θα σου αρέσει.
0: Και πάμε τώρα σε αυτό που ήθελα να πω. Από την άλλη, το πρόβλημα είναι

0: είναι στο μόνο που συμφωνώ μαζί σου, ναι, για την κρίνια, δηλαδή. Διότι είναι εκεί τέτοιο, οι πωλήσεις των αυτοκινήτων αυξάνονται.
1: Εδώ είμαστε τώρα. Αυτό δείχνει μια δυναμική η οποία ούτως ή άλλως υπάρχει.
0: Δείχνει μια ανάγκη καταρχήν, αυτό που είπες.
1: Αυτό.
0: Ανάγκη.
1: Έτσι. Και αυτή η ανάγκη δημιουργεί και τα επόμενα. Εάν πει ως κράτος, και επειδή λέμε και στα τρόφιμα ακόμη και στα αυτά, να μειωθεί ο ΦΠΑ. Εγώ δεν λέω για τον ΦΠΑ, γιατί τα λεφτά είναι πολλά εκεί. Το τέλος ταξινόμησης. Θα μου πεις τα ηλεκτρικά δεν έχουν. Οκ, δεν μιλάω για τα ηλεκτρικά. Το τέλος ταξινόμησης. Εάν πει το μειώνω, θα είναι μια κίνηση καλής θελήσεως.
0: Τριαντάφυλλο, είμαι ο πρώτος που έχω πει ότι θέλω απόσυρση, ότι θέλω κίνητρα, ότι θέλω, ότι θέλω. Αλλά υπάρχει και ένας όρος εκεί στην οικονομία που λέγεται ισοζύγιο εμπορικών συναναχών. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θέλει η κυβέρνηση να δει αυτό το ισοζύγιο να εκτοξεύεται από την τεράστια αύξηση στην πώληση αυτοκινήτων. Διότι είναι ένα προϊόν που μόνο το εισάγουμε. Άρα αν πας μέσα σε μια χρονιά,
1: αυτή είναι μια
0: από τις 140 φέτος όπως φαίνεται θα ξεπεράσει τις 150.000 πωλήσεις, πας ξαφνικά στις 200.000 πωλήσεις, θα σου διαλύσει εντελώς το εμπορικό ισοζύγιο.
1: Και το θέμα είναι
0: και δεν το θέλουν.
1: Και το θέμα είναι
0: η γνώση της οικονομίας, όχι εγώ θέλω.
1: Το θέμα είναι ότι εάν οι 150.000 γίνουν 200, ναι, λες, α, ναι, ωραία, έγιναν 200. Πώς έγιναν 200, με δάνειο?
0: Γι' αυτό.
1: Το δάνειο οπότε πληρώνεται? Ή θα μπει στα κόκκινα δάνεια και θα...
0: Είμαι ο πρώτος που θέλει να αυξηθούν ένα... οι πωλήσεις. Είμαστε οι πρώτοι που είπαμε για απόσυρση, για. Αλλά από την άλλη δεν είναι και τόσο απλό όσο το λέμε εδώ.
1: Ξέρεις γιατί σου λέει. Εάν μπεις, όχι εάν μπεις, μπαίνουν, πόσες φορές δεν έχουμε μπει στη διαδικασία της τιμής προφόρων και της ενός αυτοκινήτου,
0: ναι,
1: και της τιμής. Από τη μεσαία κατηγορία και πάνω, ανά αυτοκίνητο, το κράτος παίρνει γύρω στους 10.000.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή...
0: Είναι απίστευτη πηγή εισόδου.
1: Είναι...
0: Απίστευτη.
1: Πάμε
0: σε μια καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Ακούω τώρα τη σύντηση σας.
1: Καλησπέρα.
2: Δεν θα ήταν ένα προτιμότερο μέτρο της κυβέρνησης ότι εγώ, αν θέλω να πάρω ένα αυτοκίνητο, όσο να είναι και η τιμή του, 10, 20, 30, 40, να υπάρχει στην τράπεζα ένα καταναλωτικό δάνειο αυτοκινήτου, που να είναι με μικρό επιτόκιο ώστε να βοηθήσει και εμένα.
0: Και ποιος θα το επιδοτήσει αυτό το επιτόκιο? Ποιος θα το πληρώσει?
2: Το κράτος. Όπως βγαίνει το σπίτι.
0: Όχι, όχι. Είναι εντελώς εκτός οικονομικής λογικής από κάθε άποψη αυτό που λέτε.
2: Το σπίτι μου το έχει κάνει αυτό το πρόγραμμα για να πάρει σπίτια ο κόσμος.
0: Για να αντιμετωπίσει το θέμα της ακρίβειας και των υψηλών ενοικίων. Μην τα μπερδεύετε. Είναι διαφορετικά πράγματα.
2: Για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του παλαιού στόλου που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, που είναι πολλά. Μπορεί να πει εντάξει και
0: είναι. Όχι, συγκρίνεται ανώμια πράγματα. Εντελώς.
1: Είναι προτεραιότητα το ένα. Έτσι. Το άλλο.
0: Το άλλο δεν είναι προτεραιότητα.
2: Για έναν οικογενειάρχη.
1: Κακώς βέβαια. Κακώς βέβαια. Έχετε δίκιο. Κακώς βέβαια.
0: Και σας είπαμε, είναι και το θέμα του εμπορικού ισοζυγίου. Δεν είναι απλό.
2: Αυτό δεν το καταλάβουμε το εμπορικό
0: ισοζυγείο
2: τώρα που το λέτε. Γι' αυτό τώρα είναι...
0: Λίγο δύσκολο να σας το εξηγήσουμε τώρα. Λίγο δύσκολο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάντως γίνονται πολύ σοβαρές προσπάθειες και εκ μέρους των εταιριών να ρίξουν τις τιμές. Είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα η Nissan με το πρόγραμμα Summer Deals που τρέχει και τις τιμές τόσο του Juke όσο και του Qashqai, εξαιρετικές τιμές, πραγματικά, σαφώς μειωμένες. Μπορείτε να πάτε στην Nissan Νίγιώτα Θεοχαράκης εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Καλοχώρι, στο γνωστό μεγάλο κατάστημα, ή βρίσκεται στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, να δείτε τις καινούργιες τιμές του Juke και του Qashqai, να οδηγήσετε το ολοκένουργιο Micra και βεβαίως να δείτε και όλη την γκάμα της KGM, όλα αυτά στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, στην Nissan Νίγιώτα Θεοχαράκη, στο Καλοχώρι.

0: Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αυτό το διάστημα και όχι μόνο, έχει και αρκετά χρόνια που γίνεται, αυτό που λέμε γνήσιο, υγιής ανταγωνισμός, γνήσιος ανταγωνισμός, δεν υπάρχει πουθενά καλύτερα, δεν αποτυπώνεται πουθενά καλύτερα από το χώρο του αυτοκινήτου. Δεν βλέπει ο ένας τον άλλον στο αν είναι ακριβώς, α, και να γίνω κι εγώ ακριβώς, για να ίσα ίσα οι τιμές μειώνουν. Είναι όμως, έχει αφηθεί μόνο στα χέρια των
1: επιχειρηματιών.
2: Λίγο. Μια φορά μπορείς να το επαναλάβεις. Θέλω να το ξανακούσω. Έχει αφαιθεί στα χέρια των επιχειρηματιών και είναι ένας υγιής ανταγωνισμός.
0: Ναι, έτσι πρέπει να. Γιατί.
2: Σ' ακούσες ο Πασίς. Τρεις μήνες θα κάνει να σου πει καλημέρα.
0: Είσαι, μα δεν ξεκίνησα από.
2: Σοσιαλιστής άνθρωπος, να πούμε, λες τέτοια πράγματα.
0: Όσο φθηναίνει ένα πράγμα, είμαι μαζί
2: του.
0: Όσο φθηναίνει ένα πράγμα, είμαι μαζί του. Από εκεί και μετά, το εάν μπορώ και εγώ ως κράτος να βοηθήσω, διότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό, το έχουμε ξαναπεί, της παλαίωσης του πάρκου μας, βεβαίως είναι ευπρόσδεκτο. Ναι. Και γενικά κάθε βοήθεια είναι ευπρόσδεκτο.
2: Οι επιχειρηματίες είναι κακοί άνθρωποι, πρέπει να τους φορολογήσουμε, ναι. Πρέπει από 1500 αφημί.
0: Τον ντόπιο και ξένο κεφάλαιο.
2: Να πάρουμε 4 δισεκατομμύρια, όπως λέει ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι.
2: Έτσι. Ναι, γιατί να πάρουμε μόνο 4 και να μην πάρουμε 14 δισεκατομμύρια. Δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι, άμα θέλεις πάρει και 82.
2: Και 84.
0: Εγώ δεν λέω.
2: Έτσι.
0: Αλλά ότι.
2: Άμα είναι να λέμε ανοησίες.
0: Συγγνώμη. Από την άλλη, όταν δύο δηληστήρια.
2: Ναι.
0: Με αυτό που συμβαίνει με τα καύσιμα μου βγάζουν δις.
2: Εντάξει.
0: Και δεν λέω μου βγάζουν γιατί έτσι νομίζω. Οι ίδιοι δηλώνουν. Το ίδιο συνέβαινε με τις τράπεζες. Το θυμάσαι, μέσα στον κόμμα.
2: Να πάρουμε 84 δισεκατομμύρια από 1500
0: ναι, αφημί. Λέμε τώρα.
2: Λέω εγώ, γιατί μόνο 4.
0: Εκεί όμως. Ακούστε αυτή τη φωνή, ρε παιδιά. Κλείνουμε με αυτό. Ο Λιάννα Φόρντ λέγεται.

0: Αύριο.
1: Αυτά, αύριο. Εκεί λίγο μετά τις 4 από το Στήρι Βουτσελά.
0: Και τον τριαντάφυλλο Τσουλφά.
1: Δεν οδηγάμε αν έχουμε πιει και δεν πίνουμε αν πρόκειται να οδηγήσουμε. Κυρίες και κύριοι, τα σέβη μας.
0: Γεια σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Καμία πολιτική θεσμική εμπλοκή δεν υπάρχει στην υπόθεση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθαρίζοντας πως η διαδικασία ακολουθήθηκε αυστηρά όπως προβλέπεται και ότι οι αρχές λειτουργούν ανεξάρτητα. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Open, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τοποθετήθηκε για όλα τα ανοιχτά ζητήματα της επικαιρότητας, από την υπόθεση Αβραμόπουλου και τις κατηγορίες περί διαφθοράς μέχρι την Ασημακοπούλου, τον νόμο Κατσέλη και τα κόκκινα δάνεια, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη και απορρίπτοντας τα περί πολιτικής σκοπιμότητας. Αλλάζουμε θέμα. Κλείνει για 48 ώρες το βράδυ της Παρασκευής η περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω των εργασιών για το flyover. Ο 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί και στα δύο ρεύματα στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλέας Πανοράματος από τις 11 μεθαύριο το βράδυ. Την απόσυρση του ιδιωτικού συμφωνητικού προς υπογραφή από τους οικότροφους φοιτητές για τις εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ζητά ο ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι νέες ρυθμίσεις των Πριτανικών Αρχών δεν συζητήθηκαν ούτε αποφασίστηκαν από τη Σύγκλιτο. Είναι καταφανώς τιμωρητικές έναντι των οικότροφων που δεν συνένεσαν στην υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού στο πλαίσιο υλοποίησης των αποφάσεων των συλλογικών τους οργάνων, τόνισε ο Σύλλογος. Τον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να απολογηθούν οι 5 συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής ομάδας που φέρεται να προκάλεσε συνολική ζημία άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ από εκτεταμένες ρευματοκλοπές και παράνομες παρεμβάσεις σε μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ. Η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους δίωξη για διακεκριμένες κλοπές ρεύματος, εγκληματική οργάνωση, παρακόλληση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων, ρευματοκλοπή, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις και παράνομη οπλοκατοχή. Αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών λυκείων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Όλοι οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους στη σχετική ιστοσελίδα, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ευρώπη προσπαθεί να αντιμετωπίσει έναν καύσωνα που σπάει κάθε ρεκόρ, με τουλάχιστον 94 εκατομμύρια ανθρώπους να αναμένεται να βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι και στην Ισπανία.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία θα φτάσει ως τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, η Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 28, στο Κλικής και στην Κατερίνη στους 31, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 33 και στα Γιαννιτσά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 27 και στα Γρεβενά στους 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζι ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%.
4: Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτοι σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Viocar Plus 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
11: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
12: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
11: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
12: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
13: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
14: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
15: Κούκλα μου, έτσι σου είπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
16: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-68-1111 και ροδιανός.gr.
17: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
18: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
19: Πάτερ ημών, εν της φρονής αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω ο βασιλείας σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιουσίων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε.

0: στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γύρευε ένας αντιλιβερά στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
1: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την μπουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
3: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι, να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Ω, εγώ το ομολογώ.
4: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρε Καραβάκο, κόντεψε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία ρε.

0: Τι έγινε, ρε, Αθηναίοι, τι πάρατε ξαφνικά, σας έπιασαν οι ευαισθησίες τώρα για τον Κωνσταντέλια και γιατί ο Κωνσταντέλιας έφυγε από την Εθνική και το παιδί έβαλε την οικογένειά του πάνω από την Εθνική. Τι έκανε τώρα. Αυτό θέλει, αυτό νιώθει, έτσι έκανε. Έτσι έπραξε. Ξαφνικά, αφού έχετε τον Μπακασέτα, έχετε τον Μασούρα, έχετε τον Μάνδαλο, εκεί είναι το πρόβλημα τώρα. Σας λείπει ο Μπακασέτας ξαφνικά. Όταν τον έβαζε το 85 και στο 89 δεν σας έλειπε ο Κωνσταντέλιας. Έχετε, έχει η Εθνική. Εγώ τον θέλω στην Εθνική όπως να το κάνουμε, αλλά το παιδί έχει κάποιες απόψεις. Έχει γυναίκα, παιδί, σύζυγος είναι έγκυος. Έβαλε πιο πάνω την οικογένειά του. Πού είναι το πρόβλημα δηλαδή. Ο μοναδικός είναι στον κόσμο που το έκανε. Τώρα σας ενόχλησε. Και ξαφνικά έγινε θέμα σε όλα τα site ο Κωνσταντέλιας. Δεν είδα καμιά φορά να γράφετε γιατί δεν έβαλε τον Κωνσταντέλια. Σχόλιο δεν είδα γιατί δεν βάζει τον Κωνσταντέλια. Γιατί έπαιζε ο Πακασέτας. Ο Πακασέτας υπάρχει, πολύ καλός παίκτης, εξαιρετικό παιδί και σαν χαρακτήρας. Οπότε εντάξει, μια χαρά θα πάει η Εθνική. Για δείτε τι έχει στην Εθνική. Πέρασε η Σκωτία, που σήμερα παίζει κιόλα νομίζω. Ναι. Πέρασε η Σκωτία, πέρασε το Κρουασάο. Ναι, η Αϊτή. Η ακτή ελεφαντοστούν, το πράσινο κροτήρι. Σεβαστείτε την απόφαση ενός παιδιού που έβαλε πιο πάνω την οικογένεια. Δεν το καταλαβαίνετε. Αν έπεσε ο Κωνσταντέλιας και είχε τον Μπακασέτα έξω, θα τσιρίζατε γιατί βάζει τον Μπακασέτα στο 85 και τέτοια. Αυτό δεν θα κάνατε, αν μπράβο. Σας μάθαμε πλέον τόσα χρόνια, από το 80 είμαστε δημοσιογραφία. Σας μάθαμε, εντάξει. Για την κίνηση, λέω ότι μόνο στο 424, έτσι. Να, στεναχωριέται και ο Λεωτής, δεν έχει κίνηση, ορίστε. Τη ζωή μου μηδενίζω, πάει να πει πως τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του Τάκη Γκόνια. Ένα εξαιρετικό παιδί, ένα πειραχτήρι, ένας ειλικρινής άνθρωπος, ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, εξαιρετικό παιδί. Συνεργάστηκα μαζί του όταν ήταν στον Ηρακλή, τον είχε κάνει και μια μεγάλη συνέντευξη για τον Αγγελιοφόρο. Ήταν πολύ ειλικρινής, είχαμε μια καλή σχέση. Μάλιστα, όταν έμαθα ότι είναι και πρωταθλητής στο γκολφ, τον πήρα τηλέφωνο και τον έκανα για καζούρα. Γρήγορα το άφησε, ξανασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο. Είχε ένα τροχαίο όταν ήταν ακόμη στον Ολυμπιακό, από εκεί βγήκε ζωντανός. Τώρα στα 54 του δεν τα κατάφερε. Καλό παράδεισο να έχει, καλό παράδεισο, γιατί πρόκειται για ένα εξαιρετικό παιδί. Άντε φαγωθήκατε με το Ρονάλντο, ορίστε ο Ρονάλντο, σκόραρε παιδιά, ορίστε σκόραρε στο 5-0 με το Ουσμπεκιστάν. Έτσι μόνο η γη αλλάζει με ταχύτητες μεγάλες. Πέτυχε δύο γκολ, έκανε και ένα ρεκόρ να μην έχει παράπονο, ναι, γιατί αυτός όταν βλέπει ότι ο Μέση βάζει 2 και 3 γκολ και σπάει ρεκόρ και λοιπά, το πιάνει η αϊπνία. Ναι, γυρίζει το βράδυ από εδώ, από εκεί δεξιά αριστερά, δεν κοιμάται. Έγινε ο μοναδικός που έχει σκοράρει και σε 6 συνεχόμενα μουντιάλ. Η Αγγλία δεν τα κατάφερε απέναντι στην Γκάνα. Ναι, αν ο Κέιν έχασε μία ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ. Ο Κέιν έχασε μία ευκαιρία, η οποία ευκαιρία αυτή, αν την έχανε ο Τσάλοφ, τώρα τον είχα σκίσει. Τώρα την έχασε ο Κέιν δηλαδή. Τη μοναδική που δημιούργησε για μένα, γιατί εκεί υπήρχε και ένα δοκάρι η Αγγλία σε αυτή την άμυνα της Γκάνα. Αλλά για την Αγγλία τα έχουμε πει πολλές φορές. Εγώ είμαι Βραζιλία όταν δεν παίζει η Ελλάδα. Παναμάς Κροατία 0-1, Κολομβία Κονγκό 1-0. Αυτά ήταν τα χθεσινά. Σήμερα στις 10 έχει Ελβετία Καναδά και την ίδια ώρα Βοσνία Κατάρ, και στη 1 έχει Μαρόκο Αϊτή και Σκωτία Βραζιλία. Που είχα γυμναστήριο, γύρισα λίγο καθυστερημένα στο σπίτι. Δεν πήγα δηλαδή τη συνηθισμένη ώρα μετά από εδώ. Λοιπόν, λέει η σύζυγος, μπάλα δεν έχει. Λέω, όχι, δεν έχει. Άντε, γιατί είδα, λέει ότι τελείωσε. Λέω, τελείωσε, μη στενοχωρήσει. Κάνω τους, πάω μέσα, βάζω να δω το Αγγλία Γκάνα. Τι λέει, θα το δεις από την αρχή? Γιατί νόμιζε το πάρα από την αρχή. Όχι, λέω, άλλο είναι αυτό. Κι άλλο έχει, κι άλλο έχει. Τι να κάνουμε, δύο τη μέρα έχετε, σε έχω ενημερώσει. Ενημερώστε, δεν ξέρουν κιόλα. Άντε. Α, με πήρε φίλος, δες το έχω στο άλλο σημειωμένο για να δεις, με πήρε φίλος εχθές όταν τελείωσα και ήμουν στον δρόμο, λέει, είπες για Μιλιώκα, λέει, δεν έβαλες τίποτα από Μιλιώκα εχθές που σαν χθες γεννήθηκε, ενώ με έκλεισες ματάκι, αλλά δεν μου βάλεις Μιλιώκα. Για το καλό μου ή να βάλουμε το άλλο που λέει, για το καλό μου, Ούτε τον Παναγιώτη τον έβαλες αυτό, τη ζήτησε Μητροπάνω. Και με αυτά και με αυτά, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα. Αμά βρε, στα, αυτά τα πριν δεν είπα χρόνια πολλά, να τον χαίρετε τον κανακάρι του, ο Δημήτρης Σοβενιές. Ποιος από τους δύο είναι ο Αλέξης ή ο άλλος? Δεν έχεις. Να τον χαίρεσαι, και να μοιάσει τη μαμά του. Τώρα λέμε καλησπέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα. Είστε συντονισμένοι στο DNA σας, Status 107,7, το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Και μόλις ξεκίνησε η περαστικά σας, βέβαια, η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Τρίτος κύκλος, επεισόδιο 16, 52 μέρουλες πριν υποδεχθούμε την Παναγίτσα, 11,5 εκατομμύρια ακροατές, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή που κάναμε για αυτή την εκπομπή, εντάξει. Χριστός και Απόστολος αυτός που δεν είναι καλά και το λένε Απόστολα Δελά, στηριγμά του ο Ερωτήλος απέναντι, ναι, το έχετε μάθει, δεν ξέρω. Λοιπόν, Λεοντής Ραφαήλ Μαχεράς. Δημοσιογραφική κάλυψη αυτής της εκπομπής, Κόσμημα, το αγόρι από το χιλιοτραγουδισμένο, το ασπρόμαυρο, το ιστορικό νεοχώρη συντικής, Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Διεθνής ημέρα, λέει, γυναικών στη διπλωματία. Με αυτές τις γυναίκες, είναι έχει αυτό των γυναικών. Έχει για την, αυτή το, για την καταπίεση γυναικών. Έχει για τη διπλωματία γυναικών. Λέμε χρόνια πολλά στις την ημέρα του πατέρα στις γυναίκες. Και δίκαια, στις γυναίκες που μεγαλώνουν μόνο τους παιδιά. Ο πατερούλης ένας είναι εκεί πέρα, 22, 21, πώς να είμαστε αυτό, τον μπακάιμα, τον πατερούλη.
1: Γιατί... Σ' αγαπώ.
0: Αυτή πώς το λένε, με τις γυναίκες κάθε φορά πετάνε και μία γυναίκα. Άμα είναι εκεί πέρα. Κάθε φορά πετάγεται και ένας Γαβρίλ Χατζινόπουλος μέσα στο στούντιο. Σου λέω, μην αφήσει την πόρτα ανοιχτή, θα μπει αυτός.
2: Ναι.
0: Μπήκε. Βρήκε την πόρτα ανοιχτή, μπήκε.
2: Και κλειστή να ήταν, θα έμπαινα.
0: Α, γιατί?
2: Γιατί έχουμε νέο συναγερμό για φωτιά και πάλι στα Τσαΐρια.
0: Στα Τσαΐρια θα έλεγα εγώ.
2: Στα Τσαΐρια λοιπόν.
0: Στα Τσαΐρια να πάνε.
2: Λίγο πριν τις 5 ξέσπασε, όπως πληροφορηθήκαμε, λίγο πριν τις 5.
0: Ναι.
2: Οι φλόγες καίνε σκουπίδια και ξεραχόρτα. 5 οχήματα της πυροσβεστικής στο σημείο με 15 πυροσβέστες. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Και ελπίζουμε να μην εξελιχθεί όπως εξελιχθήκε και τις προηγούμενες ημέρες, άμεσα και σύντομα να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.
0: Μακάρι. Τι έγινε, κάτι υπολείμματα είχαν μείνει, τι έγινε ρε παιδιά εκεί πέρα στα Τσαΐρια? Άντε στα Τσαΐρια από εκεί πέρα, μαζέψτε τους κάποια στιγμή.

0: 1821 σαν σήμερα, με απόβαση των προκρήτων της Ύδρας, ιδρύεται η πρώτη αστυνομία. Βέβαια, το λόγο που ιδρύθηκε είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε. Η αστυνομία ήταν για να προστατεύει τους πολίτες. Τώρα η αστυνομία είναι για να τους ρίχνει κανένα καπνογόνο, καμιά μπουνιά, καμιά κλωτσιά. Άμα πάρεις κανένα τηλέφωνο να σε βοηθήσουν, λέει, εδώ δεν είναι ταξί, τι το περάσατε. Δεν είναι όμως όλοι έτσι, έτσι. Το 2008 σαν σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδικάζει στην Τουρκία, ναι, χαίστηκε, έκανε κακάτω επάνω ο Ερντογάν, για την δολοφονία των ηρών μας του Τάσου Ισά και του Σολομού Σολομού, που τον Αύγουστο του 1996 δολοφονηθήκαν εκεί στον ιστό της Ζημέας. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, 80.000 λέει για τον Τάσο Ισάγκ, για την οικογένειά του, 35.000 για τον Σολομό Σολομό. Τώρα γιατί 81, 35, ο άλλος δεν κατάλαβα, επειδή ο άλλος ήταν δεύτερος, δεν ξέρω. 12.000 ήταν τα έξοδα δικαστηρίου, θα τα πληρώσει, τα πλήρωσε ο Τούρκος. 15.000 για τον αδελφό του Σολομού, ούτε αυτό το κατάλαβα. Εν πάση περιπτώσει, αν τολμήσει κανένας εκεί πάλι στα κατεχόμενα να κάνει το ίδιο, πάλι το ίδιο, η ίδια θα είναι η κατάληξη. Αυτοί δεν βάζουν μυαλό με τίποτε. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1977 ο Δήμος Οντικούδης, ο καλαδοσφαιριστής. Το 1978 ο Παντελής Καφές. Αν μας ακούει, γεια σου Παντελή, την αγάπη μου. Εξαιρετικό παιδί. Όλοι ήταν εκεί στην Ένωση Ποντίων, αγωνιζόταν. Έτσι δεν ήταν η ομάδα στην Άωσα, ναι. Άπο. Όλα τα αδέρφια ένα και ένα. Έλα στραβάδι μου, πιάσω από το χάδι μου. Καταδόμη σε πάει το ρέμα. Και σαν σήμερα το 1987, Λιονέλ μέσα, όπως λέμε, Λεοντής Μαχαιράς. Αυτός έπαθε. Χειρότερος από τον Αβδελά είναι αυτός. Με έχει αφήσει πολύ πίσω.
1: Γκολ! Γκολ, καράφο, γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ de la Pulga! Γκολ de Messi! Γκολ de Argentina! 45 minutos, γκολ, καράφο! Γκολ, καράφο, γκολ! Te lo grito a vos! Te lo grito a vos! A vos de nuevo! A vos de nuevo que está ahí abajo! Eu ten un papa! Eu ten un papa! Vos no ten nada!
0: Μ' άφησε πολύ πίσω αυτός.
1: Ούτε ο Πάπα, ο Πάπα, Φρανσίσκο está conmigo, Φρανσίσκο está conmigo desde el Vaticano. Ούτε ο Πάπα, de un Papa y ten a Messi, ten un Papa y ten a Messi. Vení con lo que quiera, tírame la garota de Ipanema, tírame a Sobim, tírame Copacabana, tírame Pelé. Tengo a Messi, tengo a Francisco. 46, Lionel se enchufó, Lionel se enchufó. A veces la gente merece tener su fe recompensada. A veces la gente se merece más. Y lo hizo Lionel. Y estoy llorando, carajo. Y no me importa una mierda.
0: Ya, nada, sabré, bueno.
1: Y las cosas ahora serán de
0: otra manera.
1: Gracias Messi. Gracias Argentina, carajo.
0: Tope. Ό,τι ήταν απίστευτο. Χάσαμε το σαν σήμερα τον Κάρλος Γκαρδέλ. Όταν λέμε Κάρλος Γκαρδέλ, είμαστε εσύ, είμαι σίγουρος, η Λίνα στις Σέρες. Όταν μιλάμε για Κάρλος Γκαρδέλ, μιλάμε για ταγκό.

0: Σ' ακούμε, Χατζηνόπουλε.
1: Ήλιος και βροχή.
0: Παντρεύονται φτωχοί.
1: Μπράβο. Έξω θα βγείτε, έχει γάμο.
0: Τι έχει γάμο?
1: Βρέχει. Έχει ήλιο και βρέχει.
0: Εγώ το.
2: Γάμο βάφτιση.
1: Τι γίνεται,
0: μπουφέ,
1: ρε
0: παιδιά. Έχει.
1: Μπουφέ
0: εγώ για το μπουφέ είμαι.
1: Ακόμη
0: άμα δεν έχει μπουφέ.
1: Αλλά είναι τρομερό γιατί κάποια στιγμή, τέλος πάντων έτσι όπως προετοίμαζα το δελτίο των ΞΥ, γυρνάω να δω για να δω έξω τι γίνεται και βλέπω έχει ήλιο γιατί είναι πλάτη το παράθυρο, μπαίνει το φως μέσα. Και βλέπω ψυχαλίζει τώρα
0: δεν
1: εδώ.
0: Δεν τα αφήνεις αυτά να
1: κοιτάζω...
0: είσαι ειλικρινής με τους ακροατές. Αυτή την ώρα η κοπελίτσα από το ΓΕΣ πετάει τα σκουπίδια και περνάει τον δρόμο. Άστα αυτά τώρα.
1: Λοιπόν,
0: εδώ έχω το λεωτή. Το λεωτή να μου πει ναι είναι ή αν είναι έτσι δεν είναι.
1: Λοιπόν.
0: Εσύ γκολ. Πες το.
2: Δεν είναι έτσι.
1: Και
2: δεν
1: βγαίνω έτσι. Και κοιτάζω από το παράθυρο και βλέπω περαστικούς κόσμο να τρέχουν εντωμεταξύ.
0: Σοβαρά.
1: Για να μην βραχούνε προφανώς ναι, τρέχανε.
0: Ναι.
1: Γιατί λίγο έτσι είναι.
0: Ας πηγαίνω στο κομμάτι που έχει ήλιο.
1: Ψήλο έντονο. Αλλά πραγματικά δεν είναι τόσο. Τι είπε, παιδιά, τι είπε, δεν μπορώ. Ναι, βρέχει η Απόστολε γενικά, οπότε
0: ναι,
1: δεν.
0: Επειδή είπε ήλιο και βροχή, ας πηγαίνω στο κομμάτι που έχει ήλιο. Σε ευχαριστούμε πολύ πάντως. Να είσαι καλά. Η κοπελιά, εντάξει. Πάμε για ένα διαλυματάκι να δούμε την κοπέλα όλοι μαζί να χειροκροτήσουμε που και σήμερα θα καταφέρει να πετάξει τα σκουπίδια. Λάος και κορονάκι.
3: Λάος και κορονάκι. Ώρα Ελλάδος 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
4: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
3: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
2: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Status FM. Σταθμός στους 107.7.
2: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλίκαρε στο greco.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco's Travel. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
8: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
9: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
10: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
9: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
11: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο,
12: χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
13: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
12: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
13: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
14: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
15: Θαλασσινός Pro.
14: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
15: Θαλασσινός Pro.
14: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
15: Θαλασσινός Pro.
14: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
15: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
14: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
15: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Βγάλαμε τα μικρόφωνα στο δρόμο. Έπρεπε να το περιμένουμε. Φεστιβάλ βιβλίου έχουμε. Όχι που δεν θα έβρεχε, τι λέτε τώρα. Και όλα τα μηνυματάκια που μου έχουν έρθει και βιντεάκια που μου έχουν έρθει είναι για τη βροχούλα που έχει ξεσπάσει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, δεν ξέρω πού αλλού έχει. Εσείς μπορείτε να μας πληροφορήσετε 2310-513-000, 2311-821-050 για να μας πείτε για τη βροχούλα, κανένα μπινελί, κανένα γιάζ, τι κάνετε ρε παιδιά και τέτοια. Στο βαϊπεράκι 6908-357-800. Και αν δεν σου φτάνουν αυτά τα τρία, έχω άλλα δύο. 6-9-45-15-55-38. Στέλνεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ, να στα όμορφα μάτια. Και στο φατσοβιβλίο, όπως πολλοί μου στείλατε βιντεάκια, Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια. Δεν πρέπει να είναι το μήνυμα από το Γιάννη της Δίνας της Μουρτού. Όχι, όχι. Γιατί δεν έχει φωτογραφία με φαγητό. Καλησπέρα, λέει, από το Ασπρόμαυρο με τα Γκίτσι, αλλά δεν νομίζω. Fake είναι αυτό, fake. Αφού δεν έχει φωτογραφία από φαγητό, fake είναι. Ο Φουλακίδης ο Στράτος. Καλησπέρα στην εκπομπή Κόσμημα και στις βελούδινες φωνές στο στούντιο. Απόσταλε, όταν ο Μανολάκης, το καλό παιδί, πήγε να κόψει τον αστράγαλο του Ντέλια και χωρίς καμία τιμωρία, δεν είδα να συγκινείται κανείς. Μπράβο, μπράβο που το θυμήθηκες. Όξο βρε υποκριτές, Αθηναίοι, αφήστε ήσυχο το διαμάντι και ασχοληθείτε με τον Καρβέλα, προπονητή και την Εθνική Αθηνών και Περιχώρων. Όχι μόνο αυτός, και ποιος άλλος τον χτύπησε. Και μας βάζανε βιντεάκια ότι λέει τον πήρε τηλέφωνο και τα, όχι τηλέφωνο, αυτό βιντεοκλήση, πώς τα λένε αυτά που είναι τώρα της μοδός, και όλα καλά με τον Μανολάκη, και ποιος άλλος τον χτύπησε. Καλησπέρα στα ταλάφωνο, βρε, άπε.
1: Καλησπέρα, Αποστόλη.
0: Καλώς τον,
1: εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτοί οι Ευρωπαίοι. Τους λέει ο άλλος θα τους σπάσει το κεφάλι.
0: Ποιον, τι.
1: Ο Μπακτσέλη λέει θα σπάσει το κεφάλι τους Ευρωπαίους αν κάνουν τίποτε στην Ανατολική Μεσόγειο και ξέρω εγώ.
0: Τώρα εδώ ο Τραμπολίνο έχει πει διάφορα. Δεν θα γυρίσει κανένας αυτό, το ένα το άλλο. Ζούμε σε μια εποχή που του κατέβει του καθενός τα λέει χωρίς να καταλαβαίνει σε ποια θέση είναι. Μωρέ, ξέρεις σε ποια θέση είναι, αλλά...
1: Ναι. Δεν τσατλίζονται οι άνθρωποι.
0: Δεν?
1: Που τους λέει θα τους σπάσει το κεφάλι. Ποιος είναι ο Τούρκος και θα τους σπάσει το κεφάλι.
0: Μην τον δίνει σημασία. Σιγά, εδώ είπανε ότι θα έρθουν νύχτα. Ας έρθουν και με φόρα, κανένα πρόβλημα. Να είσαι καλά, την αγάπη μου. Μην ασχολείσαι με αυτά, μην στεναχωριέσαι. Ο Δημοσένης ο Τατσίδης και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη βροχή επάνω στις Οικές. Αβδελά Αποστόλη, να είσαι καλά, ρε Δημοσθένη. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη βροχή στις Οικές. Εκεί που μένει ο Γιάννης ο Τζιμενάκης που έφερε τη θάλασσα στο Χορτιάτι. Τι ψαρά, ψαρία ήταν πάλι αυτά. Ποιος μου έβαλε, ο Σάββας ο Αναργύριδης μου έβαλε βιντεάκι με βροχή. Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε. Απέ.
2: Καλησπέρα, Απόστολε.
0: Καλώς το να.
2: Να σε συγχαρώ που είπες ότι πας γυμναστήριο.
0: Βέβαια. Χρόνια.
2: Λοιπόν.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Τι θα πω. Να ξέρεις ότι τα καλύτερα έρχονται.
0: Για την Παοκάρα.
2: Και για την Παοκάρα και γενικά που πας γυμναστήριο.
0: Α, έτσι.
2: Άκου, θα μου πεις γιατί το λες αυτό.
0: Ναι.
2: Άκου τι έγινε χθες. Κάποια στιγμή, για να μην μας καταλάβει το ακροατήριο, σε ρώτησα τι σειρά είσαι και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι.
2: Σου είπα εγώ τη σειρά είμαι 120, εσύ αν θυμάμαι καλά 110, μου είπες 112.
0: Δεν το ξέχασες βρε και το λες πάλι στον αέρα, δεν το ξέχασες με τίποτε. Με ξεφτέλησες και το παίζω νεούλι εδώ πέρα, τέλος πάντων δεν πειράζει.
2: Άκου τι έγινε, άκου τι μου θύμισες για να σου πω τα καλύτερα έρχονται. Με σταματάει χθες το πρωί μια κυρία στη Σοφούλη, κατά 9.30-10 κάπου εκεί. Μου λέει κύριε καλημέρα, λέω καλημέρα. Ξένος είστε, μου λέει. Λέω, όχι, Έλληνας είμαι. Λέει, μπράβο. Λέω, γιατί με λέτε μπράβο. Να και ένας σταυρομάλης Έλληνας, λέει, που δεν μοιάζει να είναι έγκυος.
0: Δεν έχει χιλίτσα.
2: Ναι, ναι. Mm-hmm. Και όλοι τους λέει, μπράβο σας. Λέω, κυρία μου, ναι, το φροντίζω αυτό. Λέω, φροντίζω τόσο, έχω υψηλού επίπεδου, λέω, διατροφική νοημοσύνη, λέω, και γι' αυτό δεν είναι τυχαία, λέω. Ο άνθρωπος είναι, λέω, κατασκευασμένος να έχει αυτό. Αυτή η δικαιολογία που έχουν, λέω, κάποιοι με τις κοιλιές και λένε είναι το σουλούπι σας αυτό, είναι λάθος αυτό. Το κάτω όν έχει πλαστεί από το ύψιστο να έχει ένα συγκεκριμένο σουλούπι. Δεν γίνεται να βλέπεις, ας πούμε, έναν ελέφαντα, πώς λέγεται, στη θάλασσα. Ελέφαντες λέγεται, πώς θα είναι λέγοντας.
0: Να
2: είναι κοκαλιάρης, δεν γίνεται.
0: Έτσι.
2: Γιατί λέω, το φροντίζω, κύριε μου, λέει, μπράβο σας. Και τέλος πάντων, αυτό ήθελα να σου πω.
0: Να σε καλά.
2: Ακούω. Γιατί το λες.
0: Ναι.
2: Για κάποιους οι οποίοι έχουν περίσσια κιλά, να προσέχουν.
0: Βέβαια, πρέπει
2: εγώ
0: να προσέχουν.
2: Εγώ τους φίλους μου τους συμβολεύω πάντα. Και επειδή όταν έχουμε μία γνώση η οποία μπορεί να είναι ωφέλιμη σε μία συζήτηση καλή ώρα, όπως είμαστε εμείς οι δύο τώρα συζητάμε και μας ακούει πολλοί κόσμος, καλό είναι να λέγονται. Ευχαριστώ, Απόστολε.
0: Να σε καλά την αγάπη μου. Μου έκανες και πάσα για να πω για την παχυσαρκία. Δεν βγήκε ακόμη ανακοίνωση. Όσο είδα μέσα, μπορεί να έχει βγάλει το Υπουργείο Υγείας, αλλά θα βγάλει σύντομα. Για να σας πω ότι για εσάς που είστε στο πρόγραμμα για την παχυσαρκία, όσοι είστε στο πρόγραμμα, επειδή τελειώνει το πρόγραμμα, θα συνεχίσετε να παίρνετε τα χάπια δωρεάν. Θα συνεχίσετε να παίρνετε τα χάπια δωρεάν μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό βάρος. Δηλαδή, τι θέλω να σας πω, ότι μην ανησυχείτε που τελειώνει το πρόγραμμα για την παχυσαρκία, θα συνεχίσετε να παίρνετε τα χάπια μέχρι που να έχετε το αποτέλεσμα που πρέπει να έχετε. Θα βγάλει και ανακοίνωση το Υπουργείο Υγείας, αλλά επειδή είμαστε στάτους και πάντα μπροστά, προλαβαίνουμε και το Υπουργείο Υγείας, το Άδωνη Γεωργιάδη. Σε φάγαμε, Υπουργέ.
3: Έχουμε κατάληψη στο εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκης.
0: Τι, δε δουλεύουν αυτοί και πήγαν εκεί?
3: Όχι, περίπου 50 άτομα.
0: Ναι, δεν το λες και κατάληψη με 50 άτομα, πάμε παρακάτω.
3: Ναι, μπήκαν μέσα στο κτίριο, τελεί που κατάληψη. Ναι. Προερχόμενα κυρίως από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Ναι. Τέλος πάντων, προχώρησαν στην κατάληψη του εργατικού κέντρου Θεσσαλονίκης σε αλληλεγγύη με τα προσφυγικά στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στην Αθήνα. Ναι. Και προς τους απεργούς πείνας Αρίστο Χατζή και Σουζόν Ντοπάν. Έτσι αναφέρουν. Βγήκε και σχετική ανακοίνωση από γνωστή στο σελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου και έχουμε αυτή την εξέλιξη. Πριν από λίγη ώρα, τέλος πάντων, σημειώθηκε το σύμβαν αυτό με την κατάληψη. Μένει να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Στο κέντρο της πόλης, φυσικά, για όσους δεν ξέρουν το εργατικό κέντρο. Στο κέντρο της πόλης.
0: Ευχαριστούμε.

0: Γιατί, σούπερ Απόστολος.
1: Αυτό εντάξει, αλλά να δω, λοιπόν, κάτσω να δω και δεν είναι καινούριο.
0: Να σου πω την αλήθεια, στο ζάπινγκ το πέτυχα.
1: Όχι, εγώ
0: ναι,
1: το άκουσα στο ραδιόφωνο, ναι. Στα παραπολιτικά.
0: Για όχι, όχι, το, ναι, το πέτυχα στο ζάπινγκ, στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούριου, στο πρωινή εκπομπή ψυχαγωγική, στον Α. Και η αλήθεια είναι ότι νόμιζα ότι ήταν, δηλαδή κάποιος μας κάνει πλάκα, λέω.
1: Και εγώ γι' αυτό, επειδή ήταν ραδιόφωνο, δεν είχα εικόνα, νόμιζα ότι κάνουν πλάκα.
0: Κάποιος πήρα τηλέφωνο,
1: μου λέει, όντως έγινε.
0: Αλλά πραγματικά όντως συνέβη. Ναι, όντως συνέβη. Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Δεν είσαι για τους αργοκέφαλους, δηλαδή τι πηγαίνετε αλλού, τι τους είπαμε τους αργοκέφαλους.
0: Μπορεί να τους είπαν έτσι.
1: 2026 έχουμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: αλλά μπορεί όχι για όλους.
1: Δηλαδή, κάνανε δέση για τους λαγοκέφαλους ή ακέφαλοι, πώς να τους πω.
0: Τώρα...
1: Ο άλλος πώς λέγεται που έφυγε από την... πώς λέγεται που έφυγε από την... ο πρωθυπουργός Στράμερ. Πώς?
2: Στάρμερ.
1: Ο Στάρμερ έφυγε. Θα σας πω ποιος αναλαμβάνει τώρα και δεν θα κάνω πλάκα. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε, άπε.
2: Καλησπέρα, Απόστολε.
1: Έλα ρε γιγαντά από την ασπρόμαυρη καλαμαριά, έλα ρε Παοκάρα. Μας λείπει Παοκάρα και τρελαίνομαι.
2: Πήραμε το λύση τώρα για να μας βρει τη λύση τώρα.
1: Βέβαια, αυτό πήραμε τη λύση. Ευτυχώς πήραμε λύση. Σκέψου να πέραμε τον άλλον, το Πούσιτς, αυτός απέναντι ο Λεωτής Μαχαιράς κάθε Δευτέρα, τι θα με έλεγε.
2: Αυτός με το Πούσιτς έχει παράξενο όνομα και δεν θα με το πω.
1: Αν μπράβο, ναι. Τι ο άνθρωπος, αυτό είναι το όνομα του. Πούσιτς είναι. Άντε να ακούς τον κάθε Δευτέρα τον Λεωτή το Μαχαιρά να σε λέει Πούσιτς μπλε και τέτοια. Άστα να πάνε.
2: Άστα να πάνε και εγώ αυτό σου λέω. Και πού να σου πω κάτι ακόμα πιο παράξενο τώρα.
1: Απέ.
2: Πού να σου πω, λέω, πώς λέγεται το κρεβάτι στα τουρκικά.
1: Μα μη με κλείσει το ραδιόφωνο.
2: Δεν το κλείνω, αυτό ακριβώς.
1: Θα το βρω, να είσαι καλά, την αγάπη μου.
2: Έγινε ρε, άντε, καλά απόγευμα.
1: Bye. Ο Στάρμερ, όπως μου είπε ο... λέγεται με την προφορά του Στάρμερ, όπως μου είπε ο Χατζινόπουλος, έφυγε και πάει τώρα για πρωθυπουργός. Αυτός που είναι, προσέξτε, δήμαρχος στο Μάντσεστερ, είναι από το Λίβερπουλ, ο παδός της Έβερτον. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Δηλαδή εδώ έχουμε Μάντσεστερ και Λίβερπουλ, ξέρεις, Παοκάρης. Αλλά όχι μόνο αυτό. Α, Μάντσεστερ και Λίβερπουλ, Παοκ Ολυμπιακός, το πούμε έτσι, γιατί είναι διαφορετικά μέρη. Αλλά Έβερτον και Λίβερπουλ είναι Παοκάρης. Δηλαδή αυτός, τι μείγμα είναι αυτό? Είναι δήμαρχος στο Μάντσεστερ, από το Λίβερπουλ, ο παδός της Έβερτον. Παναγιά μου. Καμιά ελπίδα. Ο Γιάννης Δυναστημούρτου λέει, α, λέει φαγητό στον Άγιο Πρόεδρο μου αργότερα. Άργησες βρε, βγήκες από το πρόγραμμά σου. Η Καραχλέ, καλησπέρα, έβρεξε το κέντρο. Ναι, Ελένη, έβρεξε το κέντρο. Αλλά στέλνεις μηνύματα, πες και ένα χρόνια πολλά το λέω. Καλησπέρα στα ταλάφωνο βρε, άπε.
3: Καλησπέρα από το Λάκη.
1: Καλό στον Αστέριο από την ασπρόμαυρη Αδαμιά. Τι έγινε, έβρεξε εκεί?
3: Δεν έχω βγει έξω, ούτε ξέρω τι γίνεται.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, έχεις πολλούς χαιρετισμούς, ναι, από το μπατζανάκι μου.
1: Ναι. Πώς λέγεται?
3: Που μαγεύει ροδάκινα επάνω στις ροδάκινες και σε ακούει το Ρούλι.
1: Ο Ρούλης.
3: Το καλύτερο παιδί.
1: Σε ποιο μέρος είναι ο Ρούλης?
3: Ακούει τώρα από στο Λάκο.
1: Τι θα ακούει?
3: Και όλα πηγαίνουν
1: σε
3: καλά.
1: Σε ποιο μέρος είναι ο Ρούλης?
3: Τα ροδάκινα. Αν ήσουν εκεί κοντά, θα σου έδωνε κανένα δυο κλούβες ροδάκινα,
1: κανένα
3: δυο κλούβες βερίκοκα.
1: Α, ναι, θα μοιράσω.
3: Θα φας να το ευχαριστηθείς.
1: Να είσαι καλά και μόνο που το πες. Την αγάπη μου στο Ρούλι. Σε ποιο μέρος είναι ο Ρούλις, Αστέριε?
3: Έλα.
1: Σε ποιο μέρος είναι ο Ρούλις? Νάουσα.
3: Εδώ προς τη Σκίδρα.
1: Σκίδρα. Να είσαι καλά, την αγάπη μου.
3: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια σου, Αστέριε. Ο κύριος που είπε για το γυμναστήριο, που συνάντησα στον ασπρόμαυρο Σταυρό, στο φίλο μου τον Θόδο τον Μπράβο, τον Κώστα τον Ουράκη και τη σύζυγό της Μαρό, όταν με είδανε, λέει, δεν σε φανταζόμασταν έτσι. Πολλοί άλλοι με περνάνε με κοτσίδα, άλλοι με λένε χοντρό χωρίς γυαλιά, χωρίς μαλλιά με περιμένανε. Έχω ακούσει πολλά, άλλοι με σκισμένα παντελόνια και κοτσίδα, έχω ακούσει διάφορα. όσο βρίσκομαι στο μικρόφωνο. Την καλησπέρα μου και στον φίλο μου τον Χρήστο τον Λίγκα, τον Ολυμπιακάκη από την Ασπρόμαυρη Βέρεια. Εκείνος ο φίλος σου, Χρήστο, τον έχασα και δεν σε ρώτησα.

0: Και τη Σίλβη την, από τη Βέρε την καλησπέρα μου. Τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο στην Ασπρόμαυρη Μενεμένη.
1: Στο δρόμο μου να μην βρεθείς,
0: για να σε δω. Αχ, η Μέρι Λίντα λέει ένα τραγούδι του, ένα ταγκό του, πώς τον είπαμε αυτόν.
1: Θα μου θυμίσεις και τα πρώτα χτυποκά
0: του Κάρλος Γκαρντέλ. Λοιπόν, για να πάμε και στην Μελίνα. Καλησπέρα στην πιο υπέροχη και καταπληκτική και τρελή εκπομπή που μας αρέσει. Έχει μια υπέροχη βροχούλα έξω και πολύ κίνηση στην Τζιμισκή. Εγώ λέει θα κάνω κατάληψη για τον Λεοντή. Το σταθμό ή θα πας στο επιμελητήριο, ας πούμε. Μην γελάζω, είναι σοβαρή εκπομπή. Άντε που εκεί πέρα. Και μιλάω και για τη Μελίνα και γελάς. Ο Ρούλης δεν κατέβηκε από τη Ρωθακινιά από την προηγούμενη εβδομάδα. Είσαι αλήτης, να το ξέρεις.

0: Κόλλης θόρυβος με το θέμα του κύριου Αβραμόπουλου. Σε αυτό αναφέρεται και ο Φέδωνας. Το μας προέκυψε και Αβραμόπουλος τώρα. Εμένα έμεινα άλαλος, αλλά θυμήθηκα και την παροιμία που λέει «αυτό το μαντρί, αυτό το τυρί βγάζει». Ο Αβραμόπουλος τώρα να ζητάει την άρση ασυλίας του κλπ. Τα αφήνω λίγο. Κάτι δεν μου κάθεται καλά σε όλη την ιστορία. Βέβαια, ο Αβραμόπουλος το παίζει τζαμπουκάζ. Ναι, αυτά εμένα λίγο με παραξενεύουν. Θα δούμε πώς θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Το εκμεταλλεύτηκε η αντιπολίτευση. Το σηκώσανε τα site της αντιπολίτευσης ψηλά. Όπως σήμερα σηκώσανε ψηλά και τα site της κυβέρνησης, φιλοκυβερνητικά site, για την απόφαση του. Για τους δανειολήπτες που είναι στο νόμο Κατσέλη, θα πληρώνουν λιγότερες και έτσι η κυβέρνηση και αλλιώς η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα εδώ. Κάνετε ένα λάθος, παλικάρια. Η κυβέρνηση το μόνο που έκανε είναι να εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου. Εξαναγκάστηκε.
1: Να μου δεις πώς μ' αγαπάς ακόμα.
0: Αλλά εδώ υπάρχει ένα κενό. Αυτοί που έχασαν τη ρύθμιση, δηλαδή αυτοί που έπρεπε να δίνουν 500, ξαφνικά επειδή τους βάζαν τους τόκους όλης της χρονιάς, βρεθήκαν στα 750, δεν μπορούσαν να πληρώσουν, έχασαν τη ρύθμιση. Είναι άδικο και για αυτούς. Κάτι πρέπει να γίνει και για αυτούς. Έτσι, ένα αυτό. Θα μου πεις είναι πολλά τα λεφτά. Άρη. Από την άλλη, επειδή είμαι στο νομοκατσέλι, εμείς που πληρώναμε κανονικά όσο και μας την έβαλαν πάνω την δόση, και εμείς από την πλευρά μας έχουμε δίκιο, καλά μας κάνανε. Να ξέρετε ότι από το 2024 όσοι πληρώνανε κανονικά θα πάνε στην αποπληρωμή του δανείου, δηλαδή θα πληρώσουν λιγότερες δόσεις. Ναι, μεν από εδώ και πέρα θα είναι μικρότερη η δόση, γιατί θα μένει ο μηνιαίος τόκος, αλλά θα έχουν και λιγότερες δόσεις, διότι πάνε στην αποπληρωμή. Όσοι από το 2024 είχαν μεγαλύτερη δόση. Σήμερα ψηφίζεται, θα περάσει αυτό και ήδη έχουν δίκιο νομίζω. Και αυτοί που τη χάσαν γιατί δεν είχαν να πληρώσουν όταν

Πάω για διαλυματάκι με δελτιάκι. Επανέρχομαι 6 και κάτι ψηλά. Μην κουνηθεί κανείς. Έχουμε και. Σας έχω πείμα. Τσα! Έσα σας άφηνα. Έχω. Όχι από τον γιατρό, έχω οδηγίες. Οδηγίες. Σας δώσω οδηγίες εγώ. Κάτσε, γιατί έχεις να ακούσει ακόμα. Κατζινόπουλος.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6. Στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Υποκατάληψη βρίσκεται το κτίριο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Αντιεξουσιαστές και συλλογικότητες που εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στους κατοίκους των προσφυγικών στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στην Αττική, καθώς και στους απεργούς πείνας Αρίστο Χατζή και Σιζόν Ντοπάν, κινήθηκαν ευνηδιαστικά και κατέλαβαν το κτίριο. Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι η κατάληψη πραγματοποιείται με στόχο την ανάδειξη των αιτημάτων που αφορούν τα προσφυγικά εγχειρήματα στέγασης και την υποστήριξη των δύο απεργών πείνας. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στα Τσαΐρια της Περαίας, επιτόπου επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, οι φλόγες δεν απείλησαν κατοικημένες περιοχές. Καμία πολιτική ή θεσμική εμπλοκή δεν υπάρχει στην υπόθεση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο ίδιος, μιλώντας στο Open, ξεκαθάρισε πως η διαδικασία ακολουθήθηκε αυστηρά όπως προβλέπεται και ότι οι αρχές λειτουργούν ανεξάρτητα. Κλείνει για 48 ώρες το βράδυ της Παρασκευής η περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Ο 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί και στα δύο ρεύματα στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος από τις 11 μεθαύριο το βράδυ. Την απόσυρση του ιδιωτικού συμφωνητικού προσυπογραφή από τους οικότροφους φοιτητές για τις αιστείες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη ζητά ο ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, οι νέες ρυθμίσεις των Πριτανικών Αρχών δεν συζητήθηκαν ούτε αποφασίστηκαν από τη Σύγκλιτο. Είναι καταφανώς τιμωρητικές έναντι των οικότροφων που δεν συνένεσαν στην υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού στο πλαίσιο υλοποίησης των αποφάσεων των συλλογικών τους οργάνων, σημειώνει ο ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 43 άτομα, εκ των οποίων το 50% ήταν ανήλικα, έχουν πνιγεί κολυμπώντας σε θάλασσες, ποτάμια και λίμνες την τελευταία εβδομάδα στη Γαλλία, όπως ανακοίνωσε κυβερνητική εκπρόσωπος Μον Μπρεζέων. Η τραγική αυτή εξέλιξη οφείλεται στην άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά και στο γεγονός ότι ένας σημαντικός αριθμός παιδιών στη χώρα αυτή δεν ξέρει να κολυμπάει.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, η Δράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 28, στην Κατερίνη και στο Κυλκί στους 31, στις Σέρες και στη Βέρεια στους 33 και στα Γιαννιτσά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 27 και στα Γρεβενά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Biocar Plus EPE 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Στην αρχή είναι η ιδέα. Ματέρια. Ειδικά δομικά υλικά.
11: Και μετά
10: πρέπει να βρεις ανθρώπους που σε εμπνέουν και είναι δίπλα σου.
11: Ματέρια. Με άρτια οργανωμένο team πωλήσεων, πιστοποιημένα αξιόπιστα προϊόντα και ολοκληρωμένο ιδιόκτητο στόλο οχημάτων.
10: Για να έχεις άμεσα και σωστά αυτό που χρειάζεσαι.
11: Είναι κοντά σου σε όλα τα στάδια της κατασκευής, αλλά και μετά με τεχνική υποστήριξη.
10: Δομικά υλικά και ολοκληρωμένες λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης Ματέρια. Σε τρία σημεία. Φίνικας, Καλοχώρη, Μενεμένη και στο materia.gr.
12: Κι αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
13: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
14: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
15: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
16: Η μυθική Ιθάκη.
17: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
18: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
19: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρεις ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
20: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
21: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
22: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
23: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
24: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
25: Φουλ και λίγα λες.
24: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
25: Εγγύηση? Τι μου λες?
24: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
25: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
24: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
26: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Λέμε εσάς να μείνετε και νομίζετε φύγαμε εμείς. Όχι, εδώ είμαστε. Εδώ είναι το ανδρολίβαδο. Αδυσμένο, σοβαρό και δυνατό. Έβρεξε και όλα, έβγαλε ήλιο. Τώρα θα φτάσουμε μέχρι τον έκτο. Απόστολος Αβδελάς, Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς, Γαβρίλ Χατζή Μαχαιράς, Χατζινόπουλος.
1: Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον...
0: Όπως το άκουσα αυτό που είπε στο Δελτίο Ειδήσεων ο Χατζινόπουλος, που είπε ο Παυλάρας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τον Αβραμόπουλο, ο οποίος στο Sky είχε κάποια οργή, ναι, γιατί ο Χρυσοκοίδης το είχε λέει τρεις μέρες στο, όχι στο κρεβάτι του, στο σιτάρι του κλπ. Ήταν αστυνομική, λέει, έστειλαν το ένταλμα, δεν το έστειλε καμιά εισαγγελία. Τα δικά του λέει, είναι λίγο πονηρό, γι' αυτό δεν το πιάνω. Έκανα κάποια τηλέφωνα, δεν έβγαλα άκρη, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά ο Παυλάρας πρέπει στα μαθηματικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στα μαθηματικά να μην είχε καλό βαθμό, γιατί εχθές μας είπε για την Ασημακοπούλου, η οποία βγήκε, λέει, έστειλα mail, τι έκανα, λέει, να βγαίναμε μια ντουντούκα, λέει, στον δρόμο. Σώπα καλέ. Αυτό κάνουν οι υπόλοιποι συναδελφοί σου, βγαίνουν μια ντουντούκα στον δρόμο. Έχει ίστα, έχει story, έχει μόρι, τόρι, x, mix, tix. Έπρεπε αυτό να κάνεις. Ο Παυλάρας, για να πάω στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, είπε: εντάξει, λέει, τι έκανε, λέει. Να σου πω, η Μισελ είναι η βαθυσιμιά του συγχωρεμένου του Κωνσταντίνου του Κλίσμπουργκ. Λοιπόν, τι έπρεπε, δεν έκανε και τίποτα η γυναίκα. Ένα mail έστειλε, είπε ο Παυλάρας. Παυλάρα μου, στα μαθηματικά δεν τα πας καλά. Δεν έστειλε ένα mail. 25.000 mail έστειλε. Δεν πρέπει να έχεις καλό βαθμό στα μαθηματικά. Αβδελάς πρέπει να σου
1: είναι.
0: Και
1: εμείς οι άλλοι ματωνε, κάνουμε.
0: Και οι Βέλγοι για τον Αβραμόπουλο τα ξέρουν όλα αυτά που λέει ο Αβραμόπουλος. Πήρα την έγκριση της τύπησας εκεί πέρα που υποδίεται, τι υποδίεται και λοιπά. Αυτή που δεν τη χωνεύω καθόλου, όλα αυτά. Αλλά οι Βέλγοι λένε η πηγή των χρημάτων είναι εγκληματική. Η πηγή. Τα άλλα όλα πάμε. Γαβρίλη Χατζινόπουλο, μη μου πεις βροχή και ήλιος.
2: Την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, έλεγε.
0: Αυτή δεν είναι τη σοβαρακοκυλώτα. Για πες.
2: Ωραία.
0: Ωραία.
2: Ναι, ήθελα κι εγώ. Λοιπόν, έχουμε νέα φωτιά.
0: Να πάρε ευχή αυτό το παιδί που την μπαίνει.
2: Ναι. Νέα φωτιά αυτή τη φορά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκη, σε ξερά χόρτα. Τρία οχήματα στο σημείο με οκτώ πυροσβέστες. Δεν φαίνεται ωστόσο να είναι κάτι ανησυχητικό. Πριν από περίπου 10 λεπτά έφτασαν οι δυνάμεις πυρόσβεστης εκεί στο σημείο και οι φλόγες δεν απειλούν κατοικημένη περιοχή.
0: Δεν έβρεξε εκεί.
2: Τι να πω, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Μάστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Δεν βαριέσαι, αδερφέ.
0: Ο Φέδωνας στην Αγίου Δημητρίου έπεσαν καμιά δεκαπενταριά σταγόνας, οι άλλες πήγαν στο εμπορικό κέντρο. Αν αυτή η ψυχάλα που έπεσε στο κέντρο της πόλης γίνει σε χώρα των Αθηνέζων, θα βγει έκτακτο δελτίο καιρού. Την αγάπη μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε. Απέ.
3: Πρόεδρε, καλησπέρα.
0: Πού σε βρε ψυχή εσύ.
3: Πού να είμαι, πρόεδρε, εργασία. Βγάλαμε
0: ανακοίνωση, πώς το λέει, Silver Alert, πώς το λέτε αυτό εσύ.
3: Είναι Silver Alert.
0: Αυτό, ναι, πού είναι ο Ιορδανής, πήρα τηλέφωνο τον Κερατίδη, λέει, και εγώ δεν τον έχω δει, τι να σου πω, τέτοια πράγματα.
3: Τι να κάνω, στο εξωτερικό ήμουνα, όλα καλά, εργασία και χαρά.
0: Α,
3: ναι.
0: Αυτά είναι ευχάριστα.
3: Βέβαια, πέρασα και από τη φοιτική εκεί πέρα, είπα το όνομα Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
0: Για πέ.
3: Όλη την καλύτερη κουβέντα λέγανε για αυτό το παιδί.
0: Άντε βρε.
3: Χρυσάφι, Μάλαμα.
0: Ακούς Γαβρίλ το χωριό. Χρυσάφι, Μάλαμα, πέρασα από εκεί. Πέ.
3: Χρυσάφι, Μάλαμα.
0: Ναι, τα κοριτσάκια τι λέγανε, τα κοριτσάκια.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχω όνομα στην πιάτσα.
0: Η αλήθεια είναι, τα έχουμε μάθει αυτά, μας τα λέει και η Λίνα, μας τα λέει και η Λίνα. Ναι, ναι.
3: Κοίταξε.
0: Κοίταξε.
2: Ιορδανίδη, πού πήγες εκεί στα μέρη μου.
3: Τώρα δεν μπορώ να σκεφτώ.
0: Δεν μπορείς.
2: Καλά, δεν είπε, έχουμε και άβατα εκεί.
0: Στριπτζάδικα έχετε.
3: Πότε δεν έχετε.
2: Νόμιμα νομίζω όχι.
0: Όχι, εκεί πήγε.
3: Εντάξει. Μόνο μην πας στη Μηχανιώνα και πεις Μαχαιράς. Θα σε κυνηγάνε με τις πέτρες. Έπρεπε, τελείωσε. Και δεν... αν πα στην κερασιά, μυθικό.
4: Δεν πήγες. Το πιστεύω. Εκείνο ο Αριανό από την κερασιά τι είναι. Εγώ ανησυχώ για την υγεία του. Μόνο ο άνθρωπο που δεν παίρνει δεν με πειράζει. Είναι καλά, έχει ξαναβγεί. Α,
3: καλά είναι, μια χαρά είναι ο άνθρωπο. Έγινε.
4: Όλου ξέρετε. Την μια αγάπη μου. Καλή δουλειά.
3: Συγχαρητήματα στον Κερατίδη και σε όλο τον καλό τον κόσμο.
4: Έτσι.
3: Και πολλά φιλιά.
4: Ναι.
3: Πολλά φιλιά στην Ονάτη Λίνα.
4: Έγινε, αγόρι μου, την αγάπη μου.
5: Γιατί να φύγεις, να χαθείς, να ζήσεις μόνος.
4: Ο Φουλακής ο Στάδας Απόστολος δεν υπάρχουν παχυσάρκοι και χοντροί. Απλά κάποιοι είναι κοντοί για το βάρος της. Θα συμφωνήσω. Θα μιλήσουμε. Α, ο Θόδωρος. Ναι, Θόδωρε, για να, δούμε, για να το δούμε σοβαρά. Για να κάνω και εγώ το πρόγραμμά μου. Η Νατασούλα. Καλησπέρα στην όμορφη εκπομπή. Όμορφη εκπομπή σας. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Να είσαι καλά, Νατασούλα, και τα δικά μας. Οι Αλβανοί μας βάλανε γυαλιά. Μας τα βάλανε. Λοιπόν, στους δρόμους νέοι γέροι από το Μακροβούνιο, από το Μαυροβούνιο, από το Κόσοβο και χωρίς την συμμετοχή και προτροπή της αντιπολίτευσης, έτσι μπράβο, η οποία στην αρχή αντιπολίτευση ήταν με τον Ράμα. Μόλις είδε πόσο κόσμο βγήκε στον δρόμο, εκατομμύριο και, το γύρισε τώρα, το παίζει λίγο άμενε, παίζει 4-4-2, καταλάβατε. Ο Σανέμπορος εδώ που έχει πολλές επιχειρήσεις και λοιπά, ο Εγώπουλος, ψήφισε τις 50 έδρες. Κατά τα άλλα να παίρνουν μισθό 1200 οι βουλευτές και έτσι, αλλά τις εδρούλες, τον πόνους των 50 εδρών για να μπορέσει να, μήπως και τυχόν του κάνει καμιά πρόταση, εδώ το ψήφισε. Φάτε το σανό του, φάτε το σανό του. Άλλωστε το έχω πει για τον Βελόπουλο, είναι από εκείνους τους κανονικούς, τους δεξιούς, ο οποίος θέλει άλλοι να δουλεύουν χωρίς να πληρώνεται, ενώ αυτός να πληρώνεται χωρίς να δουλεύει. Από αυτούς είναι. Δεκάρα δεν δίνει για κανέναν, ούτε για την οικογένειά του. Θέλει να δυστυχούν, να βασανίζονται, να αρρωσταίνουν όσοι δεν είναι στο κόμμα. Καλώς τον Τζον Ρέπιτς.

0: Η Ντόρα μας βγήκε κόντρα. Άκου να δεις τι πάθαμε από εκεί που δεν το περιμέναμε. Ναι, η ψηλή λέει δεν θέλει αλλαγές στο ισχύον καθεστώς για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, που θέλει αλλαγές του Μαξίμου, που θεωρούσε τις αλλαγές ότι στο θεσμό της Προεδρίας θα είναι εύκολη υπόθεση. Βγήκε η ψηλή, τους πάκωσε κανονικά. Λέει όχι, όχι.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Επειδή είσαι στο κυβερνητικό κομμάτι τώρα.
0: Άπε.
1: Και το συζητούσα νωρίτερα. Άπε. Με τον
0: Για Σπετρίδη.
1: Νόπουλο. Αναφέρει συνεχώς, πολλές φορές μάλλον, κατά διαστήματα να είμαι πιο συγκεκριμένος, ότι μιλάς με τον Πίνατ.
0: Ναι.
1: Σου λέει πράγματα.
0: Ναι. Όταν πάει για τη τσάκια και κάκια στο προάβλιο. Το φωνάζει ναι. Στα κάγκελα, έρχεται, κάθεται ψηλά, κουνάει και την ουράδα και μου τα λέει.
1: Πώς συνεννοείστε?
0: Με τον Πίνατ. Στα έχω ξαναπεί. Δεν στα έχω πει.
1: Όχι.
0: Λέει ο ένας τον άλλον, συζητάνε, λέει... Ναι, σου λέει, όλο έχεις ωραία γυναίκα, όλο την αφήνεις μόνη. Λέει, έχω και το σκύλο μαζί. Α, και πώς μαθαίνεις τι γίνεται στο σπίτι? Παίρνω τηλέφωνο το σκύλο. Και τι κάνει? Όταν είναι μόνη, λέει, κάνει γαβ. Και αν είναι κι άλλος, κάνει γαβ, γαβ. Μάλιστα. Και αν κάνουν κάτι, εσύ πώς το ξέρεις? Κάνει.
2: Ο μεγάλος ουρανός.
1: Τι θέλω και ρωτάω.
3: Ξύπηκες.
2: Τα κύρα. Μα εκεί ψηλά.
0: Οπότε κάνω εγώ τις ερωτήσεις και ο Πίνατ μου κάνει.

Μελίνα, πρέπει να του κάνεις φροντιστή. Κινδυνεύουμε με κατάληψη, Γαβρίλ, το είδες το μηνυματάκι, κινδυνεύουμε με κατάληψη. Α, το είδες. Δεν του ξεφεύγει τίποτα αυτήν του δημοσιογράφου. Και αν προβλημάτισε το Μαξίμου η Ντόρα, προβλημάτισε το Μαξίμου και η Ιωάννα Γελεστάθη, έκανε μια ηχηρή εμφάνιση, όπως μου είπε ο δημοκράτης δικηγόρος, ο οποίος πηγαίνει στο φίλο μου τον Βασίλη τον Βόβουρα, ήταν κάτω στην Αθήνα και βρέθηκε σε αυτή την εκδήλωση με θέμα, δεν το θεωρώ ότι ήταν τυχαίο και το θέμα, γιατί έκανε πολλή δουλειά η Γελεστάθη για αυτό το θέμα, ασφάλεια στα πανεπιστήμια, ώρα για απολογισμό. Τώρα θα μου πείτε, και τι έγινε ρε Αβδελά, κακάκια μας κάναμε, τώρα τι μας λες, είδηση είναι αυτή, στάσου, ναι, ποιος ήταν στα πρώτα καθίσματα, Σαμαράς, η Γελεστάθη που πρόσφατα έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία και στα πρώτα καθίσματα ήταν ο Σαμαράς, για να σε πάω εκεί. Όπως που έκανε και κατάλα το 27 θα κάνουμε εκλογές, αλλά όλοι, ο Τάκαρος έκανε συγκέντρωση στον Άλυμο, τώρα έκανε και ο οικονόμου, γυναίκες μπροστά τι μένει, τι αλλάζει, και η συγκέντρωση ήταν καταπληκτική και του οικονόμου. Μάζεψε γυναικείο πληθυσμό κι αυτός.

Στην Κατερίνα από το Ασπρόμαυρο. Τρόμαξες. Συγγνώμη. Στην Κατερίνα από το Ασπρόμαυρο Αβούργο, την καλησπέρα μου, την αγάπη μου. Στον Γιώργο τον Τσούρτζο που είναι στην Γερμανία, από την Αραβισό. Τη Λάκα, από που θέλεις. Με βρήκε και τον βρήκα.

0: Την φιλιά την Καραλαμπίδων. Α, συγγνώμη, ναι, ναι, ναι, εντάξει. Ό,τι πει ο Λεοντής. Μούγκα, Βιδελάς.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
5: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
6: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
15: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
17: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
9: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: την αγάπη μου στην Μανίνα, στο Δημήτρη Κουλιανόπουλο από τον Ασπρόμαυρο Λαγκαδά, στη Μαρία την Παπα-Νικολάου, να είσαι καλά κορίτσι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Τον Σταύρο τον Καλαϊτζίδη στον Ασπρόμαυρο Άγιο Αντώνιο, την Αναστασία τη Χορόζογλου στους Ασπρόμαυρους νέους επιβάτες, την Ειρήνη, να είσαι καλά. Τον Χριστάρα τον λέει άρρωστο ΠΑΟΚ και τι μου λέει, ο ΠΑΟΚ είναι από μόνο στο αρρώστια. Στην Εύη, καλησπέρα στην Εύη. Στο ο Γιώργος ο Τζούρτζος που σας είπα από, πριν από την Αραβισσό, ακούει λέει από Χάλιμπρον. Το Γιώργο το γύραρε στο Ασπρόμαυρο Καρτερέ. Γεια σου Κατερίνα μου στη Δαρκάδα. Και να μην, να μην σε αφήσω χωρίς πείμα σήμερα, χωρίς πειματάκι. Έχω πειματάκι σήμερα και συμβουλές έχω και πειματάκι. Πάμε πρώτα από το πειματάκι, μην χάσουμε το πειματάκι μας. Λες αυτός κάποια στιγμή να μας...
1: Θα σας διαβάσω τώρα το πείμα Αστός.
0: Αστός.
1: Και ο κύριος Πάνος της μεσαίας τάξης, ναι, και αυτός. Α. Αστός περιοπής. Α. Με τα ωραία του, με τα μοιραία του, με την ζωή χωρίς τον θάνατο, καλοκουρδισμένη μηχανή, όλες θα πάρετε, μην σπρώχνεστε.
0: Θεϊκό. Λες κάποια στιγμή αυτός να μας ζητήσει και δικαιώματα πνευματικά. Καθόλου. Την πληρώσουμε. Ναι. Άσα. Ναι.
2: Πάμε. Θα πάμε μέσα.
0: Θα πάμε μέσα. Η Ευγενία η Παπαδοπούλου την καλησπέρα της από το Ασπρόμαυρο Ρετζίκι. Πού είσαι, έχασα σένα, την αγάπη μου, ευχαριστώ πολύ. Σας είχα πει την Κυριακή ότι το στεφάνι του Στέφανου, ο Τάιλερ, είχε πει τον Άδωνη να κάνουμε μια κουβέντα στο YouTube που έχει κάτι, έχει ο Στέφανος ο Κασελάκης εκεί και λοιπά. Ο Άδωνης δεν καταλαβαίνει από αυτά, του αρέσουν αυτά, λέει φυσικά, λέει να έρθω να το συζητήσουμε και λοιπά. Πήγε στο κανάλι, το λένε αυτό, κανάλι θα το πω. Α, κανάλι του Στέφανου, λοιπόν, ναι, και πιάσαν την κουβεντούλα για το εσύ, ναι, μόνο για το εσύ δεν μιλήσανε.
3: Στον κόσμο μου δίνεις ελπίδα χαρά.
0: Άρχισε να λέει κάτι δεξιά ο Στέφανος, του λέει ο Άδωνης, ο οποίος από ό,τι λίγο που παρακολούθησε την κουβέντα τον ψιλοειρωνευόταν συνέχεια τον Στέφανο, λοιπόν, τον καβουροσυλλέκτη, λοιπόν, και του λέει καλώς ήρθες στη Νέα Δημοκρατία. Πολύ δεξιά λέει μου τα λες, καλώς ήρθες στη Νέα Δημοκρατία. Ο Στέφανος συνεχώς κλεγότανε για την κατάντια του ΣΥΡΙΖΑ, του λέει ο Άδωνης, τι κλαίγεσαι, λέει, και αρχηγός σου να τώρα, τι κλαίγεσαι. Αλλά το απολάμβανε ο αυτός, ο Άδωνης.

Από ό,τι κατάλαβα, ο Στέφανος ψάχνεται ντε και καλά. Ήρθε, άφησε τα καράβια εκεί και τα καβούρια και ήρθε εδώ πέρα να μπει στην Βουλή. Παιδεύεται ο άνθρωπος, δεν μπορεί να καταφέρει να βρει. Δηλαδή, βλέπει ότι το ρομαντικό αυτό όνειρο που είχε το αμερικάνικο δεν του βγαίνει και έχει πρόβλημα. Ψάχνεται, τι να κάνουμε, άνθρωπος. Και αύριο είναι η κουβεντούλα, νομίζω αύριο, Πέμπτη, είναι η κουβεντούλα στην Ολομέλεια για την άρση ασυλίας της Ζωήτσας. Εκεί θα γελάσουμε, παιδιά. Γιατί η Ζωήτσα είπε, λέει, εγώ στην Ολομέλεια για την άρση ασυλίας θα δώσω στεγνά το βαθύ λαρίγκι που έδινε στεγνά το Μάκαρο, Βορύδη και τον Αυγενάκη. Α, μαγκλέντια. Λέτε να είναι ο Γιωργαντάς από το φωνικό Κελκές. Λέτε. Θα δώσει.

0: Η Κάρη άρχισε να έχει προβλήματα το κορίτσι μας. Της έφυγε καλός στέλεχος, πολύ καλός στέλεχος, δικαστικός, πραγματογνώμονας και πρώην αξιωματικός υπηρεσιακού σώματος, ο Βασίλης Κουκοτσάκης. Ναι, ναι, αποχώρησε από το κόμμα της Καριστιανού, εκφράζοντας μάλιστα και σοβαρές διαφωνίες για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργία του εγχειρήματος. Σύμφωνα με τον Κουκοτσάκη, αλλιώς λέει, ξεκινήσαμε, αλλού το κόμμα πάει. Οδηγηθήκαμε σε μοντέλο που θυμίζει παθογένειες του πολιτικού συστήματος που αρχικά επιχειρούσε να ξεπεράσει. Έγραψε. Όπως μου είπε ο Πίνατ, ναι, η Κάρη λέει στην Βόρεια Ελλάδα δεν αγγίζει καθόλου την δημοκρατία. Εκείνο που αγγίζει είναι το Βελόπουλο. Έφτασε η αρχή του τέλους και από το τέλος η αρχή μου στην καινούρια τη ζωή μου. Επιτέλους, επιτέλους, έφτασε η αρχή του τέλους. Και δεν είπαμε βρε χρόνια πολλά και στον πρωθυπουργό μας, γιατί σήμερα γεννήθηκε ο Μέση. Έχουμε και εμείς Μέση. Τι νομίζετε, δεν έχουμε Μέση? Για άκου καλά.
1: Είσαι ο Μέση της πολιτικής, πάρ' το χαμπάρι. Ο Μέση της πολιτικής είσαι. Δεν παίζεσαι.
0: Για ξαβαδό και εδώ για το Μητσοτάκη το λέει αυτός.
1: Είσαι ο Μέση της πολιτικής, πάρ' το χαμπάρι. Ο Μέση της πολιτικής είσαι. Δεν παίζεσαι.
0: Έτσι. Κράτησε εδώ, θα μας χρειαστεί. Ξακίζουν τα καλαμιά. Αύριο είναι και τα αποτελέσματα. Αύριο δεν βγαίνουν τα αποτελέσματα. Παιδιά, μην μου τα στεναχωρήσετε, έτσι. Και για να σας ναι, έχω ένα απόσπασμα το οποίο σου δίνει το μηνυματάκι σ' αγωνέας τι πρέπει να κάνεις. Άλλωστε έχουμε τα δύο κοριτσάκια που πιαστήκανε χέρι χέρι και πέσανε, έτσι. Αύριο με τα αποτελέσματα δώστε τα, πώς το λένε, πείτε το αυτό που λέω εγώ, πείτε το αυτό που λέω εγώ. Μπροστά γκρεμός, πίσω τα φτερά σου, πέτα.
2: Ρε αγάπη μου, πολλά παιδιά όταν δεν γράφουν καλά δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το σπίτι τους και κάνουν πράγματα, Παναγία μου, δεν μπορώ ούτε να τα αναφέρω.
3: Και δεν μου λέτε ρε Μπουρλές, είναι ο Λεωνίδας από αυτά τα παιδιά που δηλαδή το έχει ρίξει στο διάβασμα μια ζωή και έχει πέσει με τα μούτρα και ξαφνικά δεν θα γράψει καλά και θα το πάρει τόσο βαριά?
2: Έχει σχέση το διάβασμα αυτό?
3: Όχι, έχει σχέση με την μπουρλα των γονιών τους, καταλάβες? Που πείθουν τα παιδιά ότι αν δεν περάσουν στο πανεπιστήμιο και δεν γράψουν καλά δεν αξίζουν τίποτα. Αλλά ευτυχώς ο Λεωνίδας βλέπεις, δεν σας παίρνει τα σοβαρά.
2: Ναι, παίρνει εσένα σε σοβαρά, γι' αυτό δεν διαβάζει.
3: Όχι αγάπη μου, ο Λεωνίδας παίρνει τα σοβαρά τη ζωή, η οποία σε αυτήν την ηλικία είναι πανέμορφη, κατάλαβες? Γράψεις δεν γράψεις καλά τις εξετάσεις, περάσεις δεν περάσεις το πανεπιστήμιο.
0: Καταλάβατε? Έτσι είναι τα παιδιά σήμερα. Άντε. Όχι σαν εμένα, κύριε Θεοπούλα. Είχαμε διακοπές, πήγε με έπαιρνε το βιβλίο της επόμενης χρονιάς από τη γειτόνισσα που ο γιώκας της ήταν μία τάξη παραπάνω και λέει διάβασε το καλοκαίρι, να είσαι δημοτική, και μόνο εγώ διάβαζα όταν έπρεπε να διαβάσω. Με έφερε το... Τι ένα παρεύχει.

γαμπρός της αρέθουσας, τι το ήθελε πάλι αυτό και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Χατζηδάκης, τι το ήθελε και το είπε αυτό. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί, λέει, να συνδυάσει το αίτημα της σταθερότητας μαζί με αυτό της αλλαγής. Οπα, ποια αλλαγή είναι μεγάλη. Σε λίγο θα βγεις με κανένα πανό και κανένα σύνδημα που σε Ανδρέα να δεις τα παιδιά της αλλαγής. Πώς το πέταξε αυτό το αλλαγή.

0: Ο Εγώπουλος όλο διαμαρτύρεται, δεν τον καλάνε τα κανάλια. Στην Τζίμα ήταν, αύριο θα είναι στον Χατζηνικολάου. Τα έχει πάρει σβάρνα, ναι, αλλά δεν τον καλάνε, να το ξέρετε, δεν τον καλάνε. Μεγάλος ανέμπορος, μεγάλος. Μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας που υπάρχει. Δεν είναι.
1: Στο τζάμι ένα πουλί.
0: Με τις επιχειρήσεις, τις πολλές. Όλη η Θεσσαλονίκη γελάει.
1: Μια στάλα αγάπης μου ζητάει.
0: Δείτε μια τοποθενέσχη να καταλάβετε πόση επιχείρηση έχει. Δείτε τοποθενέσχη, δεν χρειάζεται να δείτε κάτι άλλο.

Έχουμε εμείς, αλλά έχουν και οι Κύπροι αυτόν τον, πώς το λένε, το Φιδία. Έτσι δεν το λένε, το Φιδία, ναι. Αυτός έκανε ένα βιντεάκι, ναι, είσαι αστυνομικός, κάνε αίτηση. Ναι, έτσι είναι ο τίτλος. Έκανε βιντεάκι, είσαι αστυνομικός, κάνε αίτηση. Ψάχνει φρουρά, είσαι αστυνομικός, κάνε αίτηση.

Ναι, το είδα, αδελφέ, που είπε ο Βορύδης ότι δεν είναι πρόβλημα για την κυβέρνηση υπόθεση του Αβραμόπουλου. Πρώτος το είπε, μετά βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ναι, αλλά ο Αβραμόπουλος της Νέας Δημοκρατίας είναι, δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά το ξαναλέω, από τη στιγμή που θέλει την άρση της ασυλίας του, εμένα κάτι δεν μου κάθεται καλά, τι να σου πω. Ότι η συναυλία της Βύση θα είναι ήδη στα 5 εκατομμύρια το κόστος και θα πάει 6,5, το είπες, το έχεις πει, έτσι, να μην το πω δηλαδή, εντάξει.

Τσίπρας και ποια αριστερά ρε, με δουλεύεις, ποια αριστερά με δουλεύεις. Η Χούντα, την Ένωση Κέντρου του Γιώργου του Παπανδρέου, του Γιώργου του Παπανδρέου, πώς το λένε, ήταν κομμουνιστικός κίνδυνος, η Ένωση Κέντρου. Έτσι τώρα λένε και για τον Αλέξη Αριστερός, κομμουνιστής. Ποιος αριστερός, ο Αλέξης Αριστερός. Μήπως πετάει πέτρα με το αριστερό στη θάλασσα και μετράει πόσες φορές θα πηδήξει πετρούλα. Μήπως χτυπάει με το αριστερό για γκολ, ξέρω εγώ.

όχι ότι φταίει ο μπαμπάς του, όχι τώρα, απάγει ο μπαμπάς του, ναι, δεν φταίει ο μπαμπάς του, ναι, ο κακός το φλάρος τον φταίει, αλλά δεν το έχει πάρει χαμπάρι, δεν φταίει ο μπαμπάς του, του φταίγανε τα μπαλάκια. Όχι αυτά που έχει στα ανάμεσα στα παιδιά, ναι. Του φταίγανε τα μπαλάκια, ναι. Δηλαδή, τι μας λέει ο Τσιτσιπάς τώρα, προσέξτε. Ότι ο Περβουιανός χτυπούσε με άλλα μπαλάκια και ο Τσιτσιπάς χτυπούσε με άλλα μπαλάκια. Ναι. Μου θύμισε τον Άγγελο τον Αναστασιάδη που τσακωθήκαμε μια φορά στη Βέρεια. Πήγαμε στη Βέρεια, χάσαμε 2-1, ο ΠΑΟΚ. Στο 40 όχι μόνο είχε πιάσει ο Γλύκος τα πιαστά, είχαμε πέναλτι, κόκκινη κάρτα δέχτηκε έναν Ρουμάνο που είχαμε center back. Τελείωσε το μάτς, χάσαμε 2-1. Μπαίνει ο Αναστασιάς, σήμερα για μας το γήπεδο ήταν, λέει, Στάσου, του λέω, ποιο γήπεδο για μας? Για τους άλλους δεν ήταν το γήπεδο, για μας ήταν μόνο το γήπεδο. Έτσι και ο Τσιπάς λέει, τα μπαλάκια αυτά έκανε. Δηλαδή ο άλλος με τι μπαλάκια χτυπούσε, με άλλα μπαλάκια.

Δώσε. Δώσε, λέω, τι δώσε. Ooh.

0: επειδή κρατάω τον λόγο μου, έχω και συμβουλές. Έχω και συμβουλές. Γιατί χωρίζουν τα ζευγάρια το 2026. Μιλάμε τώρα για συμβουλές. Δεν το έχεις. Ακούστε, το δικό σου είναι. Να, εδώ. Λεοντής Μαχαιρά. Επαναπροώθηση, παρακαλώ. Πώς γίνεται αυτή. Έτσι. Έτσι. Καλά, έχω γίνει. Να είναι καλά ο Λεοντής. Μέχρι να γίνει να φτάσει, γιατί είμαστε και σε μεγάλη απόσταση, για να φτάσει το βιντεάκι που του έστειλα, να πω στη Βόρεια Κορέα, αφού η αδελφή του μας είπε μην τολμήσετε και αγγίξετε τα πυρηνικά μας, του Kim Jong-un, τον είπα σωστά, επιτέλους, ας κάνουμε και το σταυρό μας. Λοιπόν, αφού το είπα σωστά, να το ξαναπώ, ο Kim Jong-un, λοιπόν, μας είπε ο Kim Jong-un, η αδελφή του μας είπε μην τυχόν και σας περάσει από το μυαλό ότι θα αγγίξετε και θα πειράξετε τα αυτά μας, τα πυρηνικά μας. Ναι, βγήκε λοιπόν ο Kim Jong-un και μας ενημέρωσε ότι το ναυτικό του θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα με πλοία 10.000 τόνων. Και τώρα θα μάθετε γιατί τα ζευγάρια χωρίζουν το 26.
1: Ένα αιτία χωρισμού.
0: Ναι.
1: Για το 2026, ναι. Σύμφωνα με έρευνα, δεν είναι ούτε ότι με κεράτωσε, ούτε ότι δεν με θέλει, ναι. Του πέρασε,
0: ναι.
1: Ούτε ότι δεν μου δίνει σημασία,
0: ναι, ναι.
1: Ούτε ότι δεν περνάμε ποιοτικό χρόνο μαζί.
0: Στην ουσία.
1: Είναι, ναι, τα λεφτά.
0: Άντε.
1: Η οικονομική αστάθεια που υπάρχει.
0: Α.
1: Στη ζωή μας και γι' αυτό το λόγο,
0: ναι,
1: χωρίζουν τα ζευγάρια το 2026.
0: Έλα ρε κορίτσι μου, καλά
1: αυτό
0: που είσαι και εσύ.
1: Να σχολιάσουμε.
0: Ναι, τι να σχολιάσουμε. Τα πες όλα, τα πες όλα. Μπράβο, μπράβο. Αυτή η έρευνα πρέπει να στήχεις, έτσι. Νομίζω ότι βγάλατε έτσι, πρόχειρα. Πάντως για τα ζευγάρια που χωρίζουν εκεί στα 60, 65 κλπ, η εξήγηση είναι εξής. Δεν έκανα. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ.
2: Καλησπέρα, Αποστόλη μου.
0: Καλώς τον Περικλή μου. Εκπομπή κάνω, τι να κάνω, δεν βάζει.
2: Τι να κάνεις. Πάντως, ρε Αποστόλη, έχουμε φάει σεξισμό. Πηγαίνεις από παλιά, το έβλεπα και σε ελληνικές ταινίες. Πήγαινε ο γαμπρός, τι δουλειά κάνεις.
0: Ναι.
2: Ρώτησε ποτέ κανείς την ύφη τι δουλειά κάνει.
0: Τότε δεν δουλεύα. Εκεί στις Ασπρόμαυρες,
2: ναι,
0: πού να δουλέψει η, ναι, γυναίκα. Πλάκα κάνεις, δεν ήταν.
2: Ναι, εντάξει, παιδί μου, αλλά, ναι, γενικότερα, ναι, αυτό το πράγμα. Δεν,
0: ναι.
2: Εντάξει, σαφέστατα ότι εμείς τραβάμε το κουπί, δεν το συζητάμε.
0: Πέστα, πέστα.
2: Όχι, όχι, όχι ότι και οι γυναίκες, μην μιλάμε.

0: μέτρα. Δεν θέλω να...
1: Ναι.
0: Σε μία σχέση, σε έναν γάμο, ναι. Τα βάρη πρέπει να είναι ισόποσα και να μην λέμε ότι ο ένας κάνει λίγα, ο άλλος κάνει πολλά.
1: Ναι.
0: Κακά τα ψέματα. Αλλά γενικότερα υπάρχει αυτό το πράγμα, ρε Αποστόλη. Ξέρω εγώ, ένα περίεργο πράγμα. Δεν ξέρω, πολύ ελευθεριότητα, πολύ... Δεν ξέρω, και εναντίον των ανδρών και εναντίον των γυναικών, λίγο ο κόσμος πηγαίνει στραβά, ρε Αποστόλη. Έτσι μου φαίνεται. Δεν ξέρω, μπορεί να μου φαίνεται και λάθος εμένα.
1: Ο κάβος πάει στραβά, ο κάβος.
0: Ο κάβος, ναι, ναι, ναι. Πώς το λέει, δεν αρμενίζουμε στραβά, στα Γιάννη Ακτή.
1: Έτσι.
0: Να είσαι καλά, ρε Αποστόλη μου.
1: Να είσαι καλά.
0: Σ' αγαπώ πολύ, ρε Αποστόλη.
1: Και εγώ, και εγώ. Όπως ο Τσίτσο Φράγκο, πρόλαβες, Λέοντι. Δεν πρόλαβες Τσίτσο Φράγκο. Ήταν πάνω στο πλοίο και έφευγε το πλοίο και ο Τσίτσο Φράγκο έλεγε «Τσίτσο, το λιμάνι φεύγει». Έχει πει κι άλλο Τσίτσο. Όσοι, τώρα, να τέτοια με κάνεις εσύ που πήρες πρώτος σήμερα και λοιπά, βγάζω την ηλικία στη φορά. Το άλλο που είπε ο Τσίτσο, ήταν, ο Φράγκο ήταν ψηλός, ο Τσίτσο ήταν κοντός. Τι είπε το άλλο, «Τσίτσο, είναι δύο και είμαστε μόνοι». Έλεγα λοιπόν, για να ολοκληρώσω και εγώ σαν άντρας που είμαι, στα 60-65 το χωρίζουν. Η εξήγηση είναι πολύ απλή. Το έχω φιλοσοφήσει δηλαδή. Δεν έχω κάνει καμία έρευνα. Δική μου άποψη, θέλετε σέβεστε, θέλετε μπετάτε, ό,τι θέλετε κάνει. Λοιπόν, άλλωστε δεν είμαι πάπας. Έχω την αίσθηση, όσο μεγαλώνουμε παιδιά, όσο τρέχουμε δουλειά, παιδιά, δουλειά, φαγητό ή γυναίκα, να τα διαβάσουμε, άντε στη δουλειά, άντε εκείνο να τα καταφέρουμε και το άλλο, ξεχνάμε τη σχέση με το σύζυγο και τη σύζυγο. Δεν το δουλεύουμε καθόλου. Το πάμε έτσι, τα παιδιά, η δουλειά, αυτό, και δεν χτίζουμε τη σχέση μας. Οπότε όταν έρχεται η ώρα και φεύγουν τα παιδιά και είμαστε μόνοι, σύζυγο, ναι, η σύζυγη, εκεί αρχίζει, φαίνεται, το πρόβλημα, ότι τόσο καιρό, ναι, δεν κάναμε κάτι για αυτήν τη σχέση, και έρχονται οι προστριβές, είναι και λίγο ηλικία, είναι λίγο τα δεδομένα, λίγο για εκεί άλλαξε η ζωή, και φτάνουν εκεί. Όχι, θα πρέπει να προσέξετε και να χτίσετε ξανά τη σχέση, όχι να χωρίζετε. Καραχλέ, δεν ακούς την εκπομπή. Το Χάρη Κλίν τον είπε και ο Λεοντής, αλλά δεν είναι ο Χάρη Κλίν. Ο Τσίτσιο Ιγκλέσια ήταν ο ψηλός Αποστόλη και ο Φράγκο Φράγκο ο κοντός. Το είπα. Αυτό είπα κι εγώ. Με το αριστερό σκοτώνει μύγες ο Αλέξης. Έλα ρε φίλο, καθένας με τα μπαλάκια του. Πέστα ρε μεγάλε, ο Λεωνίδας Αμπελοφιλόσοφος. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, σας ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία σας. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω αυτό το άσε τι λέει ο Ιορδανής, εσύ αγόρι μου, στο καλύτερο παιδί κερασιάς, μηχανιώνας και περιχώρων. Άσε, άμπραβο. Τον Λεοντή Ραφαήλ Μαχαιράς, ο οποίος ακολουθεί. Το οποίο το λέει ο Φουλακής Στράτς. Όταν ο πάω καλά, όλα είναι εντάξει, ρε Απόστολε. Σωστά, αυτό λέει και η γυναίκα μου. Λέει αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, να χωνέψω μια κοινή κόρη του Τερζανίδη. Λέω τον μπαμπά σου, ρωτά, μένα τα λες. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς επηρεάζει την ζωή σου και τη σχέση σου και τα κέφια σου ο ΠΑΟΚ. Πού να καταλάβεις τώρα, εσύ δεν είσαι άρρωστη. Ακολουθεί ο Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς, ακολουθεί ο Μπαρμπαγιάννης ο Κανατάς, ακολουθεί ο Σέρεος ο Πιπεράς, και φτάνουμε στον τεράστιο John Rabbit. Εμείς μαζί για μια ζωή αύριο στις 5, ντάνε εσείς 5 και κάτι ψηλά τσούπ εγώ στο στούντιο, ντάνε εσείς τσούπ εγώ τσούπρες μου. Ελίνα, πάρε να γράψεις, πρέπει να σημειώνεις και αυτά φαντάζομαι. Πριν σε αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό. Εάν σε κάνω να εξηγείς τα αυτονόητα, ποτέ δεν είσαι εσύ το πρόβλημα. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Νέο συναγερμό σήμανε νωρίτερα στην πυροσβεστική για πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Επιτόπου επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα και έσβησαν τις φλόγες. Η πυρκαγιά δεν απείλησε κατοικημένη περιοχή. Υπό έλεγχο η φωτιά στα Τσαΐρια Περαίας. Υποκατάληψη βρίσκεται από το μεσημέρι το κτίριο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Αντιεξουσιαστές και συλλογικότητες που εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στους κατοίκους των προσφυγικών Στυλοφόρου Αλεξάνδρα στην Αττική, καθώς και στους απεργούς πείνας Αρίστο Χατζή και Σιζόν Ντοπάν, κινήθηκαν ευνηδιαστικά και κατέλαβαν το κτίριο. Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι η κατάληψη πραγματοποιείται με στόχο την ανάδειξη των αιτημάτων που αφορούν τα προσφυγικά εγχειρήματα στέγασης και την υποστήριξη των 2 απεργών πείνας. Στις 7,6 μονάδες διαμορφώνεται η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη δημοσκόπηση της Real Polls για λογαριασμό του Protagon.gr. Στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 25,8% ενώ το κόμμα Τσίπρα αγγίζει το 18,2%. Έπεται το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 9,4% και το Πασόκ ως τέταρτο κόμμα με 8,9%. Ακολουθούν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 5,4%, η Ελληνική Λύση με 4,5%, η Φωνή Λογικής με 3,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 2,8%. Το Μέρα 25 με 2% και ο ΣΥΡΙΖΑ με μόλις 1%. Κλείνει για 48 ώρες το βράδυ της Παρασκευής τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω των εργασιών για το flyover. Ο 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί και στα δύο ρεύματα στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλέας Πανοράματος από τις 11 μεθαύριο το βράδυ. Σοκ έχει προκαλέσει στα Κουφονίσια ο ευνίδιος θάνατος 23χρονης, η οποία κατέληξε υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Η νεαρή γυναίκα βρισκόταν στο νησί για διακοπές μαζί με τον σύντροφό της. Λίγο πριν το περιστατικό είχε βγει για φαγητό και διασκέδαση, χωρίς να έχει αναφερθεί κάποιο πρόβλημα υγείας ή ανησυχητικό σύμπτωμα. Λίγη ώρα αργότερα αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και κατέρευσε. Επί μια μισή ώρα προσπαθούσαν να την επαναφέρουν, αλλά δυστυχώς δεν κατέστη εφικτό. Στη διεθνή επικαιρότητα, ουκρανικά drones προκάλεσαν σήμερα διακοπή ρεύματος στη μεγαλύτερη πόλη της Κριμαίας, η οποία βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο και έπληξαν εγκαταστάσεις στη κεντρική και νότια Ρωσία, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, υπογραμμίζοντας την εμβέλεια των επιθέσεων του Κιέβου κατά των ενεργειακών υποδομών.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 28, στη Γατερίνη και στο Κλικί στους 31, στις Σέρες και στη Βέρεια στους 33 και στα Γιαννιτσά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 27 και στα Γρεβενά τους 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7. Καλό σας απόγευμα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Λεσβιγάλ, φέτα pop 800 γραμμάρια, μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια, μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Αριέλ Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια, μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό.
5: Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
14: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
15: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
16: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
17: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής, αφιερωμένες στον νομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
19: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
18: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
19: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
20: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
21: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
20: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
21: Η μυθική Ιθάκη.
20: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
21: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
20: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
21: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
20: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
21: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatics συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
22: Status FM, σταθμός στους 107 και 7.
23: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
24: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή. Εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314-024-161.
25: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
26: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
25: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
26: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
25: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
27: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
22: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα. Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
28: Καλό σας απόγευμα, η ώρα είναι 15 λεπτά μετά τις 7 και είστε στον Status 107.7 συντονισμένοι. Τίμω Λεωτής Μαχαιράς είναι το δεύτερο ραδιοφωνικό ραντεβού που κάνουμε για σήμερα και για τις επόμενες ημέρες έτσι θα πάμε, μία στις 3 και μία στις 7. Και όπως περίμενα να είμαστε σχετικά κάπως χαλαρά, ήρθε η επικαιρότητα και μας είπε όχι. Αυτό που απαντά ως συνήθως. Έως και τις 8 θα είμαστε εδώ για να δούμε τι έγινε κατά τη διάρκεια της ημέρας, τι συμβαίνει αυτή την ώρα και τι έχουμε να περιμένουμε για αύριο Πέμπτη.
27: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
28: Πρώτα όμως, μουσική.

Καταρχάς να ξεκινήσουμε ότι... και σας το αναφέραμε και νωρίτερα φυσικά, ότι η υποκατάληψη βρίσκεται από το μεσημέρι της Τετάρτης το κτίριο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Αντιεξουσιαστές και συλλογικότητες που εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στους κατοίκους των προσφυγικών καθώς και τους απεργούς πείνας Αρίστο Χαντζή και Σούζον Ντομπάνκνεϊ κινήθηκαν ευνηδιαστικά και κατέλαβαν το κτίριο. Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι η κατάληψη πραγματοποιείται με στόχο την ανάδειξη των αιτημάτων που αφορούν τα προσφυγικά εγχειρήματα στέγασης και την υποστήριξη των δύο απεργών πείνας. Οι καταληψίες έχουν αναρτήσει πανό και διανέμουν ενημερωτικό υλικό. Η κατάληψη του κτιρίου σήμανε, όπως είναι αναμενόμενο, συναγερμό στην Ελλάς. Μέχρι και πριν από λίγη ώρα ενεργοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες έχουν παραταχθεί περιμετρικά του εργατικού κέντρου. Χρειάζεται προσοχή για να μην υπάρξει κάποια έτσι περαιτέρω παρέμβαση. Όσοι περνάτε από εκείνο το σημείο, να έχετε λίγο το νου σας. Επιστρέφουμε για να δούμε τι ακριβώς έχει συζητηθεί νωρίτερα στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης με την πεζογέφυρα στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου στο ύψος του Μακεδονία Παλάς, καθώς έχουμε την επίσημη τοποθέτηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας του κ. Πρόδρομου Νικηφορίδη.

Λοιπόν, έχουμε και τη δήλωση του αντιδημάρχου. Η πεζογέφυρα στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου στο ύψος του Μακεδονία Παλάς είναι ασφαλής. Απαντώντας σε ερώτηση που είχε θέσει ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Ναι στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Κώστας Ιακώβου, για την κατάστασή της, ο κύριος Νικηφορίδης ανέφερε ότι η μελέτη αποτίμησης της στατικής κατάστασης της πεζογέφυρας που είχε ανατεθεί από το Δήμο Θεσσαλονίκη σε ιδιώτη μελετητή το 23, πριν 3 χρόνια δηλαδή, έτσι, έχει παραδοθεί και εγκριθεί από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου. Η πεζογέφυρα είναι ασφαλής.

0: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που θα σας πούμε τώρα, οπότε έχετε λίγο το νου σας. Μας αφορά όλους. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, έχουμε νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τροχέα. Από την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 11 το βράδυ στον Περιφερειακό λόγω του Fly Over. Αποκλεισμό της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή. 48 ώρες ο αποκλεισμός αφορά και τα δύο ρεύματα πορείας στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλέας Πανοράματος. Έχετε το νου σας, γιατί μετά θα ρωτάτε και θα λέτε διάφορα. Στο ρεύμα προς τα δυτικά η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω των οδών Πρασακάκη, Τζον Κένεντι και Ελαιώνων. Με επανείσοδο στην περιφερειακή μετά τον κόμβο, αντιστοίχως στο ρεύμα προς τα ανατολικά η κυκλοφορία θα διακοπεί στο ύψος της εξόδου προς την οδό Φωκά, από όπου οι οδηγοί θα κατευθύνεστε αναγκαστικά προς το κέντρο της πόλης.
1: Ήρθες και θέλεις να το συζητήσουμε, τα θέλεις όλα.
0: Επιστρέφω με νέα δημοσκόπηση, που αρκετοί θα βάλουν τα κλάματα, είτε από στεναχώρια είτε από γέλια, αλλά και ευχάριστα νέα για όσους μένετε στην Πολύχνη.

0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά. Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: À Paris.
0: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
5: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
5: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
7: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
8: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
7: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
9: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
10: Εγώ θα σας τα πω.
9: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
10: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
11: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου.
12: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
9: Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
13: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.

Δεν ξέρω τώρα ποιος θα πει ναι και ποιος θα πει όχι με τη δημοσκόπηση που έχω. Τι να σου πω και σένα. Καταρχάς, καλησπέρα, καλώς ορίσατε. 42 μετά τις 7, στάτους ακούτε στους 107 και 7. Δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους, αυτό είναι το καλό. Ωστόσο, αν δείτε κάτι εσείς που πρέπει να το αναφέρουμε, 2-3-10-5-13.000 στις 7,6 μονάδες διαμορφώνεται η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Real Polls για λογαριασμό του Protagon.gr. Στην πρόθεση ψήφου, το κυβερνών κόμμα, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, συγκεντρώνει 25,8%, ενώ το κόμμα του Τσίπρα αγγίζει το 18,2%. Έπεται το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, 9,4%, Πασόκ ως τέταρτο, 8,9%. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Η σειρά που θα σας πω είναι με βάση, έτσι, την κατάταξη των εκλογών που μας πέρασαν. It's okay, το έχουμε, πάμε, γιατί έτσι είναι το σωστό. Νέα Δημοκρατία 28,3%, ΣΥΡΙΖΑ 1,2%, ΠΑΣΟΚ 9,9%, ΚΚΕ 6,4%, Ελληνική Λύση 5,1%, Πλεύση Ελευθερίας 3,1%, Νίκη 0,9%, Νέα Αριστερά 0,2%, Σπαρτιάτες 0,5%, Δημοκράτες 0,7%, Φωνή Λογικής 3,6%, Μέρα 25 2,5%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 11,9% και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο 21,4%.

αρέσει ρε Πιτς, θα με αφήσει τον τόπο ρε. Δεν θα έχετε μετά άνθρωπο να σας λέει τα δελτία, να σας ανεβάζει τις ειδήσεις, να σας φτιάχνει τις κονσόλες. Θα με αφήσει τον τόπο. Τι ήσυχα ήρθε. Στο site μας, ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει, statusfm.gr. Μπαίνεις μέσα, κλικάρεις με τη μία. Σε παρακαλώ, μην μου το ξανακάνει. Με χάπια κρατιέμαι, να χαρείς.

αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Services Point και MyDay Services 24-7. Θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα σημείο. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη Αγνώστου Στρατιώτη 86 και ανακαλύψτε ένα νέο δυναμικό κόσμο ενέργειας. Καταιγίδα η δημοσκόπηση, Σόνια, καταιγίδα. Γεια σου, Τζόνι.

0: Με τον Κώστα Μπαρμπαγιάννη θα συνεχίσετε. Στις 9 Διογέννης Δασκάλου, στις 10 Φωνάρα Γιάννης Ρέπιτς.
1: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
0: Εμείς φυσικά αύριο εδώ στο ραντεβού μας με την κούνια του Θοδωρή Φέρη. Καλό σας υπόλοιπο.

0: ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία εχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
3: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
4: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
5: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

0: λεπτά.
1: Άρα, για να κέλα εδώ, έλα εδώ ρε κορμέ, έλα εδώ ρε κορμέ. Σας άφησα 5 λεπτά μονάχους δηλαδή. 5 λεπτά γιατί έχω κίνηση στον δρόμο. Σας παίρνω τηλέφωνο, σας ενημερώνω, έχω ένα θεματάκι, βοηθήστε λίγο. Και ξεκινάτε, ας πούμε, για παράδειγμα. Έτσι ξεκινάω εγώ γλυκανάλατο, ας πούμε, για παράδειγμα. Εσύ τουλάχιστον είσαι. Ο Λεοντής είναι νέο παιδί. Γιος μου είναι ο Λεοντής.
2: Και.
1: Τι και. Εσύ είσαι εδώ πέρα τώρα, δηλαδή, ο έτοιμος να πούμε τις υπόθεσεις και δεν μπορείς να καταλάβεις τι ακριβώς γίνεται και γιατί γίνεται. Σε ευχαριστώ για την αναμονή σου και ευχαριστώ πολύ που έλεγες εδώ πέρα τις κονσόλες. Άργησα λίγο, παιδιά, χίλια συγγνώμη, γιατί ενημέρωσα όμως. Ενημέρωσα. Το σημαντικότερο είναι να ενημερώνεις. Όταν αργήσεις, να ενημερώνεις. Ενημέρωσα ότι έχω κίνηση στη Βασιλή Σόλγα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο η βροχή. Ποια βροχή, δηλαδή, έχουμε γίνει τροπικό κλίμα. Βρέχει κάθε 15 λεπτά. Βγαίνει ήλιος, μετά ξανά βρέχει. Για τα σαλιγκάρια είναι ευτυχία και παράδεισος αυτή η εποχή και αυτός ο καιρός. Είπε ότι θα βρέξει όμως το βραδάκι. Έχετε το νου σας, έτσι. Τι τραγούδι έχω, άλλο τραγούδι. Κάτσε γιατί θα το... Να το... Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο λίγο. Καλησπερούδια στα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Όχι, αυτό μου αρέσει το τραγουδάκι της Φύσης. Είναι πάρα πολύ καλό, ειλικρινά τώρα, έτσι. Για μένα στο σπίτι είναι πάρα πολύ καλό.

Καλησπέρα στο Γιαννάκη και το φίλο μου Χριστιανά, κάλεσέ με άμεσα κύριε Μπαρμπαγιάννη. Οπ, Χριστιανά. Προσπαθήσατε να με πάρετε τηλέφωνο προφανώς. Είναι η εποχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τέκνο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά που έχω και τον bodyguard εδώ πέρα. Μπράβο αγόρι μου. Μπράβο αγόρι μου. Την ευλογία μου να έχεις. Την ευλογία μου να είσαι καλά. Στεφανάκο μου καλησπέρα αγόρι μου. Βρέχει στην περιοχή σου? Όχι ακόμα λέει. Ναι αλλά ψυχάλισε λιγάκι. Έκανε μια ψυχαλίτσα και το βράδυ λέει ότι θα γίνει ο καιρός αντάρα μεγάλη λέει. Καλά δεν πνιγούμε κιόλας αλλά λέει ότι θα βρέξει τώρα. Σε ποιες περιοχές θα βρέξει, τι να σε λέω κι εγώ. Στάτους 107 και 7 στα ραδιόφωνά σας. Θανάσης, στη Λυτή βρέχει. Ορίστε, γύρω γύρω μας πάει η βροχή.

0: Σε περίπτωση που. Έτσι, ωραία πράγματα. Πάμε σε, πού το τραγούδι, το άλλο το τραγούδι.
1: Γεννήθηκα σε.
0: Έτσι, εδώ είμαστε, έλα Βαγγελάκη. Κουλτουριάρι μου, έλα γόρι μου.
1: Άλλος εκτός από το βοριά. Τώρα δεν με θυμάμαι.
0: Έχουμε μια ποιότητα εμείς, τι να κάνουμε τώρα. Κρατάμε ένα πρόσχημα που λένε.

0: Λοιπόν, πάμε γραμμές να δούμε. Κίνηση έχει αρκετή. Τώρα δεν ξέρω, ο περιφερειακός ήταν το απόγευμα, ήταν στριμωγμένος. Αυτή τη στιγμή τώρα θα ανοίξω τα κοιτάπια μου να δούμε λίγο τι γίνεται. Για να ακούσω φωνές απ' έξω, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, κυρία μου.
1: Και στον Δρυμό βρέχει.
0: Βρέχει και στον Δρυμό. Βρέχει και στον Δρυμό, ναι, γύρω γύρω μας.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή.
0: Καλέ, τώρα ξεκίνησε. Μια κουβέντα είπαμε, δεν είπα
1: όχι,
0: τίποτα.
1: Όχι, για όλες τις εκπομπές.
0: Α, για τις παλιές.
1: Εγώ πάντα, πάντα.
0: Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλή μου, καλό βράδυ. Έρχομαι να ξεψυχήσω. Συγγενείς μου. Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Γιώργο, καλησπέρα και σε

Και Νεάπολη λέει βρέχει. Και στη Νεάπολη βρέχει, λέει ο Γιωργάκης. Γεια σου ρε Γιωργάρα. Ο Γιώργος είναι το καλύτερο παιδί της παρέας, να ξέρετε, έτσι. Χωρίς υπερβολές είναι το καλύτερο παιδί. Μετά ο Γιώργος και μετά ο άλλος ο Γιώργος με το ταξί. Δυο καλά παιδιά έχουμε στην παρέα. Όλοι οι άλλοι είμαστε εντάξει. Καλοί είμαστε, αλλά αυτά είναι δυο καλά παιδιά.

0: Η επικαιρότητα έχει άσχημα πράγματα. Έχει πολύ άσχημα πράγματα. Έχει δολοφονίες, έχει φωνικά, έχει πληστηριασμούς, λίγο ποδόσφαιρο και τροχέα. Δύσκολα πράγματα. Δύσκολα στο να τα επικοινωνούμε. Δηλαδή, καταλαβαίνω την ανάγκη πολλών να ασχοληθούμε με τους λαγοπόδαρους. Είναι μια διέξοδος αυτό το πράγμα, έτσι. Είναι λογικό. Αν καθίσεις, ας πούμε, και τα δεις βήμα-βήμα και ασχοληθείς λίγο περισσότερο, όπως κάνουν κάποιες εκπομπές, ας πούμε, που εντρυφούν μέσα στο συγγενικό, ας πούμε, το δράμα, και αυτό και το να σε πονέσω στο μάχη. Σε πιάσει η ψυχή σου από μέσα, ρε παιδί μου.
1: Σου προκυμαία, έρχομαι να ξεψυχήσω. Ποια πατρίδα, ποια σημαία που ζητά.
0: Κύριε Σπύρο, καλησπέρα και σε σένα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελενίτσα, τηλέφωνο από το σταθερό σε λίγο. Στα διαλυματάκια. Λεωνίδας, άρε Λεωνίδα, άρε ηλιοφάνεια έχεις ακόμα στα Γερμανία. Έχετε μια ώρα, είσαστε μια ώρα πίσω όμως, έτσι. Α, μπράβο. Ανοίγουμε γραμμούλες για καλησπέρες όπου έχουμε προβλήματα, αν έχουμε προβλήματα με την κίνηση, γιατί τώρα περιμένω να φορτώσει ακόμα ο δορυφόρος μου. Ελάτε λίγο να τα επικοινωνήσουμε. Έχει λίγο αυξημένη κίνηση λόγω της ψυχάλας, λόγω της βροχής, λόγω κάτι πρέπει να μπορεί να είναι και η ψυχάλα.
1: Μου ζητάς να ακολουθήσω.
0: Για να τερώ λιγάκι να δω λίγο τι γίνεται, για να τερώ.
1: Έρχομαι να ξεψυχήσω.
0: Δεν έχει κίνηση. Δεν έχει κίνηση. Δεν μου δείχνει κίνηση αυτή τη στιγμή. Λίγο στην Κατσιμίδη μου λέει εκεί στα φανάρια. Λίγο η πρώην Λαγκαδά, η Μίκη Θοδωράκη. Ο περιφερειακός είναι πάρα πολύ καλός. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε. Επειδή βρέχει στην Ευκαρπία και στο Δρυμό και στο Μελισσοχώρι. Γιαννάκη μου αδερφέ, καλησπέρα σου είπα. Ο Νικόλας μου στείλει ένα πάρα πολύ ωραίο ηχητικό. Κάτσε να το ακούσουμε λίγο. Περίμενε να το ακούσουμε λίγο. Κάτσε λίγο, δώσε μου λίγο, κλείσε μου λίγο το τραγουδάκι αυτό. Θα μου πεις τώρα, θα ανοίξω θέμα. Δεν θέλω να ανοίξω θέμα. Μόνο θα το ακούσουμε και μετά θα κάνουμε ότι δεν το ακούσαμε. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να παραμείνουμε σε αυτή την εντολή που σας δίνω, έτσι. Είναι μια διαδικασία. Θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό, αλλά να το ακούσουμε και μετά να μην το σχολιάσουμε καθόλου, αν γίνεται. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Περιμένετε λίγο να βάλω και την ένταση. Περιμένετε. Κύριε, ελάτε κύριε, πείτε αυτό που θέλετε να πείτε. Τι, μη μου πεις. Λαέρτη, πειραγμένο είναι. Δεν παίζει ρε φίλε. Κάτσε λίγο, κάτσε. Δεν παίζει. Δεν παίζει. Εγώ το άκουσα, αλλά εδώ πέρα δεν παίζει. Γιατί δεν παίζει εδώ πέρα. Αχ, θα τρελαθώ, δεν μπορώ. Ξαναστείλτο μου. Πω. Κάτσε λίγο, περίμενε. Προσπαθώ να παίξω ένα ηχητικό. Εδώ πέρα, Γιάννη, είσαι μάρτυρας, έτσι. Θέλω να είσαι μάρτυρας, γιατί μερικοί νομίζουν ότι τα έχω στημένα όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω να παίξω αυτό το ηχητικό εδώ πέρα, έτσι. Το βλέπεις, μιλάει, αλλά δεν ακούγεται.
2: Πρέπει να έχει τον ήχο.
0: Βρε, επίθεση από τον κυβερνοχώρο έχουμε δεχτεί. Αυτό ο ήχος είναι ανοιχτό, είναι κανονικό. Τώρα είναι κλειστό. Τώρα είναι ανοιχτό.
2: Μήπω σηκώνει λάθο.
0: Σε παρακαλώ, αφού παίζω από. Φύγε, δεν με βοηθά. Έφερα το ρέπιτ για να είναι μάρτυρα.
2: Πιτσιρίκο.
0: Πιτσιρίκος ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος μιλούσε για την παραγωγή του Λιγνίτη στην Κοζάνη, παλιά. Όταν είχε μαύρα μαλλιά ακόμη. Και έλεγε θάματα και πράγματα. Εκτός και αν είναι τίποτα φτιαγμένο Λαέρτη, άπαξ και είναι τίποτα τεχνητής νοημοσύνης. Όχι, δεν είναι έτσι.
2: Όλοι το λέγανε τότε.
0: Όλοι το λέγαμε, ακριβώς. Τι λες τώρα, ούτε συζήτηση. Και όταν ήρθαν. Βέβαια, όταν αλλάξανε τα. Όταν ήρθε ο ηλεκτρισμός, όλοι λέγαμε, ας πούμε, καταλαβαίνεις. Άσχημες κουβέντες για τον ηλεκτρισμό. Δεν παίζει. Το ηχητικό δεν παίζει. Τα κούκις φταίνε, τα κούκις. Γιαννάκη καλησπέρα, Αντώνιε. Ρε τι πάθαμε. Ένα ηχητικό πήγαμε να παίξουμε και εκείνο μας το κλείσανε.

0: Κατερινιό, καλησπέρα. 33 βαθμούς στη Γερμανία. Τα μάθαμε.
1: Σ' αγαπάω.
0: Δεν έχουν λαγοκέφαλοι. Τρεις φορές το χρόνο, λέει, γονιμοποιούνται και γεννάνε αυτοί. Αυγά γεννάνε για λαγοκεφαλάκια. Θηλαστικά είναι τα λαγοκέφαλα. Μπα, αυγά θα γεννάνε. Με τέτοια μούρη τι θηλαστικό να είναι τώρα, είναι δυνατόν. Κύριε Ρέπιτς, έχετε χαιρετίσματα τον κύριο Ασλάν. Παναγιώτη, καλησπέρα γόρι μου. Ο Μητσιάς τα παρατάει. Σιγά σιγά, λέει, με συγκίνησε η ανάρτησή του. Πλησιάζει, λέει, η στιγμή που θα σταματήσω το τραγούδι. Δεν θέλω να με προλάβει, λέει, καμιά κακή στιγμή, ούτε να με λυβηθεί ο κόσμος. Ωραίος ο Μητσιάς. Ήρθε, πέρασε, άφησε μια τεράστια περιουσία. Δεν δημιούργησε ποτέ πρόβλημα, δεν ενόχλησε ποτέ κανέναν. Συγκίνησε πάρα πολύ κόσμο. Έκανε μια πορεία στο τραγούδι. Τι να πω, μόνο συγχαρητήρια μπορούμε να πούμε. Και ειλικρινά, με αυτούς τους ανθρώπους, το μόνο που μπορούμε να σκεφτούμε είναι ότι μας γεμίζουν με δέος. Πραγματικά, εμένα προσωπικά. Κύριε Μανώλη, στην Πελίνα, καλησπέρα. Πολύ κίνηση έχει Τσιμισκή, μα γι' αυτό άργησα κι εγώ. Όχι τώρα, και προηγουμένως πήρα τηλέφωνο παρατέταρτο και είχα ξεκινήσει, ήμουν ο Βασιλής Όλγας, παρατέταρτο. Δηλαδή, λέω, θα προλάβω, ρε παιδί μου, δεν ήξερα ότι σήμερα θα έχουμε αυτή την κατάσταση. Ερωτικό.
2: Το ξέρω καλά.
0: Ερωτικό θέλει ο Κώστας. Εντάξει, Κωνσταντίνε, θα παίξω και ένα ρέμο για σένα, ρε φίλε. Με αγάπη. Δεν είναι αγκάρια, δεν είναι αγκάρια. Μ' αρέσει ο Αντωνάκης.
2: Αν έχει σταθεί

0: Να προσπαθήσω πάλι να παίξω το ηχητικό, λέτε. Θα ανοίξουμε θέμα μεγάλο και δεν το κλείσουμε ποτέ, μωρέ. Γιατί βλέπεις, ωραία, πιτσί, το ετοίμασε. Σε αυτή την κοινωνία την οποία ζούμε, δεν είναι να υπάρχει σταθερότητα, είναι να υπάρχει μια μεταβλητότητα. Καλά το είπα. Αυτό. Κάπως έτσι, τέλος πάντων. Αυτό το πέτρα που γυρίζει που λένε, καταλαβαίνεις. Σήμερα είμαστε έτσι, αύριο είμαστε αλλιώς. Μία έτσι, μία γκουβέτσι που λένε. Όλοι μας είμαστε, προσέξτε, δεν κατηγορώ κανέναν. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Θανασάκη, μην βάζεις λόγια στο στόμα μου. Στον στόμα μου. Έτσι, μην βάζεις λόγια στον στόμα μου. Εγώ δεν ήθελα να κατηγορήσω κάποιον. Λέω καμιά φορά πώς γυρίζει, πώς κάτω. Λένε καμιά φορά το μήλο θα πέσει και από τη μηλιά. Αν δε, έχω δει κάτι απίδια κάτω από τα μήλα. Τις μηλιές δηλαδή. Κάτι μπανάνες κάτω από κάτι ροδακινιές. Που λες, Λεωνίδα, μπελοφιλόσοφε. Έχει ένα πολύ ωραίο Μητροπάνος που λέει, είδα το Αετόπουλο να σέρνεται στο χώμα και το σκουλίκι να πετάει. Αυτά τα βλέπουμε τώρα, αυτή είναι η εποχή που τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Δηλαδή, αυτό το που το προσπαθώ να το πω μερικές φορές και δεν μπορώ να το πω κι εγώ, ας πούμε. Εγώ, φαντάσου εγώ που έλεγα στον εαυτό μου, καλά εσύ, γλώσσα ρορδάνη. Για όλα έχεις μια άποψη. Και τώρα ζορίζομαι, λέω τώρα, ρε μήπως κάναμε λάθος 40 χρόνια. Ξέρεις τι είναι να πει ένας 50 φλεύγα, μήπως έκανα λάθος 40 χρόνια. Δεν υπάρχει πιο απογοητευτικό πράγμα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Έτσι Μανώλη, συμφωνείς? Φαντάζεσαι να πω κάποια στιγμή να μας μπει μέσα ο διάολος που λένε, η αμφιβολία ότι 40 χρόνια τώρα κάνουμε λάθος. Βγάζω τα ρούχα μου και πέφτω μέσα στη θάλασσα, ρε φίλε. Να πάω κάτω στον πάτο κατευθείαν. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα και σε σένα.
1: Καλά είσαι αγόρι μου.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Εγώ τηλεφωνώ από τις Βρυξέλλες. Ακούω στη Γερμανία τι θερμοκρασία έχει.
0: Καλέ.
1: Έχουμε δύο μέρες που έχουμε 36 βαθμούς και σήμερα και αύριο και μεθαύριο.
0: Και πώς τη βγάζετε, αλήθεια, πώς τη βγάζετε? Εγώ,
1: μη ρωτάς, μη
0: εγώ
1: ρωτάς.
0: Μέχρι το 2004 που επέστρεψα, κάνα δύο μέρες έκανε ζέστη, δηλαδή πήγε 30, ναι. 32, άντε 35 καμιά φορά και βουτούσαμε στο Ρήνο και σε συντριβάνια όπου βρίσκαμε,
1: ναι,
0: νερά.
1: Ναι, ναι. Απίστευτο, δεν μπορούμε, ψινόμαστε στην κυριολεξία.
0: Πω,
1: και
0: πω,
1: εδώ ξέρει, δεν έχει ο κόσμος κλιματιστικά.
0: Δεν έχει, τώρα, αυτό έλεγα. Έλεγα με το Βενιέρι, ναι, να κάνουμε μια εταιρεία να πουλάμε κλιματιστικά.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Καλά, αυτοί είναι ο Δημοκράτες και πάγο του Εσκιμώ θα πουλήσω λίγο. Δεν υπάρχει θέμα.
1: Να έχει καλά γλυκά.
0: Και εσύ να σε καλά γλυκά μου από τις Βρυξέλλες και να μας ακούς και εδώ θα είμαστε. Μην ανησυχείτε. Όλα θα πάνε καλά. Εμείς θα πάρουμε λίγο από εσάς. Εσείς θα πάρετε λίγο από εμάς. Συγκοινωνούντα δοχεία είμαστε. Άλλωστε, τι είναι η Ευρώπη? Μια οικογένεια. Στροφή. Λίγο ψηλό εγώ, λίγο κοντό εσύ. Πέντε πάνω, πέντε κάτω θα τα βρούμε.
2: Να βρεις, ο δρόμος έσβησε πίσω.
0: Και πού να σας έρθει και καμιά οικονομική κρίση να δείτε πλάκα.
2: Λωστή, τώρα ο δρόμος είσαι εσύ.
0: Θα σκόψουνε τίποτα μισθούς, συντάξεις, κάτι με τα τέτοια, με τα, αυτά τα χρέη που θα φύγουν από αυτά, θα πάνε στους ιδιώτες και εκεί να δεις πλάκα, εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Λέω τώρα μακριά, ούτε στον εχθρό μας, ούτε στον εχθρό μας, αλλά λέω για τους Ευρωπαίους, οι οποίοι ήταν επαναπαυμένοι σε μια φλάτ ισορροπημένη κατάσταση σταθερότητας και υγιούς, ας πούμε, συμβίωσης, διαβίωσης και επιβίωσης. Να σου έρθει κανένας χαντάς, κανένα κράχ, κανένα κρούχ, κανένα κρίχ, να τα κάνει εκεί πέρα μέσα η κατάσταση, να τα κάνει ντάρμα τα γάνει όλα. Και να έχουμε περικοπές και αυτό και μισθούς και πω, πω, πω, πω, πω. Και να μην μπορείτε να πληρώσετε και τα δάνειά σας και να σας κάνουν και κούρεμα καταθέσεων και αυτό και ανακεφαλοποίηση στις τράπεζες, γιατί η Deutsche Bank πήγε μια να την... αλλά πάτησε χειρόφρενο, το γύρισε τα μάξι. Για βαριέσαι, πέρασε τον ντούκου. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
3: Ναι, καλησπέρα κύριε Παρπαγιάννη.
0: Γεια σας κύριε μου.
3: Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Δόξα τω Θεώ. Πιο δυνατά, Γιαννάκη, το είπε και η Κατερίνα Νικολάου. Δε, με το κινητό σου ή φύσηξε το, πάνε σε ένα βενζινάδικο εκεί που βάζουν αέρα και φύσα το λίγο. Πρέπει να πήρε λίγο σκόνη μέσα. Δεν ακούγεσαι καλά και είναι ενοχλητικό για τους άλλους. Εγώ σε ακούω βέβαια, αλλά με δυσκολία.
3: Τώρα ακούγουμε.
0: Ναι. Τώρα ακούγεσαι, πάλι όμως δεν φωνάζεις. Φώναξε, πώς φωνάζουμε, ΠΑΟΚ που λένε, κάπως έτσι. Πιο δυνατά λίγο. Για να ακούγεσαι πιο. Εγώ ακούγομαι πολύ δυνατά σε σχέση με εσένα.
3: Απλώς θέλω να πω το εξής. Τώρα με τη κλιματική αλλαγή, με αυτά που γίνονται και τα λοιπά, μια και μίλησα για κλιματική αλλαγή,
0: ναι,
3: να σε κάνω μια ερώτηση. Μια και προέρχεσαι από γεωργική οικογένεια,
0: ναι,
3: και τα λοιπά. Πιο μπροστά γίνονται τα καλαμπόκια ή τα στάρια?
0: Τα στάρια πρέπει να γίνονται πρώτα.
3: Πώς γίνονται και μας πουλάνε στην παραλία εδώ στη Θεσσαλονίκη καλαμπόκια?
0: Αυτά εισαγωγή είναι όλα τα καλαμπόκια. Είναι από θερμοκήπια και από τέτοια τα περισσότερα. Από...
3: Δηλαδή σιγά σιγά όπως τα πάμε, δηλαδή σε 4-5 χρόνια θα βγαίνουν πιο μπροστά τα καρύδια.
0: Όχι, μην το. Άκου, εσύ έζησε στην εποχή που το χειμώνα δεν είχαμε παγωτά. Άστο, μην το μπερδεύει τώρα. Αλλάξαν τα πράγματα.
3: Εγώ άκου. Μια και μίλησε για παγωτά.
0: Όχι, το ξύπησα τι μήνε τώρα. Ναι.
3: Άκου.
0: Εδώ είμαστε τώρα, σαν να είμαστε στο καφενείο και συζητάμε τώρα. Γιάννακη.
3: Όχι, ο κόσμος αρέσει να τα.
0: Ο κόσμος τι λες τώρα, ούτε συζήτηση. Στο πικ πήγε η προγραμματικότητα. Για πες.
3: Τι θέλει ο κόσμος, λες μπαμπάμ να πούμε μια κουβέντα.
0: Για τους λαγοκέφαλους θέλει να ακούσει βρε ο κόσμος.
3: Για λαγοκέφαλους και αυτά είναι βλακίες.
0: Βλακίες είναι για τον Γιάννη.
3: Λοιπόν, άκουσε με λίγο.
0: Είναι χειριστικός.
3: Στην εποχή του παγωτού εγώ έζησα. Που ο παγωταντής με το ποδήλατο με τις τρεις ρόδες γυρνούσε στα χωράφια. Τα χωράφια της Καραζόβας και οι άνθρωποι εκεί που τα πίσανε τα καπνά πηγαίνανε και παίρνανε λίγο παγωτό να δροσιστούν. Εγώ έχω τέτοιες ωραίες αναμνήσεις οι οποίες νομίζω ακούγοντάς με ο κόσμος αρέσει. Αυτό το περιλαγοκέφαλο και κάθε 5-10 λεπτά να μας μιλάτε για το περιφερειακό. Μας έχετε πρίξει, μας έχετε εκνευρίσει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έγινε λίγο σκληρό στο τέλος.

0: Για να προσπαθήσω άλλη μια φορά. Για να προσπαθήσω.
1: Όλα είναι μπροστά. Κι αυτό που η τύχη ακόμα μας χρωστά.
0: Οπ, οπ, οπ, οπ, τώρα παίζει, παίζει, περίμενε. Κλείσε λίγο την Ποφίλιο, κλείσε την Ποφίλιο. Είπαμε, θα κάνουμε μια συμφωνία, παιδιά, έτσι. Οι συμφωνίες πρέπει, φεσπρόχων ή σφεσπρόχων. Όταν υποσχεθούμε κάτι, πρέπει να είμαστε τυπικοί και να είμαστε τυπικοί αυτό. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα ηχητικό. Εγώ δεν θα πω τίποτα. Εσείς δεν θα πείτε τίποτα. Θα το ακούσουμε απλά. Θα περάσει και ο καθένας θα το μυρικάσει στο μυαλό του μόνος του. Κάτω από μια χλαδιά, κάτω από ένα πλατάνι, οπουδήποτε. Πάμε να το ακούσουμε, ένα λεπτό είναι.
2: Πολλές φορές και εδώ πέρα στην Κοζάνη, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτομαι την Κοζάνη, ότι η παραγωγή λιγνίτη, μάλιστα από αναβαθμισμένες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, πρέπει να είναι στην καρδιά της ενεργειακής στρατηγικής της χώρας. Το έχω πει και επιμένω να το λέω, δεν πρόκειται να έρθω εγώ εδώ πέρα στην Κοζάνη και να πω διαφορετικά πράγματα.
0: Το τραγούδι, παρακαλώ.

0: όλα είναι μπροστά. Γεια σου ρε Ασλάν. Ο Ασλάν λέει δίνει μια ωραία ιδέα να έχουμε όλοι μας. Η γυναίκα του είναι νοσηλεύτρια, του έχει ετοιμάσει ένα ωραίο βαλιτσάκι. Καλά, φαρμακείο είναι αυτό, το, σαν φαρμακείο που είναι απαραίτητο να έχουμε στο αμάξι. Αλλά προσέξτε, μην αγοράσετε από αυτά που κάνουν 20 ευρώ. Από, τώρα δεν θα πω μαγαζιά και τα λοιπά. Γιατί εγώ είχα πάρει ένα τέτοιο με 20 ευρώ που μέσα είχε και καλώδια, είχε και γάντια, είχε τα πάντα της Παναγιάς, τα μάτια είχε μέσα. Αλλά κάποια στιγμή ο πυροσβεστήρας, δεν λέγεται αυτό το. Πυροσβεστήρας, ναι. Είχε ένα μπουκαλάκι, ένα πυροσβεστικό, πυροσβεστήρα. Αυτό ένα βράδυ που όλοι κοιμόμασταν, έσκασε μόνο του μέσα στο αμάξι και τα έκανε όλα να πούμε κομφετί. Φτηνιάρικο ήταν μία. Το φαρμακείο με 20 ευρώ, μη το. Γνώμη μου. Εγώ την πάτησα, γι' αυτό σου λέω. Είχα ένα πολύ καλό παιδί, τζάιφ τους, τον Κωστάκι. Γύφτος είναι ο άνθρωπος, εντάξει τι να κάνουμε τώρα. Αλλά είναι πολύ καλό παιδί. Και μου λέει βρήκε κάτι από κάτι δικούς μας. Άστο Κωστάκι, άστο, γιατί κανιά μέρα εκεί που περπατάμε θα μας έρθει ο πυροσβεστήρας στο κεφάλι. Έκανε μπουμ, αλλά δεν το πήραμε χαμπάρι. Εντάξει, έκανε μπουμ, αλλά δεν βρήκε καθόλου υπολείμματα. Δηλαδή η αυτοψία που έγινε, χωρίς μπάζουμα. Την έκανα μόνος μου την αυτοψία. Έψαχνα να βρω, λέω τι έγινε ρε παιδιά εδώ πέρα. Και σκορπίστηκαν όλα αυτά. Μετά κατάλαβα από την πυρόσφαιρα, από την ατμόσφαιρα, ότι γιατί γελάς εσύ, πιάνεις τα υπονοούμενα, εντάξει. Μετά από την ατμόσφαιρα κατάλαβα ότι ένα τεινάχθινο πυροσβεστήρας που με 20 ευρώ τι να αγοράζει, ρε φίλε. Τα γάντια, τα ψαλίδια, τις γάζες, τον πυροσβεστήρα, τα καλώδια για να βάλεις μπρος, ας πούμε, σε περίπτωση μπαταρίας, το τρίγωνο. Το μόνο ψαροντούφεκο δεν είχε μέσα και το μαχαίρι του Ταρζάν. Έτσι λοιπόν, ο Ασλάν λέει να έχουμε ένα τέτοιο τσαντάκι τώρα που θα πηγαίνουμε στις διακοπές με είδη πρώτης ανάγκης μέσα, έτσι. Σε δαγκώσει κανένα λαγοκέφαλο, πατήσει κανένα χοινό, σε τσιμπήσει καμιά μέδουσα. Το μυαλό μας όλο στο κακό είναι. Τίποτα άλλο δεν μπορούμε να σκεφτούμε. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Ναι, ναι. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Θα επιστρέψω για τον επίλογο, δηλαδή για το επόμενο μισάωρο. Δεν θέλω να σας στεναχωράω τα Σαββατοκυριακά. Το ηχητικό αυτό, ακούστε το μόνο. Να το σχολιάσουμε αύριο, αν θέλετε, μεθαύριο. Να περάσει λίγο, να πέσει το κουρνιαχτό που λένε. Να πέσει το κουρνιαχτό. 12 ευρώ φαρμακείο πήρα. Δεν κάνουν ρε κορίτσι με αυτά, σου λέω. 20 έτος εγώ τα είχε όλα μέσα, αλλά ανατινάχθηκε ο πυροσβεστήρας. Άστε να πάνε. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Βαγγελάκη, γεια σου ρε Μάκης. Αν πήγα στη Σκίδρα και στην Αραβισό, Σκίδρα Αραβισό, τώρα με πας αποστάσεις τώρα. Άλλο Σκίδρα, άλλο Αραβισό. Να μου έλεγε Σκίδρα Μαυροβούνι, να σου πω ναι, έφαγα και φαγωτά από τα πατέλια. Πατέλια έχεις φάει, Μάκη μου. Άμα δεν έχεις φάει πατέλια, μην μου λες για τις ευρύτερες περιοχές, γιατί εμείς τα χτίσαμε εκείνα τα μαγαζιά. Στην Τέρη, καλησπέρα. Χάσαμε τη Ζηνοβία. Ζηνοβία, σε πάρω τηλέφωνο μόλις, κύριε. Δεν έχω και τηλέφωνο, ρε φίλε. Κοίτα να δεις τώρα. Μήπως είπατε τίποτα άσχημο για τη Ζηνοβία? Θα σας μαλώσω πραγματικά. Είπατε τίποτα? Είπαμε θέλουμε να φύγει ο Μητσοτάκης, συμφωνούμε με τη Ζηνοβία, να κάνουμε το πάνε για να φύγει. Ας έρθει ο Κασελάκης στην τελική. Ας έρθει ο Σεάκης. Ποιος είναι ο Θοδωράκης, πέθανε ο άνθρωπος. Ποιος άλλος Σεάκης να έρθει? Μόνο ο Μητσοτάκης να φύγει. Ας έρθει και ο Μπάμπης ο χοντρός. Γεια σου ρε Ασλάν. Βασιλάκη καλησπέρα γόρι μου. 2-3-10-5-13-000 2-3-11-82-10-50 οι τηλεφωνικές γραμμές. Μηνύματα στο Viber 6-9-08-3-57-800. Γεια σου Ευθύμη. Από Τσεχία καθοδόνη για Θεσσαλονίκη. Ζέστα πολύ λέμε. Πριν από ένα μήνα παγωνιά έχει ρε φίλε. Λες να είναι αυτά τα συμπτώματα του Τσερνομπίλ? Μπα ε, πέρασε αυτό, δεν ήτανε, λέω μήπως. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες και εγώ στη δουλειά υδρώνω. Υδρώνω, μιλάμε για πολύ ίδρωμα. Πολύ, πολύ υπόφερμα που έλεγε και ο άλλος με τον πόλεμο εκεί με τους Ιταλούς. Πολύ υπόφερμα. Πολύ υπόφερμα κύριε Χριστό.

0: Πάλι ερωτικό τραγούδι, πάλι ερωτικό τραγούδι θέλω, Βαγγελάκη. Ρε Βαγγέλη, σου βάλω και σένα με τα ερωτικά τραγούδια το απόγευμα. Κάνει κοιλιά η εκπομπή, λένε. Δεν είναι τα πολύ ερωτικά, ας πούμε. Είναι, πώς να σου το πω, χαλάνε όλη τη μαγεία μετά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Είναι σαν να κάθεσαι σινεμά, δηλαδή, να βλέπεις μια ταινία και ο μπροστινός σου να κλαίει. Δηλαδή, δεν είναι. Δηλαδή, αυτό να παρακολουθήσεις, το έργο να παρακολουθήσεις, την υπόθεση, την κοπέλα του που τον λέει, ας πούμε, σταμάτα, δεν γίνεται.
1: Σε ερωτεύομαι.
0: Έτσι.

0: μας το τάζο.
1: Μ' αρέσει η Ελεονόρα. Είναι παλικάρι, μ' αρέσει η Ελεονόρα. Μ' αρέσει ως μοντέλο, γυναίκα που λένε. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, έτσι μην το πάρεις εξιστικά τώρα εσύ πάλι. Με όλη αυτή τη διαδικασία. Μ' αρέσει σαν καλλιτέχνης εννοώ, ρε παιδί μου. Τα λέει ωραία, τα λέει και απλά δηλαδή για να τα καταλαβαίνουμε εμείς. Δεν έχει πολύ έτσι χειροτεκρία μέσα. Ούτε κυκλοπαιδικά τέτοια, ας πούμε, και δύσκολες λέξεις και εύκολα πραγματάκια. Καλησπέρα στην Άλκη, στη γεια σου κυρία Βέρα. Αντωνάκη, καλησπέρα γόρι μου και σε σένα. Διάβασα την ιστορία του Κοντολάζου, του ωραίου λαϊκού αυτού τραγουδιστή, του Δημητράκη. Ωραίος, δεν το ήξερα. Βλέπω καμιά φορά, βλέπεις καμιά φορά, Γιαννάκη μου, πόσο τα δράματα των ανθρώπων μπορούν να γίνουν και δικά μας πολλές φορές και μοιραζόμαστε από τις... Να, αυτό είναι το καλό του διαδικτύου. Δεν είναι κοτσομπολιό. Είναι όλη αυτή η δημοσιοποίηση της ζωής μας. Γινόμαστε θέατρον εις τον κόσμο, που έλεγαν κάποιοι. Γιαννάκη, που το λέει αυτό, θέμα σε θύμισε το λιγάκι έτσι. Όπως και οι καλοί άνθρωποι, γινόμαστε θέατρον εις τον κόσμο πολλές φορές με τις συμπεριφορές μας. Διάβασα λίγο την ιστορία του Δημήτρη Κοντολάζου για το γάμο της κόρης του, δεν πήγε στο γάμο του, στο γάμο της κτλ. Αυτές οι οικογενειακές ιστορίες που πολλές φορές τις ακούμε για άλλους και πολλές από αυτές τις στιγμές ή παράλληλα μπορεί να έχουμε ζήσει κι εμείς, μας φέρνουν λίγο πιο κοντά. Συμπαθούμε λίγο περισσότερο ένας τον άλλον, γιατί πάνω κάτω οι άνθρωποι τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουμε. Είναι μεγάλο θέμα αυτό, βέβαια, δεν έχουμε χρόνο να το σχολιάσουμε και δεν είναι και της ώρας της απογευματινής που θέλουμε να είναι λίγο πιο ευχάριστη. Αλλά για φαντάσου, πόσα μπορούν να υπάρχουν και να μην έχουν φωνή. Μας τάξατε, λέει, το τσοκολάτα. Ωραία, φίλε. Να μην τάξεις σε παιδί είναι το θέμα.

0: Πρώτη Κορινθίους, τέταρτο κεφάλαιο και εδάφιο 9. Γίναμε θέατρον εις τον κόσμο.
1: 40 χρόνια έθνος κοντά μισόν αιώνα. Το καλοκαίρι άσπριζα, μαύριζα το χειμώνα. 40 χρόνια νόριμος ξεφτύλας Δον Κιχώτης. 40 χρόνια κόμενος και υπότης. Γεννήθηκα σε ένα χωριό, γιατρός δεν εξεπέταξε

γεια σου ρε Δημητράκη. Ο Δημητράκης το ζήτησε το τραγούδι. Το βάλα από το Καλλιμάρμαρο βέβαια. Έχει ωραία, ωραία ερμηνεία. Έτσι είναι λίγο πιο χαλαρή που λένε. Τραγουδάει και ο κόσμος από κάτω. Είναι ένα τέχνασμα των καλλιτεχνών. Για να μην κουράζουν τη φωνή τους, να λένε δικό σας και... Μόνο ο Κράτης ο Μάλα μας τραγουδάει, η αλήθεια είναι. Ο Έρμος, να πούμε, ο Σκύλος, ο Μαύρος, ο Ρανταπλάν. Δεν το κάνει ποτέ αυτό. Αυτός εκεί τραγουδάει. Τραγουδάς και εσύ, αλλά τραγουδάει και αυτός μαζί σου, ρε παιδί μου, κανονικά. Ο Μιλτάκος σε κάτι άλλο, ξέρω εγώ, είναι όλοι δικό σας. Ωραίο είναι και αυτό, δεν λέω, δεν αφιβάλλω, είναι πολύ καλό, αλλά. Άσε Μανολάκη, είμαι πολύ στεναχωρημένος. Δεν θέλω να σχολιάσω περισσότερα πράγματα, γιατί η ζωή έχει γίνει πολύ δύσκολη, πολύ στενάχωρη και πολύ στριμωγμένη, ρε φίλε. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται μετά. Έχουμε μεταβιβαστεί βέβαια από την εποχή του κάρβουνου στην εποχή της πυρηνικής ενέργειας. Καλό είναι αυτό. Δηλαδή κάποια στιγμή θα γινότανε. Εμείς δεν είμαστε εμείς. Εγώ δεν είμαι κατά της προόδου, ας πούμε, για παράδειγμα, και της επιστήμης και της τεχνολογίας. Αλλάζουν τα πράγματα και εμείς πρέπει να αλλάζουμε. Και απόψεις αλλάζουμε. Αλλά αλλάζει και, και η καθημερινότητά μας, ρε φίλε. Αυτό είναι το πράγμα που μας. Αναπόφευκτα θα μου πεις. Εμανώλη, αναπόφευκτα. Θα αλλάξει η καθημερινότητά μας. Αλλά να πούμε και λίγο κάτι έτσι για να το ξέρουμε. Όσο μπορούμε. Όσο μπορούμε. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν περισσότερα από αυτά που μπορούν. Γιατί νιώθουν ανεπαρκείς συνεχώς. Νιώθουν ότι κάτι δεν πάει καλά με τον εαυτό τους. Νιώθουν ότι για να μπορούν να είναι όχι ανταγωνίσιμοι, αλλά για να μπορούν να είναι ούτε αναγνωρίσιμοι. Άλλη είναι η λέξη. Πώς λέγεται αυτό το πράγμα που θέλεις να είσαι, ας πούμε. Δεν θέλεις να είσαι αναγνωρίσιμος, θέλεις να είσαι. Είναι μία λέξη, τώρα δεν μπορώ να τη βρω, ας πούμε. Αποδεκτός. Για να γίνουμε αποδεκτοί από μια κοινωνία, ένα σύνολο ανθρώπων. Πολλές φορές ανεβάζουμε τον πήχη, τον ανεβάζουν οι άλλοι, εισπνέοντας τον αέρα του κόσμου. Γιαννάκη, βγάλε παραπομπές. Εισπνέοντας τον αέρα του κόσμου, που μας θέλει να τρέχουμε συνεχώς πίσω από μια χλωρίνη. Γιατί αυτοί ξέρουμε, αυτοί εμπιστευόμαστε. Και επειδή νιώθουμε ότι δεν θα είμαστε αποδεκτοί, αν ας πούμε για παράδειγμα πούμε ότι μας αρέσει να τρέξουμε γυμνοί στα λιβάδια. Θα το παρεξηγήσει ο άλλος, θα είναι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω και εγώ πώς θα το φανταστεί και πώς θα το κάνει. Ξέρω εγώ, μας αρέσει η αγάπη και ο έρωτας, ας πούμε, για παράδειγμα. Θα το θεωρήσουμε ντεμοντέ, ότι αυτά τα λένε οι Κινέζοι, ας πούμε. Προσπαθούμε να προσαρμοστούμε σε μια πραγματικότητα την οποία δεν τη γουστάρουμε κατά βάθος. Και ξυπνάμε μετά 40 χρόνια από το λίθαργο, αλλά έχουν περάσει τα χρόνια μετά και λέμε πω, 40 χρόνια σκεφτόμουν λάθος. Δύσκολο πράγμα.

Καλησπέρα στη Βασούλα. Εγώ τα περιγράφω σωστά και ωραία. Πλάκα μου κάνει. Εγώ απλά λίγο παρατηρητικός παραπάνω είμαι. Όταν χρειάζεται, αλλιώς είμαι αφάσιος. Δεν χρειάζεται να σπουδάσεις. Να παρατηρείς χρειάζεται. Όλα τα πράγματα είναι φτιαγμένα για να τα παρατηρούμε. Και από τις παρατηρήσεις μας μαθαίνουμε. Τα πειράματα τα κάνουμε εμείς στη ζωή μας. Υπάρχουν βέβαια και έτοιμα πειράματα. Εκεί είναι βαρετή η κατάσταση. Άντε να σε, περιγράψει. Να σου περιγράψει, το πούμε λίγο αθηναϊκά έτσι. Να σου περιγράψει τώρα, κύριε Γιάννη Ρέπης, να σου περιγράψει κάποιος ηλεκτρολόγος πώς είναι να σε χτυπάει ρεύμα. Όσο και να σου το περιγράψει, Μανολάκι μου, κάμερα σε μένα, όσο και να σου περιγράψει ένας ηλεκτρολόγος πώς είναι να σε χτυπάει ρεύμα, δεν θα καταλάβεις ρε φίλε. Αλλά άμα σε χτυπήσει μια φορά ρεύμα, όχι μεγάλο, αυτά τα 230-220 βολτ που λένε, που χτύπησε και τον Μπάριο μια φορά που λέγε 220 βολτ και αυτά, δεν έχω ρε τι λένε, μου έχει σπάσει οθόνη ρε Σιγιαννάκη να πούμε. Από αύριο όσοι με ψάχνατε στο τηλέφωνο, από αύριο, Βαγγελάκι μου. Άμα σε χτυπήσει ρεύμα όμως, θα καταλάβεις ρε φίλε πραγματικά πώς είναι η εμπειρία. Θα την έχεις σαν εμπειρία, είναι μεγάλη υπόθεση η εμπειρία. Και δεν χρειάζεται να περί αυτολογίες, ας πούμε, περί εμπειρίας. Είναι για σένα. Για σένα είναι αυτή η εμπειρία, καταλαβαίνεις έτσι. Πώς έχεις την ανάμνηση της μυρωδιάς, του αρώματος, ας πούμε, της γεύσης πολλές φορές, έχεις και την ανάμνηση του ηλεκτρισμού. Λες, με χτύπησε μια μέρα ρεύμα, τα χρειάστηκα, ας πούμε. Αλλιώς είναι σαν να προσπαθείς να γεννηθείς τυφλό, να του εξηγήσεις πώς είναι τα χρώματα της ήρυδος, ας πούμε. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς. Με ένα ερωτικό θα κλείσουμε 2-3 στροφές. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 7. Το ηχητικό λέει να κρατήσει. Θα το κρατήσει το ηχητικό, το ξαναπαίξουμε αύριο, αλλά δεν σχολιάζουμε. Θα παίζω εγώ το ηχητικό, δεν θα σχολιάζουμε εμείς μόνο. Ερωτικό τραγουδάκι για κλείσιμο. Την αγάπη μου σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 6.

0: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά...
4: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
5: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330 ml, 1,60. Eza Lager, 6x330 ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
9: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
10: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα άτσαλο.
11: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλο. Αυθεντικά σεραϊκά.
12: Καλησπέρα, παιδιά!
13: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
12: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
13: Ακριβώς όπως εσύ.
14: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
12: ναι,
14: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
15: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
16: Ένα
15: στο οποίο αναφέρεται.
12: Ένα
17: Γαμάς.
18: Κι αν κάνω άστατη ζωή, δικός μου είναι λογαριασμός. Ο τσιμάρας το είπε ο Αβραμόπουλος. Το λεγόμενο μας χρωστούσαν, θα μας πάρουν και το βόδι. Τώρα θα μπεις τόσο φόδια που είστε, καλά σας κάνουν. Απ' την άλλη, ο Άρης ο Πάγος γύρωσε την Κοβέση. Και φυσικά ψηφίζεις Πασόκ. Τέρμα η Golden Visa, πάμε για Golden Visa. Ναι, ρε παιδί, να επιστρέψουμε σε ένα γνώριμο περιβάλλον. Τι τα έθελε αυτά, ρε Κυριάκου, με τι αξιολογίε και τον Αρίστο και το. Αφού πήρε τόσο πασουκτσίδι, δεν έλα μου για μέσα, δεν θα ήμουν. Μπλάκα, μη κάνει τώρα. Α γυρίσουμε στο κανονικό, στο original, το αρπακτουά. Και φυσικά η σκιώδη κυβέρνηση, τα λέμε όλα. Κάντα μα αέρα με τον Τεμπονέρα και η ζωή συνεχίζεται και τραβάει την ανηφόρα, παίρνει την κατηφόρα. Και Γαβρόγλου θα έχω, στο ρόλο.
1: Γαβρόγλου είναι, σε παρακαλώ. Γαβρόγλου, είναι τέτοιο. Είναι συντονιστή.
18: Ναι,
1: όλου του εγχειρήματο.
18: Στο ρόλο του μαέστρου.
1: Μπράβο.
18: Ναι, καλύτερα. Στη σινή στη Λαμογιά είμαστε τώρα. Μπαλαμούτι, παραμύτι, παίζω εγώ το παγλαμά. Για βάλε με μια δήλωση, σε παρακαλώ πάρα πολύ, και σε θερμοπαρακαλώ, δηλαδή από Τζουμάρα Αβραμόπουλο, ο οποίο λέει ποιον. Μαλώνες, ποιον εμένα έπεις λαμό, σε μένα ρε.
16: Ποιος εσείς θα είστε υποψήφιες στις επόμενες εκλογές?
19: Αυτό το δούμε. Αυτό το δούμε.
16: Γιατί να το δούμε.
19: Είναι νωρίς να μιλήσουμε για τα ιστορικά
16: γιατί
19: πολιτικά.
16: Δεν ξέρουμε ακόμα, λέτε.
19: Εγώ, προσέξτε.
16: Θα είναι δική σας απόφαση.
20: Αυτή τη συγκυρία.
16: Κάσα μάλλον το λέει με δική του απόφαση ή το λέει γενικότερα.
19: Το τι θα κάνω εγώ.
16: Το λέτε ως δική σας απόφαση αυτό.
19: Προσέξτε, το δικό μου, το τι θα κάνω εγώ είναι δικό μου θέμα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εκλέγομαι τα τελευταία, ξέρω εγώ, 100 χρόνια πόσα εκλέγομαι και αν κρίνω ότι θα πρέπει να κατέβω, θα κατέβω.
16: Αυτό λέει, αν
19: αλλά
16: θέλει.
19: Αυτή τη στιγμή.
20: Αυτό το είχατε αυτό, και πριν την υπόθεση αυτή, αυτή τη σκέψη.
19: Δεν έχω συζητήσει το θέμα εγώ. Mm-hmm. Εγώ είμαι στην πολιτική, είμαι αυτή τη στιγμή βουλευτής.
20: Γιατί το λέτε τώρα, γιατί όταν το
19: και λέτε, γιατί να μην είμαι.
20: Αυτή
19: να
20: τη χρονική στιγμή.
19: Να βοηθήσω.
20: Κάπως το συνδέει ο καθένας εύλογα.
19: Με τι?
20: Με αυτό.
19: Μα δεν υπάρχει αυτό.
20: Μάλιστα.
19: Δεν έχετε καταλάβει τόση ώρα που συζητάμε ότι αυτό είναι ανύπαρκτο?
16: Ναι, για σύμφωνα με αυτά που λέτε είναι ανύπαρκτο. Έτσι όπως τα περιγράφετε.
19: Και όχι και με στοιχεία.
16: Ναι.
19: Εγώ δεν σας δίνω την άποψή μου.
20: Σύμφωνα.
19: Και δεν απολογούμε.
16: Προφανώς.
19: Προσέξτε, κύριε Παυλόπουλε, κύριε Οικονόμου. Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά. Mm-hmm. Εγώ μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Ότι αυτή είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Τίποτα παραπάνω. Έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα. Mm-hmm. Πρέπει να το διευκρινίσουμε. Καλά κάνετε εσείς και το ψάχνετε. Η δουλειά σας είναι. Mm-hmm. Αυτά που σας είπα όμως είναι στοιχεία.
18: Καλά ρε κιαρατά ρε, έτσι, από σένα δεν το περίμενα ποτέ αυτό το πράγμα, και επειδή δεν είσαι αυτός που φανταζόμανε και έχω έναν που είναι ακριβώς όπως τον φανταζόμανε μια ζωή.
21: Κερατάς.
18: Όχι ρε, λέω τι είσαι ρε, μην τα συνδέουμε όλα. Ναι.
21: Hello, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε. Δεν μπαίνει καλό μέσα.
18: Πάντα. Κάποιος σκοτώθηκε, κανένα τύχημα, τίποτα, λαμαρίνες, θα μπήκαν σε κάτι σουδικά μέσα. Και...
21: Τι σου έλειψε περισσότερο από τους δρόμους?
18: Από τους δρόμους, η μουσική του δρόμου.
21: Κάτι άλλο.
18: Λέω και κρυάδης, εντάξει.
21: Κάτι άλλο.
18: Από τους δρόμους,
1: ο προορισμός.
18: Βρώμικο.
21: Η μαμά Τερέζα επέστρεψε.
1: Κοντά
21: να
1: είναι.
21: Σας πω έτσι.
1: Κοντά είναι.
18: Ούμα, το παίρνει με τη μία,
1: Ναι.
18: Όσο πλησιάζει η ώρα για φαΐ.
21: Πέρα από την πλάκα, την είχαν αποσύρει για να την κάνουν συντήρηση και επέστρεψε, να ξέρετε. Ναι. Ένας φίλος μου το πω, όχι εγώ.
18: Η άλλη κατίνα που έγινε σκυλάδι και πηγαίνανε αργά, ποια ήταν?
1: Πάει αυτή.
18: Στα μνήματα δίπλα.
1: Ναι, ναι.
18: Για πες.
1: Για αλλού το πήγαμε, αλλού το.
21: Ξεχάστηκα, πήγαν κάνω αστεία.
18: Πράσινα φανάρια, τίποτα.
21: Όχι, όχι ακόμα. Πράσινα φανάρια είναι τα. Άσε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να κάνω μια έκκληση.
18: Ναι, και
1: δύο.
21: Μεταξύ μία και δύο, μη φεύγετε προς Χαλκιδική. Από τα πράσινα φανάρια. Πρέπει να εξφεντονιστώ να πάω στη δεύτερη δουλειά.
18: Παιδιά, λίγο σεβασμός, έτσι.
21: Δηλαδή.
18: Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν το μυαλό του στο μπάνιο συνέχεια.
21: Την προηγούμενη Κυριακή είχε μποτιλιάρισμα από το ύψος του
1: ποια
21: IKEA.
1: Μέρα είναι τώρα.
21: Κυριακή.
1: Α.
21: Από το ύψος του IKEA μέχρι και τα φανάρια της Ίντερ Σαλόνικα πηγαίναμε σημειωτών. Και δεν έφτανε αυτό, πήρε φωτιά και ένα αυτοκίνητο.
18: Ένα να γίνει πιο θεαματικό λίγο.
1: Ναι. Ναι. Να μην βγάλει και ένα αποκλειστικό να πηγαίνει στη δουλειά.
18: Ναι, κάνει.
21: Έβγαλα, έβγαλα. Δεν έχω παράπονο.
18: Και ξέρει και
1: βινιέ. Πάμε στη γραμμή.
18: Και βινιέτσι και ου και μόνο αυτά είσαι στηλεκομμένα. Εγώ από τη μεριά μου να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που συνέβαλε τα μάλα για να μην γίνει εκπομπή σήμερα και να ακούμε ό,τι να είναι. Αλλά αυτά τα ό,τι να είναι τα χρήσιμα είναι τα καλύτερα, γιατί γεμίζω ο χρόνο τη εκπομπή και έτσι έρχομαι και δικαιώνομαι, γιατί έχω πάρα πολύ υλικό για να παίξω από εδώ και πέρα. Θέρμη το θέμα του Αβραμόπουλου. Τώρα για να μην σπάμε κάκαλα, είναι αυτό το παλιό που από παλιά δηλαδή συζητάμε, το ηθικό και το νόμιμο. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν έκανε κάτι παράνομο, απλά έπρεπε να το κάνει. Αλλά τώρα θα με πεις, εντάξει, υπάρχουν πολλά ζητήματα. Είπα κι εγώ, ένοχος ο Αβραμόπουλος.
1: Μπούρδε είπε.
18: Όχι. Όχι, καταρχήν με αυτή η κυβέρνηση όλοι είναι αθώοι. Υπήρξαν ένοχοι, ας πούμε, στα Τέμπη. Βρες έναν. Υπήρξαν ένοχοι στο ΛΟΠΕΚΕΠΕ. Βρες έναν. Μόνο εκείνη η καημένη Μισελ την πλήρωσε να μου. Δηλαδή, αν είναι ποτέ.
1: Τι έκανε δηλαδή. Έστειλε 10 μέλα.
18: Τι έκανε. Στο κάτω-κάτω δεν πουλούσε και κουλούρια παράνομα. Που είναι ένα βαρύ αδίκημα.
1: Μα mail έστειλε, τι έκανε.
18: Έλα τώρα με τα spam να πούμε σκροπιό.
1: Και πού βρήκε το mail και πού.
18: Ναι, αρχίζουν αυτά τα κομμουνιστικά να πούμε και μην δείτε προκομμένο άνθρωπο να τον φάτε κατευθείαν να πούμε. Αμολύσουν τον ντόπρωμα των άδων να σα τα ακούσει τη γάπα. Δείτε εσύ τρε. Δεν παίρνετε μπρος με τίποτα, είπαμε. Τώρα στη Βραζιλία, παιδιά, χακάραν λέει το 112 και υπήρχε η είδηση ήρθαμε. Γήινη ήρθαμε. Όταν σου λέει γήινη ήρθαμε, ποιοι θα είναι?
1: Εξωγήινη.
18: Ή σκιώδης κυβέρνηση του Τσίπρα. Ένα από τα δύο. Δηλαδή φοβάται ο άλλος, βγαίνει στον τρόπο και είναι τεταρταμένη. Άντε βγάλε άκρη τώρα εσύ. Παιδιά, χαμός. Χαμός δηλαδή. Εδώ βέβαια δεν χρειάζεται το 112 να το χακάρισε, αρκεί το οποίο Στέφανο Ισχύου θα βγούμε όλου του δρόμου, ναι, με τιμία. Ξέρεις, ο άνθρωπο, α πούμε, είναι καραντί, πώς το λένε. Παλιά κάτι τέτοια τα κάνει ο Orson Welles από το ραδιόφωνο. Αλλά αυτές οι εποχές επαρήλθουν. Καλά τώρα, λέμε τέτοια. Ενώ λέει 580.000 ευρώ δάνειο έδωσε ο Μαρδινοτέτοιος στον Τσίπρα και στη γυναίκα του.
1: Δάνειο.
18: Ναι, δάνειο. Ναι. Δεν δικαιούσε ένα δάνειο. Πάνε πάρε εσύ 580.000. Ποιος είναι 580.000 δάνειο?
1: Αν έχεις καλούς φίλους, έτσι είναι αυτό.
18: Α, ήταν φιλικό το θέμα. Ωραία.
1: Εντάξει, παιδί μου.
18: Για να μην ρωτάτε μετά από πού βρίσκει να πούμε και κινείται το κόμμα του Αλέξη.
1: Όχι μόνο αυτό.
18: Δηλαδή τι.
1: Αύριο μεθαύριο, άμα χρειαστεί. Ο άλλος, τη βοήθεια του άλλου δεν θα την ανταποδώσει.
18: Άλλος εκεί αποσκοπεί και τη δίνει τώρα για αργότερα. Για να δει για ανταποδοτικότητα. Άρε, Αντρέα, πόσο μας έμαθες και σκόθηκες και έφυγες να πούμε, δεν τα εκμεταλλεύτηκες την ώρα του. Πάρε γάμο. Δηλαδή, εντάξει, όταν ο Ρέμος έβγαινε στα κανάλια και έλεγε δεν έχω μία, δεν έχω ούτε σέντσι. Τα θυμάστε να πούμε τι τράβηξε ο άνθρωπος. Μα δεν ήταν οι φίλοι. Πώς θα στεκόταν, πώς θα ορθοποδούσε αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή να ξαναβγεί να τον χαρούμε και πάλι στις πίστες, ε? Αυτά είναι. Γι' αυτό αξίζει η φιλία. Το μεγάλο δώρο της φιλίας. Απ' την άλλη, έχεις αυτό το κοκοτσάκι. Δηλαδή, τι πράγμα είστε, ρε? Μην δείτε, ρε, δεν είμαστε άνθρωποι εμείς. Στην αρχή, ο άντερ Μαρία, μαζούς ρε Μαρία και χώστερ Μαρία και έτσι και το δίκαιο και το άγου και έτσι. Και ξαφνικά να πούμε με βγαίνει τώρα. Δηλαδή. Πού πας δε κοκοτσάκι ρε με τέτοιο καιρό? Μαδάει το κόμμα. Παιδιά, το κόμμα της Καρυτιανού μαδάει. Άκου λέει, δεν λειτουργεί σωστά. Λειτουργεί χωρίς κανόνες και διαφάνεια. Άκου, το κίνημα έγινε προσωπικό εγχείρημα. Αποκλείεται, εγώ τα αποκλείω όλα αυτά. Η γυναίκα είναι μια σύγχρονη μπουμπουλίνα, δεν μας λέγατε? Για πότε άλλαξε, για πότε τα συμφέροντα να πούμε κάτι. Αυτά είναι όμως. Μπαίνουν τα συμφέροντα, μην με πεις ότι φεύγεις για να πας στην ελληνική αστυνομία κι εσύ. Σε γοήτευσε ο Τσίπρας.
1: Ένα έχω να πω. Τα κάστρα πέφτουν εκ των έσω.
18: Άντε, εγώ τώρα να κάνω εκπομπή μετά από αυτό. Τι έχει πει, ρε ο Γκόλι? Τι έχει πει, ρε Τιτάνα? Αυτά είναι για να τα από μέσα φοβόμαστε. Το θέμα μας εμάς δεν είναι το τουρκικό. Το κουρδικό είναι το θέμα. You can follow me wherever I go. Τελικά δεν ξέρω, παιδιά, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Όλοι πασόκια είμαστε στο τούτο του κοσμάκι. Γι' αυτό ας ακούσουμε μια Γιαννακοπούλου που την έπαιξες και πριν και μ' άρεσε πολύ. Τη Γιαννακοπούλου. Ρε εσύ, δηλαδή.
1: Δεν είδαμε. Θα τα λες αυτά.
18: Ναι. Νάντια, θέλω Νάντια. Θέλω Νάντια, θέλω Γιαννακοπούλου, θέλω. Και Διαματοπούλου θέλω όμως. Γιατί τη λένε ότι είναι νεοδημοκράτησα και τα βρήκε με το Μητσοτάκι και τα κάνει γαργάρα τα νερά. Όποια θες βάλε, εγώ δεν έχω θέμα.
1: Θα βάλω πρώτα την
18: Γιαννακοπούλου.
1: Γιαννακοπούλου
18: θέμα πρώτα, έτσι πώς θα γίνει.
1: Με την Παπαδοπούλου μαζί.
18: Με την Παπαδοπούλου, ναι. Όχι την πίτσα.
1: Όχι.
0: Όχι. Είμαι έντιμος. Αρχίζω να ψάχνουμε και να λέω όχι.
1: Να κρατάς τις τσέπες.
0: Λοιπόν, έντιμη και μη έντιμη. Υπάρχουν σε όλα τα κόμματα, για να τελειώνει λίγο η πλάκα αυτή. Mm-hmm. Και να μιλάμε με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα.
2: 44, Νάντια μου, 44 άτομα διαφθορά υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν το λέω γι' αυτό.
2: Αυτό πρέπει να το πούμε.
1: Γιαννακοπούλου, Πασόκ, Παπαδοπούλου, Ελλάς, έτσι.
18: Ναι, να τα λέμε.
2: Για την παραθετική δύναμη, έτσι.
0: Άλλο αυτό, άλλο να λες ψήφισε εμένα γιατί εγώ είμαι έντιμος. Εγώ δεν λέω αυτό.
2: Περιμένουμε να το λέμε.
0: Να ολοκληρώσω.
2: Όχι. Κυρία Γιαννακοπούλου, αυτό εμείς μπορούμε να το λέμε. Την εντυμότητα μπορούμε να τη λέμε.
18: Το Πασόκ δεν μπορεί να τη λέει.
2: Αυτό θα το απαντήσει η κυρία Γιαννακοπούλου.
18: Αυτό.
20: Ναι, είμαστε έτοιμοι.
0: Αυτό και εσύ, άνθρωποι. Άννα, θα μπορούσες να το απαντήσεις, γιατί και εσύ στο Πασόκ ανήκες. Άρα λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή όταν τοποθετούμαστε σε αυτά τα θέματα. Προφανώς και η Νέα Δημοκρατία. Προφανώς. Να μιλήσω, σε παρακαλώ.
2: Δεν κατηγόρησα το Πασόκ για ανεντιμότητα.
20: Ρε παιδιά, στο ίδιο κόμμα είσαστε.
0: Πάμε λοιπόν τώρα. Πάμε λίγο.
18: Αυτά είναι όλοι οι Πασόκια. Είμαστε στο Ντουνιά και στο Ντουνιά.
1: Την έφερε πολύ όμως.
18: Ναι, όχι, την κάνει γι' αυτό γίνεται.
1: Εσύ στο Πασόκ και εσύ στο Πασόκ σου να λέει.
18: Ναι, αλλά κοίτα τώρα. Ναι, μετά γίνεται αντιπαθής και τον λένε ότι είναι αυτός το τσανακογλή του Κυριάκη. Δηλαδή και εσύ τώρα τα θες και εσύ τώρα, έτσι. Μετά λένε ότι οι δημοσιογράφοι είστε. Τα θες τώρα. Παιδιά, τώρα σιγά, λίγο να μαλώσετε άμα βγείτε εκεί ύστερα. Μη σκοτώνεστε. Άμα ένα γίνεται ΣΥΡΙΖΑ από τώρα εκεί στο ΠΑΣΟΚ, να μας το πείτε και εμάς, γιατί και εμείς, πού να πάει το μυαλό μας, να ψηφίσουμε, στηρίξουμε τον Νίκο.
1: Τον Νίκο.
18: Τον Ανδρουλάκη.
1: Τον Ανδρουλάκη.
18: Γιατί όχι. Και μάται ο Λόρθος εκφράζει όλους εμάς που ψηφίζουμε και είμαστε εν ύπνο όταν ψηφίζουμε, τι πιο καλύτερο θα βρεις να σε εκφράσει.
1: Είδες όμως πώς την έκανε γυριστή η Διαμαντοπούλου στον Τσίπρα.
18: Η Διαμαντοπούλου είναι πέμπτη φάλαγγα Νέα Δημοκρατία.
0: Όλη η εποχή. Επομένως είναι το όλον Πασόκ και το Πασόκ σήμερα είναι συνέχεια όλων των εποχών του. Αλλά χαίρομαι που αναφερθήκατε στον Ανδρέα Παπανδρέου και θα ήθελα να πω ότι αυτός ο πολύ μεγάλος ηγέτης και διανοητής δεν αντιγράφεται και δεν επαναλαμβάνεται. Και αυτό νομίζω είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας.
2: Στον κύριο Τσίπρα πάει αυτό.
0: Και εκεί. Που νομίζω απολύτως εκεί.
2: Απολύτως εκεί τελικά.
18: Είσαι όμως μια σπούζα. Είσαι μια κουλουφουτιά. Αμά, μια μουχρίτσα είσαι. Κοινώς δεν αντιγράφεται.
1: Ναι, αλλά... Ακούσα Αλέξη.
18: Ναι, ναι, χέσια Αλέξη τώρα. Τι να σου πω, δεν κοιμηθεί το βράδυ. Έχει αυτός τον Μπιζαχτά. Έχει από πίσω κλάτς, θα σκάνει... Βιομηχάνοι, οι οποίοι δεν τα βρήκαν με τον γουρλωμάτ. Γιατί στην αρχή τα βρίσκαν. Δεν ξέρω αν θυμάσαι. Στην αρχή ο Μαρινάκης ήταν ο κουμπάρος, ήταν ο φίλος, ο αδερφός, ο όμος για να πάει να κλάψει ο Κυριάκος που τα είχε καλά με την Τώρα, που και αυτή δεν ήξερε ακριβώς. Μα εγώ δεν. Μια φορά βρεθήκαμε. Παλιά από ό,τι θυμάμαι σε ένα σουαρέ. Τώρα! Πίσω για τα γκούρια, δεν μας βγαίνουν τα λάχανα. Μπρρρρρ απ' την άλλη. Με τον Τσίπρα, με τον Τσίπρα. Μα όποιον μας κάνει τη δουλειά, τι, χαϊβάνια είμαστε. Αλλά έχω και μια αγωνίστρια η οποία, παιδιά, είναι πάντα σε πάλξεις, πάντα φροντίζει το μαλλί, το νύχι, να κάνει αυτό το φουαγκρέ του τροακάρ. Πώς τα λέει αυτά η Κατερίνα Νικολάου που λέει τα νύχια κάνουν ένα σκαλακουτό, ένα αυτό. Η οποία έχει πάντα έτοιμη τη ρουκέτα. Βουλτεψάρα, παιδιά! Βουλτεψάρα, φορέβα!
2: 15 ευρώ θα τα πληρώσει.
3: Κυρία Αντωνοπούλου, σας παρακαλώ.
4: Που χτες μας είπε ότι.
3: Μόνο
4: είναι...
3: κυρία Χαλάτση είναι.
4: Τσίπρας.
3: Είναι απολύτως.
2: Δεν αφήνουμε να πάντα τέτοια ζητήματα, λοιπόν, κύριε Κοτρώση.
4: Λοιπόν, απαντήστε, κυρία Βουλτεψάρα. Που χτες μας είπε ότι περίπου είναι ο Μιαούλης και ο Κανάρης ο Μπουρλοτιέρης και έδωσε εντολή, λέει, στη φρεγάτα, η οποία φρεγάτα ο Νικηφόρος Φωκάς. Είναι πάντοτε εκεί μπαστακωμένοι με όλες τις κυβερνήσεις. Μπας και έρθει κανένας, καμιά άλλη φρεγάτα για να του πει φύγια. Βγαίνει το ίδιο σήμα σε όλα. Ούτε ήξερε, ήταν στις Βρυξέλλες, δεν το είχε αναφέρει καθόλου. Όταν την άλλη μέρα του το είπαν οι δημοσιογράφοι, ο Μπουρλοτιέρης λέμε, Αλέξης ο Μπουρλοτιέρης τώρα αυτόν λέμε. Όταν την άλλη μέρα είπε μη δίνουμε μεγαλύτερες διαστάσεις σε ένα θέμα που δεν χρειάζεται. Γιατί, για το Υπουργείο Άμυνας έλεγε, ουδέν συνέβη στο Αιγαίο, διότι οι Τούρκοι θέλαν να το χρησιμοποιήσουν για να πούν ότι η Ελλάδα προκάλεσε, δήθεν ότι έκαψε τα καλώδια, λες και είχε τίποτε δαγκάνες ο Νικηφόρος Φωκάς και ο Τσίπρας από τις Βρυξέλλες καθοδηγούσε τις δαγκάνες με τηλεχειριστήριο. Λοιπόν, έχω κουραστεί με αυτό το θέατρο.
3: Και εμείς τώρα αμφισβητείτε το πατριωτισμό.
4: Όχι καθόλου. Λέει ότι εγώ έστειλα τη φρεγάτα. Όχι, δεν έστειλε.
3: Η κυβέρνηση δεν την
4: έστειλε. Η φρεγάτα είναι εκεί, πάντα. Γιατί...
22: Φρεγάτα μου πανέμορφη, φρεγάτα μου πανόρια. Σε βλέπουν και ζουλεύουν τα άλλα τα βαπόρια. Φρεγάτα, έλα πάρε με. Αχ, έλα, έλα, έλα. Στην πόλη πήγαινε με πτής και στην κορφή κανέλα.
18: Και τώρα. Θα απαγγείλω Προκόπη Παυλόπουλου. Η χαρά αντί η κατοπτρισμός στην στέπα της λύπης. Η δόξα κινητή γιορτή στο ημερολόγιο της ματαιοδοξίας. Το όνειρο, απατηλός σύντροφος στον λιμόνα της περισυλλογής. Η ελπίδα, γραμμή που φθήνει αναζητώντας τον ορίζοντα μιας άσκοπης μνήμης.
1: Ναι, δεν έχω να παίξω τίποτα.
18: Ναι. Καλά, τι να παίξω.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
18: Όχι, άμα μπορείς και μόνο 19 ευρώ, έτσι. Το παραγγέλνει σήμερα, έρχεται αύριο.
1: Τι να δεν...
18: Εκδόσεις Gutenberg. Να τα λέμε.
1: Αυτό γαλλικό όλα... ήτανε.
18: Αυτό είναι το αυθεντικό μέσα από το πόνημα της ποιητικής συλλογής του Προπά.
1: Σοβαρά μιλά.
18: Ναι, του Προκόπη του Παυλόπουλου, μάλιστα. Ζηλεύεται. Ζηλεύεται. Το νιώθω. Όλοι οι ακροατές έχετε τσουτσουριάσει που λέμε. Αν το θέλετε όμως, εύκολα γίνεται δικό σας. 19 ευρώ. Το παραγγέλνει σήμερα και έρχεται αύριο.
1: Πόσα?
18: 19 ευρώ και ένα γράφει.
1: Τι 19 ευρώ και ένα? 01?
18: Είναι 19 και ένα. Το ένα δεν ξέρω.
1: Σε 10 λεπτά ή ένα λεπτά?
18: Ένα γράφει. Ένα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
1: Εσύ που είσαι καλός στα μαθηματικά του κρέατος. Στην ταβέρνα που με 19 ευρώ την παίρνω.
18: Μην μη θυμίσετε, μη μη θυμίσετε τους λογαριασμούς αυτούς. Τρώμε, σκάμε, παίρνουμε παΐδια, τσαΐρια, τι πρέπει μέχρι πάνω. Φέρνει λογαριασμό, ρε. Είναι δυνατό. 99 και 37. Θες να σε χτυπήσω? Και τώρα που δυνάμωσα σίγουρα, θες να σε χτυπήσω? Είσαι με τα καλά σου, μωρέ. Εγώ σε αυτά κάνω και σπάσιμο. Λέω, φέρνει και μια μπύρα.
1: Μετά που πληρώνει.
18: Ναι, ναι. Να, και τον πάω, ξέρεις, στα κόκκινα να δω θα την κεράσει. Για να τον πω και καρμύρι μετά. Ας μου τον δυσκολεύω και στο λογαριασμό. Α, να δω τι θα το κάνεις αυτό να πω. Το 19 και 37. το 99 και 37 μάλλον. Γι' αυτό σου λέω, τροφή της σκέψης, θα πούμε. Άλλο πράγμα. Και με φαίνεται ότι είναι και πιο φθηνό από το ζούφι του βιβλίου, από την Ιθάκη. Πιο φθηνό βγαίνει.
1: Ναι.
18: Ναι, είναι πιο φθηνό.
1: Ομελέτα, όχι, αυγά, μάτια, ντομάτα, φέτα. Μπάμπης.
18: Πιπεριά δεν έβαλες.
1: Πιπεράκι, άτσαλο, όχι πιπεριά.
18: Α, έχει. Έχει.
1: Όχι, θα, κάπου θα έχει. Κάπου θα έχει. Δεν μπορεί. Δεν υπάρχει χωρίς πιπεράκι, άτσαλο.
18: Παιδιά, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά και εννοείται πιπεράκι μπακάλικα άτσαλο, τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, Μασούτη, Σκλαβενίδη, Βασιλόπουλο και Λίτλ. Και πας στα είδη μαναβικής, δεν τα είδες. Βάζεις τις φωνές. Πού είναι τα πιπεράκια μου?
1: Πού είναι τα?
18: Να τα.
1: Γιατί δεν χρειάζεται να είσαι πλούσιος για να έχεις πιπεράκια.
18: Όχι, δεν χρειάζεται. Αν ήμουν πλούσιος.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
4: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
8: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
10: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
11: Η ζωή είναι τραγωδία σε κοντινό πλάνο, αλλά κωμωδία σε μακρινό πλάνο. Φυσικά στον Στάτους.
12: Τάκης.
13: Καμάν.
12: Τάκης.

0: Να, αυτά κάνεις μετά και έχει ο Γιώργος ο Κασάπης απορίες ποιος είναι ο Έσουσλι. Τι είπες ότι αυτοί πέφτουν εκ των έσω.
1: Τα,
0: το
1: τα
0: έσω,
1: κάστρα.
0: Το έσω Πάπας εννοούσε.
1: Όχι, ούτε θυμήθηκες.
0: Ε, καλά, άμα σου πω εγώ τι θυμάμαι. Εδώ θυμάμαι τον Μπορμπόγκη τώρα.
1: Τον Μπορμπόγκη τι?
0: Τον Πούσκας.
1: Τον Πούσκα, εντάξει, εκεί είναι, πάω πάσο.
0: Ε, καλά το.
1: Τον Τιστέφανο.
0: Ε, καλά, μην αρχίσουμε. Άμα αρχίσουμε πάλι τα δικά μας, δεν έγινε χαίρι με
1: λοιπόν,
0: τίποτα.
1: Φωτογραφία, ποδαρούμπες, αμμουδιά, σκάει το κύμα, Δημήτρης, χαλαρά λέει σήμερα, γιατί το βράδυ έχει καφενείο. Ξέρει ο Διογέννης και ο Μπάπης.
0: Ναι, ξέρω, ξέρω. Είναι, πάει στα Βρασνά σε ένα καφενείο πάνω με, το,
1: δίπλα.
0: Με τον Παπουλή. Ναι, δίπλα είναι. Και τώρα, σου λέει τώρα, θάλασσα είναι αυτή να μπω. Γιατί ξέρεις, η θάλασσα εκεί πέρα που είναι κάτι ασπροβάλτα, κάτι ματσίκι, κάτι σιραγή ακτή, όπως λέμε, κιανή ακτή. Ναι, άμα φυσάει κόντρα, άστο. Δε. Άμα κατεβάζει και ο στριμώνας, άστο πάλι.
1: Αλλά... Τι λέει χαιρετίσματα στο Γιάννη.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Ο Μπάμπης λέει και τζατζίκι, όχι μόνο όλα αυτά που είπατε.
0: Συν τζατζίκι.
1: Ναι.
0: Με χοντρό σκόρδο φαντάζομαι.
1: Καλά εννοείται.
0: Ναι, μην κάνουμε
1: κάτι. Ο Θέμης λέει, δάνεισε στον Τσίπρα ο Βαρδιλογιάννης.
0: Δηλαδή, εσένα τι σε έκανε εντύπωση.
1: Δεν τώρα. Ξέρω λέει αν είναι αλήθεια, αλλά αυτό που δεν μπορώ να ξεχάσω στην κατάθεσή του στην Επιτροπή της Βουλής που μας είχε πει με απόλυτη φυσικότητα ότι ο τηλεοπτικός σταθμός τότε που κατήχε το Star στήθηκε με τραπεζικό δανεισμό, δηλαδή με λεφτά των καθοδητών και όχι με δικά του, γιατί αυτά προφανώς τα κρατάει για κάποιο, για πιο σπουδαίες δουλειές.
0: Θυμάστε κάτι πράγματα κι εσείς τώρα. Δηλαδή, είπαμε ρε παιδιά, ζήμωση. Υπάρχει ζήμωση. Όταν υπάρχει ζήμωση, όλα γίνονται. Δηλαδή, τώρα μην τρελαθούμε.
1: Είδες τι μνημονικό έχουν πάντως. Γαμίλε.
0: Αυτό το μνημονικό είναι καλά να το διατηρήσετε όταν μπαίνετε και στο παραβάν. Αυτό δεν παίρνουμε για να αλλάξουμε παντελόνι.
1: Γιατί μπαίνουμε.
0: μην τον μπερδέψουμε παραπάνω. Πάντως δεν είναι τόπος λατρείας και προσευχής. Το ρίχνεις αλλά έχεις αποφασίσει από πριν. Μην πας εκεί μέσα και αρχίσεις τα αούα. Α, για να δω. Α, να δω ποιο έχει τα πιο γνωστά ονόματα. Αυτό θα ψηφίσω.
1: Όταν μπαίνουμε στο παραβάν, ξέρεις πώς βγαίνουμε.
0: Βγαίνουμε αδυνατισμένοι.
1: Έτσι. Ε?
0: Αδυνατισμένοι. Το θέμα είναι ότι όλη τη χρονιά το κάνουμε αυτό. Μην το κάνουμε και όταν πάμε να ψηφίσουμε και μετά συνειδητοποιούμε τι κάναμε.
1: Δεν λέει ύστερα, σφυρίζει κλέφτηκα.
0: Σφυρίζει κλέφτηκα, ποιο? Ο νοικοκύρης.
1: Μετά ρε παιδί μου, δεν λέει.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς τραγουδάμε κλέφτηκα.
0: Δηλαδή.

0: Λοιπόν, εντάξει, κάτι έπαθε. Ο άνθρωπος έχει πάθει κάτι. Πουλούσαν, λέει, κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις. Αυτά τώρα, δηλαδή, εγώ πώς να τα πιστέψω. Γίνονται τέτοια πράγματα στην Ελλάδα, δεν γίνονται. Καθολικά αναδρομικά και άτοκα έχουν τα νέα εδώ πέρα, που γηματινή έχει μηδενίζονται, οι τόκοι λέει επιστρέφονται τα χρήματα. Τώρα, παιδιά, όσοι αυτό το τόστ Κατσέλη, αυτός ο νόμος Κατσέλη, δηλαδή, μιλάμε πόσο, πόσο τρόμπας και μινάρας μπορεί να νιώθεις όταν πήγες και πλήρωσες και τώρα πρέπει να ξανακάνεις δικαστήριο, γιατί με τη νέα ρύθμιση πιάνεις deep κατά deep κότσους. Δηλαδή, υπάρχει κάτι που να θέλει ο άλλος να πάει να ψηφίσει, για πες μου. Δηλαδή θα φτάσει πάλι εκείνη η ώρα και θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε όλα αυτά που γίνανε και θα μας πιέσουν σε ζαβλαμάς πάλι.
1: Θες απάντηση?
0: Ήταν ρητορικό το ερώτημα. Κάνουμε τον Κινέζο.
2: Η
0: Δάφνη η Σιμίτη. Πρέπει να είναι γυναίκα Κινέζου, δεν γίνεται. Τι. Εγώ να μην θυμάμαι, μόνο οι ακροατές να θυμούνται. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ δεν την θυμάσαι τη Δάφνη?
1: Πότε τη θυμάμαι?
0: Τη γυναίκα του Σταφυδόπουλου μου.
1: Εννοείται.
0: Με τις ελιές της πολλές.
3: Θα σας δείξω πώς να καταλάβετε αν έχετε
0: γυναίκα του Πούτιν.
3: Οι γυναίκες θα πιάσουν εδώ πέρα η και Πουτίνα. Να κάνουν κινήσεις. Αν πονάει δεξιά και αριστερά, υπάρχει στάσιμο λυμφικό σύστημα, δηλαδή σε αυτά τα σημεία.
0: Τέλμα.
3: Στο λυμφοδένεις. Λοιπόν, μετά παίρνουμε το πόδι μας, λίγο, και το κάνουμε
0: πάμε
3: αυτή η κίνηση.
0: Στο μπούτι.
3: Σε ένα πόδι και μετά τρίβουμε στο άλλο το πόδι. Αν
0: γιατί
3: νιώσετε κάποια ενόχληση, πάλι είναι λυμφική συμφόρηση.
1: Γιατί ρωτάς πριν ολοκληρώσει?
0: Συγγνώμη, εγώ μπούτι για να τρίψω πρέπει να είναι χοιρινό για να βάλω σκορδάκι μέσα. Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να τρίψω μπούτι με την καμία. Εκτός και άμα κάνω κοχύπα σπούρα στην κούβα.
1: Εκεί ναι,
0: τρίβω μπούτι εκεί.
4: Λοιπόν, θα σας δείξω λίγο στα γρήγορα ένα πακετάκι που μου ήρθε από... Μου στέλνουν διάφορα ρούχα από διάφορους διάσημους οίκους μόδας. Παρόλο που δεν έχω ιδιαίτερη όρεξη, τα είπαμε στο προηγούμενο βίντεο. Έχω πρόβλημα με τη σχέση μου. Είχα επενδύσει σε αυτή τη σχέση. Είχα εναποθέσει όλα μου τα όνειρα, όλα μου τις ελπίδες. Είχα δώσει όλο μου το είναι. Και πήγε και με πιάσε με γκούμενα.
0: Δηλαδή.
4: Έπεσα από τα σύννεφα.
0: Κοίταξε, το θέμα είναι να μην το ξανακάνει. Όχι σε να μην έχει γκούμενα.
1: Τι βγαίνει για αυτή έξω?
0: Ναι, κάτσε μέσα, είσαι στο κεφάλι σου ήσυχο. Δηλαδή, εδώ όταν λέει ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες, ο ελεύθερος ο τύπος. Δηλαδή, τώρα, ποια ρύθμιση ασπίδα? Ξέρεις τι να μπλέξεις με τα δικαστήρια? Να πάω να βρεις
1: το ελεύθερο τύπο. Πριν πας σε αγωνιστικό κλίμα.
0: Είμαι ήδη.
1: Πρέπει να ακούσουμε κάτι το οποίο είναι...
0: Θέλω να με πεις ένα πράγμα.
5: Λοιπόν, στα νέα από το μέτωπο. Το Ιράν πανηγυρίζει και δηλαδή αυτή την συμφωνία την παρουσιάζουν σαν τεράστια νίκη γιατί την νικήσανε τους Αμερικάνους. Οι Εβραίοι το θεωρούν ήττα. Οι Αμερικάνοι είναι διχασμένοι. Από τη μια κρατήθηκαν όρθια τα χρηματιστήρια, αλλά από την άλλη υποχώρησαν στις απαιτήσεις του Ιράν. Ο Ρώσος είναι έτοιμος να τελειώσει με την Ουκρανία γιατί στέλνει στρατό στα βόρεια σύνορα. Βλέπε Φιλανδία και όλες τις βόρειες χώρες.
0: Μέσα.
5: Και στην Ελλάδα παίζουμε στοιχήματα στο κανάλι Αναλαμπή της Ορθοδοξίας, στην σελίδα μάλλον του Facebook Αναλαμπή της Ορθοδοξίας. Παίζουμε στοιχήματα για το πόσες μέρες θα κρατηθεί όρθια αυτή η ασύμφωνη συμφωνία.
0: Έχω απαντήσεις με αλήθειες.
1: Για πες.
0: Η θηλιά των χρεών πνίγει χιλιάδες νοικοκυριά και απογειώνει τους πληστηριασμούς. Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τη μεγάλη συνάντηση 1 με 5 Ιούλη στο Βίτσι. Δεν θα έρθεις?
1: 1 με 5
0: Ιούλη στο Βίτσι.
1: Κομπή έχω, δεν μπορώ.
0: Κοίταξε, θα αγωνιστούμε για τα δικαιώματα του εργαζομένου που είσαι εσύ. για να έρθεις 1 με 5 Ιουλίου στο Βίτσι. Με λες που θα πάνε διακοπές.
1: Αν δεν μπορέσω να έρθω πάντε.
0: Δηλαδή πώς θα γίνει ρε παράσταση ρε Άρη, άμα είναι ο ένας να λέει τον άλλον πάντε να πούμε.
1: Πάλι εκ των έσω.
0: Εκ των έσω κάποιος πρέπει Μιχε...
1: Εσύ θα πάω το φύπες.
0: Φτάνω εγώ για την επανάσταση.
1: Και περισσεύεις.
0: Άμα είναι να μην γίνει.
1: Ναι.
0: Άμα είναι να γίνει όμως, απεργιακός κλειώσε κυβέρνηση κεφάλαιο για μισθό συμβάσεις σε ένσημα υγεία. Οι εργαζόμενοι σε τρεις από τους μεγαλύτερους κλάδους απεργούν σήμερα και διεκδικούν να ζουν και να δουλεύουν με σύγχρονα δικαιώματα απεργιακές συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Θέλω, πριν ήθελα. Εχθές, τι είχε χθες και μπούκουσε όλη η πόλη του βράδυ κατά τις 8 η ώρα. Ποιοι έκαναν διαδήλωση. Τι ήταν αυτό.
1: Άκου. Έλα, διαβάζει. Μη πράγματα που δεν ξέρεις δεν θα ασχολείσαι.
0: Μα ρωτάω για να μάθω.
1: Και άντε και έμαθες. Τι έγινε. Δεν ξαμπουκώσει.
0: Με αποστόμους. Ξεκίνησαν από χθες νέο κύκλο κινητοποιήσεων, διεκδικούν μέτρα για την επιβίωσή τους και απαιτούν να σταματήσουν τώρα όλες οι διώξεις, συγκεντρώσεις με τρακτέρ σήμερα σε Λάρισα, Καρδίτσα και αλλού. Το αλλού είμαστε εμείς. Τα είπε ο Λεοντής του πρωί αυτά, έτσι. Δεν περιμένουμε εμείς από το ρίζο σπάστα να τα πει. Αλλά θέλω να είμαι και τυπικός, κατάλαβες. Κάτι ετοιμάζεις.
2: Γεια σας Έλληνες Κυλινίδες, είμαι Χαρικλιατρία την Καραγούνα. Λέει άλλος, θα μοιάζω να με στριλάνε, δεν θέλει να με στριλάνε, διπ. Έρχεται άλλος εκεί, τον βάλω εκεί, περνάει εκεί και φιλάνε στο πάντο σαν
1: εκεί μέσα.
2: Περίμενε,
1: τι λέει.
2: Με αγκαλιφιωμένα.
1: Δεν καταλαβαίνω τι λέει.
0: Γιατί δεν καταλαβαίνεις Άρη.
2: Γεια σας Έλληνες Κυλινίδες, είμαι Χαρικλιατρία την Καραγούνα.
1: Καλά είσαι εδώ.
2: Λέει άλλος, θα μοιάζω να με στριλάνε.
1: Εδώ okay.
2: Έρχεται άλλος εκεί, τον βάλω εκεί, περνάει εκεί και φιλάνε στο πάντο site μέσα. Τι είναι να με κάνεις λιάψω, μια καλή φιγούρα και μετά πετάνε μέσα. Αυτό σε αγαπάει, αυτό σε κάνει, ήρθε ένας άνθρωπος. Πού είναι άνθρωπος μαρμάει φιόντα, μα είστε καλά, μα είστε τρελή, μα θα φορτωθούν και τη γνιάκα και τα παιδιά του, μα είστε τρελή. Δεν μπορούσε οι περιπέτειες να βγάλουν.
0: Την καμακώνουνε, αλλά είναι παντρεμένοι.
2: Να βγάλω τον καλό του σύντροφο. Να πάω πού? Να πάω για πουρνάρια.
0: Να πάει για πουρνάρια, τι δεν καταλαβείς. Είναι λίγο σαν τα γύφτικα που καταλαβείς μια-δυο λέξεις ενδιάμεσα.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι και το πιο λαλιάρα, κατάλαβες. Εδώ πέρα έχουμε ζητήματα μεγάλα.
6: Έλαβα ένα μήνυμα σήμερα από μια αγαπημένη γυναίκα ότι αν και γυναίκα μας υπερτιμάζει λιγουλάκι.
0: Μας υπερτιμάζει.
6: Το που τοποθετούμε τον εαυτό μας δημιουργεί την πραγματικότητα που βιώνουμε. Αν κρατιόμαστε μικρές, θα βιώνουμε και μια πραγματικότητα μικρή. Μικρή σε αγάπη, μικρή σε χρήματα, μικρή σε αφθονία, μικρή σε ομορφιά, μικρή σε χαρά, μικρή σε οτιδήποτε. Έχουμε μάθει μέσα στα χρόνια εμείς οι γυναίκες να κρατιόμαστε μικρές. Να κρατιόμαστε μικρές γιατί από το ξεκίνημα των αιώνων είμαστε φτιαγμένες από το πλευρό του άντρα, οπότε θα πρέπει να είμαστε στη σκιά του άντρα. Αυτές τις βαθιές πεποιθήσεις έχουμε μέσα μας. Θα πρέπει να κρατιόμαστε μικρές στο οικονομικό, θα πρέπει να είμαστε νοικοκυρές στο σπίτι, θα πρέπει να είμαστε φτιαγμένες για αναπαραγωγή. Δεν μπορούμε να λάμψουμε το φως μας, δεν μπορούμε να βιώσουμε την πολυεργασμικότητά μας, γιατί θα μας πούνε που... Σε πάρα πολλά, στο σεξουαλικό, στο οικονομικό, στο οτιδήποτε...
0: Κόβεται. Δηλαδή, ποιος θα της πει Πούτιν? Ποιος?
1: Άσε τώρα, θα σου πω εκτός αέρα μετά.
0: Ναι, ναι, καλά, αλλά να σου πω κάτι τώρα. Μετά φταίει να πούμε ο Πιατάς που λέει αυτά που λέει για τον Σμαραγδί και γίνεται κόλαση.
1: Όχι.
0: Άκουσες τι είπε?
1: Είπα, τ' άκουσα. Και ο Σμαραγδής άκουσε τι είπε.
0: Δηλαδή, να μην μάθουν οι άλλοι, επειδή εσύ τα ξέρεις.
1: Ο Πιατάς είπε ότι όσοι παίζουν με το Σμαραγδί μετά πεθαίνουνε.
0: Ναι, γιατί
1: ο Σμαραγδής είπε αυτό που είπε δεν ήταν αστείο, αλλά και να ήταν αστείο είναι κρύο και κάποιος τον έβαλε και τα είπε.
0: Και να σέβεσαι τους νεκρούς, να τι είπε.
1: Ναι.
0: Βρε, αυτό συμβάσει και τον εαυτό της, λέει άσε που θα πάω εκεί πέρα κακαρόσου, δε, άψε μίσχο. Και περνάμε παιδιά στην ελεύθερη ώρα.
1: Πάρε το λίγο γρήγορα.
0: Η μαφία του κορονοϊού αισθάνεται την καυτή ανάσα της δικαιοσύνης. 24 χρόνια φυλακή σε υπουργό για τις μάσκες COVID-19. Σε δύσκολη θέση ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Ισπανίας. Με την Ισπανία. Θα πάω λαϊκή ώρα.
1: Πάνε λαϊκή ώρα.
0: Άντε από εκεί να πούμε. Καθόμαστε και διαβάζουμε τόση ώρα. Αντί να κατηγορείτε τον Μητσοτάκη να γουστάρουμε, να πούμε, να ανεβεί λίγο το θέμα.
1: Τίποτα. Ενώ η λαϊκή ώρα όλο το πρωτοσέλιδο.
0: Τώρα, αυτές, τι θα προτιμήσεις δηλαδή. Να διαβάζεις για τον Σάντσεφ.
1: Πες και το πρωτοσέλιδο της λαϊκής ώρας, αργά και ωραία και τα δίπλα-δίπλα, γιατί έχει πολλά.
0: Τώρα. Ο Παναγιώτης Μαυρίκος και τα εικονικά τιμολόγια των φαρμάκων κράταγε τη μίζα και τα άλλα τα έδινε στους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Με κόκκινα, με μαύρα τώρα. Γιατί ανατήραξαν τον μπροστινό του Αβραμόπουλου. Τον έκαψαν σαν ποντίκι μέσα στην Πόρσε Καγέν. Τι ξέρει ο υποσύλληψη πρώην επίτροπος. Τώρα πιο καυτά από αυτά τα νέα ρε παιδιά, τι να σας πω. Από μένα πουφ και περαστικά να είναι. Έρχονται. Έρχονται.

σε δω να σε τρελάνει πόσο. Πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει πόσο.

0: είμαστε. Στα ελληνικά μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
5: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Ξελεμπών.
2: Νύχτε Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
8: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Beautiful, περίφημα. Αλονζή, αλόρα. Για χαρά στους ακροατές που μας αξίζουν. Είναι το Σελεμπόν της Τετάρτης, 24 του Ιούνιου, με την λίστα των νούμερο 1 τραγουδιών του 2020.

Η μουσική δεν μπορεί να ακυρώσει τον πόνο, αλλά μπορεί σίγουρα να το μετριάσει λίγο. Φαντάζομαι να συμφωνείτε. 2020 4 Ιανουαρίου, η Mariah Carey με το All I Want For Christmas Is You. Σχεδόν ξεχασμένο. Επανήλθε και το 19 και το 20. Το 19 ήταν στο τέλος της χρονιάς, καθότι και χριστουγεννιάτικο. Το 2020 ξεκίνησε τον Γενάρη. Μαράρια Κάρι. Check it out. Κατά καλό καιρό με χριστουγεννιάτικο. Αυτό κάνει τη διαφορά.

Τη χρονιά του 2020, 20 τραγούδια έφτασαν στο νούμερο 1 στο Hot 100, καθιστώντας το 2020 τη χρονιά με τις περισσότερες επιτυχίες στο Hot 100 από το 1991, που 1991 είχε 27 τραγούδια στο νούμερο 1. Επιπλέον και δύο άλλα singles, όπως αυτό που ακούμε, το All I Want For Christmas Is You της Mariah Carey και το Circles του Post Malone, είχαν φτάσει και τα δύο στο νούμερο 1 το 2019 στο τέλος της χρονιάς.

10 και 6 λεπτά, Θεσσαλονίκη, έξυπνη πόλη. 27 βαθμοί η θερμοκρασία εδάφους. Περιφερειακά έριξε βροχούλα.

Αναρχία παντού. Πολύ δύσκολο έργο για τα σοβαρά κόμματα, εννοείται. Για τα σοβαρά. Ακόμα δεν τον είδαμε. Κόκο Σάκης. Τον βγάλαμε. Υποδιάλυση. Καλή προσπάθεια, αλλά καλύτερα στο σπίτι. Αγράμματοι στην πολιτική δεν έχουν θέση να διευθύνουν χώρες. Post Malone, κύκλοι, τέτοιους κάνει η ζωή.

ευχαριστώ για τα χαιρετίσματα. Καπετάν Καϊσερλή από Σίμι και Ρόδο. Πήγες και Σίμι και Ρόδο. Και τώρα είσαι στην επιστροφή. Captain Hook. Καλό βράδυ. Τον φίλο μου τον Σάκη τον Παυλίδη, ευχαριστώ για το βιντεάκι που μου έστειλες. Θα το ακούσω. Θα το ακούσουμε παρέα. Γεια χαρά στο Λευτέρι από Καλαμαριά. Θα τα έχουμε, Λευτέρι, θα τα έχουμε. Να είσαι σίγουρος.

Εν τω μεταξύ με πληροφορεί ο Λευτέρης στις 3.30 ανέβαινα από Άγιο Βασίλη προς Χορτιάτη και Πανόραμα. Δύο φορές σταμάτησα όπως και άλλοι. Δεκάδες οδηγοί από τη βροχή. Έστειλα και βίντεο στο Λεωτή. Τον άκουσα που το έλεγε. Και μετά το Πανόραμα όλα θεόστεγνα. Θεόστεγνα. Το πιο πιθανό ξημερώματα να ρίξει άλλη μια μπόρα. Post Malone, Circles, About Life. 18 του Γενάρη, ο Ρόντι Ρίτς, ένας καινούριος καλλιτέχνης, γίνεται νούμερο ένα με το τραγούδι του The Box. Τα γνωστά.

Ξελεμπών, Τετάρτης, 14 λεπτά μετά τις 10, με την υποστήριξη του Allegro Bar Restaurant. Στο Μέγαρο Μουσικής. Όμορφο βράδυ, κύριε Τέρη. Επανήλθε ο Weekend στα νούμερο 1. 4 Απριλίου, Blinding Lights.

Free messages, δωρεάν μηνυματάκια, μηνυματάκια στο Viber, στον αριθμό 69-08-357-800. Το υπενθυμίζω στους καινούργιους φίλους που μπήκαν στην παρέα μας, στην παρέα του Status. 2-3-10-5-13-000 Straight in the studio.

Καλώς ήρθατε κύριε Γιάννη Καλέργη. Τη Σέβη Βασάμι, τη Φωνάρα, τον Δωδεκανήσο, τον Ηλία Σταφυλά, τον Παράσχο Παράσχο, για τα γενέθλιά σας ήταν οι ευχές.

Ευχαριστώ για το μήνυμα, Έα, από τον Άφλιο το υπέροχο, όπου εκεί ήταν ο Χουρμάς, ο οποίος καλούσε immigrants να έρθουν στην Ελλάδα. Απέλαση. Απέλαση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Σε ευχαριστώ για το μήνυμα και έχετε κι εσείς εκεί στον Άφλιο διάφορους. Έχουν απλωθεί σε όλη την Ελλάδα. Αυτά είναι τα προβλήματα. Και τα άλλα. Και τα άλλα. Play.

Μια ερώτηση η οποία υποβάλλεται σε μετρήσεις IQ είναι η παρακάτω, την οποία θα σας ανακοινώσω, αλλά θέλω και τη λύση. Θέλω γρηγοράδα στη λύση. Το δοκίμασα στον κύριο Χατζινόπουλο εδώ, τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο, ο οποίος χωρίς καμία προσπάθεια βρήκε τη λύση. Παρόλο που δεν έχει αυτοκίνητο. Αυτός είναι ο Drake, στο νούμερο 1, 18 Απριλίου το 2020, με το κομμάτι του.

Είμαστε ήδη στο 26. Αρχίζουν και αραιώνουν οι rappers, οι trappers. Θυμάστε τι είχε γίνει με την punk 70s, 80s. Γρήγορα έσβησε το

That's all right. Σημαίνει όλα δεξιά, που σημαίνει όλα καρά. Και έτσι ακριβώς μεταφράζεται και το that's alright. Όλα εντάξει, όλα καλά, όλα δεξιά. Wish you a beautiful evening, Mrs. Debbie. Η ερώτηση για το IQ είναι η εξής. Ένας άντρας, πρόσεξε το, ένας άντρας αλλάζει ένα τροχό στο αυτοκίνητό του καθότι έπαθε, τρύπησε, όταν κατά λάθος του πέφτουν και τα τέσσερα παξιμάδια του τροχού σε μια αποχέτευση. Έχουν εξαφανιστεί. Ένας διερχόμενος άγνωστος του προτείνει μια απλή λύση που τον κάνει να λύσει το πρόβλημά του και να συνεχίσει να οδηγεί το αυτοκίνητό του. Ποια ήταν αυτή η προσωρινή λύση που τον βοήθησε τον οδηγό να συνεχίσει την οδήγηση? Yeah, you know Doja Cat, Say So, Nicki Minaj, νούμερο 1, 16 του Μάη.

Είστε απίθανοι. Εσείς κύριε Νταλικέρη, προφανώς το έχετε ξανακάνει. Λεωνίδας Λευτέρης, από τους πρώτους που μου έστειλαν την απάντηση. Ποια είναι, περιμένετε. Γιατί περιμένω κι άλλες απαντήσεις. Να είσαι καλά, Λεωνίδα, ευχαριστώ για τις ευχές.

απατεώνες παντού. Παντού. Σε όλο τον κόσμο. Δεν έχουμε την αποκλειστικότητα. Στο USA να δεις τι γίνεται. Με όλη την Ασία που έχει, τους την έχουν πέσει. Κανονικά, κανονικότατα. Αλλά ο Τραμπ δεν το βάζει κάτω. Η συνέχεια είναι με τραγούδια νούμερο 1. Ariana Grande, Justin Bieber, Stuck With You, στις 23 του Μάη, στην πρώτη θέση.

0: Λοιπόν, τέθηκε το ερώτημα. Πήρα σωστές απαντήσεις μόνο από άνδρες οδηγούς. Δεν περίμενα να το σκεφτεί αυτό μια γυναίκα. Μην παρεξηγήσετε, παρόλο που οδηγείτε αυτοκίνητο, δεν ξέρετε τι συμβαίνει στο αυτοκίνητο. Για οτιδήποτε πρόβλημα, ρωτάτε τους άντρες. Λοιπόν, είχαμε πει, ένας άντρας αλλάζει ένα τροχό στο αυτοκίνητό του όταν κατά λάθος του πέφτουν και τα 4 παξιμάδια του τροχού σε μία αποχέτευση. Έχουν εξαφανιστεί τα παξιμάδια. Ένας διερχόμενος άγνωστος του προτείνει μια απλή λύση που τον κάνει να ξαναρχίσει να οδηγεί. Ποια είναι η προσωρινή λύση? Του είπε του κυρίου, βγάλε από ένα μπουλόνι από τους υπόλοιπους 3 τροχούς και βίδωσε την ρόδα με αυτές τις 3, με τα 3 παξιμάδια και θα έχεις 4 τροχούς με 3 παξιμάδια και όταν φτάσεις στον προορισμό σου, βάλε και τους τέταρτους, βάλε και τα τέταρτα τα παξιμάδια. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε την πορεία του και έφτασε μέχρι το βουλκανιζατέρ όπου πρόσθεσε και τα υπόλοιπα παξιμάδια. Γεια σου Έαντα. Ο Έαντας από τον Ναύπλιο μου έστειλε την σωστή απάντηση, αλλά πριν τον Έαντα στο Viber μου ήρθαν τα μηνύματα από έναν ασφαλώς πρώην φορτηγατζή, θα ερχόταν η απάντηση, Λεωνίδας Απελοφιλόσοφος, ο οποίος μου γράφει έτσι λιτά. Πήρε από ένα μπουλόνι από τους υπόλοιπους τροχούς. That's it. Τι κερδίζω, μου γράφει. Την αγάπη μας. Και τι άλλο. Είσαι και μακριά να σου στέλναμε μια Havana Club. Club. Επίσης και ο Λευτέρης βγάζεις 3, εννοεί παξιμάδια από τις άλλες ρόδες και συνεχίζεις το ταξίδι σου. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας κύριοι. Ευχαριστώ για... Θα σας ανταμείψω με διαφημισούλες πολύ λίγες και το πρώτο τραγούδι νούμερο 1 το οποίο ανέβηκε 6 έκτου από τη Lady Gaga. Θα σας αρέσει. Αλήθεια λέω.
1: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
2: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
3: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
4: The station with the
5: best music.
6: Best music.
7: I love the music.
8: Best music.
0: I didn't ask for a free ride. Και δεν είναι μόνη της η Lady Gaga. Είναι με την Ariana Grande. Rain on me. At least I showed up, you showed me. Κάμερα σε μένα. Βροχή σε μένα. 6 του Ιούνιου 2020. Wish you a beautiful evening.

Χαιρισματά ο Απολά στον Μιχάλη Σκευοφύλακα, στην κυρία Ρούλα, στον Σάκη Παυλίδη, στον Σάβα Καπακτσή. Ποσίδι, ατελείωτο ρε φίλε. Δηλαδή τι θάλασσα υπάρχει εκεί, σμαραγδένια νερά. Συμφωνεί, Σάβα? Αυτό έλειπε να μην συμφωνεί, αφού εκεί κάνει διακοπέ. Mm-hmm. 27 του Ιούνιου, οι Trolls.

0: Ο μόλις το είδα το μηνυματάκι σου, Φόντι Τσιμπάκη. Καλή βάρδια, φιλαράκι μου. Καλή βάρδια, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Επίσης τον Θεόφιλο Χοδρομπίλα. Ναι, αυτή είναι φίλε. Ο Τάμπης, ο Μωρές και ο Βαγγέλης. Και το Αλάνι από το Πλατάνι. Και το Αλάνι από το Πλατάνι. Σάκη, σε λίγο θα το μεταδώσω. Γιατί πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Και πρέπει να μεταδοθεί.
1: Ναι.
0: Πρέπει να μεταδοθεί. Είναι πολύ σοβαρό και πολύ κατατοπιστικό. Πολύ κατατοπιστικό. Σε ευχαριστώ που το έστειλες. Να πω και κάτι άλλο, ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης απήγγειλε 455 κατηγορίες σε αντίστοιχους κατηγορούμενους, 455, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι. Σε 45 πολιτείες και εδάφη των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο πλαίσιο μιας επιχείρησης καταστολής απάτης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, την οποία χαρακτήρισαν ως τη μεγαλύτερη συντονισμένη δράση επιβολής του νόμου στην ιστορία του και το δεύτερο μεγαλύτερο ποσό που έχει καταλογιστεί ποτέ σε μία μόνο επιχείρηση, πίσω από την επιχείρηση των 14,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων της περασμένης χρονιάς. Πού να είχατε, κύριε Τραμπ, και τον Άδωνη στο Υπουργείο σας. Εκεί να δεις ξεσκαρτάρισμα. Αυγούστου, στο νούμερο 1, ανέβηκε η Taylor Swift, παλιά μας γνώριμη, με ένα υπέροχο τραγουδάκι, το Cardigan.

Σήμερα ήδη συνέλαβαν ένα λαμόγιο Βόρειο Αφρικανό, Βόρειο Αφρικανός, ο οποίος άρπαζε χρήματα από Medicare, Medicaid, σε συνεργασία οι Αμερικανοί με τους Τούρκους, οι οποίοι τον συνέλαβαν. Κατέβηκε κλιμάκιο του FBI και παρέλαβε τον Ταλαβερτζή. Και από πού δεν άρπαξε χρήματα. Καταχράστηκε 3,7 δις. Έτσι, για να μην νομίζουμε δηλαδή ότι είναι τόσο εύκολο τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη, το ίντερνετ, τις κάμερες, να καταχραστείς από το κράτος χρήματα. Ο λούρ μου. Γι' αυτό οι Αμερικανίδες που έρχονται εδώ υμνούν το σύστημα υγείας της Ελλάδος. Μπράβο, Άδωνη! Εν τω μεταξύ, θα δούμε και Κασελάκη στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή η συνάντηση παράξενη στο YouTube προαλήφεται για κάτι τέτοιο, από ό,τι κατάλαβα. Watermelon Sugar, Harry Styles, 15 Αυγούστου. Ένα τραγούδι που μιλάει για τρόφιμα, για φαγητό. Γλυκό καρπούζι. Harry Styles, check it out.

Ενάι. Γεια σου Ευάγγελε Καρέτσα. Επίσης χαιρετίσματα με την υπέροχη φωτογραφία. Καλά τι ήταν αυτό, Αλέξανδρα Καραμπουλτίδη.

Είναι πάρα πολύ ατμοσφαιρική, κινηματογραφική θα έλεγα, κινηματογραφικό πλάνο. Και η λεζάντα που το συνοδεύει μετά από μια μπύρα και τη φασαρία της πόλης, επιστροφή στην ηρεμία του σπιτιού και ακρόαση βέβαια με την κάψα της ημέρας. Πεθύμισα λίγο βουνό Βόρας 2000 μέτρα. Φαντάζομαι θα κάνει ψύχρα εκεί, έτσι. Μαύρο δάσος, γιατί το λένε μαύρο δάσος? Προφανώς θα κάει και κάποια χρονιά. Χαιρετίσματα Αλέξανδρε, χαιρετίσματα. Ευχαριστούμε για την παρέα σου. Και ήρθε η ώρα για τους BTS, οι οποίοι μπήκαν δύο φορές στο νούμερο 1 το 2020. Είναι το πρώτο κομμάτι που μπαίνει στη λίστα 5 του Σεπτέμβρη.

Έλα, Ευάγγελε Καρέτσα, αμέσως να ρίξεις την πηχτή σου. Δεν είναι τις φωτογραφίες, οι φωτογραφίες οι οποίες είναι τέχνη τη νοημοσύνη, γίνονται αντιληπτές, τουλάχιστον στα μάτια τα δικά μου. Είναι φωτογραφίες από το κινητό του. Γεια σας κύριε Τάσο Καρδά. Καλό βράδυ και σε εσάς. Και εύχομαι νίκη στην ομάδα που υποστηρίζετε στο Μουντιάλ.

0: BTS Dynamite, 5 του Σεπτέμβρη στο νούμερο 1, και ακολουθεί το δεύτερο τραγούδι τους ακριβώς στις 17 του Οκτώβρη.
1: Status

Να ξανά η BTS 17 Οκτώβρη με τον Josh 685 και τον Jason Derulo. Savage Love, άγρια αγάπη.

0: είπα για το Ask AI.
1: Ναι.
0: Για το ερώτημα για τα μπουλόνια.
1: Α, για τα μπουλόνια.
0: Ναι. Τι απάντησε.
1: Μη μου πεις ότι ρώτησες τεχνητή νοημοσύνη και σου απάντησε. Για τα μπουλόνια.
0: Δεν ούτε έκανα τέτοιο. Γιατί θέλω να αφιερώσω το χρόνο μου σε σένα. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε την ερώτηση αυτή στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι.
0: Για τα μπουλόνια.
1: Για τα μπουλόνια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, θα την κάνω, ρε φίλε. Θα την κάνω. Να δούμε.
0: Κάτι ακόμα.
1: Έλα.
0: Για το USA.
1: Για το USA, για πες.
0: Χρειάζεται ένα house clean.
1: Ήδη το ξεκινήσανε. Το ξεκινήσανε.
0: Λοιπόν,
1: 400, άκου τώρα, 455 άτομα είναι κατηγορούμενοι, οι οποίοι κατάκλεψαν τα ταμεία. Μιλάμε για δισεκατομμύρια,
0: ναι.
1: Medicare, το Medicaid και άλλα προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης.
0: Η Λεχράν, η Σομαλή.
1: Ναι, όλοι αυτοί, όλοι αυτοί. Όλοι.
0: Δηλαδή, εγώ έχω χρόνια να πάω, σούμε. Δηλαδή, τέτοια... Τι να πω, ρε παιδί.
1: Μου το επιβεβαίωσε και ο φίλος από το Cleveland, το Dennis, ναι. Ο οποίος λέει όλα αυτά είναι από τους Ασιάτες που μπήκαν παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Αφρικανούς.
1: Αφρικανούς ακριβώς, ναι.
0: Οι χειρότεροι.
1: Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι.
0: Οι χειρότεροι μουσουλμάνοι.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Θα πεις τώρα, μερικοί θα πούνε ότι είμαστε ρατσιστές.
1: Βρε, δεν πάνε να πνιγούνε να πούμε τώρα ρατσιστές.
0: Γιατί ξέρουμε, έχουμε μια ιδέα ότι... Έχουμε ζήσει εκεί πέρα και ξέρουμε 5-10 πράγματα παραπάνω.
1: Έλα τώρα, ντε, εντάξει. Έχουμε ζήσει εκεί και... Α, μπράβο, εντάξει.
0: Έχουμε, όπως και εσύ, και έχουμε μια ιδιαίτερη...
1: Walk agenda και να είχαμε να λέγαμε. Αυτοί καταστρέφουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτούς τώρα προσπαθεί να τους μπουζουριάσει όλους μαζί ο Τραμπ.
0: House clean, house clean.
1: Αλλά... Αλλά.
0: Αλλά έχουμε μαζευτεί τόσο. Τι να πω, τι να πω.
1: Σε ευχαριστώ, ρε φίλε.
0: Να κάνουμε την όρθωση στο IT. Για τα μπουλόνια.
1: θα την κάνω και θα σου πω τι μου απάντησε.
0: Εντάξει.
1: Να είσαι καλά, Ευάγγελε. Καλό βράδυ.
0: Επίσης.
1: Λοιπόν, να επανέλθω λίγο στο... Medicare και το Medicaid των Ηνωμένων Πολιτειών, όλα αυτά τα χρήματα κλέφτηκαν μέσω δόλιας χρέωσης, με παράνομες μίζες, με διανομή οπιοειδών και τηλεϊατρικής. Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται 90 αδειοδοτημένοι επαγγελματίες υγείας. Βλέπε γιατρούς, βλέπε νοσηλευτές, βλέπε προμηθευτές. Και 295 κατηγορούμενοι συνδέονται με ψευδείς ισχυρισμούς Medicaid άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι ερευνητές εντωμεταξύ κατάσχεσαν όσα βρήκανε, περισσότερα από 127 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, κατάσχεσαν οχήματα, κατάσχεσαν κοσμήματα και άλλα περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με την φερόμενη απάτη, η οποία είναι τεράστια. Η δίμηνη καταστολή έρχεται εν μέσω της εκστρατείας της κυβέρνησης του Τραμπ κατά της απάτης με εκτεταμένες προσπάθειες κοινής χρήσης δεδομένων μεταξύ των υπηρεσιών και απελάσεις Σομαλών και ειδικά αυτής της Σομαλής, η οποία μπήκε και στο Κογκρέσο, αν έχεις το Θεό σου. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η απάτη στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης κοστίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ 100 και 170 δις δολάρια ετησίως, περίπου το 3 έως 15% των συνολικών δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη. Τα ίδια, από ό,τι θυμάμαι, συνέβαιναν και εδώ, μέχρι να μπει ένας Άδωνης και να βάλει κάποια τάξη, να συγκρουστεί με διάφορα μπλοκ και να γίνει κάποια σοβαρή και σωστή δουλειά στα ελληνικά νοσοκομεία, η οποία συνεχίζεται παρεμπιπτόντως.

τα σέβη μου, κυρία Αρσινόη Βελιγιάννη. Ευχαριστώ για τη φωτογραφία. Μου στέλνει μια φωτογραφία την οποία έχει τσακώσει από την ιτέα στους Δελφούς. Ωραία, ωραία φωτογραφία σου. Ωραία. Έχει ένα μυστήριο. Φαντάζομαι περνάτε υπέροχα εκεί. Και δροσιά, έτσι. Δεν έχετε αυτό τον καύσωνα που έχουμε στις πόλεις. Στις πόλεις οι οποίες πεθαίνουν σιγά σιγά. Πολλοίς κόσμος παρατάει τις μεγάλες πόλεις και φεύγει για το χωριουδάκι του. Οι εργασίες μετά την εισβολή της τεχνητής νοημοσύνης ελαττώνονται. Θέσεις εργασίας. Τι να κάνεις στην πόλη, να καίγεσαι μέσα στην άσφαλτο και στα πεζοδρόμια τα

0: Ο Λευτέρης μου γράφει ότι στο νομόδρα μας υπάρχει το καράντερε, δηλαδή το μαύρο δάσος. Και λέγεται μαύρο γιατί τα δέντρα είναι πολύ πυκνά και εξαιρετικά ψηλά, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι που περπατούσαν στα μονοπάτια δεν έβλεπαν ουρανό. Αυτό είναι ένα δάσος από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Έτσι ήταν τα δάση στην ταινία. Το κύριο Τάσο Καρτά σας έστειλα τις καλησπέρες. Ο Λεωνίδας μου γράφει ότι το μαύρο δάσος στη Γερμανία το λένε έτσι επειδή ήταν πολύ πυκνό και σκοτεινό. Στο ίδιο καταλήγουμε. Και παρεπτόντως φτιάχνουν φημισμένο και πεντανόστιμο γλύκισμα εκεί κάτω. Εννοείς στη Δράμα? Πού κάτω? Κάτω από το δάσος. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Έχουμε ένα διαλυματάκι σύντομο. Ο φίλος όμως, ο Καραπουλητίδης, που πήρε τη φωτογραφία αυτή στο μαύρο δάσος, μου γράφει, το ονόμασαν έτσι γιατί έχει αρκετή μαύρη πεύκη. Do you understand?
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου.
6: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Στάτους FM.
9: Τελεία.gr.
10: Fine. Yes, I'd love to.
11: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ. Music Radio.
0: Heaven sent you to me. Music Radio. Status 107.7. Νούμερο 1 τραγούδια του 2020. Αριάννα Γκράντε για άλλη μια φορά με το Positions, 7 του Νοέμβρη. Χαίρετε Λέσιλα. Υπέροχη διαμονή στους Δελφούς, έτσι. Με πολύ μυστήριο και δροσιά.

Ariana Grande, τρίτο τραγούδι νούμερο 1 με το Positions, όπως τρίτο τραγούδι είναι και το επόμενο των BTS. Life goes on. Η ζωή συνεχίζεται. 5 Δεκέμβρη.

Δεν είσαι αργοπορημένος, Θωμά. Έτσι κι αλλιώς καταργήσαμε την είσοδο. Δεν πληρώνεις τίποτε. Αργοπορημένη μου γράφει, αλλά γκράντε καλησπέρα. Θωμά Τρακατέλης. Και από εμάς το ίδιο. Life goes on. Λοιπόν, άκου τώρα πώς έχουν τα πράγματα. Ευάγγελε Καρέτσα, ρώτησε την τεχνητή νοημοσύνη. Μην τη θεωρείς και τόσο ηλίθια, επειδή η τεχνητή νοημοσύνη όλα αυτά τα έχει στη μνήμη της, τρέχει, τα βρίσκει και σου δίνει την απάντηση. Μου έγραψε λοιπόν, καταρχάς, μην ανησυχείτε, βάλτε τη ρόδα, μην κατεβάζετε το αυτοκίνητο από το γρίλο και βγάλτε από ένα μπουλόνι από τις υπόλοιπες τρεις ρόδες και προσθέστε στον τροχό στον οποίο χάσατε τα τέσσερα μπουλόνια. Τρία στο κάθε τροχό και είστε έτοιμος να ξεκινήσετε την πορεία σας. Σας βοήθησε η απάντηση, με ρωτάει κιόλα. Λοιπόν, αυτά τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να μη σου απαντήσει σε αυτό το πράγμα η τεχνητή νοημοσύνη. Άσε που μας ακούνε κιόλα, αυτό που το πας. Λοιπόν, Δημήτρη Λιάση, επειδή ήρθες λίγο αργά από Ντίζελντορφ, πορεία νότια για Χάναου, εκεί θα βρεις και τον Νίκο τον Καλύμνιο, και επειδή άνοιξες το ραδιόφωνο τώρα και δεν κατάλαβες κάτι για μπουλόνια, είναι το εξής, το οποίο απάντησα. Ένας κύριος πήγε να αλλάξει το λάστιχό του, αλλά βγάζοντας τα τέσσερα μπουλόνια, τα έχασε, πέσανε μέσα σε μία αποχέτευση. Και πέρασε ένας κύριος από εκεί και του λέει, φίλε, θα κάνεις αυτό και αυτό. Και τι ήταν αυτό που του είπε και ξεκίνησε το ταξίδι του πάλι για την πορεία του? Να βγάλει από ένα μπουλόνι από τους άλλους τρεις τροχούς και να βάλει στον τέταρτο τροχό που έχει χάσει τα μπουλόνια για να συνεχίσει το ταξίδι του. Η πρώτη απάντηση που μου ήρθε, ούτε τεχνητή νοημοσύνη να ήταν, ήταν από το Λευτέρη. Η δεύτερη από τον Λεωνίδα πρώην Νταλικέρη. Και η τρίτη από τον Έαντα στον Ναύπλιο. Βέβαια, κρυφακούνε, κρυφακούνε. Δεν περίμενα απαντήσεις από γυναίκες οδηγούς. Εντάξει, και όταν είναι και νέα οδηγός τώρα, πού να σκεφτεί αυτό το πράγμα? Κατευθείαν θα τηλεφωνήσει σε ένα βουλκανιζατέρ ή στον σύζυγο να έρθει εκεί να βοηθήσει. Έτσι δεν γίνεται πάντα? Έτσι γίνεται πάντα. Το τελευταίο νούμερο 1 της χρονιάς 2020 ανέβηκε στις 26 του Δεκέμβρη και είναι από την Taylor Swift και είναι το Willow. 13 λεπτά μετά τις 11 στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: Thank you very much. Thank you very much. Σάκη, άκου τι μου έστειλες.
1: Μου περιμένεις να πάρεις. Δεν υπάρχει πουθενά. Δεν είναι σε κανέναν λογαριασμό.
0: Άκου τι μου έστειλες.
1: Η σύνταξη που περιμένεις να πάρεις. Δεν υπάρχει πουθενά. Δεν είναι σε κανέναν λογαριασμό. Δεν σε περιμένει σε κανένα ταμείο. Θα την πληρώσει κάποιος που θα δουλεύει όταν εσύ θα έχεις σταματήσει. Και αυτός ο κάποιος, στην Ελλάδα, λιγοστεύει. Γιατί έτσι δουλεύει το ασφαλιστικό? Οι σημερινοί εργαζόμενοι πληρώνουν τους σημερινούς συνταξιούχους. Οι εισφορές που σου παρακρατούν κάθε μήνα δεν αποταμιεύονται για σένα. Πληρώνουν όσους έχουν ήδη βγει. Και αυτή η αλυσίδα αντέχει μόνο αν κάθε νέα γενιά είναι τουλάχιστον όσο μεγάλη με την προηγούμενη. Στην Ελλάδα γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Σήμερα, 100 εργαζόμενοι σηκώνουν 39 συνταξιούχους. Το 2050, 75. Σχεδόν διπλάσιο βάρος. Και το πιο σκληρό. Αυτό δεν διορθώνεται πια. Όποιος θα δουλεύει το 2050 έχει ήδη γεννηθεί. Δεν είναι πρόβλεψη, είναι καταμέτρηση. Και αν θες να δεις πού οδηγεί, πήγαινε στα Γρεβενά. Το 2024 γεννήθηκαν 58 παιδιά σε ολόκληρο τον νομό. Σε Μακεδονία και Ήπειρο, 171 σχολεία έκλεισαν μέσα σε μία χρονιά. Δεν είχαν μαθητές. Αυτά τα αδιαθρανία είναι οι εργαζόμενοι που θα λείπουν το 2050. Γι' αυτό το δημογραφικό δεν είναι ζήτημα οικογενειακής πολιτικής. Είναι ερώτημα βιωσιμότητας. Ποιος θα κρατήσει όρθια μια χώρα που γερνάει, όταν η γενιά που θα τη σήκωνε λείπει ήδη?
0: Μη στεναχωριέσαι.
1: Η σύνταξη που περιμένεις να πάρεις δεν υπάρχει.
0: Μη στεναχωριέσαι. Μη στεναχωριέσαι. Αυτοί που έρχονται από την Αφρική, αυτοί θα μας σηκώσουν. Έρε John Lee Hooker. Έρε ZZ Top. Boom, boom, boom.
2: Laying down one night.
0: Hey, one night.
2: Hood Papa tell mama. Hood Papa tell mama. Little boy Boogie.
0: Από πού ξεκινήσαμε, πού φτάσαμε και για πού πάμε.
2: You gotta come out.
0: Yeah.
2: I feel so good.

0: shoot you right down off of your feet. How.
1: Έλα μας την πέσανε μαύρο γυαλούρι. Όσο ο χρόνος μετρά αντίστροφα, τόσο η αντιπολίτευση θα πλειοδοτεί σε παροχές. 13ος, 14ος μισθός στους δημόσιους υπαλλήλους και στις συντάξεις. Και τα ελλείμματα, παλικάρια, στο κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Σαν πως το κοπέλι θα πληρώσει από την τσέπη του, σαν πως θα γίνει πρωθυπουργός, όνειρο απατηλό. Boom, boom, boom, boom. Προφανώς τους σχεδιασμούς έχουν υπολογίσει την κλιμάκωση. Σήμερα δίνουμε τζάμπα εισιτήρια στους νέους. Άσε που δεν κόβει κανένας εισιτήριο στον ΟΑΣΤ. Και στην Αθήνα τα ίδια ξεφτιλίκια υπάρχουν. Αλλά το να πιάνεις κορόιδο τους υπόλοιπους επιβάτες οι οποίοι κόβουν εισιτήριο και εσύ μπαίνεις σαν το Λόρδο Κάρικτον με τρίπιο παντελόνι και ένα κινητό των 1.000 ευρώ και κάθεσαι και στη θέση σου. Έκανα ένα πείραμα εχθές το βράδυ. Το τελευταίο λεωφορείο, 12 η ώρα, για Σταυρούπολη. Είχα ανακτήσει, ο οδηγός ήταν γνωστός, μου εξήγησε με λίγα λόγια τι ακριβώς συμβαίνει στον ΟΑΣΤ και με κάποιους οδηγούς οι οποίοι έχουν παρατήσει διπλώματα λόγω ψυχολογικών προβλημάτων, πρόσεξε τώρα, και οι οποίοι πληρώνονται κανονικά, όπως και οι ελεκτές του ΟΑΣΤ, οι οποίοι είναι αργία, αλλά πληρώνονται τα παιδιά. Θα πεινάσουνε. Ψυχολογικά προβλήματα γενικώς. Παντού ψυχολογικά προβλήματα. Τρία συντάγματα με νέο εισερχόμενους στο στρατό πήραν χαρτί Ι5, Ι6 προς τιμήν τους. Τους αξίζει. Λόγω διαφόρων προβλημάτων, φύλου, ψυχολογίας και να είχαμε να λέγαμε. Αυτά φροντίζει ο Δένδιας τώρα να τα ξεπεράσει, να δούμε πώς θα τα ξεπεράσει. Προφανώς τα εισιτήρια θα είναι τζάμπα, αλλά ρε φιλαράκι, πώς το προεξοφλείς αυτό τώρα, ότι θα βγεις και δήμαρχος. Ποιο το πρόβλημα? Οι μικρομεσαίοι. Το κοπέλι με την παρέα των συμβούλων του θα πρέπει να επισκεφτούν κάποια καφέ και σουβλατζίδικα για να εισπράξουν θυμό, οργή και ίσως και μούτζες. Να δώσουμε, σου λένε, αλλά από πού, φιλαράκι, από πού? Από αυτά που δεν έχω, θα σου πει ο σουβλατζής. Προφανώς οι εγκέφαλοι του πράσινου σχεδιασμού αγνοούν έναν ακόμα κανόνα του καπιταλισμού, τις αντιθέσεις, η μία τάξη εναντίον της άλλης. Άντε τώρα να τους έχεις όλους ευχαριστημένους. Ο Τσιπράκος, τα ίδια. Επανάληψη του ίδιου παραμυθιού. Αυτή τη φορά με πιο γοητευτική εκπρόσωπο τύπου. Αλλά επίθετο Κούφο Νικολάου πέρα βρέχει. Ένας πτέραρχος την έκανε από το αεροπλάνο της Κάρι. Κάπου άφησα το αμάξι, αλλά δεν θυμάμαι πού το άφησα, ρε παιδιά.

ευχαριστώ για το report, φίλε Φώτη Τσιμπάκη, cab driver. Τσιμισκή Βενιζέλου ρίχνει όχι πολύ, ψυχαλίζει σε λίγο το πολύ. Το βλέπω. Και ο Ανδρέας μοιράζε, όλοι μοιράζανε. Μοιράζαμε, γράφεις, μοιράζαμε. Εμείς δεν μοιράζαμε, μοιράζανε. Αλλά το 10 τα πληρώσαμε όλα. Άμα έχουν μυαλό, ας ξαναψηφίσουμε.

0: 28 βαθμοί. Εμείς κάτω από εσάς είμαστε στη Βρέμη, 28 στη Βρέμη, 27 εμείς εδώ. Γενικά έθριος λέει ο καιρός, αλλά πού είναι έθριος δηλαδή? Γιατί περιφερειακά, δρυμό, ξέρω εγώ, λαγκαδά, ρίχνει. Τώρα μου γράφει ο Τσιμπάκης, ρίχνει και Τσιμισκή, Βενιζέλου, μας πλησιάζει και εδώ. Έχω και ένα μήνυμα από Βρέμη.
1: Πάει και το άλλο μαζί. Πρόσεξε. Yeah, baby. Κάθε βράδυ στο Στράτους ακούω μουσικές.
0: Όπα.
1: Ακούσα λεμπονάτους.
0: Όπα.
1: Τραγουδιστές. Yeah.
0: Oh, yeah.
1: Yeah, baby.
0: Ωραίος, ωραίος, σαμπελοφιλόσοφε. Perpetrator, Joe Bouchard.

Η ώρα είναι 11:30. Είναι το σελεμπόν της Τετάρτης. 11:30 στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο από κοντά και ο Σωτήρας Τσίπρας. Και αυτός μοιράζει. Μοιράζει. Ο Τσίπρας και ο Νικουλάκης κάνουν πρωταθλητισμό υποσχέσεων και παροχών. Όσο περισσότερα υπόσχονται, τόσο πιο κάτω η σοβαρότητά τους και η εγκυρότητά τους. Δεν τους νοιάζει, πάνω απ' όλα τα ψηφαλάκια. Θυμίζουν σκηνές από παλιές αποικιοκρατικές εποχές, όταν οι λευκοί έφταναν με τα καθρεφτάκια και τα μοίραζαν στους μαύρους και άρπαζαν τις πρώτες ύλες και τον πλούτο των λαών που κορόιδευαν. Η ζωή που είναι, χάθηκε, εξαφανίστηκε, τι έγινε? Τι να υποσχεθεί η ζωή? Τι θα μπορούσε να υποσχεθεί? Αυτή εξακολουθεί να προορεύεται με τον αυτοκαταστροφικό χαρακτήρα της. Πλακώνεται με όποιον βρει μπροστά της. Άρα Ελλάδα, αντισούμε Ελένα Βάθη. Βέβαια δεν υπάρχουν αυτά μόνο στην Ελλάδα. Γενικά ο κόσμος έχει έρθει το παράλογο. Από πάνω, καταπνίγοντας τη λογική. Κάπως έτσι κάηκαν και τα Σόδωμα, κάηκαν και τα Γόμορα. 5,5 ρίχτερ σεισμός στην Καλιφόρνια σήμερα. 5,1 εδώ σε εμάς τα νησιά. Και γιατί συμβαίνει να έχουμε σεισμούς μόνο το καλοκαίρι?

0: Δεν τους έχουν πει τους σεισμολόγους ότι όλα τα υλικά σώματα υποβάλλονται σε κάποιες δυνάμεις. Το ξέρουνε, αλλά δεν το λένε.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
6: Status 107.7. Σταθμός τα FM.
7: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Music. Music. Music. Music. Music. Opens your mind. Mind. Mind.
0: Music, open your minds. Με την υποστήριξη του Allegro Bar Restaurant στο τελευταίο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως Παρασκευή στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. R. Al Burnside, It's Bad You Know. Και όσο μας παραμυθιάζετε υποψήφοι, άλλο τόσο θα σας αντιμετωπίσουμε με την παραμύθα σας. Και όπως γράφει και ο Δανίκας, προφανώς οι ψηφοφόροι της ζωής μετακινούνται προς την ελπίδα της κυραμαρίας, διότι προτιμούν το γνήσιο και όχι το αντίγραφο. Οι πολιτικές τους καριέρες με κοινό παρανομαστεί την τραγωδία των Τεμπών. Ακατάλαβες, κατάλαβες. Η μοιραία σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχειών, το εφαλτήριό τους. Ο τραγικός θάνατος των παιδιών, η πολιτική ζωή τους. Ο κινησμός μιας ευαισθησίας με κατάληξη την προβολή και την εξουσία. Έτσι, Δημήτριε, έτσι. Ευχαριστώ για την βοήθεια.
9: She asked me why. I just went on and told her. She asked me why. I just went on and told her. She asked me why. I just went on and told her. She asked me why. I just went on and told her.

0: It's bad, you know.
1: If you know I'm coming, he scents his prey.
2: Να μια ωραία απάντηση που πήρα από τον Λευτέρη. Ο Αλέξης μου γράφει: πρέπει να συμπληρώσει τα χρόνια για συνταξιοδότηση. Δεν έχει σκοπό την εξουσία. Θέλει να δημιουργήσει ένα φορέα που να ζει τζάμπα από το δημόσιο και επίσης να παίρνει και τις νόμιμες επιχορηγήσεις. Εξάλλου έχει να σπουδάσει και δύο παιδιά. Και εμάς τι μας νοιάζει? Τι μας νοιάζει? I bet you like my characterization. Καρέτσα Ευάγγελε, μ' αρέσει το αμερικάνικό σου. Και αυτό που λες, το δεύτερο, Λευτέρη, και σήμερα είχαμε σύγκρουση τρένων στην Αγγλία με τον θάνατο του χειριστή, του οδηγού της αμαξοστοιχίας. Στην Ευρώπη μου γράφει πολλές φορές, έχουμε ατυχήματα με τρένα, με αεροπλάνα. Γνωρίζει κανείς αν προέκυψε πολιτικός φορέας σε κάποια χώρα? Ελληνική πατέντα είναι, αγόρι μου. Το λέει και ο Λένι Γκράβιτς. Low, low.

Λοιπόν, όλα τα υλικά σώματα, αγαπητοί σεισμολόγοι, και ειδικά εκεί, υπόκειται σε δύο νόμους της φυσικής: συστολή, διαστολή. Συστολή, διαστολή. Χώρια τα υποθαλάσσια ηφαίστεια, χώρια οι κινήσεις των πλακών, των υπήρων,

Ένα ολόκληρο λεωφορείο εχθές στις 12 τα μεσάνυχτα και συνεχίζεται αυτό κάθε βράδυ. Το τελευταίο λεωφορείο είναι όλοι οι τζαμπατζίδες, ούτε ένας πληρώνει εισιτήριο, ούτε ένας. Συγχαρητήρια στον οδηγό του ΚΤΕΛ, ο οποίος σε κάποια στιγμή αγανάκτησε, σταματάει το λεωφορείο, ανοίγει τις πόρτες, σηκώνεται όρθιος, αφήνει το τιμόνι και βγαίνει και λέει «Έλεγχος εισιτηρίων». Ήξερε γιατί άνοιξε τις πόρτες. Άδειασε το λεωφορείο. Όμως, εχθές το βράδυ, από την αγανάκτησή μου, βλέποντας όλο αυτό το μπάχαλο και ειδικά από κάτι κορίτσια, τρόπος του λέγειν, αθυρόστομα, με μία γλώσσα χειρότερη από τους νεαρούς, καθισμένες στα καθίσματα, με τα κινητά τους, και σε συνεννόηση με τον φίλο μου τον οδηγό, γυρίζω προς το πλήθος και λέω «Όποιος παρακαλώ δεν έχει πληρώσει εισιτήριο, δεν έχει δικαίωμα να κάτσει». Τι νομίζετε ότι έγινε? Τι νομίζετε ότι έγινε? Sid My Skin. Τσιμπάκι σου έχουν μπει στο ταξί σε σένα παρέες οι οποίες αρνήθηκαν να πληρώσουν ή οι οποίοι αρνήθηκαν να πληρώσουν. Στο μετρό, εκεί τα πράγματα είναι καλύτερα όσον αφορά τον έλεγχο, αλλά προφανώς θέλουν να καταργήσουν τον ΟΑΣΤ ή να περάσει σε ιδιώτες, όπου εκεί τα πράγματα θα αλλάξουν. Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι προσφέρουν αρκετά χρήματα, καινούργια λεωφορεία και εισιτήρια από τις τάσεις, παρακαλώ. Τεχνητή νοημοσύνη με κάμερες στα λεωφορεία. Όποιος δεν πληρώνει, πέφτει σβέρκωμα.

οι επισητιστές κατέβηκαν με τα συνδικάτα να διαδηλώσουν. Άλλο ξεφτιλίκι στην Σαντορίνη, οι λεωφοριατζίδες αρνήθηκαν να παραλάβουν τους επιβάτες που έφτασαν στην Σαντορίνη για να περιηγηθούν το νησί από τα κρουαζιερόπλια. 4 κρουαζιερόπλια την έκαναν στο επόμενο. Συνέχισε Μητσοτάκη, συνέχισε όπως πας. Καλά το πας. Καλά το πας. Πολύ καλά το πας. Στην αρχαιότητα κάτι τέτοιους ξέρεις τους κάνανε. Ξέρεις, φαντάζομαι, έχεις διαβάσει αρχαία αθηναϊκή ιστορία με εξωστρακισμούς. Δεν σας αρέσει, παιδιά, εδώ το μπούλο? Πηγαίνετε να ζήσετε εκεί που θα σας φροντίσουν με προδέρμα. Τα ταμεία ανεργίας έχουν αρχίσει να αδειάζουν. Συντάξεις πληρώνονται με το ζόρι, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και δεν είναι μόνο δικό μας. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στις δυτικές χώρες. Ας πούμε στις πολιτισμένες. Εκεί που υπάρχει μία ανέχεια σε όλα αυτά τα νούμερα. Αλλά μέχρι πότε? Πάντως οι Άγγλοι το κατάφεραν και έδιωξαν τον Σαχλαμαραντάν, τον κύριο Στάμερ. Ήρθε άλλος εργατικός, ο Μπέρναμ, πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ. Θα κουρέψει και αυτός μερικά αυγά. Με

Να μια ωραία δουλειά, Λεβέντες. Ψυκτικός. Πολύ σωστά το γράφεις, Λευτέρη. Με αυτές τις θερμοκρασίες στην Ευρώπη θα μπουν και αυτοί στη διαδικασία του κλιματισμού και πολύ σύντομα. Έχουν μπει ήδη 40 άτομα. Είναι δυνατόν να έχουν πνιγεί 40 άτομα στη Γαλλία, στα συντριβάνια και στους ποταμούς? Τι μου γράφεις, αν δεις τις τιμές των ανεμιστήρων τώρα στη Γερμανία θα τρελαθείς. Μεγάλη μπίζνα, φυσικά.

Σελεμπόν. Γλυκιά μου πατρίδα. Σελεμπόν. Α, μου στέλνεις και τιμές, ε. Εδώ 99 ευρώ ο ανεμιστήρας. Στη Γερμανία 239. Μιλάει σωστά, κύριε. Μιλάει σωστά, κύριε Αμπελοφιλόσοφε. 239 ανεμιστήρας στη Γερμανία.

Ο Φώτης μου γράφει Ολλανδία κλιματιστικά. Κλιματιστικό 12 με περαστικά μαζί. Όπως λέμε, περαστικά σας. Θα περάσει γρήγορα. Με περαστικά μαζί 4.500. Oh, everybody, everybody. Never am no more. I had a good wine, but I did not get it right. Καλό βράδυ, Λευτέρη. Σε ευχαριστώ για την παρέα και για τα μηνύματα. Myself,

Δημήτρης Δανίκας στο πρώτο θέμα. Επειδή αστάθεια και επειδή παροχολογία, τι σημαίνει αυτό? Μόνιμου ή περιστασιακού χαρακτήρα πολιτική παροχών με επακόλουθο την αύξηση του δημόσιου ελλείμματος. Και αυτοί θέλουν να κυβερνήσουν τη χώρα. Ποιος ενδιαφέρεται γι' αυτό? Πάντως όχι το κοπέλι του Πασόκ, που ήδη μέσα στον πανικό οριστική συντριβή μοιράζει τζάμπα εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έτσι, Δημήτρη, έτσι. Στους νέους, και γιατί όχι στους χαμηλόμισθους Κρινίκου? Και γιατί μόνο εισιτήρια? Τζάμπα εισιτήρια και στα αεροπλάνα. Τζάμπα και διακοπές. Και γιατί μόνο διακοπές και όχι φθηνότερα τρόφιμα? Τα τρόφιμα που είπες θα μειώσει τις τιμές και δεν θυμώσουν ποιο ήταν το τρίτο. Πατάτες, χαρτί υγείας και τι άλλο? Δεν το θυμάμαι. Τέτοιες υπέροχες βραδιές, καλοκαιρινές.

Να έχετε ένα όμορφο πρωινό Πέμπτης. Ούτως ή άλλως θα είναι ηλιόλουστο, εκτός κι αν μας ρίξει την ιερή βροχούλα, τον ιερό ιετό από το Δία σταλμένο. Κλείνουμε με Wilson Tanner και το δωμάτιο του ήλιου. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τηλεφωνήματα και άλλα.

Στην Κάρπαθο ήταν ο σεισμός, 5,1, σήμερα το πρωί. Φυσικά θα κουνήθηκαν λίγο και η Κος και η Ρόδος περισσότερο.

καλό βράδυ και ψυχραιμία, παιδιά. Όλους αυτούς τους μαυρογιαλούρους θα τους αντιμετωπίσουμε όπως ακριβώς μας αντιμετωπίζουν. Να έχετε ένα καλό ξημέρωμα και όνειρα ήσυχα και γλυκά και έγχρωμα. Bye bye.

0: Νύχτες Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Η ώρα είναι 12.

0: φακούλα του ψάλα από περιάλι. Φακούλα, φακούλα του ψάλα από περιάλι. Φακούλα, φακούλα του ψάλα.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Μιλημένα τιμημένα.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Τσιγάρα, σπίρτα, καραμέλες, καρτοφάκι, εφημερίδες, περιοδικά, φρουκέντες, σοκολάτες, παρμασέτα, ηλεκτρικές φίλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
2: Να σας περιμένω.
4: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, κοιμονάσεις κάποια μέρα.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Για πες το πάλι, για πες το πάλι.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Έτσι μάλιστα, να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη. 2 λεπτά μετά τις 12 μπήκαμε στην επόμενη μέρα, οπότε δικαιολογημένα λέμε καλημέρα. Τώρα ο κύριος Ελιμάς, βέβαια, που είναι ανάποδος τύπος, λέει που την είδε την ημέρα. Επέστρεψε μετά από λίγες μέρες ρεπό και είναι στην παρέα, σας χαιρετάει. Η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων.

0: Η εκπομπή είναι πάντα ανθολόγιο, το υπενθυμίζω, γιατί κάποιοι άνθρωποι θέλουν να κουβεντιάσουν αυτό που έχουν στο μυαλό τους. Αλλά βάζω πάντα και ένα θέμα για όλους εκείνους που η αφορμή είναι το ερώτημα για να έρθουν στο 211-10-80-880, 211-10-80-880.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 211-10-80-880. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Τώρα, ποιο είναι το θέμα το σημερινό? Η ταπεινοφροσύνη, αγαπητοί φίλοι. Μια αρετή που προφανώς λείπει πάρα πολύ από τον τόπο μας. Η αρετή του να έχει κανείς σωστή επίγνωση του εαυτού του χωρίς αλαζονία. Δεν σημαίνει να υποτιμά τον εαυτό του, αλλά να αναγνωρίζει με ειλικρίνεια τόσο τις αδυναμίες όσο και τα χαρίσματά του. Στη χριστιανική παράδοση η ταπεινοφροσύνη θεωρείται θεμέλιο όλων των αρετών. Ο Χριστός δίδαξε «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία». Τώρα, χαρακτηριστικά της ταπεινοφροσύνης. Σεβασμός προς τους άλλους, αποφυγή επίδειξης και εγωισμού, διάθεση να μαθαίνει κανείς και να δέχεται συμβουλές και κυρίως ευγνωμοσύνη για όσα έχει. Ένα απλό παράδειγμα, ο ταπεινόφρον άνθρωπος κάνει το καλό χωρίς να ζητάει επένους ή αναγνώριση. Απόψε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, θα μιλήσουμε για την ταπεινοφροσύνη.

να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: για να ρίξω μια ματιά στα απαντητικά σχόλια που δημοσιεύσατε κάτω από τη δική μου προτροπή. Η Κατερίνα Σινοπούλου λέει: η διαφορά είναι πως ταπεινοφροσύνη σήμερα σχεδόν ανύπαρκτη. Χαιρετώ τον Παναγιώτη. Η κυρία Φρίντα λέει: η εξαιρετική χθεσινή τοποθέτηση του φωτεινού δασκάλου κυρίου Ανδρέα Μωρίκη περί πίστης και προσευχής δίδαξε και την ταπεινοφροσύνη. Χαιρετώ τον Λεωνίδα Τάσιο που στέλνει ευχές. Το Γιώργο Ιερονιμίδη: τεράστια αρετή είναι ο δρόμος για να καταλάβεις όλες τις διαστάσεις της ζωής. Και ο Λάζαρος Σεϊταρίδης: σπανίζουν τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων. Έλεγα τώρα να σας ρωτήσω, εάν σας έβρισκε η εισαγγελική αρχή αναμεμειγμένου σε κάποιο σκάνδαλο οικονομικό, θα βγαίνατε στην τηλεόραση με το κεφάλι ψηλά και θα λέγατε χαζομάρες και αλαζονικά δικαιολογητικά, ή θα περπατούσατε με σκυμμένο το κεφάλι? Το ρώτησα τον κύριο Σελιμά εδώ και μου λέει με σκυμμένο το κεφάλι. Αλλά θέλω να πω, είναι ένα πράγμα που λείπει πάρα πολύ σε αυτόν τον τόπο, έτσι, η ταπεινοφροσύνη ας πούμε. Βασίλη μου από την Καβάλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα θεία Μάνο, θεία Αλεξάνδρα.
0: Καλώς.
1: Με υγεία. Να, και ένα είδος ταπεινοφροσύνης είναι αυτή που σας αποκαλώ θείους.
0: Ναι.
1: Όχι για κανένα άλλο λόγο, λόγω ηλικίας. Είναι όμως, και έτσι σας θέλω να σας λέω θείους.
0: Μ' αρέσει εμένα.
1: Και εμένα μ' αρέσει.
0: Δεν είδες που μερικές φορές λέω γιατί, καλώς τον ανιψιό μου.
1: Γιατί σας αγαπώ και τους δύο, και όπως έχω εξομολογηθεί θα ήθελα να σας έχω και συγγενείς.
0: Και εμείς τα θέλαμε. Η δε Σταυρούλα σε έχει μέσα στην καρδιά της, δηλαδή.
1: Α, με ναι. Τη Σταυρούλα πλέκουμε έρωτα. Έρωτα,
0: τέλεια,
1: αγάπης,
0: τέλεια.
1: Καθαρής.
0: Τέλεια.
1: Καλημέρα και σε όλους τους φίλους.
0: Καλημέρα.
1: Ταπεινοφροσύνη.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν θα έσκυβα το κεφάλι. Και ξέρεις γιατί δεν θα έσκυβα το κεφάλι? Να δείξω την ταπεινοφροσύνη. Στο περιβάλλον που έχω ζήσει, τουλάχιστον εγώ,
0: ναι,
1: στο νομικό περιβάλλον, περιβαλλόμενος και περιβάλλοντας κακοποιούς, λοποδίτες, ψευδομάρτυρες και χίλια δυο άλλα πράγματα, τι θα μπορούσα να επιδείξω ή να αποδείξω εγώ, αλλά και όλοι οι άλλοι, από ειδικά από ταπεινοφροσύνη. Αυτό το μέγιστο, να πούμε, κόσμημα που το είχε ο Χριστός και το πρωτοείπε, και το οποίο όπως έμεινε σαν ένα είδος ανεπαρκία, όπως λέμε για κάποια προϊόντα.
0: Ναι.
1: Είναι ανεπαρκία. Αυτό επιβάλλει, να πούμε, η χρήση της ταπεινοφροσύνης κάποιον άλλο κόσμο, κάτι άλλο, ένα άλλο περιβάλλον. Ίσως, ξέρω εγώ, σε ένα μοναστήρι. Ίσως.
0: Ναι, αλλά όταν βλέπεις πολιτικούς οι οποίοι εμπλέκονται σε σκάνδαλα και βγαίνουν στην τηλεόραση με τη μύτη ψηλά και λένε αηδίες. Δηλαδή εκεί με ενοχλεί πάρα πολύ εμένα αυτό το πράγμα. Πες ρε παιδί μου, συγγνώμη, έκανα λάθος. Πες κάτι.
1: Φίλε Μάνο, σου λείπει μια άλλη λέξη που θα έπρεπε κάποτε να τη βάλουμε σαν θέμα. Αυτοσυντήρηση και αυτοπροστασία, διότι η δημόσια ομολογία, και μάλιστα όταν είναι η συμπεριφορά ή μάλλον το λόγος που την πάτησε κάποιος, είναι άλλοτε γελίος, άλλοτε χυδαίος, άλλοτε παραδόπιστος, και επιβάλλει σε ένα πολιτικό να μεταχειριστεί κάθε μέσο, κάθε τρόπο, κάθε λογική, κάθε λέξη να απαλύνει όλο αυτό το πράγμα, έστω και γενόμενος γελίος, γιατί γελίοι γίνονται περισσότεροι.
0: Βέβαια.

0: αυτά που επικαλούνται και οι χίλιες δυο δικαιολογίες και οι προφάσεις και τα ρέστα, και ένα πιτσιρίκι να πούμε να τα ακούσει αυτά τα πράγματα θα γελάσει από τη γελιότητα του μεγάλου, της ηλικίας του μεγάλου. Έτσι και η πολιτική ακριβώς σε αυτούς δεν υπάρχει αυτή η λέξη.
1: Status FM, σταθμός στους 107 και 7.
0: Τώρα τι γίνεται κάθε μέρα. Τώρα που έχουμε προεκλογικό αγώνα. Το πόσο καθιδρύονται, το πόσο προσβάλλονται, το πόσο... Τι διδαχή από αυτούς να πάρουμε ο καθένας, να πάρουν τα παιδιά μας, να πάρουν φοιτητές, να πάρουν νέοι. Mm. Και τι προσπάθειες, γιατί μέσα σε αυτό τη σωρία των σκανδάλων στα τελευταία χρόνια, συνέχεια, πώς να χρησιμοποιήσεις λέξεις έτσι με κάποια ευγένεια, που έρχεται στο στόμα να πούμε βαρύτατες λέξεις, προσβλητικές λέξεις.
2: Mm.
0: Γιατί σε κάποιο σημείο λέμε και ο φέρε χαμότο, μας περάσει και για τόσο ηλίθιος, πες κάτι άλλο, κάτι που να στέκει. Μη λες τέτοιες γελίες δικαιολογίες, μη λες τέτοια πράγματα. Και μάλιστα σε κάπου που δεν μπορεί να το στηρίξει σε τίποτα, ούτε μπορείς και να επικαλεστείς μια ας πούμε συμπαθητική άποψη, μια καλύτερη γνώμη για σένα κτλ. Σαλαβουτάς. Σαλαβουτάς μέσα στη χαζομάρα και στην προσπάθεια τι να κάνεις, να κάνεις το μαύρο άσπρο, δεν γίνεται. Με αποτέλεσμα να γελιοποιούνται συνέχεια. Αλλά τελικά η λέξη αυτή η οποία είναι χριστιανική του Θεού μας, αλλά είναι όχι μόνο είδος σε έναν επαρχία, ίσως όπως είπαμε σε μοναστήρι να τη βρεις, ναι, εκεί. Υπάρχει ταπεινοφροσύνη, υπάρχει ο αλληλοσεβασμός ο ένας με τον άλλον, διδάσκονται, ειδικά αυτά οπωσδήποτε τα διδάσκονται και υποχρούνται να το δείχνουν, όχι να το επιδεικνύουν, να δείχνουν τη συμπεριφορά τους, αλλά σε αυτή την βέβυλη κοινωνία, όπως την αποκαλούμε στον τεκτονισμό, βέβυλη κοινωνία, τι να σταθείς, πώς να συμπεριφερθείς, πώς να ξεχάσεις την αλαζονία, που αναγκάζεις εκ των πραγμάτων να κάνεις κρίση και πώς να γυρίσεις από την άλλη πλευρά και να πεις τι να πεις και πώς να πεις, που προκαλείσαι συνέχεια από τη συμπεριφορά του κράτους, των οργάνων του κράτους, των ανθρώπων, της εγκληματικότητος και σε αυτή την πτώση, την κυριολεκτικά την πτώση της ηθικής μας, του γούστου μας, της συμπεριφοράς μας, του ανθρωπισμού μας, της αλλήλως συμπαραστάσεως. Περνάμε ζόρικα μάνο, περνάμε χαμηλού επίπεδου ψυχοσύνθεση και λογική. Ναι, δεν λέω ότι όλοι είναι σε αυτό το χαμηλό επίπεδο, υπάρχουν εκλεκτοί άνθρωποι, ουκολοί και τα λοιπά, αλλά νομίζω ότι είναι μειοψηφία. Διότι και έτσι όπως εξελίσσεται και όχι συνέχεια όπως εξελίσσεται, και σαν παράδειγμα η πολιτική αλλά και γενικώς όλη μας η συμπεριφορά, στο χειρότερο πηγαίνουμε. Πηγαίνουμε στην ταπεινότητα της άλλης πλευράς της συμπεριφορά μας. Τόσο και εξευθελιστικά θα έλεγα, τόσο χαμηλά. Και όσο και να θέλει κανείς ένα κεράκι να ανάψει, ένα κεράκι, ένα φως, ούτε αυτό υπάρχει. Γιατί τελικά με τον τρόπο της ζωής και με την συμπεριφορά λέει αυτή, θέλοντας κανείς δεν μπορεί να αγιάσει κανένας. Και να θέλει να αγιάσει δεν μπορεί να αγιάσει. Αναγκάζεται λοιπόν τι να κάνει, να προσαρμοστεί με το διπλανό, με τον άλλον, δεξιά και αριστερά, με αποτέλεσμα στο τέλος κάνοντας μια αυτοκριτική να πει έχω κακοπέσει, μείωσα τον εαυτό μου τόσο πολύ, αλλά πώς να αντισταθώ. Πώς να αντιπαρέλθω τις ταπεινώσεις αυτού του είδους από άλλους δεξιά και αριστερά και να μην αντιδράσω ή να μην το δεχτώ. Ή και αν είμαι και πολιτικός τόσο το χειρότερο, πώς να δεχτώ τέτοιες ταπεινωτικές συμπεριφορές και χαμηλού επίπεδου όταν ο σκοπός της ζωής μου είναι πώς να γίνω πολιτικός από εκεί και να ικανοποιήσω τον εγωισμό μου και την αλαζονία μου αλλά και να εξασφαλίσω τα προστοσύνη πιο πλούσια από οποιαδήποτε άλλη δουλειά θα έκανα.
2: Και δεν μου λες, Βασίλη, αν υποθέσουμε ότι εμφανιζόταν ένας πραγματικά ταπεινόφρον πολιτικός αρχηγός κόμματος, του οποίου η συμπεριφορά να καθοριζόταν από αυτό το αίσθημα, θα είχε απήχηση στον κόσμο?
0: Μάλλον θα είχε απήχηση λεκτικά. Λεκτικά, όχι σαν παράδειγμα όμως, νομίζω λεκτικά, γιατί θα λέγαμε επιτέλους μια καλή φωνή, μια σωστή φωνή, ένας ορθοφρονών άνθρωπος. Αλλά στο τέλος νομίζω θα έμενε και λίγο να κουνάγαμε και το κεφάλι με ένα είδος, όχι συμπόνιας, όχι, αλλά έτσι με συμπάθεια. Τι λέει το άνθρωπος μας
2: τώρα, το καημένο το άτομο, ναι.
0: Μες στη ζούγκλα σαν σπουργητάκι, τι μπορείς να κάνεις όταν έχεις αητούς δεξιά και αριστερά και τα κοράκια. Δύσκολο αυτό το πράγμα. Ναι, και είναι η στιγμή που θα κάνουμε την αυτοκριτική. Γιατί να μην είμαι κι εγώ έτσι, έτσι κι εγώ θα έπρεπε να είμαι. Σωστή είναι η συμπεριφορά αυτή και τα λοιπά. Αλλά προσγειώνουμε πάλι πατώντας τα πόδια στο δάπεδο και λέω, φίλε, αλλού πατάς και άστα να υψηπετείς, δεν πάει. Είναι χασούρα είναι. Πατά πάλι τα πόδια σου εδώ πέρα και συμπεριφέρσου όπως συμπεριφέρεται και ο διπλανός σου και ο μπροστινός και ο πισινός και ο ένας και ο άλλος και όλοι οι άνθρωποι που συναλλάσσε, γιατί και εσύ είσαι μέσα σε αυτό το σύνολο.
2: Μάλιστα.
0: Κάπως έτσι, αδελφέ μου.
2: Τι κρίμα όμως.
0: Κρίμα. Είναι κρίμα.
2: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί υπάρχει μια παρακαταθήκη πολιτισμού μεγάλου,
0: ναι, μπράβο,
2: σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι,
2: το ότι δεν το καταλαβαίνουμε οι περισσότεροι, αυτό δεν καταργεί την πραγματικότητα.
0: Όχι, τι όταν υπάρξει και το δυναμισμό της και την ανθρωπιά της και την αιωνιότητά της. Όχι. Αλλά μόνον έτσι μπορεμάνω, τη δεχόμαστε, τη καμαρώνουμε και τα ρέσα, αλλά στην εφαρμογή, στην εφαρμογή είναι σαν τη δυσκαταποσία που δεν μπορούμε να καταπιούμε το σάλιο καμιά φορά. Κάτι τέτοιο είναι και αυτό το πράγμα. Πώς θα το καταπιούμε? Δεν κατεβαίνει. Και αναγκαζόμαστε προσαρμογή με όλους τους άλλους ή έχοντας και εμείς κάτι λίγο υπόλοιμα που δεν συμβιβάζεται ή που συμβιβάζεται ανάλογα. Δύσκολη εποχή, δύσκολα χρόνια για υψηλά αισθήματα, για ανθρωπιά, για ανθρώπινη συμπεριφορά, για αλληλοεκτίμηση και για χριστιανικά, ας τα πούμε,
2: νάματα, ναι,
0: λόγια, ρητά, προσευχές και τα ρέστα. Κάπως αλλιώς είναι η εποχή. Δεν σηκώνει δηλαδή την ανθρωπιά, δεν σηκώνει τέτοια. Είναι ψήγματα, αλλά ψήγματα σε ένα σύνολο δεν λέει και τίποτα. Δεν είναι, απλούστατα επιβεβαιώνουν τον κανόνα, ο οποίος είναι όχι μόνο δεν είναι ψήγματα, αλλά είναι όγκος μεγάλος, είναι ψητάλια που πηγαίνουν όλα τα άπλυτα.
2: Τα απόλυτα, ναι.
0: Αυτά, Μάνο μου.
2: Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Καλή δύναμη.
0: Σε φιλώ, ρε φίλε.
2: Γεια σου, αγόρα μου.
0: Γεια χαρά.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Και πάμε στο φίλο μας τον Λεωνίδα που καλεί από τη Βρέμη.
1: Από την τροπική Βρέμη.
0: Να σου πω, κάνει πολύ ζέστη εκεί, ε.
1: Μας έχει τρελάνει. Δηλαδή αυτό δεν το περίμενε κανείς εδώ πάνω.
0: Καλή, τι να περίμενε. Θυμάμαι μία φορά πριν από καμιά δεκαπενταριά χρόνια, είχα πάει με την γυναίκα μου στο Άμστερνταμ. Και πήγαμε στο ξενοδοχείο.
1: Λίγο πιο κάτω ήταν.
0: Ναι, πήγαμε στο ξενοδοχείο και την ώρα που ετοιμαζόμασταν να μπούμε στο δωμάτιο, ρωτάει τον ρεσεψιονίστ, έχει air condition. Και αυτός με ειρωνικό τρόπο σχεδόν, αγενέστατα, είπε να το κάνουμε τι, εδώ πέρα δεν κάνει ποτέ πολύ ζέστη. Ναι. Πίσω είχε χλάδα την ουρά. Αλλά ρε παιδί μου.
1: Ποιο ξενοδοχείο ήταν στο Άμστερνταμ?
0: Ένα τεράστιο εκεί στο Άμστερνταμ, ένα πολύ μεγάλο. Δηλαδή θηριώδες, δεν θυμάμαι, Ρέξ μάλλον.
1: Πριν Σέντριξ υπάρχει εκεί. Κοντά στο σταθμό, το Prince Hendrix.
0: Όχι, δεν ήταν κοντά στο σταθμό, ήταν αρκετά, αρκετά βήματα, ξέρω εγώ.
1: Τέλος πάντων, ήταν, τους έχει τρελάνει εδώ πάνω γιατί αυτοί δεν ξέρουν να προκοτήσουν.
0: Μα ναι, και επιτρέπεται, δηλαδή οι μονάδες μπαίνουν έξω από τα σπίτια.
1: Κοίτα, τώρα αυτό το ψάχνουν, απάντως το επιτρέπουν αυτό γιατί από την άλλη μεριά ξέρεις ότι όταν είσαι ξένος, ναι, ακόμα και να μην επιτρέπεται να βάλεις δορυφορικό πιάτο στο μπακόνι σου,
0: ναι,
1: στο επιτρέπουν γιατί λέει πρέπει να έχεις επαφή με την κουλτούρα σου.
0: Μάλιστα. Άκου τώρα.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Εδώ δεν έχω. Δηλαδή αυτό που βλέπεις στην Ελλάδα, που ότι στα γραφεία κυρίως βλέπεις ότι ξέρω από πίσω, πίσω μεριά των πολυκατοικιών που είναι γεμάτες με κομβέρτερα, ας πούμε, αυτά τα, ξέρεις,
0: ναι, ναι,
1: με τις τρομπέλα, ναι, ναι. Και εδώ δεν υπάρχει αυτό. Και τώρα που τους έκανε ζέστη, ευτυχώς το τραμ έχουν φροντίσει και έχουν βάλει εδώ και καμιά 5, 6, 10 χρόνια. Τα έχουν κάνει όλα με κοντήσιο.
0: Δηλαδή τραμ, να μπαίνεις σε ένα τραμ και να κάθεις όλη μέρα να κάνεις δρομολόγια.
1: Καλά, ο οδηγός είναι ούτως ή άλλως κλειστός. Δεν υπάρχει.
0: Καλά, ο οδηγός, εννοείται.
1: Δεν φτάνεις, ας πούμε. Είναι γύρω-γύρω έχει πλέξιγκλας. Δεν είναι.
0: Όχι, δεν κατάλαβες. Λέω, όλο το τραμ έχει air condition, ναι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Όχι μόνο ο οδηγός, ναι.
1: Όχι, σου λέω, ο οδηγός είναι κλεισμένος. Δεν μπορείς, ας πούμε, οι επιβάτες δεν μπορούν να έρθουν με επαφή στον οδηγό μόνο από τα κουμπιά που έχει.
0: Μα γιατί να έχεις επαφή με τον οδηγό?
1: Μπορείς να μιλήσεις με τον οδηγό αν υπάρχει καμιά περίπτωση, επίγουσα περίπτωση. Έχει, πες τώρα παιδί μου, πώς είναι το τηλέφωνο.
0: Ενδοσυνεννόηση, ναι.
1: Ναι, ναι, έχει, πατάς το κουμπί και σου λένε παρακαλώ και σου λες, παράδειγμα, ας πούμε, εδώ πίσω είναι κάτι περίεργοι που κάνουν φασαρία. Στην επόμενη στάση περιμένει περιπολικό.
0: Μάλιστα. Και δεν μου λες, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι στη Γαλλία, στην Αγγλία, ξέρω εγώ, που πάνε και πέφτουν μέσα στα ποτάμια, δεν είναι βρωμοπόταμος ο Σικουάνας? Δεν είναι βρωμοπόταμος της Αγγλίας?
1: Πρέπει να έχουν αντισώματα.
0: Όχι, αναρωτιέμαι ρε παιδί μου, γιατί έχω δει στο Άμστερνταμ να κάνουν πιτσιρίκια μπάνιο μέσα στα κανάλια.
1: Ναι, που είναι λάσπη ρε παιδί.
0: Τι λάσπη, μη σου πω τι είδους λάσπη είναι.
1: Μέσα εγώ. Ναι. Το πιο αστείο ήταν όταν πιτσιρικά, ας πούμε, την δεκαετία του 70, πήγαμε σε μια λίμνη, λέει έλα πάμε να κάνουμε μπάνιο, να πούμε, πάμε εκεί. Λέω, πώς είναι το νερό? Α, λέει, μια χαρά ζεστό είναι. Μάνο,
0: ναι.
1: Ψυγείο.
0: Μαθαίνει.
1: Χάθηκε ο... δεν φαινόταν καθόλου. Δηλαδή, λέω, καλά πως θα αντέχουν. Και αυτοί κολυμπούσαν κανονικά, ρε παιδί μου, κανένα μπάκι μέσα.
0: Αυτό που μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση κάποτε στη Γερμανία, που ήμουνα σε ένα αυτοκίνητο και διασχίζαμε τη χώρα,
1: ναι,
0: στις λίμνες που, ας πούμε, ορισμένες δεν ήταν μεγαλύτερες από την πλατεία Συντάγματος, είχε σκάφη μέσα.
1: Ναι, αυτές οι λίμνες ξέρεις ότι είναι τεχνικές, πιο πολλές. Ας πούμε, τις μικρούλες, ναι, τις κάνουν όταν βγάζουν άμμο για τις οικοδομές. Μένει ένα κενό εκεί και το γεμίζουν μετά με νερό και το κάνουν σε λίμνη για μπάνιο, για τον κόσμο.
0: Ναι, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι είχαν σκάφη μικρά.
1: Ναι, ναι.
0: Τι?
1: Τα πάνε εκεί με τρέιλορ.
0: Ναι, αυτό.
1: Τα βάζουν μέσα, κάνουν τη βόλτα του και εντάξει, θα τα βγαίνουν.
0: Άκου να δει.
1: Μπορεί να ψαρεύσει και σε αυτέ τι λίμνε, αλλά πρέπει να έχει άδεια τον σύλλογο που τον ψαράζουν τη λίμνη.
0: Μάλιστα.
1: Ψαράζουν τη λίμνη. Δεν μπορεί να πα, α πούμε, να ρίξει μπετονιά όπω στην Ελλάδα σε κάθε θάλασσα να ρίξει μπετονιά.
0: Ναι.
1: Αυτό απογορεύεται εδώ πάνω. Άσε που ξέρει, έχει δει να μετράνε τα ψάρια.
0: Πώ να το κάνουν. Α, μέγεθος. Ναι,
1: βέβαια. Ναι, να βάζει το μέτρο, α, δεν κάνει αυτό που πάλι.
0: Μέσα, πάλι, ναι. Ναι, και αν σε πετύχουν με ψάρι μικρότερο από πρόστιμο. Το όριο, έχει πρόστιμο. Ναι, χοντρό, ναι.
1: Εντάξει, φροντίζουν να έχουν και μετέπειτα κατά ψάρι τουλάχιστον μέσα στη θάλασσα και στη λίμνες. Καλά, θάλασσα δεν το λέω.
0: Τι να έχουν, δεν κατάλαβα.
1: Να έχουν κατά ψάρι παραπάνω με στις λίμνες τους, ας πούμε, και στα ποτάμια τους.
0: Τα προσθέτουν.
1: Τα φροντίζουν, ναι, τα προσέχουν.
0: Όχι, και προσθέτουν κιόλας.
1: Ναι, ψάρια, ναι. Βάζουν και γόνους, ναι. Το ξέρω. Ταπεινοφροσύνη, τι λέγαμε για ταπεινοφροσύνη. Για μένα, για παράδειγμα, μάνο είναι ματαιοδοξία. Θα σου πω, ματαιοδοξία είναι αυτοί που λένε ότι εγώ είμαι καλλιτέχνης, είμαι ο Μαΐλιος Παχατουρίδης και έχω κάνει αυτό το έργο το οποίο θα το επιδείξω στον κόσμο. Μα καλά είναι μια, ξέρεις, θυμάσαι τον Σαμάν, ας πούμε.
0: Τι να θυμάμαι τον?
1: Του Σαμάν που έγινε, ο Μαΐλιος Παχατουρίδης που τον έκανα εγώ καλυβάτης πάντα.
0: Α, δεν το θυμάμαι, όχι.
1: Δεν το θυμάσαι, ήταν με κοστίδα, ξέρω εγώ, με μουσια, έτσι περίεργα. Για αυτές είναι κινηματόδοξοι άνθρωποι, ας πούμε, για μένα.
0: Πάντως, εγώ που είχα την τύχη να γνωρίσω από κοντά και τον Γιάννη Ρίτσο και τον Τάσο Λιβαδίτη, πιο σεμνοί άνθρωποι δεν υπήρχαν. Δηλαδή, δεν καθόντουσαν να κουβεντιάζουν για την τέχνη τους. Δεν διαφήμιζαν τον εαυτό τους. Κατάλαβες, δηλαδή, ήταν ταπεινόφρονες. Γι' αυτό ήταν και τόσο πολύ μεγάλοι.
1: Λοιπόν, αυτούς δυστυχώς δεν τους γνώριζα στους ανθρώπους, που θα ήταν πολύ, για μένα πάρα πολύ μεγάλο πράγμα για να τους γνωρίσω. Γνώρισα τους Διπέρπουλ, τα Καμαρίνια.
0: Α, ορίστε.
1: Οι οποίοι ήταν πάρα πολύ απλοί, μάλλον στο λέω αυτό.
0: Ναι,
1: εντάξει, είχα πάει και με έναν παραγωγό, ο οποίος ήταν γνωστός τους.
0: Ναι.
1: Και είχα πάει με στο Καμαρίνι και κανονικά άνετοι, δηλαδή δεν... Πώς να σου πω, σαν να μιλούσα με κάποιους μουσικούς που τους γνωρίζω χρόνια.
0: Μα τι ανάγκη είχαν, γεμίζαν τα στάδια.
1: Ναι, παππούδες φυσικά πιο πολύ.
0: Δεν πειράζει.
1: Όλοι τους βασικά παππούδες.
0: Μα έτσι κι αλλιώς και οι Rolling Stones παππούδες είναι.
1: Ναι, αλλά μιλάμε για άτομα τα οποία δεν είχαν αυτό το σταριλίκι που λέμε.
0: Ναι,
1: το,
0: όπως έχουν μερικά υπόλοιπα της μουσικής σκηνής στην Ελλάδα. Που νομίζουν ότι είναι η Μαρία Κάλλας με τσόκαρα.
1: Εγώ θυμάμαι όταν κάπου διάβαζα στις ελληνικές σελίδες, πήγε η τάδε τραγουδίστρια στο Λονδίνο και εξέπληξε και λίγο ή στη Γερμανία, ξέρω εγώ, και λέω καλά πού, αφού εκεί πήγαν μόνο Έλληνες.
0: Ναι,
1: κατάλαβες,
0: ναι,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: το
0: ναι.
1: Παρουσιάζαν έτσι σαν να ήρθε εδώ πέρα πάνω και να γίνει τις τρελές, να γέμισε, ξέρω εγώ, το Albert Hall, να πω.
0: Ναι.
1: Πήγε. Ναι, το γέμισε από Έλληνες όμως, ρε παιδιά. Πες το και αυτό, ας πούμε. Γιατί άμα πεις στον Γερμανό, ξέρω εγώ, ξέρεις, τον Τάδη, τον Δίνα, τραγουδιστή από την Ελλάδα, θα σου πει... Δεν ξέρω κανένα.
0: Τι πίνεις, θα σου πει.
1: Ναι. Τι πίνεις. Και στην Αγγλία το ίδιο.
0: Ναι.
1: Αν είναι δυνατόν. Αλλά στα ελληνικά και στις κάτι εκπομπές μεσημεριανές το δείχνανε. Πήγε ο Τάδε στην Αγγλία και γέμισε το Albert Hall και τρελαθήκαν όλοι. Και... Ρε πες ότι ήταν Ελληνές μόνο μέσα. Για να ξέρει ο κόσμος, να μην πάει και εκτεθεί σε κάποιον Άγγλο και του πει ξέρεις τον Τάδε. Σου πει ποιος Τάδε, ποιος είναι αυτό.
0: Και δεν μου λες εσύ έχεις air condition σπίτι σου.
1: Όχι φυσικά, εγώ τώρα είχα να το εξής. Είναι πρόσεξε τώρα που κάθομαι στην κουζίνα. Έχω ανοίξει το παράθυρο της κουζίνας, από πίσω να ανοιχτεί η πόρτα της τουαλέτας και στην τουαλέτα έχει κι άλλο παράθυρο μεγάλο και έτσι κάνει ρεύμα.
0: Αλλά ούτε αναμνηστήρα δεν έχεις.
1: Δεν έχω βάλει. Σκέφτηκα να βάλω στο ταβάνι.
0: Να βάλεις, είναι μεγάλη λύση.
1: Ναι. Στο ταβάνι έχω στην Ελλάδα.
0: Ναι, 50 ευρώ κάνουν.
1: Ναι, δεν είναι ακριβή, όχι. Έχει... Και στο ΤΕΜΟ έχει ακόμα για να
0: ναι, μα καλά. Πάρ' το από ένα μαγαζί. που να εμπιστεύεσαι. Δεν...
1: Ένα. Έχει, εντάξει.
0: Αλλά έχει. Να σου πω, γιατί δεν βάζεις ένα air condition.
1: Air condition εγώ δεν μ' άρεσε ακόμα και στο φορτηγό όταν οδηγούσα.
0: Α, ναι.
1: Άνοιγα τα παράθυρα. Γιατί δεν ξέρω, έβγαινα έξω και αισθανόμουν ότι ναι μεν είναι πολύ ωραία να κάνεις το air condition όλη την ώρα, ας πούμε, αλλά όταν από τη στιγμή που θα βγεις έξω για να ξεφορτώσεις να κάνεις κάτι,
0: ναι,
1: είναι μεγάλη διαφορά και δεν είναι και, δεν είναι και πολύ υγιεινό να φανταστώ, ας πούμε. Εγώ δεν αισθανόμουν καλά, οπότε δεν είχα ποτέ air condition.
0: Κοίτα, υγιεινό γιατί να μην είναι, αν το καθαρίζει ο μάστορας μία φορά το χρόνο. Δηλαδή το καλύτερα το Μάιο.
1: Στο σπίτι δεν ξέρω. Δεν λέω.
0: Τι είπες?
1: Δεν είπα για το σπίτι, μιλούσα για το φορτηγό, ας πούμε.
0: Και το φορτηγό. Και το, γιατί και εκεί το καθαρίζεις. Εγώ τις προάλλες έβαλα το air condition στο αυτοκίνητο και έβγαζε ζεστό αέρα. Πήγα επιτόπου στο συνεργείο, το φίλο που έχω και έχει ένα συνεργείο. Μου έβαλε ψυκτικό υγρό, πώς το λένε αυτό. Ψυκτικό. Δεν ξεχνάω.
1: Φρέον.
0: Ναι, το φρέον. Και μετά από λίγο ήταν. Κατάψυξη το αυτοκίνητο. Δεν μπορώ χωρίς air condition. Εντάξει, καμιά φορά ανοίγω και εγώ τα παράθυρα. Τώρα το βράδυ που θα γυρίσω δεν θα κάνει τόση πολύ ζέστη. Αλλά για να είσαι στο κέντρο της Αθήνας και να οδηγείς, δεν λέει.
1: Είχατε, κοίταξε, εγώ πάντα, ας πούμε, στην Αθήνα αισθανόμουν άσχημα γιατί είχε πάρα πολύ ζέστα. Δηλαδή δεν ήταν το ίδιο που στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Κατέβαινα στην Αθήνα και δεν μπορούσα να αναπνέσω ορισμένες φορές. Το μεσημέρι ήταν άσχημα πολύ.
0: Αλλά και στη Θεσσαλονίκη οι αναθυμιάσεις του, οι υδρατμοί του θερμαϊκού, προσθέτουν υγρασία, είναι...
1: Έχει υγρασία,
0: πιο
1: δύσκολο.
0: Είναι συνηθισμένο
1: στην υγρασία και η Βρέμη είναι στην υγρασία πρωταθλητή.
0: Πρωταθλήτρια.
1: Ναι. Οπότε δεν με πειράζει αυτό. Ναι. Πάντως θυμάμαι στην Αθήνα χαρακτηριστικά είχα παρατηρήσει, καθόμασταν στο Γάλλο εμενιθιά μου,
0: ναι,
1: και ο θεός μας με το. Καθόμαστε στην αυλή καλοκαίρι, το θυμάμαι, και βλέπω κάτι να πετάει. Και λέω: πω, λέω, τι είναι, πουλιά πετάνε αυτή την ώρα. Μου λέει: όχι, αυτή είναι κατσαρίδα.
0: Κατσαρίδα.
1: Τι, λέω, τόσο μεγάλη, ναι. Καλά, λέω: πού ζείτε εδώ. Ναι, λέει, ανοίξα έναν πόνο πιο κάτω. Δεν ξέρω αν το γνωρίζει κάποια στη Συνοικία και στα ρώσικα του Εγάλου. Mm-hmm.
0: Και βγήκανε όλες για βόλτα.
1: Και μιλάμε ότι ήταν Συρία. Και λέω: πω, ρε φίλε, αυτές δεν τις έχουμε στη Θεσσαλονίκη ακόμα.
0: Θηρία
1: είναι,
0: ναι. Θηρία, πω.
1: Έχει μεγάλη διαφορά. Αθήνα, Θεσσαλονίκη έχει διαφορά. Δηλαδή το καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη είναι πιο... Εντάξει, πας στη Χαλκιδική στα γρήγορα και στην Αθήνα πας στον Άλυμο.
0: Εντάξει τώρα, στον Άλυμο...
1: Είναι καθαρό, καθαρή θάλασσα και...
0: Εγώ δεν εμπιστεύομαι να πάω στον Άλυμο.
1: Όπως εδώ η Περαία. Πολύ πάνε στην Περαιά, ρε παιδί μου, αλλά πιο πολλοί που ξέρουν, ας πούμε, πάνε το κοντινότερο είναι Πανομίας.
0: Να. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν, πέρα πάντως, το θερμόμετρο πάνω από 30 βαθμούς δεν το είδα να ανεβαίνει.
1: Εδώ μας τρέχουν.
0: 28, 27, 30. Δεν θα τη γλιτώσουμε, το ξέρω. Δεν θα τη γλιτώσουμε, αλλά τουλάχιστον όσο καθυστερεί τόσο το καλύτερο.
1: Έχω παρατηρήσει όμως ότι ερημοποιείται ο καιρός. Δηλαδή, πώς είναι στην έρημο που είναι τη μέρα, ξέρω εγώ, 50 συν και το βράδυ μείον 50.
0: Ναι.
1: Ερημοποιείται ο καιρός στη Μεσόγειο και μάλιστα ερημοποιείται όχι ακριβώς μέρα και νύχτα, αλλά ας το πούμε μισός μήνας με μισό μήνα, εβδομάδα με εβδομάδα. Πάει το κόλπο, ας πούμε. Κατάλαβες τι εννοώ?
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Ναι, ότι είναι περίεργος καιρός. Πιστερίκος, ας πούμε, ήμασταν καλοκαίρι, ήταν ωραίο το καλοκαίρι, μια χαρά, κάναμε τα μπάνια μας στη θάλασσα, μετρούσαμε τα μπάνια και τα παγωτά.
0: Ναι.
1: Βασικό αυτό, δε. Πόσα παγωτά έφαγες και πόσα μπάνια έκανες.
0: Σωστό.
1: Ναι. Αλλά δεν ήταν αυτός ο καύσωνας, ρε παιδί. Δεν ήταν αυτό που έχουν αφρικανικές χώρες.
0: Καλά, πάλι καλά.
1: Ναι, αλλά πιστεύω ότι αυτό θα σκάσει μια μέρα με την Ελλάδα, να ξέρεις.
0: Ναι, πω.
1: Θα είμαστε εκεί, ξέρεις, θα ντυνόμαστε όπως στην Σαουδία, Σαουδική Αραβία.
0: Με κελεμπίες.
1: Ναι, γιατί αρίζονται και όλα αυτές από κάτω, ας πούμε, είναι, ναι, μια χαρά.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα, αγαπητέ.
1: Τα φιλιά μου την αγάπη.
0: Πώς είναι η υγεία, εντάξει.
1: Το
0: παλεύεις.
1: Το παλεύω, αυτό είναι.
0: Οκ. Okay.
1: Άλλο πρόβλημα την απόντα.
0: Η Κεραμάνα στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Καλά, ας το πούμε έτσι. Mm. Δηλαδή, τι λέω, τη φροντίζουμε.
0: Μάλιστα.
1: Απ' την άλλη, με ενοχλεί που δεν μπορεί να είμαι κοντά τη στιγμή. Γιατί εγώ έχω ας πούμε γιατρούς και διάφορα εδώ πάνω.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνει όμως και εκείνη, δεν είναι.
1: Ναι, αφού εντάξει, μιλάμε κάθε μέρα, να ξέρει.
0: Μάλιστα.
1: Έχει μάθει ότι τα έχουν το Viber και μιλάμε.
0: Μιλάτε. Να είσαι καλά.
1: Τα φιλιά μου και την αγάπη.
0: Στο καλό.
1: Να περνάτε καλά. Γεια σου.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Μερικές φορές, έχει καιρό να συμβεί βέβαια, κάποιος φίλος ακροατής θέλει να βγει να συμπληρώσει κάτι που ξέχασε να πει νωρίτερα όταν συνομιλούσαν. Έλα Βασίλη μου, σ' ακούω.
3: Ναι, για αυτό που λέγαμε πριν για τα παιδιά στο Άμστερνταμ που βουτάνε στο θεωρούμε από εμάς ως δρομόνερα.
2: Ναι.
3: Το κουβέντιζα προχθές με το γιο μου αυτό το θάμα και μου λέει «Όχι λέει, δεν είναι δρομόνερα». Οι Ολλανδοί, λέει, αυτοί οι πανέξυπνοι υδραυλικοί γύρω από τα νερά, κάθε με ορισμένο χρονικό διάστημα αλλάζουν τα νερά.
2: Καλά, έχουν υδατοφράκτη, το είδα.
3: Ναι, φεύγουν από το ένα, από το ένα κανάλι και πήγαινε στο άλλο κανάλι για να αποφεύγουν τα λιμνάζοντα ύδατα που λέμε, όπου φυτρώνουν από κάτω διάφορα πρασινάδες και τέτοιες, για την καθαριότητα, γι' αυτό το λόγο, και συνιστούν στα παιδιά τους να κάνουν μπάνιο στα κανάλια όπου κυρίως είναι 2-3 μέτρα το βάθος και δεν είναι τα μεγάλα κανάλια.
2: Κοίτα να σου πω όμως κάτι. Μία φορά κάτι τρώγαμε με την Αλέκα,
3: ναι,
2: και χύθηκε η σάλτσα στο χέρι της. Και επειδή ήμασταν δίπλα στο κανάλι, έβαλε το χέρι μέσα στο νερό για να το ξεπλύνει. Και ήτανε σαν να το βύθισε σε αργό πετρέλαιο.
3: Πάψε.
2: Ναι. Και αν πήγαμε σε ένα μαγαζί και παρακαλέσαμε αν μπορούμε να πλύνει τα χέρια της. Μου έκανε εντύπωση, δηλαδή σχεδόν μαύρισε το χέρι, γι' αυτό το είπα.
3: Αυτή την εντύπωση είχα, αλλά το κουβέντα με το γιο μου προχτές. Όχι, μου λέει. Ο γιος μου είναι πολιτικός μηχανικός. Όχι, ρε πατέρα, λέει. Όχι. Δηλαδή στο τι σύστημα έχουν αυτή συνέχεια, αλλάζουν τα νερά ακριβώς για να μην λιμνάζουν και να μην έχουν προβλήματα.
2: Μάλιστα.
3: Γι' αυτό συνιστούν στα παιδιά τους, ρίχτε βουτιές. Άφοβα και χωρίς κανένα φόβο.
2: Μάλιστα.
3: Άλλωστε ως υδραυλικοί και χρήστες των νερών οι Ολλανδοί είναι κάτι άλλο να πούμε.
2: Μα δεν λένε ότι ο Θεός έφτιαξε τη γη και οι Ολλανδοί την Ολλανδία.
3: Α, μπράβο, ναι, αυτό είναι.
2: Μάλιστα αγαπητέ.
3: Αυτό αγαπημένο μου.
2: Να είσαι καλά Βασίλη μου.
3: Καλή συνέχεια.
2: Γεια. Yeah.

2-11-10-80-8-8-0, και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με ένα ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη από τη συλλογή του «Βιολέτες για μια εποχή». Ίσως αυτή η αγάπη μας για τη ζωή είναι που μας έκανε να τα χάσουμε όλα. Τα φαρμακεία τη νύχτα μοιάζουν με τοπία του φαγγαριού. Δεν έχουμε παρά μόνο μια παιδική ηλικία μέσα στον αναπόφευκτο κόσμο. Ύστερα όλα τελειώνουν. Πού να πας? Η νύχτα σκέπασε την πόλη. Τα χρόνια σε άλλαξαν. Και αυτοί που θα μπορούσαν να σε αναγνωρίσουν πέθαναν ή άλλαξαν και αυτοί. Οι μεγάλοι δεν ξέρουν παρά ένα παραμύθι για όλα τα βράδια. Οι ζητιάνοι, πανάρχιοι μνηστήρες των εκκλησιών, κι εγώ συχνά κάθομαι στη σκάλα και κοιτάζω το πεπρωμένο. Κανείς δεν πιστεύει αυτά που βλέπω. Τα γράφω κι εγώ και τα ταχυδρομώ στους μεταγενεστέρους. Μα όταν ένας άνθρωπος στο δρόμο γυρίσει και σε κοιτάξει με πόνο, η μισή ανθρωπότητα έχει σωθεί. Ή νοσταλγώ ένα ρόδο και είμαι έτοιμος να πεθάνω για να το βρω. Είδα αγάλματα να σωριάζονται σαν τους ανθρώπους. Τραγούδια να σβήνουν χωρίς ελπίδα ανάστασης. Οι άγγελοι κοιμούνται συνήθως στο πάνω πάτωμα. Γι' αυτό η μητέρα μας έλεγε να κάνουμε ησυχία το μεσημέρι. Αργότερα μεγαλώσαμε, γίναμε εραστές των νυχτερινών δρόμων, των μακρινών ταξιδιών και της μεσόκοπης θείας που μας χάριζε φανταχτερές γραβάτες, πάθη, φιλοδοξίες, όνειρα, όλα τόσο μακρινά σαν να συνέβησαν σε έναν άλλον. Κι εγώ απλώς τα θυμάμαι. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα ξάδερφε, έλα που είσαι.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σιδαγκώσει τραγύρε.

0: 2-11-10-80-8-8-0, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ηλίας Ελιμάς, η Θησαυρούλα και ο Άγρυπνος στην παρέα. Και η καλυφωνέστατη κυρία Ευτυχία από τα Γιάννενα. Ευτυχία μου, καλώς την.
1: Γεια σας και χαρά σας.
0: Πώς είμαστε?
1: Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ.
0: Έχει ζέστη στα Γιάννενα?
1: Όχι και τόσο, γιατί κάπου κάπου βρέχει. Σήμερα έχουμε δροσιά.
0: Μάλιστα, τέλεια.
1: Ναι, ωραία είναι.
0: Τέλεια.
1: Την πολύ τη ζέστη δεν την αντέχω.
0: Ποιος την αντέχει, κανείς δεν την αντέχει.
1: Όχι, εγώ, είναι μερικοί άνθρωποι που την αντέχουν.
0: Να, εδώ Ηλίας. Καλά δεν λέω. Τη ζέστη. Την αντέχει, ναι.
1: Και ο άντρας μου την αντέχει.
0: Αλήθεια, ε.
1: Ναι. Την αντέχει.
0: Πω.
1: Δεν τον πειράζει ζέστη. Εγώ χωρίς το αρκοντήσιο δεν μπορώ να ζήσω.
0: Και δεν διαμαρτύρεται εκείνος που...
1: Όχι. Είναι μεγάλος ο χώρος στο σπίτι και δεν... Εμένα δεν με πειράζει προσωπικά. Όχι. Εκείνο άμα τον πειράζει θα πάει να καθίσει σε άλλη θέση.
0: Σε άλλο δωμάτιο.
1: Σε άλλο δωμάτιο.
0: Ναι. Τι να πω.
1: Τι να πούμε. Ο καθένας έχει τα δικά του. Ναι.
0: Ναι. Όχι, εσύ κάτι πεις να πεις.
1: Όχι, δεν ήθελα κάτι. Ρωτάτε με να σας πω.
0: Ναι, ο Απόστολος από τη Γερμανία,
1: ναι,
0: μου στέλνει διάφορα μηνύματα, πότε θα ακούσουμε. Μάλιστα είχε κάνει κάτι παραγγελίες, αλλά δεν τις έχω τώρα.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν τις βρίσκω δηλαδή.
1: Άμα τις βρεις θα τις πούμε αύριο.
0: Αύριο.
1: Ναι.
0: Ωραία, θα μας πεις ένα τραγούδι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Να σας πω, όσο... τι θέμα έχετε σήμερα?
0: Πες εσύ το τραγούδι και θα μιλήσουμε
1: και
0: για
1: θα
0: το
1: πούμε.
0: Θέμα, ναι.
1: Καμιά φορά σκέπτομαι και τι τραγούδι να πω. Ναι. Για να, εγώ λέω τραγούδια λίγο παραπονεμένα, παλιά τραγούδια να έχουν νόημα. Τραγούδια της ξενιτιάς, της παράδοσης. Εγώ υποστηρίζω την παράδοση. Ωραία. Δεν την αφήνω, γιατί έχουμε μια πλούσια παράδοση.
0: Αυτό
1: και
0: σιγά
1: σιγά τη χάνουμε.
0: Ναι.
1: Για να χαιρετήσω και τον κύριο Ηλία Κόντι για τα καλά του λόγια.
0: Ναι, εκείνη τη μέρα που τραγούδησες δύο τραγούδια.
1: Ναι.
0: Εκείνη τη μέρα πήρε μετά.
1: Ναι. Να άκουσα. Ναι. Ήθελα να βγω και χθες, αλλά αποκοιμήθηκα.
0: Δεν πειράζει.
1: Θα σας πω ένα τώρα, ένα καμπίσιο που το λέμε, ένα τάμικο.
0: Οκ.
1: Πάμε λοιπόν.
0: Πάμε.

0: ήταν το τραγούδι.
1: Ωραίο.
0: Ευτυχία. Πολύ.
1: Πόσο χρονών ήσουν όταν συνειδητοποίησες ότι το τραγούδι θα σε ακολουθήσει όλη τη ζωή?
0: Όταν ήμουνα στο χωριό, Μάνο, από όταν, δηλαδή από όταν βγήκα το δημοτικό.
1: Ναι.
0: Τα 12. Τραγουδούσα. Άκουγα και τραγουδούσα. Και το συνέχιζα να τραγουδώ. Ποιος θα μ' ακούγε στο χωριό? Δεν υπήρχαν κάποιοι καλλιτέχνες ή κάποιοι άνθρωποι να με προωθήσουνε. Αλλά και μετά που έφυγα στο εξωτερικό, εντάξει, εκεί το ξεκίνησα. Αλλά το είπα και το ξαναλέω. Να σκεφτείτε εδώ στα Γιάννενα, τώρα αυτό το καλοκαίρι, τώρα βουίζω τόπος από τα πανηγύρια. Και αναρωτιέμαι, γιατί όμως δεν με καλούνε πουθενά, μα αφού τόσα χρόνια τραγουδάω. Ναι. Τραγούδισα στη Γερμανία σε όλες τις πόλεις, τους πολιτιστικούς συλλόγους. Κράτησε την παράδοση με δύναμη και ψυχή.
1: Εσύ πού νομίζεις ότι οφείλεται αυτό?
0: Πού οφείλεται?
1: Ναι, το ότι δεν σε καλούν.
0: Είναι πολλά. Μια γυναίκα για να προχωρήσει δεν φτάνει μόνο η φωνή. Το λέω ευθέως. Γιατί κανείς μόνος του, ό,τι και να κάνει στη ζωή του, δεν μπορεί να κάνει κάτι μόνος του. Πρέπει κάποιος να την υποστηρίξει. Και εγώ υπολόγιζα που γύρισα εδώ, στην πατρίδα μου, στον τόπο μου, να υποστηρίζω και υποστηρίζω την παράδοση, για να τόσο συγκροτήματα, να με καλέσουν για κάπου.
1: Αλλά
0: αυτό το άλλο
1: έχεις επιχειρήσει.
0: Με προβληματίζει.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά αυτά που λες συγκροτήματα,
0: ναι.
1: Γιατί δεν ψάχνεσαι μαζί τους?
0: Πώς να πιαστώ? Πρέπει να
1: δηλώσεις παρουσία, να πεις.
0: Μα όλοι με γνωρίζουν,
1: ναι.
0: Όλοι με γνωρίζουν και οι πέτρες με γνωρίζουν. Εάν εγώ, αγαπητέ Μάνο, έχω ένα γάμο δικό μου, ένα πανηγύρι, και τους καλώ έρχονται.
1: Ναι,
0: εκείνοι δεν με προτιμάνε. Εγώ δεν θα ήθελα μόνο από τους καλλιτέχνες να με προτιμήσουν. Εφόσον γίνανε οι πολιτιστικοί συλλόγοι, δεν θα έπρεπε να αναδείξουν πρώτα τα δικά τους ταλέντα?
1: Ναι, θα έπρεπε.
0: Όλους να τους προτιμήσουν, αλλά και το χωριό μου το πατρικό, και το χωριό μου το άντρα μου, που θα έπρεπε να με έχουν, όχι στην πρώτη γραμμή, να με προτιμάνε στο πανηγύρι. Και πρώτα να προτιμάνε τους χωριανούς, τους δικούς τους ανθρώπους και μετά τους υπόλοιπους. Όλοι χωράμε.
1: Μάλιστα.
0: Όλοι χωράμε. Δεν το κάνουνε.
1: Ναι.
0: Δεν το κάνουνε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, όσο ζω θα το λέω, μπορεί να ακούγεται άσχημα, αλλά...
1: Δεν ακούγεται άσχημα.
0: Άσχημα ακούγεται γιατί γίνομαι, πώς να σας το πω, φτάνω να γίνομαι ζητιάνα. Δεν γίνομαι ζητιάνα, ζητάω κάτι που μου έδωσε ο Θεός, η φύση, ένα χάρισμα. Η αείμνηστη Μαρινέλα είχε μια συνέντευξη που άκουσα, είπε, μου έδωσε ο Θεός αυτή τη φωνή, το χάρισμα αυτό, να το προσφέρω στον κόσμο,
1: ναι.
0: Όχι για μένα, χαρά δίνω.
1: Ναι.
0: Όπου πήγα, στον κόσμο άρεσα. Δεν βρέθηκε άτομο να πει ότι δεν τραγουδώ. Έχω ρεπερτόριο, μπορώ να τραγουδήσω όλη τη νύχτα και να μην πω το ίδιο τραγούδι δύο φορές.
1: Κατάλαβα.
0: Καταλάβατε. Ναι. Και λέω, επειδή ζήσαμε στα ξένα και λέγαμε από όλα τα τραγούδια, γιατί ήταν από διάφορα μέρη ο κόσμος, μπορώ να βγάλω πέρα όπου και να πάω, ακόμη και τώρα. Αλλά όμως δεν. Οι υπηρώτες εδώ θα το λέω πάντα.
1: Λοιπόν, επειδή με ρώτησε στην αρχή,
0: ναι.
1: Το θέμα που έχουμε βάλει σήμερα είναι η ταπεινοφροσύνη.
0: Υπάρχει?
1: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις.
0: Λίγο. Λίγοι. Λίγοι είναι άνθρωποι αυτοί που έχουν.
1: Ταπεινοφροσύνη.
0: Ναι. Μ' αρέσει. Εγώ είμαι ένα άτομο. Είμαι πολύ ειλικρινής. Το ψέμα είναι ο εχθρός μου. Μ' αρέσει να κάνω καλό. Μπορώ να κάνω καλό. Αυτό με ευχαριστεί. όταν στη γειτονιά μου, παράδειγμα, βλέπω κάποιους ανθρώπους ηλικιωμένους. Εγώ σαν ευτυχία δεν το λέω να πενευτώ. Εγώ θα τους πάω φαγητό. Μπορώ να πάω. Είναι, ξέρω ένα άτομο που είναι στο κρεβάτι του πόνου. Ας μην είναι συγγενής μου. Εγώ θα πάω κάθε μια φορά την εβδομάδα να τον επισκεφτώ. Και τώρα τελευταία πήγαινα και να με πιστέψετε ότι βγήκε από το κέντρο αποκατάσταση και με έπιασε μια μελαγχολία, γιατί ήθελα, γιατί ήταν ηλικιωμένο άτομο και λέω, μπορεί και να μην τον ξαναδώ.
1: Ναι,
0: με πονάνε. Το καλό, μπορεί να κάνουμε ένα καλό, αλλά είναι λίγοι τώρα. Να πούμε για τους πολιτικούς, προτού να βγουν επάνω και να κυβερνάνε, αυτά που λέγανε όλα, κάνανε κάτι από αυτά?
1: Ελάχιστα.
0: Δεν κάνανε κάτι. Θα δείτε εδώ, δεν ξέρω, ήρθατε ποτέ για ένα?
1: Βέβαια. Έχω κοιμηθεί και ένα βράδυ στο νησάκι.
0: Ναι, ένας δρόμος που πάω στο χωριό μου, στο χωριό του αντρός μου, που έχω ένα σπίτι.
1: Ναι.
0: Εάν θα δείτε στο χωριό, ο δρόμος μέσα στο χωριό, είναι, από πότε είναι, θα είναι ακόμα από το Παπαδόπουλο. Ναι, δεν, γούρνες, και τι δεν έχει, χόρτα. Δεν κάνουνε κάτι. Τώρα τον θέλει ο άνθρωπος στο δρόμο, γιατί στα χωριά ρημάξαν, μάνο μου, τα χωριά. Ένας από ένας που φεύγει είναι άνθρωποι τη ζωή, ποιος νέος θα πάει στο χωριό? Θα πάει το παιδί μου? Όχι, θα πάει το αλουνού, δεν πάει κανένα. Με τι να ζήσουν τα παιδιά στο χωριό?
1: Ναι.
0: Ένας δρόμος, είχαν ένα κομμάτι δρόμο που κάνουμε ένα ολόκληρο γύρο για να πάμε στο σπίτι μας. Ήτανε 6 λεπτά δρόμος, 6 λεπτά με το καινούριο, 6 λεπτά. Και κάνανε πάνω από 15 χρόνια για να τελειώσουν αυτό το κομμάτι. Φανταστείτε, εδώ που μένω, είναι κακό να κατηγοράσω την πατρίδα σου, τον τόπο σου. Εγώ για να γυρίσω στην πατρίδα μου, αγαπώ τον τόπο μου και την πατρίδα μου και γύρισα. Αλλά να έχω και τα απαραίτητα, αυτά που πρέπει. Να έχω το δρόμο μου, το νερό μου, το φως μου και την καθαριότητα. Πολλά αδέσποτα. Αδέσποτα πάρα πολλά. Όσοι πήγανε στις γειτονικές χώρες δίπλα μας, δεν είδανε αδέσποτο. Ούτε στη Γερμανία που ρωτάω τώρα τα παιδιά μου να βλέπουν αδέσποτο.
1: Όχι, δεν έχουν.
0: Δεν έχουνε. Εδώ όμως είναι, εάν τη νύχτα εδώ που μένω εγώ, αν θα ακούσεις τη νύχτα τι γίνεται το γάβισμα, δεν ξέρω. Και δίπλα είναι ένα ίδρυμα που έχει μέσα αρρώστους ανθρώπους. Και δεν, κανένας δεν σέβεται, μα κανείς τίποτα. Γιατί το κράτος, γιατί ο Δήμος εδώ δεν οφείλει να καθαρίσει τους δρόμους, τα χόρτα?
1: Δεν οφείλει
0: να μαζέψει τα αδέσποτα?
1: Οφείλει. Αλλά δεν θα το κάνει ποτέ. Μα δεν θα το κάνει.
0: Δεν το κάνει.
1: Γιατί δεν υπάρχουν συνέπειες. Δεν υπάρχουν συνέπειες, δηλαδή. Ναι. Ενώ εάν ήξερε ότι αν δεν κάνει αυτά που πρέπει, δεν θα πάρει ψήφο την επόμενη φορά, μπορεί και να το έκανε.
0: Ναι.
1: Αλλά βλέπεις ότι όλοι είναι συγγενείς μεταξύ τους και αλληλοεξυπηρετούνται.
0: Ακριβώς, μα. Ναι, ακριβώς. Το κάνανε οικογενειακό.
1: Έτσι, πάντα ήτανε.
0: Πάντα έτσι ήτανε και
1: από τον καιρό του Κολοκοτρώνη.
0: Ναι. Αν κάποιος εδώ βγει στην Ελλάδα να κάνει κάτι καλύτερο από τους άλλους, δεν θα τον αφήσουνε. Δεν θα τον αφήσουνε.
1: Ναι.
0: Εγώ αυτό πιστεύω. Που ποτέ δεν ασχολήθηκα με πολιτική και αυτά, αλλά δεν θα τον αφήσουνε. Αυτό βλέπω εδώ.
1: Έστειλε ένα μήνυμα για σένα η κυρία Ξένια από τη Νέα Ιωνία.
0: Ναι.
1: Λέει, μάνο, σας ακούω, αλλά δεν μπορώ να βγω απόψε. Την αγάπη μου στην κυρία Ευτυχία που τραγουδάει, κάποια στιγμή θα ήθελα, αν μπορεί, να πει τη Βοσκοπούλα.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Είναι και έχει διάρκεια το τραγούδι αυτό. Και από ένα τραγούδι δεν το έχεις δουλέψει και πολύ, δεν μπορεί να το πεις και τώρα αμέσως.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Θα το δουλέψεις και θα το πεις. Okay.
0: Θα πούμε και ένα κλέφτικο.
1: Αμέ.
0: Βέβαια. Έχουμε τόσο ωραία τραγούδια.
1: Να είσαι καλά, Ευτυχία μου.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να σας ρωτήσω.
1: Ό,τι θες.
0: Με το θάρρος σου, δηλαδή, πόσες φορές μπορώ να βγω την εβδομάδα, γιατί πολλές φορές διστάζω.
1: Όσες θέλεις.
0: Όσες θέλω. Ναι. Να γίνω κουραστική.
1: Άμα γίνεις κουραστική, θα σε ενημερώσω εγώ.
0: Αυτό είναι. Και να λέμε και τραγούδια. Άντε. Γιατί το τραγούδι, εμένα εγώ είπα, και κάθε βράδυ να τραγουδάω, ακόμα και στον ύπνο τραγουδώ εγώ. Ωραία, λοιπόν, να είστε καλά, υγεία να έχετε εσείς και όλος ο κόσμος. Και θέλουμε παράδειγμα, να το σύστημα εδώ, το σύστημα υγείας, το σύστημα υγείας να αλλάξει προς το καλύτερο.
1: Μακάρι.
0: Ένας αρρωσταίνει κάποιος άνθρωπος, πηγαίνετε, θα πάει στο νοσοκομείο, είναι όλη η οικογένεια από κοντά. Ναι. Δεν συμβαίνει αυτό στη Γερμανία.
1: Όχι βέβαια.
0: Είμαι, είσαι άρρωστος, θα πας στο νοσοκομείο, τελείωσες, είναι υπεύθυνη εκείνη.
1: Έτσι.
0: Εγώ, αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ, δεν γίνεται εδώ πουθενά. Όχι, πρέπει κάτι να γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, όποιος μας ακούει να κάνει κάτι.
1: Να σε
0: ευχαριστώ
1: καλά.
0: Και πάλι.
1: Στο καλό.
0: Και χαιρετώ και την κυρία Σταυρούλα και την κυρία που με χαιρετάει και τον κύριο Απόστολο και όλους τους ακροατές. Τα είπε όλα ο κύριος Βασίλης. Να είναι καλά.
1: Καλό υπόλοιπο.
0: Καλό ξημέρωμα και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-80. Γεια σου Κατερίνα μας από την Γκίζη.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Δόξα τω Θεώ, η μπαταρία μάνα απέκτησε μια καλή νεράιδα.
0: Πώς έγινε αυτό, αλήθεια?
1: Δεν ξέρω, πάντως έμαθα ποια είναι η καλή νεράιδα και τη λένε Θησαυρούλα. Τη λέει κάτι ωραία λογάκια. Και αυτή ανταποκρίνεται από σταυτομπούτα η μπαταρία. Έχει γίνει βασιλοπούλα.
0: Τελείωσε.
1: Ναι, τέλος. Δηλαδή σήμερα έμαθα και το μυστικό. Ποια είναι αυτή η καλή νεράιδα. Θησαυρούλα τη λένε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να χαιρετήσω την κυρία Ευτυχία.
0: Παρακαλώ.
1: Άνοιξε η ψυχούλα μου, άνοιξε. Λάλατο, κυρία Ευτυχία μου, λάλατο. Και τραγουδιστά και ομιλητικά. Πάρα πολύ ωραία μας τα είπε, πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, Μάνο, ταπεινοφροσύνη.
0: Ναι.
1: Δεν το είχα πάρει πρέφα, παιδιά μου. Εδώ και κάτι χρόνια, λοιπόν, το άκουγα και εγώ στην εκκλησία. Έχουμε και μια πολύ ωραία παρέα μετά τη Θεία Λειτουργία στο Αρχονταρίκι περί ταπεινότητας. Και λέω, ρε παιδάκι μου, τι να εννοούν? Και νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν μπερδέψει τον ταπεινό τον άνθρωπο με τον, με συγχωρείτε για τη φράση, με τον ρεζίλι, ξεφτυλισμένος. Και όταν αρχίσαμε να αναπτύσσουμε την ιδέα, ας πούμε, του ταπεινού ανθρώπου, με τη σεμνότητά του, με την ευγένειά του, λέω, με συγχωρείτε, αλλά αυτό γιατί να είναι προς ντροπή κάποιου? Γιατί να τρέπεται να είναι κάποιος σεμνός και ταπεινός? Γιατί να είναι αλαζονικός? Γιατί το αντίστροφο της ταπεινοφροσύνης είναι η αλαζονία,
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου τώρα ένα παράδειγμα, Μάνο. Κάποτε είχα μια φίλη, τουλάχιστον εγώ την νόμιζα για φίλη, απεδείχθη η κοπελιά ότι δεν φέρθηκε καθόλου καλά. Όσο λοιπόν κάνουμε παρέα, την πίστευα για φίλη μου πραγματικά. Έτυχε λοιπόν ένα βράδυ η παρέα της, με είχε πάρει μαζί της, να πει, είχαμε πάει για καφέ, κορίτσια λέει θα ακολουθήσετε, εμείς πάμε, θα βγούμε, θα συνεχίσουμε. Ρωτάω εγώ, παιδιά που θα πάτε, με την προοπτική ότι αν λέγανε πάνε για τίποτα σουβλάκια θα ακολουθούσα. Άλλοι είπαμε μπουζούκια, ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά, δεν μπορώ να ακολουθήσω, εγώ αύριο έχω να πληρώσω φως νερό τηλέφωνο. Λέω, Ιωάννα μου, εσύ πήγαινε, λέω. Όχι, μου λέει, θα σου κάνω παρέα. Πρέπει πήγαινε, θεωρώντας ότι εγώ ότι εκείνη θα μπορούσε να τα απεξέλθει ένα τέτοιο έξοδο. Μετά πολλά τέλος πάντων δεν πήγε, όταν βρεθήκαμε μόλις, μα λέω, βρε κουτό, μην μου κάνεις παρέα, ότι είχα χάσει και τη μητέρα μου και τον καιρό. Πήγαινε με τα παιδιά. Χαζήσε, μου λέει, φράκο δεν έχω, αλλά τρεπόμουν να το πω. Λέω, ποιο πράγμα αγάπη μου τρεπόσου να το πει? Ότι δεν έχεις φράκο για να πας σε μια διασκέδαση? Εγώ θα τρεπόμουν να πω ότι έχω φράγκα απόρρια από διακίνηση ναρκωτικών, από πορνεία ενδεχομένως, από συνωμοσία, λασπολογία, συκοφαντία. Αυτό θα ντρεπόμουν. Η κατάληξη μάνα με αυτήν την κοπέλα παρεξηγηθήκαμε πάρα πολύ άσχημα.
0: Για ποιο λόγο?
1: Άσε και κάτι για το μέλλον, μάλλον.
0: Καλά, λοιπόν,
1: να λέω.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, εύχομαι να μην ισχύει αυτό που έχει έρθει στα αυτιά μου, ότι με έχει σκοφαντήσει. Τέλος πάντων, τη είχα τη χάρη, λοιπόν, εάν είχε κάτι με μένα, να να μου το πει στα ίσια και όχι να κάνει μητράκι. Κατάληξη για αυτά τα χρόνια που εγώ δουλεύω ως καθαρίστρια, έχει θεαθεί για τρεις φορές μπροστά μου, εγώ τη χαιρέτησα. Εκείνη στην τελευταία μας συνάντηση θεώρησε καλό να με περιφρονήσει με τη γνωστή κίνηση που θα ήθελε να ανυψωθεί το φρύδι. Περιφρονητικά δηλαδή, καημενούλα. Εγώ περνάω από δίπλα σου, εσύ μυρίζεις χλωρίνη, εγώ το ακριβό μου άρωμα. Έλα όμως που το φρύδι δεν σηκωνότανε, γιατί από το ποτοξάρισμα έχει περάσει το μπετονάρισμα και δεν σηκωνόταν το ευλογημένο το φρύδι. Και επειδή πραγματικά εκείνη την ώρα, ειλικρινά το, όχι για μεγαλοσύνη η δική μου, αλλά τη λυπής καλό που κατετάει ο άνθρωπος. Άρα Ιωαννάκη, άσε. Σηκώνω εγώ το δικό μου το φρύδι για λογαριασμό σου, γιατί από ό,τι βλέπω δεν μπορείς να το κάνεις. Λοιπόν, επειδή έχουμε παρεξηγήσει λίγο τις φράσεις, τις έννοιες μάλλον, του ταπεινού του ανθρώπου, νομίζω ότι έρχεται στην απλότητα κάποιου. Λέει μια παροιμία, δεν ξέρω αν την έχεις ακούσει, λέει, μάθαμε γυμνοί και ντρεπόμαστε ντυμένοι.
0: Ναι, μάθαμε ξυπόλυτοι και ντρεπόμαστε παπουτσωμένοι.
1: Ναι,
0: έτσι το έχω ακούσει. Ναι.
1: Λόγω μοδιστοκή, το η μητέρα μου ήταν στον κύκλο μας έτσι. Και διαπιστώνω αυτά τα χρόνια και ειδικά τα διαδικτυακά χρόνια με τα φίλτρα, με το πώς αλλοιώνεται κάποιος, ότι μάθαμε δίθεν και ντρεπόμαστε αφεντικοί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω πώς αλλιώς θα μπορούσε να καθαρίσει ένας άνθρωπος, λέω γυναίκα ή άντρας, το σπίτι του, αν δεν θα λακωθεί. Αν δεν, να, ας πούμε, αύριο έχω να καθαρίσω το πολυκατοικία. Πώς θα το κάνω αν δεν γονατίσω να φτάσω την κάτω επιφάνεια. Θα τρεπόμουν όμως, πραγματικά, γιατί έχω συγκρουστεί αρκετές φορές με αυτό, να πετάξω το περιτύλιγμα της σοκολάτας στον δρόμο.
0: Ναι, σωστό.
1: Ναι, δηλαδή με ποια έννοια πετάω κάτι, δηλαδή φοράω το κουστούμι μου, φοράω τα καλά μου ρούχα. Αυτό που λέω για κουστούμι μου έχει τύχει, γιατί κάποτε ένα σκύλο κρίμα, λέω στην εμφάνιση, τι φτωχό το περιεχόμενο. Είχε μια σοκολάτα, την άνοιξε, την έφαγε και το περιτύλιγμα το πέταξε κάτω.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο να το κάνω αυτό, για να θεωρήσω ότι ο άλλος είναι υποχρεωμένος να το μαζέψει και εγώ είμαι ανώτερος. Ανέφερε σε πριν. Δύο πρόσωπα, τον Ρίτσο και τον
0: Τάσο Λιβαδίτη.
1: Μπράβο. Τι μου έχει συμβεί. Δεν θα αναφέρω όνομα για εύλογους λόγους, παρόλο που μου έχει συμβεί. Κάποτε κλείστηκα λοιπόν να φτιάξω ένα ρούχο σε ένα χώρο μεταποιήσεων, εξαιρετικά όμως ιδιαίτερο χώρο μεταποιήσεων, και με προτείνει εκεί μια πρώην εργοδότριά μου, λέγοντας ότι μόνο η Κατέρινα μπορεί να το κάνει αυτό. Τι αφορούσε. Ήταν μια τουαλέτα βραδινή. Μάλιστα ήταν και πολύ ακριβή, Ρόμπερτο Καβάλι, όλο και ντυμένη, η οποία ήθελε κόντιμα. Το κόντιμα όμως ήταν πολύ ιδιαίτερο, γιατί έπρεπε να ξυλωθεί ένα πολύ βαρύ κέντημα που είχε κάτω-κάτω. Mm. Το οποίο όσο ανέβαινε πάνω έσβηνε. Τέλος πάντων, προτάθηκα εγώ, ήρθα σε επικοινωνία με την κυρία που είχε τον χώρο μεταποίησεων και της εξήγησα ότι πρέπει πρώτα να ξυλώσουμε αρκετό από το κέντημα, γιατί θα ελαφρύνει το ρούχο και ενδεχομένως να δώσει λάθος ένδειξη αυτό που θα κοντίνουμε. Με άκουσε. Συνεργαστήκαμε πολύ ωραία. Το μόνο που μου υφίστησε την προσοχή και μου έκανε εντύπωση ήταν: σε παρακαλώ, Κατερίνα μου, πρόσεξε με αυτή την πελάτησα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Της εξήγησα ότι δεν έχω κάποια αγωνία. Οποιαδήποτε είναι αυτή η κυρία, εγώ οφείλω να καλούμε να κάνω τη δουλειά μου. Ήταν Χριστούγεννα. Αυτή η κυρία έρχονταν πάντα στην ώρα της, ήταν πάντα εξαιρετικά ευγενική, ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμη με τις πρόβες, ήταν μια απίστευτη κυρία. Mm. Λοιπόν, επειδή εκείνο το καιρό ήταν και χρονιάρες μέρες Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά, μου αρέσει τα Χριστούγεννα και φτιάχνω κουγκάκια και βάζω μέσα καραμελίτσες, δύο μπαλονάκια, ναι, για τα παιδιά για τα κάλαντα ή για κάποιον δικό μου που θα συναντηθούμε και είχα στη τσάντα μου. Όταν λοιπόν επρόκειτο να αποπερατωθεί το ρούχο, βγάζω ένα τέτοιο πουγκάκι και το δίνω στη μία κυρία που είχε το έργο, το χώρο μεταποίησεων και στην κυρία την Βελάτητα. Βλέπω τη γυναίκα που είχε τη γιώτα, που είχε το χώρο και μου κάνει με τα φρύδια και καλά, όχι, διστακτικά και δεν κατάλαβα, λέω, για όνομα του Θεού, λέω, καραμελίτσες είναι, δεν είναι τίποτα. Η γυναίκα το δέχτηκε με πολύ ευγένεια και μάλιστα μου το ανταπέδωσε με ένα κόσμο, να παρακαλώ. Mm. Όταν πέρασε ο καιρός και αφού είχαμε πλέον ολοκληρώσει όλη τη δουλειά, μου λέει η κυρία, ξέρεις τόσο καιρό ποια κυρία έρευε. Λέω, όχι, δεν γνωρίζω, ήξερα μόνο τη λένε Χριστίνα. Όλοι είναι η κυρία Τάδε. Δεν θα επικαλεστώ το όνοματό της για λόγους ευγενίας προς τα εκείνη και θα ήθελε ενδεχομένως να ακουστεί. Ήταν λοιπόν μια κυρία του εφοπλιστικού χώρου.
0: Ναι.
1: Δεν θα τη ξεχώρισε κανείς από έναν οποιοδήποτε καλοσυνάτο, υπερευγενέστατο άνθρωπο που θα πέρναγε δίπλα. Θυμάμαι ότι μου έκανε εντύπωση όταν κάποια στιγμή είχαμε λίγο καθυστερήσει την πρόβα για λόγους δικής της ταλαιπωρίας και λέει, κορίτσια, πόση ώρα θα μας πάρει, θέλω να ειδοποιήσω τον οδηγό μου, εκεί κάτι είχα αντιληφθεί, να μην περιμένει παραπάνω πόσο χρειάζεται. Και λέω, κοίτα ένας άνθρωπος που με ρυμνά ακόμα και για τον οδηγό του, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω ποιος έχει αντιληφθεί ότι αν προσβάλλω τον άλλον, αυτό με καθιστά πιο αξιόλογη του προσβεβλημένου. Δεν ξέρω ποιος αντιλαμβάνεται ότι αν είμαι ευγενικός με κάποιον, αυτό με καθιστά υποδιέστερη, ότι δεν έχω την ανάλυτη να λάβω πρεστή, που είναι και πολύ της μόδας να το λένε. Επειδή λοιπόν με κουράζει πάρα πολύ, παιδιά, η δυσενιά, ειλικρινά, δεν ξέρω τι θα πει ταπεινοφροσύνη.
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Θέλω και με έχω φάει και πολύ κυνήγημα στη ζωή μου, Μάνο, για από όσο κυνήγημα έχω φάει στη ζωή μου, διαπιστώνω ότι το περισσότερο που έχω φάει είναι για τον λόγο που θα σου πω. Γιατί έχω αναγνωρίσει αξίες σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Όπου έρχονται κατά πάνω μου κυριολεκτικά ορθές βαρβάρου, λέγοντας μου, γιατί επενεί τον τάδε, πρωτίστως. Δεν το κολακεύω, όπως λέτε, τον επενώ. Με την έννοια του αναγνωρίζω αυτό που έχει κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μου κάνει εμένα καλό. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω πως δεν είχα ακούσει αυτό που θα πω, ότι δεν είναι κάτι τέχνη εάν δεν σου γίνει έμονη ιδέα να το φέρεις στις πέρας. Δηλαδή, νομίζω πως δεν το είχα ακούσει ένα βράδυ, ότι δεν νοείται να είναι κάτι τέχνη εάν δεν το δουλεύεις λίγο-λίγο, πολύ-πολύ, μέχρι να το φέρεις στις πέρας. Διαφορετικά δεν είναι τέχνη. Πώς λοιπόν να μη σου αναγνωρίσω, όσες φορές ακούσω αυτό το τραγούδι, θυμίστε μου την εισαγωγή του, που έκανε απόψε εισαγωγή. Αχ, έλα μου, το λέει η Ελένη Δήμου.
0: Οι άγνωστες.
1: Οι άγνωστες.
0: Εγώ το έχω γράψει.
1: Ναι, Μανούλα μου, το ξέρω και κάθε φορά που το ακούω. Έχω πάντα την ίδια αίσθηση απορία. Δηλαδή, λέω, πόση ώρα πρέπει να αφιέρωσε αυτός ο άνθρωπος να παρατηρεί αυτές τις γυναίκες για να βγάλει την ψυχούλα τους, αυτών των γυναικών, των ηρωίδων που εσύ ασχολήθηκε, και να το αποδώσει τόσο εύστοχα.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι εσύ καλά, Μάνο.
0: Κοίτα να δεις, στη ζωή μερικές φορές ορισμένα πράγματα γίνονται μέσα σε μία στιγμή. Έτσι, και άλλα χρειάζονται μισό αιώνα για να γίνουν.
1: Mm-hmm.
0: Κατάλαβες, δηλαδή στη ζωή δεν σταματάς να παρατηρείς. Δεν είναι ότι κάτσες απέναντι και παρατηρούσες. Αυτό.
1: Ναι. Και κάποια στιγμή ολοκληρώθηκε αυτή η παρατηρήση.
0: Παρατηρητικότητα
1: και ναι, έλα που έχει αποδέκτες, έλα που βρίσκουμε στο ρήγμα ή στις άγνωστες, βρίσκουμε κομμάτια από. Εγώ έχω βρει κομμάτια από μένα. Αχ, εγώ να δεις. γιατί ανταμώνουν έτσι η ιδέα του ενός. Αυτό κιόλας πρότεινα και σε φίλους μου, ότι με ρώτησε κάποτε ένας ψυχολόγος, θα ζηλεύουν? Και λέω, γιατρέ μου, την έχω πατήσει με το θέμα της ζηλίας, γιατί δεν πίστευα ότι υπάρχει λόγος κάποιος να με ζηλέψει. Με ποιο σκεπτικό? Όλοι έχουμε αρετές. Η κυρία Ευτυχία, ο Μάνος, η Κατερίνα, ο κ. Βασίλης, ο Γιάννης, όλοι έχουμε αρετές. Με μία μόνο επισήμανση. Ποιο θέλει να τις καλλιεργήσει? Από μόνη του η αρετή, το ταλέντο δεν λέει τίποτα. Θέλει και δουλειά.
0: Σκληρή εργασία.
1: Σκληρή εργασία, και είμαι και λάτρης, το έχω δηλώσει, γι' αυτό και χαλάω την πιάτσα. Λατρεύω τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Και λατρεύω οτιδήποτε είναι αυτή η δουλειά, έτσι. Να είναι νόμιμο και τιμία. Λοιπόν, ποιος λοιπόν αρκείται μόνο στο ταλέντο του? Καλό θα κάνουμε να βάλουμε τον ποπούλι μας κάτω να δουλέψει, και αυτό το ταλέντο μας, το λέει και στη σκέα μας, οφείλουμε, το είπε η κυρία Ευτυχία πολύ εύστοχα πριν, να το μοιραζόμαστε με τους άλλους. Δεν μας δόθηκε για να το
0: κρατήσουμε κρυφό.
1: Αφενός για να το κρατήσουμε κρυφό και αφετέρου για να το κομπάσουμε εν είδη πολιτικών. Όπως το είπε στην αρχή, ότι με την αλαζονία ενός πολιτικού που θα πει ότι, εντάξει παιδί μου, εγώ έκανα ό,τι έκανα, δεν χρωστάω και σε κανένα κέρατα λόγο. Χρωστά. Και εγώ χρωστάω λόγο. Όλοι χρωστάμε λόγο όταν έχουμε να κάνουμε τα κοινά των άλλων. Ενώ τα κοινά, το κοινό χρήμα, το κοινό όφελος, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πολύ όμορφα αυτή η μοιρασιά. Γι' αυτό λοιπόν και συνήθισα να λέω στους φίλους μου, ρεφενέ ταλέντων.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ έχω καλό, είμαι καλή στο ράψιμο στο χέρι, είμαι καλή στο να καθαρίζω, είμαι καλή στο να φροντίζω κάποιον, πραγματικά μου αρέσει πολύ. Είσαι καλό στο στίχο, είσαι καλό στην επικοινωνία. Είσαι υποχρεωμένος να το μοιραστείς μαζί μας. Και το κάνεις τόσο όμορφα.
0: Να είσαι καλά, Κατερίνα μου.
1: Ευχαριστώ πολύ όλους.
0: Φιλιά πολλά.
1: Συνεχίζω να σας ακούω.
0: Στο καλό. Καλημέρα. Yeah.

0: Ραδιοβαρκάδες με τον Άγρυπνο, όλα τα βράδια της εβδομάδας, εκτός από το βράδυ της Παρασκευής και το βράδυ του Σαββάτου. Κύριε Αντώνη από το Σίδνεϊ.
1: Α, όχι, κύριε Αντώνη και πολύ πάει.
0: Γεια σας, Αντώνη.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλώς το.
1: Να είστε καλά, να υγαίνετε.
0: Και εσύ.
1: Μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Πέθανε ο κύριε Αντρέας.
0: Πέθανε, ναι.
1: Μαζαράκης.
0: Πέθανε.
1: Θεός χωρέσει να το ανάψω, να κυρί, γιατί είχε κερδίσει την απόλυτη συμπαθιά μου. Και να καλημερίσω όλο το ακροατήριο.
0: Ναι.
1: Και έχετε πολύ ωραίο θέμα σήμερα, βεβαίως, για την ταπεινοφροσύνη. Εχθές το είχαμε, πάλι παρόμοιο ήτανε. Εχθές.
0: Ναι.
1: Ποιο θέμα είχαμε.
0: Τώρα πρέπει να,
1: ναι, ναι,
0: να μου επιτρέψει να
1: κοιτάξω. Ήταν αυτό το αρετό, νομίζω. Η ταπεινοφροσύνη είναι μεγάλο θέμα.
0: Εχθές είχαμε για την προσευχή. Εχθές είχαμε για την προσευχή, ναι.
1: Για την προσευχή, ωραία, η οποία κατά τους πατέρες είναι ομιλία του νου προς τον Θεό. Αυτό το έχει πει ο Άγιος Χρυσόστομος.
0: Ναι.
1: Η ταπεινοφροσύνη βέβαια είναι κάτι που σπανίζει στην εποχή μας, διότι έχει διαβληθεί, έχει ας πούμε παραψηγηθεί, την έχουν αλλάξει, μεταλλάξει από την αρχή και ήταν η απώλεια της ταπεινοφροσύνης που έφερε τον άνθρωπο στο κατάτημα. Είναι δύσκολο να τη διακρίνουμε και δύσκολο να την αποκτήσουμε, διότι δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από το εγώ μας, το οποίο έχει βέβαια εμπαγεί μέσα σε πυρό και σε ύλη και συνεχώς δεν βρίσκει και μία βάση και δεν μπορούμε να απαλλαγούμε. Είναι πολύ δύσκολο να βάλουμε τον εαυτό μας στο κάδρο απέναντι και να τον εξετάσουμε πρεπώς. Είναι όμως το φυσικότερο πράγμα στον άνθρωπο από την αρχή και με την ταπεινοφροσύνη εννοείται ο καταφύσιν άνθρωπος και ποτέ δεν είναι δυνατόν ο ταπεινόφρον να γνωρίζει ότι είναι ταπεινόφρον. Διότι άπαξ και πει στον εαυτό του ότι εγώ είμαι ταπεινόφρον, είναι αρκετό να την καταστρέψει ολόκληρη. Και ο Άγιος Άκος Ήρος λέει στον σπανίζοντα αυτό άνθρωπο, το πολύ δύσκολο να συναντήσουμε, υποκλίνονται και οι σοφότεροι των ανθρώπων. Διότι είναι πράγματι ο απόλυτα άνθρωπος, ο ταπεινόφρον. Βέβαια και οι αρχαίοι είχαν ασχοληθεί πολύ με την ταπεινοφροσύνη, όπως ο Σωκράτης στους λόγους προς Δημοκλέα που είχε γράψει, που ορμήνευε τους νέους ανθρώπους, αλλά και ο Σωκράτης ο ίδιος με πολύ ταπεινοφροσύνη και ο Σόλων όταν παρουσιάστηκε βέβαια στον Κρίσον μίλησε με ταπεινοφροσύνη στους βίους του Πλουτάρχου που είναι εκεί πέρα. Ο ταπεινόφρον άνθρωπος έχει την απόλυτη συνέστηση και κρίση για τον εαυτό του. Είναι δηλαδή το θεμέλιο της αυτογνωσίας, εάν αυτή η αυτογνωσία αποτελεί θέμα ιδιαίτερο για τον κάθε πρόσωπο. Ο ταπεινόφρον άνθρωπος συμπάσχει με όλους τους ανθρώπους. Ένας από τους φιλοκαλικούς πατέρες που διαβάζω λέει σοφία είναι όχι το να ξέρει ο άνθρωπος πολλά ή να έχει πολλές ικανότητες αλλά το να υπομένει ως ιδίαν τον αδικούν τον πονηρία. Πάρα πολύ δύσκολο θέμα αυτό να συμπάσχουμε με τους συνανθρώπους μας κατά τον ίδιο τρόπο και βέβαια όταν έχουμε αυτή την επίγνωση ότι δεν μπορούμε να κατηγορούμε κανέναν, πως το λέει ο Σωκράτης, την πυραμιδενή συμφορά γονιδήσεις, κοινή γαρή τύχη και το μέλλον αόρατον που έχει πει. Κανέναν δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε άλλον, διότι είναι άλλος αυτός που κρίνει και όχι εμείς. Δεν έχουμε αυτή την ιδέα το να κρίνουμε τους ανθρώπους. Διότι αν ήμασταν στη θέση τους μπορεί να μην καταρθώναμε και τίποτα από αυτά που θα τορθώνε εκείνη. Λοιπόν, αυτή η ταπεινοφροσύνη, ο Άγιος Βασίλειος λέει ταπεινόφρον είναι ο άνθρωπος να θεωρεί όλους τους ανθρώπους ανώτερούς του. Ο δε Άγιος Γρηγόριος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για την ταπεινοφροσύνη λέει το να έχει ένας άνθρωπος πολλά προτερήματα αλλά να μην σκέφτεται γι' αυτά και να συγκινείται και να συμπάσει με αυτούς που δεν έχουν, σαν να μην τα έχει και εκείνος. Αυτός είναι ο απόλυτα ταπεινόφρον. Αυτοί οι χαρακτήρες βέβαια λείπουν σήμερα στη ζωή μας, διότι έχουμε εγκλωβιστεί και μπαγεί μέσα στον πυλό και στη λάσπη του εγωισμού, του εαυτού, της αυτοπροβολής και ιδιαίτερα να κατηγορούμε τους άλλους, δηλαδή να προβάλλουμε τον εαυτό μας προσβάλλοντας, καταβάλλοντας κάθε άλλον που βρίσκουμε κάποια αφορμή να τον κατηγορούμε. Ένας δε από τους πάλι φιλοκαλικούς πατέρες λέει «Μόμος στήριζεται ουδοσίων». Δηλαδή η κατηγορία δεν απαλλάσσει κανέναν άνθρωπο, για όλους υπάρχει, διότι είμαστε πλασμένοι για λίγο χρόνο σε αυτή τη ζωή, είμαστε πλασμένοι με την ύλη η οποία μεταβάλλεται συνεχώς από την αστάθεια, τη μεταβολή και τις πνευματικές ασθένειες, όπως θεωρούνται βέβαια κατά την Εκκλησία μας όλες οι αμαρτίες, αλλά και όλες οι κοινωνικές παραβάσεις. Είναι αυτό το φύση αδύνατον, δηλαδή να απαλλαγούμε από τα πάθη. Εύχομαι όμως να αγωνιζόμαστε για αυτή την ταπεινοφροσύνη, να μην ξεχνάμε ότι είμαστε θνητοί, να μην έχουμε την έννοια ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Ιδιαίτερα αυτό που έγραψε ο Παλικαράς, αυτός που έχει γράψει τη ζωή εντάφου του Μυρβίλη, που ήθελε να αλλάξει μια φορά την πορεία του επιταφείου και ανάγκασε το εκκλησίασμα που ακολουθούσε τον επιτάφιο να αλλάξει την πορεία του, και μετά το έκανε αυτό. Ο πάτερ του είπε τότε ότι δεν πρέπει να γίνεσαι θεομάχος, ξέρω εγώ, και μετά που πήγαινε σπίτι του έπεσε σε μια γράμμα εκεί που είχαν σκάψει η δημαρχία και έσπασε το πόδι του και άρχισε να υβρίζει το Θεό και να λέει, γιατί να έρχεσαι να παλέψουμε μαζί. Δηλαδή ο εγωισμός φτάνει σε αυτά τα άκρα, σε αυτά τα παράλογα, και στους ψαλμούς του Δαβίδ λέγεται «Εταπεινώθην οσοι τραυματίες». Όλοι οι άνθρωποι φτάνουμε στο σημείο να ταπεινώθουν.
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Και τραυματίες, και όλοι ζητούμε κάτι το τέλειο, ή όπως θα το έλεγαν οι φιλόσοφοι, το εφεκτόν, ή η πιστή της Εκκλησίας μας, το Άγιον, τα οποία είναι οι αρετές, είναι και οι εντολές είναι και αρετές, και αυτά μπορούν συνεχώς να μας διδάσκουν, να μας συγκρατούν και να δημιουργούν μια ισορροπία στην προσωπικότητά μας. Λοιπόν, δεν ξέρω αν αναφέρθηκα αρκετά σε αυτό το θέμα, αλλά μιλούν όλοι ωραία και ελπίζω να ακούσουμε πάρα πολλές γνώμες, γιατί είναι μεγάλη διδασκαλία και έχουμε ανάγκη της σωστής διδασκαλίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ εγώ, Αντώνη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια. Και πάμε στην επόμενη γραμμή που είναι ο Βασίλης από τη Θήβα.
3: Καλησπέρα, κύριε Μάνο.
0: Γεια σου, Βασίλη μου, καλώς τον.
3: Η τελευταία φορά που σε είχα πάρει τηλέφωνο ήταν το 2003-2004, δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Άκου τώρα.
3: Είχα ανοίξει ένα μπουκάλι με κρασί και είπα στην υγεία των ακροατών να στείλω θερμούς χαιρετισμούς στους στον κύριο Γιώργο, στον κύριο Θανάση, στον κύριο Αγκουρίδη, στον κύριο Σταύρο από την Αμερική. Κύριε Σταύρο, είμαι ο φίλος του κυρίου Νίκ, που δεν είναι τώρα στη ζωή βέβαια. Ήθελα να πω κι εγώ δύο λόγια για την ταπεινοφροσύνη.
0: Να πεις.
3: Είναι από τις ιστορίες που ακούμε, που έχει ο λαός. Ήταν μία φορά ένας νέος και είδε ο διάολος ότι θα του χάλαγε τα σχέδια. Αλλά ο Θεός τον είχε προορίσει για να εκπληρώσει τα δικά του σχέδια. Έμπαινε στο αεροπλάνο, έπεσε το αεροπλάνο, αυτός γλίτωνε. Έμπαινε στο πλοίο, το πλοίο βυθιζότανε, αυτός γλίτωνε. Κατάλαβε ο διάολος ότι με την άκρη του ματιού του τον παρακολουθούσε, τον πρόσεχε ο Θεός, αλλά δεν το έβαλε κάτω. Είχε σκοπό να τον βγάλει από τη μέση για να μπορέσει να εκπληρώσει τα δικά του σχέδια. Mm-hmm. Έντεχνα παίρνει την κοπέλα που είχε επιλέξει για να ζει.
0: Ναι. Βασίλη.
3: Ναι, ναι.
0: Δεν σε ακούω, μίλα μου πιο κοντά.
3: Ναι.
0: Έντεχνα λοιπόν.
3: Έντεχνα ο διάολος αφαιρεί την ζωή από την κοπέλα που είχε επιλέξει για να παντρευτεί.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, και τώρα σκέφτεται ο διάολος από τη στιγμή που του συνέβη αυτό, είναι βέβαιο ότι θα χάσει τη ζωή του με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Εκεί στο σπίτι που ήταν, σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως υπάρχει ένα διάστημα ημερών που κλαίμε μέρα νύχτα. Έκλαιγε λοιπόν στο κρεβάτι του μέρα νύχτα και του εμφανίζεται, του στέλνει ο Θεός έναν άγγελο για να του δώσει το παρόν. Του είπε κάτι, του είπε «Είσαι καλό παιδί», ακούστηκε μια βροντερή φωνή, ακούστηκε σε όλο το σπίτι, ήταν μόνος του όμως στο σπίτι. Στο ίδιο δωμάτιο ήταν και ο εκπρόσωπος του διάολου. Λοιπόν, μετά από την φωνή που άκουσα από τον άγγελο κυρίου ο νεαρός, λοιπόν σκέφτηκε ότι αν πράγματι αυτό που συνέβη έγινε μετά από παραχώρηση του Θεού, εγώ ως χριστιανός ορθόδοξος είμαι υποχρεωμένος να αποδεχτώ αυτό που συνέβη και να συνεχίσω ήρεμα την ζωή μου. Δεν πρόλαβε να τελειώσει το λόγο του και ακούστηκε η φωνή από τον εκπρόσωπο του διαόλου να του λέει «Βασίλη, με νίκησες». Αυτή είναι η
0: ιστορία.
3: Η ιστορία. Και να σου πω και μία δεύτερη, επιτροχάδη. Κάποια στιγμή ένας νεαρός έμεινε χωρίς δουλειά. Δεν είχε τη δυνατότητα να δανειστεί, χτύπησε τη μία πόρτα, χτύπησε την άλλη. Εν πάση περιπτώσει αποφάσισε να πάει σε ένα ματρί και να κλέψει μια γίδα. Τι πήρε τη γίδα στην πλάτη, την έφερε στο σπίτι, την ετοίμασε να τη βάλει στο φούρνο. Από το βοσκοπτόπι, από το ματρί που πήρε τη γίδα, εκεί κοιμόταν ένας αλουδαπός. Τον είδε που πήρε την γίδα στην πλάτη, τον ακολούθησε από κοντά και κατάλαβε σε ποιο σπίτι ήταν, από ποιο σπίτι, σε ποιο σπίτι έμενε ο κλέφτης. Την άλλη μέρα που πήγε το αφεντικό, του είπε, είπε στο αφεντικό ότι ήρθε κάποιος, πήρε μια γίδα, του λέει ποιος, του λέει πάμε να σου δείξει το σπίτι. Του δείχνει το σπίτι, φωνάζει ο Τσοπάνος εκεί, ο Βοσκός, φωνάζει όλα τα κανάλια της τηλεόρασης για να τον για να τον ξεφυλίσει. Έρχονται οι δημοσιογράφοι, λέει εδώ το πάνω σε κατηγορεί ότι έκλεψε στη γίδα. Και απαντάει το παιδί, ναι πράγματι έμεινα χωρίς δουλειά, χτύπησα τη μία πόρτα, χτύπησα την άλλη, δεν μπόρεσα να πάρω μία βοήθεια, έκλεψα μία γίδα για να φάω ρε παιδιά, έχω πάρει και λίγο κρασί, καθίστε να σας κάνω το τραπέζι. Αυτή η απάντηση κατά τη δική μου την κρίση είναι η σωστή, δηλαδή το να είσαι ειλικρινής και να πεις την αλήθεια. Το να βγει και να πει με ύφος 10 καρδιναλίων, 10 Λουδοβίκων και ενός Κέσσαρα ότι δεν έχει καμία σχέση με την κλοπή της γίδας, το μόνο που θα μπορούσε να καταφέρει ήταν να γκρεμιστεί στα μάτια των Ελλήνων πολιτών κατά τη δική μου την κρίση. Και είναι πιο, έχει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα αυτό από την κλοπή της γίδας.
0: Ωραίο.
3: Αυτά ήθελα να σας πω.
0: Και
3: να
0: μου λες, τώρα που είπες 2002...
3: 2003, δεν θυμάμαι σε ποιο σταθμό ναι, ήμουνα. 2003-2004 ήταν.
0: Ναι, ήμουνα στην ΕΡΤ.
3: Α, ναι, εκείνα. Εκεί τότε σε πήρα τηλέφωνο εκείνα.
0: Ναι.
3: Ναι, ναι.
0: Και με πήρες μετά από 20 τόσα χρόνια.
3: Σε παρακολουθούσα αναδιαστήματα όπου και αν ήσουν, κάποια στιγμή σε ακούγα, αλλά δεν Ξαναπήρα τηλέφωνο από τότε, αλλά θέλω να σου πω ποια ήταν η πρώτη φορά που πήρα τηλέφωνο.
0: Αν σου πω ότι θυμάμαι τη φράση «Έχω ανοίξει ένα μπουκάλι κρασί και το πίνω στην υγεία των ακροατών».
3: Ναι, ναι, το θυμάσαι, ναι, αυτό είπα, το θύμισα μήπως τυχόν και το θύμισα.
0: Το θυμάμαι.
3: Μπράβο. Ναι, μπράβο.
0: Το θυμάμαι.
3: Πολύ χάρηκα που τα είπαμε.
0: Και εγώ, αγαπητέ μου Βασίλη. Είναι η σύζυγός μου κατάγεται από τη Θήβα.
3: Ναι. Ναι. Μπράβο, πολύ ωραία. Μπράβο, πολύ χαίρομαι.
0: Κοντοχωριανή βγήκαμε.
3: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ που ακούστηκα.
0: Σε περιμένω πάλι, να είσαι καλά.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Θα κλείσουμε και τη δεύτερη ώρα με Τάσο Λιβαδίτη από το βιβλίο του «Βιολέτες για μια εποχή». Υπάρχει, λένε, μια μεγάλη περιπέτεια για τον καθένα μας, αλλά πού θα τη βρούμε? Προς το παρόν ξεφυλίζουμε τα παλιά ημερολόγια. Μήπως και σώσουμε κάτι από τα χρόνια. Αλήθεια, τι συμβαίνει στην πραγματικότητα? Ποιος θα θυμάται τι έγινε χτες? Όλα θολά, συγκεχημένα. Το πρωί περπατάω πάνω στα ερείπια δύο πολέμων για να πάω στην κουζίνα για καφέ. Οι αλήτες κοιτάζουν τα τρένα που φεύγουν και τα μάτια τους για μια στιγμή μένουν ορφανά. Και πάνω στις τζαμαρίες των σταθμών δεν είναι η βροχή, αλλά τα πραγματοποιητά ταξίδια που κλαίνε. Οι μεθυσμένοι τρικλίζουν κάτω από το βάρος της απεραντοσύνης. Έξω από τα ορφανοτροφία, σωπαίνουν τα διωγμένα παραμύθια και η γυναίκα στο παράθυρο, τόσο θλιμμένη που είναι έτοιμη να φύγει για τον ουρανό. Όλα θολά, συγκεχημένα. Άλλοι φτιάχνουν από μας ένα πρόσωπο για δική τους χρήση. Ποιοι είμαστε? Άγνωστο, και μόνο καμιά φορά μέσα στους εφιάλτες μας βρίσκουμε κάτι από τον αληθινό εαυτό μας. Χέρια που γκρεμίστηκαν σε αδέξιες χειρονομίες. Με νεξεδένια ευσπλαχνία του δειλινού που σκορπίζει λίγες βασιλικές δαντέλες στα γυροκομεία. Το θεϊκό δικαίωμα των φτωχών πάνω στα υπάρχοντα των άλλων. Τα μοναχικά βήματα του περαστικού που σου θυμίζουν όλη τη ζωή σου. Ω γενιά μου χαμένη, πήραμε μεγάλους δρόμους, μείναμε στη μέση. Φίλοι παιδικοί που είστε, με ποιους θα συνεχίσω τώρα την περιπλάνησή μου στο άπειρο? Οι μεγάλοι κάθονται στα καφενεία. Οι γρίλοι τα βράδια προσπαθούν να συλλαβήσουν το ανίποτο. Η μητέρα άνοιγε τα γράμματα με τη φουρκέτα της. Η ζωή μας είναι ένα μυστήριο που δεν μπορούμε να το μοιραστούμε. Μια θλίψη τα απογεύματα, σαν άρωμα από παλιά βιβλία. Και κάθε φορά που προσπερνάμε ένα διαβάτη, είναι σαν να λέμε αντίο σε όλη μας τη ζωή. Τάσος

0: κρεβάτι της.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Και μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής, είναι 2 και 5. Η αγαπητή μας Άννα είναι στη γραμμή. Γεια σου Άννα.
1: Καλημέρα Μάνο, καλημέρα σε όλους τους συνταξιδιώτες από Ανατολή μέχρι τη Δύση. Από Αυστραλία μέχρι Γερμανία, τι ωραία. Τι μαγικό είναι αυτό που γίνεται με το ραδιοφωνό, πάρα πολύ μου αρέσει. Μας ενώνει δηλαδή όλους μαζί μέσα σε μια ραδιοβάρκα. Βασικά αυτό δεν είναι βάρκα, είναι...
0: Το θορυκτό Ποτέμκιν.
1: Ναι, πραγματικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ που ακούω και όλους τους συνταξιδιώτες, αλλά και ο κύριος από την Αυστραλία, ο κύριος Αντώνης,
0: ναι,
1: πόσο σοφός είναι, πόσα πράγματα ξέρει και αυτός και μας λέει. Πραγματικά.
0: Είναι πολύ σπουδαία περίπτωση.
1: Ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ, όπως και όλοι δηλαδή. Και στενοχωρέθηκα με την κυρία της συμπατριώτησά μου και όλα, ότι δεν την προτιμούν, λες, τα πανηγύρια.
0: Ναι.
1: Τι να πω. Λοιπόν, Μάνο μου, θυμάσαι και θυμόσαστε που έλεγα για τον τύμβο που είχε γίνει άντρο των φοιτητών.
0: Ναι.
1: Και όλων των ερπετών.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πήγαμε για μπάνιο το απόγευμα και είδα ότι έχουν ξεκινήσει εργασίες. Καθαρίζουν το χώρο, ναι, ανάσταση.
0: Άκου τώρα.
1: Βέβαια. Επιτέλους δηλαδή, οι τουρίστες δεν θα κρέμονται απ' έξω σαν τα πιθηκάκια εκεί πέρα για να δουν. Θα έχουν πρόσβαση να μπουν και μέσα, να θαυμάσουν. Ναι.
0: Έτσι. Και ευελπιστώ ότι... Όχι ευελπιστώ, ενώ βοήθησε ίσως το ότι το είπες το θέμα αυτό με χτες το βράδυ, πότε ήταν, προχτές.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί σημαίνει ότι κάποιος το άκουσε και τους το μετέφερε. Ότι μακάρι. Γίνεται ρεντίκολα στο ράδιο.
1: Μακάρι, μάνα μου.
0: Ναι.
1: Η πραγματικότητα είναι. Πραγματικότητα είναι αυτή. Ναι. Δεν μπορεί να είναι τα χορτάρια 2 μέτρα μέσα σε ένα χώρο τέτοιο.
0: Ναι. Αλλά πάντως είδες με τι αμετροέπεια, ας πούμε, αντιμετωπίζουμε την κληρονομιά μας και με πόση αδιαφορία.
1: Αδιαφορία, ναι, σκοτώνει πραγματικά. Δηλαδή σε πιάνει μια στεναχώρια για όλα αυτά που συμβαίνουν. Η ταπεινοφροσύνη λοιπόν λάμπει, αλλά δια της απουσίας της, μάλλον.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Ναι, έτσι είναι. Σήμερα, τη σημερινή εποχή δηλαδή. Και ένας μύθος που μου έρχεται σχετικά με την ταπεινοφροσύνη είναι του Εσώπου, ο λαγός και η χελώνα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ναι, που... αυτό μου ήρθε μέσα στο μυαλό. Που με την αδυναμία του ο λαγός και τη σιγουριά του, ναι.
0: Πήγε και κοιμήθηκε.
1: Πήγε και κοιμήθηκε και η χελώνα τον κέρδισε... Αυτό μου ήρθε.
0: Αυτό είναι.
1: Κατευθείαν στο μυαλό μου. Εκεί εγώ με τα παραμύθια. Μανία, τόσα παιδιά, 3 παιδιά, πόσα παραμύθια που διαβάζει. Δουζίνες ολόκληρες.
0: Και πάντα λέγανε λίγο ακόμα, λίγο ακόμα, λίγο ακόμα,
1: ναι,
0: μέχρι να κοιμηθούν.
1: Ναι. Παραλίγο εμένα να πάρω ύπνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι αυτά. Εν τω μεταξύ έκανα και κάποιες έτσι περικοπές όταν έλεγα κάποια παραμύθια. Κανονικά παραμύθια, δηλαδή, όχι με το στόμα που λέγει ο γιος μου. Αλλά χωρίς να τα διαβάζω, αφαιρούσα κάποια, έτσι, κάποιες λεπτομέρειες.
0: Ναι.
1: Και με διώθουν, όχι, δεν είναι έτσι, δεν μου το είπες καλά.
0: Βέβαια.
1: Ναι, ήθελε και τη λεπτομέρεια. Αυτά λοιπόν, Μάνο μου, είχα να πω.
0: Πήγατε για μπάνιο σήμερα?
1: Ναι, ναι, πήγαμε για μπάνιο. Μέχρι στιγμής αυτά μπάνια έχουμε κάνει.
0: Λίγα είναι.
1: Όχι, καθόλου λίγα.
0: Πολύ ωραία, μπράβο.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και πόσα παγωτά έχετε φάει?
1: Παγωτά, ναι.
0: Δεν τα μετράγαμε κάποτε?
1: Τα μετράγαμε, δεν λες τίποτα. Παγωτά, εντάξει, όχι πάρα πολλά. Εγώ το παγωτό το αφήνω και λιώνει βασικά. Κρεμούλα το, όχι παγωτό.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν ξέρω. Με ενοχλεί στο λαιμό του πολύ παγωμένο.
0: Εντάξει.
1: Και αυτά λοιπόν, μάλλον είχα να πω.
0: Δεν μου λες, όταν βλέπεις ας πούμε ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο φέρεται να έχει εμπλακεί σε ένα οικονομικό σκάνδαλο και αντί να συγγύσει ας πούμε να πάει να κρυφτεί, βγαίνει στα κανάλια και μιλάει με έναν τρόπο, ξέρεις, αλαζονικό. Τι σκέφτεσαι?
1: Σκέφτομαι ότι τόσα ξέρει και τόσα κάνει. Αφού αυτό έχει, αυτό κάνει μια ζωή, πώς θα αλλάξει μάλλον.
0: Ναι.
1: Πώς να σκεφτώ. Άμα ήταν άλλος άνθρωπος δεν τα έκανε και αυτά που έκανε. Έτσι δεν είναι?
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, τι να σκεφτώ. Απλά αυτά να τα θυμόμαστε όλα όταν πάμε να ψηφίσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Που γιατί δεν καταλαβαίνω για ποιον λες αυτός ο συγκεκριμένος, να μην λέμε ονόματα.
0: Ναι.
1: Κάποτε ήταν γιατί είναι υποψήφιος για δήμαρχος της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις, πληροφορώ με τι κριτήριο. Γιατί άκουγα τις γυναίκες που μιλούσαν εκεί στο εκλογικό και αυτά.
0: Τον βρίσκαν όμορφο.
1: Ναι, μπράβο. Αχ, λέει, αυτός είναι λέει κούκλος, αυτόν θα βγάλουμε, λέει.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Άντρακλος, ωραίος. Ορίστε.
0: Μάλιστα.
1: Οι ωραίοι
0: έχουν χρέη.
1: Δεν έχουν... ναι, μόνο από αυτούς δεν έχει χρέη.
0: Όχι, γιατί με τόσα λεφτά.
1: Και καλά,
0: τώρα μπορεί να είναι, ξέρεις, να αποδειχτεί ότι είναι και άλλα λεφτά από πίσω και τα λοιπά. Αλλά σε αυτή τη χώρα μόνο ο Τσοχατζόπουλος πήγε φυλακή, κανείς άλλος δεν πήγε ποτέ.
1: Ναι, μόνο αυτός πήγε.
0: Ναι.
1: Ήρωας, ήρωας. Τι να πω κι εγώ, βρε μάνα μου. Τι να πω.
0: Να σε καλά.
1: Ξέρω. Κάνουμε τα λόγια μας και λέμε τώρα, ή εμείς, πώς το λένε, που λέμε, ή στραβά... αρμενίζουμε, ή στραβός είναι ο γυαλός ή εμείς στραβά αρμενίζουμε, πώς το λέει.
0: Έτσι το λέει.
1: Ναι, έτσι το λέει. Ναι, λοιπόν. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
0: Και εγώ, Μανούλα μου. Καλή δύναμη.
1: Θα τα πούμε ξανά.
0: Αμέ.
1: Καλό υπόλοιπο.
0: Επίσης.

0: 2-11-10-80-8-8-0. 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Γεια σου Ηλία μου από το Περιστέρι.
2: Γεια σας κύριε Μάνο. Και σε όλη την εκλεκτή παρέα που ξενυχτάει. Μ' άρεσε το θέμα απόψε,
0: ναι.
2: Και με πάει σε ένα θέμα που έτυχε σε μένα το 1990.
0: Ναι.
2: Και ήθελα να το αφηγηθώ.
0: Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, την ιδιότητα την έχουμε πει. Εκτός του τραγουδιού που έχω, ήμουν και ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων.
0: Ναι.
2: Και εκεί στο συνεργείο το 1990... που δούλευα, ήρθανε δύο τύποι από τη Βόρεια Ήπειρο, από την Αλβανία, στο μαγαζί μου. Είχαν ανοίξει τα σύνορα τότε, mm-hmm. το 90. Και καθόταν δίπλα, τελείωσα τη δουλειά μου. Μου λένε Ηλία Κόντι, λέω ναι, αγκαλιές, εντάξει. Λέει, τρέχαμε από χωριό σε χωριό, ποιος θα έφερε τραγούδια σου να γράψουμε. Σε ακούγαμε κρυφά, σε έτσι, δι' αυτό. Τέλος πάντων, σε ακούγαμε στο ραδιόφωνο, νομίζαμε είσαι κανένας μεγάλος και σε βλέπουμε τώρα με τη φόρμα και μας κάνει εντύπωση. Αλλά κράτησα μια κουβέντα όμως φεύγοντας που είπαν. Λέμε, λέει, στον τόπο μας, το δέντρο που έχει καρπούς γέρνει προς τα κάτω. Αυτό που δεν έχει καρπούς φεύγει όλο ευθεία και ούτε σκιά δεν δίνει. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η κουβέντα.
0: Ωραία.
2: Όταν την ταιριάξεις με τη σεμνότητα, δηλαδή αυτός που έχει να δώσει είναι σεμνός και ταπεινός. Και είπατε για τους μεγάλους ποιητές εκεί πριν, έχω και εγώ να πω και για τον Πετρολούκα.
0: Ναι, τον Χαλκιά.
2: Ναι, που έχω από το 80 μαζί του. Ναι. Δεν άκουσα μια φορά να πει για τον εαυτό του. Και του έλεγα, βρε Πέτρο, όλοι σου ρίχνουν πλάτη σε πλάτη, εσύ δεν σε άκουσα μια φορά να πεις μια κουβέντα άσχημη. Οι συνάδελφοι μεταξύ τους, έτσι.
0: Ναι.
2: Μου λέει, Ηλία, κοίτα να πάρεις και από τον τελευταίο εκείνο το λίγο. Κάτι έχει και ο τελευταίος. Άστα τα άλλα, μου λέει, το ψωμί του θέλει να βγάλει. Ένας τεράστιος Πετρολούκας, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Αυτό ήθελα να πω για την σεμνότητα και να πω και ένα αντίθετο που μου έτυχε προχθές στο δρόμο με τους Νταΐδες.
0: Για πες.
2: Σταματημένος θυμών, έρχεται ένα μηχανάκι δίπλα και με έβριζε. Λέω, ανοίγω το τζαμ, τι σημαίνει. Δεν βλέπεις τους καθρέφτες και τα λοιπά. Τι να δω, σταματημένοι και τα λοιπά. Προφανώς ήθελε να το ανοίξω δρόμο από δεξιά να προσπεράσει. Από δεξιά. Κάνε μας τη χάρη ρε φίλε, του λέω. Ο, ορμάει έτσι. Φύγε, του λέω. Με το φύγε, στείνει το μηχανάκι μπροστά να έρθει να κάνουμε καυγά. Και πού τυχαίνει ρε φίλε, εκείνη την ώρα τρία αγόρια αστυνομικοί και μια αστυνομική, να ούτε φαινόταν πουθενά που ήταν αυτή, ούτε. Και πάνε και τον αρπάζουν έτσι εκεί και λέω, Παναγία μου ο Θεός, τώρα τους έστειλε. Γι' αυτό δεν πρέπει κανένα να μιλάει στο δρόμο, δεν ξέρεις με τι μπορεί να μπλέξεις. Στα καλά καθόμενα έτσι. Και πώς ξεμπλέξεις με αυτούς.
0: Δεν ξεμπλέξεις αγόρι μου, δεν ξεμπλέξεις.
2: Πού να ξέρεις τι είναι αυτός. Έστειλε το μηχανάκι για να έρθει να με χτυπήσει.
0: Ναι.
2: Και πάνε και τον αρπάζουν οι αστυνομικοί. Πού στο πουθενά τώρα, μέσα στη Θιβόν, ούτε καμιά λάνα ήταν, ούτε φαινόταν πουθενά αυτοί οι άνθρωποι.
0: Mm. Πάλι καλά, ήθελα να πω. Πάλι καλά, Ηλία μου.
2: Πάλι καλά που την γλίτωσα.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί πραγματικά δεν ξέρεις.
2: Ήθελα να το πω έτσι γενικά, γιατί κάνουμε λάθος. Δεν πρέπει να μιλάς καθόλου, όσο και να νομίζεις ότι κάποιος είσαι δυνατός ή...
0: Μα δεν ξέρεις αν είναι ο άλλος οπλισμένος με κάτι.
2: Ναι.
0: Σε ξεκυλιάσει με ένα κατσαβίδι, ας πούμε.
2: Και έτυχαν τόσα. Έχουν τύχει τόσα.
0: Μα εδώ δέρουν γυναίκες, ρε εσύ. Δηλαδή και μόνο από αυτό βλέπεις τι κακαντράκια είναι, ας πούμε. Κατεβαίνει κάτω και πλακώνει μια γυναίκα στο ξύλο.
2: Πού μεγαλώνουν αυτοί οι άνθρωποι, τι οικογένειες είναι αυτές που μεγαλώνουν τέτοιους ανθρώπους.
0: Μπορντέλα είναι, δεν είναι οικογένειες, μπορντέλα είναι.
2: Δεν είναι οικογένειες αυτές. Τι να πω.
0: Γιατί άμα τον έχεις δει από όταν είναι μικρός ότι έχει τέτοιες τάσεις, το σαπίζει στο ξύλο και του περνάνε.
2: Λέω στον αστυνομικό, μετά και δύο μέτρα ήρθε, γράψον του λέω. Φύγε μου, είπε, μου το είπε με την έννοια ότι καλά που ήμασταν εδώ πέρα και τη γλίτωσες. Τέλος πάντων ξεκινήσαμε, πήγε πιο πέρα στα 50 μέτρα, παρκάρισε, ήταν το μαγαζί, σε κάποιο μαγαζί πήγαινε εκεί, τι έκανε, και γέλαγε. Δηλαδή τι γλίτωσε, γέλαγε ή τι μα...
0: Έτσι. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
2: Να είσαι καλά, κύριε Μανώ.
0: Να προσέχεις, το καλό.
2: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.

0: 2-11-10-88-80. Μιλάμε για την ταπεινοφροσύνη, είδος σε έλλειψη στην Ελλάδα. Θυμάμαι τον Δημήτρη Χόρν, που πραγματικά ήταν η μεγαλύτερη μορφή που πέρασε ποτέ από το θέατρο. Ήταν ένας ηθοποιός ο οποίος έπαιρνε ένα κείμενο που μπορεί και να μην ήταν τίποτα της προκοπής και το μεταμόρφωνε πάνω στη σκηνή. Ποτέ δεν ήταν ένα επιρμένο «ον». Ήταν μια σεμνότης ολόκληρη. Γεια σου Φωτεινή από το Πολύδροσο.
1: Γεια σας, τι κάνετε, καλημέρα.
0: Καλά είμαστε εσύ.
1: Καλά κι εγώ. Μιας που λες μάνο μου για τον Δημήτρη Χόρν, δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, θυμάμαι μια συνέντευξη που έδινε κάπου και πόσο γενναιόδωρος ήταν. Πήγε και είδε στο θέατρο τον Άρη Λεμπεσόπουλο. Γνωστός είναι ο ηθοποιός αυτός. Τότε βέβαια αυτός ήταν στα ξεκινήματά του, πιο νέος. Και το θυμάμαι που λέει, πήγε και τον είδε στο θέατρο και πήγε και τον συνεχάρη και του... Τέτοια γενναιοδορία δηλαδή του φάνηκε περίεργο του ανθρώπου.
0: Θαυμάσιο θα του φάνηκε, όχι περίεργο.
1: Θαυμάσιο ακριβώς. Θαυμάσιο και σου δίνει και φτερά για να πας παρακάτω, να το πω. Δηλαδή παίρνεις ένα μπράβο. Mm-hmm. Απαραίτητο μπράβο ας πούμε. Λοιπόν, μαθαίνουμε γράμματα τώρα. Σπουδάζουμε, παίρνουμε γνώσεις. Όλα αυτά... για να πετύχουμε στη ζωή μας. Τώρα, πώς θα βρούμε, όλα αυτά τα κάνουμε για να βρούμε μια καλή δουλειά, με καλές αποδοχές. Όλα αυτά είναι θεμητά κατά τη γνώμη μου. Κανείς όμως δεν μας έμαθε τη ζωή. Πώς να είμαι άνθρωπος, ένας καλός άνθρωπος. Όταν αποκτάμε εμπειρίες, και περνάνε κάποια χρόνια, τότε καταλαβαίνουμε πόσο τιμητικό είναι να είσαι άνθρωπος και καλός άνθρωπος. Με εφόδια μεν, αλλά ταυτόχρονα να είσαι και ένας ταπεινός άνθρωπος. Ξέρεις τώρα πώς να σταθείς, ξέρεις πώς να διαχειριστείς την κριτική όταν σου λένε καλά λόγια ας πούμε. Τι καλός που είσαι σου λέει ο άλλος. Αλλά και όταν ακούς αρνητική κριτική πολλές φορές.
0: Μάλιστα οι φιλόσοφοι λένε ότι η αρνητική κριτική είναι μια ευκαιρία να ανακαλύψεις μέσα της κάτι που είναι σωστό.
1: Σωστό.
0: Καταλάβεις.
1: Ναι. Τώρα αυτό που θα πω δεν είναι δικό μου. Όταν παραδέχεσαι ότι δεν τα ξέρεις όλα το... τότε γίνεσαι σοφός. Αυτό το είπε ο Σοκράτης. Αυτό που λέει το γνωστό «εν είδα ότι ουδέν είδα», σωστά το λέω, νομίζω. Λοιπόν, είσαι ευγνώμων σαν άνθρωπος για όσα έχεις, τα οποία βέβαια τα απέκτησες με κόπο, δεν έβλαψες κανέναν, δεν ενόχλησες κανέναν. Κάπου εκεί απορρέει και τα πνευροσύνη του καθενός ας πούμε. Mm-hmm. Πολλές φορές όμως πέφτουμε και στην παγίδα όταν κάνουμε κάτι καλό να θέλουμε να το φωνάξουμε, να το επικοινωνήσουμε. Τότε όμως κάπου χάνεται η αξία της προσφοράς. Όλα αυτά γίνονται...
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Μα δεν λένε κάνε το καλό και ρίξε το στο γυαλό.
1: Ακριβώς. Πολλές φορές μάνο μου όταν φεύγει κάποιος άνθρωπος και λένε πέντε λόγια ας πούμε έτσι σαν επικίδιο και αυτά, και εκεί μαθαίνουμε ορισμένα πράγματα που δεν τα ξέραμε για αυτόν τον άνθρωπο, ότι έχει κάνει το τάδε καλό. Λοιπόν, και δεν χρειάζεται πάντοτε υλική βοήθεια κάποιος άνθρωπος ας πούμε, αρκεί και η παρουσία σου, δηλαδή το να πεις έναν άνθρωπο εδώ είμαι εγώ για σένα, ότι αν χρειαστείς κάτι ας πούμε χωρίς την πανακρουσίες. Mm-hmm. Λοιπόν, θα Θα πω, Μάνο μου, ότι στο ιερατείο και στην πολιτική υπάρχει έλλειμμα ταπεινοφροσύνης. Εδώ πρέπει να υπάρχει, δεν υπάρχει παράδειγμα προς μίμηση, ας πούμε, από αυτούς τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει. Και επίσης θα δεις, σπάνια θα δεις έναν άνθρωπο με πολύ γνώση που να μην είναι ταπεινός. Συνήθως είναι ταπεινοί άνθρωποι.
0: Μα δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Ναι. Ναι. Έτσι. Ακόμη και στην καθημερινότητα υπάρχει, που ζούμε κάθε μέρα, υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Παράδειγμα, ας πούμε, να σε προσπεράσω στο φανάρι, γιατί είσαι σε βλάκας, ας πούμε, πας αργά. Να σου πάρω τη σειρά στην τράπεζα, στο σούπερ μάρκετ. Εγώ έχω βρει ένα κόλπο, Μάνο μου.
0: Τι?
1: Όταν βλέπω κάποιον, ας πούμε, να ανησυχεί, του λέω περάστε. Αυτό, ξέρεις, τον κάνει... Δεν του αρέσει. Και στην καθομιλουμένη του τους πάω τα νεύρα με λίγα λόγια, ας πούμε, γιατί κορνάρι, μπα, περάστε. Περάστε.
0: Οδηγείς?
1: Οδηγώ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω για πόσο ακόμη, αλλά πάντως οδηγώ.
0: Καλά κάνεις.
1: Ναι. Ναι. Για τα όσο μπορώ, γιατί μου χρειάζεται για τις υποχρεώσεις. Μάλιστα. Τι άλλο να πω, επίσης με τους πολιτικούς μας τα τελευταία γεγονότα μας έχουν κάνει λίγο ανωκάτω, μεγάλη αλαζονία, μέχρι εκεί που δεν παίρνει δηλαδή.
0: Μα είναι μια ασπίδα κιόλας.
1: Φοβερό.
0: Καταλάβεις, δηλαδή σου λέει τι άλλη επιλογή έχει.
1: Ναι.
0: Η άλλη επιλογή είναι να βγει να πει ότι πράγματι έτσι έγινε και ζητώ συγγνώμη.
1: Όχι, αντιθέτως, δηλαδή τρομάζω σε αυτό που βλέπω. Τρομάζω. Εγώ θα κλεινόμουν μέσα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει και παιδιά. Προφανώς έτσι έχουν μάθει και εκείνα για μένα. Με συγχωρεί που το λέω, Μάνο μου. Αλλά με τον πατέρα μου, ξέρω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Φοβερό πράγμα. Φοβερό. Και διάβαζα τώρα έτσι ένα... Λέει, μα εγώ, λέει, δεν είμαι πολίτης της Ελλάδος, λέει, είμαι επίτροπος, κάτι είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί, λέει, ανήκω. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση τι είναι, ανήκουμε και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα το ξέχασε, φαίνεται. Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, Μάνο.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή σου μέρα.
0: Γεια σου, Φωτεινή μου.
1: Γεια χαρά, γεια.

0: 2-11-10-88-80. Κύριε Στάθη από τη Ραφίνα, γεια σας. Κύριε Στάθη από τη Ραφίνα. Σταυρουλά, για ξαναπάρε τον κύριο Στάθη, έπεσε γραμμή. Τώρα μιας και είδα το όνομα Στάθης, ο Στάθης από το Σικάγο που αποπειράτηκε χτες να επικοινωνήσει μαζί μας, αλλά δεν απαντούσε ύστερα στο τηλέφωνο, αν μας ακούει, ναι, εύχομαι να είναι καλά. Στάθη, με ακούς τώρα?
1: Ναι, σας ακούω, κύριε Μάνο. Καλημέρα σας.
0: Καλώς τον.
1: Λίγο τα μπερδεύω με τα κουμπιά όταν έρθει η ώρα για να μιλήσουμε και συμβαίνουν μερικά ατυχήματα.
0: Δεν πειράζει.
1: Καταρχήν θέλω να πω, δεν μπορώ να μην μπω στον πειρασμό, οπότε κάθε φορά που σας παίρνω θέλω να σας κάνω και ένα κοπλιμέντο. Για την ποιότητα της εκπομπής είναι τόσο ηθικοπλαστική, δηλαδή προσπαθείτε με τόσο όμορφο και με τόσο ευγενικό τρόπο να δώσετε ό,τι καλύτερο και ό,τι ευγενέστερο υπάρχει, ας πούμε, πνευματικά στον άνθρωπο, σε πολλούς ανθρώπους. Το μόνο που είναι περίεργη ώρα που γίνεται αυτή η εκπομπή.
0: Ναι, δεν γίνεται.
1: Ναι, το ξέρω, αλλά λέω, τι ωραία θα ήταν να ήταν μια πιο βολική ώρα για πολύ περισσότερο κόσμο να την παρακολουθεί, να ακούει, να μορφώνεται. Τέλος πάντων.
0: Δεν έχω παράπονο πάντως. Οι μετρήσεις δείχνουν ότι πάμε πολύ καλά και ας είναι η ώρα.
1: Ναι, το φαντάζομαι, το φαντάζομαι. Ναι. Για τον κόσμο θα ήταν καλύτερο.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά
1: πάντων,
0: να σου πω, δεν θα μπορούσα.
1: Δεν θα μπορούσατε.
0: Όχι, έχω συνηθίσει.
1: Είναι η ώρα αυτή.
0: Είναι η ώρα μου.
1: Ναι,
0: τα φαντάσματα κυκλοφορούν στις 12.
1: Ναι, είσαστε τα καλά φαντάσματα.
0: Ναι.
1: Να είστε καλά. Τέλος πάντων, η ταπεινοφροσύνη λοιπόν είναι από τις σπουδαιότερες αρετές, για να πω και εγώ τη γνώμη μου έτσι επί του θέματος απόψε.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Και μπορώ να πω ότι όχι μόνο στην Ελλάδα και γενικότερα στον κόσμο, ότι είναι από τις ίσως και η μοναδική αρετή που μπορεί να τη συναντήσει περισσότερο κανείς και περισσότερο στα χαμηλότερα στρώματα. Όσο δηλαδή ανεβαίνουμε τα στρώματα τα κοινωνικά, τόσο αρχίζει και αραιώνει, μέχρι που όταν φτάσουμε στα ψηλά κλιμάκια φυσικά σπανίζει. Αυτό το βλέπουμε και στις επιχειρήσεις και στις επαγγελματικές μας. Πόσες φορές δεν έχουμε πει, καταπληκτικός άνθρωπος, είναι τόσο καλός, τόσο άξιος και χαμηλών τόνων.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές έχουμε πει για ανθρώπους ότι αυτό το χαμηλών τόνων σημαίνει ότι είναι ταπεινοί άνθρωποι.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο σημεία, σε δύο γραφές έτσι για να τονιστεί η σπουδαιότητα της ταπεινοφροσύνης. Η μία αφορά στη μοναδική διδασκαλία που έκανε ο Χριστός, που άσχετα αν πιστεύει κανείς, αν υπήρξε δεν υπήρξε, αν πιστεύει αν ήταν Θεός ή δεν ήταν, δεν έχει σημασία. Οι διδασκαλίες που έμειναν από όλη αυτή την ιστορία, αυτές έχουν την αξία. Ας θυμηθούμε λοιπόν στη μοναδική ομιλία που έκανε, στην επί του όρους ομιλία, στους μακαρισμούς με τους οποίους ξεκίνησε και λέει ότι μακάρι πτωχεί το πνεύματι, ότι αυτοί κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή, και δεν πιστεύω να νομίζει κανείς ότι εννοούσε τους χαζούς και τους ανόητους. Εννοούσε ακριβώς τους ταπεινόφρονες και αυτούς που δεν έχουν καμία λαζονία και καμία αυτή. Και το δεύτερο έτσι θέμα που ήθελα να θίξω ήταν και στον μύθο του βασιλιά Αρθούρου με το Άγιο Δισκοπότηρο. Ότι αυτός που βρήκε το Άγιο Δισκοπότηρο τελικά ήταν ο υπηρέτης του ενός υπότη.
0: Mm-hmm.
1: Και γιατί, λέει στο τέλος, γιατί ήταν ο ταπεινότερος όλων. Και μπόρεσε και είχε το χάρισμα, ας πούμε, και το χρήσμα.
0: Σωστά.
1: Για να μπορέσει να βρει το Άγιο Δισκοπότηρο, που είναι φυσικά η αρετή και όλα αυτά τα πράγματα που ακολουθούν μια έτσι ενάρετη ζωή. Αυτά ήθελα να πω.
0: Ζεις πολλά χρόνια, Στάθη μου, στη Ραφίνα.
1: Έκανα 30.
0: Α, 30
1: ναι, 30 χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Από τότε που ξέρω εγώ, μετά που παντρευτήκαμε τη γυναίκα μου, φτιάξαμε ένα σπίτι εδώ στη Ραφίνα.
0: Και η δουλειά και σου ήταν, είναι στη Ραφίνα.
1: Εμένα ήταν, όχι, η δουλειά μου ήταν, έχω δουλέψει στον Τιτάνα, στα εμπορικά τμήματα στον Τιτάνα, στο Σκαλιστήρι, σε διάφορες μεγάλες
0: εταιρείες. Οπότε ήταν εκδρομή για να πας, ε.
1: Α, πριν φτιαχτεί η Αττική Οδός, ναι, το γραφείο ήταν στο Κουκάκι.
0: Ναι, μα γι' αυτό το λέω.
1: Α, καλά, 2 ώρες για να φτάσω. Πήγαινα από τον Καρέα από πάνω, από τον περιφερειακό, δηλαδή από τον Καρέα, να κατέβω και σε Αριανή. 2 ώρες για να φτάσω και 2 ώρες μετά για να γυρίσω.
0: Ναι.
1: Το πράγμα σώθηκε με την Αττική Οδό. Αλλά πάνω που φτιάχτηκε η Αττική Οδό, μετακομίσαμε εμείς και ήρθαμε στη Αθήνα, οπότε μετά δεν χρειαζόταν να κατέβω τόσο πολύ στην Αθήνα. Το γραφείο ήρθε στην Κηφισίας απέναντι από το Υγεία, οπότε άλλαξαν πολλά πράγματα.
0: Προς
1: τα τελευταία
0: το
1: χρόνια ήταν πιο... Ναι, ναι, προς το τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ καλύτερα από αυτή την άποψη.
0: Ναι.
1: Αυτά το, ήθελα να πω έτσι.
0: Ενώ όταν ήμουν, όταν πρωτοπήρα το αμάξι, μου άρεσε πάρα πολύ να οδηγώ. Τώρα συχαίνομαι.
1: Όχι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν... Τώρα εγώ είμαι 78 ετών, ναι, και μου αρέσει ακόμα να οδηγώ και οδηγώ και αυτά, δεν έχω πρόβλημα να οδηγήσω. Και σε κίνηση και σε...
0: κίνηση δεν μπορώ.
1: Όχι, εγώ είμαι και ήρεμος, έτσι δεν...
0: Μα και εγώ ήρεμος είμαι. Ναι, ούτε εγώ νευριάζω, τίποτα.
1: Ναι, δηλαδή ηρεμό, λέει, εντάξει, αυτό είναι, ας το απολαύσουμε όπως μπορούμε και κάποτε θα φτάσουμε. Yeah. Βέβαια έφευγα πάντα νωρίτερα. Δεν καθυστερούσα σε ραντεβού μου, σε επαφές και τέτοια.
0: Και εγώ.
1: Θέλω να είμαι νωρίτερα πάντα 1/4, μισή ώρα και το κατάφερα γιατί έφευγα 3 ώρες νωρίτερα, ξέρω εγώ, τότε που δεν υπήρχε Αττική Οδός και αυτά. Αν και τώρα με την Αττική Οδό έχει μπλοκάρει πάλι.
0: Ναι, και βέβαια.
1: Τους τελευταίους μήνες έχει μπλοκάρει και Αττική Οδός. Ναι. Ορισμένες ώρες δηλαδή είναι προσπέλαστη.
0: Το ξέρω. Μάλιστα, κυρία μου.
1: Τέλος πάντων, χάρηκα που
0: και εγώ στάθμι
1: τα είπαμε έτσι διαζώσεις για άλλη μια φορά. Να είστε καλά. Έτσι να προσπαθείτε να μορφώνετε τον κόσμο και να δίνετε έτσι τόσο καλή πνευματική τροφή. Να είστε καλά.
0: Καλή
1: καλημέρα σας.
0: Για χαρά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Σε περιμένουμε πάλι.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car in Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικών Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Και από τον Στάθη που ζει στη Ραφίνα, πάμε στο Στάθη που ζει στο Σικάγο. Γεια σου Στάθη.
3: Γεια σας.
2: Γεια σου και
3: σένα. Θα ζήσω μια συγγνώμη για το χθεσινό.
2: Δεν πειράζει καλό μου.
3: Έτσι, ήταν όλο λάθος δικό μου. Για τη θεματική σήμερα δεν έχω μπορεί να προσθέσω πολλά πράγματα.
2: Εντάξει.
3: Θέλω να πω κάτι που είχε πει ο Μπουκόφσκι, που είναι σχετικό με αυτό. Ο Τσαρλς Μπουκόφσκι, ότι το περίεργο λέει ότι στον κόσμο οι άνθρωποι, οι έξυπνοι άνθρωποι είναι γεμάτοι αμφιβολίες, ενώ οι βλάκες είναι γεμάτοι αυτοπεποίθηση.
2: Και βεβαιότητες.
3: Και σχετίζεται απόλυτα με αυτό που συζητάτε σήμερα.
2: Ναι, ναι, όντως.
3: Έτσι. Είναι μεγάλο λάθος να μην είναι κάποιος, να έχει κάποιος έπαρση. Γιατί η έπαρση σιγά πιστεύουμε και εμείς σε αυτά που θέλουμε να δείξουμε για τον εαυτό μας και χάνουμε την προσπάθεια, στερούμαστε την ανάγκη να δούμε τις ελλείψεις μας και να μάθουμε πράγματα, να διορθώσουμε λάθη μας. Δηλαδή η έπαρση μας δίνει την ψευδέστηση του όλα εντάξει, καταλάβατε. Για τη χτεσινή θεματική διαπίστωσα έτσι από τις ομιλίες όλων των ακροατών ότι ο καθένας έχει ένα τρόπο να πιστεύει, τον δικό του τρόπο.
2: Ναι.
3: Και κάπως έτσι είπε και εγώ, ναι, πιστεύω ας πούμε με τον δικό μου τρόπο. Δεν πηγαίνω στην εκκλησία, όχι όπως τόσο για την προσευχή, όσο γιατί τη βλέπω ας πούμε σαν ένα κομμάτι από Ελλάδα. Την προσευχή αρκούμε σε αυτά τα υποδείγματα προσευχών που μας έδωσε ο ίδιος ο Χριστός. Δύο υποδείγματα προσευχών μας έχει δώσει ο Χριστός και το ένα είναι η Κυριακή Προσευχή, το Πατερημόν, και το άλλο υπόδειγμα είναι στη προσευχή του Τελώνη, που είναι μόλις 5 λέξεις, τίποτα παραπάνω. Η προσευχή ας πούμε πολύ σπάνια θα ζητήσω κάτι, πρέπει να βρεθώ σε πολύ μεγάλη, πολύ δύσκολη αυτή, συνήθως είναι μορφή ευχαριστίας ας πούμε, και με απλά λόγια δεν δέχομαι δηλαδή όλες αυτές τις τυπικούρες που πολλές φορές μας επιβάλλουν οι ιερωμένοι μας, από τους ιερωμένους δηλαδή σαν ο μόνος που μου γούσταρε ήταν Θεός Χωρέστονε, ήταν ο μακαριστός της Αλβανίας, ο Αναστάσιος.
2: Ναι, ναι, ναι, μορφή.
3: Ναι.
2: Μεγάλη μορφή.
3: Δεν είμαι κάποιος αιρετικός, αλλά έτσι έχω τις παραξενιές, τις ιδιορυθμίες μου. Και,
2: κατανοητό.
3: Ζω με αυτές. Η πρόχθεσινη θεματική και αυτή ωραία για την ντροπή, η ντροπή θεωρώ ότι είναι ένα warning signal, είναι ένα σήμα κινδύνου, ότι κάτι κάνουμε λάθος. Όμως το σήμα αυτό το πιάνουν μόνο όσοι έχουν φιλότιμο. Δεν είναι ας πούμε για οποιονδήποτε άνθρωπο, δηλαδή τους ανθρώπους που κινούνται στην γκρίζα ζώνη μεταξύ θράσους και ανέδειας, ούτε που καν θα το αισθανθούν. Είναι ένα καλό πράγμα γιατί μας αφυπνίζει και μας... Και αυτό που νιώθουμε ας πούμε μας κάνει να γίνουμε καλύτεροι. Ευχαριστώ για την υπομονή σας.
2: Να είσαι καλά, δεν καμία υπομονή.
3: Ναι, εντάξει, δεν είμαι σίγουρος ότι...
2: Ότι?
3: Ότι μπορεί να αρέσουν σε όλους αυτά που λέω.
2: Μα γιατί, ούτε και αυτά που λέω εγώ αρέσουν σε όλους.
3: Ναι, ναι, θέλω να πω ότι... Μπορεί να κουράζω καμιά φορά, δηλαδή
2: δεν πειράζει, δεν πειράζει.
3: Έτσι.
2: Μη σε απασχολούν αυτά.
3: Άκουσα κάτι που είπατε για κάποιο πολιτικό, Είναι, δεν θέλω να πω ότι πέφτω από τα σύννεφα, δεν θα αναφέρω ονομαστικά. Δεν μ' αρέσει, δηλαδή δεν απευθύνομαι δηλαδή στο άτομο, απευθύνομαι στην πράξη. Πολλοί όμως μας προειδοποιούν κάποια στιγμή, δηλαδή γι' αυτό θέλω να πω ότι δεν πέφτω από τα σύννεφα. Πριν από 4 χρόνια, ένας δικαστικός λειτουργός έλεγε τα οικονομικά κάποιων και στο συγκεκριμένο υπουργό και άλλον έναν τους βρήκε ποσά που δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν και τα βάφτισε αδιευκρίνιστα χωρίς να εφαρμόσει όμως το πώς ενέσχεσαι. Δηλαδή θέλω να πω ότι θα μπορούσαμε να είχαν προλάβει κάποια πράγματα εάν η δικαστική λειτουργία έκαναν το καθήκον τους, γιατί αδιευκρίνιστα ποσά δεν είναι νομικός όρος. Όποιο νομικό γλωσσάρι και αν ανοίξετε δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Αυτό που υπάρχει είναι πώς ενέσχεσαι. Το πώς ενέρχεσαι, αυτοί οι δύο υπουργοί, πρώην υπουργοί που βρέθηκαν λεφτά στο λογαριασμό του αδικαιολόγητα, δεν το εφάρμοσαν οι δικαστικοί λειτουργοί. Δηλαδή, 2 μέτρα, 2 σταθμά. Και η ισονομία είναι πάνω από τον νόμο. Δηλαδή, ουσιαστικά, αφού δεν φέρθηκαν μεσομέρια, ήταν σαν να ακύρωσαν τον νόμο. Σαν να απένιμαν επιλεκτική δικαιοσύνη. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είχα να πω, να είστε όλοι καλά, υγεία πάνω απ' όλα.
2: Και εσύ, Στάθη μου, έχει καλό καιρό εκεί?
3: Εντάξει, μια χαρά είναι ο Θεός, έχει κάτι συννεφάκια, έχει κάτι, είχε λίγο βροχούλα, αλλά δεν είναι...
2: Δεν κάνει ζέστη.
3: Είμαι μεγάλος.
2: Όχι,
3: δεν κάνει πολύ ζέστη, εκεί γύρω κάνα 25 έχει.
2: Τέλεια.
3: Αλλά είναι πιο υγρός ο καιρός εδώ, δεν είναι... Ο άπεκτος καιρός, ο καιρός της Ελλάδος, έτσι να εξηγούμαστε.
2: Ναι, καλά, φυσικά.
3: Αλλά δεν είναι, δεν με επηρεάζει όμως πολύ και έχω συνηθίσει, ας πούμε, και...

0: ανά πάσα στιγμή. Και βρίσκεται σε ένα παιδικό χαμόγελο, σε μια κουβέντα ενός καλού φίλου, στην καλή παρέα, παντού είναι κλειμένη. Γεια σας, καλή σας μέρα.
1: Γεια σου Στάθη μου, στο καλό, γεια χαρά.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: σάκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σταματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια!

0: Και μπήκαμε στην επόμενη ώρα που είναι η τέταρτη κατά σειρά. Αυτό που μου έκανε εντύπωση νωρίτερα πάντως ήταν ο φίλος που είπε ότι η προηγούμενη φορά που είχε καλέσει ήταν το 2003. Δηλαδή 23 χρόνια πριν, ας πούμε. Θέλω ειλικρινά τώρα, αν υπάρχει κάποιος στο ακροατήριο που έχει ανάλογη εμπειρία, έχει καλέσει δηλαδή πριν από 15-20 χρόνια, να μας πάρει ένα τηλέφωνο να μας το πει.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Και πάμε στην επόμενη γραμμή που είναι ο Μάκης, ο φορτηγατζής θα τον πω εγώ, οδηγός βαρέως οχήματος. Γεια σου Μάκη.
2: Καλησπέρα Μάνο μου.
0: Καλώς τον. Πού είσαι?
2: Στην Αγγλία είμαι.